Βαπτιστής Ιωάννης την επιλέγει επίτηδες αυτή. Στον Άγιο Ιουστίνο, διάλογος προς Τρίφωνα, τον μάρτυρα και φιλόσοφο, γίνεται υπαινιγμός που αναφέρεται στο θαύμα αυτό. Ο Κύριός μας εθεράπευσε τους ευγενετείς και κατά την σάρκα αναπήρους και κοφούς και χολούς. Ενήργησε αυτό το θαύμα για να δώσει ένα δείγμα της δυνάμεως που έχει να βοηθάει αποτελεσματικά και στις πλέον απελπιστικές περιπτώσεις και να μας συντρέχει και εκεί όπου κανείς άλλος δεν μπορεί να μας βοηθήσει. Ο Ιερός Χρυσόστομος, σχολιάζοντας τη φράση ότι ο Ιησούς έπτυσε χαμέ και επίησε πυλών εκ του πτύσματος, διερωτάται «Γιατί δεν χρησιμοποίησε το νερό, αλλά με το πτύσμα έκανε πυλό» και απαντά ο ίδιος «Για να μάθεις ότι η δύναμη σε αυτή βγήκε από το στόμα του και διέπλασε τους οφθαλμούς και τους άνοιξε». Και ο Ζυγαβηνός προσθέτει «Για να επιγραφεί το θαύμα με το πτύσμα». Ο αείμνηστος Παναγιώτης Τρεμπέλας φρονεί ότι ο Χριστός με το να χρησιμοποιήσει το σύελλον του για θεραπεία υποδηλώνει ότι κάθε τι που ανήκει σε αυτόν ενέχει ιαματική δύναμη. Ο πυλός που έγινε από το πτύσμα του Χριστού υπήρξε ασύγκριτα πιο πολύτιμος από κάθε άλλο βάλσαμο ή φαρμακευτικό παρασκεύασμα. Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας παρατηρεί ότι επιχρήει με τον πυλόν αυτό που έλειπε και ήταν άρρωστο στη φύση του ματιού και δείχνει με αυτό ότι αυτός ήταν εκείνος που μας έπλασε στην αρχή της δημιουργίας, ο κτίστης και δημιουργός του παντός. Και ο Ζυγαβηνός συμπληρώνει «Εχρησιμοποίησε το χώμα για να διδάξει μόνο ότι αυτός είναι εκείνος που καταρχάς έπλασε από χώμα το σώμα του Αδάμ». Ο ίδιος ο ερμηνευτής Ζυγαβηνός προσεπιλέγει ότι αποστέλει ο Χριστός τον τυφλό στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ ενώ ήταν μακριά για να φανεί η πίστης και η ευπίθεια του τυφλού, γιατί καμιά υποψία δεν υπήρχε ότι η κολυμβήθρα θα τον θεραπεύσει. Διότι ενώ καθημερινά εκεί ήταν και ενύπτοντο και ελούοντο πολύ, κανένας δεν βρήκε ποτέ την απαλλαγή του από κάποια νόσο. Και ο Ιερός Θεοφύλακτος, επισημένοντας την υπακοή του τυφλού στο θείο διδάσκαλο και ιατρό, λέγει «Δεν διαλογίστηκε ο τυφλός, εάν εξ ολοκλήρου ο πυλός και το σύελο ήταν δυνατόν να χαρίσουν την υγεία στους οφθαλμούς μου, τότε ποια ανάγκη υπάρχει να μεταβώ στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ ή να νυφθώ σε αυτή, αλλά πίστηκε στο λόγο του Κυρίου μας που τον διέταξε έτσι να κάνει». Την ίδια αυτή αρετή της υπακοής τονίζει και ο Ζυγαβηνός λέγοντας «Ο τυφλός πήγε για την κολυμβήθρα του Σιλοάμ χωρίς κανένα δισταγμό, αλλά υπακούοντας αμέσως, παρότι θα ήταν εύλογο να υπεί. Μήπως με παραπλανάει και με στέλνει μάταια, γιατί εκεί πολλές φορές, αφού νύφθηκα, τίποτε δεν εκέρδισα». Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αναφερόμενος στον τρόπο της διενεργίας του θαύματος της αναβλέψεως του εκενετής τυφλού, σημειώνει «Αν δε κάποιος λέγει, πώς λοιπόν ανέβλεψε ο τυφλός, αφού απόθεσε τη λάσπη από τα μάτια του, τίποτα άλλο δεν θα ακούσει από μας παρά μόνο ότι δεν γνωρίζουμε τον τρόπο. Γιατί ούτε ο Ευαγγελιστής εγνώριζε, ούτε ο ίδιος ο θεραπευτής πρώην τυφλός. Αλλά το μεν γεγονός γνωρίζει, τον δε τρόπο δεν μπορεί να τον καταλάβει». Ο μακαριστός πανεπιστημιακός διδάσκαλος της θεολογίας Παναγιώτης Τρεμπέλας κάνει το ακόλουθο αξιόλογο σχόλιο. Αξιοσημείωτο είναι ότι όπως ο Χριστός πρώτος κινείται προς τον τυφλό χωρίς εκείνος να του απευθύνει κάποιο αίτημα κινώντας τη συμπάθειά του, έτσι και ο Θεός από αγάπη πρώτος κινήθηκε προς εμάς καθώς αναζήτησε εκείνους που δεν είχαν μάτια να τον ειδούν. Ο Υιός του ανθρώπου έσπευσε να ζητήσει το απολωλός πρόβατο χωρίς να αναμείνει αυτό να αναζητήσει πρώτα τον ποιμένα του. Αλλά αν το πρώτο βήμα για την ανάβλεψη του τυφλού έγινε από τον Χριστό, το δεύτερο βήμα για την πραγματοποίηση της αναβλέψεως αυτής ζητήθηκε από αυτόν τούτον των τυφλών. Η επίθεση του πυλού στα μάτια του ήταν το πρώτο βήμα που θα έμενε χωρίς αποτέλεσμα αν δεν επακολουθούσε το δεύτερο βήμα. Και αυτό ήταν
ότι ο τυφλός έπρεπε να νυφθεί στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ. Η χάρις του Θεού

Αναφερθήκαμε μέχρι στιγμής στην προσέγγιση του εκγενετής τυφλού από τον Θείο Ιατρό Ιησού Χριστό, την υπακοή του στο θεϊκό πρόσταγμα του Θείου Διδασκάλου και τη συμμόρφωση προς τις υποδείξεις του, αφού πρώτα με τον πυλό επέχρισε τους οφθαλμούς του αόματου αυτού ανθρώπου και την αποκατάσταση της υγείας των οφθαλμών του. Και στη συνέχεια θα παραθέσουμε τον επικοδομητικό ιεροκηρυκτικό λόγο του αημνής του γέροντος Θεοφύλου, ιδρυτού της Ορθοδόξου Συστηνικής Αδελφότητος Λιδία, που αναφέρεται στην πίστη και το θαύμα της θεραπείας του τυφλού, στα σύγχρονα θαύματα, τα θαύματα της Θείας Χάριτος και στο μεγαλύτερο θαύμα που γίνεται στη Θεία Λειτουργία και τα λοιπά μυστήρια της Εκκλησίας μας. Πίστης και θαύμα. Και εμείς πολλές φορές θέλουμε να δούμε κάποιο θαύμα στη ζωή μας. Και όμως δεν χρειάζεται να βλέπεις θαύματα για να πιστεύεις. Τότε η πίστη είναι μάταιη. Να πιστεύεις χωρίς να βλέπεις θαύματα. Το Ευαγγέλιο βεβαίως αναφέρει πληθώρα θαυμάτων που έκανε ο Χριστός. Αλλά υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι δηλώνουν άθεοι και άθρησκοι και επομένως δεν πιστεύουν στα θαύματα. Και δεν πιστεύουν γιατί είναι τυφλωμένοι, δεν μπορούν να δουν το θαύμα. Είναι τυφλωμένοι αλλά και σκανδαλισμένοι. Θαύμα είναι εκεί που αναστέλλονται οι φυσικοί νόμοι και συναντάται η χάρις του Θεού και η θέληση του ανθρώπου σε συνδυασμό με την πίστη. Τότε έχουμε ένα θαύμα. Και σήμερα θαύματα. Και όμως στην εποχή μας, αδελφοί μου, γίνονται θαύματα. Δεν βλέπετε? Δύο αυτοκίνητα, και έχουμε το ρεκόρ των συγκρούσεων στους δρόμους, δύο αυτοκίνητα επιβατικά γίνονται φυσαρμόνικα και δύο άνθρωποι βγαίνουν από μέσα ζωντανοί, σαν να μην συνέβη τίποτα. Βάσει των φυσικών νόμων έπρεπε να τους βγάλουν κομμάτια. Όμως ως εκ θαύματος εσώθησαν. Εκεί έχουμε ένα θαύμα. Ναυάγησε στον ωκεανό ένα πλοίο και ήταν βέβαιος ο θάνατος του πληρώματος. Αλλά κάποια στιγμή η χάρις του Θεού, η βούληση του Θεού στέλνει ένα σωσίβιο, μία λέμβο, ένα ελικόπτερο. Ναι, εκεί λέγει ο ναυαγός, μα σώθηκα ως εκ θαύματος. Εγώ ήμουν καταδικασμένος σε θάνατο. Ήταν μέσα στις φλόγες.

Ήταν βέβαιος ο θάνατος, αλλά να, ο πυροσβέστης τον έσωσε. Ναι, αδελφοί μου, είναι θαύμα όταν έρχεται ο πυροσβέστης φορώντας την αντιπυρική στολή του και μπαίνει μέσα στις φλόγες και μας σώζει, ενώ είμαστε καταδικασμένοι σε θάνατο. Εκεί, ναι, μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για θαύμα. Σώθηκα ως εκ θαύματος, λέγει ο εγκλωβισμένος στις φλόγες. Τα θαύματα της Θείας Χάριτος. Αλλά εγώ θα σας πω για άλλα θαύματα. Για ποιο θαύμα? Να, θα σας πω ένα θαύμα που σημειώθηκε στη δική σας τη ζωή. Εσύ, ο Μέθυσος, που μέχρι χθες άδειαζες μπουκάλια και ήσουν πραγματικά ένας νεκρός, εσύ, ο αλκοολικός, σήμερα το έκοψες. Έπαυσες να δέρνεις την οικογένειά σου. Έπαυσες να σπαταλάς τα χρήματά σου. Έπαυσες να δαπανάς την υγεία σου. Ο Μέθυσος αυτός που έκοψε το κρασί και είναι σήμερα ένας έντιμος οικογενειάρχης, αυτός αποτελεί ένα δείγμα θαύματος. Αυτός ο Μέθυσος γίνεται πιστός και τερματίζει το πάθος της Μέθης. Θέλετε άλλο θαύμα? Αυτός ο χαρτοπαίχτης που τρέχει από καζίνο σε καζίνο και παίζει την περιουσία του, τα χρήματά του, την τιμή της οικογένειάς του, των παιδιών του και τα πάντα θυσιάζει. Αυτόν τον βλέπετε δια μιας να αλλάζει τρόπο ζωής, να τερματίζει την επικοινωνία του με τα πολυάριθμα καζίνα που τολμάει το άθεο κράτος να δημιουργεί, εκμεταλλευόμενο τον απλό λαό. Να κλείσουν τα καζίνα στην Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν είναι χώρα των καζίνων, είναι χώρα ηρώων, είναι χώρα ειρηνική, είναι χώρα ιερή, είναι χώρα Αγία, είναι χώρα που από τη μια άκρη στην άλλη επικρατεί, κυριαρχεί ο Λόγος του Θεού, το Άγιο και Ιερό Ευαγγέλιο, είναι χώρα Ορθόδοξος. Αυτόν τον καζινοπαίκτη τον βλέπετε να αλλάζει, να τα πετά όλα και να γίνεται ένας φρόνιμος και καλός οικογενειάρχης. Αυτός που μέχρι χθες ατίμαζε το οικογενειακό του όνομα, πρόδιδε την αγάπη του, τη γυναίκα του και έτρεχε και διασκέδαζε και ξενυχτούσε, αυτός ο μοιχός, ο πόρνος, βλέπετε να θέτει τέρμα και να αλλάζει, να γίνεται τίμιος άνθρωπος. Τι σας λέει αυτό? Δεν σας λέει τίποτε? Ναι, αδελφοί μου, και σήμερα γίνονται θαύματα. Θαύματα, πολλά θαύματα. Βλέπετε, η δύναμη της χάριτος του Θεού παίρνει τον φιλάργυρο και τον κάνει φιλάνθρωπο. Ποιος τον άλλαξε? Αυτό το θαύμα δεν το βλέπετε και ψάχνετε να βρείτε? Αν κλαίει το δέντρο που κρέμασαν κάποιον νεότερο Άγιο της Εκκλησίας μας ή αν βγάζει αίματα. Εδώ βλέπετε τις πληγές του Χριστού, τα τραύματα του Χριστού που χύνουν αίμα. Αίμα σταλάζει το πανάχραντο σώμα του Κυρίου. Αυτό δεν σας συγκλονίζει και ψάχνετε στα φύλλα των δέντρων να δείτε σταγόνες αίματος και να πιστέψετε στο Χριστό? Αυτή που ήταν πόρνη χθες, ήλθε κάποια στιγμή που τα πέταξε όλα. Έθεσε τέρμα, σφράγισε το παρελθόν και είναι σήμερα Αγία της Εκκλησίας μας. Αυτός ο άδικος, ο άρπαγας, που έψαχνε να βρει τα θύματά του, όπως το γεράκι τα πουλιά και όπως ο λύκος το αρνί. Αυτός ο λύκος έγινε αρνί, αυτό το γεράκι έγινε περιστέρι. Δεν σας εντυπωσιάζει αυτό το θαύμα, το μεγαλύτερο θαύμα? Αλλά το σημερινό θαύμα, αδέλφια μου, το είδατε? Το είδατε το σημερινό θαύμα? Στο θυσιαστήριο που το περικυκλώνουν οι ιερείς του Θεού, του υψίστου, όταν είπαν τα σά εκ των σών και το Πνεύμα το Άγιον, αοράτος κατερχόμενο αγιάζει τα τίμια δώρα και μεταβάλλει τον άρτον σε σώμα και τον ίνον σε αίμα Χριστού. Να το το θαύμα, το μεγαλύτερο θαύμα. Όταν παίρνεις το παιδί σου και το βαπτίζεις, βαπτίζεται ο δούλος του Θεού Κωνσταντίνος εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εκείνη την ώρα συντελείται θαύμα. Το παιδί γίνεται χριστιανός. Το παιδί γίνεται άγγελος. Το παιδί γίνεται κληρονόμος της Βασιλείας των Ουρανών. Το παιδί, φορώντας εκείνα τα λευκά ενδύματα, παίρνει συγχρόνως τα λευκά ενδύματα της ψυχής. Θαύμα. Την ώρα που οδήγησες με τον αγαπημένο σου τα βήματά σου στον Ιερό Ναό και κάτω από τον Πολυέλαιο ενώσατε τα χέρια σας, η Εκκλησία πήρε και ένωσε όχι τα χέρια, όχι τα κορμιά, αλλά τις καρδιές σας, τις ψυχές σας. Σας ευλόγησε, σας ένωσε σε μία σάρκα, σε μία καρδιά, σε μία ψυχή. Αυτό δεν είναι θαύμα? Η όραση της ψυχής ανοιχτή. Αδελφοί μου,
Τα θαύματα έγιναν, γίνονται και θα γίνονται διαμέσου των αιώνων. Αλλά το δικό μου και το δικό σου θαύμα πρέπει να γίνει σήμερα. Όσοι έχουμε την όραση της ψυχής μας τυφλή, όσοι κλείσαμε τα μάτια μας μπροστά στην αλήθεια, όσοι κλείσαμε τα μάτια μας μπροστά στην αγάπη, όσοι κλείσαμε τα μάτια μας μπροστά στην αγιότητα του βίου, όσοι κλείσαμε τα μάτια μας από τα πάθη μας, από τις αδυναμίες μας, από τα ελαττώματά μας, από τον σάπιο και βρώμικο αυτό κόσμο, καιρός να ανοίξουμε τα μάτια και να πούμε κι εμείς αυτό που είπε ο τυφλός. Πιστεύω, Κύριε, σε Σένα, Θεέ μου, σε πιστεύω ως Τριαδικό Θεό, Πατέρα, Υιό και Πνεύμα Άγιον. Πιστεύω στην Αγία Τριάδα. Είμαι Ορθόδοξος Χριστιανός. Είμαι μέλος της Εκκλησίας του Χριστού. Από σήμερα και πέρα, η όραση της ψυχής μας, ζωντανή, που θα μεταβάλει, θα μετουσιώσει και θα αλλάξει την καρδιά μας, τα πάντα, και θα περπατήσουμε εν κενότητη ζωής ψάλλοντας. Είδομεν το φως του αληθινών, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον. Καιρός, φίλοι μου ακροατές, να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα με εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της εκπομπής μας.

Μέχρι στιγμής μιλήσαμε για την προσέγγιση του εκγενετής τυφλού από τον Θεάνθρωπο Ιησού, τον Ιατρό ψυχών και σωμάτων, για την υπακοή και συμμόρφωσή του στα θεία προστάγματα και στην εντολή να πορευθεί προς την κολυβήθρα του Σιλοάμ για να ανοίξει το πρόσωπό του μετά το επίχρησμα των οφθαλμών του με πυλό, για την θαυμαστή ανάβλεψή του και τη δοξολογία του Τρισαγίου Θεού. Ακολούθως, ακούσαμε τον εμπνευσμένο λόγο του αημνής του Ιεροκήρυκου της Περιφερίας Θεσσαλονίκης, Πατρός Θεοφύλου, για την πίστη και το θαύμα, για τα σύγχρονα θαύματα, για τα θαύματα επιτεύγματα της Θείας Χάριτος και για το μεγαλύτερο θαύμα που είναι η τέλεση της Θείας Λειτουργίας και των λοιπόν Θείων Μυστηρίων. Και στη συνέχεια θα παραθέσουμε ορισμένα αποφθέγματα και περιστατικά που αναφέρονται στο θείο πρόσωπο του Ζωοδότου Χριστού, του Ιατρού και Θεραπευτού των ψυχών και των σωμάτων. Η Αγία Θηρεσία, όταν ήταν μικρή, άκουσε να της διηγούνται το πάθος του Χριστού. Το παρακολούθησε με μεγάλη προσοχή. Όταν τελείωσε η διήγηση, είπε μέσα της: «Ο Ιησούς υπέφερε τόσα για μένα και εγώ θέλω να υποφέρω για εκείνον». Και έφυγε από το πατρικό σπίτι για να πάει μακριά, στους αγρίους, να μαρτυρήσει για τον Χριστό. Ενώ βάδιζε, ξαφνικά της παρουσιάστηκε ένα παιδί ολοφώτινο και αστραφτερό. «Ποια είσαι εσύ?» την ρωτά. Η μικρή δραπέτης, τρομαγμένη, απαντά: «Εγώ είμαι η Θηρεσία του μικρού Ιησού». «Αλλά και εσύ ποιος είσαι?» «Εγώ είμαι ο μικρός Ιησούς της Θηρεσίας», είπε ο μικρός με τα λαμπερά μάτια και εξαφανίστηκε. Η ζωή του Ιησού. Ο Φρανσουά Μοριάκ, στον πρόλογο του βιβλίου «Η ζωή του Χριστού», έγραψε: «Μια ζωή του Χριστού θα έπρεπε να τη γράψει κανείς γονατιστός, με ένα αίσθημα αναξιότητος, ικανό να κάνει να μας πέσει η πένα από το χέρι. Αυτό θα έπρεπε να ισχύει και για κάθε διήγηση περιστατικού της ζωής του Χριστού. Το παράπονο του Χριστού. Στον καθεδρικό ναό της Κολονίας βρίσκονται χαραγμένα τα ακόλουθα λόγια: «Σεις με καλείτε διδάσκαλο και όμως δεν με ρωτάτε. Σεις με καλείτε το φως σας και όμως δεν με βλέπετε. Σεις με καλείτε αλήθεια και όμως δεν πιστεύετε σε μένα. Σεις με καλείτε οδό και όμως δεν με ακολουθείτε. Σεις με καλείτε ζωή και όμως δεν με επιθυμείτε. Σεις με λέτε ότι είμαι η σωτηρία και όμως δεν υπακούετε. Σεις λέτε ότι είμαι η καλονή και όμως δεν με αγαπάτε. Σεις λέτε ότι είμαι ο πλούτος και όμως δεν έρχεστε σε μένα όπως ο πτωχός στον πλούσιο. Σεις λέτε ότι είμαι φιλέσπλοχνος και όμως δεν έχετε εμπιστοσύνη σε μένα. Σεις λέτε ότι είμαι μακρόθυμος και όμως δεν έχετε ελπίδα σε μένα. Σεις λέτε ότι είμαι παντοδύναμος και όμως δεν με λατρεύετε. Σεις λέτε ότι είμαι η δικαιοσύνη και όμως δεν με φοβείστε. Αν λοιπόν σας κρίνω ως δικαιοκρίτης, να μην παραπονεθείτε». Ευλογημένο το όνομα του Ιησού. Ένας άρρωστος βρισκόταν σε μια χειρουργική κλινική. Οι ιατροί σκεπτικοί και σιωπηλοί τον περιστήχιζαν, γιατί επρόκειτο σε λίγες στιγμές να τον χειρουργήσουν. Είχε κακοήθει όγκο στη γλώσσα και μόνο με χειρουργική επέμβαση θα σωζόταν. Σοβαρότητα και νεκρική σιωπή βασίλευαν στο χειρουργείο. Σε μια στιγμή ο πρώτος από τους ιατρούς ζητά από τον ασθενή να πει την τελευταία του λέξη, γιατί μετά την εγχείρηση δεν θα μπορούσε να μιλήσει πια ποτέ. Ο άρρωστος ήρεμος και αποφασιστικός απαντάει: «Ένα μόνο λόγο έχω να πω, μια επιθυμία να εκφράσω. Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Ιησού. Αυτές θέλω να είναι οι τελευταίες μου λέξεις και η τελική μου επιθυμία». Ο Χριστός ας είναι το κέντρο της ζωής μας. Περίφημος ζωγράφος ζωγράφισε κάποτε την εικόνα του μυστικού δείπνου. Στο μέσο έβαλε το Χριστό, δεξιά και αριστερά τους Αποστόλους και στο τραπέζι διάφορα αντικείμενα, πιάτα, ποτήρια, δοχεία και άλλα. Όλα όμως ζωγραφισμένα με άφταστη τέχνη. Όταν τελείωσε, κάλεσε ένα φίλο του να του πει τη γνώμη του. «Πώς σου φαίνεται το έργο μου?» τον ερωτά. Ο φίλος βύθισε το βλέμμα στο αριστούργημα και σε λίγα λεπτά απαντάει: «Αυτό
Εδώ το πιάτο είναι τέλειο σαν φυσικό. Αρπάζει τον χρωστήρα του ο ζωγράφος και με μια πινελιά το σβήνει. «Τι κάνεις αυτού?» φωνάζει ο φίλος. «Εγώ», απαντά ο καλλιτέχνης, «κέντρο παρατηρήσεως στην εικόνα, δεν έκανα το πιάτο, αλλά το Χριστό. Ό,τι άλλο τραβάει περισσότερο τα βλέμματα του παρατηρητού, πρέπει να σβηστεί». Και το τελευταίο. Ο Ιησούς Χριστός ζητά εσένα. Ο πεινασμένος νομίζει πως θέλει ψωμί, ενώ θέλει εσένα, τον Ιησού Χριστό. Ο διψασμένος θαρρεί πως ζητά νερό, ενώ ζητά εσένα. Ο άρρωστος έχει την ιδέα πως αυτό που του λείπει είναι η υγεία, ενώ στην πραγματικότητα εσύ του λείπεις. Όποιος απλώνει τα χέρια του προς την ειρήνη, τα απλώνει προς εσένα, που είσαι η μόνη ειρήνη, στην οποία μπορούν να βρουν ανάπαυση οι καρδιές μας. Και όποιος ψάχνει για την αλήθεια, ψάχνει για σένα, που είσαι η αλήθεια που αξίζει να μάθει κανείς. Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από τις μαρτυρίες Αγίων Πατέρων και εκκλησιαστικών ερμηνευτών για το πρόσωπο του εκγενετής τυφλού, την υποδειγματική υπακοή και πειθαρχία του στην εντολή του Θεανθρώπου Κυρίου μας και την ποθητή θεραπεία του. Ύστερα από τις θεοφώτιστες διδαχές και ενθυσίες του εμείς του Γέροντος Πατρός Θεοφίλου για την πίστη και το θαύμα, για τα σύγχρονα θαύματα και τα θαύματα του Παναγίου Πνεύματος, καθώς επίσης και δια το μέσο των Αγίων Μυστηρίων επιτελούμενο μείζον θαύμα. Και μετά από τα εύστοχα αποφθέγματα και περιστατικά που αναφέρονται στο Πανάγιο πρόσωπο του Σωτήρος μας Ιησού Χριστού, του μεγάλου και ανυπέρβλητου ιατρού των ψυχών και των σωμάτων μας, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι να καταφεύγουμε στη χάρη, τη δύναμη και την ευλογία του Σωτήρος Χριστού με υπακοή και συμμόρφωση προς το Θείο Θέλημα και ο αγώνας μας για την ανάβλεψη των νοερών μας οφθαλμών και την ανάνυψη της ψυχής μας να είναι διαρκής. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές. Χριστός Ανέστη.

0: Ακούσατε το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθήρων και Αντικυθήρων κύριο κύριο Σεραφείμ.
1: Έκτη Κυριακή μετά το Πάσχα είναι η Κυριακή όπου θα αναγνώσουμε το Ευαγγέλιο της θεραπείας του τυφλού ανθρώπου. Είναι η Κυριακή του τυφλού όπως τη λέμε και είναι το Ευαγγελικό ανάγνωσμα παρμένο από το 9ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Αγίου Ευαγγελίου, 9ο κεφάλαιο και η στίχη 1 έως και 38. Λέγει λοιπόν το Ευαγγελικό ανάγνωσμα αύριο κατά Ιωάννη 9ο κεφάλαιο 1 έως 38. Το καιρό εκείνο λέγει παράγων ο Ιησούς είδεν άνθρωπον τυφλών εκγενετής. Κατ' εκείνον τον καιρό, καθώς πήγαινε στον δρόμο του Ιησούς, είδεν έναν άνθρωπο που είχε γεννηθεί τυφλός. Στίχος 2. Και ρώτησαν αυτόν οι μαθητές αυτού λέγοντες, «Ραβί, τι σήμαρτεν, ούτως ή οι γονείς αυτού είναι τυφλός γεννηθεί». Το ρώτησαν λοιπόν οι μαθητές του, «Διδάσκαλε, ποιος αμάρτησε και γεννήθηκε ο άνθρωπος αυτός τυφλός, ο ίδιος ή οι γονείς του». Στίχος 3. Απεκρίθη ο Ιησούς, «Ούτε ούτως ήμαρτε, ούτε οι γονείς αυτού, αλλή να φανερωθεί τα έργα του Θεού εν αυτό». Ο Ιησούς απάντησε, «Ούτε αυτός αμάρτησε, ούτε οι γονείς του, αλλά γεννήθηκε τυφλός για να φανερωθεί δύναμη των έργων του Θεού πάνω σε αυτόν». Στίχος 4. «Εμέ διεργάζεστε, τα έργα του πέψαντός με έως ημέρα εστίν. Έρχεται νίξ, ότι ουδείς δύνατε εργάζεστε». Όσο διαρκεί η μέρα, πρέπει να εκτελώ τα έργα εκείνου που με απέστειλε. Έρχεται η νύχτα, οπότε κανένας δεν μπορεί να εργάζεται. Στίχος 5. «Όταν εν το κόσμο, φως ημί του κόσμου. Όσο εν είμαι σε αυτόν τον κόσμο, είμαι το φως του κόσμου». Στίχος 6. «Ταύτε υπό, έπτυσε χαμέ και επίησε πυλών εκ του πτύσματος και επέχρισεν των πυλών επί τους οφθαλμούς του τυφλού». Όταν τα είπε αυτό ο Ιησούς, έφτυσε κάτω και επέχρισε και έφτιαξε πυλό από το φτύσμα, άλυψε με τον πυλό τα μάτια του ανθρώπου. Στίχος 7. «Και είπεν αυτό, είπα γεννήψε στην κολυβήθρα του Σιλοάμ, ο ερμηνεύεται απεσταλμένος. Απήρθε νουν και ενύψατο και ήρθε βλέπον. Και του είπε, πήγαινε να ανοιχτεί στην κολυβήθρα του Σιλοάμ, που σημαίνει απεσταλμένος από τον Θεό. Ξεκίνησε λοιπόν ο άνθρωπος, πήγε και νύφτηκε και όταν γύρισε πίσω έβλεπε». Στίχος 8. «Ιούν γείτονες και θεωρούντες αυτόν το πρότερον, ότι τυφλός είναι, έλεγον, ουχούτος εστίν ο καθήμενος και προσετών. Τότε γείτονες και όσοι τον είχα δει προηγουμένως ότι ήταν τυφλός, έλεγαν, αυτός δεν είναι ο άνθρωπος που καθόταν εδώ και ζητιάνευε». Στίχος 9. «Άλλοι έλεγον ότι ούτως εστίν, άλλοι δε ότι όμοιος αυτό εστίν, εκείνος έλεγεν ότι εγώ είμαι. Μερικοί έλεγαν αυτός είναι, ενώ άλλοι έλεγαν όχι, κάποιος είναι που του μοιάζει. Ο ίδιος όμως έλεγε, εγώ είμαι». Στίχος 10. «Έλεγον ούν αυτό, πώς ανεώχθησαν σου οι οφθαλμοί». Τότε του έλεγαν οι άλλοι, «Πώς ανοίχθηκαν τα μάτια σου». Στίχος 11. Απεκρίθη εκείνος και είπε, «Άνθρωπος λεγόμενος Ιησούς, πυλών επίησε και επέχρισέ μου τους οφθαλμούς και είπαγε στην κολυβήθρα του Σιλοάμ και νύψε. Απερθόν δε και νυψάμενος ανέβλεψα». Απεκρίθηκε εκείνος και είπε, «Κάποιος άνθρωπος, ο οποίος λέγεται Ιησούς, έκαμε πυλό και έχρισε με τον πυλό τα μάτια μου και μου είπε, πήγαινε στην κολυβήθρα του Σιλοάμ και νύφτω εκεί. Επήγα λοιπόν και νύφθηκα και έτσι είδα». Στίχος 12. «Είπον ουν αυτό, πού εστίν εκείνος, λέγει ουκίδα. Του είπα λοιπόν, πού είναι λοιπόν εκείνος, και αυτός απάντησε, δεν γνωρίζω». Στίχος 13. «Άγουσιν αυτόν προς τους Φαρισαίους, τον ποτέ τυφλόν. Τον έφεραν λοιπόν τότε προς τους Φαρισαίους, αυτόν που κάποτε ήταν τυφλός. Στίχος 14. «Ειν δε Σάββατον ότε των πυλών επίησεν ο Ιησούς και ανέωξεν αυτού τους οφθαλμούς». Ήταν Σάββατο όταν ο Χριστός, ο Ιησούς, έφτιαξε τον πυλό και άνοιξε με αυτόν τους οφθαλμούς του. Στίχος 15. «Πάλι νουν ηρώτων αυτών και οι Φαρισαίοι πως ανέβλεψε. Ο δε είπεν αυτής, πυλών επέθηκέ μου επί τους οφθαλμούς και εν υψάμιν και βλέπω». Άρχισαν λοιπόν και οι Φαρισαίοι να τον ρωτούν πάλι πώς απέκτησε το φως του. Αυτός τους απάντησε, έβαλε πάνω στα μάτια μου πυλό, νύφτηκα και έτσι βλέπω. Στίχος 16. Έλεγον ούν εκ των Φαρισαίων τινές, ούτως ο άνθρωπος ουκ έστει παρά του Θεού, ότι το Σάββατον ούτηρη. Άλλοι έλεγον πώς δύναται άνθρωπος αμαρτωλός τη άφταση μία ποιήν, και σχίσμα είναι εν αυτής. Μερικοί από τους Φαρισαίους έλεγαν, αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι σταλμένος από τον Θεό, γιατί δεν τηρεί την αρχή του Σαββάτου. Άλλοι όμως έλεγαν, πώς μπορεί ένας αμαρτωλός άνθρωπος να κάνει τέτοια σημεία, και υπήρχε διχογνωμία ανάμεσά τους. Στίχος 17. Λέγουσι το τυφλό πάλιν, «Συ τι λέγεις περί αυτού, ότι είναι ξέσου τους οφθαλμούς?» Ο δε είπε, «Ότι προφήτησε στην». Ρωτούν λοιπόν πάλι τον τυφλόν, «Εσύ τι λες για αυτόν, πώς εξηγείς ότι σου άνοιξε τα μάτια?» Και εκείνος τους απάντησε, «Είναι προφήτης». Στίχος 18. «Ούκ επίστευσαν ούν οι Ιουδαίοι περί αυτού ότι τυφλός είναι και ανέβλεψε, έως ότου εφώνησαν τους γονείς αυτού, το αναβλέψαντος. Δεν επίστευαν όμως λοιπόν οι Ιουδαίοι ότι ήταν τυφλός και πραγματικά είδε, μέχρι ότου φώναξαν τους γονείς του, αυτού του ιδίου του τυφλού που ανέβλεψε». Στίχος 19. «Και ερώτησαν αυτούς λέγοντες, ούτως εστίν ο Υιός ημών, ο νημής λέγεται ότι τυφλός γεννήθη, πόσου να έρθει βλέπει?» Και ερώτησαν αυτούς λέγοντάς τους, «Αυτός είναι ο γιος σας τον οποίον εσείς λέγετε ότι γεννήθηκε τυφλός, πώς βλέπει λοιπόν τώρα?» Στίχος 20. «Απεκρίθησαν δε αυτοίς οι γονείς αυτού και είπον, είδαμεν ότι ούτως εστίν ο Υιός ημών και ότι τυφλός γεννήθη». Απεκρίθησαν λοιπόν σε αυτούς οι γονείς του και τους είπαν, «Γνωρίζομεν ότι αυτός είναι ο γιος μας και ότι πράγματι τυφλός γεννήθηκε». Στίχος 21. «Πώς δεν ειν βλέπει ουκ είδαμεν, ή τις ίνιξεν αυτού τους οφθαλμούς, εμείς ουκ είδαμεν. Αυτός ηλικίαν έχει, αυτόν ερωτήσατε. Αυτός περί αυτού λαλήσει. Πώς τώρα λοιπόν βλέπει, εμείς δεν γνωρίζουμε. Ή ποιος άνοιξε τα μάτια του, εμείς δεν γνωρίζουμε. Αυτός έχει ηλικία, αυτό να ρωτήσετε και αυτός θα μιλήσει για τον εαυτόν του». Στίχος 22. «Ταύτα είπαν οι γονείς αυτού, ότι εφοβούντο τους Ιουδαίους, ήδη γαρ συνετίθεντο Ιουδαίοι είναι, εάν της αυτόν ομολογήσει Χριστόν, από συνάγωγος γέννηται». Αυτά είπαν οι γονείς του από φόβο προς τους Ιουδαίους, γιατί οι Ιουδαίοι άρχοντες είχαν κιόλα συμφωνήσει να αφορίζεται από τη συναγωγή όποιος παραδεχθεί πως ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας. Στίχος 23. «Δια τούτου οι γονείς αυτού είπαν ότι ηλικία να έχει, αυτόν ερωτήσατε. Γι' αυτό είπαν οι γονείς του, ενήλικος είναι, ρωτήστε τον ίδιο». 24. «Εφώνησαν ούν εκ δευτέρου των άνθρωπων, ως ειν τυφλός, και είπαν αυτό, δώς δόξαν το Θεό, εμείς είδαμε ότι ο άνθρωπος ούτως αμαρτωλός εστί». Κάλεσαν λοιπόν για δεύτερη φορά τον άνθρωπο που ήταν πριν τυφλός και του είπαν, «Πες την αλήθεια μπροστά στον Θεό. Εμείς ξέρουμε ότι ο άνθρωπος αυτός είναι αμαρτωλός». Στίχος 25. «Απεκρίθηκε εκείνος και είπε, ή αμαρτωλός εστίν ουκ είδα, εν είδα ότι τυφλός ον άρτη βλέπω». Τους απεκρίθη λοιπόν εκείνος και τους είπε, «Εάν είναι αμαρτωλός, εγώ δεν γνωρίζω. Ένα πράγμα γνωρίζω, ότι ενώ ήμουν τυφλός προηγουμένως, τώρα βλέπω». Στίχος 26. «Είπον δε αυτό πάλιν, τι επίησες εσύ, πώς είναι ξέσου τους οφθαλμούς?» Του είπα λοιπόν πάλι, τι σου έκαμε, πώς άνοιξε τα μάτια σου. 27. Απεκρίθη αυτής, είπον ημίν ήδη και οκικούσατε. Τι πάλι θέλετε ακούει, μη και εμείς θέλετε αυτού μαθητέ γενέστε. Απεκρίθη λοιπόν αυτός και τους είπε, σας είπα ήδη και δεν ακούσατε. Τι πάλι θέλετε να ακούσετε και ρωτάτε, μήπως και εσείς θέλετε να γίνετε μαθητές του. 28. Ελιδόρησαν αυτόν και είπον, «Σι ή μαθητής εκείνου, ημείς δε του Μωυσέως εσμέν μαθητέ». Τον περιγέλασαν τότε και του είπαν, «Εσύ είσαι μαθητής εκείνου, εμείς είμαστε μαθητές του Μωυσέως». Στίχος 29. «Εμείς είδαμεν ότι Μωυσή λελάλικεν ο Θεός, τούτον δε ούκ είδαμεν πόθεν εστί. Εμείς ξέρουμε πως ο Θεός μίλησε στον Μωυσή, ενώ γι' αυτό δεν ξέρουμε την προέλευσή του». Στίχος, συγγνώμη, 29 προηγουμένως. 30. Απεκρίθη ο άνθρωπος και είπεν αυτής, «Εν γαρτού το θαυμαστόν εστί, ότι εμείς ούκ είδατε πόθεν εστί και ανέωξέ μου τους οφθαλμούς». Τότε απάντησε ο άνθρωπος και τους είπε, «Εδώ πράγματι είναι το παράξενο, πως εσείς δεν ξέρετε από πού είναι ο άνθρωπος και όμως αυτός μου άνοιξε τα μάτια». Στίχος 31. «Είδαμε δε ότι αμαρτωλών ο Θεός σου κακούει, αλεάν της θεοσεβήσει και το θέλημα αυτού ποιεί, τούτο ακούει». Ξέρουμε πως ο Θεός στους αμαρτωλούς δεν τους ακούει, αλλά αν κάποιος τον σέβεται και κάνει το θέλημά του, αυτόν τον ακούει. 32. «Εκ του αιώνος ούκ οικούσθη ότι ίνιξε της οφθαλμούς τυφλού γεγεννημένου. Από τότε που έγινε ο κόσμος, δεν ακούστηκε να ανοίξει κανείς τα μάτια ενός γεννημένου τυφλού. Ημιήν ούτως παρά Θεού, ούκ η δύνατο ποιήνου δεν. Εάν αυτός δεν ήταν από τον Θεό, δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα». Στίχος 34. «Απεκρίθησαν και είπον αυτό, εν αμαρτία εσύ γεννήθης όλος και εσύ διδάσκεις ημάς και ξέβαλον αυτόν έξω. Εσύ είσαι βουτυγμένος στην αμαρτία από τότε που γεννήθηκες, το απεκρίθηκαν και κάνεις το, εσύ το διδάσκαλο σε εμάς και τον πέταξαν έξω». Στίχος 35. «Ήκουσεν ο Ιησούς ότι εξέβαλον αυτόν έξω και ευρών αυτόν είπεν αυτό, «Συ πιστεύεις στον Υιόν του Θεού». Ο Ιησούς έμαθε ότι τον πέταξαν έξω και όταν τον βρήκε του είπε, «Εσύ πιστεύεις στον Υιόν του Θεού». Τείχος 36. Απεκρίθη εκείνος και είπε, «Και τι σε στη Κύριε να πιστεύσεις αυτόν». Απεκρίθη εκείνος και είπε, «Και ποιος είναι Κύριε για να πιστεύσω σε αυτόν». Στίχος 37. «Είπε δε αυτό Ιησούς, και όρακας αυτόν και ο λαλόν μετά σου εκείνος εστί». Τότε του είπε ο Ιησούς, «Και τον έχεις δει αυτόν και αυτός που λαλεί μαζί σου είναι εκείνος ο Μεσσίας». Στίχος 38. «Ο δε έφη, πιστεύω Κύριε», και προσεκίνησεν αυτό. Και εκείνος είπε, «Πιστεύω Κύριε», και τον προσεκίνησε. Εδώ τελειώνει, αδελφοί μου, το κείμενο το οποίο θα ακούσουμε, το Ευαγγελικό που θα ακούσουμε στη Θεία Λειτουργία αύριο, Κυριακή του Τυφλού. Είναι από το κατά Ιωάννη 1 το κεφάλαιο, στίχος 1 έως και 38. Είναι ένα κείμενο πάρα πολύ συγκλονιστικό, το οποίο φανερώνει όχι μόνο τα θαυμάσια τα οποία ο Κύριος επετέλεσε ευρισκόμενος στον κόσμο, αλλά φανερώνει ταυτόχρονα αφενός μεν την τυφλότητα των ανθρώπων εκείνων, των Φαρισαίων και των Γραμματέων, οι οποίοι ενώ είχαν τα μάτια τα σωματικά ανοιχτά, της ψυχής τους τα μάτια ήταν κλειστά και σωματικά έβλεπαν, αλλά πνευματικά ήσαν τυφλοί, και ταυτόχρονα φανερώνει και των άλλων άνθρωπων των τυφλών που δεν έβλεπε μεν σωματικά, αλλά τα μάτια της ψυχής του ήσαν ανοιχτά και είδε και σωματικά και πνευματικά και εγνώρισε και ανεγνώρισε τον Κύριον ως Μεσσίαν και Σωτήραν του κόσμου. Είπαμε πολλές φορές και το τονίζουμε κάθε φορά ότι ο Κύριος εις τη ζωή του επί της γης και πάντοτε βέβαια δεν κάνει κανένα πράγμα τυχαία, αλλά όλα γίνονται για κάποιον λόγο. Όχι ότι υπόκειται ο Χριστός εις τις ανάγκες και στους λόγους, αλλά ο ίδιος είναι Κύριος των λόγων, Κύριος των όντων, Κύριος των γεγονότων, Κύριος των πραγμάτων. Έτσι ο ίδιος επήγαινε στο δρόμο για να συναντήσει τον τυφλόν εκείνετής και τον συνάντησε. Και τότε ερώτησαν οι μαθητές του την ερώτηση που πολλές φορές την ακούμε και σήμερα, όταν γύρω μας πολλές φορές και συχνά πυκνά υπάρχει τόσος πόνος και τόση δυσκολία, ώστε να διαρωτούνται οι άνθρωποι ποιος αμάρτησε, τι φταίει, ποιος φταίει και υπάρχει τόση δυσκολία και τόσος πόνος σε ανθρώπους που είναι γύρω μας ή και σε εμάς τους ιδίους. Γιατί οι άνθρωποι, εμείς έχουμε την εντύπωση ότι πίσω από μια δυσκολία, πίσω από μια ταλαιπωρία, πίσω από ένα πειρασμό κρύβεται κάποιος ένοχος. Κρύβεται η αμαρτία μας, κρύβεται η ενοχή μας. Έχουμε τέλος πάντων αυτή την αίσθηση της ενοχής, ότι αφού υφιστάμεθα κακά και θλίψεις και πειρασμούς, κάποιος φταίει, κάποιος είναι ένοχος. Και τον ερώτησαν λοιπόν οι μαθητές του, όταν είδαν τον τυφλόν άνθρωπο, τον ερώτησαν αυτή την ερώτηση που κάνουμε και εμείς σήμερα. «Ραβί, τι σήμαρτεν, ούτως ή οι γονείς αυτού είναι ατυφλός γεννηθεί?» «Δάσκαλε», του είπαν, «ποιος έχει αμαρτήσει, αυτός αμάρτησε ή οι γονείς του, για να γεννηθεί αυτός τυφλός?» Εδώ να πούμε, αδελφοί μου, ότι κάθε άνθρωπος είναι υπεύθυνος για τις δικές του αμαρτίες. Κανένας άνθρωπος δεν ευθύνεται για τις αμαρτίες άλλων, είτε οι άλλοι είναι γονείς του, είτε είναι προγονείς του, είτε είναι απόγονείς του. Εκτός και αν έχει ευθύνη όσον αφορά, ας πούμε, ένας γονιός, ή αν δεν έχει διαπαιδαγωγήσει σωστά τα παιδιά του, ή αν έχει γίνει διδάσκαλος κακών έργων και κακών πράξεων στα παιδιά του, ναι, και ευθύνεται. Αλλά εάν τα παιδιά αμαρτάνουν, παρόλο που ο γονιός τους έχει δώσει το καλό παράδειγμα και τις καλές συμβουλές, δεν έχει ευθύνη ο γονιός για τις αμαρτίες των παιδιών του, ούτε τα παιδιά έχουν ευθύνες για τις αμαρτίες των γονιών τους. Ούτε μπορούμε να πούμε ότι, ξέρω εγώ, είναι άρρωστο το παιδί μας γιατί εμείς οι γονείς είμαστε αμαρτωλοί άνθρωποι. Εμείς είμαστε αμαρτωλοί άνθρωποι και αν υποτίθεται ότι εξ αμαρτιών μας πρέπει να τιμωρηθούμε, θα τιμωρηθούμε εμείς, όχι τα παιδιά μας. Εμείς, έκαστος περί αυτού δώσει λόγον το Θεό. Καθένας θα πληρώσει τις δικές του αμαρτίες, όχι τις αμαρτίες των άλλων. Το μόνο που μπορούμε να πούμε ότι τα παιδιά τρόποντι να κληρονομούν όχι τις αμαρτίες των γονιών τους, αλλά κληρονομούν τα δεδομένα, τα κληρονομικά δεδομένα των γονιών τους. Αυτό είναι γεγονός. Η κληρονομικότητα είναι ένα ισχυρό στοιχείο της ανθρώπινης πραγματικότητας και πολλές φορές εμείς οι γονείς κληρονομούμε στα παιδιά μας και καλά πράγματα που έχουμε, αλλά δυστυχώς και κακά πράγματα. Παραδείγματος χάρη, κάποιος είναι θυμώδης και κληρονομεί και στα παιδιά του την τάση να αυτή στο θυμό. Κάποιος είναι, ξέρω εγώ, φιλάργυρος, κάποιος είναι φιλίδωνος και κληρονομεί και στα παιδιά του αυτές τις τάσεις όλες, που βέβαια τα παιδιά οφείλουν να αγωνιστούν μέσα στην ελευθερία τους να αποβάλουν τα δεδομένα αυτά και να αγωνιστούν, αφού είμαστε άνθρωποι ελεύθεροι. Γι' αυτό και έχουμε ευθύνη να έχουμε αγία και ενάρετη ζωή, ώστε και στα παιδιά μας να κληρονομούμε την αγιότητα και την αρετή και τη χάρη του Θεού παρά τα πάθη μας και τις αδυναμίες μας. Τότε όταν ερώτησαν οι μαθητές των Χριστών ποιος αμάρτησε, ο Κύριος τους απάντησε ότι ούτε αυτός αμάρτησε, ούτε οι γονείς του αμάρτησαν. Αλλή να φανερωθεί τα έργα του Θεού εν αυτό. Δεν αμάρτησε κανένας, σου λέγει ο Χριστός, ούτε οι γονείς του, ούτε αυτός αμάρτησε. Αλλά στον άνθρωπον αυτό θα φανερωθεί η ενέργεια και η δόξα και τα έργα του Θεού. Δεν έγινε τυφλός ο άνθρωπος για να δοξαστεί ο Θεός στη συνέχεια, όχι. Αλλά παρόλο που ήταν τυφλός, παρόλο που ήταν σε μια δύσκολη κατάσταση, ας πούμε, ήταν ο άνθρωπος αδικημένος, παρά τα αυτά η χάρις του Θεού, η ενέργεια του Χριστού μας θα ήταν τόσο μεγάλη ώστε εκείνο το μικρό κακό της αναπηρίας να γίνει αφορμή μεγάλου καλού, ώστε να δοξαστεί ο Θεός δια του έργου αυτού. Πρέπει εδώ να προσέξουμε ώστε να μην παρανοήσουμε το νόημα και να νομίσουμε ότι ο άνθρωπος εγεννήθηκε τυφλός για να το θεραπεύσει ο Χριστός. Όχι, δεν εγεννήθηκε τυφλός για να το θεραπεύσει ο Χριστός, αλλά γεννήθηκε τυφλός για λόγους που εμείς δεν γνωρίζουμε. Η ασθένεια της ανθρώπινης φύσεως είναι δεδομένη. Δεν έγινε τυφλός γιατί αμάρτησε ο άνθρωπος, ούτε αυτός, ούτε η γονή του, αλλά όντας τυφλός σωματικά, ο Κύριος τον εθεράπευσε και έτσι θεραπεύοντάς τον εδοξάστηκε το όνομα του Θεού και απεκαλύφθη η δύναμη του Κυρίου μας στον κόσμο αυτό. Γι' αυτό λέγει στη συνέχεια: «Εμέ διεργάζεστε τα έργα του πέψαντός με έως ημέρα εστίν. Έρχεται νίξ, ότι ουδείς δυνατε εργάζεστε». Εγώ, λέγει ο Χριστός, πρέπει να εργάζουμε τα έργα αυτού που με έστειλε μέχρι ότου είναι η μέρα. Όταν θα έρθει η νύχτα, τότε κανείς δεν μπορεί να εργάζεται. Θέλοντας να πει ο Κύριος ότι όσο είμαι σε αυτόν τον κόσμο θα κάνω τα έργα τα οποία είναι έργα του Θεού. Οι θεραπείες, τα θαύματα, τα σημεία του Θεού είναι τα έργα τα οποία ο Κύριος επετέλεσε στον κόσμο αυτόν. Όσο θα είμαι μαζί σας θα τα κάνω αυτά. Όταν εγώ φύγω από τον κόσμο, τότε δεν θα κάνω τα έργα, αλλά όταν υπάρχει απουσία του Θεού, δεν μπορούν να γίνουν τα έργα του Θεού. Όταν υπάρχει νύχτα, κανένας δεν μπορεί να εργαστεί. Όταν ο Θεός είναι απόν, τότε είναι νύχτα, τότε είναι σκότος. Η απουσία του Θεού είναι σκότος και μέσα στο σκοτάδι κανείς δεν μπορεί να εργάζεται. Ενώ όταν ο Κύριος είναι παρόν, τότε είναι φως, είναι ημέρα, είναι χαρά, είναι ευλογία και είναι χώρος και καιρός όπου ο Κύριος κάνει τα δικά του έργα. Όταν εν το κόσμο, φως ημί του κόσμου. Ο Κύριος πάντοτε είναι φως του κόσμου. Όταν ο κόσμος επικαλείται την παρουσία του, όταν ο κόσμος ζει ενωμένος με αυτόν και οποιοδήποτε άνθρωπος έχει κοινωνία με τον του Χριστού και ζει μέσα στη χάρη του Χριστού, αυτός είναι πάντοτε εν το φωτί του Κυρίου και εργάζεται τα έργα του φωτός, τα έργα του Κυρίου. Λέγοντας αυτά, ο Χριστός έφτισε κάτω στη γη, έκαμε πυλό από το φτίσμα και έχρισε τους οφθαλμούς του τυφλού με το πτίσμα αυτό του των πυλών εκείνων. Αυτό μας θυμίζει βέβαια τη δημιουργία του ανθρώπου. Γιατί ο άνθρωπος, ο τυφλός αυτός, τυφλός εγγενετής, ήταν αόματος. Δεν είχε μάτια, δεν είχε κόρες, δεν είχε οφθαλμούς. Και έλειπαν από την σωματική του υπόσταση η βολβή του των οφθαλμών. Έτσι ο Κύριος με τον πυλόν αυτό και το χρήσμα με τον πυλό δημιούργησε οφθαλμούς, δημιούργησε τους βολβούς του ματιού και έτσι έδωσε ξανά το φως εις τον άνθρωπον αυτόν. Και του είπε, πήγαινε και νύφτου εις την κολυμβήθρα του Σιλοάν, που ερμηνεύεται απεσταλμένος του Θεού. Όταν του έχρισε τα μάτια με τον πυλό, του είπε, πήγαινε στην κολυμβήθρα του Σιλοάν, που ερμηνεύεται απεσταλμένος από τον Θεό. Επήγαινε εκείνος και ένυψε το πρόσωπό του και ήρθε βλέποντας. Βλέπετε ότι ο Κύριος του δίνει και μια εντολή. Θα μπορούσε να το θεραπεύσει με έναν λόγο, χωρίς να κάνει τίποτα άλλο. Αλλά τίποτα δεν έγινε τυχαίο. Με την πράξη αυτή μας έδειξε ότι αυτός είναι που δημιούργησε τον άνθρωπο εκ του χωός, από το χώμα. Ότι αυτός είναι, ο Χριστός είναι, ο οποίος μας δημιούργησε και εμείς είμαστε εικόνες του Χριστού και αυτός είναι ο δημιουργός μας. Στέλνοντάς τον στην κολυβήθρα, ο άνθρωπος έκανε υπακοή στο Λόγο του Θεού και έτσι δια της υπακοής θεράπευσε τον εαυτόν του, θεράπευσε την ψυχή του, θεράπευσε την ασθενή του κατάσταση. Φαίνεται όμως ότι όταν επέστρεψε, ο Χριστός δεν ήταν πλέον εκεί. Γι' αυτό το συνήντησε αργότερα. Όταν ενύφθηκε εις την κολυμβήθρα του Σιλοά, μέχρι να έρθει πίσω, ανέβλεψε. Του έδωσε αυτή την εντολή για την υπακοή, για την εργασία της υπακοής της εντολής και να έχει μισθόν εκ της υπακοής του και της πίστεώς του το να δει το φως. Οι γείτονες λοιπόν και όσοι τον έβλεπαν ότι ήταν τυφλός, απορούσαν και έλεγαν «Μα αυτός δεν είναι αυτός που καθόταν δεξιά-αριστερά και ζητιάνευε?» Και άλλοι έλεγαν ότι αυτός είναι και άλλοι έλεγαν ότι κάποιος που του μοιάζει. Ο τυφλός όμως έλεγε ότι εγώ είμαι. Το ρωτούσαν λοιπόν οι άλλοι «Πώς ανοίχθηκαν τα μάτια σου?» Και τότε τους είπε «Κάποιος άνθρωπος που λεγόταν Ιησούς έκαμε πυλόν και έχρισε τα μάτια μου και μου είπε να πάω στην κολυβήθρα του Σιλοάμ και να ανοιφθώ. Επήγα λοιπόν και όταν ανοίφθηκα ανέβλεψα». Τον ερώτησαν λοιπόν οι άλλοι «Πού είναι εκείνος?» Και αυτός είπε «Δεν γνωρίζω». Βλέπετε, δεν τον είδε ο τυφλός, γιατί ανέβλεψε όταν ενύφθηκε και μετά. Ήξερε ότι λεγόταν Ιησούς, αλλά ήταν τυφλός όταν ο Χριστός του μιλούσε. Γι' αυτό μετά που τον είδε τον Χριστό, δεν τον κατάλαβε, δεν ήξερε ποιος ήταν. Τότε οδηγούν τον άνθρωπο αυτόν τον τυφλόν εις τους Φαρισαίους, σε αυτούς οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι να ερμηνεύουν τον νόμο του Θεού και να τον μελετούν. Αλλά δυστυχώς, ο μεν τυφλός σωματικά είδε το φως του αληθινών, οι δε βλέποντες σωματικά ίσα μέσα στο βαθύ σκοτάδι της απουσίας του φωτισμού του Θεού. Οι Φαρισαίοι, οι οποίοι μέσα στον εγωισμό και στην αυτάρκεια, έκλεισαν τον εαυτόν τους από το φωτισμό του Θεού.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Να κόψουν στη σειρά. Υπάρχει ένα θαύμα που έκανε ο Χριστός μας προκειμένου να διαπιστωθεί η θεότης του, διότι αν θυμίστε είχαμε μιλήσει για άλλα δύο θαύματα που έκανε που αποδεικνύεται η θεότης του. Το ένα είναι επί του παραλίτου, που επί 38 χρόνια ήταν παράλυτος και με ένα λόγο τον αξιοποίησε πάλι, και το άλλο ήταν επί της γυναικός αυτής της Σαμαρίτιδος, η οποία είχε αυτή παραλυσία στην ψυχή λόγω της ζωής αυτής που έκανε. Και εν τούτης, μέσα σε μια συζήτηση, σε μια συνάντηση με τον Χριστό, άλλαξε η φύση της γυναικός αυτής και από σκοτεινή έγινε φωτεινή. Αυτά είναι έργα μόνον Θεού. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει τέτοια έργα. Και όπως έχουμε πει και άλλοτε, η θεότης του Ιησού, που είναι απαραίτητο στοιχείο για την πίστη, την ορφή και για τη σωτηρία του ανθρώπου, αποδεικνύεται από τα έργα του Ιησού. Τώρα γίνεται κάτι ακόμη πιο σοβαρό. Τώρα θεραπεύει έναν γεγεννημένο τυφλόν. Όχι απλώς έναν τυφλόν που κάποτε το φως του έπαθε κάτι. Προφανώς ούτε καν βολβούς είχε, ούτε καν μάτια είχε. Δηλαδή οι υποδοχές αυτές, οι κόνχες αυτές ήσανται κενές, ήσανται άδειες. Έκαμε δημιουργία επί του ανθρώπου αυτού. Ένα περιστατικό το οποίο αναφέρει μόνον ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο οποίος είναι και στη σειρά των ημερών αυτών του Πεντηκοσταρίου. Από αυτόν δανείζεται η Εκκλησία τα περιστατικά, το οποίο το αναφέρει στο ένατο κεφάλαιό του από στίχος 1 και κατωτέρω. Γράφει τα εξής: και παράγων προχωρών, δηλαδή ο Χριστός, είδεν άνθρωπον τυφλών εκ γενετής. Το καθαρίζει ότι δεν είχε κάποτε φως και το έχασε, δεν είχε ποτέ φως, δηλαδή την αξία, τη γλύκα αν μπορούσαμε να πούμε του φωτός δεν την είχε αισθανθεί ο άνθρωπος αυτός. Και ρώτησαν αυτόν οι μαθηταί αυτού λέγοντες: Ραβί, τι σήμαρτεν ούτως ή γονείς αυτού είναι τυφλός γεννηθεί? Ερώτημα αμέσως, όπως και εμείς αν δούμε κάτι σε κάποιον ή στο στενό μας περιβάλλον ή λίγο πιο πέρα, αμέσως το αποδίδουμε σε κάποιο γεγονός και μάλιστα σε αμαρτία. Για να συμβεί αυτό, για να γεννηθεί το παιδί αυτό παράλυτο, για να γεννηθεί ξέρω εγώ με ένα χέρι, κάτι τέτοια, αμέσως τα δαθυμολογούμε εμείς και κατά αναλογία της κακίας μας χύνουμε και το δηλητήριο πολλές φορές. Γιατί αν συμβεί αυτό σε κάποιο πρόσωπο που εχθρικώς διακείμεθα μαζί του, ίσως και να χαρούμε και μέσα μας, να εκεί να καίγεται η καρδιά σου, τώρα θα σε δω εγώ, είμαι έτοιμη να χύσουμε το δηλητήριό μας. Εδώ από αυτό το περιστατικό θα πρέπει να μάθουμε να το έχουμε κλεισμένο το στόμα μας. Δεν ξέρουμε καθόλου μα καθόλου για ποιο λόγο. Αυτό πρέπει να το εξετάσει ο παθόν. Αυτός πρέπει να το εξετάσει, να δει μήπως είναι αιτία σε τίποτα και είχε ως αποτέλεσμα αυτό. Ο απ' έξω πρέπει να προσευχηθεί και να ζητήσει από το Θεό να βοηθήσει τον άνθρωπο αυτόν, ο οποίος εδέχτη αυτόν τον σταυρόν. Διότι για σκεφτείτε το σπίτι των ανθρώπων αυτών, για σκεφτείτε το ανδρόγενο αυτό, όταν έμαθε ο σύζυγος ότι το παιδί που εγεννήθη είναι τυφλό, και όταν στη σειρά έμαθε και η σύζυγος η Λεχό ότι το παιδί που έφερε στον κόσμο είναι τυφλό, το τι έγινε μεταξύ του ανδρογίνου αυτού? Τι δε θα είπε ο σύζυγος δια την σύζυγον, λέγε τι να είχε κάνει στα νιάτα της? Τι δε θα είπε η σύζυγος δια των σύζυγων, όταν αυτή εξήτασε τον εαυτό της και βρήκε ότι δεν είχε κάνει τίποτα, και θα είπε αυτού? Και δεν ήτανε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Η απάντηση που έδωσε ο Χριστός μας ήταν η εξής: ούτε ούτω σήμαρτεν ούτε οι γονείς αυτού. Αλλά είναι και τρίτη κατάσταση στην οποία οι άνθρωποι δεν τη λαμβάνουν υπόψη, αλλά είναι αφανερωθεί τα έργα του Θεού εν αυτό. Ήθελε ο Θεός, λέει, να έρθει αυτός τυφλός. Χρειαζότανε τώρα εδώ για να τον χρησιμοποιήσει ο Χριστός, να θαυματουργήσει επ' αυτού και να δείξει την ταυτότητά του. Αμφισβητούν οι άνθρωποι, και μάλιστα οι σημερινοί, των Θεών ως δημιουργών. Χαίρονται, σεμνύνονται καλύτερα να έρχονται από ένα μπίθικο, να έχουν ένα ζώο άλογον πατέρα, το Θεό να μην έχουν δημιουργό. Και είναι μια ευκαιρία που ο Χριστός, διότι όταν έφτιαξε τον κόσμο δεν υπήρχε άνθρωπος μάρτυρας να δει ποιος τον φτιάχνει, ποιος είναι ο αρχιτέκτονάς του. Μόνο άγγελοι υπήρχαν κατά τη δημιουργία. Άνθρωποι δεν ήσαν. Ο Θεός έφτιαξε τον πρώτον άνθρωπο. Για να δείξει λοιπόν στους ανθρώπους ότι εγώ είμαι ο δημιουργός, και είναι αλήθεια αυτά που σας

του ανθρωπίνου σώματος και έτσι να δείξει την ταυτότητά του. Δεν είσαστε εκεί τότε εσείς, εγώ να σας βοηθήσω. Θα κάνω λοιπόν ξανά μια δημιουργία, θα φτιάξω ξανά το πιο λεπτό είδος του ανθρωπίνου σώματος, να σας διευκολύνω να μάθετε μια για πάντα ότι εγώ είμαι ο δημιουργός σας. Όπως απεκαλύφθη πάλι προχθές Σαμαρίτζα, θυμίστε, εγώ ο λαλόνση μετά σου, εγώ είμαι ο Μεσσίας, εγώ είμαι ο προσδοκόμενος Χριστός, εγώ είμαι. Το ίδιο λέει και εδώ στην πράξη τώρα, όχι στη θεωρία, γιατί εκεί να είσατε λόγια. Τώρα όμως εδώ είναι πράξη, είμαι εγώ ο δημιουργός σας. Γι' αυτό λέγω ότι αν συμβαίνει στο περιβάλλον μας, στο σπίτι μας, μας το στενό, μας το ευρύ, μη σπέβδουμε ποτέ μας να πούμε κουβέντα. Δεν ξέρουμε πως έχει υπόθεση. Φανταστείτε τώρα τι είπε ο κόσμος, τι είπε η γειτονιά, τι είπαν οι εχθρικώς διακείμενοι μαζί τους για την οικογένεια αυτή και για το παιδί αυτό. Τι είπανε οι άνθρωποι. Και τούτους δεν ήτανε τίποτα εξ αυτών. Υπήρχε, όπως δυστυχώς υπάρχει και μέχρι σήμερα, αυτή η εντύπωση ότι αμαρτία γονέων παιδεύουσι τέκνα, λένε. Έφταιγαν οι γονείς και τα πληρώνουν τα παιδιά. Αυτό δεν το δέχεται ο Χριστός. Δεν το δέχεται ο Θεός. Δεν το δέχεται η Γραφή. Μάλιστα αναφέρει στον Εζεκίλ ότι τι παροιμιάζεστε μεταξύ σας, λέει, τι είναι αυτά που λέτε. Έφαγαν οι πατέρες όμφακα, άουρο, και αιμοδίασαν τα δόντια των παιδιών. Η παροιμία, αμάρτησαν εκείνοι και τα πληρώνουν τα παιδιά. Το έλεγαν από τότε αυτό. Και το γράφει μέσα δια του Εζεκίλ στο Ιώτα Ήτα κεφάλαιο. Όσοι διαβάζετε τη Γραφή θα το βρείτε. Τι είναι αυτά, λέει, που γράφετε. Ουχή, λέγω ημίν. Ποτέ δεν τιμωρώ εγώ εκείνον που δεν έφτεξε. Αλλά η ψυχή, η αμαρτήσασα, αυτή θέλει αποθάνει. Αυτή θα τιμωρηθεί. Μπορεί βέβαια ένας μπεκρής να βγάλει ένα παιδί που να έχει ένα ελάττωμα σωματικό. Αλλά με αυτό δεν έπρεπε το στέλνει στην κόλαση. Μπορεί. Και δεν ξέρουμε αν το ελάττωμα αυτό που θα έχει το έρθει το να ήρχε το υγιές. Διότι σαν άρρωστο που θα έρθει δεν έχει ευθύνη των αμαρτημάτων του. Εν αντιθέσει αν ή το υγιές θα είχε την ευθύνη των αμαρτημάτων του. Δεν ξέρουμε εμείς πως ακριβώς οικονομούνται τα πράγματα. Όμως ποτέ, μα ποτέ δεν πρόκειται να ζητήσει λογαριασμό από τα παιδιά για λογαριασμό του πατέρα ο Θεός. Γι' αυτό λέει εδώ, αυτό κακώς αφενός το σκέπτεστε, δεν γίνεται αυτό. Αφετέρου δεν συμβαίνει τίποτα τέτοιο, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Επίσης αυτοί πίστευαν στη μετεμψύχωση, διότι του λένε ούτως ήμαρτεν ή γονείς αυτού. Τι ήμαρτεν, αυτός εγεννήθηκε τυφλός. Εγεννήθη τυφλός. Πότε έζησε δι' αυτή περιπτώση ώστε να αμαρτήσει για να τιμωρηθεί με τύφλωση. Άρα παραδέχοντο ότι ξαναέζησε κάποτε αυτός σε έναν άλλο κόσμο και ημάρτησε εκεί και έρχεται τώρα ξανά γεννιέται και γεννιέται τυφλός για να τιμωρηθεί, να εξηλώθει. Αλλά ούτε το ένα είναι ούτε το άλλο είναι, διότι δεν υπάρχουν ψυχές σε κανένα βάζο μέσα και να βγάνει από εκεί ψυχές. Άμα τη συλλήψει, όπως αναφέρει ο Ζαχαρίας στην Παλιά Διαθήκη, γίνεται και ο άνθρωπος, η ψυχή του ανθρώπου, το πνεύμα του ανθρώπου, αυτός μορφώνει κατά την ώρα της συλλήψεως την κάθε ψυχούλα, το κάθε πνεύμα. Αυτός το μορφώνει. Όχι ότι προϋπάρχουνε ή ότι πεθαίνουν και ξαναμπαίνουν σε έναν άλλον οργανισμό ή ότι πεθαίνουν οι άνθρωποι και μπαίνουν στα ζώα. Αυτά είναι αστεία, διότι πολλοί πιστεύουν ότι πεθαίνοντας φερειπίν ο άνθρωπος βγαίνει η ψυχή του και μπαίνει σε ένα ζώο. Μα πρέπει εν διάφορη περιπτώσει να συλλαμβάνεται και ένα ζώο και την ώρα για να μπει η ψυχή δικιά του. Και όταν ανέστησε το Λάζαρο έπρεπε να πέθανε κάποιο ζώο, να ψώφισε για να ξανάρθει η ψυχή.

του Λαζάρου πίσω. Είναι πολύ αστεία αυτά, πολύ ανακόλουθα. Και ντούτοις πολλοί τα πιστεύουν και σήμερα. Και μάλιστα ότι μπαίνει σε μια γάτα, μπαίνει σε ένα σκύλο μέσα η ψυχή του ανθρώπου κτλ. Εδώ στην Κηφισσά έγινε το εξής Φεδρών. Ήταν ένας μανάβης με ένα γάιδερο και πουλούσε τα μαναβικά του. Ο γάιδερος λοιπόν εγκάριζε εκεί πέρα και δημιούργησε μια κατάσταση τα διάφτα. Κατεβάλει το ραβδί ο γαϊδουριάρης εκεί ο μανάβης και άρχισε να το χτυπάει το γάιδερο. Είχε βγει βόλτα ένας Αμερικάνος, ηλικιωμένος, ο οποίος ήρθε από το εξωτερικό και έκαθεται εδώ και έτρωγε τώρα τα δολάρια που είχε φέρει από εκεί πέρα. Όταν είδε λοιπόν ότι χτυπούσε το γάιδαρο, πηγαίνει λοιπόν και τον αρχίζει γροχιές, fight που λέμε. Του λέει, χτυπάς, του λέει τον αδερφό μου, είπε το γάιδαρο αδερφό του. Λέει, με σένα σε βλέπω άνθρωπο, λέει, δεν σε βλέπω γάιδαρο. Ναι, λέει, αλλά έχει πεθάνει αδερφός μου και έχει μπει, λέγει, η ψυχή του μέσα στο γάιδαρο. Και όταν με είδε μένα, λέει, άρχισε και γκάριζε, δηλαδή εχαίρετο. Καταλαβαίνετε δηλαδή πού φτάνει ο άνθρωπος. Τα πάντα δέχεται, όλους τους εξευτελισμούς, αρκεί να μην τον έχει φτιάξει ο Θεός. Για να αρνηθεί το Χριστό ως δημιουργό, δέχεται όλους τους εξευτελισμούς. Να έρχεται από τον πίθηκο, από αυτό το κορόιδο, με ουρά και με αυτά. Να έρχεται να γίνεται με τεμψύχους, να χίλια πράγματα δέχεται, αρκεί ο Χριστός να μην είναι ο δημιουργός. Αυτή είναι θα εμείς δυστυχώς. Γι' αυτό λέγω, μέσα στα άλλα του έργα που έκανε ο Χριστός και απέδειξε την θεότητά του δια των θαυμάτων του, όπως λέγει και ο Άγιος Πρόκλος, ορώ τα θαύματα και ανακηρύττω τη θεότητα. Δεν μπορώ να πω ένας που βγάζει δαίμονας, ένας που ανοίγει τάφους, ένας που φτιάχνει μάτια με σάλιο και με χώμα, ένας που περιπατεί επί της θαλάσσης, ένας που ξέρει από μακριά ότι ο Λάζαρος απέθανε, δεν μπορώ να πω δεν είναι Θεός. Το κορύφωμα όλης αυτής της προσπαθίας του Χριστού για να αποδείξει τη θεότητά του είναι αυτό το θαύμα, που ότι εδημιούργησε τώρα εδώ, δεν εθεράπευσε, εδημιούργησε, έφτιαξε σάλιο πολτό με χώμα εκεί, του το έβαλε στο μάτι και του είπε πήγαινε να πληθεί στην κολυβήθρα του Σιλουάν. Με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να γυρίσει βλέπον. Εν πάση περιπτώσει, ταύτα λοιπόν έπτυσε χαμέ, επίησε πυλών εκ του πτίσματος και επέφρισε τον πυλών επί τους οφθαλμούς του τυφλού. Και είπεν αυτό, είπαγε, νύψε εις την κολυμβήθρα του Σιλουάν. Ο ερμηνεύεται απεσταλμένος. Απήλθε νουν και νύψατο και ήλθε βλέπον. Εδώ είναι ένα άλλο μάθημα πλάγιο, αλλά θετικό και ωφέλιμο. Σκεφτείτε ένα τυφλό. Ο τυφλός είναι ιερών πρόσωπων. Και το βοηθούμε στο δρόμο και το χειραγωγούμε και τα πάντα κάνουμε. Σκεφτείτε τώρα ένας ανώνυμος, ξένος, άγνωστος να πάει να λερώσει στο πρόσωπο ενός ανθρώπου με λάσπη και μάλιστα να του βάλει μέσα στις κόνχες χώμα και χωρίς να του δώσει καμία υπόσχεση ότι ξέρεις κάνε υπομονή, θα σου κάνω κάτι αλλά θα σου ωφελήσει, θα σου βάλω λάσπη, μη θυμώσεις, μη προσληθείς. Δεν το κάνω για να σε ατιμάσω, ούτε να σε διαπομπεύσω, αλλά θα δεις, χωρίς να πει τίποτα τέτοιο. Δεν έδωσε καμία εγγύηση, καμία υπόσχεση. Αυτό είναι το θαυμαστόν, το οποίο δεν πρέπει να ξεφύγει. Απλώς του λέγει εγώ σε χρύο, σε μασκαρεύω όπως θα λέγαμε στη γλώσσα μας, και εσύ πήγαινε να πληθείς. Μα καλά, γιατί μου το κάνεις. Ναι, ρωτάς αν μπορώ. Και πώς θα πάω εκεί με τη μαγκούρα μου και λοιπά. Ποιος θα με πάει εκεί πέρα στην κολυμβήθρα να τη βρω εγώ για να πληθώ. Δεν του πει τίποτα. Ο άνθρωπος αυτός, χωρίς να διαμαρτυρηθεί καν, σηκώθηκε και πήγε και πλήθηκε. Αυτός μου βάλε τη λάσπη και εγώ θα πάω να τη βγάλω. Και πίσω από αυτό παρουσιάζεται το φως. Πώς ερμηνεύεται αυτό?
οδός της υπακοής. Μη ρωτάς όταν ο Θεός διατάς. Μη ρωτάς. Γιατί και πώς κλπ. Μη ρωτάς. Όταν ο Θεός διατάς. Θυμόσαστε τι είπε πάλι στους ποτέ λεπρούς. Είναι παρόμοιο το γεγονός. Ιησού η Δαβίδε λέει σε εμάς, πηγαίνετε λέει να δείξετε τους αυτούς ως ιερείς. Μα τους δείξαμε στους ιερείς και οι ιερείς μας έδιωξαν. Γιατί είμαστε λεπροί. Κάνε μας καλά να πάμε να δείξουμε τους εαυτούς μας και να πάρουμε και το χαρτί της ελεύθερης επικοινωνίας. Δεν τους έκαμε καλά. Ούτε αυτοί φέρανε αντίρρηση. Να πούμε, γιατί να πάμε αφού μας έδιωξαν. Μόνο όταν θα γίνουμε καλά μπορούμε να πάμε. Κάνε μας λοιπόν καλά. Όχι, επήγαν. Και στην, εν το υπάγειν λέγει, εκαθαρίσαν. Πού? Στην οδόν της υπακοής. Το λέγω αυτό γιατί πολλοί πάντοτε προβάλλουν τη λογική τους, προβάλλουν τα μαθηματικά τους, προβάλλουν τη γνώση τους. Όταν ο Θεός ομιλεί, το στόμα πρέπει να κλείνει. Ο Θεός Χρυσόστομος με τα δικά του λόγια το λέει ως εξής αυτό: όπου Θεός εκεί σε ούκ έχει θέση το πώς. Όπου ομιλεί ο Θεός διατάσσει, δίδει εντολή, λέγει, ορίζει, πώς δεν έχει εκεί. Και η Παναγία μας είπε, πώς έστε με τούτο επί άντρα ουγινώσκω. Ξέρω εγώ πώς έστε με. Πνεύμα Άγιον επελεύσετε επί σε και δύναμη ψήστου επισκιάσεις. Πώς θα γίνει δεν ξέρω. Ξέρω όμως τι θα γίνει. Έτσι είναι όλες οι δουλειές. Ο Σατανάς έρχεται και βάζει στον άνθρωπο αμέσως μαθηματικά. Και πώς θα τα βγάλεις πέρα, και τι θα γίνει, και θα τα κάνεις τόσα παιδιά, και πώς θα τα μορφώσεις, κλπ. Κλπ. Είναι η δική μου δουλειά. Αυτή είναι η δουλειά του άλλου, την εντολή του οποίου τηρώ. Θα αναλάβει εκείνος. Και όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι έβαλαν τη λογική τους στη μέση, τα επιχειρηματά τους στη μέση, απέτυχαν. Και σε αυτόν τον κόσμο και στον άλλον απέτυχαν. Διότι αυτή είναι μια απιστία προς τον Θεό. Εδώ λοιπόν ο άνθρωπος αυτός λέγω στην οδόν της υπακοής είδε το φως του. Έχετε τη γνώμη ότι να δει ένας το φως του θα περάσει απαρατήρητο? Ακούσατε τι είχε σημειώσει μια ψυχή εδώ? Χλεβάζομαι λέγει, διότι πηγαίνω στο κήρυγμα. Χλεβάζομαι. Από τη στιγμή που θα γυρίσεις εις Χριστόν, από τη στιγμή που θα πεις να κάνεις κάτι σωστό, να εκκλησιαστείς κανονικά, να νηστέψεις τις νηστείες νομοθετημένες, να κάνεις τα παιδιά που θα σου δώσει ο Θεός, να μην κλέψεις τον πεζαχτά σου, να μην ψευστείς, να μην κλέψεις την εφορία, να μην κλέψεις, να μην κάνεις τίποτα κλπ. Από εκεί τη στιγμή τίθεται εναντίον σου οι πάντες. Και οι άνθρωποι που θέλουν να ειδούν εάν και κατά πόσον βαδίζουν στου Χριστού το δρόμο, θα μπορούν να το πληροφορηθούν από το τι συζητείται γύρω τους. Τι λένε οι συγγενείς, τι λένε οι πρώην φίλοι και γνωστοί, τι λένε οι φιλενάδες, από εκεί θα καταλάβουν εάν βαδίζουν καθόλου προς το δρόμο του Χριστού. Εάν ο άνθρωπος και μετά τη μετανιά του που επιστρέφει εις Χριστόν έχει τους ίδιους φίλους, τις ίδιες φιλενάδες, τις ίδιες σχέσεις κλπ, να γνωρίζει δεν έχει κάνει βήμα στο χριστιανισμό, απλώς προσέθεσε και Χριστόν χωρίς να διώξει τίποτα από τα πάθη του, τίποτα από τη σάρκα του, τίποτα από τη μόδα του, τίποτα από τον κόσμο του. Ακούσετε λοιπόν, από τη στιγμή που το άνθρωπος αυτός, ο οποίος σε κάθε δοκί σαν ένα γεφύρι και τον ξέραν από μικρό παιδί και επαιτούσε, άνοιξε τα μάτια του και έπαυσε να επαιτεί, διαχωρίστη ο κόσμος γύρω του. Λιούν γείτονες και οι θεωρούντες αυτόν το πρώτερον ότι τυφλός είναι, που τον ξέρανε ότι είναι ο τυφλός αυτός, έλεγον ουχ ούτως εστίν ο καθήμενος και προσετών, δεν είναι αυτός ο οποίος επετούσε εκεί στην άκρη αυτός,
λένε μερικοί που έθεσε το ερώτημα αυτό. Ούτως εστίν. Βέβαια, αυτός είναι. Άλλοι έλεγαν, όχι, όμοιος αυτού εστίν. Κάποιος που του μοιάζει, πάψε καημένε, ο άλλος. Ερωτηθείς ο ίδιος, εγώ είμαι. Τέσσερες αμέσως γνώμες. Ο ένας αυτός είναι, ο άλλος είναι κάποιος που του μοιάζει, ο ίδιος εγώ είμαι, οι άλλοι δεν είναι αυτός. Τέσσερες γνώμες απ' έξω αμέσως για έναν άνθρωπο που εδέχθη ένα θαύμα από το Χριστό επάνω του. Έλεγον αυτό. Πώς ανέχθησε ο οφθαλμί. Για πες μας, πώς άνοιξε τα μάτια τα δικά σου. Απεκρίθη εκείνος και είπε, άνθρωπος λεγόμενος Ιησούς πυλών λάσπη επίησεν και επέχρισέ μου τους οφθαλμούς και είπε μη, είπαγε στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ και νύψε. Απελθόν δεν υψάμενος, ανέβλεψα. Αυτός δεν τον είδε, άκουσε ότι του Ιησού το όνομα. Ένας έτσι και έτσι λέει, που το άκουσα που τον λένε Ιησού, μου έβαλε λάσπη στα μάτια και μου είπε να κάνω αυτό. Το έκανα και γύρισα και βλέπω. Αυτοί ξέρουνε τώρα. Και γρηγορότερα ξέρανε πριν πει αυτός το όνομα Ιησούς, αλλά και τώρα ξέρουνε ποιος είναι ο Ιησούς. Ο Ιησούς ή το εκείνος που τις ημέρες εκείνες κρατούσε τον λαόν στο ένα πόδι που λέμε από τις πράξεις που έκανε. Έχετε δει τους πετινούς που κρύβουν τον πόδι; Έτσι τους κρατούσε στο ένα πόδι. Αμέσως αντελήφθησαν ποιος είναι αυτός που έκανε το θαύμα αυτό. Αλλά η ημέρα ήταν Σάββατο που ετόλμησε ο Χριστός να κάνει αυτό το θαύμα και τον επιάσανε οι γραμματείς και οι φαρισαίοι τώρα ως αμαρτωλόν, διότι εθαυματούργησε το Σάββατο. Εν πάση περίπτωση, είπον ουν αυτό, πού εστί εκείνος, πού είναι εκείνος, εφόσον αυτός είπε άνθρωπος Ιησούς, δεν είπανε από την κακία τους, από το μίσος τους, πού είναι αυτός ο Ιησούς, πού εστί εκείνος. Αυτό μη σας κάνει εντύπωση, και εμείς το λέμε αυτό, ο προκομμένος, εκείνος, εκείνη ή από πάνω. Δεν λέμε το όνομα, μας δαγκώνει ο διάβολος. Έχουμε τέτοια κακία μέσα μας που δεν το λέμε το όνομα. Δεν είναι τότε πράγματα αυτά. Ο Σατανάς είναι ο ίδιος και στο χέρι μας έχει και μας σε πολλές μας εκδηλώσεις και εκφράσεις. Τον παίρνουν τον άνθρωπο, άγους είναι αυτόν προς τους φαρισαίους των ποτέ τυφλών. Αρθεί να δώσεις λόγο, γιατί είδες. Ειν δε Σάββατον ότε τον πυλών επίησεν ο Ιησούς και ανέωξεν αυτό τους οφθαλμούς. Πάλιν ουν ηρώτων αυτό οι Φαρισαίοι. Όταν πήγε εκεί, εδέχτη την ερώτηση πάλι των Φαρισαίων, πώς ανέβλεψεν. Αυτός φυσικότατα απήντησε όπως ακριβώς είχαν τα πράγματα. Δεν ήξερε την κακία των ανθρώπων, δεν είχε ήδη φθόνο, δεν είχε ήδη μίσος, πως διαστρέφεται η μέρα και γίνεται νύχτα εν πλήρη μεσημβρία από την κακία των ανθρώπων. Ο δε είπε ναυτής, πυλών επίησε, μερική λάσπη λέει έφτιαξε και επέθηκε μη επί τους οφθαλμούς και νυψάμιν και βλέπω. Έτσι και έτσι λέει έγινε. Α, για τίποτα λέει το σοβαρό αυτό. Έλεγον ουν εκ των Φαρισαίων τινές, ούτως ο άνθρωπος ούκε στη παρά του Θεού, ο Χριστός δηλαδή, ότι το Σάββατον ούτηρη, το βρήκανε μερικοί. Άλλοι έλεγον, πως δυνατέ άνθρωπος αμαρτωλός τι αυτά σημεία πειν και σχίσμα είναι ναυτής, χωρίστηκα για αυτή. Δηλαδή όπου μπει ο Χριστός σε άτομα, σε οικογένεια, σε γραφεία, σε κοινωνία, σε δουλειά, πέφτει βόμβα βυθού, τους διαλύει τους φάντας. Ο καθένας θα δείξει την κακία του, ο καθένας θα δείξει το μίσος του και την στεροβουλία του. Και εδώ αυτοί εχωρίστησαν. Είμαι να έλεγα αδύνατον, γιατί αμαρτωλός Σάββατο το καταργεί, πρέπει να είναι αμαρτωλός. Για λέει πως είναι λογικά όμορφα να κάνει τέτοια θαύματα εφόσον ήταν αμαρτωλός. Γιατί αυτό δεν είναι κάτι θαύμα που μπορεί να το κάνει ένας άνθρωπος. Λέγουσι το τυφλό πάλι, σύ τι λέγεις περί αυτού; Του κάνουν πόλεμο των νεύρων.
για να τον αγκάσει να θεμά την ώρα που είδα. Καλύτερα που ήμουν τυφλός παρά τώρα που είδα. Τι λέγεις περί αυτού, ότι άνοιξέ σου τους οφθαλμούς? Ο δε είπε ότι προφήτησες τι, δηλαδή απεσταλμένος από το Θεό θα είναι αυτός. Δεν μπορεί να κάνει τέτοιο θαύμα. Ουκ επίστευσαν οι Ιουδαίοι ότι προφήτησες τι, και ουκ επίστευσαν ακόμη ότι τυφλώσιν και ανέβλεψεν. Το απέρριψαν. Δεν είναι δυνατόν να είναι τυφλός. Όσον οι άλλοι λένε σαφώς, αυτός που επετούσε είναι. Το ξέρουμε από μικρό παιδί στη γειτονιά μας. Όμως αυτοί εμείς το απορρίπτουμε. Δεν είναι αυτός. Έως ότου εφώνησαν τους γονείς αυτού του αναβλέψαντος. Υλοποιήστε τους γονείς να έρθουν να δούμε τι γίνεται με αυτόν. Και ρώτησαν αυτούς, ήρθαν τώρα οι γονείς, λέγοντες, ούτως εστίν ο Υιός ημών, προσέξτε παραπιστικό ερώτημα, ον ημείς με ύψιλον, λέγεται ότι τυφλός εγεννήθη? Γιατί εμείς δεν το παραδεχόμαστε, εσείς το λέτε, είναι το παιδί σας αυτό? Πόσο να τη βλέπει, πες μας, τι εμάθετε, πείτε μας. Απεκρίθησαν οι γονείς αυτού και είπαν, είδαμε, ξέρουμε, γνωρίζουμε ότι ούτως εστίν ο Υιός ημών και ότι τυφλός εγεννήθη. Είναι δικό μας, λέει, το παιδί, και γεννήθηκε τυφλό πράγματι. Πως δεν ειν βλέπει ουκ είδαμε? Μη μας μπλέκετε δηλαδή εμάς, εμείς δεν ξέρουμε πως βλέπει. Ή τι σύνοιξαν αυτού τους οφθαλμούς? Εμείς ουκ είδαμε, δεν ξέρουμε. Αυτός ηλικία αν έχει, αυτόν ερωτήσατε. Αυτός περί αυτού λαλείς. Ας αναλάβει τις ευθύνες του. Εμείς δεν ξέρουμε. Ας μεταφερθούμε λίγο εκεί. Το παιδί αυτό, δεν ξέρω τι ηλικία του, μπορεί να ήταν και 20, 25 και 30 και 18, δεν ξέρω χρονών, και το πρωί εκείνο πήρε τη μαγκουρίτσα του και βγήκε στο γνωστό μονοπάτι ή δρόμο να πάει στο στέκι του, να βάλει την τραγιάσκα του κάτω και να μαζεύει δεκάρες και να φέρει και στο σπίτι ίσως πολλές φορές και μεροκάματο για τους άλλους. Την ημέρα εκείνη επέρασε ο Χριστός μας και του έκανε αυτό το τεστ πάνω του και είδε το παιδί. Για πείτε μου, τι έγινε και την ώρα? Το παιδί αυτό όταν είδε, δεν επέστρεψε στο σπίτι το μεσημέρι? Όχι τη βοηθεία της μαγκούρας του, αλλά με το φως του πλέον. Όταν άνοιξε αυτή η αυλόπορτα και είδε η μάνα του το παιδί ότι βλέπει, σαν τι φαντάζεσαι θα έγινε? Δεν θα έπεσε ο ένας στην αγκαλιά του άλλου? Όταν οι γειτόνισες οι άλλοι έμαθαν ότι το παιδί της Αγιώργιανας, ο Γιώργος και λοιπά, έγινε θαύμα και βλέπει, δεν θα βγει και αυτή, ξέρω εγώ? Εν πάση περιπτώσει, ελάτε στη στιγμή που συνειδήθη η μάνα με το παιδί. Δεν θα του είπε, παιδάκι μου και λοιπά, πώς έγινε αυτό, ξέρω εγώ, θα είπε. Δεν θα είπε αυτό το παιδί, μητέρα, άνθρωπος λεγόμενος Ιησούς έκαμε αυτό και αυτό επάνω μου, με έστειλε εκεί και εγώ βλέπω τώρα? Θα είπε. Είναι αδύνατο. Αυτή λοιπόν η μάνα δεν σκέφτηκε τίποτα από αυτά, ότι κάποιος της εχάρισε αυτό το μεγάλο δώρο να βλέπει ότι τη βλέπει το παιδί της. Διότι ο καημός της μάνας δεν είναι ότι το παιδί δεν βλέπει. Το παιδί ζει στο βασιλειό του, δεν αισθάνεται τίποτα. Δεν είχε τίποτα που το χάσε, ώστε να αισθανθεί την έλλειψή του. Δεν το γνώρισε ποτέ τι είπα να πει φως. Η μάνα νιώθει τη χαρά όταν ανοίξει η πόρτα και έρχεται το παιδάκι από το σχολείο και ανοίγει την αγκαλιά της αυτή, ή ο παππούς ή ο πατέρας, και τρέχει το παιδάκι και πέφτει στην αγκαλιά της. Αλλά το παιδάκι το δικό της, ο Σάις ερχόταν, δεν το έκανε αυτό? Γιατί δεν την έβλεπε τη μάνα του. Ο καημός της μάνας είναι που δεν τη βλέπει το παιδί της,
Όχι που δεν βλέπει το παιδί. Τώρα ο Χριστός της έδωσε αυτή τη χαρά να βλέπει ότι το παιδί της βλέπει τη μάνα, και να γίνει αυτό το σύμπλεγμα, να φιληθούνε και να ποθούνε και να κλάψουνε. Τον αρνείσαι λοιπόν αυτόν τον άνθρωπο? Δεν το λέω Θεό, δεν το ξέρεις ακόμη τι είναι, αλλά αυτόν τον αρνείσαι εσύ που σου έδωσε αυτή τη χαρά? Δεν ξέρω, λέει, όπως θα έκανα να τα βγάλει πέρα. Και γιατί? Όπως μέχρι τη σήμερα οι Εβραίοι κάνουν οικονομικών αποκλεισμών. Τους έκανε αποσυναγόγους. Γιατί τώρα αυτοί βοηθούνται, δεν έχετε ακούσει που λένε, σαν Εβραίοι βοηθούνται. Βοηθούνται ο ένας με τον άλλο. Αν το τομολογούσες Χριστόν, γίνες αποσυνάγωγος. Και τη γυναίκα ακόμη σου περνάν, αντρόγινο το χώριζαν. Όχι να σου δώσουν δουλειά, όχι τίποτα. Έβγαινες έξω από δεπομπέως. Εδιώκες ο οικονομικός, σε κατεδίκαζαν να πούμε να πεθάνεις από την πείνα. Με τον φόβο λοιπόν αυτόν η μητέρα και ο πατέρας αρνείται το γιατρό του παιδιού και το αφήνει το παιδί εκτεθειμένο στην κακία των γραμματέων και των φαρισαίων. Εν πάση περιπτώσει, ταύτα είπων οι γονείς αυτού ότι εφοβούντο τους Ιουδαίους, οι διγάρ συνετίθοντο Ιουδαίοι είναι, εάν της αυτόν ομολογήσει Χριστόν, από συνάγωγος γέννηται. Δια τούτο οι γονείς αυτού είπων ότι ηλικία αν έχει αυτόν ερωτήσατε. Φωνάζουν ξανά αυτόν. Πέστε του Κυρίου να έρθει μέσα. Εφώνησαν νουν εκ δευτέρου των άνθρωπων ως ειν τυφλός και είπων αυτό. Δώσ' δόξα το Θεό. Δόξασε του λέει το Θεό, όχι το Χριστό. Προσέχτε, σατανικά πράγματα, όπως συμβαίνει με τους Ιεχωβάδες τώρα. Δώσ' δόξα στον Ιεχωβά, όχι το Χριστό. Μα μένα δεν με έκανε καλά κανένας άλλος, εμένα με έκανε ο Ιησούς καλά. Σε αυτόν οφείλω το ευχαριστώ. Δώσ' δόξα το Θεό. Γιατί? Ημείς είδομεν ότι ο άνθρωπος ούτως αμαρτωλός εστί. Ξέρουμε εμείς, λέει, είναι αμαρτωλός, λέει αυτός. Εσύ το Θεό να δοξάσεις. Απεκρίθη ούν εκείνος ο τυφλός και είπε, ή αμαρτωλός εστίν ουκ είδα. Δεν ξέρω, λέει, αν είναι αμαρτωλός. Απάνω σας αυτό. Εν είδα εγώ. Τι είδες εσύ? Ότι τυφλώσον άρτη βλέπον. Αυτό ξέρω να το λέω εγώ, λέει. Αν είναι αμαρτωλός, να τα βγάλετε εσείς πέρα. Εγώ ένα ξέρω το οποίο λέω, ότι ήμουν τυφλός και τώρα βλέπω. Είπον αυτού πάλι, τι επίησες? Το που σας είπα γρηγορότερα, πόλεμο τον Εύρο. Να τον αναγκάσουν να πει ένα θέμα την ώρα. Πώς συνήξες σου τους οφθαλμούς? Απεκρίθη αυτής. Είπον ημίν ήδη, δεν ουκυκούσατε. Όμως πέρασε και μια αγαθιάρα, όπως θα λέγαμε, σκέψη από το νου του. Βρε, μήπως μου ζητάνε περισσότερες αποδείξεις για να πιστέψουν και αυτοί? Και με την καλοσύνη αυτή ξανά τους είπε. Απεκρίθη αυτής και είπεν, είπον ημίν ήδη και ούκ ακούσατε. Τι θέλετε ακούει? Μη και εμείς θέλετε αυτού μαθητά γενέστε? Μήπως θέλετε να γίνετε μαθητέ του? Εκεί είναι που τους έριξε ζεμάτι στο νερό. Ελιδόρησαν αυτόν και είπαν, σύ ή μαθητής εκείνου. Εκείνου. Εμείς δε του Μωσέως εστέν μαθητέ. Εμείς πιστεύουμε το Μωσή. Αυτόν δεν τον πιστεύουμε. Εμείς είδομεν ότι Μωσή λελάλικεν ο Θεός, τούτον δε ούκη. Απαντά ο μικρός τώρα. Απαντά ο άνθρωπος και είπε αυτής, εργάρ τούτο θαυμαστόν εστί. Εδώ είναι, λέει, το θαυμαστόν, ότι εμείς ως εκθέσεως θα έπρεπε να ξέρετε ούκ είδατε πόθεν εστί και ανεοξέ μου τους οφθαλμούς. Συνήθως δεν ξέρετε πού θα είναι, και εντούτοις, λέει, εμένα μου άνοιξε τα μάτια.
Και συνεχίζει και τους λέγει έναν ορισμό, ο οποίος έχει και προσερών και αιώνιον Κύρος. Τους λέει, τους διδάσκει λέει τώρα. Είδαμον Κύριοι, λέει, γνωρίζουμε ότι αμαρτωλών ο Θεός ουκ ακούει, αλλά εάν της Θεός ευείς ή και το θέλημα αυτού ποιεί, τούτου ακούει. Αν ήταν αμαρτωλός, λέει, όπως λέτε εσείς, δεν έπρεπε να τον ακούει ο Θεός να κάνει αυτό το θαύμα, το τεράστιο θαύμα. Άλλωστε εκ του αιώνος, από καταβολής κόσμου που λέμε εμείς στη γλώσσα μας, ουκ ικούστη ότι νυξέτης οφθαλμούς τυφλού γεγεννημένο. Δεν ακούστηκε, λέγει, κανένας μέχρι σήμερα να ανοίξει μάτια γεγεννημένου τυφλού. Ή μη ούτως παρά του Θεού ουκ δυνατοποιήν ουδέν. Εάν δεν ήταν από το Θεό αυτός, δεν είχε σχέση με το Θεό, δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα. Ο συλλογισμός αυτός είναι ατράνταχτος, που είπε αυτό το παιδί. Το φώτισε ο Θεός και τους απήντησε τετράγωνα. Εάν ήταν, λέει, αμαρτωλός, δεν θα τον άκουγε ο Θεός. Ξέρουμε, λέει, άλλωστε ότι αμαρτωλών ο Θεός ουκ ακούει. Αλλά εάν της θεοσεβήσει, σέβεται τον Θεόν, λογαριάζει τον Θεόν, υπολογίζει τον Θεόν, και το θέλημα αυτού ποιεί, τούτου ακούει. Εδώ είναι κάτι που εμάς λείπει, και αν θέλετε κρατήστε το να το συμπληρώσουμε. Εμείς είμεθα θεοσεβείς, αλλά το θέλημά του δεν το κάνουμε. Έχουμε εικονοστάσια στο σπίτι μας, έχουμε ακίνητο κανδύλα, έχουμε ίσως και φως από τα αεροσόλυμα, αλλά το θέλημά του δεν το κάνουμε. Το θέλημά μας κάνουμε. Ας λέμε και το Πατέρ ημών, τον κοροϊδεύουμε εκεί που του λέμε γεννηθεί το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης. Σε πολλούς από εμάς πρέπει να τροποποιηθεί και αυτό το Πατέρ ημών και να λέγει εκεί πέρα γεννηθεί το θέλημά μας, όχι το θέλημά σου. Μπείτε σε σπίτια σημερινά ορθόδοξα, θα δείτε ότι δεν διαφέρουν τίποτα των κοσμικών. Κοιτάξτε την αμφίεση, τη γυναικεία και την ανδρική των χριστιανών των λεγόμενων. Κοιτάξτε και των κοσμικών, δεν διαφέρουν σε τίποτα. Μπείτε μια Τετάρτη, μια Παρασκευή σε χριστιανικά σπίτια, δύσκολα θα βρείτε την νηστεία. Οι άλλοι ή την έχουν τροποποιήσει ή την έχουν εκδιώξει τελείως. Πηγαίνετε σε ένα σπίτι εν γάμων νέων κλπ, δύσκολα θα βρείτε παιδιά, δύσκολα θα βρείτε το Χριστό εκεί και το θέλημα του Χριστού. Το κερί κερί, το λιβάνι λιβάνι, τα κόλυβα κόλυβα, αλλά σωστή πράξης δεν υπάρχει. Και ο Χριστός μας έχει πει, ο αγαπώνε με, το νόμο μου τηρήσει. Ο αγαπώνε με, τα σεντολάς μου τηρήσει. Τα σεντολάς του Χριστού εμείς δεν τα στηρούμε. Παρότι έχει πει, να κηρύξετε, λέει, σε αυτούς πάντα όσα ενετιλάμην ημίν. Πάντα όσα ενετιλάμην ημίν. Πάντα. Να τα κάνουν όλα αυτά τα οποία εγώ διατάσσω, διότι θέλω να ξέρετε ότι όταν ο Χριστός μας πήγε να βαφτιστεί, ο Ιωάννης δεν θέλησε να τον βαφτίσει και ο Χριστός μας απήντησε λέγον, άθες άρτη πρέπει να ποιήσουμε πάσαν δικαιοσύνη, πάσαν δικαιοσύνη, όχι όσα θέλουμε, όσα μας ευκολύνουν και τα δύσκολα να τα αφήσουμε. Εδώ ο αυτός ο τυφλός ο ποτέ δογματίζει και λέγει ότι ο Θεός αμαρτωλών ουκ ακούει.
Μόνο σε μία περίπτωση ακούει τον αμαρτωλόν ο Θεός, όταν προσεύχεται για τον εαυτόν του. Όταν προσεύχεται για άλλον δεν τον ακούει. Αν προσευχηθεί για τον εαυτό του αμαρτωλόσον και πει ότι «Θεέ μου, πρόσθεσέ μου ημέρες να προλάβω να μετανοήσω, Θεέ μου, βόχισέ με να αλλάξω ζωή», παρότι είναι αμαρτωλός, το ακούει την προσευχή του και τον βοηθάει μετάνοια. Αν όμως η αμαρτωλός μητέρα, ο αμαρτωλός πατέρας προσεύχεται για το άρρωστο παιδί, δεν έχει απάντηση. Προσεύχεται για τον πατέρα που πέθανε, για τον αδελφό που πέθανε, δεν έχει απάντηση. Δεν λαμβάνει ο αμαρτωλός αυτός τίποτα, ούτε μία αναμοιβή, και το αίτημά του δεν λαμβάνεται υπόψη. Μόνον όταν προσεύχεται για τις αμαρτίες του, να τον βοηθήσει ο Χριστός να αλλάξει ζωή. Κρατήστε το λοιπόν αυτό που σας λέγω, διότι πολλοί δεν το έχουμε πιάσει και έχουμε τη γνώμη, διότι είναι ψυχοσάββατο, ας πάμε και εμείς ένα πιάτο σιτάρι. Ούτε καν λαμβάνεται υπόψη, εφόσον υπάρχουν αμαρτίες. Α, πάμε ένα πρόσφορο, κάνει εξάμηνα, κάνει αυτό, ό,τι θέλει ας κάνει, μην το πας το πρόσφορο πουθενά, εάν είσαι αμετανόητος, είσαι ανεξομολόγητος και αν δεν κάνεις το θέλημα του Θεού. Δεν περνάει. Δεν τα λαμβάνει αυτά υπόψη ο Θεός. Εδώ το λέγει καθαρά το παιδί αυτό, το οποίο είδε το φως και ασφαλώς απολογείται ενώπιον των Φαρισαίων. Όχι με γνώση ανθρωπίνη, αλλά με πνεύμα Θεού. Εν πάση περιπτώσει, όταν τόλμησε να τους πει αυτά τα πράγματα, τον άρπαξαν κάτω διλεγόμενον από το γιακά και τον πέταξαν έξω. Όταν τον πέταξαν έξω, του λέει: «Εσύ εγεννήθης όλος εν αμαρτίες και θα διδάξεις εμάς?» Αποδίδουν και αυτοί ότι αμαρτωλόσον υπέφερε, όχι ότι ο Θεός το είχε ως οικονομία του εκριάζεται να βρεθεί μπροστά να θαυματουργήσει επ' αυτού. Εξέβαλον λοιπόν αυτόν έξω. Αποτέλεσμα, αναφέρει στη συνέχεια ότι ήκουσεν ο Ιησούς ότι εξέβαλαν αυτόν έξω. Ήκουσεν. Πού το ήκουσε? Στο ραδιόφωνο? Το είπαν στην τηλεόραση? Πού το ήκουσε? Είναι ανθρωποπαθής έκφραση. Θεός είναι πανταχού παρόν. Ό,τι συνέβαινε στο παιδί αυτό, Χριστός ήταν δίπλα του σαν Θεός. Γνώριζε τι του συμβαίνει, γνώριζε τι υποφέρει εξαιτίας του θαύματος που εδέχτη από αυτόν τον Ιησού. Όπως γνωρίζει και σε μας, όπως γνωρίζει και σε μας ο Χριστός τι μας συμβαίνει. Δεν είναι κρυφό, δεν είναι γνωστό στο Θεό από τη στιγμή που θα σταθούμε εμείς να του προσευχηθούμε, να του πούμε: «Ξέρεις Κύριε μου συμβαίνει αυτό, ξέρεις Κύριε με διώκουν, ξέρεις Κύριε με συκοφαντούν, ξέρεις Κύριε συμβαίνει αυτό στην οικογένειά μου, στο παιδί μου». Ο Θεός τα ξέρει πάντοτε αυτά και έρχεται στον καθέναν η συνάντησή του με κάποιον τρόπο, όταν γνωρίζει ότι ο άνθρωπος εκείνος είναι δεκτικός και θέλει. Διότι όταν ο άνθρωπος δεν θέλει, ούτε ο Θεός μπορεί, να το ξέρετε αυτό. Και μη εκβιάζεται το Θεό ποτέ να κάνει πράγματα τα οποία ο άλλος δεν τα θέλει ή εμείς ήδη δεν τα θέλουμε, ούτε να τροποποιήσουμε το θέλημα του Θεού. Ήκουσεν, λέει ο Ιησούς, ότι εξέβαλον αυτόν έξω. Τον έκαναν αποσυνάγωγο. Ούτε σπίτι για ύπνο τώρα. Ας ήσουν τυφλός, τώρα που εδέχτης να γίνεις καλά, τιμωρήσε. Τέτοια διαστροφή, τέτοια διαστροφή. Ήκουσε λοιπόν ο Ιησούς ότι εξέβαλον αυτόν έξω και ευρών αυτόν είπε αυτό. Πήγε ο Χριστός προς συνάντησή του. Αυτός δεν τον ήξερε, και να τον δει στον δρόμο, δεν τον ήξερε. Διότι όταν του έχρισε τα μάτια, δεν είχε μάτια για να τον δει. Έπειτα που έγινε καλά, που γύρισε από τη δεξαμενή, δεν υπήρχε ο Χριστός εκεί να καθίσει να τον περιμένει να πάρει τα ευχαριστώ. Δεν τον ήξερε λοιπόν ούτε κατά πρόσωπο. Όμως πήγε ο Χριστός στη συνάντησή του και τον συναντά και τον βρίσκει αντιμέτωπον και του λέγει: «Σύ», του λέγει, «πιστεύεις εις τον Υιόν του Θεού?» Δεν είναι μια λεπτομέρεια η οποία υπάρχει στη Γραφή, την οποία δεν θέλουν να ειδούν οι Εχωβίτες.
οι Εβραίοι γρηγορότερα, οι Φαρισαίοι, του έλεγαν δόξα στο Θεό, όχι στο Χριστό, στο Θεό. Εδώ τώρα πηγαίνει ο Χριστός και του λέει, σύ, του λέει, πιστεύεις στον Υιόν του Θεού. Δεν του λέει αν πιστεύεις στον Θεό, αν πιστεύεις στον Πατέρα, αν πιστεύεις στον Υιόν του Θεού. Εδώ είναι το μυστικό. Ο Χριστός μας δεν μας έδειξε μονοπάτια και δρόμους που μας οδηγούν στην καταστροφή. Μας έδειξε το σωστό δρόμο. Δεν είναι αρκετό να πιστεύεις στον Θεό ή σε ένα ανώτερο όν που λένε ορισμένοι, σε μια ανώτερα δύναμη. Αν πιστεύεις στον Χριστό, στον Υιόν του Θεού, του Ζώντος, όπως είπε ο Πέτρος όταν ερωτήθη τι να τον λέγουν οι άνθρωποι τον Χριστό, είπε, φόσον οι άλλοι είπαν άλλα γρηγορότερα, «Σι ή ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του Ζώντος Θεού». Όχι του Δία, ούτε του Απόλλωνος, του Ζώντος Θεού. Είσαι εσύ ο Χριστός. Ο Χριστός λοιπόν διεκδικεί τώρα για τον εαυτόν του, όχι από εγωισμό των τίτλων, αλλά από συμφέρον για τον άνθρωπο, να μάθει ο άνθρωπος να πιστεύει σωστά στο Χριστό και τα πάντα να τα ζητάει εν ονόματι του Χριστού, να κοινωνεί το σώμα και το αίμα του Χριστού, οι αμαρτίες του να αφήνονται από το Χριστόν διά του κλήρου του, να παραδέχεται απόλυτα ότι ο Χριστός είναι Θεός και αυτός τον έσωσε και να τον δέχεται ως σωτήρα του. Πιστεύεις, του λέει λοιπόν, εσύ στον Υιόν του Θεού. Απεκρίθη εκείνος και είπε, και τι σε στη Κύριε, ποιος είναι αυτός, ο Υιός του Θεού, ή να πιστέψω εις αυτόν, το δεν ξέρει ακόμα ότι μπροστά του έχει τον Υιόν του Θεού. Είπε δε αυτό ο Ιησούς, και όρακας αυτόν και ο λαλών μετά σου εκείνος εστί, και τον βλέπεις, του λέγει, και αυτός του μιλάς μαζί του, αυτός είναι ο Υιός του Θεού, ο δε έφη, πιστεύω Κύριε, και προσεκίνησεν αυτό και έπεσε στα πόδια του και τον προσκύνησε, πιστεύω Κύριε. Οι άλλοι τον απέρριψαν γρηγορότερα, οι ανοιχτομάτες. Αυτός ο τυφλός τον παρουσίασε. Βλέπετε λοιπόν ότι ο Χριστός που είπε κάποτε, εις κρίμα ελήθησα εις τον κόσμο, αυτό είναι εδώ. Εγώ ήρθα, λέει, να παρουσιαστούν ποιοι είναι οι ανοιχτομάτες τυφλοί και ποιοι είναι οι τυφλοί ανοιχτομάτες. Γιατί έχουμε ανθρώπους με μάτια που βλέπουν σαν του Ιέρακος, αλλά είναι σκοτάδι βαθύ μέσα τους, τυφλοί από όλες τις όψεις. Και έχουμε ανθρώπους που πιθανόν να μην έχουν το φως αυτό που έχουν οι άλλοι, όμως βλέπουν με εσωτερικά μάτια. Διάβαζα κάποτε ότι ο ποτέ δίδυμος τυφλός, πατήρ της Εκκλησίας των πρώτων αιώνων, δέχτη την επίσκεψη του Μεγάλου Αντωνίου και παραπονέθη στο Μέγα Αντώνιο και του είπε, «Αγά, γιατί κι εγώ να μην έχω μάτια?» Και απήντησε ο Αβά Αντώνιος και του είπε, «Αδελφέ», του λέει, «δίδυμε, μάτια, λέγει, έχουν και οι γάτες, έχουν και οι σκύλοι, έχουν και τα ζώα και τα πτηνά, τέτοια μάτια που λες να βλέπουνε, αλλά μάτια που έχεις εσύ», του λέγει, «δεν τα έχουνε πολλοί». Γιατί αυτός είχε τα μάτια της ψυχής από μέσα, εν αντιθέσει με τον άλλον που είχε απ' έξω μάτια με μπλε βλεφαρίδες, μαύρα, κίτρινα, καημένα, μουτζουρωμένα κλπ, αλλά τύφλα, δεν έβλεπε ποιος είναι ο σωστός δρόμος. Διότι τι τα θέλει στα μάτια, όταν τα μάτια αυτά γίνονται αιτία ζημιάς και όχι ωφελίας. Έπεσε λοιπόν, λέει, και τον προσεκίνησε αυτόν, και λέγει ο Χριστός μας τότε, έβγαλε το απάβγασμα, το συμπέρασμα, το ανακοινωθέν, είπε, «Εις κρίμα εγώ εις τον κόσμον τούτον ήλθον». Ήρθα δηλαδή να κρυφεί ο κόσμος, να χωριστεί ο κόσμος, ή να οι μη βλέποντες βλέπουσι, όπως αυτός δεν έβλεπε και βλέπει, και οι βλέποντες τυφλοί γένονται. Και αυτοί οι ανοιχτομάτες παρουσιάζουν ότι είναι τυφλοί. Γιατί? Διότι η κακία τους δεν τους αφήνει να παραδεχτούν την αλήθεια.
Εδώ περίπου, αγαπητοί μου, τελειώνει το κομμάτι αυτό το οποίο η Εκκλησία έχει ανασύρει και το παρουσιάζει εις την Πέμπτη Κυριακή μετά από την Ανάσταση, που επισήμως φέρεται και φαίνεται η θεότης του Ιησού. Κρατήσετε ό,τι νομίζετε εξ αυτών. Έχει πολλές όψεις. Κλείσετε το στόμα σας εις κρίσεις και επικρίσεις για πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας ή κοντά μας. Πιστέψετε ότι ο Χριστός είναι ο Δημιουργός, ότι Αυτός θα μας αναστήσει και θα ξαναμας κάνει ανθρώπους, όπως αναφέρει η προφητεία του Εζεκίλ. Θα ξαναζήσουμε μαζί με τον Χριστό ή μαζί με τον διάβολο. Αυτό θα εξαρτηθεί από μας. Όλους θα τους αναστήσει ο Χριστός. Ουδείς εν τω μνήματι. Θα ανοίξουν οι τάφοι μία ημέρα, αλλά εξαρτάται από μας αν θα το βλέπουμε τον Χριστό και θα είμαστε μαζί του ή όχι. Εύχομαι λοιπόν στον Χριστό μαζί σας να μας ελεήσει και εμάς να ειδούμε από τούτο τον κόσμο τον Χριστό. Διότι αν δεν τον δούμε, δεν τον συναντήσουμε σε αυτόν τον κόσμο, στην εκκλησία του μέσα δηλαδή, στο βάπτισμα, στη μετάνοια, στην εξομολόγηση, στη Θεία Κοινωνία, δεν τον δούμε εκεί. Θα τον δούμε από εδώ τον Χριστό και κατ' επέκταση θα τον έχουμε συντροφιά στον αιώνα, πράγμα το οποίο εύχομαι εις αλλήλους και εις πάντας. Αμήν.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Νόντα Σκοπετέα.
1: Θείος έρος αντιτατώμενος, μέρος δεύτερο και τελευταίο.

Χαίρετε αγαπητή συναμαρτωλή αδελφή μου. Συντονισμένη και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ψώμεθα φως», μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμον ελίληθα, είναι απάσου πιστεύουν είσαι με εν τη σκοτία. Μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλ έξι το φως της ζωής. Με λόγια από το Ευαγγέλιο του Φωτός, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Κύριε φώτισόν μου το σκότος. Έτσι ξεκινάμε πάντοτε αυτήν εδώ την ραδιοφωνική συμπόρευση όλα αυτά τα χρόνια, προσπαθώντας εξ αρχής να τονίσουμε το σκοπό αυτής της συναλληλίας στα ουράνια ραδιοκύματα, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται έστω και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας θλιβερά πληθαίνουν

Ας ευχηθούμε, αδελφοί μου, όσοι είμαστε αυτήν τη στιγμή συντονισμένοι, το αληθινό φως του φωτοδότη πλάστη μας να πλημμυρίσει και σήμερα τις ψυχές μας, τα λόγια του τα αιώνια, τα ρήματα της αιωνίου ζωής. Ας λάμψουν μέσα μας αυτό το ουράνιο φως που φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο, να φωτιστεί ο λίχνος της ύπαρξής μας, να φωτιστεί και να φύγει μακριά από το δρόμο της ζωής μας, το σκοτάδι της συμφοράς, της πλάνης και του θανάτου που τόσο έχει πυκνώσει γύρω μας.

την αγάπη μας, την ανυπόκριτη και τις ευχές μας σε όλους τους ακροατές της εκπομπής, ιδίως τους μπροστάριδές μας, τους ανθρώπους της Οδύνης και της Ελπίδας, όπως πολύ όμορφα είχε σημειώσει κάποτε ευλογημένος καθηγητής ο κύριος Γιώργος Κουσταλάκης σε ένα πρόλογο βιβλίου του. Από εκεί το έχουμε δανειστεί όλα αυτά τα χρόνια και το χρησιμοποιούμε για να προσδιορίσουμε αυτούς τους ανθρώπους που βιώνουν τον Χριστό. Άνθρωποι καθυλωμένοι από τον πόνο, με πολλές φορές νεκρωμένα τα σωματικά τους μέλη, αλλά με ψυχές πανελεύθερες που ολοφτερακίζουν σε ουράνια λιμάνια. Εκεί έχουν ριγμένες τις αιώνιας ελπίδας τους τις άγκυρες. Σε κάθε τους πέταγμα περνούν και από εδώ να μας χαρίσουν λίγη υπομονή από την υπομονή τους στην Χριστοδόρητη και χαρά, αληθινή χαρά από την δική τους, την αληθινή χαρά, την πονεμένη. Αυτούς τους ανθρώπους τους νιώθουμε τόσο δικούς μας και γι' αυτό σε κάθε ξεκίνημα εκπομπής απευθύνουμε έναν ιδιαίτερο χαιρετισμό, να τον λάβουν και να αντευχηθούν την δύναμη εξύψους και για εμάς τους ταλαιπωρούς. Σωτηρίαψυχής.blogspot.com, το ομότιτλο ιστολόγιο της εκπομπής μας, entofoti@yahoo.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Και έχουμε ξαναπεί πως κάθε Σάββατο η εκπομπή, με τη βοήθεια του Θεού και την συνεργασία αδελφών, αγαπημένων, πεφιλημένων αδελφών μας εδώ και χρόνια, οι συνεργάτες της εκπομπής μας, στους οποίους απευθύνουμε τον χαιρετισμό μας μαζί με τους διακόνους των ουρανίων ραδιοκυμάτων, των ραδιοφώνων των Ιερών Μητροπόλεων, των ψηφιακών προγραμμάτων και των ραδιοφώνων της Ομογένειας. Λέγαμε λοιπόν πως με τη βοήθεια των συνεργατών μας ανεβαίνει η εκπομπή, να το πούμε έτσι, στη διαδικτυακή γλώσσα, ανεβαίνει κάθε Σάββατο πρωί, οπτικοποιημένη σε κανάλι που υπάρχουν πολλές εκπομπές πολλών περασμένων ετών, αρχείο πολλών πολλών περασμένων ετών, εκεί στο YouTube, για να τις ακούτε οποτεδήποτε εσείς θέλετε.

πιο νέοι από ποτέ. Αιώνιοι, ομότροποι και ομόψυχοι του ευγνώμονος ληστού και της αγαπημένης Αγίας Μαρίας της Αιγυπτίας. Ιερωτευμένοι με τον νυμφίο Χριστό στην παστάδα του ουρανού. Θείος Έρος αντιτατώμενος. Γίνονται και αυτοί ποιητές που δοξολογούν σαν τον ιερό Κοσμά, τον μελωδό, εκεί στους κανόνες της κοιμήσεως της Παναγίας μας το καλοκαίρι ακούγεται αυτό το εκπληκτικό Θείος Έρος αντιτατώμενος, ο Θείος Έρος των τριών παιδών που δρόσιζε τη φωτιά. Το θυμό δε εγέλα, εν μέσω φλογός, Θείος Έρος αντιτατώμενος. Γίνονται λοιπόν οι ερωτευμένοι με τον νυμφίο Χριστό ποιητές που δοξολογούν, αγγελόφωνοι μελωδοί που υμνολογούν, χωρίζουν τη ζωή τους το πριν και το μετά, το πριν τους μελαγχολεί, το μετά τους γεμίζει με εκστατικό ενθουσιασμό, μα και με ταπείνωση, γιατί γνωρίζουν πόσο εύκολη είναι η επιστροφή στα δυσόδη λερά και στα διάλυτα σκοτάδια, στις ανοιχτές πληγές, τις θανάσιμες. Όπλο του φωτός αυτός ο έρωτας που αντιστέκεται, που κερδίζει μάχες με τον αόρατο πολεμήτορα. Εύρον όν ηγάπησεν η ψυχή μου, εκράτησα αυτόν και ούκ αφήσω αυτόν από το άσμα ασμάτων. Κραυγάζουν συνεχώς στον λυτρωτή σωτήρα. Εύρον όν ηγάπησεν η ψυχή μου, εκράτησα αυτόν και ούκ αφήσω αυτόν. Μη αποστήσεις, Κύριε.

πράγματι είναι έρωτας που αντιστέκεται. Πυρ κι αυτούς, Άγιο πυρ, εναντίον κάθε πηγίου έρωτος. Παντός δεσμού, ψευτό χαράς, ψευτό ανάγκης. Δεν είναι ένα συναισθηματικό έρωτας ή μια μυστικιστική ανάταση. Είναι η αντίσταση, η εσωτερική του ανθρώπου. Αυτή η ακαταγόνιστη δύναμη της χάριτος που προσπαθεί συνεχώς να επιστρέψει την ψυχή στην αρχαία της μακαριότητα. Αντιστέκεται σε κάθε φθαρτό κάλεσμα. Ο σπύρ, άσβεστο πυρ, πυρ καθάρσιο που μεταμορφώνει, που αναγεννά, όπου ο έρωτας, ο ψεύτικος έρωτας του κόσμου φυλακίζει με δεσμούς ψευδοχαράς και ανάγκης, ο έρωτας του Θεού ελευθερώνει. Όταν ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης ήταν νέος και είχε πηδωθεί στην αμαρτία, η ψυχή του ήταν γεμάτη σκοτάδι. Αλλά η αντίσταση του έρωτα του Θεού δεν έπαυσε μέσα του. Συνέθλιβε την καρδιά του ως μια εσωτερική δύναμη, μια εσωτερική φωτιά. Και ένα βράδυ πριν κοιμηθεί, είδε ένα όραμα. Του παρουσιάστηκε ο Χριστός με πρόσωπο γεμάτο πόνο, γλυκύτατο και φωτεινό όπως ο ήλιος. Και εκείνη τη στιγμή έλειωσε η ψυχή του και όλη η αμαρτία κατακάηκε από τον ανίκητο θείο έρωτα. Ήταν η στιγμή που ξεκίνησε να ζει εν μετανία, κλαίγοντας επί πολλά αναρρύθμιτα έτη. Και η ψυχή του φλεγόταν από την γλυκύτητα του Χριστού. Κι έτσι έλεγε, η ψυχή εγνοκία των Κύριων δεν δύναται να χορτάσει. Ημέρας και νυχτός επιποθεί τον Θεό, όπως το παιδί τη μητέρα του.

αχόρταστη πείνα, ακόρεστος γλυκασμός, αξεδίψαστη δίψα για τον ζωντανό Θεό. «Διψά ο Θεός», έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, «διψά ο Θεός με το να τον διψούν. Ποτίζει όποιους θέλουν να πιούν, ευεργετεί όταν του ζητούν να ευεργετήσει. Είναι εύκολο στη μεγαλοδορία. Πολύ περισσότερο χαίρεται αυτός να δίνει, από όσο χαίρονται οι άλλοι να λαμβάνουν. Μόνο να μην διαπράξουμε το σφάλμα, να ζητήσουμε πράγματα μικρά και ανάξια αυτού που δίνει».

Αυτός ο θείος έρωτας, ο ακαταγόνιστος, που αντιστέκεται, που ελεεί, που έρχεται και εγκαθίσταται μέσα στην ψυχή, ως αγώνας, ταυτόχρονα και ανάπαυση. Είναι αυτή η αντίσταση του φωτός, του αληθινού φωτός εναντίον του σκοταδιού. Η επανάσταση του πνεύματος εναντίον της φθοράς.

σαν να γίνεται ο άνθρωπος ένα ησυχαστήριο του Θεού, η αντίσταση του Θείου Έρωτα. Ενώ ο κόσμος και ο σειρμός φωνάζει «Ζήσε όπως θέλεις», εκείνος ψιθυρίζει στα κατάβαθά μας «Ζήσε όπως εγώ σε προώρησα, όπως εγώ σε έπλαζα». Και τότε αρχίζει η ψυχή να αναφωνεί δοξολογικά, να γίνεται ποιητική για τον έρωτά της, όπως η ανυπέρβλητα ποιητική ψυχή του Αγίου Σημεών, του Νέου Θεολόγου, σε εκείνες τις μυστικές υπέροχες δεήσεις, προσευχές του. «Έλα το φως το αληθινό, έλα η αιώνια ζωή, έλα το απόκριφο μυστήριο, ο ανώνυμος θησαυρός, το ανεκφώνητο πράγμα, το ακατανόητο πρόσωπο, η παντοτινή αγαλίαση, το ανέσπερο φως. Έλα η αληθινή προσδοκία αυτών που μέλουν να σωθούν, έλα των πεσμένων η έγερση, έλα των νεκρών η ανάσταση. Έλα δυνατέ που δημιουργείς, μεταπλάθεις και αλλοιώνεις τα πάντα με μόνη τη θέλησή σου. Έλα αόρατε, ανέγγιχτε και αψηλάφητε. Έλα εσύ που μένεις πάντοτε αμετακίνητος, μα κάθε στιγμή μετακινήσει ολόκληρος, για να έρθει σε εμάς που κοιτόμαστε στον Άδη, ο υπεράνω πάντων των ουρανών. Έλα πολυπόθητο και πολυθρύλητο όνομα, που όμως αδυνατούμε να περιγράψουμε τι ήσουν ακριβώς ή να γνωρίσουμε την ουσία και τις ιδιότητές σου. Έλα παντοτινή χαρά, έλα αμαράντινο στεφάνι, έλα πορφύρα του μεγάλου Θεού και Βασιλιά μας, έλα κρυστάλλινη ζωή διαμαντοστόλιστη, έλα απλησία στο υπόδημα, έλα βασιλική αλουργίδα και όντως αυτοκρατορική δεξιά. Έλα εσύ που πόθησε και ποθεί η ταλέπορη μου ψυχή, έλα εσύ ο μόνος προς εμένα, τον μόνο, γιατί, καθώς βλέπεις, είμαι μόνος. Έλα εσύ που με ξεχώρισες απ' όλα και με έκανες μοναδικό πάνω στη γη. Έλα εσύ που έγινες ο πόθος της ψυχής μου και με αξίωσες να σε ποθήσω, τον απρόσιτο παντελώς. Έλα πνοή μου και ζωή. Έλα της ταπεινής μου ψυχής παρηγοριά. Έλα χαρά και δόξα μου και ατέλειωτη τρυφή. Φως αληθινό, ζωή αιώνιος, έρος, θείος, ανίκητος, ακαταγόνιστος. Θείος έρος αντιτατώμενος, η αληθινή προσδοκία αυτών που μέλουν να σωθούν.

του μεγάλου μας Αγίου Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως. Ο θείος έρωτας είναι τέλεια αγάπη του θείου, που εκδηλώνεται ως ακατάπαυστος πόθος του θείου. Ο θείος έρωτας γεννιέται στην καθαρή καρδιά, διότι σε αυτήν κατέρχεται η θεία χάρη. Ο έρωτας του θείου είναι θείο δόρημα, το οποίο δορίζεται στην αγνή ψυχή από τη θεία χάρη, που κατέρχεται και αποκαλύπτεται στην ψυχή. Ο θεϊκός έρωτας είναι η ολοκληρωμένη αγάπη του θείου, η οποία εκδηλώνεται ως ακατάπαυστος πόθος του θείου. Ο θεϊκός έρωτας γεννιέται στην καθαρισμένη ψυχή, διότι σε αυτήν έρχεται η επιφύτηση της θείας χάριτος. Ο έρωτας του θείου είναι θεϊκό δώρο που έχει δοθεί στην αγνή ψυχή με την επιφύτηση και την αποκάλυψη της θείας χάριτος. Σε κανέναν δεν γεννιέται χωρίς τη θεία αποκάλυψη. Διότι η ψυχή, η οποία δεν έχει δεχθεί την αποκάλυψη, δεν έχει την επίδραση της θείας χάριτος και μένει απαθής προς τον θεϊκό έρωτα. Είναι αδύνατο όμως να γεννηθεί ο έρωτας χωρίς την δύναμη που επενεργεί στην καρδιά, είτε θεϊκή δύναμη είναι αυτή, είτε ανθρώπινη. Οι εραστές του θείου ένιωσαν έλξη προς τον θεϊκό έρωτα από την θεία χάρη που επέδρασε στην καρδιά τους, που αποκαλύφθηκε στην ψυχή τους και την τράβηξε προς τον Θεό. Ο εραστής του θείου αγαπήθηκε πρώτα από το θείο και έπειτα ερωτεύθηκε ο ίδιος το θείο. Ο εραστής του θείου πρώτα έγινε Υιός της αγάπης και έπειτα αγάπησε τον ουράνιο πατέρα. Η καρδιά εκείνου που έχει ερωτευθεί τον Κύριο ποτέ δεν κοιμάται, αλλά πάντα βρίσκεται σε εγρήγορση εξαιτίας της πλεισμονής του έρωτα. Ο άνθρωπος κοιμάται από φυσική ανάγκη, η καρδιά όμως που είναι άγρυπνη υμνεί το θείο. Ο θεϊκός Χρυσόστομος λέει για τον πνευματικό έρωτα: «Ο πνευματικός έρωτας είναι τόσο επιτακτικός, ώστε να μην υποχωρεί σε καμιά περίσταση, αλλά πάντα να κατέχει την ψυχή του ερωτευμένου και να μην επιτρέπει σε καμιά θλίψη ή οδύνη να νικήσει την ψυχή».

Και η ψυχή που αγαπά υπερβολικά τον Θεό, συνεχίζει ο Άγιος Νεκτάριος, προσκολάται στον Θεό επίμονα και έχει πεποίθηση σε Αυτόν και αναθέτει σε Αυτόν κάθε της ελπίδα. Ο θεϊκός έρωτάς της την ανάγει προς τον Θεό και συνδιαλέγεται με Αυτόν ημέρα και νύχτα. Η ψυχή τραυματισμένη από τον θεϊκό έρωτα δεν επιθυμεί τίποτε άλλο παρά το ακραίο αγαθό, ενώ όλα τα άλλα τα περιφρονεί και δυσφορεί με όλα. Η ψυχή που αγαπά τον Θεό μελετά τα λόγια του Θεού και ασχολείται με τα σκηνώματά του. Μιλώντας δυνατά διηγείται τα αξιοθαύμαστα του Θεού και ενώ συνδιαλέγεται μιλά για τη δόξα και τη μεγαλοπρέπειά του. Αναπέμπει έπαινο και ύμνο ακατάπαυστα προς τον Θεό. Τον λατρεύει με θεϊκό πόθο. Έτσι ο θεϊκός έρωτας αλλίωσε ολόκληρη την ψυχή με τα δικά του μέτρα. Τη διαφύλαξε και την οικειοποιήθηκε. Η ψυχή που είναι ερωτευμένη με το Θείο έχει επίγνωση του Θείου, ενώ η κατανόηση αναζωπήρωσε τον θεϊκό έρωτά της. Η ερωτευμένη με τον Θεό ψυχή έγινε μακάρια, διότι συνάντησε τον θεϊκό εραστή που έχει εκπληρώσει τους πόθους της. Κάθε επιθυμία, κάθε πόθος, κάθε έφεση ξένη προς τη θεϊκή αγάπη αποκρούεται από αυτήν ως ταπεινή και ανάξια για αυτήν. Όσο η αμοιβαία αγάπη προς το Θείο εξυψώνει την ερωτευμένη με το Θείο ψυχή, αυτή η θεϊκή αγάπη σαν σύννεφο ελαφρό εξυψώνει την ψυχή, την φέρνει προς την αιώνια πηγή της αγάπης, προς την άπειρη αγάπη και την γεμίζει με το άπειρό της φως. Η ψυχή τραυματισμένη από τον θεϊκό έρωτα πάντα χαίρεται και αγάλεται και σκυρτά και χορεύει, διότι βρίσκεται αφημένη στην αγάπη του Κυρίου, σαν να πλέει στο νερό της αναπαύσεως. Τίποτα από τα θλιβερά δεν μπορεί να διαταράξει τη γαλήνη και την ειρήνη της, ούτε κάτι από τα λυπηρά μπορεί να αφαιρέσει τη χαρά της. Η ψυχή που αγαπά υπερβολικά το Θείο εξυψώνεται από την αγάπη, αποσπάται κάπως από τις σωματικές αισθήσεις και απομακρύνεται κάπως από το σώμα της, λησμονώντας τον εαυτό της μέσω της ολοκληρωμένης αφοσίωσης προς το Θείο. Η ανερμήνευτη γλυκύτητα της θεϊκής αγάπης από τη μια καταγοητεύει και κατακυριεύει την καρδιά, ενώ έλκει το νου προς το Θείο για να απολαύσει τον Θεό μέσα στην αγαλίαση. Ο θεϊκός έρωτας εγγυάται εκ των προτέρων την εξοικείωση προς τον Θεό. Η δε εξοικείωση, το θάρρος, ενώ το θάρρος τη γεύση και η γεύση την πείνα. Η ψυχή την οποία έχει αγγίξει ο θείος έρωτας δεν μπορεί να σκεφτεί τίποτα άλλο, ούτε να επιθυμήσει έντονα, αλλά αναστενάζοντας συνεχώς λέει «Κύριε, Κύριε, πότε θα φτάσω να δω το πρόσωπό σου? Η ψυχή μου επιθυμεί να έρθει σε σένα που είσαι ο Θεός, όπως το ελάφι λαχταράει να φτάσει στις πηγές των νερών». Τέτοιος είναι ο θεϊκός έρωτας που κυριεύει την ψυχή. Του Αγίου Νεκταρίου, από τους τρεις του λόγους περί αγάπης Θεού, περί της Θείας Αγάπης και περί του Θείου Έρωτος, η μεταφορά στην Νέα Ελληνική από τον πολυγραφότατο πρεσβύτερο πατέρα Ηλία Διακουμάκο και τις εκδόσεις Παρισία

Ο Άγιος Νεκτάριος συνέθεσε χιλιάδες ιερών στίχων, κειμένων, αμέτρητα ποίηματα, κραυγή, όπως διαβάζουμε, βαθυτά της προσευχής, την οποία ασφαλώς, απαύστος και σήμερα αναπέμπει ο θαυματουργός Άγιος πρώτης θείας αγάπης. Η αγιαστική των πάντων, η αιωνία και ακατάλυτος αυτή αγάπη. Ας πληρεί και ας αγιάζει τις ψυχές των ευλαβών προσκυνητών του Αγίου Θεού και του υπαυτού δοξασθέντος και δοξαζομένου Αγίου Του. Εντεύξεις, εδεήσεις, σε προσευχέ, οι οποίε δια τον ιερωτά των οδών των ασματικών ακολουθιών του Αγίου Νεκταρίου ας αναπεμφθούν ή να ανοίξουν τις πύλες του Θείου Ελέους για να πνεύσει πρεσβείες του Αγίου γαλινών και ζεφύριων το Πνεύμα το Άγιον, λαλούν, ενεργούν, διαιρούν τα χαρίσματα, ποιούν θαυμάσια και δυνάμεις πολλάς, θεραπεύουν νόσους και ασθενείας, χαλεπάς της εξητούσιν εκβαθέων την Θείαν Αγάπη. Ω Θεία Αγάπη, Θεία Αγάπη, ελθέ οικετεύω εξ όλης ψυχής μου και μέσης καρδίας και σκήνομα Θείων Χριστέ, ποιησόν με και πάσης κυλίδος, ω, καθάρισόν με. Ω Θεία Αγάπη, αγάπης εν Θεού την σε εξητούσαν ψυχήν έμπλυνσόν μη και έρωτα Θείων, ω Θεία Αγάπη, θερμός οικετεύω το δούλο σου δώσμη. Ω Θεία Αγάπη, την συνοικετεύω αγάπη παράσχου τη σε εξητούσι. Η γάρση αγάπη το πλήρωμα εστί του Θείου σου νόμου αγάπη γλυκία. Ω Θεία Αγάπη, η μόνη πληρούσα των σύμπαντα κόσμων και η συντηρούσα, σύ πέλης, υπάρχεις, είσαι ο νόμος των επουρανίων, σύ πέλης ο νόμος και των επιγείων. Εσύ βασιλεία εστίν η αγάπη, ενή βασιλεύει χαρά και ειρήνη, ενή βασιλεύει η μακαριώτης, ο έρος του Θείου και η εφροσύνη. Αλλιευμένο στο διαδίκτυο και αναδημοσιευμένο από το βιβλίο του κυρίου Μανώλη Μελινού, μίλησα με τον Άγιο Νεκτάριο, συνεντεύξεις με 30 συν 1 ανθρώπους που τον γνώρισαν.

Και λέει ο μακαριστός Άγιος Γέροντας Εφραίμ, ο φιλοθεήτης, «Τον νυμφώνα σου βλέπω, σωτήρ μου, και κοσμημένον, και ένδυμα ου και έχω ή να σέλθω εν αυτό, λάμπρινόν μου την στολήν της ψυχής, φωτοδότα και σώσον με». Η ψυχή του χριστιανού, η μετανοημένη ψυχή, αυτή που έχει συνέστηση της αμαρτωλότητος και της ευθύνης, στρέφει τα μάτια της προς τον νυμφίον της Εκκλησίας και γοερός αναφωνεί: «Σωτήρα μου, ευεργέτα μου, σύ που σταυρώθηκες για εμένα, την αμαρτωλή ψυχή, δεν έχω χιτώνα καθαρό. Χιτώνα λέει λαμπρισμένο από τα δάκρυα και τη μετάνοια. Ένδυμα δεν έχω αγνό, πως θα παρουσιαστώ ενωπιόν σου, ουράνια νυμφίε, κάθε μετανοημένης και καθαράς ψυχής. Ο νυμφώνας σου είναι και κοσμημένος, είναι θαυμάσια στολισμένος και όμορφος, εγώ όμως δεν έχω ένδυμα, ή να εισέλθω και κατοικήσω αιωνίως εν αυτό. Σε παρακαλώ, σε οικετεύω ουράνια νυμφίε της ψυχής μου, λάμπρινόν με, καθάρισε το ένδυμα. Δώσε μου τα απαιτούμενα μέσα καθάρσεως για να λαμπρινθεί το ένδυμα αυτό της ψυχής και να αξιωθώ να γίνω μέτοχος, να γίνω άξιος να κατοικήσω μέσα σε αυτόν τον ουράνιο και αιώνιο νυμφώνα σου. Η Βασιλεία του Θεού, η Άνω Ιερουσαλήμ, ο ουράνιος κόσμος, ο αιώνιος και αναλύωτος, είναι ο νυμφώνας του Θεού, εκεί που κατοικεί ο Θεός εν φωτί, εκεί που οι άγγελοι ψάλουν ακαταπαύστος το Άγιος. Άγιος, Άγιος ή ο Θεός ημών. Σε εκείνον τον ουράνιο κόσμο βρίσκεται η μακαριότητα του Θεού, η ευτυχία, το κάλος και η ομορφιά. Ψυχές και καθαρμένες και με τα δάκρυα αγνισμένες αισθάνονται αυτόν τον ουράνιο νυμφώνα. Από τώρα τον γεύονται, τον βλέπουν με τα μάτια της ψυχής, τον ωρέγονται, τον ποθούν και νοσταλγούν την ημέρα και την ώρα που θα απέλθουν δια να κατοικήσουν εις αυτόν. Εμείς όμως, οι ταλέποροι άνθρωποι, δεν έχουμε την πληροφόρηση της συνειδήσεως, γιατί η ψυχή μας δεν είναι καθαρή, μήτε το σώμα μας. Γι' αυτό ακριβώς και δεν είναι ανοιγμένα τα μάτια της ψυχής μας. Να δούμε τον ουράνιο αυτό κόσμο, αυτήν την ομορφιά την οποία είδε για λίγο ο Απόστολος Παύλος, και ανεφώνησε από έκπληξη και θάμβος και είπε: «Ο βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού, ως ανεξερεύνητα τα κρίματα αυτού και ανεξιχνίαστη αιωδέ αυτού». Και αλλού πάλιν: «Α, ο φθαλμός σου κίδε και ους ουκίκουσε, και πικαρδίαν ανθρώπου κανέβη, αητήμασεν ο Θεός της αγαπός εν αυτόν». Σε αυτόν τον νυμφώνα τον ουράνιο καλούμεθα να γίνουμε οι κύτορες, να κατοικήσουμε, να συναυλιζόμαστε μετά των Αγγέλων, μετά των Αγίων, σε ουράνια παστάδα, στην Άνω Ιερουσαλήμ, στο κάλος της Βασιλείας των Ουρανών, στο φως το απρόσιτον, στον υπέρφωτον γνώφων της αγνωσίας του Θεού, αφού καθαρίσουμε τον χιτώνα της ψυχής μας. Σε αυτή την κάθαρση του χιτώνος που καλούμαστε να πετύχουμε, μας βοηθά πάρα πολύ η Εκκλησία μας. Ο κάθε χριστιανός που ποθεί να σωθεί, να ανασυγκροτήσει τις σκέψεις και τις αποφάσεις του και να αγωνιστεί να ζήσει πιο σεμνά, πιο απέριτα, πιο απλά, σταματώντας την εξωτερική προσπάθεια της καλοποίησεως και στρεφόμενος στον εσωτερικό καλοπισμό του. Το εξωτερικό σκεύος καταστρέφεται, διαλύεται, γίνεται βορρά και τροφή των σκολίκων και της φθοράς. Την ομορφιά όμως της ψυχής, όχι μόνο κανένα πράγμα δεν την φθείρει, αλλά μάλλον το Πνεύμα του Θεού την εξοραίζει προς το ευγενέστερον. Ο χρόνος ολοένα και συντέμνεται, όλο και λιγοστεύει. Κάθε μέρα που περνά είναι και ένα βήμα προς τον θάνατο. Να ξέρετε ότι και ένα μόνο δάκρυ ισοδυναμεί με το λουτρό. Όπως το λουτρό ανακουφίζει το σώμα και το πλήσιμο καθαρίζει το ένδυμα, έτσι πως και τα δάκρυα της μετανοημένης ψυχής αγνίζουν την καρδιά, αγνίζουν το νου, αγνίζουν το σώμα, αγνίζουν την ζωή, αγνίζουν τον λόγο, αγνίζουν ακόμα και την κάθε έκφραση του ανθρώπου. Και συνεχίζει ο Άγιος Γέροντας Εφραίμ, ο φιλοθεήτης: «Να γονατίζουμε και να προσευχόμεθα με πολύ ταπείνωση. Σε κάθε μετανοημένη ψυχή δίδεται λόγος. Της δίδεται φωτισμένη προσευχή. Αυτό το βλέπουμε στην πόρνη του Ευαγγελίου, κατά τη Μεγάλη Τρίτη. Πού ήξερε αυτή,
μια γυναίκα του δρόμου, να κάνει προσευχή. Αυτή στιγμής όμως αποφάσισε να μετανοήσει και άρχισε να κλείνει προς το φως και προς την αλήθεια. Της δόθηκε πνεύμα προσευχής. Πόσο ωραία είναι τα λόγια της μπροστά στο Σωτήρα. Γονάτισε μπροστά του και ασφαλώς έκανε έναν εσωτερικό διάλογο μαζί του. Εξέφρασε με όλη την καρδιά της τη μετάνοιά της, διότι της αποκαλύφθηκε ότι αυτός είναι ο μόνος σωτήρας. Ο μόνος σωτήρας της. Και όλοι οι άλλοι την εξαπάτησαν. Είδε ότι μόνο ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός που θα της δώσει το φως, την ανακούφιση, τη χαρά και την άφεση των πολλών της εγκλημάτων. «Δέξε με», είπε. «Δέξε με την αμαρτωλή. Δέξε μου το πέλαγος της αμαρτίας». Και είδατε ότι τα δάκρυά της ήταν τόσα πολλά που έβρεξαν τα άχραντα πόδια του Χριστού και αναγκάστηκε να τα σκουπίσει με την πλούσια κόμη της. Δεν χρειαζόταν άλλο μύρο για τον Χριστό μας. Το πολυτιμότερο μύρο ήταν τα δάκρυά της που άξιζαν μεγάλο πλούτο. Ήταν σε θέση να εξαλείψουν όλο το χρέος που είχε απέναντι στο Θεό. Και ενώ ήταν καταβουρκωμένη, καταπνιγμένη στη βρωμιά και στη δυσοδεία, τα πολύτιμα εκείνα δάκρυα την βοήθησαν να λαμπρύνει το ένδυμα της ψυχής της και να γίνει αποδεκτή από τον Σωτήρα μας. Εμείς άραγε πότε. Πότε θα λαμπρύνουμε το ένδυμα της ψυχής μας. Έτσι και κάθε αμαρτωλή ψυχή που κλαίει, που βρέχει νοερό στα πόδια του Χριστού μας, δέχεται την ίδια ανταπόκριση, την οποία δέχθηκε και η πόρνη γυναίκα. Δεν είναι μόνο το ότι σώθηκε, αλλά και έγινε φωτεινό παράδειγμα για κάθε ψυχή παραστρατημένη, γιατί της δείχνει τον τρόπο, το δρόμο και το φως για επιστροφή. Αν μπορούσε κανείς να εμβαθύνει στην ψυχή αυτής της γυναίκας, εκείνη τη στιγμή που ολοφύρετο και έκλαιγε και έβρεχε τα άχραντα πόδια του Ιησού, θα έβλεπε οποία η ανακούφησης, οποίον βάρος της έφυγε και οποίαν ανάπαυση έλαβε η συνείδησή της. Ο Χριστός μας για αυτά τα δάκρυά της έδωσε πλήρη την άφεση όλων των αμαρτιών της. Έτσι και σε κάθε άνθρωπο που επιστρέφει κοντά του δίνει πλούσια τη συγγνώμη, αρκεί να μετανοήσει ειλικρινά. Ουδέν πρόβλημα μετά τη μετάνοια. Ούθε λύση θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν, λέγει ο Κύριος. Ορκίζεται στον εαυτό του ο Θεός και λέγει, δεν θέλω κανένας άνθρωπος, καμία ψυχή, να χαθεί και να κολλαστεί. Αλλά θα την περιμένω, θα εξαντλήσω κάθε περιθώριο χρόνου και κάθε προσμονή για την επιστροφή της. Ας ακολουθήσουμε τον φωτεινό δρόμο της μετανοίας. Εάν μετανοήσουμε ειλικρινά, τότε ο Θεός δέχεται την μετάνοιά μας και δημιουργεί νέα σχέση μαζί μας. Πολλές φορές ο άνθρωπος από το βάρος της αμαρτίας έρχεται στο σημείο να λέγει, «Μα μπορεί ο Θεός να μου συγχωρέσει αυτά που έκανα?» Από τη μια πλευρά, λέγει ο Άγιος Γέροντας Εφραίμου, Αριζονίτης, από τη μια πλευρά έχει δίκιο. Νιώθει το βάρος και αναρωτιέται αν τόσο βάρος μπορεί να το σηκώσει ο Θεός. Για όνομα του Θεού. Δεν μπορεί ο Θεός, ο Χριστός μας, το πέλαγος της ευσπλαχνίας και των ικτυρμών να σηκώσει το βάρος μιας ψυχής αμαρτωλής. Μια χούφτα άμμος όταν ρυφθεί μέσα στους ωκεανούς. Έχει καμιά υπόσταση. Καμία υπόσταση. Χάνεται. Φαίνεται τίποτε στην επιφάνεια. Μηδαμός. Ακριβώς έτσι είναι και όλα τα αμαρτήματα της ανθρωπότητος. Είναι ένα μηδέν μπρος στην άβυσσο της ευσπλαχνίας του Θεού. Πολλό μάλλον τα αμαρτήματα μιας και μόνο ψυχής. Έρχεται όμως από τα δεξιά ο αλότριος της σωτηρίας του ανθρώπου και συμβουλεύει την ψυχή ο δαίμονας. Δεν συγχωρείσαι με τίποτε. Την σπρώχνει, την πιέζει και την πρεσάρει για να την εξωθήσει ακόμα και στο έγκλημα της αυτοκτονίας. Γι' αυτό τον λόγο εμείς ποτέ να μην πιστέψουμε κάτι τέτοιο, ακόμη και αν κάθε μέρα εγκληματούμε. Ποτέ να μην χάσουμε την ελπίδα, όσα κι αν πράττουμε, όσο κι αν πίπτουμε, όσο κι αν τραυματιζόμαστε και χτυπάμε. Καθόλου απελπισία και απόγνωση. Μα θα πει ο λογισμός, «Έως πότε θα με περιμένει ο Θεός?» Εφόσον ο Θεός σου χαρίζει ζωή, αυτό είναι μια εγγύηση του Θεού ότι σε περιμένει.
Δεν μπορείς εσύ να αποκλείσεις το δικαίωμα της προσμονής του Θεού. Με αυτήν την ελπίδα, με αυτό το θάρρος, να προσερχόμαστε στο θρόνο της χάριτος του Θεού. Έχουμε αναρρύθμιτα φωτεινά παραδείγματα μετανοίας ανθρώπων, μακράν του Θεού ευρισκομένων, οι οποίοι επέστρεψαν και όχι απλώς σώθηκαν, αλλά άγγιξαν μεγάλα μέτρα. Η Οσία Μαρία η Αιγυπτία τι ήταν. Πόσοι και πόσες σαν την Οσία Μαρία δεν υπήρξαν αμαρτωλοί άνθρωποι που έγιναν Άγιοι κατόπιν. Γι' αυτό κανείς να μην απελπίζεται, αλλά να προσέρχεται με μετάνοια στον Πνευματικό που δύναται με τον Λόγο Του να οικειώσει τον αμαρτωλό μετά του Θεού. Να τον δικαιώσει αυτοστιγμή. Όσα εάν λύσετε επί της γης, εστελελημένα και εν το ουρανό, η χάρις του Παναγίου Πνεύματος έχει σε συγκεχωρημένων και λελημένων και εν τον είναι αιώνι και εν το μέλλοντι. Αυτομάτως το κομπιούτερ του Θεού χτυπάει μηδέν αμάρτημα και συγχρόνως ανοίγεται η πύλη της Βασιλείας των Ουρανών και ο νυμφώνας του Χριστού. Δέχεται τον άνθρωπο, τον προηγουμένος μη έχοντα λελαμπρισμένων τον χιτώνα της ψυχής. Για αυτή την μεγάλη ευσπλαχνία του Θεού ας τον ευχαριστήσουμε, ας τον προσκυνήσουμε με όλη την ευγνωμοσύνη της ψυχής μας. Εάν ο Θεός δεν ήταν τόσο απείρως ευσπλαχνός, κανείς δεν θα σωζόταν, διότι ουδής βρίσκεται και υπήρξε επί της γης άμεμπτος και χωρίς σφάλμα και κοιλίδα. Κανείς δεν μπορεί να καυχηθεί ότι τήρησε την καρδιά του άμεμπτη και καθαρή. Η ευσπλαχνία του Θεού όμως είναι τόσο δραστική. Το φάρμακο αυτό είναι τόσο φοβερό και τρομερό που εξαλείφει τα πάντα, κάνει τρομερές επεμβάσεις, απίθανες εγχειρήσεις και σώζει τον άνθρωπο από βέβαιο ψυχικό θάνατο. Εδώ βλέπουμε ψυχές που έφυγαν από τη ζωή αμετανόητες. Και θεία επεμβάση και θεία προνοία διαπρεσβειών Αγίων ανθρώπων επεστράφησαν πίσω στη ζωή και έλαβαν την συγγνώμη. Μετά θάνατον ουκ έστι μετάνοια από την ίδια την κολλασμένη ψυχή. Για να μετανοήσει η ίδια πρέπει να επιστρέψει στη ζωή. Ακόμη και τέτοια θαύματα έκανε η πρόνοια του Θεού για να σώσει τον άνθρωπο. Ο νυμφώνας ενέοκτε. Ο Χριστός μας περιμένει. Δεν πρέπει να βραδύνουμε. Ας αξιοποιήσουμε τον χρόνο τώρα που όλα συμβάλλουν στην μετάνοια. Ας γονατίζουμε κάθε μέρα, κάθε νύχτα και ας επικαλούμαστε πνεύμα κατανήξεως και δακρύου να μας χαρίζει ο Θεός. Και όταν αγγίξει ο Θεός τα μάτια μας να Τον ευχαριστήσουμε, να ταπεινωθούμε και να Του εκφράσουμε την αδυναμία μας. Γιατί με την ευσπλαχνία Του και μόνο μετανοούμε και όχι ότι είμαστε ικανοί και άξιοι για μετάνοια. Και το ότι πιστεύουμε στον Θεό και το ότι αναγνωρίζουμε την αμαρτωλότητά μας είναι χάρις Θεού, είναι ευσπλαχνία. Εάν η χάρις δεν επισκιάσει, ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Εάν σκεπτόμαστε επιστροφή, αν μετανοούμε, αν αλλάζουμε, αυτό είναι χάρις Θεού. Για να έλθει η χάρις του Θεού, πρέπει να είμαστε δεκτικοί της χάριτος. Ας μετανοήσουμε όσο είναι στη διάθεσή μας ο χρόνος, όσο έχουμε τον καιρό μπροστά μας. Ο Θεός είναι τόσο καλός. Ο ουράνιος πατέρας έχει τέτοια καρδιά που όλοι χωράμε μέσα του. Αρκεί να προσέλθουμε εν μετανοία και εξομολογήσει. Ας βιάσουμε τους εαυτούς μας για να βρεθούμε γρηγορούντες και νύφοντες και να καταπολεμήσουμε την αμέλεια και την ραθυμία, γιατί αυτά εμποδίζουν τα αγαθά του Θεού προς τον άνθρωπο. Έρχεται ο δαίμονας και μας φέρνει κόποση κομμάρες και μας ψιθυρίζει: μην κάνεις τις μετάνοιες, μη σηκώνεσαι τώρα για προσευχή, είσαι κουρασμένος, κοιμήσου λίγο παραπάνω, θα πας για δουλειά και τόσα άλλα. Ας μην τον ακούσουμε, ας βιαστούμε, διότι δεν ξέρουμε μετά από λίγες στιγμές τι μπορεί να συμβεί. Όπου έβρωσε εκεί και κρινώσε. Αν μας βρει επάνω στη βία θα μας κατατάξει μετά των βιαστών της Βασιλείας των Ουρανών. Αν μας βρει στην αμέλεια και στη ραθυμία θα μας κατατάξει μετά των ραθύμων και των αποτυχημένων. Να βοηθήσουμε και τους συνανθρώπους μας, να τους μιλήσουμε για τον Θεό, για την αγάπη του Ουρανίου Πατρός. Να τους δώσουμε θάρρος και ελπίδα. Μια ψυχή να βοηθήσουμε είναι η μεγαλύτερη ελεημοσύνη, όπως και εμάς μας βοήθησαν άλλοι άνθρωποι. Οφείλουμε να κάνουμε και εμείς το ίδιο. Ας βιαστούμε λοιπόν σε όλα, για να εισέλθουμε στον νυμφώνα του Χριστού.
του μακαριστού Αγίου Γέροντος Εφραίμ του Φιλοθεήτου από το βιβλίο «Η τέχνη της σωτηρίας», μια έκδοση της σειράς Μονής Φιλοθέου στο Άγιον Όρος.

συγκλονιστικός ο λόγος για αυτόν τον ουράνιο νυμφών, στον οποίο πως όλα χταρούν να βρεθούν οι ερωτευμένοι με τον αιώνιο ουράνιο νυμφίο, μετά των αγγέλων, μετά των Αγίων, σε αυτήν την ουράνια παστάδα. Ένας τέτοιος ερωτευμένος ήταν ο Άγιος Γέροντας Εφραίμ. Και λέει ο Άγιος Δημήτριος του Ροστόφ ότι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, είδατε πόσο όμορφα περιγράφει ο ένας Άγιος τον άλλον, που βαθιά αγάπησαν τον Θεό, κάθε κόπο για την χάρη Του, τον θεωρούσαν άκοπο, κάθε πόνο άπονο, κάθε θλίψη ευεργεσία. Μερικοί μάλιστα φλεγόμενοι από θείο έρωτα δεν άντεχαν ούτε για λίγο να αναχαιτίζουν τον χυμαρόδι εκείνο πόθο που τους σωθούσε στην ένωση με τον Θεό. Περιφρονούσαν ακόμη και τις πιο βασικές ανθρώπινες ανάγκες, την τροφή και τον ύπνο, για να μην στερηθούν την απόλυτη και απρόσκοπτη επικοινωνία τους με τον εκλεκτό νυμφίο της ψυχής τους. Τόσο φλογισμένες και συνεπαρμένες ήταν οι ψυχές των Αγίων από τη Θεία Αγάπη. Με χαρά, σαν ασώματοι άγγελοι, παραδίδονταν σε υπεράνθρωπες νηστείες, ατελεύτητες αγρυπνίες, αδιάλειπτες προσευχές και δοξολογίες προς τον αγαπόμενο Κύριο, και φθάναν για χάρη Του μέχρι τον θάνατο, αντιμετωπίζοντάς τον όχι σαν κάτι κακό, μα σαν λύτρωση και δυνατότητα απόλυτης και αιωνίας ενώσεως μαζί Του. Όλα αυτά βέβαια που κατόρθωσαν θα ήταν απραγματοποίητα αν στην αγάπη τους προς το Θεό δεν προσετίθετο και η Θεία Χάρις, η πάντοτε τα ασθενήθερα πέβουσα και τα ελείποντα να πληρούσα, που ενδυναμώνει όσους δείχνουν έμπρακτη αγάπη στον Κύριο. Έτσι, της αγαπώσει των Θεών πάντα συνεργεί εις αγαθών, όπως διαβάζουμε στην προς Ρωμαίους, ώστε να επαληθεύεται πάντοτε η αψευδής ρίσης του Χριστού μας. «Ο ζυγός μου Χριστός και το φορτίον μου ελαφρών εστίν».

Και λέγει ο Άγιος Παΐσιος Αγιορείτης, ο θείος έρωτας είναι κάτι ανώτερο από την αγάπη για το Θεό. Είναι τρέλα. Αγάπη, έρος, τρέλα. Όπως φθόνος, μίσος, φόνος. Η ακριβή αγάπη προς τον Θεό με τις θυσίες της γλυκοβράζει την καρδιά και σαν τον ατμό πετιέται ο θείος έρωτας, ο οποίος δεν μπορεί να συγκρατηθεί και ενώνεται με τον Θεό. Ο θείος έρωτας λυγίζει τα σκληρά κόκαλα και γίνονται τόσο μαλακά που ο άνθρωπος δεν μπορεί να σταθεί όρθιος. Πέφτει κάτω. Γίνεται σαν την λαμπάδα που βρίσκεται σε θερμό χώρο και δεν μπορεί να σταθεί όρθια. Πότε λυγίζει από εδώ, πότε λυγίζει από εκεί. Την σιάζεις, αλλά πάλι λυγίζει. Πάλι πέφτει. Γιατί είναι θερμός ο χώρος. Πολύ θερμός. Όταν κανείς βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση και πρέπει να πάει κάπου ή να κάνει κάποια δουλειά, δεν μπορεί. Παλεύει. Προσπαθεί να βγει από αυτήν την κατάσταση. Ο θείος έρωτας έρχεται σιγά-σιγά, μετά από αγώνα. Αλλιώς θα έπιαναν φωτιά οι άνθρωποι και θα καίγονταν από την αγάπη του Θεού. Ενώ θα είχε γύρω τους κρύο, θα νόμιζαν ότι φλογίζονται και πολλοί θα έπαιρναν τα βουνά. Ένα στρατιώτης εν καιρό πολέμου άφησε τη μονάδα του και έφυγε στο βουνό. Είχε ανάψει τέτοια φλόγα στην καρδιά του που δεν μπορούσε να συγκρατηθεί. Ήθελε να πάει να προσευχηθεί. Δεν υπολόγισε τίποτε. Πήγε, βρήκε μια σπηλιά, μπήκε μέσα και προσευχόταν. Όταν οι άλλοι στρατιώτες βγήκαν στις επιχειρήσεις, τον βρήκαν και τον έπιασαν. Ανυπότακτος, είπαν. Τον κάλεσε μετά ο διοικητής σε ανάκριση. Τι είναι αυτά που έκανες, του λέει. Καίγομαν, κύριε διοικητά, καίγομαν για τον Χριστό. Ξέρεις τι θα πει καίγομαν? Καλά, εγώ δεν καίγομαι, του λέει ο διοικητής. Εγώ καίγομαι, κύριε διοικητά. Καταλαβαίνετε, επανέλαβε εκείνος, σαν να έλεγε, αν καίγεσαι, φύγε κι εσύ. Τον βοήθησε όμως ο Θεός και γλίτωσε το στρατοδικείο. Εδώ εν καιρό ειρήνης, αν φύγει ένα στρατιώτης από τη θέση του έχει στρατοδικείο, πόσο μάλλον εν καιρό πολέμου. Και ο Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Είδα και την Β' αυτές τις ημέρες και της λέω, αν δεν προσπαθείς την αγάπη του Χριστού, αν δεν προσπαθήσεις να ερωτευθείς όντως με σφοδρό έρωτα τον Χριστό, να γίνεις Αγία, δεν θα απαλλαγείς από αυτό που έχεις. Αλλά έτσι θα παιδεύεις τους αδελφούς γύρω σου και εσύ θα μελαγχολείς και θα γριεύεις και θα στενοχωριέσαι. Ενώ άμα δοθείς στον έρωτα και στην αγάπη του Χριστού όλα αυτά τα βάσανα που έχεις και τις αντιδράσεις, θα γίνουνε όλα αγάπη και θείος έρωτας και δοξολογία και ευχαριστία στον καλό μας Χριστό. Βάλ το καλά στο μυαλό σου. Αν δεν κατορθώσεις να γίνεις έτσι, θα παιδεύεις και τους πνευματικούς σου και τους άλλους. Από το βιβλίο Όσιος Πορφύριος, Μαρτυρίες, Διηγήσεις, Συνουθεσίες, μια έκδοση της Ενωμένης Ρωμιοσύνης. Θυμόμαστε εκείνους τους στίχους του αδελφού μας, του Ελισσαίου του Καπαδόπουλου. Ο έρωτας για τον Χριστό φεγγοβολά με λάμψη, που φρόνημα το κοσμικό δεν μπορεί να κάμψει. Ο έρωτας για τον Χριστό είναι που σαγηνεύει και τις καρδιές των χριστιανών σαν χάδι γαλινεύει. Ο έρωτας για τον Χριστό απού δεν εξηγείται, αρπάζει στα ουράνια ψυχή που συγκινείται. Ο έρωτας για τον Χριστό αστήρευτη η κρίνη, απουδροσίζει τον ντουνιά μες των καιρών τη δίνει. Αυτός είναι ο θείος έρος ο αντιτατώμενος. Όπλο του φωτός που αντιστέκεται και δροσίζει και κερδίζει τις μάχες με τον αόρατο πολεμήτορα. Και είπαμε τόσα πολλά για να συλλάβουμε πως αυτός ο έρωτας είναι απερίγραπτος με λέξεις. Σαν σαγίνι και μαγνήτης, σαν ζεστή αγκαλιά της μάνας μόλις αντικρίσει ο άνθρωπος το πρώτο του φως,
σαν πηξίδα και δρόμος ηλιόφωτος να σε οδηγεί στην πιο ψηλή κορυφή, σαν δροσιά που απομακρύνει το καύμα, σαν βάλσαμο που επουλώνει την πληγή, σαν δάκρυ που ξεπλένει ρήπους ως χθες ακαθάριστους. Μα το κυριότερο, σαν μέλι, που αν δεν γευτείς, πώς έπειτα να εκφράσεις την γλυκύτητά του. Δε φτάνουν όλες οι εκπομπές και όλα τα βιβλία του κόσμου για να τον περιγράψουν.

Ίσως υπάρχει μία φράση που να μπορεί κάπως να μεταφέρει αυτή την αλλαγή στις ψυχές των ανθρώπων. Έθελξας πόθο με Χριστέ και ηλίωσας το θείο σου έρωτη. Από την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Ευχόμαστε σε όλους μας και πρώτα στην ταλέπορη δική μας ψυχή να απαγγέλει συνεχώς ως ασθενούσα για να λάβει το ακεσόδυνο φάρμακο του ζωοποιητικού μυστηρίου των μυστηρίων.

και μια ερωτευμένη για τον Χριστό ψυχή στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Να έχουμε την ευχή της μακαριστής γερόντισσας Νεκταρίας από τη Ρόδο και το μοναστήρι εκεί του Αγίου Νεκταρίου.

0: αγαπώ.
1: Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας, Κυρίας Θεοτόκου, να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω.

εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

Τα χριστιανικά μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

Αγαπητοί ακροατέ, Χριστός Ανέστη, κάθε χρόνο με λαχτάρα και δίψα πνευματική περιμένω πότε να έρθει αυτή η Κυριακή, η Κυριακή του Τυφλού. Ο λόγος αυτής της αναμονής είναι διότι επιθυμώ να ακούσω, να μελετήσω και να εντρυφήσω στα νοήματα του Αποστολικού Αναγνώσματος. Είναι ένα θαυμάσιον κείμενο από το Ιερόν Βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων και συγκεκριμένα η στίχη 16 έως 34 του 16ου κεφαλαίου του βιβλίου αυτού. Από ό,τι φαίνεται, ο Ιερός Συγγραφεύς του Βιβλίου των Πράξεων των Αποστόλων ήταν παρόν ο Συνοδός των Αποστόλων και ιδιαιτέρως του Αποστόλου Παύλου και παρακολούθησε από κοντά τα γεγονότα που εκθέτει. Τα περιγράφει με πολύ ζωντάνια και συναρπαστικότητα. Θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία εις την σημερινή εκπομπή να μελετήσουμε το θεόπνευστον κείμενο, να εμβαθύνουμε εις αυτό και να πλουτίσουμε πνευματικώς. Βέβαια, ο περιορισμένος χρόνος της εκπομπής δεν επιτρέπει να κάνουμε μεγάλες πτήσεις. Θα μας δοθούν όμως πολλά ερεθίσματα, ώστε ο καθένας μας να μπορέσει να πετάξει στους πνευματικούς εθέρες και να θησαυρίσει. Ας δώσουμε λοιπόν όλη μας την προσοχή και όλη μας την καρδιά στον Απόστολο που ακούμε τώρα σε εμελή απαγγελία.

Εγένετο πορευωμένων ημών των Αποστόλων εις προσευχήν. Παιδίσκην την α, έχουσαν πνεύμα ποιήθονος, απαντήσε ημίν. Ή της εργασίαν πολλήν παρήχε της Κυρίης αυτής, μαντευωμένη. Αυτή κατακολουθήσασα το Παύλο και ημίν, έκραζε λέγουσα. Ούτι οι άνθρωποι δούλοι του Θεού του υψίστου εισήν, ή την εσκαταγγέλουσιν ημίν οδόν σωτηρίας. Τούτο δε πει επί πολλάς ημέρας. Διαπονηθείς δε ο Παύλος και επιστρέψα στο πνεύμα τι είπε. Παραγγέλωση εν το όνομα τη Ιησού Χριστού εξελθήν απ' αυτής. Και εξήλθεν αυτή τη ώρα. Ειδώντες δε η Κύριε αυτής ότι εξήλθεν η ελπής της εργασίας αυτών, επιλαβόμενοι των Παύλων και των Σύλλαν, ήλκησαν εις την αγοράν επί τους άρχοντας και προσαγαγόντες αυτούς της στρατηγής είπων. Ούτι οι άνθρωποι εκταράσουσιν ημών την πόλην Ιουδαίοι υπάρχοντες και καταγγέλουσιν έθι ούκ εξεστήν ημίν παραδέχεστε ουδέ πειν Ρωμαί Ιησούσι. Και συνεπέστη όχλος κατά αυτόν, και οι στρατηγοί περιρίξαντες σ' αυτόν τα ημάτια, εκέλευον ραβδίζειν πολλάστε επί

Κατά δε το μεσονύκτιον Παύλος και Σύλλας προσευχόμενοι ύμνουν τον Θεόν. Επικρόντο δε αυτόν οι δέσμοι. Άφνο δε σεισμός εγένε το μέγας, ως θεσσαλευθύνε τα θεμέλια του δεσμοτηρίου, ανεόχθησάντε παραχρήμα εθύρε πάσε, και πάντων τα δεσμά ανέθη. Έξυπνος δε γενόμενος ο δεσμοφύλαξ,

νομίζων εκπεφευγένε τους δεσμίους. Εφώνησε δε φωνή μεγάλη ο Παύλος λέγον, μη δεν πράξησε αυτό κακόν. Άπαντες γάρ εσμένεν θα δε. Ετήσας δε φώτα εις επίδησε και έντρομος γενόμενος προσέπεσε το Παύλο και το Σύλλα και προάγαγον

και παραλαβών αυτούς εν εκείνη τη ώρα της νυχτός έλουσεν από τον πληγόν. Και βαπτίστη αυτός και οι αυτού πάντες παραχρήμα. Αναγαγόνται αυτούς εις

μετά από ένα όραμα που είδε ο Απόστολος Παύλος όταν ήταν στην Τρία, οι τρεις συνοδοί του, Σίλας, Λουκάς και Τιμόθεος, και ο ίδιος ο Παύλος, απεφάσισαν ομοφόνως να κατευθυνθούν προς την Μακεδονία, διότι εκεί τους οδηγούσε ο Κύριος. Ήταν μια σημαντική ιστορική απόφαση αυτή, διότι όπως θα δούμε έφερε μεγάλη αλλαγή εις την ζωή όχι μόνο των Μακεδόνων και όλων των Ελλήνων, αλλά και εις ολόκληρον την Ευρώπη. Οι Άγιοι Απόστολοι αποβιβάστηκαν στη Νεάπολη, τη σημερινή Καβάλα, και από εκεί μετά από 3 ώρες πεζοπορία έφτασαν εις τον πρώτον σταθμό, τους Φιλίππους. Ήταν μια σπουδαία και ξακωστή πόλης, πρωτεύουσα μιας από τις 4 περιφέρειες της Μακεδονίας. Ας δούμε τώρα τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν σε αυτήν την πόλη, όπως τα διηγείται αυτόπτης μάρτης ο Ιερός Λουκάς. Η πρώτη σύγκρουση και αναμέτρηση της νέας πίστεως του Χριστού με την πλάνη των ειδώλων έγινε στο πρόσωπο μιας παιδίσκης, μιας νεαρής δούλης. Ο Ιερός Λουκάς την αναφέρει ως έχουσαν πνεύμα πίθωνος και μαντευωμένην. Ήταν δηλαδή δαιμονισμένη, ένα δυστυχισμένο θύμα του σατανά. Η νεαρή αυτή δούλη, υπακούοντας εις τις εντολές του πονηρού πνεύματος, το οποίον την εξουσίαζεν, έκανε χρυσές δουλειές. Εργασίαν πολλήν παρήχε της κυρίης αυτής μαντευωμένη. Έτρεχαν εις αυτήν πλήθη αφελών ανθρώπων. Εξισφάλιζε μεγάλα έσοδα εις τα αφεντικά της με τις μαντίες της. Με την επίρρεια του πονηρού πνεύματος εφανέρωνε τα άγνωστα. Οι μαντίες της άλλοτε τυχαίως επετύγχαναν αυτό που επρόκειτο να συμβεί και άλλοτε ο σατανάς της εφανέρωνε αυτά που συνέβησαν. Δεν είναι δε δύσκολο εις το δαιμόνιον, αφού είναι ασώματον, να βλέπει αυτά που βρίσκονται μακριά και να εξαπατά τους ανθρώπους που καταφεύγουν στην δούλη αυτήν δια να μάθουν τα άγνωστα. Προσέξτε τώρα, αδελφοί μου, να δείτε το θράσος που έχει ο σατανάς, αλλά και την φοβερήν υποκρισία. Η ταλέπορη αυτή δούλη έκανε την καλύτερη διαφήμιση για τους Αποστόλους και το έργο τους. Για αρκετές ημέρες τους ακολουθούσε και τους διεφήμιζε. «Αυτοί κατακολουθήσα το Παύλο και το Σίλα», έκραζε λέγουσα, «ούτι οι άνθρωποι δούλοι του Θεού του Υψίστου εισήν, ήτινες καταγγέλουσιν ημίν οδόν σωτηρίας». Τους επήρε από πίσω τους Αποστόλους Παύλων και Σίλαν και εφώναζε δυνατά και έλεγε, «Οι άνθρωποι αυτοί είναι δούλοι του Θεού του Υψίστου, οι οποίοι μας γνωστοποιούν δρόμων και μέσων ασφαλές με το οποίον θα σωθείτε». Πώς αντιμετώπισε την κατάσταση αυτήν ο Παύλος? Διέκρινε αμέσως την φοβεράν παγίδα του σατανά. Είναι δυνατόν ο σατανάς να πει την αλήθεια, αυτός που είναι ψεύτης και πατήρ του ψεύδους? Είναι ψεύτης και πατέρας του ψεύδους, ο πρώτος επινοητής και κύριος υποβολεύς του ψεύδους. Στην περίπτωση όμως της παιδίσκης αυτής, η υποκρισία του ξεπερνά κάθε όριον, διότι με δολιότητα λέγει την αλήθεια για να προκαλέσει σύγχυση, για να κερδίσει την εμπιστοσύνη του λαού και να την εκμεταλλευτεί εν συνεχεία με δολιότητα και πανουργία. Ο Απόστολος Παύλος, φωτιζόμενος από το Άγιον Πνεύμα, αντελήφθη την πανουργία του σατανά και επιστρέψας

Το πνεύματι είπε, παραγγέλουσι εν το ονόματι Ιησού Χριστού εξελθήν απ' αυτής. Ο Παύλος αγανάκτησε από το θράσος του σατανά. Διαπονηθείς, σημειώνει ο ιερός Λουκάς. Η λέξη σημαίνει λύπην, μεγάλη στενοχώρια και αγανάκτησην. Λυπήθηκε κατάκαρδα, διότι έβλεπε να κακοποιείται η αλήθεια και να χρησιμοποιείται για να εξαπατηθούν οι άνθρωποι. Γυρίζει λοιπόν πίσω, ρίχνει μια ματιά επιτιμητική και απευθύνεται όχι στο άβολο θύμα του σατανά, την ταλέπορη παιδίσκη, αλλά εις το πονηρόν πνεύμα και με υπεράνθρωπη εξουσία διατάσσει να φύγει από αυτήν εις το όνομα του Χριστού. Όταν κανείς επικαλείται το όνομα του Χριστού εις τον κατά του σατανά πόλεμον, είναι δυνατόν να μην νικήσει? Αυτό έγινε και στην περίπτωση αυτήν. Και εξήλθεν αυτή τη ώρα. Την ίδια στιγμή το πονηρόν πνεύμα ευγήκε από την παιδίσκη. Τα πράγματα όμως δεν ήσαν τόσο απλά και εύκολα, ούτε αφορούσαν μια ταλέπορη νεαρή γυναίκα αξιοθρήνη τον θύμα του σατανά. Πίσω από αυτήν κρυβόταν ολόκληρη πομπή του σατανά. Ήσαν οι κύριοι αυτής οι οποίοι την εξαμεταλλεύονταν και θησάβριζαν. Τι θα γίνουν τώρα που έχασαν τα έσοδά τους? Αντιδρούν ακαριέως. Συλλαμβάνουν τον Παύλον και τον Σίλαν και τους σέρουν στην αγοράν όπου ήσαν οι άρχοντες, με την κατηγορία ότι είναι Ιουδαίοι ταραξίε και αναστατώνουν την πόλη. Συγκεντρώθηκε κόσμος πολλής και κατ' εντολήν των στρατηγών οι δύο Απόστολοι εκακοποιήθηκαν και καταπληγωμένοι οδηγήθηκαν στην φυλακή. Έδωσαν μάλιστα οι στρατηγοί αυστηρή διαταγή εις τον δεσμοφύλακα να τους προσέχει μήπως τυχόν δραπετεύσουν. Αυτός τους έκλεισε εις το πιο σκοτεινό και ασφαλές μέρος της φυλακής και έλαβε όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να ακινητοποιηθούν και να μην μπορούν να φύγουν. Πολλά διδάγματα μας προσφέρει, αδελφοί μου, η συγκλονιστική αυτή διήγηση. Η άδικη συμπεριφορά των αρχόντων προς τους Αποστόλους είναι το ένα. Η υποκρισία των κυρίων της παιδίσκης είναι το άλλο. Δεν λέγουν ότι εφήγησαν τα συμφέροντά τους, αλλά ότι τάχα ενδιαφέρονται για τη γαλήνη της πόλεως και πολλά άλλα. Ίσως όμως είναι ωφέλιμον να σταθούμε για λίγο στην περίπτωση της παιδίσκης. Πρόκειται δια μια νεαρή γυναίκα την οποία εκμεταλλεύονται τα αφεντικά της. Μήπως όμως είναι η μόνη? Πλήθος γυναικών θύματα αφεντικών. Τότε και τώρα ο σατανάς είναι ο ίδιος και ενεργεί και σήμερα κατά τον ίδιο τρόπο. Υπάρχει και σήμερα πλήθος μέντιουμ, χαρτορίχτρες, καφετζούδες, οραματίστριες, που όλα αυτά είναι πρακτορία του σατανά και εξαπατούν τους αφελείς με τις μαντίες που χρησιμοποιούν, και μάλιστα χρησιμοποιούν πολλές φορές και εικόνες και σταυρούς και συμβουλεύουν τους ανθρώπους να κάνουν ευχέλεια και λειτουργίες. Ο σατανάς, όπως είπαμε, είναι ο ίδιος και ξέρει να μετασχηματίζεται εις άγγελων φωτός. Μεταβάλλεται κατά το εξωτερικό σχήμα εις φωτεινών άγγελων. Χρήσιμον είναι να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και σήμερα. Σήμερα η γυναίκα βγήκε στην πιάτσα. Είναι εργαζόμενη. Δεν βρίσκεται στο περιθώριο και την αφάνεια, αλλά είναι επιστρατευμένη στον χώρο της εργασίας και διεκδικεί δικαιώματα. Έχουμε όμως σκεφτεί τι πειρασμούς συναντά και πόσο δύσκολες είναι οι συνθήκες εργασίας για μια γυναίκα? Ορθώς μερικοί υποστηρίζουν ότι η ισότητα των γυναικών είναι εις την καταπίεση. Δεν πρόκειται βεβαίως να λυθεί εδώ το πρόβλημα της εργαζομένης γυναικός. Απλώς, παίρνοντας αφορμήν από το αποστολικό ανάγνωσμα, θα εκθέσουμε κάποιες δυσκολίες και κινδύνους που αντιμετωπίζει η εργαζομένη γυναίκα.
Καταρχήν να σημειώσουμε ότι οι άνεργες γυναίκες είναι εύκολη λία προς εκμετάλλευση από διεφθαρμένους τύπους ανθρώπων που έχουν κάποια θέση και κάποια εξουσία. Να αναφέρουμε όμως μερικές περιπτώσεις, γνωστές βεβαίως, αλλά που πρέπει να λέγονται και να σημειώνονται. Πολλοί από τους προϊσταμένους και εργοδότες ζητούν παράνομα και ανήθικα πράγματα από τις υπαλλήλους. Όσες δεν συμβιβάζονται με τις ανήθικες προτάσεις, χάνουν την εργασία τους και πληγώνονται, διαπιστώνοντας την διαφθορά και την αναισθησία που κυριαρχεί στην κοινωνία. Υπάρχουν βέβαια και άλλες που υποχωρούν και μένουν στην εργασία τραυματισμένες σωματικώς και ψυχικώς. Υπάρχουν τέλος και εκείνες που αγωνίζονται να κρατήσουν και την εργασία, διότι την έχουν ανάγκη, και την ηθική ακαιρεότητα και τιμιότητα. Είναι ένας πολύ δύσκολος και σκληρός καθημερινός αγώνας. Γι' αυτό και οι ψυχές αυτές είναι πολύ αξιοσυμπάθητες. Από όλα αυτά να κρατήσουμε ένα σπουδαίο δίδαγμα: να είμαστε πολύ συμπαθείς προς τις εργαζόμενες γυναίκες, οι οποίες διεξάγουν ένα σκληρό και άνισον αγώνα, και να παρακολούμε τον Θεό να τις φωτίζει, να ενισχύει και προστατεύει από τη βολημία των διεφθαρμένων προϊσταμένων.

Όπως ακούσαμε εις την διήγηση των πράξεων, προς στιγμήν εφάνει ότι ο Σατανάς ενίκησε και κυριάρχησεν. Οι Απόστολοι είναι κλεισμένοι στην φυλακή. Η δύναμη της εξουσίας τους περιόρισε εις την φυλακή και το έργο τους ανεκόπη. Ποιος μπορούσε τώρα να τους ακούσει και να τους ακολουθήσει? Είναι κατάδικοι και περιορισμένοι στους τέσσερις τείχους της φυλακής. Μήπως όμως τους περιμένουν και χειρότερα? Το μίσος των διωκτών τους που εθίγησαν τα συμφέροντά τους είναι ακόρεστον. Μόνον εάν οι Απόστολοι φωνευθούν θα ικανοποιηθεί. Και όμως αδελφοί μου, όπως πάντοτε, έτσι και τώρα, η επιτυχία του Σατανά είναι επιφανειακή και προσωρινή. Όχι μόνον αυτό, αλλά και θα χρησιμοποιηθεί δια να λάμψει η αλήθεια του Χριστού και να φανεί η νίκη της πίστεως πιο λαμπρή. Κατά δε το μεσονύκτιον, Παύλος και Σίλας προσευχόμενοι ύμνων των Θεών, επικρόντο δε αυτόν οι δέσμοι. Μέσα στην ησυχία της νύχτας, τα μεσάνυχτα, τότε που όλοι παραδίδονται εις τον ύπνον, οι δύο Απόστολοι προσεύχονται, σαν να μην τους είχε συμβεί τίποτε, σαν να μην αισθάνονταν τους πόνους των πληγών, αγρυπνούν εις την προσευχή και ψάλουν ύμνους των Θεών. Τους ακούν κατάπληκτοι φυλακισμένοι. Ασφαλώς αυτό ήταν κάτι το πρωτοφανές και πρωτάκουστον. Ποτέ δεν ακούστηκαν τέτοιες υμνοδίες εις τα κελιά της φυλακής. Έτσι η υγρή φυλακή γίνεται τόπος λατρείας του αληθινού Θεού, ιερός ναός. Εδώ στη φυλακή δίδεται μαρτυρία. Οι Απόστολοι δείχνουν δια των πραγμάτων πόση δύναμη χορηγεί ο Χριστός εις αυτούς που τον πιστεύουν. Αυτή είναι η πρώτη ένδειξη περί το ότι παρά την βία που χρησιμοποίησε ο Σατανάς, δεν κατόρθωσε να νικήσει. Οι Απόστολοι δεν υπολογίζουν τα τραύματα. Προσεύχονται σαν να μην είχε συμβεί τίποτε. Υπάρχει και δευτέρα ένδειξη ισχυρότερα της πρώτης. Άφνο δε σεισμός εγένετο μέγας, ώστις αλευθύνε τα θεμέλια του δεσμοτηρίου. Ανιώχθες άντε παρά χρήμα εθύρε πάσε και πάντων τα δεσμά ανέθη. Ξαφνικά έγινε μεγάλος σεισμός, ώστε εσαλεύθησαν τα θεμέλια της φυλακής και άνοιξαν την ίδια στιγμή όλες οι θύρες και λύθηκαν οι αλυσίδες όλων των φυλακισμένων. Ω ταλέπορε άνθρωποι που τα βάζετε με τους ανθρώπους του Θεού, δεν καταλαβαίνετε ότι ο Θεός είναι μαζί τους και επομένως έχετε να αντιμετωπίσετε τον ίδιο τον Θεό? Άθλιε και πανάθλιε Σατανά, τόσες φορές έχεις νικηθεί κατά κράτος και παρά τα αυτά εξακολουθείς να πολεμείς το έργο του Θεού? Αυτή είναι η κακία σου και η καταδίκη σου. Ας δούμε τώρα και την τελική φάση αυτής της σκληρής μάχης. Έξυπνος δε γενόμενος ο δεσμοφύλαξ και ειδών ανεωγμένα στα στήρας της φυλακής, σπασάμενος μάχεραν έμελεν εαυτόν ανερήν, νομίζουν εκπεφευγένε τους δεσμίους. Εξύπνησεν ο δεσμοφύλακας και βλέπει ανοιχτές τις στήρες της φυλακής. Σκέπτει ότι τον περιμένει θανατική καταδίκη, αφού θα έφευγαν οι φυλακισμένοι, και τραβάει το μαχαίρι να αυτοκτονήσει. Ο Παύλος βάζει μια δυνατή φωνή, τον προλαμβάνει και τον αποτρέπει. Εκείνος καταλαβαίνει ότι ο Παύλος και ο Σίλας είναι άνθρωποι του Θεού και πέφτει στα πόδια τους και τους λέγει: «Τι με δει ποιήν ή να σωθώ? Τι πρέπει να κάνω δια να σωθώ?» Όριμος καρπός ο δεσμοφύλακας επίστευσε, κατηχήθηκε και βαπτίστηκε. Όχι μόνο αυτός, αλλά και όλη η οικογένειά του. Το τέλος αυτής της περιπετίας το τονίζει ο ιερός Λουκάς με τα εξής λόγια: «Αναγαγώνται αυτούς εις τον οίκον αυτού, παρέθηκε τράπεζαν και η γαλιάσα το πανική πεπιστευκό στο Θεό. Αφού τους ανέβασε εις το σπίτι του, ετοίμασε τράπεζαν και εδοκίμασε μεγάλην χαράν μαζί με όλη την οικογένειά του. Η αιτία της χαράς αυτής ήταν επειδή είχε πιστεύσει εις τον Θεό». Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής, αδελφοί μου, και έχουμε να επισημάνουμε τρία πράγματα. Το πρώτο είναι ότι πρέπει να κάνουμε των καιρών των δοκιμασιών καιρών προσευχής. Όταν πιεζόμαστε, όταν υποφέρομαι, όταν βρισκόμαστε στο κρεβάτι του πόνου, να καταφεύγουμε στην προσευχή. Αυτό έκαναν οι δύο Απόστολοι. Η θερμή προσευχή τους ήταν τόσο δυνατή που έσυσε τα θεμέλια της φυλακής. Το δεύτερο είναι ότι σε κάθε αναμέτρηση με τον Σατανάν, ο τελικός νικητής είναι πάντοτε ο Χριστός. Εδώ στην περίπτωση των Αγίων Αποστόλων
προς στιγμή παρουσιάστηκε νικητής του Σατανάς. Κι όμως η τελική νίκη ήταν του Χριστού. Ο Παύλος εκέρδισε εις Χριστόν ένα άνθρωπο που είχε επιφανή θέση μαζί με όλη την οικογένειά του. Δεν είναι ασήμαντη η κατάκτηση σε αυτή και η νίκη του Χριστού. Το τρίτον και τελευταίον είναι η χαρά που ειδοκίμασε ο δεσμοφύλακας με την οικογένειά του. Εδώ έχουμε την οικογενειακή χαρά που απολαμβάνουν όλα τα μέλη. Μετά το Άγιον Βάπτισμα που εδέχθησαν όλοι, είναι χαρούμενοι και πανηγυρίζουν. Η πίστη στον Χριστόν και η μυστηριακή ζωή είναι η πηγή της βαθιάς εσωτερικής χαράς που αισθάνονται όσοι πιστεύουν. Τι μεγάλη ευλογία είναι να υπάρχουν χριστιανικές οικογένειες, να πιστεύουν όλα τα μέλη, γονείς και παιδιά, και να ζουν συνειδητή μυστηριακή ζωή. Εάν αυτό υπάρχει, εάν υπάρχουν οικογένειες χριστιανικές και ευλαβείς, αυτό το οφείλουμε διότι ορισμένοι έχουν τέτοιον πόθο να κάνουν οικογένεια χριστιανική. Ο Θεός να αυξάνει όλους αυτούς και να πληθαίνει προς δόξαν.

Ήταν η εκπομπή Ορθόδοξα Χριστιανικά Μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Η ευγενική κατάρα. Γέροντα, είναι σωστό να λέει κανείς για αυτόν που τον αδικεί, ας το βρει από τον Θεό? Όποιος το λέει αυτό, κοροϊδεύεται από τον πονηρό και δεν καταλαβαίνει ότι με αυτόν τον τρόπο καταργέται με ευγένεια. Είναι μερικοί που λένε ότι είναι ευαίσθητοι και έχουν αγάπη και λεπτότητα και ενέχονται μεν τις αδικίες που τους κάνουν οι άνθρωποι, αλλά λένε, ας το βρουν από το Θεό. Σε αυτή τη ζωή, όλοι οι άνθρωποι δίνουμε εξετάσεις για να περάσουμε στην άλλη, την αιώνια, τον Παράδεισο. Μου λέει ο λογισμός ότι αυτή η ευγενική κατάρα είναι κάτω από την πνευματική βάση και δεν επιτρέπεται σε χριστιανό, γιατί ο Χριστός μας δεν μας δίδαξε τέτοιου είδους αγάπη, αλλά το Πάτερ άφεσε αυτής ούγαρ είδαση τυπιούση. Όπως επίσης, καλύτερη ευχή από όλες είναι όταν μας καταργούνται άδικα να το δεχόμαστε σιωπηλά, με καλοσύνη. Όταν συκοφαντηθούμε ή αδικηθούμε, είτε από επιπόλαιους είτε από πονηρούς ανθρώπους που έχουν κακοπάθει και διαστρέφουν και την αλήθεια, εάν μπορούμε, καλά είναι να μην θέλουμε να δικαιωθούμε όταν η αδικία αφορά μόνο το άτομό μας, ούτε και να πούμε να το βρουν από το Θεό, γιατί και αυτό είναι κατάρα. Καλά είναι να τους συγχωρέσουμε με όλη την καρδιά μας και να παρακαλέσουμε το Θεό να μας δυναμώσει, να μπορέσουμε να σηκώσουμε το βάρος της συκοφαντίας και να συνεχίζουμε την πνευματική ζωή στην αφάνεια όσο μπορούμε. Ας συνεχίζουν οι άνθρωποι που έχουν ως τυπικό να κρίνουν και να κατακρίνουν, να μας αδικούν, γιατί συνέχεια με τον τρόπο τους αυτό μας ετοιμάσουν χρυσά στέφανα για την αληθινή ζωή. Φυσικά, όσοι είναι κοντά στο Θεό, ποτέ δεν καταργούνται, γιατί δεν έχουν κακότητα, αλλά όλο καλοσύνη. Και ό,τι κακό κι αν πετάξει κανείς αυτούς τους αγιασμένους ανθρώπους, αγιάζεται και αισθάνονται μεγάλη, κρυφή χαρά. Η Βασκανία. Η ζήλια όταν έχει κακότητα μπορεί να κάνει ζημιά. Αυτή είναι η Βασκανία. Είναι μια δαιμονική ενέργεια. Γέροντα, τη Βασκανία την παραδέχεται η Εκκλησία? Ναι, υπάρχει και ειδική ευχή. Όταν κανείς λέει κάτι με φθόνο, τότε πιάνει το μάτι. Πολλοί γέροντα ζητούν ματάκια για τα μωρά για να μην τα ματιάζουν. Κάνει να φορούν τέτοια? Όχι, δεν κάνει. Να λέτε στις μητέρες σταυρό να τα φορούν. Γέροντα, αν κανείς επενέσει ένα ωραίο έργο και αυτοί που το έφτιαξαν δεχτούν τον έπαινο με υπερήφανο λογισμό και γίνει ζημιά, αυτό είναι βασκανία? Αυτό δεν είναι βασκανία. Σε αυτή την περίπτωση λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι. Παίρνει τη χάρη του ο άνθρωπος από τον άνθρωπο και τότε γίνεται ζημιά. Βασκανία υπάρχει σε σπάνιες περιπτώσεις, ιδίως οι άνθρωποι που έχουν ζήλια και κακότητα. Λίγοι είναι τέτοιοι. Αυτοί είναι που ματιάζουν. Μια γυναίκα λογοχάρη βλέπει ένα παιδάκι χαριτωμένο με τη μάνα του και λέει με κακότητα, «Γιατί να μην το είχα εγώ αυτό το παιδί? Γιατί το έδωσε ο Θεός αυτή?» Τότε το παιδάκι εκείνο μπορεί να πάθει ζημιά, να μην κοιμάται, να κλαίει, να ταλαιπωρείται, γιατί εκείνη το είπε με μια κακότητα. Και αν αρρωσταίνει και πεθαίνει το παιδί, θα ένιωθε χαρά μέσα της. Άλλος βλέπει ένα μοσχαράκι, το λαχταρά, και αμέσως εκείνο ψοφάει. Πολλές φορές όμως μπορεί να ταλαιπωρείται το παιδί και να φταίει η ίδια η μάνα. Μπορεί δηλαδή η μάνα να είδε καμιά φορά κανένα αδύνατο παιδάκι και να είπε, «Τι είναι αυτό, τι σκελετωμένο παιδί?» Να καμάρωνε το δικό της και να κατηγόρησε το ξένο. Και αυτό που είπε με κακία για το ξένο παιδί πιάνει στο παιδί της. Μετά το παιδί ταλαιπωρείται εξαιτίας της μάνας, χωρίς να φταίει. Λιώνει το καημένο για να τιμωρηθεί η μάνα και να καταλάβει το σφάλμα της. Τότε φυσικά το παιδί θα πάει μάρτυρας.
τα κρίματα του Θεού είναι άβυσσος. Η ευχή που βγαίνει από την καρδιά είναι θεϊκή ευχή. Τώρα να σας δώσω κι εγώ μια κατάρα. Ο Θεός να πλημμυρίσει την καρδιά σας με την καλοσύνη Του και την πολλή Του αγάπη, μέχρι που να παλαβώσετε για να φύγει ο νου σας πια από τη γη και να βρίσκετε από τώρα κοντά Του στον ουρανό. Να τρελαθείτε από την θεία τρέλα της αγάπης του Θεού. Να σας κάψει ο Θεός με την αγάπη Του τις καρδιές σας. Άλλη φορά να μην με αναγκάσετε για δεύτερη, γιατί πιάνει η κατάρα μου, η καλή κατάρα, επειδή βγαίνει από την καρδιά μου. Και τότε που ήμουν στο σανατόριο, σας είχα λυπηθεί. 8 χρόνια μερικές περίμεναν. Θα κάνουμε μοναστήρι, έλεγαν, αλλά το μοναστήρι δεν γινόταν. Είχα μαραζώσει. Τότε είπα, μόλις βγω από το νοσοκομείο, θα φυτρώσει το μοναστήρι σαν μανιτάρι. Σε έναν χρόνο θα είστε στο μοναστήρι. Και πράγματι, σε ένα χρόνο μέσα έγινε το μοναστήρι. Το είπα, εκεί πέρα, με την καρδιά μου. Είχατε καλή διάθεση, γι' αυτό δεν σας άφησε ο Θεός, αλλιώς δεν εξηγείτε. Όταν πονέσεις έναν άνθρωπο που έχει ταπείνωση και με την καρδιά του σου ζητά να ευχηθείς λόγου χάρη για ένα πάθος που τον ταλαιπωρεί και του πεις «Μη φοβάσαι, θα γίνεις καλύτερος», του δίνεις τέτοια ευχή που είναι θεϊκή ευχή. Έχει πολύ αγάπη, πόνο και γι' αυτό πιάνει. Είναι αρεστός στο Θεό και εκπληρώνει ο Θεός την ευχή. Δηλαδή και μόνον ο πόνος που νιώθει κανείς για κάποιον είναι σαν ευχή. Μια φορά, όταν ήμουν στρατιώτης, με έστειλε ο διοικητής να εκπληρώσω ένα τάμα σε ένα εξοκλήσι του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, γιατί τότε, με τον πόλεμο, μας είχε βοηθήσει ο Άγιος. Θα πήγαινα να πάρω 2 μανουάλια για το εκκλησάκι και παράλληλα θα συνόδευα και κάποιον που ήταν να περάσει από στρατοδικείο στην Αύπαχτο. Η άλλη είπα στο διοικητή, «Βρήκες άνθρωπο να τον παραδώσει». Ήταν από την Ήπειρο καημένος, οργανοπαίχτης, φτωχός, παντρεμένος με παιδιά και είχε κατηγορηθεί ότι αυτοτραυματίστηκε για να γλιτώσει τον πόλεμο. Σου λέει, «Καλύτερα να είμαι με ένα πόδι παρά να σκοτωθώ». Κατεβήκαμε στο Αγρίνιο. Είχε κάποιους γνωστούς εκεί. «Να πάμε να τους δω», μου λέει. «Να πάμε», του λέω. «Να πάμε εδώ, να πάμε εκεί». Τι να κάνω, πήγαινα κι εγώ μαζί του. Μεγάλη ταλαιπωρία. Και δεν ήθελε να πάω να τον παραδώσω. Τον λυπόμουν κι εγώ τον καημένο. Τον πόνεσα πάρα πολύ και του λέω, «Θα δεις, εσύ θα περάσεις καλύτερα από όλους. Και ο διοικητής θα στείλει καμιά επιστολή και θα σε βάλει σε καμιά υπηρεσία. Θα οικονομήσεις και τα παιδιά σου και θα έχεις εξασφαλίσει και τη ζωή σου». Τελικά, όταν φτάσαμε στην Αύπαχτο, μαθαίνουμε ότι είχε στείλει ο διοικητής επιστολή και απαλλάχθηκε. Αλλιώς, είχε ντουφέκισμα. Εν καιρό πολέμου, είναι αυστηρά τα πράγματα. Το λυπήθηκε ο διοικητής, επειδή ήταν οικογενειάρχης και τον έβαλαν μάγειρα στο κέντρο διερχομένων. Έφερε και την οικογένειά του κοντά και πέρασε την καλύτερη ζωή από όλους. Και επειδή οι στρατιώτες δεν πήγαιναν πάντοτε εκεί να φάνε, περίσεφε φαγητό και τάιζε και τα παιδιά του. Όλοι μετά του έλεγαν, «Εσύ πέρασες καλύτερα από όλους μας, γιατί εμείς οι άλλοι ήμασταν πάνω στα βουνά, στα χιόνια». Ήταν ευάρεστο στο Θεό αυτό που του είχαν ευχηθεί, γιατί το είπα με πόνο, μέσα από την καρδιά μου, και γι' αυτό το έκανε ο Θεός. Θυμάμαι μια άλλη περίπτωση πάλι στην Κόνιτσα, όταν ήμουν στην Ιερά Μονή στο Μίου. Μετά την πανήγυρη της Παναγίας, στις 8 Σεπτεμβρίου, οι προσκυνητές τα είχαν αφήσει όλα άνω κάτω. Εκεί που τακτοποιούσα κάτι, βλέπω κάθισε η αδερφή μου και μια άλλη κοπέλα να συμμαζέψουν. Αυτή η καημένη είχε ακόμη 2 αδελφές, η μία μικρότερη, οι οποίες είχαν παντρευτεί και αυτή είχε μείνει ακόμη ανήπαντρη. Τι φιλότιμο είχε αυτή η κοπέλα. Κάθισε και τα τακτοποίησε όλα,
και στο τέλος μου λέει: «Αν χρειάζεται, Πάτερ, να καθίσουμε να κάνουμε και τίποτα άλλες δουλειές, πέστε μας». Πόσο πολύ φιλότιμο. Πάω στο εκκλησάκι και λέω με όλη την καρδιά μου: «Παναγιά μου, οικονόμησε την εσύ. Εγώ δεν έχω τι να της δώσω. Και να είχα, δεν θα το δεχόταν κιόλας». Μόλις πήγε στο σπίτι της, την περίμενε ένας που ήμασταν μαζί στρατιώτες. Ένα πολύ καλό παιδί. Κομμάτι μάλαμα και από καλή οικογένεια. Παντρεύτηκαν. Μια χαρά. Πώς την πλήρωσε η Παναγιά. Κεφάλαιο 6. Η αμαρτία φέρνει τις συμφορές. Έριξες φάρμακο για τις κάμπιες? Έριξα, γέροντα. Τόσες καλόγριες ούτε μια κάμπια δεν μπορείτε να σκοτώσετε. Στην κατοχή, όταν είχε πέσει ακρίδα, είχαν βγάλει έξω στη Χαλκιδική την Αγία Ζώνη από τη Μονίβα το πεδίο και η ακρίδα έπεφτε σύννεφα, σύννεφα στη θάλασσα. Στην Ήπειρο, θυμάμαι, ήταν σαν το χιόνι. Κάναμε όλη προσωπική εργασία με τα σεντόνια τις μαζεύαμε και μετά τις πετούσαμε. Ήταν κυπίνα, μην τα ρωτάς. Τα σιτάρια είχαν ξαναδώσει, αλλά είχαν τσακατευτεί. Οι ακρίδες, η πόλεμη, η ανομβρία, η αρρώστια είναι μάστιγα. Όχι ότι ο Θεός θέλει να παιδαγωγήσει έτσι τον άνθρωπο, αλλά είναι συνέπεια της απομάκρυσης του ανθρώπου από το Θεό. Όλα αυτά συμβαίνουν γιατί ξεφεύγει ο άνθρωπος από το Θεό. Έρχεται η οργή του Θεού για να θυμηθεί ο άνθρωπος στο Θεό και να ζητήσει βοήθεια. Δεν είναι ότι ο Θεός τα κανονίζει έτσι και βγάζει μια διαταγή να έρθει κάποια συμφορά στον άνθρωπο. Αλλά ο Θεός βλέπει μέχρι που θα φτάσει η κακία των ανθρώπων και ότι δεν θα αλλάξουν και γι' αυτό επιτρέπει να συμβαίνει μια συμφορά για να συνετιστούν. Όχι ότι τα κανόνισε έτσι ο Θεός. Στον Ιησού του Ναβί είχε πει ο Θεός να μην εξαφανίσουν μια φυλή, τους Φιλιστέους, γιατί αυτοί θα ήταν μάστιγα για τους Εβραίους όταν θα ξεχνούσαν το Θεό. Όταν λοιπόν οι Εβραίοι απομακρύνθηκαν από τον Θεό, είχε δικαιώματα ο διάβολος και έβαζε τα ξαδέλφια του, τους Φιλιστέους, και ορμούσε στους Εβραίους. Έπαιρναν τα παιδιά των Εβραίων και τα χτυπούσαν πάνω στις πέτρες για να τα σκοτώσουν. Κάποτε όμως που οι εχθροί ήρθαν χωρίς να φταίνε οι Ισραηλίτες, πολέμησε για αυτούς ο Θεός. Έριξε χαλάζι σαν πέτρες και τους εξόντωσε, γιατί τότε οι Ισραηλίτες δικαιούνταν την Θεία Επέμβαση. Πόσες υποσχέσεις είχε δώσει ο Θεός για τον ναό του Σολομώντος, κι όμως πόσες φορές κάηκε, ρήμαξε ο ναός. Όταν ξέφευγε ο λαός του Ισραήλ, οι προφήτες φώναζαν, οι Ισραηλίτες τίποτε. Ανέπαφαν το λογισμό τους. Αφού όταν έκτισε ο Σολομώντας τον ναό, έδωσε τόσες ευλογίες ο Θεός και είπε ότι από εδώ θα ευλογούνται και θα αγιάζονται όλοι οι άνθρωποι. Άρα θα μείνουν όλα αυτά, και τα τείχη μας και ο ναός μας. Τέτοια υπόσχεση έδωσε ο Θεός. Ο Θεός έδωσε τέτοια υπόσχεση, αλλά εφόσον και οι Ισραηλίτες θα ζούσαν σωστά. Είχε δώσει χάρη στο ναό του Σολομώντα. Αλλά όταν οι Ισραηλίτες δεν τηρούσαν τις εντολές, επέτρεπε και κεγόταν ή καταστρεφόταν ο ναός. Όταν λόγου χάρη ξέφυγαν επί βασιλέως Σεδεκίου, έρχεται ο Ναβουχοδονόσορ, βάζει φωτιά στο ναό του Σολομώντα, κρεμίζει και τα τείχη, τους στη Βαβυλώνα εχμαλώ τους. Φυσικά πήγαν και αυτοί που δεν έφταιγαν, αλλά αυτοί είχαν καθαρό μισθό. Οι άλλοι που έφταιγαν πολύ ξόφλησαν. Όσοι έφταιγαν λίγο και ταλαιπωρήθηκαν είχαν και λιγάκι μισθό. Όταν ένας γίνεται αιτία να έρθει η οργή του Θεού και να ταλαιπωρηθούν και άλλοι που δεν έφταιγαν, ακόμη και μισθό να έχουν, αυτό είναι εγκληματικό. Γιατί οι άλλοι θα κληρονομήσουν την ουράνια βασιλεία χωρίς να βασανιστούν, ενώ τώρα βασανίζονται. Πρέπει να ξέρουμε ότι οι πιστοί που τηρούν τις εντολές του Θεού δέχονται τη χάρη του Θεού. Και ο Θεός, πώς να πει κανείς, είναι υποχρεωμένος να τους βοηθάει μέσα σε αυτά τα δύσκολα χρόνια. Στην Αμερική
Είχα ακούσει πως παρουσιάστηκε μια νέα αρρώστια. Πολλοί που ζουν αφύσικοι, αμαρτωλή ζωή, μολύνονται από αυτή την πάθηση και πεθαίνουν. Τώρα έμαθα ότι παρουσιάστηκε και εδώ αυτή η αρρώστια. Βλέπετε, δεν καταστρέφει ο Θεός τους ανθρώπους. Μόνοι τους εξαφανίζουν το σώι τους και καταστρέφονται. Δεν είναι δηλαδή ότι τους τιμωρεί ο Θεός, αλλά τη τιμωρία τη δημιουργούν μόνοι τους με την αμαρτωλή ζωή τους. Και βλέπει κανείς να εξαφανίζονται εκείνοι οι άνθρωποι που δεν έχει νόημα η ζωή τους. Γέροντα, γιατί δεν βρίσκεται το φάρμακο του καρκίνου? Δεν επιτρέπει ο Θεός ή οι άνθρωποι δεν επικαλούνται τη Θεία Βοήθεια? Το κακό είναι ότι και να βρεθεί το φάρμακο για τον καρκίνο, θα βρει άλλη αρρώστια. Ήταν η φυματίωση. Βρήκαν το φάρμακο για τη φυματίωση, παρουσιάστηκε τώρα αυτή. Και αν βοηθήσεις αυτή, θα βγει άλλη αρρώστια. Οι ίδιοι άνθρωποι θα γίνουν αιτία να παρουσιαστεί κάποια άλλη μετά και δεν έχει τελειωμό. Ό,τι επιτρέπει ο Θεός είναι φιλάνθρωπο. Γέροντα, γιατί επιτρέπει ο Θεός να συμβεί μια συμφορά? Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις. Άλλοτε επιτρέπει ο Θεός κάτι για να βγει κάτι το καλύτερο και άλλοτε επιτρέπει κάτι για παιδαγωγία. Άλλοι ανταμείβονται και άλλοι εξοφλούν γιατί δεν πάει τίποτα χαμένο. Να ξέρετε πως επιτρέπει ο Θεός ακόμη και να εξοντωθούν παραδείγματος χάρη άνθρωποι είναι φιλάνθρωπο γιατί ο Θεός έχει σπλάχνη. Ο προφήτης Ηλίας πόσους έφραξε? 300 ιερείς του Βάαλ όταν τους είπε: «Κάντε προσευχή, θα κάνω κι εγώ. Και όποιου η φωτιά θα ανάψει από μόνη της, αυτού ο Θεός θα είναι αληθινός». Άρχισαν οι ιερείς του Βάλ να φωνάζουν: «Επάκουσον ο Θεός ημών Βάλ, επάκουσον». Αλλά ούτε φωνή, ούτε ακρόαση. Ο προφήτης Ηλίας τους λέει: «Είναι απασχολημένος ο Θεός σας και δεν σας ακούει. Φωνάξτε πιο δυνατά». Εκείνοι συνέχισαν να φωνάζουν και να ξεσχίζουν όπως συνήθιζαν τις άρκες τους με μαχαίρια για να πονάνε και να φωνάζουν πιο δυνατά για να τους ακούσει ο Βάαλ. Αφού τελικά δεν κατόρθωσαν τίποτα, είπε ο προφήτης Ηλίας: «Βρέξτε τα δικά μου τα ξύλα». «Τρισεύσατε», τους είπε. Έριξαν νερό 1, 2, 3 φορές. Αφού από το πολύ νερό είχε γίνει μουσκεμα τα ξύλα και έτρεχαν από γύρω τα νερά. Μόλις προσευχήθηκε ο προφήτης Ηλίας, έπεσε φωτιά από τον ουρανό και κάηκε ό,τι είχαν στο θυσιαστήριο για να θυσιάσουν και το ίδιο το θυσιαστήριο μαζί. Τότε είπε: «Πιάστε τους ιερείς, γιατί παρασύρουν το λαό στην ειδωλολατρεία», και τους έσφαξε όλους. Πολλοί λένε: «Καλά, πώς έσφαξε ο προφήτης Ηλίας τόσους? Ο Θεός δεν είναι βάρβαρος, ούτε ο προφήτης ήταν βάρβαρος. Οι ιερείς όμως των ειδώλων είχαν πλανήσει όλο τον κόσμο, αφού έφτασε ο προφήτης Ηλίας να πει: «Έμεινα μόνος μου, τόσο πολύ». Αλλά και οι ιερείς των ειδώλων περισσότερο υπέφεραν από τα δικά τους φαξίματα παρά από το μαχαίρι του προφήτη Ηλία που έδωσε τέλος στο μαρτύριό τους. Ο πόνος από τα δικά τους ξεσχίσματα ήταν μεγαλύτερος. Γιατί βλέπεις ότι επιτρέπει ο Θεός είναι φιλάνθρωπο, ενώ τα σφαξίματα τα δικά τους ήταν οδυνηρά. Γιατί γέροντα στην Παλαιά Διαθήκη η τιμωρία του Θεού ήταν τόσο άμεση? Στην Παλαιά Διαθήκη εκείνη τη γλώσσα, εκείνη τον νόμο καταλάβαινε. Ο ίδιος Θεός ήταν και τότε, αλλά εκείνος ο νόμος ήταν για εκείνους τους ανθρώπους που δεν καταλάβαιναν αλλιώς. Μη σας φαίνεται εκείνος ο νόμος σκληρός και το Ευαγγέλιο διαφορετικό. Ήταν ο νόμος που θα ωφελούσε εκείνη την εποχή. Δεν ήταν ο νόμος εκείνος βάρβαρος, αλλά η γενιά εκείνη ήταν βάρβαρη. Οι σημερινοί άνθρωποι μπορεί να κάνουν μεγαλύτερες βαρβαρότητες, αλλά τουλάχιστον μπορούν να καταλάβουν. Τώρα ένα κανδύλι κουνιέται και πόσο οι άνθρωποι συγκλονίζονται, ενώ βλέπεις τότε πόσα έκανε ο Θεός.
έδωσε 10 μάστιγες στο Φαραώ για να σφάξει τους Ισραηλίτες από την Αίγυπτο. Κάνει ξηρά την Ερυθρά θάλασσα για να περάσουν. Τους δίνει νεφέλη την ημέρα για να μην τους καίει ο ήλιος. Στείλει φωτεινή τη νύχτα για να τους οδηγεί. Και μετά, από τόσα γεγονότα, έφτασε στο σημείο να ζητήσουν για Θεό ένα χρυσό μοσχάρι. Σήμερα οι άνθρωποι δεν θα έλεγαν ποτέ ότι ένα μοσχάρι θα τους οδηγήσει στη γη της επαγγελίας.

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Ευχαριστούμεν Σοι, Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, είναι αδιαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσει μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη, δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεύοντον, επάκουσον αυτόν και ελέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνδέομαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
1: Ο υψωθήσεντος τώρα υψίως και μνήμος εκείνη η πολιτεία του συγκρινούς δόσης Θεό Θεός, έφτιαν την άνωση του στους βασιλείς ημών, οι κασχολικών αυτοί συνδομίων, τη συμμαχία και τη συνοπλών εισαϊδών τρόπεων και λύνη και αΐ και στους αιώνους του νεολαμήν. Προστασία φοβερά και κατευθυντή, μην παρέτησε και τις ηγεσίες μου, πανήμπτε Θεοτό και στρίξον ορθοδόξων πολιτείων, σώζει ως ηγέσεις βασιλεύει και χορήγει αυτής ο νόθεν την νίκη. Διότι έδιγε στον Θεό μόνη ευλογημένη.
2: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλείο σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
3: Κυρία Λέησον, Κυρία Λέησον, Κυρία Λέησον.
2: Δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κυρία Λέησον, Κυρία Λέησον, Κυρία Λέησον.
2: Δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπημον Καλλινίκου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κυρία Λέησον, Κυρία Λέησον, Κυρία Λέησον.
2: Ούτε λέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξεν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Δόξα τη Αγία και ομοσίω και ζώπιο και δερέτο τριάδι πάντοτε νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Δόξεν υψίστης Θεό και πηγή σιρήνη ανθρώπης εδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και πηγή σιρήνη ανθρώπης εδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και πηγή σιρήνη ανθρώπης εδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επιθύνθησαν τι γοντές μου. Πολύ ευανίσταται επ' εμέ που λέω στη ψυχή μου. Που κρέστη σωτηρία το Θεό του. Σύνε, Κυρία, τρίπτω μου, η δόξα μου και ρίψω τον κεφαλή μου. Πόνοι μου προς Κύριο είναι και έκραξα και επίκουσα μου τους όρους Αγίου του. Εγώ δε και μήθην και ρίψω έξι για την αδικία σου τρίψτε μου. Που φοβηθήσω με διά τον λαό των κύκλων συνεπιθεμένων. Ανάστα, Κύριε, σώσου με Θεός μου, της υπάρχης πάντως εθελοντάς Ματέως. Οδόντας τον Ματρόνα συνέψα στην Κύριο Σωτηρία, δηλώνω σε ολογία σου εγώ και μήθην και ρίψω. Εξηγέρθηνα ότι Κύριος συντρίψετε μου. Κύριε, μη θυμώσου λέξη με την τέτοια οργή σου παιδεύσου με. Ότι τα αρβέλη σου υπάρχει σάμι και επιστήριξα σε πέμε τη χείρα σου. Που κες την ίαση σε νησαρκή μου. Όπως όπως οργή σου κες την ειρήνη στο στέζο μου στο πατρωματιό μου. Ότι η ανομία μου υπερήλαν και φωλή μου σύ χορτίον βαρύ ευρύνη σε πέμε. Προσώρησαν και σάψαν οι μορροπές μου προσώπτουν της απροσύνης μου. Επτάλειπώσα και κατεκάμφθηνε ως τέλος όλη τη μέση και αρπάζω παρεπόμενη. Ότι εψώη μου επίθεση με εγμάδο και ουκέστηνε στη σαρκή μου. Εκακόθηκε ταπεινώθηκε ως πόδρα ριόμενο ψήνω της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάω στην επιθυμία μου και στον αγμό μου όπως ουκ επεκρύπτει. Η καρδία μου ταράχθηκε και τρεπέ ευσχύς μου για το φως των θερμών μου και αυτό και στη μέτη μου. Οι φίλοι μου και ψήνω μου σε εναντίας μου εγγύσαν και έστησαν και γκιστά μου κράθηκαν έστησαν. Και ξεβιάζοντο ζητούντες στη ψυχή μου και ζητούντες τα κακά μιλάνησαν μαντιότητας και δουλειώντας όλη τη μελένη μελέτησαν εγώ δε ο σύκοφος, ουκή εικόν και ως η άλλος ουκ ανοίγοντας το μάτι του. Και έγινα μες οι άνθρωποι κακούν και ουκ έχουν το στόμα του, γιατί έλεγε μου σε τέψη η Κύριε, επίσης εσύ είσαι που είσαι και ο Θεός μου, ότι είπαν μήποτε επιχειρώσει με θρή μου και εντός αληθήν επόδας μου, επ' εμέ μεγαλώνει μόνο σαν ότι εγώ, εις μάστιγας, έτοιμος και αρκετόμενο, που είμαστε διαπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω με τις αμαρτίες με δέχτημος όσο και κρατεί ό,τι περιμέ. Και επληθύν της αμεσούντας με αδίκως. Για το παιδό της και ακάντια καθόν οι διεύαλων με πει κατερίων με εσύ μην εγκρύψει με Κύριο Θεός μου, μη υποστήσουμε μου πρόσωπη θεία μου Κύριε Σωτηρία σου. Μη εγκαταλείψουμε Κύριο Θεός μου, μη υποστήσουμε μου πρόσωπη θεία μου Κύριε Σωτηρία σου. Ο Θεός μου σε οθρίζω. Εδίψεις εσύ, ψυχή μου πόσα πρόσωπη θεία μου και αβάτου και ανίδου. Ούτως εν το Άγιο όφθυνση του ειδήνη τη δύναμή σου και τη δόξη του Κρίστου το ριώσου πεζοά στη χείνα με πενεύσου είσαι. Ούτως ευλογήσεως εν τη ζωή μου και εν το όνομα της όρδας χέρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπιστή η ψυχή μου και χίλια γραία σου είναι στο στόμα. Η ύμνη μου ανεβάνω στον ίδιο μου της όδης βρέτε να ξέρω την γίνη της βοηθός μου και της σκέπτε ότι είναι ψυχαλιά σου με κουλήθη ψυχή μου πίσω με την τελάβη δεξιά σου. Αυτή η ιδέα της μάτια είναι ζήτησαν την ψυχή μου συλλέψη τα στεγοντάδες και εις προαθείς τα ισχύρωσαν πέρας με τις ολοπέκονες Ο δε βασιλεύσει ο φανητής, δε το Θεό ευνηθείς, το πάσον είναι αυτό, την εφράγει στον άλλο να άδικα. Εν της όθησης με την ουσία την κοινή της βοηθός, μη της σκέπτω την εγώ σ' αγριάσουμε. Η κολλήθη ποιο μου ακούσουν, αν δεν δε λάβει θεξιάζω το δόξο Πατρικέ, ο Αγίου Πνεύμα. Και ο νύμιν και ο Αγίγιος, ο Ιωάννος των Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρικέ, ο Αγίου Πνεύμα, και νύμιν και ο Αγίγιος, ο Ιωάννος των Αμήν. Κύριε ο Θεός, ο Τρίας,

0: Και πάντως με τρεις μου είπε και σε πήμε να κοινάσεις να στους μου έχονται με τέλη μέθης. Πόλοι δόθην και όπως πόλοι γόμενοι θέλουν στενές της αντοχίας και έκραξε σε κύριον τη μέδια παιδεσέ μου στις αρχές μου. Μπήτη στην μικρή πίση στα βμάσια, η ιατρή αναστήση του μεριζοντές. Μη διγίστη τίσω το τάφο το αιώλιο σου για την αιτιά σου εν διαπορία. Μη γνωστήσει το σκοδομασιά σου και δική σου είναι συνεργή πλεισμένη. Καγώ όπως η κυρία και έπιση και προέπιση έχει να προθάσει με την κυρία που θέτει ψυχή μου πιστεύει στο ψωμάνο σου μαμού. Το χώσι με εγώ και νικό πίσω εκ νεότητός μου που σου οδείς δε ταπεινώθηκε και ξεπορήθηκε. Έπεμε διήρθον εωριές σου εκπαιδισμένες και στα αξάμι και προσάμι ως ίδρων τη μέρα υπερίασου με άμα. Εμάρθυνας από μου φύρων και πλησίων από στους νομοτέρα υπορίας. Κύριε ο Θεός, ο Τρίος με μέρα σου και έξι την ευθύνη αντίον σε θέτε να πιάνω σου ευχή μου και νοτώ στη δέση μου. Ευλόγη ψυχήματα και πάντα ετός με τον άρτο Άγιο αυτό, ευλόγη ψυχήματα Κύριε μου, επειδή θα αναπάσεις τα πλώρισσα του. Τον επιλατεύοντα πάσα με μία σου, τον Ιώμενο πάσα σώνα στο ρητήριο εκθράσεις ρίστον στη πάντα συνέχεια και εκτιρμής. Τον επιπλώντα να καθίσει την επιθυμία σου να κινηστήσει τη ζωή του νεότου σου. Ποιόν ελεημοσύνη σου, ο Κύριος και κρίμα πάσα δικουμένης. Εγνώρισε θα σου δώσω αυτό το Μωυσή της Ίσης Ισραήλ τα θερήματα του. Ικτήν μόνο Κύριε, μόνο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλειος ο πιστεύος ο Χριστής την δέση στην αιώνα μηνύη. Ούγα δας ανομίας ημών επίσης με δέκα της αμαρτίας ημών αδεπέδε και νεμήν. Ό,τι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επιθυσμένους αθών. Καθώς σου να παίξουν να δουλεύει από δυσμόν εμάρχη να φημώντας ανομίας ημών. Καθώς κτήρι πατήριος εκτήρις και ο σφημένος αθών αντί αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμείς θεωτι χωσιασμένο. Άνθρωπος ο συγχώρητος σε ημέρα αυτός, οι άντες του αγρούντες σε εξανθείως η πνεύμα δίρυθεν αυτό και ούχ υπάρξει και ο καπινός θέλει τον τόπον αυτού. Το δέλειος του Κύριου από το αιώνος και έως το αιώνος από τους ουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί εις αιώνας πλάσου δεν θυγεί να του γεμμένει στον τρόνο αυτού του πίση αυτάς. Κύριος εν τρόνο ετοίμασε τον θρόνο αυτού και βασιλεία του πάντα εσπόζει. Ευλογή των Κύριων πάντες οι άγγελοι αυτού, δύνατη ισχύει βίνος λόγων αυτού, το χρησιμονής λόγων αυτού. Ευλογή των Κύριων πάσα ενάμεσα του λειτουργία του επίδοση στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε των Κύριων πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπους δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου των Κύριων. Εν παντή τόπους δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Κύριε εις άκουσον της ψευχής μου, ενώ της ενδέησή μου διαρκή εις άκουσον με δικαιοσύνης και μη σε της κρίσης μετά του δούλου σου, ότι ο δικαιωθείς την οποία σου βάζουν, ότι καθιδίωξε ο εχθρός την ψυχή μεταπίνηση στην συγγενή ζωή μου. Εκάθισε με ένα σκοτεινή σου νεκροφυσιόν και ίδιε με το πνεύμα είναι μετά την καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων επιλέτησε την πάση στην αρχή σου επειδή μα ήταν χειρών τη μελέτα. Δύο υπέτασε από σένα σχέσει με ψυχή μου ω γη νεκρό τα χείσα που σαν κύριε ξέρει το πνεύμα. Μη αποστρέψει το προσωπικό σου πνεύμα και ο μυθισμό και τα βάνε σλάβουν. Ακουστών πίσω με το προϊτοριό στην ψήφη ψαγνώσεων, κύριε, δεν είναι πορεύσιμο με την προσέρα την ψυχή μου. Εξαίρομαι εκ των εχθρών μου, κύριε, που σε κατέφυγε, γον διδαξώ με το πίνθε θερμά σου, ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν, οδηγήσει με γη ευθείαν και τον όνομα του κύριε ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκλείψει ω την ψυχή μου και τον τελέ σου εξωτερό του εχθρού μου. Και απολύσει πάντα στου κλείοντα την ψυχή μου ότι εγώ δρόμο σημαίνει άκουσα με κύριε δικαιοσύνη και μη σε έθεση πίσω από τον νου σου. Το πνεύμα σου το αγαθό οδηγεί σε μεν γη θεία. Το ξεπατρί και γιο και αγίο πνεύμα τη και νυν και αγίο και στου αιώνα στην αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεό. Η ελπίση μόν Κύριε δόξα Σύ,
1: εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν,
0: Κύριε λέησον,
1: υπέρ της άναθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν,
0: Κύριε λέησον,
1: υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν,
0: Κύριε λέησον,
1: υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού σιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν,
0: Κύριε λέησον,
1: υπέρ του Αρχιεπισκόπημον Καλλινίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν,
0: Κύριε λέησον,
1: υπέρ του ευσεβούσιμον έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού

0: πάσης πόλεως και χώρας και των πίστη κούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κυρία Ιησού.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κυρία Ιησού.
0: Υπέρ πλεόντων οδηπορούντων νόσουντων καμνώντων εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κυρία Ιησού.
0: Υπέρ του ρηστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κυρία Ιησού.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κυρία Ιησού.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αϊν και εις τους αιώνας των αιώνων.

γόγγισες αρκή, ανερθήνεν το σταυρό και θάνατον υπομείνε. Και γύρε τους τεθνεώτας εν

αδειόδευτος, χαιρετήχος και σκέπη των προστρεχόντων είσαι, χαιρε αχήμαστε λίμιν και απειρούγαμε, είτε κούσα εν σαρκήτων ποιητήν σου και θεών πρεσβεύουσα, μη ελείπεις.

0: Ότι σον το κράτος και σου εστιν η βασιλεία και δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Τον Σταυρόν του Κυρίου εγκομιάσομεν, την ταπήν την Αγίαν υμνηστημίσομεν και την Ανάσταση αυτού υπερδοξάσομεν, ότι συνήγειρε νεκρούς εκ

αυτοφόροι σου ζηλώσαντες, κατέλοιπον την του βίου τερνότητα και γεγόναση των αγγέλων συμμετοχή, αυτόν τες παρακλείς

ημών και της εγένσεως, παριώνης υπηρός από γεννήσεως, ανέβω ασυθύρμος ιε Δαβίδε λέησον, δώσμη το φως οφθαλμών, ή να βλέψω σε καβό ούτας χώρας επί χρήσας, πυλών εκτή.

0: Χριστός.
1: Ανάστασιν Χριστού Θεάς, άμενιος. Προσκυνήσουμε να γίνουν την ίσον των μόνων αναμάρτητων. Τον σταυρών σου, Χριστέ, προσκυνούμε και την Αγία σου, Ανάσταση, νουν και δεξάζουν. Σιγαρή ο Θεός μου, νεκρό σου, άλλο και είδαμε το όνομά σου, ονομάζουμε. Δεύτε πάντες οι πιστοί, προσκυνήσουμε του Χριστού Αγία, Ανάσταση, νη δούγαρη, ηλθία του σταυρού, χαρά είναι το κόσμο. Δια παντός ευλογοντές των Κύριων, ερμηνούμε την Ανάσταση αυτού. Σταυρών, γαρυπομείνας, δι' ημάς, θανάτω, θάνατον, όλεσεν. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγαλειό σου και κατά το πλήθος των νυχθυρμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλήον πλήνουμε από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μας διαπαντός. Σήμωνο ήματον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδούγαρ εν ανομίες είναι λύθιν και εν αμαρτίες κύσεις εμ η μήτρη μου, ιδούγαρ αλήθεια, ανεγάπησα στα άτρια και τα κρύφια της σοφίας σου, εδηρωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστείς με, πλυνείς με και υπερθιών ορκανθείς με. Αγουδείς με αγαλίες και αφροσύν αγαλιάς δευτέρετα πενωμένα. Απόστοπος των προσωπών σου με τον αματιό μου και πάσα να μιλείς με εξάλληψα. Καρδίαν και θαράν και σε μία ο Θεός και πνεύμα ευθές η γέννηση ο κάτης μου. Μία πουρείς με το προσώπος και το πνεύμα στο Άγιον με την αίρεση μου. Απόδοση με την αγαλία του Σωτηρίου και πνεύμα τιμονικό στηριξό με δάξον όμως τα σωδούς και σε επιστρέψει. Ρίσε με εξημάτων ο Θεός, ο Θεός, ο Τρία, ο Μακριά, στη γλώσσα μου και ο Σύνσου. Κύριε, τι χρήμα ανοίξει και ο στόμα και την ένση σου, ότι η θέση σα τη Σία νέα το κάνω από καυτώματα που καδοκίσει. Τη Σία το Θεό πνεύμα σε τετριμένο καρδία, σε τετριμένο και ταπεινωμένο ο Θεός σου εξοδενώσει. Αγάθημαν, Κύριε, εν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τη Χερουσαλήμ. Το ούτε ευδοκίσει τη Σία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανίσωση επί το θυσία στηριών σου, Μόσχου.

γην εφήν ουκ έλαμψεν ουκ ειδεν ήλιος ποτέ άβησον. Ειν ουχε ώρα και γυμνήν το κήτος ρον ίσα ιδιώδευσιν αυρόχος Κύριε και εσύ και εις αυτόν εις όρος αγιάσματος ο άδοντα ψάλλοντα επί νίκαιον οδύν. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι. Σταύρος είναι κούσιν γράδι ξάνους αρκεί επίωσε λογιέν και ζωήν τον κόσμο δεύτερα πόνευμα ανευλόγητη και του παντός δημιουργιώθεν ευλόγωμε σε μνόμη και το ξάσμα άδοντες ψάλλοντες επί νίκαιον οδύν. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι. Λάκω κατ' οτάθος νεκρών γερομένου Χριστέ έθετο ευσχήμον Ιωσή. Και όπως ο Κύριος ηλίθων τη θεία του νοήματος μακρότη με άλλα ανέστησε εν δόξου και κόσμος την ανέστησε σάντα ψάντα επί νίκη νοδύν. Δόξα σε ο Θεός μου, δόξα σε μοίρα τι κομίζεται μετά τα κρύων ημίς, έλεγε τις εθυμίες και νεξινό άγγελος πανείς ο Χριστός και γύρετε δραμούς, είπατε τις θεότες σημαντές, πενθούσιτε και κλαίωσιν όπως κυρτήσου και χρέωσιν φεδρός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίον Πνεύμα τη μία εντρες υπός των ουσίαν σέγοντες πιστή, δοξάζουμε τον Πατέρα και Υιόν και Πνεύματα ευθέ σπίτιν και Κύριον και ρητορτήν του παντός. Εν άρχιστον Θεόν συνασωμάτης κράτητες Άγιος, Άγιος, Άγιος, η Βασιλεύ και νύν και αίγης αιώνος στεναβήν. Μήτρα να πυρόγαμον εσύν κατόκισε να γνή Κύριος διασπλάχνα εκτιμών σώση υπονόμενος. Τον θαρέντα άνθρωπον της μεθοδίας του εχθρού, αυτόν ονικέτευε την πόλη τάχτην σώστε πάσα δώσεις και εχθρών επιδρομής. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, πίστεως υπέρμαχοι, τους εν πίστη την Ιεράν ημών αείτε, λούντας πανηγύριν παθών απολυτερώστηκε πάση περιστάσεως. Άγιοι του Θεού βρέσετε περιμόν ιστοί, ο πτερούμενη Θεοφόρη, το του Σταυρού πενεκπλέω σαυρόχου στο πέραγο βασάνων, διεπλέψατε εχθρών καταποντίστε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα τον νόμο το Θείο, χειρωμένη τον νόμο τον τα σβουλάσω, τι κατευγήσει δεύτερη, δε στο μείγμα δε Θεό, δόξα τι έχετε και νύν και αγίσει όνο στεναμή. Ωστόν σε παρθένε του βασιλέω ενώ καθίστη πιστή καθέδρα, να ράνει τι μα γεραίρομαι και πόθο μακαρίζομαι. Σαλευωμένη την καρδία μου, Κύριε, τη σκήμαση του βίου στερέωσε εν σλιμμένα εύδιον καθοδηγών ω Θεό, δόξα τη Αγία Αναστάσου, Κύριε. Σαλευωμένη τα σκαρδία σα στήριξα στη γη, πάσα αλεύση μακρότιμη. Τη επτή σταυρό σου είναι καθηπέ τη αρκή. Δόξα τη Αγία Αναστάσου, Κύριε. Και ενώ μνημείο Ιωσήφτε κατέθετο εκτίμων ευσχήμων, ανέστηστε εκ νεκρών τρίμερο και ενοποίησα σημά, δόξα τη Αγία Αναστάσου, Κύριε. Τι ω νεκρών επιζητείτε τον Κύριο Ανέστη, καθώ υπηνό άγγελο γυναιξίν εφθέγει το αστράπτον θεία μορφή, δόξα τη Αγία Αναστάσου, Κύριε. Τυφλών ποτέ γενετή προσελθώντα, η άσο πανεκτήμων δοξάζοντα την οικονομία σου και τα θαυμάσια, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίον Πνεύματι Θεών Πατέρα, προσκυνούμεν προάναρχων ιών και πνεύμα θείων, τρισάκτιστον φύσιν τρισυπόστατον, ένα Θεόν του παντό και νυν και ήγη σου ενό στενών αμήν. Παρθενική απόγαστρο απεκεί σα Θεών σε σαρκωμένων ενέτησε Παναγία Δέσποινα, κατηκτηρίσε ημά. Άγιοι του Θεού πρέσβευστε περί μόνου στήσας επί πέτραν πίστεως πέτες ψυχής τους πόδος μακάριε. Τι εν στάση ου παρετράπης των αθέων παμακάριστε. Άγιοι του Θεού πρέσβευστε περί μόνου άνου σας τερελά που τα λάμψα εγώ στε πέτε τι κουμένη προβάλλεται εκμείοντα της αθίας την εσπέραν θεία χάρητη. Το ξαπαντρί και Υιό και Υιού πνεύμα τι ήμουν το Θεό προσάρονται σπάσαν ανθρωπόροι επί φοράν των κουλάσεων επεμείνατε δια τούτο των στεφάνων εξιώτη. Και νυν και αεί και στου αιώνα στενά μην μόνοι παρθενεύει τύχουσα μόνοι μυστηρίου μεγή του όντω διάκονο σε γνωρίστη. Θεόντε κούσα Θεοτόκη με τροπάρθενε. Τόξον δυνατόν ισθένησε και οι ασθενούντε περιεζώσαν το δύναμη.

Αμήν. Μαρτύρον εν αίματι καλοπεζόμενοι, Κυρίω παρίσθαστε το του παντός βασινή, καλήν οικοί μάρτυρες, όθεν εν εφροσύνη.

Αμήν. Της ψυχής τα όματα απεπειρωμένος, Συ Χριστέ προσέρχομαι ως ο τυφλός, εκγενετήσεν με τα νέα κραυγάλση, Συ τον εν σκότη το φως, το υπερλαμπρόν ρήθρο μη δόρησε της θέσης σοφίας, ερήτου και γνώσης της άνω το φως, τον το σκότη και πραγμένο οδηγέ, ή να οδηγήσουμε να απεριθεί επίβλωση της Χριστέ Ευαγγελίου της Ειρήνης διερώνοντο την του τυφλού θαυματοποία, ότι εκγενετής τυφλός υπάρχουν αθαλμούς της αισθητός απολαμβάνει και τους ψυχείς εμπίστη να κραυγάζουν, Συ τον εν σκότη το φως, το υπερλαμπρόν. Τη 18η του 8ου μηνός νημή των Αγίων Μαρτύρων Πέτρου, Διονυσίου, Χριστίνης Παρθένου, Ανδρέου, Παύλου, Βενεδίμου, Παυλίνου και Ηρακλείου. Τη εφήμερον νημή των Αγίων Μαρτύρων Θεοδότου και Τεκούσης και των Αγίων Επτά Παρθένων γυναικών των Εναγκύρα, Αλεξανδρίας, Κλαβδίας, Φαϊνής, Εφρασίας, Ματρώνης, Ιουλίας και Θεοδότης. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ρέσον ημάς αμήν. Ενωμένα ευλογούμε και προσκυνούμε τον Κύριον, λυτρωτά του παντός παντοδύναμε, τους εν μέσω φλογός ευσεβίσαντας, συγκατά.

καθήνε δυνάστα σαλοθρόνων και ύψωσε ταπεινούς, πεινώντας ενέπλησεν αγαθών και πλουτούντας εξαπέστην εκενούς.

Ισνο σήματι την κατάραν ισοκίσατο, σίδε παρθένε θεωτό και το τη κυοφορία βλαστήματι το κόσμο την ευλογία ανεξήνθησα. Όθεν σε πάντε μακαρίζομεν. Αξιώνε την ω αληθό, μακαρίζει σε την Θεοτόκον, την Άη μακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ. Την αδιαφόρος θεολόγων τεκούσαν

τότε απότερα γαρεσπράγιστε της ερευνώσει με πανέρωτε δε τα θαύματα της προσκυνούσης.

Συ δόξα πρέπει, Κύριε Θεός ημών, και συ δόξα να βέμε τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Δόξα Συ το δείξετε, φως δόξεν υψίστης Θεό και ποιης ειρήνη ανθρώπισε δοκία. Υμνούμεν σε ευλογούμεν σε προσκυνούμεν σε δοξολογούμεν σε ευχαριστούμε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε Χρόνια Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Έμονα Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο Ανός του Θεού, Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεοπατρός, αμήν. Κάθε κάστην ημέρα ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνα. Κύριε, κατά βγει η γενέτη σημαίνει γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, λέει ισομία στην ψυχή μου ότι μαντών σε κύριο σε κατέφυγαν. Διδάξα με τον πίνδο θερμά σου, ο Θεό μου. Ό,τι παρασύρει η ζωή σου, θα φωτίσω όψα με δαφό. Παρά ό,τι είναι ο τελειό συγνώσκο ή σε καταξίωσαν, Κύριε, είναι τη μέρα τα άθια μα τι του φυλαχθεί να ημά. Ευλογητό ο κύριο Θεό του πατέρων ημών και είναι τον ήχθο σα με τον όνομά σου. Σε μην γέννη του κύριο τελείω εφημά καθά. Πρέπει σε μην ψεύει. Ευλογητό ο κύριο δεξιόν τα δικαιώματά σου. Ευλογητό ο δέσπιδα είναι το σώμα τα δικαιώματά σου. Ευλογητό ο άγιο τη όμορφη δικαιώμαση σου κύριο το ελαιό σου. Στην ένα λεπτάριο των χειρών σου μην παρήδη. Συμπρεπή ένωση πρέπει η μαση δόξα. Πρέπει το πατρί και το ιό και το αγίο πνεύμα την ίν και αϊ και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν.

0: ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Πρόσκου Κύριε.
0: Άγγελων ειρήνης, πιστών οδηγών, φυλακά των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Πρόσκου Κύριε.
0: Συγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Πρόσκου Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Πρόσκου Κύριε.
0: Τον υπόλοιπον χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Πρόσκου Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα.
1: Πρόσκου Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσπίνης ημών, Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων ημών εύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι Θεός ελέους εκτιρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις, και εσύ την δόξεν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Ειρήνη πάση.
1: Και το Πνεύματι σου.
0: Τα σκεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομεν.
1: Συ Κύριε.
0: Κύριε Άγιον υψηρής κατοικών και τεταπεινών εφορών και του πρωτοφόρου σώματι επιβλέπων επί πάσα την κτήση, Συ εκκλίνουμε τον αυχένα της φυγής και του σώματος και δέομεθά σου Άγιε Αγίων, έκτινο τη χείρα σου την αιώρα των εξαγίου, κατοικτηρίως και ευλόγησο πάντα ημάς, και ήτι μάρτυρον εκουσίως ή ακουσίως, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, δωρούμενη σου μητέρα κόσμια και υπερκόσμια καθάσου. Σον γάρ, εσύ το ελεήν και σώσνην ημάς ο Θεός ημών, και εσύ την δόξεν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Τύπνος η σοφία, ο τύπνος της

γενετής και προκαθήμενος θρύβης και προσέτων, όθεν υπέδειξε δεν τον τοπός χορηγούντα και πλαστουργήσαντα τα φώτα. Εν το κόσμο έξον κηρύτεται Υιός Θεού προάναρχος επεσκάτων εκ της Παρθένου, πρωτός

0: Αγίστε το Κυρίο και ψάλλην το όνομα Σου ύψιστε, το αναγγέλιν το πρωιτό ελαιό Σου και την αληθιά Σου κατά νύχτα.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνατος, δέσσερι μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνατος, δέσσερι μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνατος, δέσσερι μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάσσα αματίες σημαντές σου, τα εσχώσσα με μία σημείν. Αγία επίσκεψη και υγείας της ασθενείας του Πανάγιου Δραματός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Πάτερ ημών εν της ουρανής, Αγίας Θεία το όνομά σου, εθέτε βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου, εν λόγη της γης των άρτων ημών, των οποίων σου ενδώσει με τη σήμερα και άφησε με τα φυτήματα ημών και εμείς αφήνουμε τις επιθέτες ημών και εμείς ενέχεσαι μας πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Των συνάναρχων λόγων, Πατρί και Πνεύματι, των εκ Παρθένων τεχθέντα η σωτηρίαν ημών, αν ημνήσομεν πιστή και προσκυνήσομεν, ότι δόκησε σαρκή, ανερθύνεν το σταυρό και θάνατον υπομείνε, και γύρε τους τεθνεώτας εν τη εδόξω,

0: Υπού του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν και του καταξήραν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως και χώρας και των ποιητικούντων εν αυτές.

0: Εις του Κυρίου δεηθώμεν,
1: Κύριε ελεήσον,
0: αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός της η χάριτη,
1: Κύριε ελεήσον,
0: της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσπίνης ημών, Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων ημών εξάδελφους, εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα,
1: Συ Κύριε,
0: ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, αναλλάξατε το Θεό πάσα η γη, τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς, ψάλατε δι' το ονόματι αυτοί δότε δόξα ενέσει αυτού, τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς, είπατε το Θεός φοβερά τα έργα σου, τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς, πάσα η γη προσκυνήσα το σάνσι και ψαλά το σάνσι, τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τες πρεσβείες

0: αντιλαβού, σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης, εν δόξου Δεσπίνης ημών, Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσοντες,
1: εαυτούς
0: και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότισον το κράτος και σου εστιν η βασιλεία και δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός ηθυρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελέησε ημάς. Σώσον ημάς, Υιέ Θεού, Αναστάσαι εκ νεκρών ψάλλοντας, η Αλληλούια. Του γνώνου εν τίγη την οδόν σου εν βάση έθνε της σωτηριών σου. Σώσον ημάς, Υιέ Θεού, Αναστάσαι εκ νεκρών ψάλλοντας, η Αλληλούια. Εξομολογήσας τους αν συλλαγεί ο Θεός, εξομολογήσας.

0: Κύριο. Ευλογήσε ημάς ο Θεός και φοβηθήσαν αυτόν πάντα βέδες γης, σώσον ημάς Υιέ Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών ψάλλοντας, Αλληλούια. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Ομονογενής Υιός και Λόγος του Θεού αθάνατος υπάρχων και καταδεξάμενος διά την ημετέραν σωτηρίαν, σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας ατρέπτος εν ανθρωπή σας, σταυρωθήστε Χριστέ

0: Σον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας.
1: Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες
0: εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομε, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτως αν η εχθρία του και φυγέτως αν προσώπου αυτού ημισούντες αυτών.

αυτών, Στεφάνος εκομίσαντο της Αθασίας εξού του Θεού ημών, σώντες για την ισχύν σου, τους τυράννους καθήλων, έθραυσαν και δαιμόνων, τα ανίσχυρα θράση, αυτών τες ηκεσίες Χριστέ.

0: Πράξεων των Αποστόλων του Ανάγνωσμα.
1: Πρόσκομεν.
0: Εν τες ημέρες εκείνες διοδεύσαντες οι Απόστολοι την Αμφίπολην και Απολωνίαν ήρθον εις Θεσσαλονίκην, όπου είναι η συναγωγή των Ιουδαίων. Κατά δε το Ιωθός, το Παύλο εισήλθε προς αυτούς και επί Σάββατα τρία διελέγε το αυτής από των γραφών, διανοίγων και παρατιθέμενος ότι τον Χριστόν έδι παθήν και αναστήν εκ νεκρών και ότι αυτός εστίν ο Χριστός Ιησούς ον εγώ καταγγέλω ημίν. Και την εξ αυτών επίστησαν και προσεκληρώθησαν το Παύλο και το Σύλλα των τεσεβωμένων Ελλήνων, πολύ πλήθος γυναικών τε των πρώτων ουκολίγε. Προσλαβόμενοι δε οι απειθούντες Ιουδαίοι των αγοραίων τεινάς άντρας πονηρούς και οχλοποιήσαντες εθορύβουν την πόλην επιστάντες τε τη οικία η άσονος, εζήτουν αυτούς αγαγίνης των δήμων. Μη ευρώντες δε αυτούς έσυρον τον Ιάσονα και την Άς αδελφούς, επί τους πολιτάρχας, βοώντες ότι οι την οικουμένην αναστατώσαντες ούτη και εν θα δε πάρησιν ους, υποδέδεκτε Ιάσον, και ούτη πάντες απέναντι των δογμάτων Κέσαρος, πράσουσι, βασιλέα έτερων λέγοντες είναι Ιησούν. Ετάραξαν δε των όχλων και τους πολιτάρχας, ακούοντες τα αυτά και λαβώντες

0: Σοφία όρθιοι, ακούσομε το Αγίο Ευαγγελίου, ειρήνη πάση.
1: Και το πνεύμα σου.
2: Εκ του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου του ανάγνωσμα πρόσχομεν.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Το και...

τόπον και το έθνος, εις δε της εξ αυτών Καϊάφας, αρχιερεύς όν του ενιαυτού εκείνου, είπεν αυτής, ημείς ουκ είδατε ουδέν, ουδέ διαλογίζεστε, ότι συμφέρει μην, ή να εις άνθρωπος αποθάνει υπέρ του λαού, και μη όλον το έθνος απόλυτε. Τούτο δε αφεαυτού που είπεν,

0: όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Και ελέησον.
0: Σοφία, όπως υπό του κράτου σου πάντε φυλατώμενη η δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.

του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστομο στρατού, του κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη ταύτην, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφαιρωτών του Αγίου Ναοτού και πάντων ημών, των προσεθόντων εις τη Θεία Μεσογεία ταύτην, των μακαρίων και εδήμων κτητόρων, ανακαινιστών και αφαιρωτών του ρήνου ετούτου, και πάντων των υπεπίδυνα στάσης ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών.

0: Ευχόμαστε.
1: Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, Ποιητήν, ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν των Υιών του Θεού των Μονογεννήτων εκ Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ Φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσεων τον Πατρίδιου τα πάντα εγένετο των διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατερθώντα εκ των ουρανών και σεκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένων γενναθοποίησαντα, σταυρωθέντα τα υπερημόνη Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά της γραφάς, και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεσόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ενεχόμενον μεταδόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς της βασιλείας που και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση

Άξιον και δίκαιον σε εμείς, σε ευλογήν, σε εμείς, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν, εν παντή τόπο της δεσποτείας σου, γιατρός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάλητος, αιώνος, αυτοσόν, σύ και ομονογεννήσεώς και το Πνεύμα στο Άγιον, σύ εκ του μειόντος, εις το εν ημάς παρήγαγες και περαπεσόντας, ανέ, στις ασπάνιν και καπές της πάντα ποιών, έως ημάς των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλεία σου ευχαριστημένουσον. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σύ, και το μονογενήσιο και το πνεύμα τη στο Αγίο. Υπέρ πάντων ονείσμεν και ανοκίσμεν των φανερών και φανών ευεργεσιών των εσημάγει γεννημένων. Ευχαριστούμεν εσύ και υπέρ τη λειτουργία τάφτη νυχ των χειρών ημών, δέξεστε κατεξίωση και τη υπαριστήκα οι χιλιάδε αρχαγγέλων και μεριάδε αγγέλων, τα χειροβήμη και το σεραφείμ, εξατέρυγα πολιώματα μετάρρυσε υπεροτών. Τον επινίκιον ημνων άδοντα, βόντα και κραγότα και λέγοντα,

0: και λέγει
1: «Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώς ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη συνέγγις ημών».

0: Ευχαριστούμε σε Βασιλέ Φόρατε, ότι αμετρήτως δυνάμει τα πάντα δημιουργήσας και το πλήθη του ελαίου σου, εξουκόντων εις το ένε τα πάντα παραγαγών. Αυτός δέσπο ουρανόθεν έπιδε, επί τους υποκεκλικότας ητας αυτών κεφαλάς, ουγάρ έκνες και κέματι, αλλά στο φοβερό Θεό, σίουν δέσπο το προκείμενα, πάση μες αγαθέν εξομάλισον και τενικά στην διακρίαν της πλέους σύμπλεσον, της ουδοπορούς συνόδευσον, τους νοσούντας ίασε ο ιατρός ψυχών και το σωμάτων ημών. Χάριτι και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού με του ευλογητώσι, συν το Παναγείο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Πρόσχες Χριστού Χριστέ ο Θεός ημών, εξ Αγίου κατοικτηρίου σου και από θρόνο του βασιλεία σου και ελθέας το γεια σε εμάς, ο άνω του Πατής καθημένος, και ό,τι μην αωρά το συνόν, και καταξίωσαν κρατιά σου, Κυρί, με τα δούμε την χαρά του σώματός σου, και του τιμήμα προς και δήμο παντή το λόγο, ο Θεός ήλας με το λόγο και κυλήσουμε. Πρόσχομεν τα Αγία της Αγίας.

0: Νυν και αείν και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Πληρωθεί το δοστόμα ημών εν αίσεως σου, Κύριε, όπως ανυμνήσομεν την δόξαν σου, ότι εξίωσας ημάς των Αγίων σου, με τας χειρ μυστηρίων, τηρήσον ημάς

0: Πατρίς των Θείων Αγίων, ακράτων αθανάτων, επ' ουρανίων και ζωπιών, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσουμε το Κυρίο.
1: Δόξα σοι, Κύριε.

0: Φίλος και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι εσύ ο αγιασμός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομε, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εν ειρήνη προέλθομεν, του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κυρία Λέησον, Κυρία Λέησον, Κυρία Λέησον, ενώ Κύριε ευλόγησον Πάτε.
2: Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζων τους επισήπει πειθώτας, σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σε αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψη μας τους ελπίζοντας επί σε. Η ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου, τις ερεύσει, τις άρκους εν ημών, το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν δόρημα τέλειον, αν αθενεστή, καταβαίνω εξ πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησαν εν απέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την ειν και αΐ και εις τους αιώνας.

0: Κύριε Κύριε και Έλεος έλθει εθυμάστη αυτού Θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε ενήν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα Χριστέ ο Θεός ελπίσιμο Κύριε δόξα Σοι. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Παναχράτου και Παναμών Μηγιάς του Μητρός, δυνάμει του Τιμίου Ξοποιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Νεπρινού Δυνάμενες Σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Δόξου Προφητού Δρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμενων Αποστόλων Πέτρο και Παύλου και Πάντων, των Αγίων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμενων Πέτρο και Παύλου, των Αγίων των Αγίων Πατρών Σιμών Ιωάννου και Επισκόπου στην Επόλη, σωστό μου, τη Θεία Μυσταγωγίαν επιτελέσαμε, των Αγίων Πατρών Σιμών Νικολάου και Επισκόπου Μήνου Λυκαία Σωματουργού, το Αγίον Δόξου Μεγαλομάητερος Γεωργίου του Τροπεοφόρου, της Οσίας Μητρός Σιμών Θεοδόρας, της Βασιλίσσης, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωκήμ και Άνης, Διονυσίου και Χριστίνης, των Μαρτύρων και των Συναυτής Μαρτύρων, όν τη μνήμη επιτρών και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε εμάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θάνατο θάνατο πατή σας, και της μνήμασης ζωή χαρισάμενος. Η Αγία Τριάδα φυλάξει πάντα μας, Χριστός Ανέστη. Καλή εβδομάδα. Θεός σε ευλογεί.
2: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση. Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι τη Δευτέρα, 18 Μαΐου 2026, στις 7 το απόγευμα, στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άρτης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτης με θέμα «Οι ηλεκτρονικές, τηλεφωνικές και άλλου είδους απάτες. Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο. Καλούνται όσοι επιθυμούν να προσέλθουν». Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως. Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την Τρίτη, 19 Μαΐου 2026, στις 9 το βράδυ, επευκαιρία της αποδόσεως της εορτής του Πάσχα, θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία στον Ιερό Ναό των Ισοδίων της Θεοτόκου, Αγίου Μερκουρίου, στη Μητρόπολη, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης, κυρίου Καλινίκου, εκ της Ιεράς Μητροπόλεως. Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την 21η Μαΐου 2026 η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την ανάληψη του Κυρίου. Επευκαιρία της εορτής, την παραμονή, Τετάρτη 20 Μαΐου 2026, στις 7 το απόγευμα, στον νεοναγερθέντα Ιερό Ναό της Αναλήψεως του Κυρίου, στο νέο κημητήριο του Δήμου Αρταίων, στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων, θα πραγματοποιηθεί λιτάνευση της εικόνος της Αναστάσεως και αμέσως μετά θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης, κυρίου Καλινίκου. Ανήμερα της εορτής της Αναλήψεως, 5η 21 Μαΐου 2026, στις 7 το πρωί, θα τελεστεί Θεία Λειτουργία. Όσοι επιθυμούν μπορούν να προσέλθουν. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως. Γίνεται γνωστό στον ευσεβή λαό της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης ότι και φέτος θα εορταστεί με λαμπρότητα η σύναξη των εν Μητροπόλη Άρτης Αγίων. Οι λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν των εν Μητροπόλη Άρτης θα πραγματοποιηθούν στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης κατά το ακόλουθο πρόγραμμα. Το Σάββατο, 23 Μαΐου 2026, στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί Μέγας Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης, κυρίου Καλινίκου. Την Κυριακή, 24 Μαΐου 2026, το πρωί, θα τελεστούν Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.

Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 18 Μαΐου, μνήμη των Αγίων και εν δόξων μαρτύρων Πέτρου, Διονυσίας, Χριστίνης, Ανδρέου και Παύλου. Κατά την εποχή του διωγμού του Δέκιου, ο Πέτρος, ένας νέος χριστιανός από τη Λάμσακο του Ελισπόντου, με γενναία καρδιά και φλογερή πίστη, συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του διοικητή της Αβίδου. Πιεζόμενος να θυσιάσει στην Αφροδίτη, ο Πέτρος αποκρίθηκε ενοχλημένος ότι ποτέ δεν θα μπορούσε να λατρεύσει μια αισχρή πόρνη, γιατί η λατρεία και η δοξολογία θα έπρεπε να απευθύνονται στο μόνο αληθινό Θεό. Ακούγοντας τα λόγια αυτά, ο δικαστής διέταξε να τον δέσουν με αλυσίδες σε έναν τροχό. Τοποθετήθηκαν ξύλα ολόγυρα με τρόπον ώστε με την περιστροφή του τροχού ο Άγιος να προσκρούει επάνω τους και να συντρίβονται τα κόκαλά του. Όσο πιο σκληρό ήταν το μαρτύριο, τόσο περισσότερο θάρρος έδειχνε ο αθλητής του Χριστού και με ένα χαμόγελο ευσπλαχνίας για τους διώκτες του ευχαριστούσε τον Χριστό που του χάριζε μια τέτοια εγκαρτέρηση. Βλέποντας ότι είχε νικηθεί από την καρτερία του μάρτυρα, ο διοικητής τελικά έδωσε εντολή και τον αποκεφάλισαν. Μετέβη κατόπιν στην Τροάδα, συνοδευόμενος από λαμπρή ακολουθία. Οδήγησαν σε αυτόν τρεις χριστιανούς, τον Ανδρέα, τον Παύλο και τον Νικόμαχο. Ο Νικόμαχος ομολόγησε ότι ήταν χριστιανός μεγαλοφόνος και με τολμηρή παρησία, αλλά δεν μπόρεσε να αντέξει στα βασανιστήρια και αρνήθηκε την πίστη του. Μόλις θυσίασε, εγκαταλελειμμένος από το Θεό, έπεσε θύμα του δαίμονα και κυριευμένος από κρίση μανίας, παρέδωσε την ψυχή του με άθλιο τρόπο. Μια νέα κόρη 16 ετών που παρευρισκόταν εκεί, η Διονυσία φώναξε τότε: «Αχ, δύστυχε, πώς μπόρεσες για μια ώρα ζωής να επισύρεις επάνω σου τα αιώνια δεινά που κανείς δεν δύναται να περιγράψει». Συνελήφθη πάρα αυτά και οδηγήθηκε ενώπιον του διοικητού, όπου και ομολόγησε ότι είναι χριστιανή και παραμένοντας απαθής στις απειλές, παραδόθηκε σε δύο έκλητους νέους. Ενώ για πολλές ώρες εκείνοι επιχειρούσαν να νικήσουν την δημοσύνη της, ο φύλακας άγγελος της νεαράς Παρθένου παρουσιάστηκε με τη μορφή περίλαμπρου πλάσματος που γέμισε τρόμο τους ανέσχυντους, οι οποίοι πέφτοντας στα πόδια της Αγίας την νικέτευσαν να με ζητεύσει για χάρη τους. Το πρωί το συγκεντρωμένο μπροστά στο παλάτι πλήθος, εξημένο από τους ιερείς της Αρτέμιδος, απέτησε με φωνές μεγάλες να του παραδοθούν ο Ανδρέας και ο Παύλος. Αρνούμενοι να θυσιάσουν στην Άρτεμη, ραβδίστηκαν και εν συνεχεία παραδόθηκαν στο λαό για να λιθοβοληθούν. Ειδοποιημένη από την οχλοβοή, η Διονυσία δραπέτευσε από τη φυλακή, έτρεξε στον τόπο της θανάτωσης και ρίχθηκε με λυγμούς πάνω στα σώματα των μαρτύρων που άφηναν την τελευταία τους πνοή λέγοντας: «Για να ζήσω μαζί σας στους ουρανούς, θα πεθάνω μαζί σας στη γη». Την τράβηξαν βίαια από τους συναθλητές της, με διαταγή του τυράννου που δεν ήθελε να ικανοποιήσει την επιθυμία της και την οδήγησαν σε άλλο τόπο όπου και την αποκεφάλισαν.

Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ηρακλείου, Παυλίνου και Βενέδημου. Ο Ηράκλειος, ο Παυλίνος και ο Βενέδημος ήσαν χριστιανοί της Αθήνας που κήρυταν άφοβα το Ευαγγέλιο και παρότριναν δημοσίως τους εθνικούς να απαρνηθούν τις δυσιδαιμονίες τους. Συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στον διοικητή. Αφού μαστιγώθηκαν και υπέστησαν άλλα βασανιστήρια, τους έριξαν σε αναμένη κάμινο όπου ολοκλήρωσαν το ένδοξο μαρτύριό τους.

Μνήμη των 7 παρθένων μαρτύρων, των Εναγκύρα, Αλεξάνδρας, Τεκούσης, Κλαβδίας, Φαϊνής, Εφρασίας, Ματρώνης και Ιουλίας και του Αγίου Μάρτυρος Θεοδότου. Ενώ μενόταν ο μεγάλος διωγμός στην Άγκυρα της Γαλατίας περί το 303, ο διοικητής Θεότεκνος, άνθρωπος σκληρός και αιμοδιψής, διέταξε να συλλάβουν 7 σεβάσμιες παρθένες αφιερωμένες στο Θεό παιδιόθεν. Καθώς αυτές παρέμειναν ακλόνητες στην πίστη τους, τις παρέδωσε σε έκλητους νεαρούς για να υποστούν προσβολές. Ένας από αυτούς, ξεπερνώντας τους άλλους σε ενεσχυντία, άδραξε την Τεκούσα που ήταν 70 ετών και θέλησε να ασελγήσει επάνω της. Πέφτοντας στα πόδια του με λυγμούς, η Αγία τον οικέτευσε να λυπηθεί τουλάχιστον το γέρικο σώμα της και τα λευκά μαλλιά της,

Όταν έφτασε η ημέρα, τοποθέτησαν τις 7 παρθένους γυμνές πάνω σε ένα άρμα επικεφαλής της επονίδης της αυτής πομπής. Φτάνοντας στην όχθη, αρνήθηκαν με αγανάκτηση να γίνουν ιέριες των ψευδών θεοτήτων και τις έριξαν στη λίμνη με μια μεγάλη πέτρα δεμένη στο λαιμό. Τη νύχτα η Αγία Τεκούσα εμφανίστηκε στον ανιψιό της Θεόδωτο, που τον είχε μεγαλώσει στην αγάπη για την αρετή και ο οποίος με κίνδυνο της ζωής του υπηρετούσε τους ομολογητές και τα θύματα του διωγμού. Του υπενθύμησε πόσο είχε φροντίσει για τη μόρφωσή του και του έδωσε εντολή να πάει χωρίς χρονοτριβή να μαζέψει το σκήνομά της όπως και των άλλων συναθλητριών της, χωρίς να λογαριάζει τον κίνδυνο. Χάρη στην εμφάνιση του Αγίου Μάρτυρος Οσάνδρου που σκόρπισε τους φύλακες που βρίσκονταν στην όχθη της λίμνης και σε μια φοβερή καταιγίδα που απόθυσε τα νερά προς την ακτή, ο Θεόδωτος και οι σύντροφοί του μπόρεσαν να βρουν τα σώματα των Αγίων Μαρτύρων και πήγαν να τα εντεφιάσουν με τιμή. Την επόμενη ημέρα, όταν έμαθαν το νέο της εξαφάνισης των σωμάτων, έξαλλοι οι εθνικοί συνέλαβαν όλους τους χριστιανούς που μπόρεσαν να βρουν για να τους βασανίσουν. Ένας από τους συντρόφους του Θεόδωτου, μην έχοντας το σθένος να αντέξει στα βάσανα, αποκάλυψε τον τόπο της ταφής. Ο Θεότεκνος διέταξε αμέσως να ξεθάψουν τα σώματα και να τα παραδώσουν στο πυρ. Όσο για τον Θεόδωτο, μόλις έμαθε για την προδοσία αυτή, έσπευσε ο ίδιος να παραδοθεί στο δικαστήριο και έδωσε ένδοξο αγώνα για να εισέλθει θριαμβευτής στη σύναξη των Αγίων Μαρτύρων.

Μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Εφρασίας της εν Νικαία. Κατά τον διωγμό του Μαξιμιανού και Διοκλητιανού, η Αγία Εφρασία κατηγορήθηκε για την πίστη της στο Χριστό και οδηγήθηκε ενώπιον του διοικητή της Νίκαιας, Πρισκυλιανού. Υπευλήθησε φρικτά μαρτύρια και τελειώθη κατά κρυμνιστήσα στη θάλασσα.

Μνήμη του Αγίου Πατρόσιμων Στεφάνου, Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως, γιος του Αυτοκράτορα Βασιλείου του Μακεδόνος, 867 με 886, και αδελφός του Λέοντος VI του Σοφού, ο Άγιος Πατήρ Ιμών Στέφανος διακρίθηκε νωρίς για την αρετή και τη σοφία του. Ήταν μαθητής και σύγγελος του Αγίου Φωτίου, μετά τη δεύτερη εκθρόνηση του οποίου χειροτονήθηκε Οικουμενικός Πατριάρχης, αναλαμβάνοντας με ευαγγελικό πνεύμα τη φροντίδα της χυμαζόμενης εκκλησίας, αναδείχθηκε άγρυπνος ποιμένας, φύλακας της Ορθοδόξου πίστεως, προστάτης για τις χείρες και τα ορφανά, πρόνοια για τους πτωχούς και υπερασπιστής των κατατρεγμένων από τους ισχυρούς. Αφού ολοκλήρωσε επάξια το καθήκον του επί 6 χρόνια, εκοιμήθη εν ειρήνη το 893.

Ο Άγιος Μάρτης Ιουλιανός ενακάνθες βάτου σειρώμενος τελειούται. Ο Άγιος Ιερομάρτης Θεόδωρος, Πάπας Ρώμης, ξεώμενος τελειούται. Η Αγία Αναστασό, η εν της Λευκαδίου, εν ειρήνη τελειούται. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Μαρτινιανού, του εν της Αρεοβίνθου ασκήσαντος.

Ήρωνα Δαβίδ και τα Τχάν της Γεωργίας. Κατά σάρκαν αδελφοί, οι δύο αυτοί Άγιοι μαρτύρησαν το 693 υπό τον Πέρση ηγεμόνα Αμπντούλ, αρνούμενοι να απαρνηθούν το Χριστό. Τες των σών Αγίων πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: 18 Μαΐου. Σαν σήμερα, το 1790, ο Λάμπρος Κατσόνης με το στολίσκο του δέχεται ισχυρή τουρκική επίθεση κοντά στην Άνδρο και αναγκάζεται να διαφύγει στη Μήλο. Σαν σήμερα, το 1821, ο οπλαρχηγός Νικήτας Σταματελόπουλος Νικηταράς κατά τη μάχη των Δολιανών με 300 παλικάρια τρέπει σε φυγή 8.000 Τούρκους, τους οποίους και αποδεκατίζει. Ο Νικηταράς, ήρωας του 21, γεννήθηκε το 1782 στο χωριό Τουρκολέκα Μεγαλόπολης. Με το θείο του Θεόδωρο Κολοκοτρώνη και τον Παπαφλέσσα συνέβαλε στην προετοιμασία του Εθνικού Ξεσηκωμού και στις 23 Μαρτίου του 1821 μπήκε στην Καλαμάτα μαζί με τους άλλους στρατιωτικούς αρχηγούς. Από την αρχή ενσερνίστηκε το στρατηγικό σχέδιο του Κολοκοτρώνη για την κατάληψη της Τριπολιτσάς και πήρε μέρος σε όλες τις επιχειρήσεις για την κατάληψη του διοικητικού κέντρου των Οθωμανών στην Πελοπόννησο. Διακρίθηκε στη μάχη του Βαλτετσίου, ενώ αποφασιστική ήταν η συμβολή του στη μάχη των Δολιανών, όπου ανέδειξε στο έπακρο τις στρατιωτικές του ικανότητες. Μέχρι το τέλος του αγώνα, ο Νικηταράς ήταν στην πρώτη γραμμή, πολεμώντας είτε στην Πελοπόννησο είτε στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, όπου συνεργάστηκε με τον Οδυσσέα Ανδρούτσο και τον Γεώργιο Καραϊσκάκη. Πήρε μέρος στην άλωση της Τριπολιτσάς και ήταν από τους λίγους αρχηγούς που αρνήθηκε να συμμετάσχει στη διανομή των Λαφύρων. Διακρίθηκε στη μάχη του Αγιονορίου, που αποτελείωσε τη στρατιά του Δράμαλη δύο μέρες μετά τη μάχη στα Δερβενάκια. Κατά τη διάρκεια του εμφύλιου πολέμου, τάχθηκε στο πλευρό του Κολοκοτρώνη, αλλά φρόντισε πάντα να επιδιώκει τον συμβιβασμό και τη συνεννόηση. Μετά την απελευθέρωση, τάχθηκε στο πλευρό του Καποδίστρια και έγινε από τους στενότερους συνεργάτες του κυβερνήτη. Πήρε μέρος στην 4η Εθνοσυνέλευση του Άργους το 1829 ως πληρεξούσιος του Λεονταρίου. Επιόθωνος, περιέπεσε σε δυσμένεια επειδή υποστήριζε το αντιπολιτευόμενο Ρωσικό κόμμα και φυλακίστηκε. Μετά την εξέγερση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843, του απονεμήθηκε ο βαθμός του υποστράτηγου. Το 1847 διορίστηκε μέλος της Γερουσίας και δύο χρόνια αργότερα, στις 25 Σεπτεμβρίου 1849, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών. Άφησε απομνημονεύματα, τα οποία υπαγόρευσε στον Εθνικό Δικαστή Γεώργιο Τερτσέτη. Ο οπλαρχηγός Νικήτας Σταματελόπουλος, Νικηταράς, έμεινε στην ιστορία ως τουρκοφάγος. Στις 18 Μαΐου του 1828, ο Τούρκος διοικητής των Χανίων Μουσταφά Πασάς με 8.000 πεζούς και 300 υπείς προσβάλλει το Φραγκοκάστελο Χανίων, το οποίο υπερασπίζουν οι πυρώτες οπλαρχηγοί Χατζημιχάλης Νταλιάνης και Κυριακούλης Αργυροκαστρίτης, με 600 Κρήτες επαναστάτες. Στη μάχη πέφτουν ηρωικώς οι περισσότεροι υπερασπιστές, μεταξύ των οποίων και οι δύο οπλαρχηγοί. Σαν σήμερα το 1872 γεννιέται ο Μπέρτραντ Ράσελ, Άγγλος μαθηματικός, φιλόσοφος και διακεκριμένος εκπρόσωπος του ειρηνιστικού κινήματος. Βραβεύτηκε με Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1950. Σαν σήμερα, το 1910, ο κομήτης του Χάλεϊ προκαλεί πανικό σε όλο τον κόσμο και τελικά προσπερνά τον πλανήτη μας σε απόσταση ασφαλείας.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανδρίτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
1: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Γέροντος Εφραίμ, με θέμα «Πατήρ Θεόκλητος Διονυσιάτης, ο Αγιορείτης Μοναχός», η οποία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023 κατά τη διάρκεια του 9ου Θεολογικού Συνεδρίου της Ιεράς Μητροπόλεως Ναύπακτου και Αγίου Βλασίου στη Ναύπακτο, με γενικό θέμα «Ο Ναύπακτιος Πατήρ Θεόκλητος Διονυσιάτης».
2: Σεβασμιότατοι Άγιοι Πατέρες, αγαπητοί αδελφοί, χαίρομαι που είμαι εδώ, γιατί πραγματικά είναι μεγάλη ευλογία και χαρά επίσκοποι της Εκκλησίας να τονίζουν αυτές τις προσωπικότητες και μάλιστα ο Άγιος Ναύπακτου. Εμείς στην ουσία σαν αγιορείτες του οφείλουμε πολλά, γιατί επρόβαλε το Άγιον Όρος, θεολογικά εννοώ, και μάλιστα το βιβλίο σας ο Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς ως αγιορείτης, σεβασιότατε, είναι πολύ σημαντικό, διότι βλέπουμε διάφοροι ότι γράφουν περί Αγίου του Παλαμά και με έναν τρόπο να αποσιωπούν τη φίδησή του στο Άγιον Όρος. Και αυτό μας λυπεί. Αλλά ευτυχώς η διαπρόνοια έχει ανθρώπους οι οποίοι καταλαβαίνουν και παραθέτουν την αλήθεια στο πλήρωμα της Εκκλησίας. Πολύ χαίρομαι που εδώ πέρα είναι τέκνο δικό σας ο Πατήρ Θεόκλητος της επαρχίας σας και πάντοτε έτσι το σέβεστε και έτσι τον προβάλλετε. Και με αυτό το συνέδριο νομίζω είναι μια κατάθεση ψυχής αυτών που θα μιλήσουν και αυτών οι οποίοι θα ακούσουν. Και εγώ βέβαια δεν έγραψα μερικές σημειώσεις από αυτά που θυμόμουν, σεβασιότατε. Ο Πατήρ Θεόκλητος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος το συνάντησα το 1975. Και μάλιστα ενθυμίστε, αν θυμίστε μερικοί τότε με την θεολογική αυτή διαμάχη με τον Μακαρίν τον Τρεμπέλα, πόντως αυτός εξέφρασε τη σωστή θέση του Πατήρ Θεόκλητος για τον Άγιο Σημειό και το Άχτους Πούρους και ρυμπά. Και εμείς σαν φοιτητές πρωτοετής τότε με ενθουσιασμό ακούαμε αυτά τα πράγματα, το διαβάζαμε στους αθωνικούς διαλόγους, το οποίο εξέδινε ο Πατήρ Θεόκλητος σε ένα πολύ ωραίο γκέγκλι των περιοδικών τότε. Αυτός το ανέλαβε και ως αντιπρόσωπος και ως πρωτεπιστάτης. Και πράγματι πήγαμε να το γνωρίσουμε, δεν το ξέραμε ποιος είναι. Λέγαμε, πού είναι το, λέει, μας είπαν εκεί στις Καρίς, είναι στο κονάκι της Μονής Διονυσίου. Λέμε, τι θα πει κονάκι, δεν ξέραμε τίποτα εμείς. Αμύτη τελείως και λοιπά. Λέει, κονάκι, τι είναι κονάκι. Τέλος πάντων, χτύπησαμε 2-3-4 κονάκια, είχαμε λάθος. Τελικά το βρήκαμε. Βγαίνει ένας μοναχός έξω. Λέει ότι θέλουμε τον πατέρα, είμαστε 5 φοιτητές. Λέμε, θέλουμε τον πατέρα Θεόκλητο. Λέει, ακούστε, λέει, θα το φωνάξω, αλλά επειδή είχε ένα γρυπνή αψές και είναι πολύ κουρασμένος, μην τον ταλαιπωρήσετε πολύ. Λέει, περάστε μέσα και θα το φωνάξω. Περάσαμε μέσα, καθίσαμε. Έρχεται ο ίδιος μοναχός και λέει, εγώ ημιον ζητείτε. Και μας έκανε την πρώτη εντύπωση, διότι ξέρετε, ο Πατήρ Θεόκλητος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος εξεσκόνιζε τη γραφή και μάλιστα και στα αστεία και στα σοβαρά μιλούσε πάντοτε με γεωγραφικά χωρία. Και αυτό είναι πάρα πολύ έτσι. Θεωρείται πολύ εκπαιδευμένος ένας άνθρωπος ο οποίος μιλά με αυτόν τον τρόπο. Θυμάμαι, σεβασμιότατε, μία μέρα πήρε τηλέφωνο τότε στα πρόθυρα της κοινοβουλής της Μονής Βατοπεδίου. Λέει, θέλω τον γέροντα Ιωσήφ, λέει, ως πρώτος. Του λέω, γέροντα, είμαι ο παπά Εφραίμ, αίσι ο μέλλον λυτρούσε τον Ισραήλ. Αμέσως. Θέλω να πω, ήταν τόσο ετοιμόλογος και ζητά την κοινοβιοποίηση. Αυτές οι λεπτομέρειες, ξέρετε, δείχνουν το χαρακτήρα του ανθρώπου. Είπε εκεί στην κοινοβιοποίηση σας σαν πρωτεπιστάτης ότι, διότι ξέρετε πολύ καλά, ότι ήταν πολύ εναντίον των ιδιορύθμων. Και πράγματι, όταν μιλούσα για τα ιδιόρυθμα στο Άγιον Όρος, είναι αυτός ο ψόγος των ιδιορύθμων, έτσι έλεγε. Και μάλιστα ήρθε η εξαρχία τότε, και θα ερχόταν στο βατοπέδι πριν να πάμε εμείς για να δει και πέθανε ο μακαρίτης ο Αθανάσιος, ηγούμενος της μνήμης της Λαύρας. Και λέει, δεν μπορούμε να πάμε στο βατοπέδι, λέγε, πρώτε θα πάμε στην κηδεία. Λέει, θα πάτε στην κηδεία ενός νεκρού και κοιμημένου και τι θα προσφέρετε. Και δεν θα πάτε στο βατοπέδι που είναι όζον τότε, έλεγε διάφορα για το βατοπέδι. Και τελικά τους μετέπεσε και τους έφερε στο βατοπέδι και προωθήθηκε η κοινοποίηση της μονής. Θέλω να πω, ήταν πολύ έτσι διασώτης των κοινοβίων, οι οποίοι, γιατί, διότι αυτό που είπε ο Σεβασμιότατος, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος εξέφραζε τον πατερικό λόγο, αλλά και τον ευείον. Εκεί ήξερε τι σημαίνει κοινόβιον, ήξερε τι σημαίνει διόρυθμο και όλα αυτά τα αντιμετώπιζε θεολογικά. Γι' αυτό και όταν ήρθε εκεί, μίλησε και είπε ότι στην ομιλία του εκεί με κλάματα πολλά, ότι ξέρεις, αυτή η μονή σαν ιδιόρυθμο έστειλε μπολέψυχε στον Άδη. Έτσι είπε τώρα, με την απλότητά του και λοιπά. Και μετά που βγήκαν έξω ένας από τον ηγουμένο, του κάνει μια επίθεση. Μετά που με βρήκε, λέει, τέκνον, υπέστην ονειδισμόν εν πάση τη δόξη μου. Δηλαδή είχε όλα τα του σταυρού, ο Άγιος Πρώτος φορεί τρεις σταυρούς. Λοιπόν, και τα είχε αυτά και λέει, και το έλεγε με χιούμορ, αλλά και τα αντιμετώπιζε πνευματικά. Θέλω να πω ότι ο πατήρ Θεόκλητος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος φαίνεται, όχι φαίνεται, αποδεικνύεται ότι υποδούσε τον Θεό, διότι πάντοτε συναντούσε ανθρώπους πνευματικούς. Τον Άγιο, τον Γέροντα Αθανάσιο, τον Ιβυρίτη, τον οποίο τον πρόβαλε και έγραψε για τον άνθρωπο αυτό, που ήταν όσιος άνθρωπος, θεοτοκόφιλος κλπ. Είχε πολλές φιλίες με τον Άγιο Παΐσιο, είχε πολλές πνευματικές σχέσεις με τον Γέρο Τείχωνα, τον Γέροντα του Αγίου Παϊσίου. Και αυτό το πράγμα δείχνει ότι ένας άνθρωπος ο οποίος όχι απλώς γνωρίζει κάποιον, αλλά συνδέεται με μια στενή πνευματική σχέση, αποδεικνύει αυτόν τον πόθο που είχε αυτός ο άνθρωπος. Και πράγματι είχε πόθο, και αυτό το οποίο έτσι βιώσαμε κοντά του όσο μπορούσαμε βέβαια, έτσι πάντοτε ήταν άνθρωπος ο οποίος, όπως είπα και στα αστεία του, το οποίο θα σας πω ακόμα ένα αστείο, υπήρχε μια περίοδο Σεβασμιότατε που το κονάκι της Μονής Διονυσίου ήταν σε υποανέγερση και φιλοξενούσαμε ως πρωτεπιστάτης στο κονάκι της Μονής Βατοπεδίου. Και εγώ είχε να πω μια μέρα εκεί που ήταν στην τράπεζα και ο Άγιος Πρόεδρος και οι πατέρες οι δικοί μας εκεί και ο αντιπρόσωπος και ο κονάξης και λοιπά. Και τι να τους πω, εγώ λέω καλή όρεξη αφού τρώτε. Τους βρήκα στο φαγητό. Τέκνο, είσαι και ηγούμενος και έφυγες στους μοναχούς καλή όρεξη, επιτρέπεται αυτό? Καλά μου έκαμε πρόσφαλε. Λέει, δεν επιτρέπεται καλή όρεξη να φύγουμε στους μοναχούς. Και όλα αυτά, ξέρετε, ήταν ένα χιούμο το οποίο έκρυβε πίσω μια βαθιά πνευματικότητα. Και αυτός ο άνθρωπος, παρόλο που ήταν και έτσι έλεγε αυτά τα ωραία, είχε πολύ αίσθηση και πάντοτε όταν συναντούσα και μιλούσαμε, ετώνιζε πάρα πολύ την αίσθηση την πνευματική. Και μου έλεγε, θυμάμαι, τέκνον, έτσι πάντα έλεγε, τέκνον, ξέρετε τι θησαυρόν έχει η Εκκλησία? Μας δίνει αυτή την πνευματική αίσθηση, που αυτή είναι η μαρτυρία του Χριστού. Αυτήν πρέπει να έχουμε και αυτήν πρέπει να αυξάνουμε. Και έλεγε διάφορα πράγματα που μας ενθουσίαζαν πραγματικά. Και αυτός, όπως μου έλεγε ο ίδιος, νομίζω κάπου το γράφει κιόλας, όταν ήταν δόκιμος, του έδειξαν η Παναγία έναν όραμα και είδε μία μοναχή εκεί στο παρεκκλήσιο, δεν ξέρω παντενικό λέω αν το ξέρετε αυτό, στο παρεκκλήσιο του ακαθίστου, που του εξαναγούσε δίθεν να δει μερικά για λείψανα. Και έβλεπε εκεί σε κάτι φέρετρα, κάτι νεκρούς οι οποίοι κινούνταν πολύ λίγο και του λέγει αυτή η μοναχή. Και εσύ, του λέει, που είσαι δόκιμος, για να πετύχεις τον μοναχισμό πρέπει να γίνεις σαν αυτούς, πρέπει να νεκρωθείς. Και του έλεγε πάντοτε με πολλά δάκρυα, και αυτό το οποίο είχε ο πατήρ Θεόκλητος, γι' αυτό και μιλούσε περί θείου έρωτος, και ξέρετε όλα αυτά που ανέφερε και ο Σεβασμιότατος, είναι δικές του εμπειρίες υπομορφή διαλόγου, και τα έλεγε πάντοτε. Και δεν είναι συγκίνητο συναισθηματικά ο πατήρ Θεόκλητος. Δεν έχει σχέση, όταν κανείς το ζούσε, δεν έχει σχέση με συνέστημα, δεν έχει σχέση με μια κατάθλιψη ή μια μελαγχολία και ξέρω, κλαίει εύκολα. Όλο αυτό και το κλάμα που είχε, και μάλιστα δεν μπορούσε να πει κάτι, ας πούμε, αν τον έπιανε μια τέτοια κατάνοιξη, που απορούσε πώς αυτός ο άνθρωπος, ας πούμε, ήρθε μια μέρα να μας φέρει έναν τεμάχιο λειψάνο σαν πρωτεπιστάτης του Αγίου Κοσμάτου Πρώτου. Και ήταν η ώρα του Εσπερινού. Και εκεί είπε τον προημιακό σεβασμιότητα μεταλλιγμών. Που αυτό δεν ήταν απλό πράγμα. Και πράγματι ετώνιζε μπορεί και ένα λόγο που αγάπησε τον Άγιο Νεκτάριο και έγραψε και βιογραφία. Δεν ήταν ότι δεν υπήρχαν άλλες βιογραφίες για τον Άγιο Νεκτάριο, αλλά μου έλεγε τέκνον, εγώ θέλω να προβάλλω τον Άγιο Νεκτάριο ως μοναχόν. Διότι ο Άγιος Νεκτάριος είναι μοναχός και πρέπει να τονιστεί η εσωτερική του κατάσταση. Πρέπει να τονιστεί ο θείος Έρος που μου αρέσει πολύ εκεί ότι δεν έχει σχέση με συναισθηματισμό, δεν έχει σχέση με ψυχολογικά αίτια, αλλά είναι σχέση με μια καθαρά πνευματική κατάσταση. Και το Όδησι Κοφαντίθιν τέκνο, τι χάρη πήρε αυτός ο Άγιος. Και πράγματι, έτσι ό,τι έκανε, τα έκανε με πολλή έτσι, αίσθηση, με πολλή πνευματική ευθύνη και μάλιστα συμμετείχε σε αυτό που έγραφε ο ίδιος και πολλές φορές μου έλεγε σεβασμιότητα, δεν ξέρεις μου, λέει, γράφω και πολλές φορές σταματώ, έχω τόσα δάκρυα, έχω τόσο κλάμα που σταματώ αρκετή ώρα, κλαίω στο Χριστό και αισθάνομαι μια φωτιά μέσα μου να με κατακρεουργεί αυτή η φωτιά και μετά λέει συνέρχομαι σιγά σιγά αλλά και μετά που σταματώ αισθάνομαι μια τέτοια γλυκύτητα μου λέει που πραγματικά με βοηθάει χάρη του Αγίου Πνεύματος και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό και θυμάμαι πήγα μια φορά που έγραφε το βίο του Αγίου Γερασίμου τη Μικρά Γερανίτου μου λέει τέκνον το Γερασιμάκι το φωνάζαμε Γερασιμάκι Γερασιμάκι αλλά τώρα μου που έφεραν τα στοιχεία και γράφω τη βιογραφία του, είναι μεγάλος Άγιος. Και αυτό το μου το έλεγε πριν πόσα χρόνια. Γιατί ακριβώς ο άνθρωπος και ο πατήρ Θεόκλητος ήταν πάρα πολύ αυστηρός στο θέμα των Αγίων. Δεν του άρεσε να πούμε, ξέρεις αυτός ένα Άγιος και πρέπει να προβληθεί με μια κοσμική διάθεση και μια κοσμική θεώρηση. Ήταν πολύ σημαντικός και μάλιστα μου έλεγε ένας λόγος που αγάπησα πάρα πολύ τον μακαριστό γέροντα Αθανάσιο Νιβηρίτη ήταν γιατί αγαπούσε με έναν σωστό τρόπο τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη και μου έλεγε ότι αν δεν υπήρχε ο Αθανάσιος ο Νιβηρίτης ίσως σήμερα δεν θα προεβάλλε τον Άγιος Νικόδημος ο οποίος μου λέει ένα θησαυρός παιδί, θησαυρός και εγώ βλέπω τα συγγραμματά του, διαβάζω, τι να σου πω. Και μάλιστα κινήτων και έκανε διάφορα αυτά που πραγματικά συγκλονιζόταν ο ίδιος. Γι' αυτό το άλλο που θέλω να πω είναι ότι ο γέροντας Θεόκλητος με αυτό το βιβλίο μεταξύ ουρανού και γης που τώρα πήραμε ευλογία από τον γέροντα της Μονής Διονυσίου των Αγαπητών γέροντα Πέτρων ο οποίος θα το εκδώσουμε εμείς τώρα όσο ετοιμάζει δίνει στα τυπογραφία γιατί έχει εξαντληθεί προπολού. Που ξέρετε ότι αυτό το βιβλίο και πρόβαλε την Ορθόδοξη Πνευματικότητα και πρόβαλε τον Ορθόδοξο Μοναχισμό, πήρε το βραβείο Ακαδημίας Αθηνών και είναι κάτι πολύ σημαντικό βιβλίο το οποίο νομίζουμε ότι μερικοί πατέρες που είναι έτσι συνετοί και διακριτικοί συνέβαλαν πάρα πολύ αυτό το βιβλίο να έρθουν αρκετοί μοναχοί και στο Άγιον Όρος και στα άλλα μοναστήρια. Γι' αυτό την ώρα που μιλούσαν ο πατήρ Θεόκλητος δεν είχε. Διότι είναι αλήθεια ότι τρεις ήταν αυτοί που συνέβαλαν στο θέμα του Κηρύττην ώστε να εκτιμήσουν οι άνθρωποι του Άγιον Όρος και ιδιαίτερα. Ήταν ο γέρο Θεόκλητος που ήταν μόνος του τότε, ο πατήρ Βασίλειος ο Κοντικάκης και ο πατήρ Γεώργιος ο Καψάνης. Αυτοί οι τρεις ήταν που πραγματικά ήρθαν στα πανεπιστήμια, ήρθαν στις καθέδρες των κόσμων και πρόβαλαν με έναν σωστό τρόπο. Αλλά το θεμέλιο αυτών όλων ήταν ο πατήρ Θεόκλητος, ο οποίος μιλούσε τότε χωρίς να υπάρχει άλλος. Και μάλιστα αυτός εισεχαιρόταν, δεν απέρριψε τους νέους που ήρθαν είτε από τα Μετέωρα είτε από άλλα μοναστήρια έξω και επάνδρασαν τα Άγιον Όρος, αλλά έλεγε ένα πράγμα το οποίο νομίζω ότι δικαιώθηκε εν την ημέτρο. Λέει φοβάμαι τους νέους όταν πάρουν την διοίκηση. Οι νέοι είναι δύσκολο στη διοίκηση και το βλέπουμε και εμείς οι ίδιοι ότι είναι δύσκολο πράγμα. Το να είναι ουέλεοι στο έθνος που η βασιλεύση είναι νεότερος, που λέει και η Γραφή, η Παλαιά Διαθήκη. Θέλω να πω ότι πάντοτε φοβόταν ότι ήξερε τι ζημιά κάνει η διοίκηση πάντοτε σε κάθε άνθρωπο, αλλά περισσότερο σε έναν νέο, γι' αυτό πάντοτε είχε έναν πόνο. Αλλά τους νέους μοναχούς τους είδε με πολύ, έτσι, με πολύ καλή διάθεση, τους αγκάλιασε και μάλιστα αγαπούσε πάρα πολύ τον παππού μας, τον Όσιον Ιουσήφ τον Ησυχαστή, που και ο γέροντάς του, ο γέρο Γαβρίλ, είναι αυτός ο οποίος έτσι έγραψε στο γεροντικό, το δικό του Διονυσιάτικο γεροντικό, που γράψει ότι υπάρχει η Σικαστή στην Νέα Σκύδρο, ο οποίος είναι πρικισμένος με διορατικό και προορατικό χάρισμα. Και μάλιστα ο πατήρ Θεόκλος τότε σαν νέος έπαιρνε διάφορους θεολόγους, έτσι, εγκρίτους επιστήμονες και ακαδημαϊκούς, και πήγαινε στο γέροντα Ιωσήφ την Ασκήτη, τον παππού μας, δηλαδή στον Όσιο, και μιλούσαν και συζητούσαν και έφευγαν, όπως μας είπαν, πολύ αναπαυμένος και πολύ καταναρριγμένος. Ήταν άνθρωπος ο οποίος είχε πολύ σωστή εκκλησιολογία, να ξέρετε, και εμείς, επειδή στο Άγιον Όρος είμαστε και λίγο απ' έξω από τα πεπραγμένα της Εκκλησίας, καμιά φορά μου έλεγε, δεν μου αρέσει, μου έλεγε, ότι μερικοί και ηγούμενοι και μοναχοί πάνε, μιλούν σε διάφορες επαρχίες και δεν έχουν σχέση με τον επίσκοπο. Και όταν του έλεγα, εγώ γέροντα του λέω, ο γέροντας ο δικός μου δεν μου επιτρέπει να πηγαίνω αν δεν έχει ευλογία από τον επίσκοπο. Μου λέει, μπράβο, μπράβο παιδί μου, μπράβο. Και έλεγε, τότε θυμάμαι το θύμα της Λάριστας, του θεολόγου τότε και λοιπά, αυτών όλων που αντέδρασαν τότε στον επίσκοπο που έβαλε η Εκκλησία και λέει, είναι λάθος αυτό και το... Και το έτσι του καυστηρίαζε, δεν πρέπει να αντιστάμε στην Εκκλησία. Και μου έλεγε πάντοτε αυτόν τον Άγιο Χρυσοστόμο, που οι μαθητέ του, μου λέει, το ξέρεις αυτό? Του έλεγα να μην στα, οι μαθητέ του επίσκοπου όταν εξορίστη, του έλεγε να μην στα αποχωρήσουμε από τη Σύνοδο, γιατί διαμαρτυρόμεθα. Και τους έλεγα, και τους έλεγε, λέει, ο Άγιος Χρυσοστόμος, όχι, λέει, δεν θα αποχωρήσετε, δεν θα σκιστεί η Εκκλησία, διότι αδικούμαι εγώ προσωπικά. Θα μείνετε και θα υπογράψετε ότι διαφωνείτε. Και μου το έλεγε αυτό το πατήρ Θεόκλος, και είδε πνεύμα που είχε ο Άγιος Χρυσόστομος, και ενώ οι δικοί μας δεν το έχουν. Και τότε και με τη δική σας εδώ υπόθεση, συμβαζιότατε με το θέμα της μοναστηριού κλπ., τότε ήταν πολύ καταπέρτης ότι δεν είναι σωστό να παραθεωρείται ο επίσκοπος, διότι ήταν, είναι μεγάλο εκκλησιολογικό λάθος. Και πάντοτε μου έκανε εντύπωση, διότι ταυτιζόταν με τον μακαριστό τον γέροντα μου σε αυτό το θέμα, γιατί ήταν πολύ ακριβής στην εκκλησιολογία του. Γι' αυτό και εμείς όταν μπήκαμε στη Νέα Σκήτη, δεν μνημόνευαν αρχιεπίσκοπο Δημήτριον τότε, και όταν ο γέροντας ο μακαριστός δικό μας τότε συνετέλεσε μαζί με τον γέρο Σπυρίδωνα των ξένων των μακαριστών, και τότε επανέφεραν το μνημόσυνο του αρχιεπίσκοπου Δημητρίου τότε, που και ο γέρο Βαρλαάμ και διάφοροι που ήταν παλιοί, μόλις πρώτης μνήσε την κύριε του αρχιεπίσκοπου Δημητρίου, η βοήθειά σου, εφώναζε άκουρο όλο το καθολικό, ας πούμε, τώρα εκεί. Ναι, και είναι σημαντικό πράγμα που μου άρεσε στον πατέρα Θεόκλητο να, έτσι, να είχε αυτήν την ωραία εκκλησιολογία που με χαροποιούσε πάρα πολύ. Και μια φορά κάποιος μου έλεγε, ο οποίος όταν τον είδε ο Άγιος Παΐσιος εκεί στη Δάφνη, του έλεγε, πάντα Θεόκλητε, σε βλέπω σε πολύ φως, του λέει. Τι γίνεται μαζί σου? Τον έβλεπε έτσι, διότι πράγματι ήταν ένας χαριτωμένος άνθρωπος, ο οποίος μπορεί με μερικές αφέλειες καμιά φορά να το θεωρούσες ότι είναι αδιάκριτος, αλλά δεν ήταν έτσι. Ήταν άνθρωπος πολύ ταπεινός, και μάλιστα τότε κοιμήθη την ημέρα του Αγίου Προδρόμου 7 Ιανουαρίου που πανηγυρίζει η μονή του. Τότε πήγαμε εκεί, εγώ το άκουσα από όλο, και πήγαμε τον πατέρα Ελισσαίο, τον γέροντα Σιμωνόπετρα, στην εξώδια ακολουθία. Ήταν και ο Μακαρίδης ο Μιχαήλ τότε, ο Αυστρίας, και θυμάμαι που μου είπε ο γέροντας ο Πέτρος, λέει, μας εξέπληξε ο πατέρ Θεόκλητος με την κοίμησή του, διότι αυτό το έλεγαν, και λέγεται στο Άγιον Όρος, όταν ένας μοναχός κοιμηθεί στην πανήγυρη της μονής του, είναι ένα σημείο ευαρεστήσεως. Όπως και ο γέρο Ανδρέας στη μονή του Αγίου Πάλφου, που ήταν Άγιος άνθρωπος και είδε την Παναγία κι αυτός, πέθανε την ημέρα της Υπαπαντής και είμαστε παρόντες στην εξόδων ακολουθία του. Και μάλιστα μας έλεγε ο ηγούμενος ο πατήρ Παρθένιος, ότι ο ίδιος ο πατήρ Ανδρέας που επέθανε στην πανήγυρη της μονής του, έλεγε ότι κάποιος εργάτης, πολύ άγιος άνθρωπος που ερχόταν και δούλευε εκεί, επέθανε και αυτός στην Υπαπαντής πριν από χρόνια, και το εκθίαζε τόσο πολύ ο γέρο Ανδρέας γι' αυτό το ότι επέθανε σε αυτήν την ημέρα. Γι' αυτό και πάντοτε, όπως και ο παππούς μας ο Ιωσήφ και άλλοι άγιοι, όπως ο Άγιος Τιμόθεος, ο Επίσκοπος Ευρύπου, ο Άγιος Γεράσιμος από την Κεφαλονιά, πέθανε της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Και αυτό είναι ένα σημείο το οποίο δείχνει την ευαρέσκεια που είχε από τη χάρη του Θεού αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος κοιμήθηκε σε αυτήν την ημέρα της Παναγίας. Είχε, όπως σας είπα, πολύ σχέση και θυμάμαι που μου έλεγε ότι μια μέρα που πήγαινε να δει τον Γέροντα Τίχωνα, ενώ ήταν γύρω προς το μεσημέρι, αυτός άκουσε ψαλμωδίες, χερουβικούς ύμνους. Έμεινε να παίξω λίγο, λέει, διότι λέει, ίσως είναι λειτουργία, διότι ήξερε, μου είπε, ήξερε από τον Γέροντα Τίχωνα ότι μπορεί να κάνει και τρεις ώρες τη λειτουργία, διότι αυτός, όπως μου έλεγε ο Παντιθεόκριτος, ερώτας των χερουβικών, ήταν εκτός αυτού και μπορεί να συνέχιζε το θυμίαμα στο χειρουργικό μετά από μια ώρα. Ήταν τόσο πολύ ερώταν έτσι μετάρσιος των ουρανών και σου λέει φαίνεται ακόμα είναι εκεί και πήγαινε εκεί και δεν ήταν, δεν λειτουργούσε ο πατέρ. Εκτύπησε και έκανε κάτι εργασίες ο πατέρ Τίχωνο, ο γέρο Τίχωνο Μακαριστός, που είναι για μένα και αυτός Άγιος, και άκουεν τέτοιες έτσι ψαλμωδίες που πραγματικά ήταν μια απόδειξη της, της χαριτωμένης εκεί τοποθεσία λόγω των λειτουργιών και της ασκήσεως και της πνευματικής εργασίας του πατρός Τίχωνα. Και αυτό που σας είπα, ότι όντως αυτός ο άνθρωπος, ο γύρω Θεόκλης ο Διονυσιάτης, είχε μια χαρά και έναν πόθο να συναντάει ανθρώπους πνευματικούς. Και αυτό, ξέρετε, είναι ίδιο τη ζήψα τη ανθρώπινη ψυχή που διψά τον Θεό, οπωσδήποτε διψά και θέλει και ποθεί να συναυλίζεται με ανθρώπους που πραγματικά βιώνουν τον Θεό. Και αυτό είναι η συμφωνία των πατέρων. Και όπως ξέρετε, ήταν πολύ, πολύ έτσι ακριβή στο θέμα της καθαρότητος, στο θέμα της ηθικής, στο θέμα της αγνότητος. Και αυτό, όπως ξέρετε, τα έβαλαν και με έναν έγκριτο καθηγήτη που ζει μέχρι τώρα, με τον πολύ ρεσιστόφων, και μου λέει, εγώ δεν έχω πάθος, παιδί μου, αλλά δεν μπορώ, λέει, πονώ την Εκκλησία. Θέλω η διδασκαλία της Εκκλησίας να είναι ατόφια, να είναι ολοκληρωμένη, να είναι, ας πούμε, ξεκάθαρη. Και έτσι πάντοτε, και είχε αυτό το πνεύμα της ομολογίας, ο πατήρ Θεόκλητος το είχε πάρα πολύ. Δεν τον ενδιέφερε ούτε για ανθραπαρέσκηση, είτε για ευγένειες ανθρώπινες, διότι εξάλλου ένας μοναχός όπως ήταν και αυτός δεν ζητούσε τίποτα από κανένα. Γι' αυτό και πάντοτε ξεκίνησε και ως μοναχός μέσα από τα μαγειρία, μέσα από έτσι διακονήματα απλά και ευτελή και φιλόπονα, και σιγά σιγά ο Θεός το βοήθησε, και τότε ο γέροντας τον πατήρ Γαβρίλης, σαν φωτισμένος άνθρωπος, τον κατάλαβε και τον πρότισε και τον έβαλε προϊστάμενο και τον έστειλε για αντιπρόσωπο. Και νομίζω έκανε και αρχιεγραμματέας, έκανε και μετά πολλά χρόνια αντιπρόσωπος και πρωτεπιστάτης, νομίζω 5-6 φορές, πατέρ Νικόλαε, που ήταν σπάνιο. Αυτός και ο Καλλίνικος ο Ευγυρίδης έκαναν τόσες πολλές φορές πρωτεπιστάτες, που πραγματικά ο λόγος του δεν ήταν ότι ήταν λόγιος, αλλά πίσω από τη λογιότητα ήταν και η εμπειρία. Και αυτόν το καταλάβαινες όταν τον έβλεπες, ιδιαίτερα εκεί στο Κονάκι μου το φιλοξενούσαμε σε Βασμιότητε, του άρεσε να διαβάζει την ευχαριστία μετά τη Θεία Μετάλεψη. Τι να σας πω, αυτή η ευχαριστία ήταν με λυγμούς. Δεν ήταν, είναι κάτι το, δηλαδή το σκέφτομαι και συγκινούμαι μόνος μου, εγώ που είμαι σκληρόκαρδος. Θέλω να πω ότι ήταν άνθρωπος ο οποίος είχε πολύ αίσθηση, και μια φορά του είπα, όταν πήγα στον πατέρα Σοφρόνιο, στον Άγιο Σοφρόνιο, ξέρεις γέροντα τι μου είπε ο Άγιος Σοφρόνιος? Μου λέει τότε ο Άγιος Σοφρόνιος, μου λέει, παιδί μου, σήμερα οι άνθρωποι δεν έχουν ισχυρό νευρικό σύστημα και δεν μπορούν να επιδοθούν στην ησυχία όπως οι παλαιότεροι. Αλλά μου έλεγε ο Άγιος Σοφρόνιος ότι οι άνθρωποι είναι μεν αδύνατοι, αλλά ο Θεός είναι έσπλαχος και δεν θέλει να στερήσει από την πνευματική κατάσταση που ποθεί η ψυχή. Που ρίμεν η σάξα είναι ασθενής, αλλά το πνεύμα είναι πρόθυμο. Και εγώ, λέει, βρίσκομαι τη μικρή μου πείραν, δεν ξέρω αν σας το είπε και εσάς αυτό, ότι η Θεία Λειτουργία αναπληρώνει την ησυχαστική ζωή. Διότι μέσα στη λειτουργία ο άνθρωπος μπορεί να πάρει πάρα πολύ χάρη. Και του το είπα και με πήρε και με φίλησε. Τόσο πολύ του άρεσε αυτό το πράγμα και τόσο πολύ συμφωνούσε ο ίδιος, που σαν να πανηγύρισε ότι τρόπον να επαληθεύτηκε μία θέση που είχε αυτός, που ήταν πάρα πολύ λειτουργικός άνθρωπος. Πάρα πολύ λειτουργικός άνθρωπος. Και εκεί στο Κονάκι θυμάμαι που έτσι το φιλοξενούσαμε μερικούς μήνες σαν πρωτοπιστάτης που ήταν, επειδή ήξερα ότι ήταν λειτουργικός, προσπαθούσε και είχε σχεδόν κάθε μέρα Θεία Λειτουργία με έναν ιερομόναχο, και τόσο πολύ εφρενόταν και τόσο πολύ έτσι επληρωνόταν, σαν εδώ μια πλήρωση που λέει, αυτό που μου δίνεται δεν είναι το φαγητό, τι είναι το φαγητό, όπως έλεγε, είναι αυτό που μου κάνετε Θεία Λειτουργία κάθε μέρα, και ενίστευε και κοινώνησε καθημερινά. Γιατί ακριβώς ήταν ένας άνθρωπος που ήταν μύστης της αυτής της πνευματικής ζωής και πολύ λειτουργικός άνθρωπος και ήξερε εξ εμπειρίας ότι όντως η Θεία Λειτουργία αναπληρώνει και δίνει πάρα πολύ χάρη στον άνθρωπο. Και όπως ξέρετε, στο θέμα της νεωράς προσευχής, ο οποίος πράγματι μας έλεγε πολλές φορές για την νεωρά προσευχή, και αυτό το οποίο ετώνιζε πάρα πολύ, που είναι πατερικός, διότι ο πατήρ Θεόκλητος ακριβώς μετέφερε, ήταν αυτό το πρόσωπο της παλαιάς σχολής των Αγιοριτών, που μετέφερε το πνεύμα των πατέρων, και δεν υπήρχε νύχνη έτσι φιλοσοφίας και φιλολογίας κλπ. Είχε μένα, αλλά αυτό έβλεψε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος ζούσε την πνευματική ζωή, ζούσε τη χάρη του Θεού, ήξερε την χάρη του Θεού. Γι' αυτό και συνεχώς, ας πούμε, ενώ μιλούσε Ιησού μου, Ιησού μου, Ιησού μου, συνέχεια έλεγε, και έβλεπε ότι ένας άνθρωπος που αγάπησε τον Θεό και πραγματικά ήταν συνδεμένος με τον Θεό. Και μάλιστα όταν αυτό το οποίο έτσι διέκρινα εγώ τώρα, μπορεί και να κάνω λάθος, αλλά ενώ μιλούσαμε σεβασμιότητα, θα θυμάστε, δεν ήταν παρόν. Δηλαδή ο νους του ήταν κάπου αλλού. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι να φρονούμε τάνο και μήτα επί της γης. Αυτός ο άνθρωπος ήταν τέτοιος άνθρωπος. Συνεχώς μέσα του, ενώ μιλούσε, να άκουε, συνεννοεί το μαζί σου, το φρόνημα του ήταν εις τον ουρανό και πάντοτε είχε έναν πόνο. Είχε έναν αστεναγμό, είχε έναν πένθος, το οποίο ήταν μόνιμο. Και αυτό το πένθος, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, όταν καλλιεργηθεί στον το χρόνο, μετά έρχεται σε κλάμα κλπ. Και είχε αυτό το δάκρυ, είχε αυτή τη συντριβή, αυτά όλα τα είχε αυτός ο άνθρωπος, και καταλάβαινε ότι ένας μοναχός που ήταν παλαιότερος από εμάς, και πραγματικά παίρναμε θάρρος ότι αυτό όλο, αυτός ο πόνος που είχε, αυτή έτσι η διάθεση η πενθική, ήταν μια χαρμολύπη, ήταν μια ευτυχία, ήταν ένα πλήρωμα, ήταν έμπλιος χαράς. Ήταν πραγματικά άνθρωπος ο οποίος άγγιξε το νόημα της ζωής και μπορώ να πω ότι βίωσε την αλήθεια που είναι ο Χριστός. Αυτό μας έδινε ο άνθρωπος αυτός, και νομίζω ότι ο Θεός θα τον έχει σε μια έτσι ευλογημένη θέση εκεί στον Παράδεισο, γιατί εργάστηκε τον εαυτό του, εργάστηκε για το Άγιον Όρος, εργάστηκε για την Ορθόδοξη Θεολογία, εργάστηκε για να επανέλθει το Άγιον Όρον εις την τροχιά αυτή που του έδωσαν οι κτήτορες, διότι οι κτήτορες δεν έδωσαν τα μοναστήρια, έλεγε ο ίδιος ο Γεροθεόκλητος, δεν τα έδωσαν παιδί μου ιδιόρυθμα, τα έδωσαν κυρώδια, εμείς τα παραβιάσαμε. Και βέβαια είχε και πολλούς εχθρούς τότε, οι οποίοι τον κοροϊδεύαν, διάφοροι και μοναχοί, που δεν τους ευόλευε να γίνουν τα ιδιόρυθμα κοινόδια για τους προσωπικούς τους λόγους κλπ. Αλλά αυτός απτόητος προχωρούσε και μάλιστα αγαπούσε πάρα πολύ τον γέρο Εφραίμ τον Αριζονίτη, πάρα πολύ. Και χαιρόταν όταν ο γέροντας Εφραίμ ήταν σε διάθεση να παραχωρήσει μοναχούς, και όπως ας πούμε πανδρώθηκε η Μονή Κωνσταμονίτου, η Μονή Καρακάλου, η Μονή Ξεροποτάμου και όλα αυτά, και χαιρόταν και έλεγε ότι ευτυχώς λέει, κατάφερα και έβαλα, δεν ήθελα τον παπά Εφραίμ πολύ μου λέει, αλλά κατάφερα για να μπει το αληθινό και παραδοσιακό πνεύμα που είχε ο παππούς σας. Διότι αυτός πάντοτε ήξερε, καταλάβαινε και εφωτίζεται, και ήξερε τι σημαίνει παραδοσιακό πνεύμα, και ήξερε τι σημαίνει εγώ θέλω να γίνω κοινοβιάτες άνθρωποι της νεωράς προσευχής. Και πράγματι αυτό το είχε, αυτό το βίωνε και μόνος του, αυτό το επίδοκε και ο ίδιος στην προσωπική του ζωή. Γι' αυτό και όταν ενθυμούμεθα τον Πατέρα Θεόκλητο, ενθυμούμεθα τι σημαίνει αγάπη Θεού, τι σημαίνει Θείος Έρος, τι σημαίνει προσευχή, τι σημαίνει κατατρίφηση στους πατέρες. Και πράγματι αυτός ο άνθρωπος είχε μια μεγάλη δυναμία, όπως είπε και ο Σεβασμιότατος, και στον Άγιον Διονύσιο τον Αεροπαγίτη, αλλά και στον Άγιον Ρώτο τον Παλαμάν, που πραγματικά τον πρόβαλε πριν από ο Πατήρ Θεόκλητος, και όντως συνέβαλε ο Πατήρ Θεόκλητος, ο Μακαριστός, να επανέβρει την τροχιά τη σωστή του Άγιον Όρος και να εισέλθει στην πατερική γραμμή, που πράγματι αυτήν εκφράζει, αυτήν βίωνε και αυτήν προσφέρει σήμερα στον σύγχρονο κόσμο. Την ευχή σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου Γέροντος Εφραίμ με θέμα «Πατήρ Θεόκλητος Διονυσιάτης, ο Αγιορείτης Μοναχός», η οποία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023 Κατά τη διάρκεια του 9ου Θεολογικού Συνεδρίου της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου στη Ναύπακτο, με γενικό θέμα «Ο Ναυπάκτιος Πατήρ Θεόκλητος Διονυσιάτης».
0: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρήτου Εφραίμ. Σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.

Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την 5η, 21 Μαΐου, η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης και πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο λουτρό του Ποάρτης. Το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών έχει ως εξής. Την Τετάρτη, 20 Μαΐου 2026, στις 11 το πρωί θα τελεστεί η Ιερά Παράκληση των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Στις 12 το μεσημέρι θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης θα τελεστεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός με ταρτοκλασίας και Θείου Κηρύγματος και η Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος. Την 5η, 21 Μαΐου 2026, στις 7 το πρωί θα τελεστεί ο Όρθρος και η Πανηγυρική Αρχιερετική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κυρίου Καλλινίκου. Στις 12 παρατέταρτο θα τελεστεί η Ιερά Παράκληση των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Καλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί όπως προσέλθουν. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Παιδιά, φίλοι, καλώς ήρθατε όλοι σε μία ακόμα συνάντηση που κάνουμε για να μελετήσουμε ένα από τα μυστήρια της Εκκλησίας που λέγεται Θεία Λειτουργία. Κατά βάση αυτό είναι το μυστήριο μέσα στην Εκκλησία. Και προτού μπω στο θέμα, ήθελα να σας πω ότι όποιος έχει αυτήν την όρεξη όποιος έχει την όρεξη για το Λόγο του Θεού, σημαίνει ότι έχει και μια πνευματική υγεία. Θα σας το πω αυτό με ένα παράδειγμα. Βλέπετε τον αθλητή. Υπάρχει ο αθλητής ο οποίος έχει μπει μέσω στίβο και ξεκινάει να κάνει την προσπάθειά του, έτσι. Λοιπόν, φαντάζεστε αυτόν τον αθλητή ότι για να πετύχει αυτό που έχει ως σκοπό βάλει, ως στόχο του, θα πρέπει να αγωνιστεί πάρα πολύ πριν. Έτσι, να κάνει προετοιμασία, προπόνηση κτλ. Αυτό βέβαια, την προπόνησή του θα την αναλάβει ένας έμπειρος προπονητής. Έτσι, πρέπει να εμπιστευτεί την ψυχή του. Εγώ το έχω δει αυτό σε αθλητές, οι οποίοι ακούνε, ας πούμε, τον προπονητή, συσσαγωγικά, σαν Θεό, σε αυτά που θα του προτείνει. Μ' ακούς, Ανδρέα, έτσι. Ναι. Σαν Θεό θα τον, σαν Θεό τον ακούει, τη συμβουλή του δηλαδή, πώς θα τον κατευθύνει. Και του λέει, ας πούμε, πρέπει να κάνεις ένα, δύο, τρία πράγματα. Ένα από αυτά, του λέει, πρέπει να φροντίσεις, ας πούμε, τη διατροφή σου. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί ένας άνθρωπος να πάει να ασκηθεί, να κάνει 5 ώρες προπόνηση και να γυρίσει στο σπίτι και να μην τηρεί το άλλο που του είπε, θα αποτύχει. Αυτό, σας το έφερα σαν παράδειγμα, αυτό ισχύει και για τον πνευματικό αγωνιστή, ο οποίος δεν μπορεί να κάνει μια επιλογή και να πει «Εμένα μου αρέσει, ας πούμε, να πηγαίνω την Κυριακή στην εκκλησία όταν δεν υπάρχει κανένας». Δικό του. Όχι, μπορεί να πάει και στην εκκλησία όταν δεν υπάρχει κανένας, αλλά κατά βάση θα πάει τότε που υπάρχει σύναξη. Τότε που γίνεται η Θεία Λειτουργία, τότε που είμαστε όλοι. Καταλαβαίνετε τι λέω. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να μην κάνεις εσύ την επιλογή από μόνος σου για το τι, πώς θα προχωρήσεις, διότι το πιθανότερο είναι ότι δεν θα πας καλά. Δεν θα βγεις εκεί που πρέπει να βγεις. Σε ένα λιμάνι ήσυχο. Λοιπόν, το ίδιο συμβαίνει και για τη μελέτη αυτή που κάνουμε εμείς τώρα. Λέει, ας πούμε, βγαίνει η ανακοίνωση έξω από την εκκλησία. Σήμερα έχουμε σύναξη μελέτη Αγίας Γραφής 5 με 6. Ποιος πάει τώρα. Γίνεται ευχέλαιο. Τρέχει ο κόσμος. Γιατί πας το ευχέλαιο και εδώ που θα ερμηνεύσουμε και το ευχέλαιο. Γιατί δεν είναι μόνο η τελετή. Δεν είναι αυτό που γίνεται μέσα στο ναό. Πρέπει να ξέρουμε, έχουμε πει, τι γίνεται μέσα στο ναό. Τα λέω όλα αυτά διότι θέλω με καλό τρόπο να σας επενέσω. Δηλαδή να πω ότι καλώς πράξατε και κάνετε αυτό την κίνηση να έρχεστε για να πούμε κάποια πράγματα και μακάρι να δημιουργούνται και απορίες με αυτά που λέμε. Ή και εσείς αν έχετε να καταθέσετε κάτι σε αυτά που λέμε να το κάνετε. Έτσι. Να ξέρουμε ότι μας έχουν δείξει πριν από εμάς, πολλά χρόνια πριν από εμάς, οι Άγιοι πώς πρέπει να πορευτούμε για να φτάσουμε σε αυτό που λέει σωτηρία της ψυχής, που είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Έτσι. Αυτό είναι το ένα που θέλω να σας πω. Το δεύτερο είναι ότι, μάλλον όχι το δεύτερο, μπαίνοντας τώρα στην ουσία της συνάντησής μας, θέλω να σας πω ότι προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε τη Θεία Λειτουργία εδώ, έτσι. Σε αυτή την προσπάθεια που έχουμε κάνει, έχουμε φτάσει στο σημείο που έχουμε ανοίξει μία παρένθεση και τι κάνουμε σε αυτές τις τελευταίες συναντήσεις?
1: Ερμηνεύουμε το πιστεύω.
0: Καλά που είσαι και εσύ. Ναι, αυτό κάνουμε. Τις τελευταίες συναντήσεις ερμηνεύουμε το πιστεύω, το σύμβολο της πίστεως. Αυτό κάνουμε. Έχουμε ανοίξει λοιπόν αυτή την παρένθεση και είπαμε ότι δεν μπορούμε να το περάσουμε γρήγορα. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Θα σταθούμε λίγο και έχουμε κάνει 3 ή 4 συναντήσεις και εξηγούμε το πιστεύω, το σύμβολο της πίστεως. Και σήμερα θα μπούμε σε ένα από τα, σε ένα από τα άρθρα προς το τέλος του Συμβόλου της Πίστεως που λέει για την Εκκλησία. Και θα σας μιλήσω για την Εκκλησία. Θα σας πω τι είναι η Εκκλησία. Πώς λέει εκεί πέρα το πιστεύω για την Εκκλησία. Εις μίαν,
1: μπράβο, καθολική
0: και αποστολική Εκκλησία. Εις μίαν, Αγίαν, καθολική και αποστολική Εκκλησία. Ναι. Για αυτά θα σας πω εγώ τώρα. Αλλά προτού πω για αυτά, θέλω να σας πω λίγο για την Εκκλησία την ίδια. Αλήθεια, ποια γνώμη έχει ο κόσμος για την Εκκλησία, τι είναι η Εκκλησία για τους ανθρώπους? Αν ρωτήσεις δηλαδή τι είναι η Εκκλησία για τους ανθρώπους. Ένα είναι ότι έχει ταυτίσει την Εκκλησία με τους κληρικούς. Και λένε εσείς την Εκκλησία, μας λένε. Δηλαδή δεν θεωρεί τον εαυτό του μέλος της Εκκλησίας. Ή κατηγορεί την Εκκλησία και δεν καταλαβαίνει ότι όταν κατηγορεί την Εκκλησία κατηγορεί τον εαυτό του. Και τον εαυτό του.
1: Η λέξη είναι σύνθετη από το «ε» και το
0: «καλό». Καλό. Mm. Ναι. Εσύ λες για τη λειτουργία. Το λίτος είναι για τη λειτουργία. Εκ και καλό σημαίνει η Εκκλησία. Ναι. Πρώτο όμως τώρα να πω αυτό. Η άποψη που έχει μεγάλο μέρος των ανθρώπων είναι ότι η Εκκλησία είναι κάτι έξω από μας. Δεν είναι αυτός η Εκκλησία. Ότι είναι κάποιοι κληρικοί, ανώτεροι, ανώτατου, ανώτερου και κατώτατου βαθμού, οι οποίοι αυτοί κάνουν το έργο. Δεν είναι αυτό η Εκκλησία. Κάποιος λέει η Εκκλησία είναι ένας κοινωνικός φορέας, είναι και αυτός. Χρειάζομαι ένα πιστοποιητικό, θα πάω στην Εκκλησία να μου το δώσει. Έτσι. Λοιπόν, σαν χριστιανοί πρέπει να ξέρουμε ποια είναι η Εκκλησία. Τι είναι η Εκκλησία? Και η Εκκλησία είναι Εκκλησία. Για δείτε το, αν το πάμε λιγάκι με τον ήχο. Εκκλησία δεν σημαίνει

οικειοθελώς πάω, επειδή το θέλω, και γίνεται βέβαια ένα μυστήριο που λέγεται βάπτισμα, μπορεί να μας δοθεί η ευκαιρία να μιλήσουμε γι' αυτό, και με αυτό το μυστήριο μπαίνουμε μέσα στην Εκκλησία. Λέγεται εισαγωγικό μυστήριο αυτό. Είναι αυτή η οικογένεια του Θεού. Σε αυτήν την οικογένεια του Θεού τι κάνουμε? Πάμε στο σπίτι του Θεού και έτσι, τι ωραία, απλά θέλω να τα πω, απλά θέλω να μιλήσω. Πάμε στην οικογένεια του Θεού που βρίσκεται μέσα στο ναό του Θεού και εκεί πέρα καθίστε, καθίστε, δεν χρειάζεται κάτι. Ναι, αλλά γίνεται. Ναι, δεν προσευχόμαστε μόνο, προσευχόμαστε και στο σπίτι μας αν θέλουμε. Εκεί είναι κάτι άλλο. Στην Εκκλησία πάμε για κάτι άλλο. Εκεί αισθανόμαστε ότι είμαστε αδέλφια. Και εδώ θέλω να σταθώ, αν το αισθανόμαστε. Δηλαδή, αν αυτό που λέμε ενορία, αν αυτό που λέμε Εκκλησία, το αισθάνεσαι. Ή βλέπεις τον διπλανό σου σαν έναν ξένο άνθρωπο, δεν τον ξέρεις καν, οπότε τι επικοινωνία να έχεις με εκείνο? Δεν υπάρχει καμία επικοινωνία. Κανένα ενδιαφέρον. Σου είναι αδιάφορος αυτός που ήρθε και κάθισε δίπλα σου. Ενώ στην πρώτη Εκκλησία, στα πρώτα χρόνια μετά την Ανάσταση, που έχουμε ζωντανή την πρώτη Εκκλησία, είχαν μέρημνα οι άνθρωποι ο ένας για τον άλλον. Είχαν μέρημνα. Όχι μόνο μέσα στην Εκκλησία και εκτός Εκκλησίας. Είχαν μέρημνα για το αν έχεις να φας, για το αν είσαι μόνος σου, για το αν φοβάσαι, για τόσα πράγματα που σήμερα οι άνθρωποι υποφέρουν. Υποφέρουν και κάνουν ουρά στους ψυχολόγους και ψυχιάτρους. Αυτά τα είχαν λύσει τότε, από την εποχή εκείνη, το είχαν λύσει αυτό το θέμα, με το ζήτημα, με την ενότητα που είχαν μεταξύ τους. Εκκλησία. Υπήρχε, θυμάστε, και παλιά έννοια στην αρχαία Ελλάδα, Εκκλησία του Δήμου, λέγανε. Πάλι ήταν αυτή η σύναξη των πολιτών. Εμείς λοιπόν έχουμε Εκκλησία. Την η Εκκλησία, είπαμε, είναι η οικογένεια του Θεού, είναι εκεί που συναζόμαστε, είναι εκεί που τρώμε μαζί. Τρώμε μαζί. Και μάλιστα από το ίδιο σκεύος. Τη λαβίδα που λέμε. Το ίδιο πράγμα τρώμε. Σώμα και αίμα πίνουμε Χριστού. Εκεί ζούμε όλες τις χαρές μας, το γάμο, τις λύπες μας, την κηδεία. Εκεί η οικογένεια αυτή ζει όλα τα γεγονότα. Καταλαβαίνετε λοιπόν σε αυτή τη βάση τι είναι ένας πολιτικός γάμος. Μην το παίρνουμε έτσι, είναι αμαρτία και αυτή. Είναι εκτός κλίματος κάτι τέτοιο. Ή τι είναι να μην βαπτίσεις το παιδί σου και να πάει να του δηλώσεις ένα όνομα σε ένα ληξιαρχείο. Τι είναι αυτό? Είσαι εκτός κλίματος, δηλαδή. Πού είναι? Έφυγες από την οικογένεια. Δεν είσαι στην οικογένεια. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτή. Αλλά να ξέρουμε να τα εξηγούμε. Όχι να λέμε ή να ρίχνουμε πέτρες σε όποιον κάνει αυτό το πράγμα, που είπαμε δεν είναι σωστό. Αλλά δεν θα του ρίξουμε πέτρες, γιατί άμα του ρίξεις πέτρα, δεν θα ξανάρθει. Τι θα πρέπει να κάνω, λοιπόν? Θα πρέπει να εξηγώ και να επιχειρηματολογώ και αυτός ο άνθρωπος μπορεί κάποια στιγμή αυτό το σπόρο που θα ρίξω εγώ να καρποφορήσει μέσα του. Αλλά να το κάνω από αγάπη. Να νιώθει ότι το κάνω από αγάπη. Αυτό που πάλι δεν γίνεται στην παιδαγωγική. Είτε είσαι δάσκαλος, είτε είσαι γονιός. Άμα αισθάνεται το παιδί ότι δεν το κάνεις από αγάπη, αλλά το κάνεις επειδή νευρίασες, δεν θα το εισπράξει. Δεν θα περάσει αυτό που θέλεις. Το παιδί θα ακούσει όταν νιώσει ότι το αγαπάς και του μιλάς. Πήγα λίγο την κουβέντα παρακάτω. Αλλά όλα αυτά είναι οικογένεια και όλα αυτά είναι εκκλησία. Άρα εκκλησία είναι αυτό που σας είπα. Είναι η οικογένεια του Θεού. Και σε αυτήν την οικογένεια πρέπει να νιώθουμε ότι είμαστε ενταγμένοι. Να το νιώθουμε ότι είμαστε ενταγμένοι. Και τότε δεν θα νιώθεις καθόλου μόνος. Θυμάστε που σας είχα πει ένα παράδειγμα εκείνης της γυναίκας η οποία είχε ένα παιδί και έγινε ένα τροχαίο και το παιδί της ήταν στην εντατική. Και ξέρετε, στην εντατική είναι 2 ώρες το πρωί και το βράδυ πας. Όλες τις άλλες ώρες τι θα κάνει αυτή η γυναίκα? Πήγε λοιπόν στην ενορία της και το είπε στον ιερέα, στον πατέρα, τον πνευματικό.

0: είπε ο πατέρα, και είπε, πάτερ, υποφέρω. Κύριε, θα καλέσω όλη την ενορία να προσευχηθούμε για το παιδί σου. Και έκανε μια ωραία παράκληση και ήρθαν όλοι οι χριστιανοί και προσευχήθηκαν για αυτόν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι οικογένεια όταν λειτουργεί έτσι. Εμείς πολλές φορές ή δεν θέλουμε καν να τους το πούμε, γιατί λένε θα μας σχολιάσουμε, θα... Καταρχήν θα το μάθουν, θα το μάθουν. Είμαστε σε τέτοιο σημείο που λες όταν έχεις μία αρρώστια, προσοχή μην το μάθει κανείς. Δεν το κάνετε αυτό? Ναι, καλά, δεν μιλάτε. Ό,τι και να λέτε, εγώ ξέρω την απάντηση. Η ερώτηση που σας κάνουν είναι ρητορική. Το ξέρω ότι είναι έτσι. Λέει ούτε να το μάθει. Φανταστείτε σε τι σημείο είμαστε σε σχέση με τους άλλους. Αυτό δεν είναι πνευματική υγεία όμως. Γιατί να μην το μοιραστώ με τον άλλον? Λοιπόν, το πρώτο που ήθελα να πω είναι αυτό. Να σας πω με απλά λόγια την εκκλησία. Και εν τέλει, αν κάποιος δεν θυμηθεί από αυτά που είπα κάτι, αν κάποιος σας πει τι είναι η εκκλησία, πηγαίνετε σε μια εκκλησία και δείχτε την. Πηγαίνετε στην ενορία και δείχτε την. Πες ποια είναι η εκκλησία, είναι αυτή. Δείξτε αυτήν. Με το που θα το δείξετε, λέτε πάρα πολλά πράγματα με αυτόν τον τρόπο. Λέτε ότι είναι το σπίτι μου εκεί. Λέτε ότι εκεί είναι τα αδέλφια μου. Και μόνο με μία κίνηση. Αλλά είπαμε να το νιώθεις και να το πιστεύεις. Και να βοηθάει και ο ιερέας, και να βοηθάει και ο ιερέας να το νιώσεις αυτό. Γιατί πολλές φορές έχουμε προβλήματα από πολλούς παράγοντες. Που μπορεί να γίνεται αιτία να φεύγεις μακριά από την ενορία ή γενικά από την εκκλησία. Μου έλεγε κάποιος ότι υπάρχουν, λέει, και από εσάς, με κατηγορούσε, δηλαδή εννοούσε γενικά τον κλήρο. Υπάρχουν, λέει, μερικοί από εσάς που στέκεστε έξω από την εκκλησία και λέτε καλώς τους, καλώς ήρθατε, περάστε μέσα. Και είναι, λέει, και κάποιοι άλλοι οι οποίοι λένε, τι δουλειά έχεις εδώ? Με τον τρόπο τους λέω τώρα. Τι δουλειά έχεις εδώ? Προσπαθούμε, πρέπει να προσπαθούμε να είμαστε στην πρώτη κατηγορία. Πάμε να δούμε τώρα τα χαρακτηριστικά αυτά που λέγαμε για την Εκκλησία. Είπαμε γενικά τι είναι η Εκκλησία. Πάμε να δούμε τι χαρακτηριστικά δίνει το πιστεύω για την Εκκλησία. Άρα, ποιο ήταν το πρώτο που ήθελα να πω. Πρέπει να προσέξω πάρα πολύ το τι θα πω και γενικά να προσέχουμε όλοι μας όταν μιλάμε για θέματα σοβαρά της πίστης, όπως είναι το σύμβολο της πίστεως. Έστω και μία λέξη να πεις λάθος, μπορεί να οδηγηθεί σε λανθασμένα συμπεράσματα. Θυμάστε με μία λέξη που την είχαμε πει. Που μπορεί να εννοήσεις πολύ διαφορετικά πράγματα. Ναι, είχαμε πει για την έννοια ομοούσιος και ομοιούσιος. Ομοούσιος, ο πατήρ και ο Υιός έχουν την ίδια ουσία, ακριβώς την ίδια ουσία. Ομοιούσιος μοιάζουν. Καμία σχέση το ένα με το άλλο. Εδώ υπήρξε ολόκληρη Οικουμενική Σύνοδος για να δογματίσει περί του θέματος αυτού. Είναι λοιπόν ομοούσιος για ένα γράμμα. Άρα και εγώ πρέπει να είμαι πολύ προσεκτικός τώρα, ιδιαίτερα που μιλάμε για το πιστεύω. Έχουμε όμως, είμαστε πολύ τυχεροί διότι έχουμε πλέον πάρα πολλά βιβλία. Πάρα πολλά βιβλία, πληθώρα βιβλίων που μου είναι πολύ βοηθητικά για το έργο αυτό. Έχουμε καθηγητές, έχουμε επισκόπους, ιερείς, θεολόγους, καθηγητές του Πανεπιστημίου, οι οποίοι μας έχουν αφήσει τώρα σπουδαία παρακαταθήκη, που εμείς πρέπει να μελετούμε και από εκεί να αντλούμε και να λέμε, δηλαδή σίγουρα πράγματα. Βρήκα στη βιβλιοθήκη, ψάχνοντας για το θέμα που θέλω να μιλήσω, ένα πόνημα, λέγεται «Σύνοψη της δογματικής διδασκαλίας της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας του καθηγητή Ιωάννου Καρμίρη». Σπουδαίος καθηγητής, ο οποίος, πού καταλαβαίνεις ότι είναι κάποιος σπουδαίος? Λέει κάποιος ξεκινάει να μιλήσει και δεν κατάλαβες τίποτα εσύ από κάτω. Το έχετε παρατηρήσει ότι συμβαίνει μερικές φορές? Πάλι δεν μιλάτε. Καλά. Το έχετε παρατηρήσει. Λοιπόν, το έχετε παρατηρήσει λοιπόν ότι μιλάει κάποιος και όταν τελειώνει ή μπορεί να πεις ωραία τα είπε, αλλά δεν κατάλαβα τι είπε. Ή μπορεί να πεις δεν κατάλαβα τίποτα. Αυτό είναι και αυτό ένα ζήτημα. Μπορεί βέβαια να χρησιμοποιήσει ωραίες λέξεις, επίθετα, εκφράσεις, αλλά να μην δώσει να εννοήσει ο άλλος τι θέλεις να πεις. Αυτό δεν είναι επιτυχία για τον ομιλητή. Κοιτάξτε πώς δίδαξε ο Χριστός. Παίρνοντας παραδείγματα από την καθημερινή ζωή,
1: τις παραβολές.
0: Με παραβολές, και κατανοούσε ο αγρότης, ο ψαράς, ο φαρισαίος, ο μορφωμένος, ο μικρός, ο νέος στην ηλικία, ο μεγαλύτερος, ο πρεσβύτερος, ο γέροντας. Αυτό θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, όποιοι έχουμε δημόσιο λόγο. Θα πρέπει δηλαδή να γίνεται κατανοητό αυτό. Έτσι, ο λόγος μας δεν είναι κατανοητός. Σαν το παράδειγμα του Χριστού και σαν το παράδειγμα των Αποστόλων και σαν το παράδειγμα των Αγίων. Βλέπω σε αυτή τη σειρά των βιβλίων του Γέροντα Παΐσιου, του Οσίου Παΐσιου, κάντε ένα κόπο έτσι, κάντε με ένα έξοδο να πάρετε τους 5 τόμους. Είναι πολύ σημαντικό για τη βιβλιοθήκη σας, για τα παιδιά σας, για τα εγγόνια σας. Να πάρετε τη σειρά αυτή, τους λόγους του Οσίου Παϊσίου, του Αγιορείτη. Είναι 5 βιβλία, τα εκδίδει η Μονή της Σουρωτής στη Θεσσαλονίκη. Είναι οι λόγοι ακριβώς του Γέροντα. Όχι όπως εγώ εννόησα, πήγα εγώ στο Γέροντα Παΐσιο, μιλήσαμε και από αυτό που κατάλαβα το έγραψα. Όχι. Αυτή είναι η δική σου γνώμη για το Γέροντα Παΐσιο. Εγώ θέλω ακριβώς το λόγο του. Αυτό το κάνει μόνο η σειρά αυτή των βιβλίων που σας είπα. Γιατί πήγαινε στη Σουρωτή, στο μοναστήρι, μιλούσε στις μοναχές και εκείνες τι έκαναν, τους ταχυγράφους. Ταχυγράφους έγραφαν. Και νομίζω, χωρίς να είμαι βέβαιος, ότι ίσως και ηχογραφούσαν τις ομιλίες αυτές. Οπότε είμαστε βέβαιοι για τον λόγο του Γέροντα Παΐσιου. Ναι, αυτό το είπε. Και το είπε με τον τρόπο αυτό. Και αυτό καταγράφτηκε, αυτά καταγράφτηκαν στα βιβλία. Αλλά δίνουμε μεγάλη σημασία σε αυτό. Κάντε μία οικονομία, έτσι βάλτε σε μία σειρά, σε ένα κουμπαρά που λέμε, κάντε μία μικρή αποταμίευση και αν μπορέσετε αυτούς τους 5 τόμους να τους πάρετε. Και μετά να ξεκινήσετε σιγά σιγά να τους διαβάζετε. Μεγάλη ωφέλεια θα λάβετε. Τι ωφέλεια? Το διαβάζουν άνθρωποι και αλλάζει η ζωή τους. Αλλάζει η ζωή τους. Διαβάζεις μια εφημερίδα, μία-δύο φορές, δεν έχει να σου πει τίποτα άλλο. Διαβάζεις αυτά τα βιβλία και λες, καλά, για μένα τα έχει γράψει. Για μένα τα έχει γράψει αυτά. Μα είναι σε ένα σημείο εδώ και με βλέπει. Αυτό το μεγάλο δώρο το έχουμε και γενικότερα για την πνευματική ζωή, αλλά και στα κείμενα των καθηγητών μας και άλλων θεολόγων που μιλούν για την πίστη μας, για το πιστεύω. Το ξέρω λίγο σας κούρασα, αλλά είναι για μένα πάρα πολύ σημαντικά αυτά να υποθούν. Λοιπόν, πάμε να πούμε το πρώτο. Λέει, Ισμίαν Αγίαν. Το Ισμίαν, να μείνουμε στο Ισμίαν. Γιατί είναι μία η Εκκλησία? Ισμίαν Αγίαν. Κάπου πρέπει να τα στηρίζουμε όλα αυτά. Το ξέρουμε, το πιστεύουμε, το λέμε έτσι, αλλά δεν πρέπει να ξέρουμε και κάποια πράγματα γιατί το λέμε. Εγώ, ας πούμε, είμαι ένας αιρετικός και έρχομαι και σου λέω, γιατί λες Ισμίαν Εκκλησία? Ένας είναι ο Θεός, Ναι.
1: Γιατί είπαμε στην αρχή και πιστεύω εις έναν Θεό, δηλαδή.
0: Όχι, εντάξει, σύμφωνοι, αυτό το πιστεύουμε και το λέμε, αλλά εμείς πρέπει να δώσουμε κάποια επιχειρήματα. Πού το λέει αυτό? Το λέει κάπου η Καινή Διαθήκη? Έχουμε κάποια αναφορά από κάποιον Άγιο? Καταλαβαίνετε τι λέω? Αυτή
2: μία
0: την
2: Εκκλησία των Αποστόλων.
0: Μία Εκκλησία των Αποστόλων, αυτό πάει μετά που λέει η Αποστολική Εκκλησία, Και αυτό. Η Εκκλησία είναι μία, διότι έχει μόνο μία κεφαλή. Αχ, να το αυτό. Αυτό θέλω να το θυμάστε. Σώμα, ακριβώς. Σώμα είναι όλη η Εκκλησία με κεφαλή τον Χριστό. Άρα για να υπάρχει μία, να είναι ομοιόμορφο ας πούμε αυτό, και στη λογική ακόμα είναι, ένας ο Χριστός, μία η κεφαλή και το σώμα του εμείς η Εκκλησία. Άρα η Εκκλησία σώμα Χριστού και κεφαλή ο ίδιος ο Χριστός. Ένα αυτό. Εν σώμα Χριστού. Μία πίστη. Γιατί έχω μία Εκκλησία. Γιατί μία είναι η πίστη, είναι δεδομένη η πίστη. Δεν υπάρχουν πολλές. Εν βάπτισμα. Ένα είναι το βάπτισμα. Μία η αρχή που έγιναν τα πάντα και ένας ο σκοπός μας. Λέει κάπου ο Χριστός, λέει κάπου για το θέμα αυτό ο Άγιος Ιγνάτιος, ο Αντιοχίας. Είναι μία η εκκλησία, να αυτό που έλεγε ο Γιάννης, ειν η οποία ιδρύσαντο οι Άγιοι Απόστολοι από περάτων έως περάτων εν το αίματι του Χριστού. Μία γάρεστη η σάρξ του Χριστού, ένα το σώμα του Χριστού. Και εν αυτού το αίμα, ένα το σώμα, ένα το αίμα. Έτσι, να λοιπόν, είπε ωραία πράγματα εδώ. Γιατί ονομάσαμε μία την εκκλησία, γιατί είναι μία η εκκλησία. Να, για όλα αυτά που σας είπα τώρα και μπορώ να σας πω κι άλλα. Λέει κάπου ο Απόστολος Παύλος. Μπορώ να σας λέω και τις αναφορές, αλλά έχω καταλάβει ότι δεν τις θυμάστε. Γι' αυτό όταν αυτά θα βγουν γραπτός κάποια στιγμή, θα τα έχετε όλα μπροστά σας. Στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Ο Παύλος λέει, διαβλέπει την ενότητα της Εκκλησίας και εν τη κοινωνία του ενός σώματος και αίματος του Σωτήρος, ότι είσαι άρτος, από ένα σώμα Χριστού που γίνεται άρτος, που γίνεται σώμα Χριστού, και εν σώμα οι πολλοί εσμέν. Είμαστε πολλοί, αλλά κοινωνάμε από ένα σώμα. Οι γαρ πάντες εκ του ενός άρτου μετέχομεν. Όλοι που θα πάμε στην Εκκλησία την Κυριακή, ενώ είμαστε πολλοί, θα κοινωνήσουμε από τον έναν ίδιο άρτο.

0: Ας θυμάστε αυτό για το Αγίαν. Εις μίαν, μάλλον για το εις μίαν, για το μίαν. Εις μίαν. Θυμηθείτε αυτό που σας είπα. Δύο πραγματάκια. Να πάω στο δεύτερο. Η Εκκλησία είναι Αγία. Εις μίαν Αγίαν. Όλοι συμφωνείτε. Απλώς τώρα πάλι να δούμε γιατί το λέμε αυτό. Αγίαν. Πρώτον μεν, γιατί, να το είπα πριν, οντολογικά είναι Αγία. Αφού έχει κεφαλή της στον Χριστό που είναι ο Άγιος, τι θα είναι η Εκκλησία. Αγία θα είναι και η Εκκλησία. Πρώτον μεν καθεαυτήν, ήτι, λέει ο καθηγητής, οντολογικός, καθώσον είναι θείας προελεύσεως Άγιον σώμα, έχουν κεφαλήν μεν των Χριστών, ψυχήν δε το Άγιο Πνεύμα. Ούτω δε είναι ηνωμένη με το του Παναγίου Θεού. Η Εκκλησία είναι ενωμένη με τον Χριστό. Ο Χριστός είναι Άγιος, άρα και η Εκκλησία είναι Αγία. Δύο, ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησία και αυτόν παρέδωκεν υπέρ αυτής. Τι έκανε ο Χριστός που αγάπησε την Εκκλησία? Έδωσε τον ίδιο τον εαυτό του. Ή να αυτήν αγιάσει για να την κάνει Αγία. Καθαρίσα στο λουτρό του ύδατος εν ρήματι, ή να παραστήσει αυτήν εαυτόν ένδοξον την Εκκλησία. Έτσι. Ώστε ο μόνος Άγιος Κύριος υγείασε την Εκκλησία του μετέχουσα της Θείας Ζωής αυτού. Και τι κάνουμε μες στην Εκκλησία? Ζούμε το Χριστό. Και άρα εκεί μέσα στην Εκκλησία, τώρα θέλω να βάλω ένα ερώτημα. Εκεί μέσα στην Εκκλησία υπάρχουν και αυτοί που έγιναν Άγιοι. Αυτό είναι το μεγάλο γεγονός για την Εκκλησία. Ότι κάνει Αγίους. Υπάρχουν πάρα πολύ καλοί άνθρωποι έξω στην κοινωνία που έχουν αλληλεγγύη. Θα δουν ένα φτωχό, θα πάνε να βοηθήσουν. Σύμφωνοι. Είναι καλοί άνθρωποι αυτοί. Εδώ όμως δεν μιλάμε γι' αυτό. Εδώ μιλάμε για τη βάση που το κάνεις αυτό. Εγώ θέλω να είναι αυτό που κάνεις ένας καρπός αγιότητας. Η Εκκλησία κάνει Αγίους. Αν ακολουθείς αυτό που λέει η Εκκλησία, γίνεσαι Άγιος. Δηλαδή ενώνεσαι με το Θεό. Ενώνεσαι με την αγιότητα. Αυτό δεν γίνεται αλλού. Καταλαβαίνετε τι λέω? Δηλαδή έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχει αγιότητα. Και αυτό που υπάρχει σε σχέση με τους άλλους, αυτούς που δεν πιστεύουν ας πούμε στο Θεό ή που λένε ότι δεν πιστεύουν, λέει κάποιος πήγε στο Άγιον Όρος, του λέει βλέπω ότι βρίζεις το Θεό. Λέει ναι τον βρίζω. Σε έχω δει όμως δύο φορές που είχες πρόβλημα, έκανες το σταυρό σου. Ναι λέει, πιστεύω αλλά και δεν πιστεύω. Πολλοί άνθρωποι που λένε ότι δεν πιστεύουν, μέσα τους πιστεύουν. Αλλά από έναν εγωισμό πολλές φορές δεν παραδέχονται ότι πιστεύουν. Υπάρχει ένας τέτοιος άνθρωπος που μιλάω και προσπαθώ να του πω έτσι για την πίστη και εκεί που πάμε να προχωρήσουμε καλά, του λένε οι φίλοι του, τι είναι αυτά που κάνεις, πού πας, και για να ξαναγυρίζει πάλι πίσω.
1: Η Εκκλησία είναι Αγία γιατί μέσα από αυτήν έχουμε δυνατότητα να γίνουμε Άγιοι.
0: Μπορούμε να γίνουμε Άγιοι. Μπορούμε να γίνουμε Άγιοι. Έχουμε παραδείγματα τελευταία τώρα. Τώρα πριν λίγα χρόνια. Όσιος Παΐσιος, Όσιος Πορφύριος. Δηλαδή δεν είναι η εποχή, δεν είναι η Εκκλησία των Αγίων των πρώτων αιώνων. Και τον πρώτο και το δέκατο και το δωδέκατο και το 16ο αιώνα. Μέχρι και σήμερα έχουμε Αγίους. Η Εκκλησία κάνει Αγίους. Δεν μπήκα στην Εκκλησία για να γίνω καλός άνθρωπος. Τι καλός άνθρωπος να γίνω? Άγιος θέλω να γίνω. Και τα παιδιά σας και τους φίλους σας. Έτσι, γι' αυτό να προσεύχεστε, να γίνουν Άγιοι. Λέει ο άλλος, γίνονται βαπτίσια, γίνονται αυτό. Να ζήσει, να ζήσει. Καλά, να ζήσει. Να ζήσει, να κάνει τι? Για κάποιο λόγο να ζήσει. Να ζήσει, να γίνεις Άγιος. Για φανταστείτε εδώ από την παρέα να βγει ένας Άγιος. Δεν σας βλέπω ενθουσιασμένους. Δεν το βλέπω να έχετε τέτοια ελπίδα και πίστη. Κι όμως κανένας Άγιος όταν ήταν Άγιος, κανένας Άγιος όταν ήταν Άγιος, δηλαδή όταν ήταν στην Εκκλησία, δεν είχε την αίσθηση ότι ήταν. Μπορεί να έρθουν όμως και χρόνια μαρτυρίου, που μπορεί να πεις εκεί ή θα πιστέψεις στον Χριστό ή θα προδώσεις. Και εκεί πέρα θα μπουν διλήμματα πολλά για τους ανθρώπους. Και θα δοκιμαστεί η πίστη των πολλών. Και εκεί θα δούμε Αγίους. Γιατί είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν τους βλέπεις, δεν εκδηλώνονται τόσο, αλλά έχουν μέσα τους πίστη. Και φαίνεται μέσα από την ίδια τους τη ζωή αυτή, αυτό. Μου λέει, επιτέλους μου λέει, Πάτερ, πόσα πράγματα θα έρθουνε. Ήρθε το ένα πρόβλημα, ήρθε το άλλο, ήρθε το τρίτο, ήρθε το τέταρτο. Και τον βλέπεις να έχει μια υπομονή, ένα κουράγιο. Τι νομίζει, δικό του ήταν το κουράγιο? Δεν ήταν δικό του. Κάποιος τον ενίσχυσε με υπομονή και κουράγιο. Και αυτό είναι ο Θεός, έχει όνομα. Έτσι. Το δεύτερο για το οποίο μιλάω είναι εις μίαν Αγίαν. Θα θυμάστε λοιπόν κάτι και για το Αγίαν. Έτσι, τι είπαμε απλά, ότι η Εκκλησία είναι Αγία επειδή η κεφαλή της είναι ο Χριστός, ο οποίος είναι Άγιος, αγιάζει την Εκκλησία. Μέσα στην Εκκλησία, λέει, το διαβάζει κάποιος, λέει εις μίαν Αγίαν Εκκλησία, και βλέπει κάποιος που είναι μέσα στην Εκκλησία, οι οποίοι δεν είναι Άγιοι, αντίθετα είναι πολύ ιδιότροποι. Και λέει, μα τι λένε. Λένε ότι στην Εκκλησία είναι, λέει, Αγία. Μα εγώ αυτό που τον βλέπω μέσα στην Εκκλησία νομίζω ότι είμαι καλύτερος από αυτόν, λέει. Ναι, μην μπεις σε αυτή τη διαδικασία της κρίσης καλύτερα. Δεν θα σε οδηγήσει στο σωστό σημείο. Αυτός παλεύει. Θα μπορούσε να είναι το πρωί της Κυριακής στο κρεβάτι του και να ξεκουράζεται γιατί μία Κυριακή του μένει. Και όμως σηκώνεται και πάει εκεί. Δεν ξέρω αν έχει σωστή τοποθέτηση, αλλά κάνει έναν αγώνα που ο Θεός δεν το αφήνει αυτό. Δεν κλείνει τα μάτια του σε αυτό που κάνει. Θυμάστε που σας έλεγα για αυτό το παιδί που ξενυχτούσε όλο το βράδυ, αλλά το πρωί ερχόταν εκκλησία. Τον βλέπανε, του κλείναν τα μάτια, έβερε μέσα. Αφού τον έβλεπα και έκανα αυτό, λέω, ας μπει κάπου εκεί πέρα, παιδί μου, στο ιερό, κάπου να καθίσει. Δεν μπορούσε να σταθεί καθόλου. Αλλά κάτι μέσα του έλεγε ότι μην πας και στο σπίτι έτσι. Σήμερα είναι Κυριακή. Βγαίνει από τον Κύριο η λέξη αυτή. Πρέπει να πας στο ναό. Πήγαινε έστω στο τέλος. Αυτό μην νομίζετε δεν το υπολογίζει ο Θεός. Το υπολογίζει. Ασφαλώς θα ήταν καλύτερο να μην είχε ξενυχτήσει και να ήταν και από το πρωί να ακούσει τον εξάψαλμο, έτσι, το πρώτο μέρος του όρθρου. Αλλά δεν είναι όλοι έτσι. Ή μπορεί να μην είναι η ώρα του ακόμα. Λοιπόν, εις μίαν Αγία. Τώρα θα μιλήσουμε για το καθολική. Δεν θα πω αυτό που φοβάμαι ότι δεν ξέρετε. Δηλαδή, ότι καθολική εννοούμε την καθολική εκκλησία, τη δυτική εκκλησία, έτσι. Την παπική εκκλησία. Καθολική σημαίνει ότι αφορά όλο τον κόσμο. Καθολική, όλο τον κόσμο. Και αν είσαι εδώ, σε αυτήν τη χώρα, και αν είσαι σε αυτό το χωριό, και αν είσαι σε αυτήν την πρωτεύουσα, και αν είσαι σε αυτή την Ήπειρο, και αν είσαι σε ένα άλλο πλανήτη και δεν σε ξέρουμε. Λοιπόν, όπου και να είσαι, είσαι και εσύ πλάσμα του Θεού. Έτσι. Θα το διαβάσω όμως όπως το λέει ο καθηγητής, γιατί μ' άρεσε. Τρίτον, η Εκκλησία είναι και καθολική. Πρώτον μεν ως άνευ τοπικών και χρονικών περιορισμών. Άνευ τοπικών και χρονικών περιορισμών. Δηλαδή αυτοί που ζήσαν πολύ πριν από μας, αυτοί που ζουν τώρα και αυτοί που θα ζήσουν μέχρι τη Δευτέρα του Κυρίου Παρουσία. Πανταχού του κόσμου και του χρόνου διαδεδομένη αποσκοπούσα να περιλάβει στους κόλπους της άπαντας, ανεξαιρέτως τους ανθρώπους και ενώσει και ανακεφαλαιώσει τα πάντα εν το Χριστό, τα επί της ουρανής και τα επί της γης. Διαβάζω και ένα κείμενο από τον Κύριλο, Άγιο Κύριλο Ιεροσολύμων. Καθολική μεν καλείτε, διότι καθόλου του κόσμου διακεχημένη υπάρχει. Δια το κατά πάσης είναι της οικουμένης από περάτων γης έως περάτων. Δια την ένωση των απανταχού διασκορπισμένων. Έτινες πάσε τον συνδέσμο του Παναγίου Πνεύματος μία και καθολική να αποτελούσε. Λοιπόν, άρα καταλάβατε και το, για ποιο είπα Κώστα τώρα, για ποιαν. Για την καθολική. Για την καθολική. Το ξέρω ότι σε εξάφνισα. Καθολική, για το καθολική. Έχουμε μιλήσει για τρία μέχρι τώρα. Μία, Αγία, καθολική. Και μένει άλλη μία. Αποστολική Εκκλησία. Γιατί πάλι το λέμε αυτό. Εις μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Ονομάζεται Καθολική, το είπαμε αυτό. Ονομάζεται τώρα... Καθολική, υπάρχουν και άλλοι λόγοι που ονομάζεται. Απλά θέλω να συγκρατήσετε μερικούς. Λέω κάποια από αυτά. Ο καθηγητής αναφέρει και άλλους λόγους που ονομάζεται Καθολική. Η Εκκλησία λέγεται και Αποστολική ως ιδρυθήσα υπό του Κυρίου, του πρώτου και μεγίστου Αποστόλου. Ποιος ήταν ο πρώτος και μεγαλύτερος Απόστολος? Ο Χριστός. Ο Χριστός είναι ο πρώτος. Και ιδιαίτερα ως επικοδομηθήσα επί των θεμελίων των Αποστόλων. Και αυτή είναι τα θεμέλια της Εκκλησίας. Έχετε δει τον Απόστολο Πέτρο και τον Παύλο που είναι μαζί σε μία εικόνα και τι κρατούν ανάμεσά τους?
1: Έναν ναό, την Εκκλησία.
0: Την Εκκλησία κρατάνε. Αυτοί είναι οι πυλώνες. Οι πυλώνες της Εκκλησίας. Μάλιστα. Αυτοί λοιπόν οι Απόστολοι είναι που έλαβαν από τον Χριστό αυτό το χάρισμα και αυτή την εντολή τι να κάνουν για την Αποστολική Εκκλησία, ποιος είναι ο σκοπός των Αποστόλων. Πηγαίνετε και κηρύξτε στα πέρατα της Οικουμένης. Τι να κάνουμε? Να πείτε αυτά που είδατε και αυτά που ακούσατε. Και τι άλλο να κάνουμε? Βαπτίζονται σε αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι το έργο των Αποστόλων. Αλλά το έργο των Αποστόλων σταματάει τότε ή συνεχίζεται μέχρι και σήμερα?
1: Υπάρχει αποστολική διαδοχή.
0: Τι σημαίνει αποστολική διαδοχή? Οι Απόστολοι είχαν μαθητές. Οι μαθητές είχαν δικούς τους μαθητές. Και αν τώρα ας πούμε ερευνήσουμε τη δικιά μας ιεροσύνη από πού την πήραμε και πάμε προς τα πίσω, θα δούμε. Σε χειροτώνησε ο Μητροπολίτης Μεγάρων Βαρθολομαίος. Ποιος χειροτώνησε τον Μητροπολίτη Βαρθολομαίο? Τον Οτάδε. Και πάμε προς τα πίσω, Ξέρετε που φτάνουμε?
1: Στους Αποστόλους.
0: Και στο τέλος? Τον ίδιο τον Χριστό. Διανοήστε τι είναι κάποιος να είναι ιερέας. Να έχει πάρει δηλαδή αυτό που έχει, να το έχει πάρει από τον Χριστό, ο οποίος είναι ο πρώτος αρχιποιμένας. Αυτός είναι ο πρώτος. Οι Απόστολοι, οι μαθητές... μαθητές τους, οι διάδοχοι των Αποστόλων μέχρι και σήμερα. Ποια μεγάλη ζημιά μπορεί να γίνει σε αυτήν την πορεία που έγινε, λυπάμαι που το λέω και είναι κρίμα που γίνεται, αλλά ποια είναι η αλήθεια ότι τι έγινε μέσα σε αυτήν την πορεία των χρόνων? Το σχίσμα. Ναι, το ότι κάποιοι αποφάσισαν οικειοθελώς μόνοι τους να βγουν από αυτή την αλυσίδα και να την κόψουν. Δεν είναι φοβερό να κοπεί αυτή η αλυσίδα? Έκοψε την αλυσίδα και βγήκε εκτός. Άρα αυτό που κάνει μετά μπορεί να φοράει ράσα, αλλά αυτό που κάνει δεν έχει χάρη. Είναι άκυρο. Δεν έχει χάρη. Ο άλλος είναι αμαρτωλός, παπάς λέμε, είναι... αλλά έχει κανονική ιεροσύνη. Το ότι θα σε βαπτίσει, θα σε βαπτίσει και το βάπτισμα είναι έγκυρο. Και η Θεία Κοινωνία που θα σου δώσει είναι Θεία Κοινωνία. Άλλο τώρα τι μπορεί να γίνει σε προσωπικό επίπεδο με την ψυχή του. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Ότι μπορεί, ας πούμε, να μην σωθεί ο κληρικός αυτός. Άλλο αυτό. Το ζήτημα όμως είναι ότι είναι, έχει την αποστολική διαδοχή. Είναι σε αυτήν την συνεχόμενη αλυσίδα. Γι' αυτό λοιπόν λένε κάποιοι, δεν είναι και τίποτα αυτό που έγινε το σχίσμα εκεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και δεν μπορώ να διανοηθώ πως μερικοί πάνε σε κάποιες παρατάξεις του παλαιού ημερολογίου και βαπτίζουν τα παιδιά τους και είναι νέοι άνθρωποι αυτοί. Σε κάποιες παρατάξεις του παλαιού ημερολόγιου, γιατί υπάρχει το παλαιό ημερολόγιο, θα το έλεγα αυτό το ορθό, έτσι, με το οποίο πηγαίνει το Άγιον Όρος, τα Ιεροσόλυμα, η Ρωσία, οι χώρες της Βαλκανικής, το οποίο είναι και εμείς έχουμε κοινωνία μαζί τους. Πάω εγώ να λειτουργήσω στη Σερβία, θα λειτουργήσω κανονικά με τους πατέρες εκεί, έρχονται αυτοί εδώ. Ή ανεβαίνουμε στο Άγιον Όρος, λειτουργούμε, ή έρχονται αγιορείτες και λειτουργούν. Καταλάβατε τι λέω. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Λοιπόν, είπα και μερικά πράγματα και να σας πω και κάτι, ότι το σύστημα αυτό λειτουργίας, ας πούμε, της Εκκλησίας είναι συνοδικό, το λέμε. Συνοδικό. Εμείς δεν λέμε ένας θα γίνει αυτό και αποφασίζει. Αλλά πώς βγαίνει πάντοτε η απόφαση για τα πράγματα, μέσα από
1: Οικουμενικές συνόδους.
0: Οικουμενικές συνόδους και μέσα από γενικά συνόδους ή τοπικές συνόδους. Σήμερα στην Εκκλησία της Ελλάδος έχουμε την ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος, την οποία ποιοι διοικούν εκεί, ποιοι μετέχουν και διοικούν, όλοι οι Μητροπολίτες της Ελλαδικής Εκκλησίας. Θα κατέβουν και θα συνεδριάσουν στην πρωτεύουσα και θα λάβουν αποφάσεις. Η Εκκλησία μιλάει μέσα από τις αποφάσεις αυτές. Και όταν η Εκκλησία έτσι συνοδικά αποφασίζει, πρέπει να σεβόμαστε τις συνοδικές αυτές αποφάσεις. Έτσι, πρέπει να σεβόμαστε. Το είπε η Εκκλησία. Το είπε η Εκκλησία. Και η Εκκλησία έχει κύρος. Και ο Θεός έρχεται και ευλογεί όλοι και το Άγιο Πνεύμα φωτίζει όλους αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται μέσα στις συνόδους. Και αυτό που θα βγάλει ως αποτέλεσμα είναι όντως αυτό που θέλει ο Θεός. Αυτά πρέπει να τα πιστεύουμε. Έτσι. Αν στις περιπτώσεις που δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο, κοιτώντας προς τα πίσω την εκκλησιαστική ιστορία, τότε έχει έρθει άλλη σύνοδος, η οποία διόρθωσε κάτι που πιθανώς για το οποίο δεν αποφάνθηκε σωστά, ή σε προσωπικό επίπεδο ένας εκ των ιεραρχών. Έτσι. Αλλά η Εκκλησία για μείζον θέμα συγκαλείται και αποφαίνεται και εμείς θα έχουμε σεβασμό σε αυτό που λέει η Εκκλησία. Δεν ξέρω αν έχετε εσείς να ρωτήσετε κάτι. Έχω φτάσει σε αυτό το άρθρο «Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν». Και μετά ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση αμαρτιών και η ζωή αιώνια και θάνατον. Αμήν. Ναι. Μετά μιλάει για το βάπτισμα. Μήπως να το κλείσουμε σήμερα το κεφάλαιο με το πιστεύω. Μιλάει για το βάπτισμα. Ένα είναι το βάπτισμα. Ένα είναι το βάπτισμα. Μία φορά λαμβάνεται το βάπτισμα. Ενώ από τη Θεία Κοινωνία μπορούμε πολλές φορές. Πάμε και κοινωνάμε πολλές φορές. Το βάπτισμα γίνεται μία φορά. Να πω και κάτι πάνω σε αυτό. Μία φορά για τους ανθρώπους που έχουν επίγνωση. Για κάποιους που δεν έχουν επίγνωση, έχουμε σε κάποια προσκυνήματα μερικά τέτοια στρεβλά πράγματα. Οι οποίοι έρχονται κάποιοι που συγκατοικούν σε κάποιες περιοχές, οι οποίοι χάριν δώρου από την Ονά για το Σταυρό και χάριν άλλων πραγμάτων βαπτίζουν τα παιδιά τους 2-3 φορές. 2-3 φορές το κάνουν αυτό. Για άλλους λόγους, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, όχι. Ομολόγω. Η Εκκλησία δεν το γνωρίζει όταν γίνεται αυτό. προσπαθούν με κάποιους τρόπους να φέρουν κάποια έγγραφα τα οποία δεν είναι έγκυρα και μπορεί να γίνει κάποιο λάθος, χωρίς να το γνωρίζει ο κληρικός το κάνει αυτό. Σε προσκυνήματα γίνεται αυτό γενικώς, δηλαδή όχι σε μια ενορία που ξέρει, ο ιερέας ποιοι είναι στην ενορία του. Τι θα ήθελες να πεις?
1: Αν κάποιος αποκοπεί από την εκκλησία, προσχωρήσει στην καθολική εκκλησία, μετά γίνεται...
0: Ναι, εκεί έχουμε, όταν κάποιος έρχεται από άλλα δόγματα, υπάρχει μέρημνα γι' αυτό. Σε άλλους γίνεται πάλι βάπτισμα, όταν έχει αποχωρήσει και επανέρχεται. Και σε άλλους γίνεται μόνο χρίσμα. Ξέρετε το χρίσμα ποιο είναι, που...
1: ναι,
0: μετά το βάπτισμα. Σε άλλους γίνεται έτσι. Ναι. Υπάρχουν και εκεί πέρα... υπάρχει μέρημνα σχετικά με αυτό, γιατί είναι μεγάλη υπόθεση κάποιος να έμπλεξε στα δίχτυα κάποιας αίρεσης, έτσι, και να τον δεχόμαστε τον άνθρωπο αυτόν. Είπαμε, η εκκλησία είναι αγκαλιά και είναι οικογένεια, και θέλουμε πίσω τον άνθρωπο που μπορεί για κάποιο λόγο να μην πρόσεξε και να οδηγήθηκε σε κάποιους δρόμους έτσι σκοτεινούς. Λοιπόν, πάρα πολύ σας ευχαριστώ που ήρθατε και σήμερα και συναντηθήκαμε και είπαμε αυτά τα πράγματα. Εύχομαι και εσείς να γίνεστε με το λόγο σας καμπάνες, και ό,τι ακούτε εδώ και το μπορείτε να το μεταφέρετε και σε έναν άλλον άνθρωπο, να το κάνετε. Έχουμε και μία ευθύνη πάνω σε αυτό, έτσι. Κάποιον άνθρωπο που βλέπετε ότι έχει μια καλή διάθεση στη δουλειά σας, στη συναναστροφή σας, που είναι δεκτικός, μπορείτε να μιλάτε για όλα αυτά. Να του πείτε, ξέρεις τι είναι αυτό, έμαθα αυτό το πράγμα. Αυτό είναι καλό και για εσάς. Θα εμπεδώνετε μέσα σας τη γνώση. Αν δηλαδή εσείς τώρα πάτε στο σπίτι και πείτε, ας πούμε εσείς τον αδερφό σου, και του πεις, θα σου πω σήμερα τι έμαθα, αν πας και το πεις αυτό, μετά δεν το ξεχνάς. Εμπεδώθηκε μέσα. Θυμηθείτε και από άλλα πράγματα, από το σχολείο, που είχαμε έτσι μαθήματα που θέλουμε να γνωρίζουμε. Και μετά από αυτό, αφού γνωρίζεις έτσι τη γνώση, ας το πω εγκεφαλικά, μετά πας και στην ουσία. Να νιώσω ότι είναι Αγία η Εκκλησία, να νιώσω ότι είναι καθολική, ότι είναι μία κτλ. Καλή επιστροφή στα σπίτια σας.
2: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Οι χριστιανοί να είναι ενήμεροι και ουδέποτε να έχουν ασχοληθεί με την μαγεία, εντούτοις επειδή ασχολούνται και μάλιστα υπάρχει μία έξαρση της μαγείας στην εποχή μας, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλο τον κόσμο και κυρίως εννοώ στον χριστιανικό κόσμο, γι' αυτό ακριβώς το λόγο αναγκαζόμεθα να αναφερθούμε σε αυτήν και να κάνουμε μία κάπως καλή ανάλυση για να έχουμε μία καλή γνώση του θέματος, μη φτάσουμε να παρασυρθούμε στα δικά της στα δίκτυα. Η μαγεία διακρίνεται σε δύο κλάδους: στη λεγόμενη λευκή μαγεία και στη λεγόμενη μαύρη μαγεία. Βέβαια θα γνωρίζετε από μία ίσως έτσι αίσθηση, από κάτι όπως μέσα στο λαό μας κυκλοφορεί, ότι η μαύρη μαγεία πρέπει να είναι κάτι πολύ βαρύ. Πράγματι, η λευκή μαγεία θέλει δήθεν να προσδώσει εις τους ετούντας πνευματικά και υλικά ωφέλη αυτό που ζητούν. Δήθεν, γιατί βεβαίως είδαμε ποιος είναι πίσω από τη μαγεία, είναι ο διάβολος. Είδαμε ότι ο διάβολος δημιουργεί τον κύκλο της μαγείας ακριβώς για να προσκυνείται και να λατρεύεται. Πάσχει ανίατα από το φοβερό εκείνο πάθος που λέγεται υπερηφάνεια. Γι' αυτό και λέγει ο Απόστολος Παύλος, πρόσεξε, λέει, μη χειροτονήσεις κάποιον, λέει στον Τιμόθεον, κάποιον νέρον, μη τυφωθείς εμπέσει εις κρίμα, εις το κρίμα του διαβόλου. Δηλαδή να μην υπερηφανευτεί και πέσει στην καταδίκη του διαβόλου. Σε αυτό δηλαδή που ο διάβολος έχει πέσει. Σημειώσατε, το ξαναλέω άλλη μια φορά, ο διάβολος είναι αθεράπευτος. Είναι ανίατο το πάθος της υπερηφανίας εις τον διάβολο. Έτσι, γι' αυτό βάζω εκείνο πάντα το δήθεν, διότι δεν είναι δυνατόν ποτέ ο διάβολος να δώσει πνευματικά και υλικά ωφέλη σε εκείνους οι οποίοι τα ζητούν διαμέσου της μαγείας. Είναι καθαρή ουτοπία. Αν υποτεθεί ότι ο διάβολος δίδει εκείνα τα οποία του ζητούμε, στο τέλος θα οδηγηθούμε στην καταστροφή. Διότι δεν δίδει ο διάβολος εκείνα τα οποία συμφέρουν, αλλά εκείνα τα οποία δεν συμφέρουν. Ζητώ φερυπίν από τον Θεό να μου δώσει υλικά αγαθά, πολλά. Δεν μου τα δίδει ο Θεός, διότι γνωρίζει ότι αυτά θα είναι για την καταστροφή μου. Εάν τα ζητήσω από τον διάβολο, θα μου τα δώσει. Θυμηθείτε όταν ο διάβολος είπε εις τον Κύριον ότι αν πέσεις να με προσκυνήσεις θα σου δώσω όλους τους θησαυρούς των βασιλείων της γης. Είδατε με ποιο τρόπο, με ποια ευκολία και σε τι θα είχε να ωφεληθεί κανείς εάν αποκτήσει πολύ πλούτο, ή ακόμη να βοηθήσει ο διάβολος σε μία, θα λέγαμε, παράνομη σχέση. Κάποιος νέος θέλει να τα φτιάξει με μια κοπέλα και ζητάει μια παράνομη σχέση. Ο διάβολος θα βοηθήσει σε αυτό, διότι σε αυτές τις περιπτώσεις οι άνθρωποι καταφεύγουν στον διάβολο. Αυτά όμως τα ωφέλη, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι ωφέλη, αλλά είναι ζημίες. Διότι αν ήταν ωφέλη πραγματικά, θα έπρεπε ο Θεός να μας τα έδινε και όχι ο διάβολος να μας τα έδινε. Ωστόσο, αυτά είναι, δηλαδή, τα λεγόμενα, είπαμε, πνευματικά και υλικά ωφέλη στον κύκλο της λευκής μαγείας. Έρχεται όμως η μαύρη μαγεία. Η μαύρη μαγεία δεν ζητάει να ωφελήσει, αλλά ζητάει να βλάψει. Διότι ο μάγος ή ο πελάτης του μάγου ζητά μια ακόρεστη ικανοποίηση για εκδίκηση ή ακόμη υλικά αγαθά τα οποία θα έπρεπε να πέσουν στα χέρια του ή στα χέρια του πελάτου με πολύ πολύ παράνομο τρόπο. Αυτός ο παράνομος τρόπος ακόμα είναι και αυτό το έγκλημα. Προσέξτε, στη μαγεία υπάρχει και αυτό το έγκλημα. Εάν δηλαδή θέλουμε ένα όφελος, θέλαμε μια εύνοια αυτών των δυνάμεων, των σκοτεινών εγώ λέγω και των δαιμονικών δυνάμεων, ωστόσο θέλαμε μια εύνοια, θέλουμε υγεία, θέλουμε να επιτύχουμε κάτι, φτάνουμε ακόμη και στο έγκλημα. Οι παλιές αρχαίες ανθρωποθυσίες δεν ήταν τίποτε άλλο παρά το προϊόν της συγχωνεύσεως θρησκείας και μαγείας. Αλλά αν λάβετε υπόψη ότι οι αρχαίες θρησκείες ήταν ειδωλολατρικές και η ειδωλολατρία είναι η θρησκεία του διαβόλου, τότε μπορούσαμε να ταυτίσουμε, αν και διακρίνονται ωστόσο, μπορούσαμε να ταυτίσουμε την αρχαία ειδωλολατρική θρησκεία με τη μαγεία. Διότι μετά από την ειδωλολατρία, το θέμα που κάναμε, είδατε, μιλάμε για τη μαγεία. Διότι πάντοτε, σας έλεγα την περασμένη φορά, ειδωλολατρία και μαγεία πάντοτε πηγαίνουν πλάι-πλάι. Θα σας διαβάσω ένα συμπτωματικό από την εφημερίδα. Εδωλοφόνησαν νήπιον και έφαγον την καρδιά του, λέγει εδώ. Είναι βεβαίως από κάποιο μέρος της γης, Λόμπε, λέει εδώ. Ανεκαλύφθη το πτώμα τριετούς παιδιού, δολοφονηθέντος κατά τη διάρκεια θρησκευτικής τελετής σε κάποιο χωριό κείμενο σε απόσταση 500 χιλιόμετρα βόρεια του Λόμε. Την είδηση δημοσιεύει η εφημερίδα Tongo Press. Κατά τον τοπικών ανταποκριτή της εφημερίδος, οι δολοφόνοι, μετά των οποίων συγκαταλέγονται και οι γονείς του θύματος, και οι γονείς του παιδιού υπήρξαν οι δολοφόνοι, ομολόγησαν ότι άνοιξαν το πτώμα του σφαγέντος παιδιού και αφήρεσαν την καρδιά του. Η εφημερίδα προσθέτει ότι οι δολοφόνοι έραναν με το αίμα του νεαρού θύματος το φετίχ ατιγκαλί. Εν συνεχεία δε έφαγαν την καρδιά αφού την έψησαν μαζί με το φυτό ίγναμον. Έχουμε λοιπόν μία μαγική πράξη για να προσελκύσουμε κάποιες δυνάμεις για να επιτύχουμε κάτι. Και έχουμε ένα έγκλημα. Εν προκειμένου, οι γονείς οι ίδιοι μαζί με κάποιους άλλους σκοτώνουν το παιδί και παίρνουν την καρδιά. Πάντως, μην νομίσετε ότι η μαύρη μαγεία είναι μία σπανία περίπτωση στο θέμα των εγκλημάτων. Ποτέ μην το νομίσετε. Φυσικά θα ήθελα να σας έλεγα ότι διαχωριστική γραμμή ανάμεσα σε αυτές τις δύο κατηγορίες της μαγείας, της λευκής και της μαύρης, δεν υπάρχει. Πάντως η μαγεία διαλέγει τα θύματα της, αυτοί που θα γίνουν οι μάγοι, οι ιερείς δηλαδή της μαγείας, ανάμεσα σε ανθρώπους που έχουν πολύ εγωισμό, άμετρον εγωισμό, νοστηρή φαντασία και πολλές φορές νευροψυχικές διαταραχές. Διότι οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τα μάγια, δηλαδή ως μάγοι, παρουσιάζουν αυτήν την εικόνα. Μάλιστα, για να γίνει κανείς μάγος πρέπει προηγουμένως να αφιερωθεί. Θα σας πω λίγο πιο κάτω την αφιέρωση μάγου στη μαύρη μαγεία. Αλλά όταν μιλάμε για αφιέρωση, αμέσως πρέπει να σκεφτούμε ότι ο άνθρωπος ο οποίος αφιερούται σημαίνει ότι πλέον δεν ανήκει στον εαυτό του, αλλά ανήκει στις δυνάμεις που υπηρετεί. Αυτό θα πει αφιέρωση. Εγώ επί παραδείγματι είμαι κληρικός. Υπηρετώ το Θεό στον οποίο ανήκω και στον οποίο έχω αφιερωθεί. Εσείς και εγώ, όλοι μας, είμαστε ομοίως αφιερωμένοι εις τον Άγιον Τριαδικών Θεών δια του βαπτίσματός μας. Τι είναι η βάπτιση? Η βάπτιση είναι πολλά πράγματα. Ένα από αυτά τα πράγματα, η βάπτιση, είναι και μία καθιέρωση ή μία αφιέρωση. Δηλαδή, ανήκω εις τον Άγιον Τριαδικών Θεών. Δεν λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι ουκεστέ αυτόν εις το Α Κορινθίους 6 κεφάλαιο.

αφεξηγόρασε, που σημαίνει ότι προσεφέρθη για να μας δώσει εμάς την ελευθερία. Αλλά ανήκομε όμως εις τον Άγιον Τριαδικών Θεών. Γι' αυτό λέγει και ουκεστέ εαυτό. Δεν ανήκετε εις τον εαυτό σας. Γι' αυτό σας είχα πει πέρσι σε μια απορία που αναφερθήκαμε στα θέματα της ηθικής με τη στενή σημασία της λέξεως, δηλαδή ως προς το γενετήσιο, ότι δεν έχεις δικαίωμα να κάνεις στο σώμα σου ό,τι θέλεις. Δεν μπορείς να πηγαίνεις στην ανηθικότητα, διότι το σώμα σου όπως και η ψυχή σου είναι πια καθιερωμένα και αφιερωμένα στο Θεό. Καθιερωμένα ως Άγια και αφιερωμένα στο Θεό. Αν κάνεις μια αμαρτία, που είναι εκείνοι που λένε δεν έχω το δικαίωμα να κάνω ό,τι θέλω, το σώμα μου δεν μου ανήκει. Αυτό δυστυχώς βρέθηκε γραμμένο στους τοίχους εκεί στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, προφανώς από κοπέλες που θα μπορούσαν να πούμε, ξέρω εγώ, ρε κοπέλα μου, όχι, το σώμα μου ανήκει, θα κάνω ό,τι θέλω. Θα κάνω έκτρωση, θα έχω φίλο, θα προχωρήσω στην αμαρτία, στην ανηθικότητα. Τι σε νοιάζει εσένα? Το σώμα μου ανήκει. Δεν σου ανήκει. Εκτός αν αρνηθείς αυτή σου την αφιέρωση. Αλλά εάν την αρνηθείς την αφιέρωσή σου, τότε είσαι ιερόσυλος. Διότι όταν πάρω εγώ αυτό το ρολόι και το κρεμάσω στην εικόνα του Χριστού και κάνω ένα βήμα να φύγω και ξαναγυρίζω πίσω, γιατί μετάνιωσα, και πάω να το πάρω, ενώ εγώ το έβαλα, είμαι ιερόσυλος. Και ξέρετε, ο ιερόσυλος είναι κάτι παραπάνω από τον κλέπτη. Ο κλέπτης αυτός κλέπει ένα αντικείμενο. Ο ιερόσυλος είναι αυτός που αφαιρεί ιερά πράγματα, τα οποία είναι καθιερωμένα. Δεν μπορείς να πάρεις κάτι που είναι αφιερωμένο στο Θεό. Γι' αυτό το λόγο, ο άνθρωπος, ο αφιερωμένος στο Θεό, μην πείτε ότι αυτό δεν είναι ελευθερία. Η ελευθερία είναι σχετική, όπως σας εξήγησα άλλη φορά. Μακάρι να ήμουν αφιερωμένος όπως θέλει ο Θεός και δεν θα ήθελα άλλη είδους ελευθερία. Μα ειλικρινά δεν θα ήθελα άλλου είδους. Τι να την κάνω την ελευθερία, να αμαρτάνω? Εκεί τι θέλω την ελευθερία? Είναι πάρα πολύ κουτό. Διότι όπου το πνεύμα του Θεοκεί και ελευθερία, λέγει ο Απόστολος Παύλος, είναι η αληθινή ελευθερία. Και όχι όπως τι νοούμε για να κάνουμε την αμαρτία και να σημειώνουμε την αποστασία μας από το Θεό. Ξαναγυρίζω. Ο μάγος είναι αφιερωμένος. Αφιερώνεται. Ένας που αφιερώνεται δεν μπορεί να φύγει, σας έλεγα το σύνορα. Μπορώ εγώ να φύγω από το Θεό? Δεν πρέπει. Έχω συνέπειες, αλλά μπορώ να φύγω. Αρνούμε το βαπτισμά μου. Μπορώ να το αρνηθώ. Σήμερα δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, πλήθος άνθρωποι, χριστιανοί μας, οι οποίοι αρνούνται το βάπτισμα. Θα αρνούν να πούν, και ποιος σας ρώτησε και ποιος σας είπε εμένα να με βαπτίσετε? Εγώ δεν θέλω. Έχοντες βεβαίως τον νήπιο βαπτισμών, εγώ δεν θέλω να είμαι χριστιανός. Αρνούμε τη χριστιανική μου ιδιότητα. Βέβαια αυτό έχει συνέπειες. Ξέρετε τι συνέπειες έχει? Όχι ότι έχει το Θεός να σε τιμωρήσει, όσο γιατί εσύ φεύγοντας αυτό τιμωρείσαι. Κατά το οι μακρύνοντες εαυτούς από του Θεού απολούνται. Αν μακρύνεις τον εαυτό σου από τον Θεό θα χαθείς. Η τιμωρία σου είναι ότι εσύ θα χαθείς. Και όπως ακριβώς το τζάκι καίει και ζεσταίνει, αν πας πιο κοντά θα καείς, αν πας πιο μακριά θα κρυώσεις. Αν φεύγεις μακριά λοιπόν, δεν σου φταίει το τζάκι, πήγαινε πιο κοντά να ζεσταθείς. Ώστε εδώ υπάρχει ένα είδος αυτοτιμωρίας. Στη μαγεία ο αφιερωμένος μάγος μπορεί να φύγει? Εδώ είναι το σπουδαίο. Δεν μπορεί να φύγει. Ενώ ο χριστιανός φεύγει από το Θεό, ο μάγος δεν μπορεί να φύγει. Γιατί θα μου πείτε? Διότι ο μεν Θεός σου δίνει την ελευθερία. Παιδί μου, μη φύγεις, γιατί θα ταλαιπωρηθείς. Πάρτε παράδειγμα την παραβολή του ασώτου ιού. Τι λέγει ο νεότερος? Θέλω να φύγω, πατέρα, και θα μου δώσεις την περιουσία που μου ανήκει. Πάρτε με, πήγαινε στο καλό άμα θέλεις. Φύγε. Βλέπετε? Ο διάβολος όμως...

σε γραπώσει. Χρησιμοποιώ το ρήμα αυτό, σε γραπώσει. Δεν μπορείς να φύγεις πια. Γιατί? Διότι δεν υπάρχει ελευθερία. Ο διάβολος μιλάει για την ελευθερία, αλλά δεσμεύει φοβερά. Θα σας αναφέρω ένα περιστατικό. Κάποτε στο 404 νοσοκομείο εδώ, το στρατιωτικό της πόλεως μας, ήταν ασθενής ένας στρατιώτης. Ο ίδιος μου διηγήθηκε το εξής περιστατικό. Κάτοικος Αθηνών, σε ένα προάστιο των Αθηνών, εκεί υπήρχε μία ξεροραιματιά. Είχαν ένα σπίτι διόροφο, έμεναν κάτω αυτοί και πάνω έμενε ένας νοικιαστής Γερμανός. Ήξερε ελληνικά, ήταν πολλά χρόνια στην Ελλάδα, ήξερε ελληνικά, δεν ξέρω τι εργασία έκανε. Ήταν μόνο μάκος αυτός ο Γερμανός. Μια μέρα λέγει εις αυτόν που μου τα διηγείται. Ήταν έτσι φεγγάρι και του λέει πάμε έναν περίπατο. Πάμε, λέει αυτός. Πήγανε σε εκείνη την ξεροραιματιά και κάθισαν στην όχθη της. Του λέει αυτόν που πήγαινε λίγο πιο πέρα. Κάθισαν κάμποση ώρα, αμίλητοι. Σηκώθηκαν να φύγουν. Του λέει είδες τίποτε, άκουσες τίποτε? Όχι, λέει αυτός, ούτε είδα ούτε άκουσα τίποτε. Καλά, ξέρεις τι έγινε? Μου είπε ο αρχηγός μου, αυτόν τι τον πήρες μαζί σου? Ακούστε, αυτόν τι τον πήρες μαζί σου? Την άλλη μέρα το πρωί τον φωνάζει να πάει επάνω στο σπίτι του ο Γερμανός να του δείξει τι λέτε. Έβγαλε την μπλούζα του, τη φανέλα του και του έδειξε την πλάτη του. Ήταν γεμάτη από αραβδίσματα που του έκανε ο διάβολος. Γιατί χθες το βράδυ είχε πάρει μαζί του αυτόν τον νεαρόν και πήγαν εκεί σε αυτήν τη συνάντησή τους με τους δαιμόνους. Φοβερό πράγμα. Παιδιά, δείγμα ότι ο διάβολος δεσμεύει είναι ότι οι μάγοι δεν μετανοούν παρά σε εξαιρετικώς σπάνιες περιπτώσεις. Γι' αυτό σας έλεγα την περασμένη φορά, 25 χρόνια εξομολογώ, δεν ήρθε μάγος να εξομολογηθεί και να μετανοήσει. Γιατί δεσμεύονται από τον διάβολο. Τώρα ακούστε να δείτε το τελετουργικό της αφιερώσεως στη μαύρη μαγεία. Το παίρνω από ένα βιβλίο αυτό το τελετουργικό. Και μάλιστα όχι ελληνικό βιβλίο, αν το θέλετε. Είναι τη σειράς του Κεσέζ. Λέει, για να φάσει ο μάγος στην κατάλληλη φόρμα μοιήσεως, πρέπει να παραμείνει μέσα σε ένα λάκκο ημέρες αρκετές, δεμένος με το πτώμα του ανθρώπου που ο ίδιος είχε σκοτώσει, ενωμένος σώμα με σώμα και στόμα με στόμα. Και συνεχίζει το κείμενο να λέει, από αυτή τη δοκιμασία οπωσδήποτε εξέρχεται γεμάτος με οράματα και φωνές εκστατικές. Είναι κάτι φοβερό. Γι' αυτό σας είπα ότι τα θύματα μάγοι που θυρεύει η μαγεία είναι ανάμεσα στους ανθρώπους που έχουν νοσηρή φαντασία και νευροψυχικές διαταραχές. Να σε με ένα πτώμα ενός ανθρώπου που τον σκότωσες εσύ τον άνθρωπο αυτόν και να είσαι αγκαλιασμένος μερικές μέρες, είναι φοβερό πράγμα. Μα είναι φοβερό πράγμα. Σου έρχεται να τρελαθείς πραγματικά. Καταλαβαίνετε δηλαδή τι πρέπει να πετύχεις, να το υπερνικήσεις για να είσαι σίγουρος ιερεύς του διαβόλου. Για να το καταλάβετε αυτό, πώς δηλαδή ο διάβολος θα σε ήθελε δικό του άνθρωπο,
Θα σας πάρω μία παράλληλη περίπτωση με τους χιλιαστάς. Ξέρετε ότι οι χιλιαστές, για να εμπιστευθούν ότι έγινες χιλιαστής, σίγουρα πράγμα, όχι ότι πήγες να τους κατασκοπεύσεις ή ότι άλλο, αλλά σίγουρα ότι έγινες χιλιαστής, σατανικότατα κάνουν το εξής. Σε βάζουν να πατήσεις την εικόνα του Χριστού και την εικόνα της Παναγίας. Όσο κι αν είσαι κατάσκοπος, όσο κι αν είσαι να πήγες να δεις, δεν ξέρω εγώ, σου είναι αδύνατον, ακόμη και να μην είσαι σωστός χριστιανός και να κάνεις και αμαρτίες, δεν μπορείς να πατήσεις την εικόνα του Χριστού και της Παναγίας. Πάρτε έναν τυχαίο άνθρωπο, θα του πείτε, πας στην εκκλησία, ο, θα σου πει, και να είναι χιδαίος, να είναι βλάσφημος. Και μετά να πάρετε μια εικόνα του Χριστού και να του πείτε, τότε πιστεύω ότι θα έχεις μια συνέπεια με τον τρόπο που ζεις, ας σου ζητήσω τώρα κάτι. Σε παρακαλώ, πάτησε αυτήν την εικόνα του Χριστού, αν δεν σου δώσει μια καρπαζά. Αυτή η απόδοση θα σου πει, εγώ να πατήσω την εικόνα του Χριστού, ποτέ. Είδατε λοιπόν ότι αποτελεί μάλιστα ένα παραδοσιακό στοιχείο που έχει μπει μέσα στη συνείδησή μας, να πατήσω την εικόνα του Χριστού. Για να είναι σίγουροι λοιπόν οι χιλιαστές ότι εστράφεις προς τον χιλιασμό, σε βάζουν να κάνεις αυτό. Κάτι παράλληλο είναι με τη μαγεία, όπως σας εξήγησα το σύνορα. Συνεχίζει το κείμενο, σας διαβάζω αυτό. Ο χρόνος όχι, σας το διάβασα. Από αυτή τη δοκιμασία οπωσδήποτε εξέρχεται γεμάτος με οράματα και φωνές εξατικές. Τώρα, πότε γίνονται αυτές οι μαγικές τελετές? Μια φορά είχα πάει στον Τύρναβο, που είχαν προπολών πολλών πολλών ετών, μπορεί να 15 χρόνια και παραπάνω, όχι 15, περισσότερο, 20 χρόνια περίπου, με έναν νέον ο οποίος κάτι παρουσίαζε και μου έκαναν περιγραφή ενός μάγου που είχε έλθει από άλλη πόλη και όλη νύχτα τι έφτιαχνε στο σπίτι αυτό. Ήταν φοβερό πράγμα, παιδιά. Φοβερό. Ωστόσο, ακούστε τι φτιάχνουν. Συνήθως ο χρόνος της μιας μαγικής τελετής γίνεται μετά την κατάπαυση, όπως λέγεται, της βεβήλου δραστηριότητας των άλλων ανθρώπων. Ποια είναι η δραστηριότητα των άλλων ανθρώπων? Όπως κινούμεθα, δουλεύουμε την ημέρα, ξυπνάμε το πρωί, τελειώνουμε τις δουλειές μας το βράδυ, πάμε να κοιμηθούμε. Αυτό λέγεται βέβυλος δραστηριότητας των ανθρώπων. Ενώ η καθαρή, θα λέγαμε, ώρα, δηλαδή η δαιμονική ώρα, είναι όταν οι άλλοι άνθρωποι ησυχάζουν. Τότε οι μάγοι δουλεύουν. Όπως είναι τα μεσάνυχτα, είναι η αυγή, καμιά φορά είναι το δειλινό και πολύ συχνά είναι οι σεληνιακές βραδιές. Ο τόπος μιας μαγικής τελετής διαλέγεται συνήθως στα νεκροταφεία. Αλήθεια, κοιτάξτε πόση συγγένεια έχει ο διάβολος με τη νέκρα στα νεκροταφεία. Μου έλεγε κάποτε, πω φοβερό αλήθεια, μια γυναίκα που ήθελε να επηρεάσει το γιο της σε μια υπόθεση. Ξέρετε ότι πολλές φορές η μάνα μας μας κάνει μάγια, το φαντάζεστε? Η μάνα μας, δεν θέλω να σας βάλω υποψία ότι μπορεί η μάνα σας να σας κάνει μάγια, να φυλάξει ο Θεός, αλλά μια γυναίκα η οποία δεν πηγαίνει στην εκκλησία, δεν προσεύχεται ή προσεύχεται άτσαλα και τα λοιπά. Αν κάποτε μπορεί κάτι να επιμένει, μπορεί να βάλει κανείς μια υποψία, μήπως και η μάνα μου κάνει μάγια. Έχω πλήθος πληροφορίες ότι οι μάνες κάνουν μάγια στα παιδιά τους. Και να χωρίσουν ακόμα το γιο από την γυναίκα του ή την κόρη από τον γαμπρό, διότι και τα λοιπά. Έλεγε μια μάνα μάλιστα, τώρα αφήνω το πρώτο και λέω το δεύτερο παράδειγμα,
αφού η ίδια διάλεξε την ύφη και έκανε δεκάδες μαγικές πράξεις, δεκάδες, είπε, κάπου λέγει, δεν θα σκοντάψει αυτή, κάπου θα την πιάσουν τα μάτια, για να χωρίσει το γιο της από την ύφη. Φοβερό πράγμα. Λοιπόν, επανέρχομαι, μια μάνα ήθελε κάτι να επηρεάσει το γιο της και η μάγισσα της είπε να πάει να βάλει αυγά μέσα σε ένα τάφο στο νεκροταφείο, να σκάψει ένα λακάκι, να τα βάλει εκεί στον τάφο, να τα αφήσει ορισμένες ημέρες και κατόπιν να τα πάρει και να τα τηγανίσει στο γιο της, να τα φάει. Έτσι, ακόμα τόπος τελετής είναι τα λιμνάζοντα νερά, είναι η λάκη των σκουπιδιών, είναι τα ερυπωμένα κτίρια. Πάρα πολλές φορές αυτό έθελε κάτι να ερυπωμένα. Κάνουμε τρεις περιφορές με Αγία Λείψανα. Ξέρετε τι κάνουμε? Καθιερώνουμε τον χώρο. Αυτός ο χώρος είναι αγιασμένος με Αγία Λείψανα, γίνεται αυτή η καθιέρωση γύρω γύρω τρεις φορές ερεπισήμοντα, δηλαδή. Στο γάμο καθιερώνεται ο χώρος του μυστηρίου του γάμου, των συζύγων. Γι' αυτό τι κάνουμε γύρω από το τραπεζάκι που έχουμε εκεί και το οποίο είναι δίκην Αγίας Τραπέζης? Περιφέρουμε τους νεονύμφους τρεις γύρους, κάνουμε τρεις περιφορές. Ξέρετε τι γίνεται εκεί? Γίνεται περιχαράκωσης και καθιέρωσης του χώρου του γάμου. Μέσα στο γάμο, μέσα στους δύο αυτούς ανθρώπους, δεν μπορεί να μπει ο τρίτος άνθρωπος. Είναι καθιερωμένος ο χώρος του γάμου. Το ίδιο κάνει και ο μάγος. Κάνει τον κύκλο, καθιερώνει τον χώρο και είναι εντός του κύκλου. Εκεί στον κύκλο στον οποίο βρίσκεται, τον οποίο καθιερώνει, όπως σας εξήγησα, με τον εξής τρόπο. Τον καθιερώνει από το βέβυλο κόσμο. Όλος άλλος χώρος είναι βέβυλος. Πώς γίνεται αυτό? Ακούστε. Μέσα στον κύκλο που χάραξε, χαράσει τον Τίμιο Σταυρό και κατόπιν πάει και πατάει επάνω στον Τίμιο Σταυρό ή κάθεται απάνω στον Τίμιο Σταυρό. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει, πατώ την δύναμη του Τιμίου Σταυρού γιατί θέλω άλλες δυνάμεις να ενεργήσουν. Όταν θα φτάσουμε στο μασονισμό θα δούμε το εξής, παιδιά. Είναι γνωστό ότι ο μασονισμός έχει το τρίγωνο σαν σύμβολο. Αυτό το έχει και η Χάν και η Χέν, το τρίγωνο με τη μύτη κάτω. Μέσα στο τρίγωνο βάζουν ένα σταυρό. Ποιος μπορεί να υποπτευθεί? Ποιος μπορεί να υποπτευθεί ότι εκεί, ξέρετε τι είναι? Είναι ο εγκλωβισμένος και εχμάλωτος σταυρός. Δηλαδή δεν θέλουμε να ενεργήσει ο Τίμιος Σταυρός και τον εγκλωβίζομαι ούτως υπήν. Σύμβολον είναι. Θα το δούμε και άμα θα φτάσουμε, διότι όλα αυτά έχουν σχέση.

Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε με το βίο του Αγίου Λουκά του Ιατρού. Με την απόλυση, ο επίσκοπος Λουκάς ευχαρίστησε τον ποιμενάρχη του Κρασνοιάρσκ, Αμφιλόχιο και τους πιστούς. Δεν είχε πλέον άλλο χρόνο. Έξω από το ναό, ένα αυτοκίνητο τον περίμενε. Ξεκίνησε για το σταθμό, μαζί του και ο Τσούντινφο. Στα μισά του δρόμου, σαν να τρόμαξαν, ένας αστυνομικός έκανε σινιάλο να σταματήσουν. Αγωνία για τους συνεξόριστους. Το αυτοκίνητο σταμάτησε και τότε συνέβη κάτι το αναπάντεχο. Ο νεαρός αστυνομικός ανέβηκε στο αυτοκίνητο, αγκάλιασε τον επίσκοπο και τον ασπάστηκε. Κοιτάχτηκα για λίγο στα μάτια. Ο επίσκοπος τον αναγνώρισε. Ήταν ο ίδιος αστυνομικός που συνόδευσε τον επίσκοπο Λουκά από το Τουρουμεχάνσκ ως το Πλάχινο. Τον αποχαιρέτησε βουρκωμένος. Το αυτοκίνητο συνέχισε ως το σταθμό. Εκεί ένα πλήθος ανθρώπων τον περίμενα για να τον αποχαιρετήσουν. Το τρένο ξεκίνησε. Ο επίσκοπος έπρεπε να διανύσει τεράστιες αποστάσεις. Πρώτα επισκέφτηκε τους γέροντες γονείς του και τον αδελφό του Βλαδίμηρο στην πόλη Τσερσκάνση κοντά στο Κίεβο. Στην πόλη Όμσκ είχε μια άλλου είδους περιπέτεια. Κατέβηκε για να τηλεγραφήσει στο Τσερκάση. Η στάση ήταν σύντομη. Ώσπου να τηλεγραφήσει, το τρένο είχε φύγει μαζί και τα πράγματά του. Τηλεγράφησε τότε στο Τσούντινφο να αφήσει τα πράγματά του στην επόμενη στάση, όπου και τα παρέλαβε. Λυπήθηκε όμως που δεν αποχαιρέτησε τον καλόκαρδο συνταξιδιώτη και συνεξόριστό του, ο οποίος πήγαινε στην περιοχή του Αρχαγγέλου. Και βέβαια δεν έτυχε να τον ξαναδεί ποτέ. Το μακρύ ταξίδι ως το Τσερκάση τελείωσε. Ήταν άκρο συγκινητική η στιγμή της συνάντησης του επισκόπου με τους ηλικιωμένους γονείς του. Είχα χρόνια να τον δουν. Τον άφησαν νέο γιατρό και τώρα τον υποδέχονταν ως επίσκοπο και διάσημο καθηγητή της ιατρικής. Με δάκρυα του φίλησαν το χέρι. Εκεί έμαθε και για το θάνατο της αδερφής του Όλγας, στην οποία τέλεσε επιμνημόσυνη δέηση. Κοντά τους έμεινε πολύ λίγο. Η καρδιά του λαχταρούσε να δει το ποίμνιό του και τα τέσσερα παιδιά του μακριά στην Τασκένδη. Αποχαιρέτησε τους γονείς του και αναχώρησε για την Τασκένδη. Τέλος του Ιανουαρίου του 1926 ξαναγύρισε επιτέλους στην Τασκένδη, στην οικογένειά του και το ποίμνιό του. Με πολύ χαρά διαπίστωσε πως η οικογένειά του ήταν πολύ καλά και αυτό χάρη στις προσπάθειες και την αυταπάρνηση της Σοφίας Ερκέγευνα Βαλένσκαγια. Όλον αυτόν τον καιρό στάθηκε σαν μητέρα στα ορφανά παιδιά του. Αναπάντηχα, οι πρώτοι που ήρθαν να το συγχαρούν ήταν τα τέσσερα μέλη της κοινότητος βαπτιστών. Ήταν ανεξήγητος ο σκοπός της επίσκεψής τους. Όπως αποδείχθηκε, είχα λάβει τηλεγράφημα από τον πρεσβύτερο της κοινότητας των βαπτιστών της Πετρούπολης με την εντολή να τον υποδεχτούν ως καινούριο μέλος τους. Όπως ήταν φυσικό, ο επίσκοπος Λουκάς τους απαγοήτευσε. Ο επίσκοπος Λουκάς ανέλαβε και πάλι τα αρχαιρατικά καθήκοντά του. Στο πανεπιστήμιο όμως δεν του έδωσαν θέση γιατί δεν τον θεωρούσαν έμπιστο στο κόμμα. Ο καθεδρικός ναός είχε γκρεμιστεί. Έμενε ο ναός του Οσίου Σεργίου του Ραντονές, όπου θα μπορούσε πλέον να λειτουργεί. Δεν πρόλαβε να ηρεμήσει και νέα προβλήματα παρουσιάστηκαν εκ των ένδων αυτή τη φορά, που ανέτρεψαν πολλά πράγματα και αναστάτωσαν τη ζωή του. Πριν όμως προχωρήσουμε, ας ρίξουμε μια ματιά στην πολιτική και εκκλησιαστική κατάσταση της περίοδου αυτής. Το κομμουνιστικό καθεστώς από τον Οκτώβριο του 1917 πέρασε αρκετούς κλειδονισμούς. Ο εφήλιος πόλεμος που ακολούθησε βύθισε τη χώρα σε απέραντη θλίψη. Η τρομοκρατία έγινε το κυριότερο όπλο των επαναστατών. Οι ηθήνοντες καθιέρωσαν την πιο νόμιμη τρομοκρατία που γνώρισε η ιστορία. Υπολογίζεται ότι τουλάχιστον 10 εκατομμύρια Ρώσοι έχασαν τη ζωή τους στα τρία πρώτα χρόνια που επακολούθησαν την επικράτηση του Λένιν στη Ρωσία. Η τρομοκρατία έγινε ως νόμιμο όπλο του κράτους καθεστώς στην κομμουνιστική Ρωσία. Μετά τον εμφύλιο, το καθεστώς άρχισε σιγά σιγά να σταθεροποιείται.
αλλά η κατάσταση στη χώρα ήταν τραγική. Γράφει η Αλεξάνδρα Κολοντάι, μέλος του κόμματος. 3 χρόνια μετά την Επανάσταση, το πρώτο εργατικό κράτος βρίσκεται στα πρόθυρα της αποσύνθεσης. Ο παραγωγικός μηχανισμός έχει σχεδόν καταρρεύσει. Η βιομηχανία καταράει σε ποσότητα το 20% της προπολεμικής παραγωγής και σε αξία το 13%. Η παραγωγή του σιδήρου είχε πέσει στο 1,6% και το χάλιβο στο 2,4%. Το 1920 τα συνδικάτα θεωρούν ότι τα απόλυτα αναγκαία έξοδα ενός εργάτη είναι 2,5 ή 3 φορές μεγαλύτερα από το μισθό του. Το 1921 η βιομηχανία της Ρωσίας ήταν σε τέλεια αποδιοργάνωση. Πέρα από την τραγική αυτή κατάσταση, μέσα στο καθεστώς που είχε πλέον ισχυροποιηθεί, άρχισαν να διαφαίνονται οι αντιθέσεις, οι διαφοροποιήσεις, αλλά και προσωπικές φιλοδοξίες, οι υπονομεύσεις. Ο ισχυρός άνδρας ο Λένιν, από το 1922, μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο, αρχίζει να χάνει το έδαφος κάτω από τα πόδια του. Η υγεία του επιδεινώνεται. Κάποιος καραδοκεί. Δεν είναι άλλος από τον Στάλιν, ο οποίος προετοιμάζεται. Ο Λένιν καταλαβαίνει την παγίδα, αλλά είναι ανίκανος να αντιδράσει. Τελικά τον Ιανουάριο του 1924 πεθαίνει. Ο Στάλιν γίνεται κύριος της κατάστασης, παραμερίζοντας και εξοντώνοντας τους πάντες. Η Ρωσία έμπαινε σε μια άλλη τραγικότερη φάση. Νέοι νόμοι έρχονται να ισχυροποιήσουν το νέο ισχυρό άνδρα. Αναφέρουμε μόνο ένα, το νόμο του 1926 με το περιβόητο άνθρωπο 58, με το οποίο εκατομμύρια άνθρωποι καταδικάστηκαν και εξοντώθηκαν. Ο κώδικας του 1926 κατασκευάστηκε κατά ένα μέρος σαν ταξικό όπλο στα πρώτα αγωνιστικά χρόνια του νεοσύστατου Σοβιετικού κράτους. Έκανε διαχωρισμό ανάμεσα στα κοινά και τα αντεπαναστατικά πολιτικά εγκλήματα και καθόριζε για τα δεύτερα ποινές πολύ αυστηρότερες. Όλη η ιστορία της ζωής του Στάλιν ήταν μια αλυσίδα εγκλημάτων. Ο σύντροφος και συναγωνιστής του Τρόσκι, πως γνωστό, βρήκε φρικτό θάνατο από συνεργάτες του Στάλιν, έγραφε. Πάνω από 10 χρόνια προτού γίνουν οι περίφημες δίκες της Μόσχας, γύρω στα 1935, ο Στάλιν είχε εξομολογηθεί στους Κάμενεθ ότι έβρισκε τη μεγαλύτερη χαρά στη ζωή του με το να παρακολουθεί στενά κάποιον εχθρό του να ετοιμάζει το κάθε τι με κόπους, να εκδικείται ανελέητα και κατόπιν να πηγαίνει για ύπνο. Από την αγριότητά του δεν ξέφυγε και η Εκκλησία, που μπήκε πλέον στη χειρότερη περίοδο της ιστορίας της. Ο Πατριάρχης Στίχων, αν και δέσμιος του καθεστώτος, αγωνίζεται απεγνωσμένα. Έχει 2 μέτωπα να αντιμετωπίσει: το άθεο καθεστώς και τη σχηματική ζωντανή Εκκλησία. Με τις ενέργειές του αρκετές ενορίες επανήλθαν στους κόλπους της κανονικής Εκκλησίας. Η ζωντανή Εκκλησία προσπάθησε να αναδιοργανωθεί. Το κράτος συνέχιζε να την προστατεύει παρόλη τη λαϊκή αντίδραση. Γνώριζε μια ανάκαμψη, αλλά ήταν προσωρινή. Με τον καιρό οδηγήθηκε στην αποσύνθεση, έχοντας βέβαια προκαλέσει βαθύ τραύμα στο σώμα της Εκκλησίας. Η υγεία του Πατριάρχη Τίχωνα είχε κλονιστεί. Τον Ιανουάριο του 1925 χρειάστηκε να εισαχθεί στο νοσοκομείο. Μετά 3 μήνες, στη γιορτή του Ευαγγελισμού, έσβησε ψιθυρίζοντας τα προφητικά λόγια: «Η νύχτα θα είναι πολύ μακριά και πολύ σκοτεινή». Στην κηδεία του συγκεντρώθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες λαού. Στη συνείδηση των πιστών άρχισε να τιμάται ως Άγιος. Πρόσφατα ανεκηρύχθηκε επίσημα. Διάδοχος του ανεδείχθη ο Μητροπολίτης Κρουτίνσκι Πέτρος. Δεν έμεινε για πολύ. Η ζωντανή Εκκλησία προσπάθησε να τον προσετεριστεί. Παράλληλα δέχθηκε πιέσεις από την κυβέρνηση. Μη υποκύπτοντας, στις 10 Δεκεμβρίου του 1925 συνελήφθη και εξορίστηκε στη Σιβηρία. Σύμφωνα με τις οδηγίες του, ο επίσκοπος Σέργιος Στραγκορόνσκι έγινε αντικαταστάτης του τοποτηρητή του Πατριαρχικού Θρόνου. Ο επίσκοπος Σέργιος ήταν βαθύς θεολόγος και διευθυντής της Θεολογικής Ακαδημίας της Πετρούπολης, αλλά και αυτός, παρά τις προσπάθειές του να εναρμονίσει τις σχέσεις Εκκλησίας και κράτους, συλλαμβάνεται για να απολυθεί ύστερα από 2 μήνες.
Η αποφυλάκησή του έγινε κατόπιν υποσχέσεων ότι θα προσπαθήσει να εναρμονίσει τις σχέσεις εκκλησίας και κράτους με κάθε τρόπο, αλλά οι ελπίδες αυτές του επισκόπου Σεργίου ουδέποτε δικαιώθηκαν, γιατί οι άνθρωποι του κόμματος, ενώ υπόσχονταν παραχωρήσεις στην εκκλησία, ουδέποτε τις πραγματοποίησαν. Αντίθετα, την 8η Απριλίου του 1929 το κράτος δημοσίευσε ένα νέο νόμο για την άσκηση των θρησκευτικών καθηκόντων, ο οποίος διέλυε κυριολεκτικά τη Ρωσική Εκκλησία. Με το νόμο αυτό χιλιάδες εκκλησιών κλείστηκαν ή γκρεμίστηκαν. Οι ιερείς και πιστοί χριστιανοί συνελήφθηκαν, εξορίστηκαν ή εκτελέστηκαν. Από το 1929 ως το 1934 επικράτησε στη Ρωσία μια τέτοια μανία καταστροφής κάθε θρησκευτικού και εκκλησιαστικού πράγματος που ανάλογή της δεν συναντά κανείς στην ιστορία. Θησαυροί της λατρείας και της χριστιανικής τέχνης εξαφανίζονται από τη μανία των ανίερων και βέβυλων κομμουνιστών. Μοναστήρια, καθεδρικοί ναοί, πραγματικά μνημεία τέχνης καταστρέφονται οριστικά. Μόνο στη Μόσχα την περίοδο αυτή κατεδαφίστηκα γύρω στους 50 ναοί. Χιλιάδες πολύτιμες ιερές εικόνες και λειτουργικά βιβλία φορτώνονται στα φορτηγά αυτοκίνητα για να χρησιμεύσουν σαν καύσιμη ύλη. Καμπάνες ιερών ναών μαζεύονται κατά εκατοντάδες για να μεταβληθούν στα χιτήρια σε άψυχο ψυχρό σίδερο. Ο Νικήτα Στρούβε μαζί είναι ανετριχιαστικές λεπτομέρειες για την κατάσταση της Εκκλησίας και ιδιαίτερα των ιερέων που βρέθηκαν σε δεινή θέση.

Με την εξαπόλυση το 1929 του πρώτου πενταετού σχεδίου και την κολεκτικοποίηση της Γεωργίας, η Σοβιετική Αρχή ανέλαβε μια ανοιχτή ήρμοναπίθεση κατά της Εκκλησίας. Την αναγνώριση της Εκκλησίας διαδέχεται σχεδόν άνευ μεταβατικού σταδίου η διάλυσή της. Στις 8 Απριλίου δημοσιεύθη ένας θεμελιώδης νόμος περί της θρησκείας, ο οποίος επαναλάβανε μεν την ισχύουσαν ήδη νομοθεσία, αλλά ετόνιζε τον έλεγχο της πολιτείας επί της ζωής της ενορίας. Οι τοπικοί αρχαίοι έχουν το δικαίωμα να ανακαλούν άνευ προσχημάτων τα μέλη των εκτελεστικών οργάνων των ενοριών και προσέθεται νέους περιορισμούς στη δραστηριότητά των δια της απαγορεύσεως ιδιαιτέρως κάθε μορφής αγαθοεργίας και κοινωνικής ή παιδαγωγικής δράσεως. Στις 22 του επομένου μηνός Μαΐου, η τροποποίηση του άνθρου 13 του Συντάγματος αντικαθιστά την ελευθερία της θρησκείας και της αθεΐας δια της ελευθερίας της θρησκευτικής πίστεως και αντιθρησκευτικής προπαγάνδας. Εν άλλες λέξεις, η ελευθερία της θρησκευτικής προπαγάνδας, της οποίας τα όρια είναι αρκετά δύσκολο να προσδιοριστούν, καθίστε το έγκλημα κατά του κράτους, όπως επάσχιζε να το διασαφηνίσει εν επίσημων σχόλιων. Εφείς πάσα προπαγάνδα η κίνησης εκ μέρους των εκπροσώπων της θρησκείας και της Εκκλησίας δεν δύναται και δεν πρέπει πλέον να θεωρείται επιτρεπομένη παρά του νόμου. Απέναντίας εξέρχεται των ορίων της ελευθερίας της σκεφτικής ομολογίας, την οποία ανθέτει ο νόμος και πατάσεται υπό του ποινικού και αστικού κώδικος. Επράξεις αυτέ κολλάζονται αυστηρώς υπό τον άθρον 58-10 και 59-7 του ποινικού κώδικος. Η αναθεώρηση του άνθρου σημαίνει ότι η δραστηριότητα των θρησκευτικών ενώσεων πρέπει να περιοριστεί στο εξής, εις την άσκηση της λατρείας. Ουδε μία άλλη δραστηριότητα υπερβαίνουσα τα όρια της ικανοποιήσεως των θρησκευτικών αναγκών επιτρέπεται και αυτή η θρησκευτική προπαγάνδα δεν εγκρίνεται. Η εβδομάδα συνεχούς εργασίας, προβλεπομένη παρά του διατάγματος της 27ης Αυγούστου, απείλησε την Κυριακή και κάθε άλλη μέρα της εβδομάδας ως ημέρα κοινής αργίας. Η λειτουργή της λατρείας και η οικογένειά των εξομοιώθησαν προς τους πλούσιους γεωκτήμονες και τους αφαιρέθησαν τα πολιτικά τους δικαιώματα. Τούτο εσήμαινε ότι δεν είχαν πλέον δικαιώματα εις τα δελτία τροφίμων εχρήση των καιρών αυτών της σιτοδίας εις την ιατρική περίθαλψη ως και στην φαρμακευτική εις τους δημοτικούς οίκους. Επιπλέον, επιβαρύνοντο αμεδιάζοντος επαχθείς φόρους και τα παιδιά των δεν εγίνοντο δεκτά εις τα γυμνάσια και τα πανεπιστήμια. Πολυάριθμη οικογένεια ιερέων διαλύθησαν. Μητέρες προτίμησαν να παρνηθούν τους συζύγους των παρά να ειδούν τα παιδιά των να αποθνίσκουν εκ της πείνης ή εξελίψεως φαρμάκων. Η σύνοδος χρειάστη μάλιστα να λάβει μέτρα για να σταματήσει τα πλαστά διαζύγια των ιερέων οι οποίοι αποχωρίζουν τον νομίμως μεν των συζύγων των αλλά όχι και στην πραγματικότητα για να δώσουν την ευχέρεια στην οικογένειά των να αποφύγει τη σκληρότητα της θέσεώς των. Η εκκλησιαστική λοιπόν κατάσταση είναι ζωφερή. Ο Στάλιν, ο πρώην ιεροσπουδαστής του Θεολογικού Σεμιναρίου Τυφλίδος, ακολουθεί τα βήματα των αρχαίων διοχτών με σκοπό να διορθώσει τα σφάλματα του Νέρονα και του Διοκλητιανού. Στην Τασκένδη ο επίσκοπος Λουκάς πολύ σύντομα μπήκε στη δίνη νέων προβλημάτων. Στο ναό του Αγίου Σεργίου είχε λειτουργήσει μερικές φορές ένας εξόριστος επίσκοπος που τον καιρόν της εκτόπισής του είχε προχωρήσει στο σχίσμα της ζωντανής εκκλησίας. Ο ναός θεωρήθηκε μολυσμένος από τον πρόσφατο πρεσβύτερο Μιχαήλ Αντρέβε, με τον οποίο ο επίσκοπος Λουκάς είχε μοιραστεί όλες τις δυσκολίες και τα προβλήματα της εξορίας. Επέμενε λοιπόν φορτικά στον επίσκοπο να κάνει οπωσδήποτε αγιασμό στο ναό. Ο επίσκοπος δεν το έκρινε σκόπιμο. Το έβλεπε ως υπερβολή
και ως μια ενέργεια που έκρυβε φανατισμό και που μόνο προβλήματα μπορούσε να δημιουργήσει στην Εκκλησία σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο. Αυτή η διαφωνία έγινε η αρχή πολλαπλών προβλημάτων. Ο πατήρ Μιχαήλ, διακατεχόμενος από ένα ζήλο ου κατ' επίγνωση, ένα ζήλο παιδαριώδη και ανώριμο που συχαίει τα ουσιώδη με τα επουσιώδη και που τόσα προβλήματα είχε δημιουργήσει στην Εκκλησία στη θρησκελιακή πορεία της, αλλά και δημιουργεί ως σήμερα, προχώρησε στο δικό του σχίσμα. Βγήκε από τη δικαιοδοσία του επισκόπου του και δημιούργησε δική του εκκλησία. Τελούσε τις λειτουργίες σπίτι του με μια μικρή ομάδα οπαδών του. Είναι να απορεί κανείς για πόσο ασήμαντες αφορμές, για πόσο δευτερεύοντα και ανούσια πράγματα μερικοί άνθρωποι δημιουργούν σχίσματα στο σώμα της Εκκλησίας εν ονόματι της Ορθοδοξίας και της αλήθειας που κατέχουν μόνο αυτοί. Θορούν τους εαυτούς τους σωτήρες της Εκκλησίας και μενόμενοι αγωνίζονται για την υπεράσπιση και για να τη σώσουν, αλλά τόσο μοιοπικά. Ο πατήρ Μιχαήλ σαν αλυσμόνησε τι ήταν ο επίσκοπος Λουκάς, το πόσο αγωνίστηκε εναντίον των πραγματικών σχισματικών, τι υπέφερε στις εξορίες. Όχι μόνο τον αποκήρυξε, αλλά έγινε και ο χειρότερος εχθρός του. Άρχισε να στέλνει επιστολές στον επίτροπο του Πατριαρχείου, Μητροπολίτη Σέργιο, κατηγορώντας τον επίσκοπο Λουκά. Ακόμη και ο ίδιος επισκέφθηκε τον Μητροπολίτη Σέργιο με σκοπό να διώξει τον επίσκοπο Λουκά από την Τασκένδη. Ο επίσκοπος Λουκάς αντιμετώπιζε με ηρεμία τις κατηγορίες του πρώην συνεργάτη, συνεξόριστου και συλλειτουργού. Όπως έλεγε μια ενωρίτησά του, η Μεντίτσεβα, ο Σεβασμιότατος πάντα έλεγε πως δεν πρέπει να κρίνουμε κανένα, και αναφερόμενος στον πατέρα Μιχαήλ τόνισε μετά τη Θεία Λειτουργία: «Αδελφοί μου, σήμερα δεν προσευχήθηκα για σας, αλλά για τον αδελφό μας. Σας τονίζω, μην κρίνετε ποτέ τον κλήρο. Καλύτερα να κατακρίνετε τον κόσμο όλο παρά έναν κληρικό». Τελικά, ο πατήρ Μιχαήλ πέτυχε το σκοπό του. Το Σεπτέμβριο του 1926, ο επίσκοπος Λουκάς έλαβε 3 διαδοχικές επιστολές, στις οποίες του ανακοίνωσαν τη μετάθεσή του σε άλλες επαρχίες. Η πρώτη για την πόλη Ρίλσκ, η δεύτερη για την πόλη Γελέτς και η τρίτη στο Ίζεβεσκ. Πολύ πιθανόν η απόφαση του Μητροπολίτου Σεργίου να ήταν και αποτέλεσμα πιέσεων της Σοβιετικής εξουσίας. Ο επίσκοπος Λουκάς, αν και πικραμένος, δεν είχε διάθεση να επαναστατήσει. Όπως τονίζει ο ίδιος, ήθελε να κάνει απόλυτη υπακοή στην εντολή του Μητροπολίτου Σεργίου. Κάποιος όμως τον επηρέασε και η απόφαση που πήρε τον οδήγησε σε νέες περιπέτειες. Στην Τασκένδη έμενε τότε εξόριστος ο Μητροπολίτης Νόβγκορον Αρσένιος Σπαντνίσκι, με τον οποίο ο επίσκοπος Λουκάς είχε αναπτύξει φιλική σχέση. Ο Αρσένιος ήταν ένας από τους 3 υποψηφίους για τον Πατριαρχικό Θρόνο της Συνόδου του 1917. Ο επίσκοπος Λουκάς εξέθεσε το πρόβλημά του στον έμπειρο ιεράρχη και αυτός το συμβούλεψε να μην δεχτεί τη μετάθεση, να παραμείνει στην Τασκένδη και να παραιτηθεί από την επισκοπική του έδρα και να υποβάλει τα χαρτιά του για σύνταξη. Πράγματι, άκουσε τη συμβουλή του Μητροπολίτη Αρσένιου, υπέγραψε την παραίτησή του και βγήκε στη σύνταξη. Και όπως ομολόγησε αργότερα, έτσι έβαλα την αρχή του δρόμου της παρακοής και των τιμωριών που ακολούθησαν. Η παραίτηση έγινε δεχτή το 1927, οπότε τον αντικατέστησε ο νέος επίσκοπος Τασκένδης Νίκανδρος. Από τη χρονιά αυτή ο επίσκοπος Λουκάς ιδιωτεύει τις Κυριακές και γιορτές λειτουργεί στο ναό του Αγίου Σεργίου, ενώ εξασκεί την ιατρική σπίτι του. Καθημερινά δεχόταν πάρα πολλούς ασθενείς. Για να εξυπηρετηθούν όλοι γίνονταν κάποιες μέρες εγγραφή στη λίστα αναμονής. Τις μέρες αυτές ο κόσμος μαζευόταν κάτω από τα παράθυρα του σπιτιού από τα μεσάνυχτα. Η εγγραφή άρχιζε στις 5 το πρωί και σε 2 ώρες είχαν εγγραφή για τον επόμενο μήνα 400 άτομα. Δεχόταν όλους τους ασθενείς δωρεάν, χωρίς διακρίσεις και με πολλή αγάπη. Είναι χαρακτηριστικό
ότι ο πρωτοπρεσβύτερος Μιχαήλ που τόσο το λύπησε και τον αναστάτωσε συνελήφθη και εξορίστηκε. Όταν έληξε η εξορία του και γύρισε ταλαιπωρημένος, βασανισμένος, άρρωστος, κατέφυγε στον πονετικό επίσκοπο για να τον εξετάσει και να τον βοηθήσει. Εκείνος το δέχτηκε με ελεαθινή αγάπη, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα και τον βοήθησε ουσιαστικά. Όταν τελείωναν τις δουλειές τους, έτρεχα στο γραφείο του επισκόπου όλοι οι άνθρωποι της εκεί περιοχής. Παρά την κόπωσή του, ρωτούσε με ενδιαφέρον για τη ζωή τους, τα προβλήματά τους, για τις νέες ανακαλύψεις ενδεών, για τα βιβλία που είχα διαβάσει. Με πολλή αγάπη συμβούλευε και καθοδηγούσε. Ράινα πολύ αργότερα σε μεγάλη ηλικία θυμώτα ζωηρά τα λόγια του. Το κυριότερο στη ζωή είναι να κάνεις πάντα το καλό. Αν δεν μπορείς να κάνεις στους ανθρώπους μεγάλο καλό, προσπάθησε να κάνεις τουλάχιστον μικρό. Η ίδια συμπληρώνει. Οποιαδήποτε συζήτηση και να κάναμε, στο τέλος τόνιζε πάντα την αξία του ανθρώπου ως εικόνος Θεού και τη σημασία που έχει το ήθος στη ζωή του ανθρώπου. Στην Τασκένδη ζούσαν πολλοί Ουσμπέκοι, οι οποίοι σέβονταν πολύ τον επίσκοπο γιατρό. Είχαν πολλές φορές εξεταστεί και θεραπευτεί από τον ίδιο. Η Σούρα γνώρισε τη γλώσσα τους και έκανε το διερμηνέα. Όχι μόνον οι Ουσμπέκοι, αλλά και όλοι οι κάτοικοι της πόλης εκτιμούσαν βαθύτα τον επίσκοπο Λουκά. Έρχονταν να τον δουν και να τον συμβουλευτούν, όχι μόνο για ιατρικά θέματα, αλλά και για οικογενειακά ή καθημερινά τους προβλήματα. Μετά τη Θεία Λειτουργία, τον επίσκοπο το συνόδευαν ως το σπίτι του ένα πλήθος ανθρώπων. Πολύ συγκίνηση έζησε τη 18η Οκτωβρίου, η μέρα της γιορτής του. Έγινε στο ναό του Αγίου Σεργίου πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Ο ναός γέμισε ασφιχτικά. Πολλοί δε χωρούσαν και έμειναν απ' έξω. Από το ναό ως το σπίτι του, ο δρόμος ήταν στρωμένος με λουλούδια και το σπίτι του εσωτερικά και εξωτερικά ήταν στολισμένο με χρυσάνθεμα. Αγαπητοί ακροατές, εδώ ο χρόνος μας ολοκληρώθηκε. Μέχρι την επόμενη φορά, ο Θεός μαζί σας.

Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση. Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι τη Δευτέρα, 18 Μαΐου 2026, στις 7 το απόγευμα, στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άρτης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτης με θέμα «Οι ηλεκτρονικές, τηλεφωνικές και άλλου είδους απάτες. Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο. Καλούνται όσοι επιθυμούν να προσέλθουν». Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως. Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την Τρίτη, 19 Μαΐου 2026, στις 9 το βράδυ, επευκαιρία της αποδόσεως της εορτής του Πάσχα, θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία στον Ιερό Ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου, Αγίου Μερκουρίου, στη Μητρόπολη, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης, κυρίου Καλλινίκου, εκ της Ιεράς Μητροπόλεως. Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την 21η Μαΐου 2026 η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την ανάληψη του Κυρίου. Επευκαιρία της εορτής, την παραμονή, Τετάρτη 20 Μαΐου 2026, στις 7 το απόγευμα, στον νεοναγερθέντα Ιερό Ναό της Αναλήψεως του Κυρίου, στο νέο κημητήριο του Δήμου Αρταίων, στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων, θα πραγματοποιηθεί λιτάνευση της εικόνος της Αναστάσεως και αμέσως μετά θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης, κυρίου Καλλινίκου. Ανήμερα της εορτής της Αναλήψεως, 5η 21 Μαΐου 2026, στις 7 το πρωί, θα τελεστεί Θεία Λειτουργία. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να προσέλθουν. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως. Γίνεται γνωστό στον ευσεβή λαό της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης ότι και φέτος θα εορταστεί με λαμπρότητα η σύναξη των εν Μητροπόλη Άρτης Αγίων. Οι λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν των εν Μητροπόλη Άρτης θα πραγματοποιηθούν στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης κατά το ακόλουθο πρόγραμμα. Το Σάββατο, 23 Μαΐου 2026, στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί Μέγας Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης, κυρίου Καλλινίκου. Την Κυριακή, 24 Μαΐου 2026, το πρωί, θα τελεστούν Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.

Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την 5η, 21 Μαΐου, η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης και πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Λουτρό του Ποάρτης. Το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών έχει ως εξής. Την Τετάρτη, 20 Μαΐου 2026, στις 11 το πρωί θα τελεστεί η Ιερά Παράκληση των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Στις 12 το μεσημέρι θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης θα τελεστεί μέγας πανηγυρικός εσπερινός με ταρτοκλασίας και θείου κηρύγματος και η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος. Την 5η, 21 Μαΐου 2026, στις 7 το πρωί θα τελεστεί ο όρθρος και η πανηγυρική αρχιερετική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κυρίου Καλλινίκου. Στις 12 παρατέταρτο θα τελεστεί η Ιερά Παράκλησης των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Καλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί όπως προσέλθουν. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.

αγιασμένες μορφές. Μια εκπομπή η οποία πραγματεύεται τη ζωή και τη διδασκαλία συγχρόνων Αγίων της Εκκλησίας μας. Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, ο γέροντας των δακρύων και της προσευχής. Διαβάζει η δημοσιογράφος Όλγα.

Συνεχίζουμε από το κεφάλαιο στη Νέα Σκήτη. Παναγία Παντάνασα. Πριν την κοίμηση του Οσίου Γεροντός του, είχε για παρηγοριά του μια θαυματουργό εικόνα της Παναγίας. Αλλά όταν του την ζήτησε ο πνευματικός αδελφός του Εφραίμ, του την έδωσε με χαρά, αφού πάντοτε προς όλους ήταν γεμάτος αγάπη. Χάνοντας όμως μια τέτοια ευλογία, ήταν και λυπημένος, αφού δεν είχε πλέον την μεγάλη παρηγοριά της. Η Παναγία μας όμως δεν άργησε να τον επιβραβεύσει με νέα μεγάλη ευλογία. Τον Μάιο του 1960 ο γέροντας μας Ιωσήφ έγραφε: «Πέτυχα με μεγάλη μου χαρά μίαν εικονίτσα της Παναγίας μας, πολύ παλαιάν, με μεγάλη ιστορία και θαύματα που δεν μπορώ να συγκρατήσω τη χαρά μου. Όλοι οι δικοί μας που την είδαν έμειναν κατενθουσιασμένοι. Προς της άλλης χαρίς μας η όπου έχει, η οποία είναι σχεδόν ζωντανή, ευωδιάζει ολόκληρη καταφύσιν, όχι εκ προσθήκης εξωτερικών αρωμάτων». Η καλύβη των Αγίων Αναργύρων, στην οποία παρέμενε ο γέροντας στη Νέα Σκήτη, ήταν γειτονική με την καλύβη του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, όπου κατοικούσαν οι γέροντες Παρθένιος και Σιμεών. Αυτοί, όταν αντιλήφθηκαν ότι ήταν ευλαβής και αγωνιστής, έκριναν σκόπιμο να του εμπιστευθούν την εικόνα αυτή που απεικόνιζε την Παναγία, ένθρονη με αγγέλους. Είχε περιέλθει σε αυτούς διαδοχικά από προγόνους τους από την Μικρά Ασία. Ο γέροντας Ιωσήφ γράφει στον πατέρα Παντελεήμονα ένα από τα πρώτα θαυμαστά γεγονότα που η εικόνα έδειξε ενώπιόν του σε κάποιο νέο. Λέει ο γέροντας: «Σ' αυτόν έκαμε ένα θαύμα φοβερό η εικονίτσα της Παναγίας μας, όπου σου έγραψα πως έχω και είναι θαυματουργός. Δεν είναι καιρός να σου γράψω ακόμη πολλά, αλλά ίσως εις το θαύμα αυτό θα οφείλεται η αλλίωση του νέου, γιατί το πρόβλημά του ήταν δύσκολο πολύ. Δεν ξεχνώ όμως το θαύμα της κυρίας μας που συνέβη μπροστά στα μάτια μου και με συνεκίνησε ολόκληρο, αλλά και η ευωδία της όσο προβαίνει γίνεται περισσότερα». Για τον νέο αυτόν μας είχε διηγηθεί ο γέροντας ότι όταν πήγε να προσκυνήσει την εικόνα, όπως την είχε αναρτημένη στο ναό της καλύβης του, λίγα βήματα πριν έλθει μπροστά της, ακούστηκε κρότος. Ένα δυνατό φως σαν ήλιος τον ακούμπησε στο στήθος και ο νέος έπεσε κάτω. Μετά από αυτό το γεγονός, ο νέος συνετρίβει εσωτερικά. Με τις νουθεσίες του γέροντός μας μετανόησε και ομολόγησε ότι ασχολείται με τη μαγεία. Το γεγονός αυτό συνέβη ενώπιον του γέροντος Ιωσήφ. Την Κυριακή του Θωμά το 1963, ο γέροντας έγραφε στον πατέρα Παντελεήμονα: «Εδώ είχα τώρα το Πάσχα και ένα Κύπριο εγκατεστημένο στην Αγγλία, πολύ καλόν και ευσεβέστατον άνθρωπο. Γνωρίζει τον πατέρα Σοφρόνιο, τον γνωστό γέροντα που ήταν στο Έσεξ, και πηγαίνει συχνά στο μοναστηράκι του μαζί με την οικογένεια. Σε αυτόν είχε κάμει η αγαθότης του Θεού μας ένα πολύ μεγάλο θαύμα και τον έστρεψεν δωρεάν από την αγνωσία και των αμαρτωλών βίων. Η γυναίκα του είναι Αγγλίδα, αλλά τη βάπτισε και έτυχε να είναι και αυτή η ευλογημένη σκεύος εκλεκτών και αμιλούνται μεταξύ τους στην ευσέβεια και την προθυμία. Δεν πίστευα ποτέ μου να ειδώ ή να ακούσω τόσην χάριν και ευλογίαν του Θεού μας σε τέτοιους τόπους και καιρούς. Και όμως ο Χριστός Κύριος πάση τη

Ήταν μεγάλη εβδομάδα. Τον είδα λίγο ταραγμένον και το ρωτήσαμε τι έχει. Το όνομά του είναι Οδυσσέας. Μας είπε το εξής. Θέλησα να πάρω λίγο λάδι με το δάχτυλό μου από το κανδύλι της Παναγίας, να χρήσω το μέτωπό μου και πήρα. Ύστερα λέει, πριν αληφθώ, είπα να βάλω πρώτα μετάνοιες και ύστερα, και έτσι έκαμα. Όταν λοιπόν σηκώθηκα και έβλεπα την Παναγία μας πολύ κοντά στο κανδυλάκι της, έξαφνα άναψε μόνο του το κανδυλάκι, ενώ ήταν σβηστό από πρωτήτερα. Και γι' αυτό είμαι σαν τρομαγμένος, παρόλο που είμαι γεμάτος χαρά. Πήρε ύστερα φωτογραφίες έγχρωμες και μαύρες με πολύ ευλάβεια και αν πετύχουν θα μας στείλει, είπε. Τέλος αυτά. Επίσης, σε ένα καρκινοπαθή, ο οποίος βρισκόταν στα τελευταία στάδια της ασθένειάς του και ανθρωπίνως δεν είχε ελπίδα, αφαίρεσε εντελώς τον καρκίνο. Αυτός με δυσκολία είχε έλθει στην καλύβη μαζί με τους συνοδούς του και αγκάλιασε την εικόνα της με δάκρυα και προσευχήθηκε με περισσή ευλάβεια. Αυτές ήταν οι πρώτες εμπειρίες του γέροντος που είδε προσωπικά την εικόνα αυτή της Παναγίας να θαυματουργεί και να επαληθεύονται τα λόγια των γερόντων που του την έδωσαν ως πολύτιμη παρακαταθήκη. Τα θαύματα της Αγίας αυτής εικόνας, η οποία αργότερα ονομάστηκε Παντάνασα, συνεχίστηκαν και συνεχίζονται ασταμάτητα μέχρι τις ημέρες μας που βρίσκεται στη Μονή Βατοπεδίου και θαυματουργεί σε όσους με πόθο ζητούν την αντίληψή της. Οι απαρχές των συνοδιών, απαρχές επανδρόσεως του Αγίου Όρους. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηναγόρας είχε πει εμφαντικά το 1963 κατά τους εορτασμούς της χιλιετηρίδος του Αγίου Όρους. Μαζί με τη χιλιετηρίδα εορτάζουμε και τα λίσθια του Αγίου Όρους. Το Άγιο Όρος την περίοδο αυτή έπασχε από μεγάλη λειψανδρία. Αποτελεί ένα σύγχρονο μεγάλο θαύμα της Παναγίας μας, της Οικουμένης του Αγίου Όρους, η επάνδρωσή του με νέους μοναχούς. Στη σημερινή αυτή ευλογημένη επάνδρωση συνέτειναν κυρίως ο γέροντας Σοφρόνιος της Ιεράς Μονής του Τιμίου Προδρόμου στο Έσεξ Αγγλίας με το περίφημο βιβλίο του για τον Άγιο Σιλουανό τον Αθωνίτη. Ο Όσιος Παΐσιος, ο ασκητής με τη χαριτωμένη παρουσία του στον Ιερώνυμο τόπο και κατά πολύ η υποτακτική του μακαρίου γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Ο παπά Εφραίμ και ο παπά Χαράλαμπος δημιουργούν τις απαρχές της συνοδείας τους από το τέλος του 1963 που άρχισαν να έρχονται νέοι για δόκιμοι. Σύμφωνα με την πρόρηση του μεγάλου γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, οι συνοδείες αυτές θα σηματοδοτούσαν και την απαρχή της επανδρώσεως του Αγίου Όρους. Ο γέροντάς μας Ιωσήφ σε επιστολές του αναφέρεται σε αυτήν τη νέα πνευματική συγκομιδή. Τον Δεκέμβριο του 1963 έγραφε «Στον παπά Εφραίμ ήρθε ακόμα ένα παιδί και νομίζω ότι θα έλθουν και άλλα, όπως έγραψαν». Τον Φεβρουάριο του 1964 έγραφε για το ίδιο θέμα. Στον Εφραίμ είχαμε μανούβρες, γιατί ένα παιδί που έχει έξω από τη Θεσσαλονίκη ήλθαν οι γονείς του να το πάρουν και επειδή δεν πήγε, οργάνωσαν συμμορία κακοποιών να το πάρουν δια της βίας. Έδωσε σήματα η αστυνομία και κινήθηκαν διοικητέ και εξουσί κλπ. Ούκο λίγη φασαρία. Τώρα περιμένει και ο Παπαχαράλαμπος κανένα δυο να έρθουν. Και τον Μάρτιο του 1964 έγραφε πάλι. Μόλις τελειώσαμε την εορτή στον παπά Εφραίμ όλοι μαζί και ο μικρός Ιωσήφ ο δικός σου, είχαμε καλογυρικήν γιατί έκαναν τον Απόστολο μεγαλόσχημο και τον ονόμασαν Εφραίμ. Εννοεί τον μετέπειτα καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Ξηροποτάμου. Ήλθε δε και στον Παπαχαράλαμπο ένα καλό παιδί και στους Αγίους Αναργύρους έβαλα ένα καλό καλογέρι με τον Πάτερ Θεοφύλακτο και έτσι έφυγε από πάνω μου το βάρος το τι θα γινόταν το καλύβι αυτό. Γίναμε πολλοί, τώρα είμαι θα 12 και όλο ανεβαίνουμε. Ο Θεός να βάλει το χέρι του να πάνε όλα κατά Θεόν και το άξιον θαυμασμού είναι που η Μονή

πολύ μας ευνοεί. Παράλληλα όμως με την πνευματική προκοπή πλήθαιναν και οι πειρασμοί. Η μεταξύ τους όμως ενότητα που τους παρήχε το Άγιο Πνεύμα ήταν ένα σημείο παρηγοριάς και βεβαιότητας. Έγραφε ο γέροντας Ιωσήφ προς τον αγαπητό του πατέρα Παντελεήμονα. «Όλοι μας είμεθα μαζί, γι' αυτό λυσά ο διάβολος εναντίον μας, θέλοντας να εμποδίσει την ωφέλεια και προκοπή. Τώρα, μαζί με τις μοναχούλες, είμεθα καμιά τριανταριά και παραπάνω και το μέλλον φωτεινό. Αυτό χτυπάει να κόψει, αλλά ή ο Θεός υπερημών, της καθημών. Αμήν». Ο γέροντας σας εύχεται με πολύ στοργή και όλοι μας και κατά μόνας και ομού. Ταυτόχρονα, την ίδια εποχή, μαζί με την προσπάθεια να βιωθεί η πατερική παράδοση και να επανδρωθεί το Αγιώρος, φρόντιζαν ώστε και η τέχνη να επιστρέψει στις βυζαντινές τις ρίζες. Έγραφε ο γέροντας. «Βρέθηκε δε και ένα καλό παιδί και τον έβαλα στους Αγίους Αναργύρους για να αμεριμνήσω. Είναι μοναχός, Ανανίας λέγεται, από την Συνοδεία των Ανανέων στην Αγία Άννα και είναι καλός ζωγράφος. Τώρα προσπαθώ να του οικονομήσω λίγα εργαλεία να δουλεύει και η προσπάθειά μου είναι να γυρίσει στη βυζαντινή τέχνη γιατί έχει τάλαντον και θα μάθει καλά». Ο πνευματικός αγώνας συνεχίζεται και παράλληλα στην ζωή της ησυχίας προστέθηκε και το έργο της Ιεραποστολής. Ενωμένοι με μια καρδιά και ένα πνεύμα, μακριά από ανθρώπινες μικρότητες, καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την επανάκαμψη του Ορθοδόξου Μοναχισμού και της Πατερικής Παραδόσεως. Γράφει ο γέροντας Ιωσήφ. «Τώρα που σου γράφω, βρίσκομαι στις Ινούσες με τον Παπά Εφραίμ για 2 ημέρες και αύριο πρωί φεύγουμε για τον τόπο μας. Ήλθαν και μας πήραν από την Σκήτη και εγώ πήγα για συντροφιά του Παπά Εφραίμ, επειδή θα γυρίζαμε αμέσως. Ο σκοπός είναι για να μεταφέρουν τις μοναχές του Βόλου στο μοναστήρι στις Ινούσες. Τέλος αυτά θα τα μάθεις αργότερα, όταν συμφωνήσουν και γίνει κάτι υπέρ ή κατά». Τον Ιούνιο του 1964 έγραφε. «Στον Παπαχαράλαμπο ήλθε και το δεύτερο καλογέρι που περίμενε και τώρα έχει 2. Εγώ ακόμα παλεύω με την καλύβη μου, αλλά δόξα σου ο Θεός, κοντεύω να την τελειώσω. Περιμένω τώρα έναν Κύπριο να έρθει για να μείνει μαζί μας». Ο γέροντας Ιωσήφ είχε γνωριστεί με τον γέροντα Σοφρόνιο, τον μαθητή και βιογράφο του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου, που εκείνη την περίοδο ίδρυε τη δική του μονή στο Έσεξ Αγγλίας. Ο γέροντας Σοφρόνιος επισκεπτόταν τον μεγάλο γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή όταν ήταν στην Μικρά Αγία Άννα και στη Νέα Σκήτη και διατηρούσε πάντοτε αγαθές αναμνήσεις από τις επισκέψεις του αυτές. Εκεί στην Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου στο Έσεξ κατέβαλε κάθε προσπάθεια και με τον βιωματικό του τρόπο και λόγο προσήλκε πολλούς ανθρώπους της Δύσης στην Εκκλησία. Πολλοί ευλαβείς χριστιανοί, μαθαίνοντας για το Άγιο Όρος από τον γέροντα Σοφρόνιο, έφταναν μέχρι τα ταπεινά ασκητικά καλυβάκια της Νέας Κήτης. Τα παιδιά και οι γονείς μιας κατηχημένης από τον γέροντα Σοφρόνιο οικογένειας αναζητούσαν στον μοναχισμό τα ζωηφόρα νάματα της Ορθοδοξίας. Έγραφε ο γέροντας σχετικά. «Το παιδάκι, Γιαννάκης λέγεται, δεν τελείωσε ακόμα το δημοτικό σχολείο και θα έρχεται κάθε χρόνο στις διακοπές του να μένει μαζί μας, να μάθει ελληνικά γράμματα, γιατί δεν ξέρει καθόλου, επειδή η μητέρα του είναι Αγγλίδα. Πολύ όμως ευσεβής γυναίκα, την βάπτισαν. Και ο πατέρας του Κύπριος είναι πολύ ευλαβής. Αλλά βλέπεις, δεν μπορούν να μελετήσουν τίποτε να κινηθεί ο ζήλος τους, να παραδειγματιστούν. Μόνον ο Παπασοφρόνιος τους παρηγορεί, που πηγαίνουν πάντοτε κοντά του και εκκλησιάζονται και τους ενθαρρύνει. Έχουν κάνει μίαν δράση στον κύκλο τους και έκαναν πολλούς δικούς μας, ιδίως Κυπρίους, να μεταβάλουν ζωή. Για το μοναστήρι της Κατίνγκος ο Εφραίμ θα κάνει τον πνευματικό μόνο όταν θα βγαίνει για δικές του καλογραίες. Έκαναν την Ματρόναν Ηγουμένη και την Μαρίαν Μοναχήν, την ονόμασαν Ειρήνη, με καμιά 2 ακόμα δόκιμες.
Τώρα έστειλαν ακόμη κάτι νέες κοπέλες από τη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω αν δεν πρόλαβαν να πάνε. Του Βόλου το μοναστηράκι πολύ πρόοδευσε και σε αριθμό και σε ποιότητα. Επίσης και εδώ, σε μας, έρχονται παιδιά, κυρίως μορφωμένα, τα οποία καμιά φορά απαγοητεύονται, μη βρίσκοντας όπως προσδοκούσαν παρηγορία. Τους δικούς μας παπάδες ζητούν στην Αγίου Παύλου, στην Διονυσίου, στη Γρηγορίου, για πνευματικούς τους. Δεν υπάρχουν πνευματικοί και ο κόσμος δεν βρίσκει παρηγοριά, έγραφε ο γέροντας Ιωσήφ. Η πνευματική πείρα και γνώση ενίσχυαν τον γέροντα να συνεχίσει το πνευματικό του έργο. Είχε πλήρη επίγνωση των πειρασμών οι οποίοι επρόκειτο να συμβούν και στον ίδιο, όπως και σε κάθε άνθρωπο που επιθυμεί και δύναται να ωφελήσει τον πλησίον του. Έτσι έγραφε. «Εάν πιστεύομεν, καθώς είναι και η αλήθεια αυτή, ότι κάθε μας ενέργεια και πρόθεσης, εν γνώση, εν ονόματι του Θείου Θελήματος γενωμένη, με σκοπόν την προς αυτών των Θεών και των πλησίων αγάπη, φυσικόν είναι τώρα να δοκιμάσουμε τα συνεπίας των αντιδράσεων για να επιτεθεί η σφραγής της νομιμότητος παρά της απολύτου δικαιοσύνης και να δοθεί τη ψυχή μυστικός η χάρις της προαγωγής και αυξήσεως και στο θέμα της πρακτικής η πείρα. Εδώ είναι όλη η σοφία και η σύνεση σπλάχνο μου αγαπητών. Δεν είναι τόσον κόπος να πράξει κανείς μίαν εντολήν, τόσον μερικήν, όσον και περιεκτικήν, ή και να προσδιορίσει τους τρόπους της επιτυχίας της, όσον είναι να την αποπερατώσει μέχρι του υλικού της σκοπού. Και συνεχίζει ο γέροντας Ιωσήφ. Εδώ είναι όλη η σοφία και η σύνεση, σπλάχνο μου αγαπητών. Δεν είναι τόσον κόπος να πράξει κανείς μίαν εντολήν, τόσο μερικήν όσον και επιρρεκτικήν, ή και να προσδιορίσει τους τρόπους της επιτυχίας της, όσον είναι να την αποπερατώσει μέχρι του ολικού της σκοπού και να δεχθεί το καύχημα της καρδίας, που είναι ο καρπός της πείρας και της υπομονής. Όστις θέλει να ωφελήσει άλλους, θα αναδεχθεί τους πειρασμούς τους, ανάλογα με το μέτρο της ενεργίας του. Και συνεχίζει. Κατά τρεις τρόπους, τους κυριωτέρους, λέγουν οι πατέρες, κοινωνεί της με τους πειρασμούς των άλλων. Ή όταν τους αποστερεί η δική των ηλικήν ή ηθικήν υπόσταση, ή όταν τους συκοφαντεί και διασύρει, ή όταν δια αγάπην θέλει να τους προσάξει το Θεό. Της τρίτης περιπτώσεως παράδειγμα σαφέστατον είναι ο Κύριος μας και οι Άγιοι Αυτού Μαθητέ, όπου ανέγκλητοι και ανέτοιοι και ανεύθυνοι, ως προς εαυτούς, δια την ειδική μας επιστροφή και σωτηρίαν, υπέμειναν τις πάση γνωστά, τα οποία ήσανε συνέπεια των ειδικών μας αμαρτιών. Είναι λίγο βαρύ, γιατί ομούμε το αισθητόν χειμώνα, ήλθε και ο νοητός, αλλά δυνατός ο Θεός να μην μας αφήσει περισσότερον της δυνάμεώς μας. Καμιά φορά δυναμώνουν οι πειρασμοί πάλιν, όταν το υποενέργεια δεν είναι θέλημα του Θεού, και αφήνει αβοήθητον η χάρη στον άνθρωπο για να βαρεθεί και υποχωρήσει και έτσι να γλιτώσει από μεγαλύτερους πειρασμούς. Κόπη πνευματική, κόπη και σωματική. Εκτός από την προσπάθεια της φιλοξενίας που κατέβαλε ο γέροντας μόνος του, φρόντιζε επίσης να δημιουργεί υποδομές και να μαθαίνει εργόχειρο ακόμα και στους νέους μοναχούς των συνοδιών των πνευματικών αδελφών του, αφού οι ίδιοι οι γέροντες ήταν παράλληλα ιερείς και πνευματικοί και τα καθήκοντά τους αυξημένα. Φρόντιζε πάντοτε και για τον γέροντα Εφρέμ στα Κατουνάκια, που εκτός από την αρρώστια του έπρεπε να διακονεί και τρεις γέρους. Έγραφε «Ο παπά Εφρέμ Κατουνακιώτης, από υγεία είναι καλύτερα, αλλά από το γέροντά του σηκώνει ένα σταυρόν που δεν περιγράφεται. Τι να πω, κρίματα του Θεού, άβυσσος πολύ». Ο ίδιος ο γέροντας Ιωσήφ ποτέ δεν ζητούσε κάτι για τον εαυτό του. Συμμετείχε στο χτίσιμο των νέων κελιών και λοιπόν αναγκαίων κτηρίων που χρειάζονταν, καθώς οι συνοδείες των πνευματικών αδελφών του πλήθαιναν. Έγραφε σχετικά.
Τώρα θα μάθουν και του παπά Εφραίμ τα καλογέρια να κάνουν σφραγίδια. Άρχισα να τους δείχνω. Μεγάλη ευκολία τώρα με τη μηχανή, μετά που τους έκανα. Ολόκληρο εργοστάσιο τους έφτιαξα και τώρα όλα είναι μηχανοκίνητα. Τώρα κόβουν, σχίζουν, ξεγυρίζουν, τορνεύουν, όλα με τα μηχανήματα. Εγώ σχίζω και στους ξένους πατέρας σαν ίδια δωρεάν, για να εύχονται και αυτοί. Και πράγματι, είναι πολύ μεγάλη ευκολία. Κόπος, αδελφέ μου, με τα χέρια. Δεν είμαι θα τώρα για τέτοιες δουλειές, και ιδίως η νέα γενιά. Τώρα φτιάχνω στους Δανιλιαίους ένα τέτοιο εργαστήρι και για τον κόπο μου τους είπα ότι θα κόβει ο παπά Εφραίμ στα κατουνάκια τα ξύλα του για σφραγίδια. Και έτσι συμφωνήσαμε. Τέλος, για τις άλλες μας υποθέσεις, μόνο ο Θεός να μας σκεπάσει, αδελφέ μου, γιατί πράγματι οι μέρες είναι πονηρές. Όλη τη μεγάλη εβδομάδα είχα ξένους και παρατεταμένες ακολουθίες των Αγίων Παθών δεν με άφησαν να γράψω συντομότερα. Πολύ κουράστηκα και 2 μέρες σχεδόν κοιμόμουν συνεχώς για να συνέλθω. Κάναμε το Πάσχα με ομογενείς εξ Αγγλίας και με κάποιον Παναγιώτη της σχολής σας που σπούδαζε εδώ και τώρα τελείωσε και θα φύγει για εκεί τον Αύγουστο. Καλό παιδί και πολύ σας γνωρίζει και σας αγαπά. Δεν ανήκομεν στον εαυτό μας, αλλά στον υπερημών αποθανόντα και αναστάντα Ιησούν. Αυτός λοιπόν μας παραγγέλει ότι θα μας συμβούν ότι και σε αυτόν συνέβησαν και δου όπου τα βλέπομεν για να έχομεν παρηγορίαν. Και πάλιν, αν δια της αμαρτίας μας ως είδος παιδείας μας συμβαίνουν τα θλιβερά, πάλιν έχομεν παρηγορίαν. Η παιδεία σου, λέγει, ανόρθωσέ με εις τέλος και όχι κατέστρεψε. Και πάλιν, παιδεύον επέδευσέ με ο Κύριος και το θανάτο ού παρέδοκέ με. Αν λοιπόν αναλογιστούμε τα θλίψεις, τους διωγμούς, τας περιπετίας και πολλάκις τους θανάτους των Αγίων της στρατευωμένης μας Εκκλησίας, θα δούμε ότι πολύ απέχομεν και μάλιστα υπό τέτοιων σαθρών και άπιστων καθεστώς. Αυτό που μας υπολείπεται είναι η μέχρι τέλους υπομονή, διότι μόνον τότε λαμβάνει κανείς τους καρπούς των πόνων του. Ένα μόνον η χάρις του Θεού δεν αναγνωρίζει, την βιασύνη και ανυπομονησία. Και γι' αυτό ο αείμνηστος γέροντάς μας ο Ιωσήφ ο ησυχαστής έλεγε ότι «Εις το τέλος της εξαντλητικής υπομονής έβρισκα κάθε αντίληψη όπου μου συνέβαινε». Ας γράψουν τα παιδιά λίγες λέξεις να μάθουμε πώς είστε και ο Θεός δεν θα μας εγκαταλείψει, επικαλουμένους διαρκώς το Πανάγιο του όνομα. Διαβάστε το τελευταίο κεφάλαιο του Οσίου Εφραίμ εις το τέλος του 4ου τόμου του Ευεργετινού και θα δείτε πόσον παρήγορον είναι. Όλο έρχονται νέα παιδιά και γι' αυτό ζηλεύουν και μας πολεμούν, κατέληξε ο γέροντας Ιωσήφ. Η πρόοδος των συνοδιών, αντί χαράς σε κάποιους, προκάλεσε φθόνο, πράγμα όχι σπάνιο στη ζωή της Εκκλησίας. Τον πόνο αυτών και τις διάφορες δυσκολίες αντιμετώπιζε καρτερικά με πνευματική γνώση. Λυπόταν όμως όταν διαπίστωνε πνευματική άγνοια ή πόρωση σε μοναχούς. Το μαρτύριο του μεγάλωνε, αλλά και προσευχή του γινόταν μαρτυρική όταν προσευχόταν υπέρ των επηρεαζόντων και διωκόντων. Έγραφε σε επιστολή του. Όμως δεν περιμένω άλλο παρά πειρασμούς και περιπέτειες. Τι να πω, ευασίλευσεν ο διάβολος με τα όλα του κατά την κοινή φράση και η ζωή των θεοφοβουμένων έγινε μαρτύριο. Δεν πιστεύω κι εσείς εκεί να έχετε ειρήνη. Όποιος θέλει να βοηθήσει τον άλλον να σηκωθεί από χαμέ θα δοκιμάσει σε κόρον όλην τη λύσα του σατανά και των οργάνων του και γενικά οτιδήποτε θελήσει να κάνει καλόν. Χρειάζεται εδώ να είναι ένας επιδέξιος ιστορικός να γράψει τα γεγονότα. Με λίγα λόγια έσβησε τελείως το πνεύμα του Χριστού και η αγάπη, το ευγενέστερο νόημα της χριστιανικής πράξεως και θεωρίας, δεν έχει καμία θέση. Δεν έχω δύναμη, αδελφούλη μου, να στείλω δάκρυα, αντί το άψυχο αυτό χαρτί, να εκφράσω τον πόνο και την ανησυχία μου για το πού βαίνομεν και τι μας περιμένει.
Δεν πρόκειται ότι είμεθα εμείς τα θύματα. Τούτο δεν είναι σημασίας. Πρόκειται περί της γενικής πορώσεως, όπου τόσον κατέχει, ώστε να μην βρίσκεται κανένας να σκεφτεί λογικά. Τι άλλο σημείο να μας πείσει ότι εγγύσε στην επιθύρας και ούκε στη μήκος χρόνου? Και συνεχίζει ο γέροντας Ιωσήφ στην επιστολή του. Ύστερα, με κάμποσους σκόπους και επιφυλακές και προετοιμασίες, στείλαμε στις Ινούσες τρία κορίτσια, από αυτά που ετοιμάζαμε από καιρό, με νόμιμον ηλικίαν. Τι νομίζεις ότι έγινε? Σαν να επρόκειτο περί της μυθικής απαγωγής της Ελένης του Τροϊκού πολέμου. Σαν να βρισκόμαστε στις πρώτες ημέρες του χριστιανισμού, που ήταν η ευσέβεια εκτός νόμου και ήταν το κακόν η νόμιμος λατρεία της κοινωνίας. Τώρα όμως χρειάζεται υπομονή, υπεράλλοτε ποτέ, και η φρόνησης, γιατί και η απροσεξία καμιά φορά βαρύνει πολύ των κλειών. Ευτυχώς μεταξύ μας επικρατεί ειρήνη πολύ και αγάπη, και οι νέοι ιδίως βιάζονται και προσέχουν, ώστε αυτό να μας ξεκουράζει από τους εξωτερικούς πειρασμούς. Πολύ με αναπαύει και οι στάσεις και η διαγωγή του Παπά Εφραίμ. Θέλει μεγάλην προσοχή, αδελφούλη μου, ιεροσύνη και οι θέσεις του πνευματικού. Οι άνθρωποι σήμερα δεν είναι αληθείς, ούτε ειλικρινείς, και στο πνευματικό τους μέρος έχουν πάντοτε σκοπιμότητα και ζητούν να εκμεταλλευτούν την γνώμη του πνευματικού για να εφαρμόσουν το δικό τους θέλημα με την ανάπαυση της συνειδήσεως. Και για σένα πολύ ανησυχώ, γνήσιο μου σπλάχνο, που είσαι ακόμα νεότερος και η ψυχούλα σου είναι γεμάτη αγάπη, μήπως σε παρασύρουν από κάπου και σου πικράνουν τη ζωή. Εύχομαι συνεχώς με τα πτωχάς μου δυνάμεις, όπως ο άγγελός σου σε φωτίζει στις κρίσεις σου, γιατί ο άνθρωπος τι είναι αν δεν τον φωτίσει ο Θεός? Μόλις και με τα κόπου της τα εν χερσί ψηλαφά και τα εν ουρανείς τι σε ξυχνιάσει? Μη λυπηθείς, πλάχνο μου, που φαίνεται να σε διδάσκω, ενώ εγώ είμαι σκοτισμένος και δυστυχής. Ο Θεός να σε πληροφορήσει πόσον σε αγαπώ και ότι η αγωνία μου είναι γνησία και πραγματική για όλους σας και ιδίως εσένα που είσαι μέσα στη ξενιτιά και χωρίς κανέναν αισθητών σημείων παρηγοριάς. Τα σημεία των καιρών όλο και φαίνονται και ίσως γι' αυτό και ο διάβολος λύσαξε να μας καταπιεί. Ο Παπαχαράλαμπος έκανε ένα καλόγυρο από τη συνοδεία του στην εορτή του και ο Παπα Εφραίμ θα κάνει δύο τη Σαρακοστή. Αν είναι εύκολο, μετάφρασέ μας κανέναν βίο νοσιακών για τα παιδιά της Αγγλίας να τα ενισχύσουμε στον μοναχισμόν. Δεν βρίσκουν, βλέπεις, τίποτε στη γλώσσα τους τα οποία να τα συγκινήσει. Αυτά που μου έφερες και τους έστειλα, πολλοί τα ζωγόνησαν και πήραν νέες αποφάσεις. Ο γέροντας, εδώ εννοεί τον γέροντα Αρσένιο, είναι καλά και σας εύχεται. Σε ασπάζομαι με πολλήν αγάπη, ο πτωχός Ιωσήφ. Ευλαβείς γονείς εμπιστεύθηκαν τα παιδιά τους στη διάκριση του γέροντος Ιωσήφ και αυτός, έχοντας πλήρη αίσθηση της ευθύνης, φρόντιζε με κάθε τρόπο να ολοκληρωθεί ορθά η αφιέρωσή του στο Θεό. Έτσι, άρχισε να επισκέπτεται την Ιερά Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στις Ινούσες, προκειμένου να καταρτιστούν πνευματικά και οι ηγουμένοι και οι μοναχές, εφόσον η Μονή ήταν νέα και δεν υπήρχε εκεί προηγούμενη μοναστική παράδοση.

αγιασμένες μορφές. Μια εκπομπή η οποία πραγματεύεται τη ζωή και τη διδασκαλία συγχρόνων Αγίων της Εκκλησίας μας. Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, ο γέροντας των δακρύων και της προσευχής. Διαβάζει η δημοσιογράφος

Ο άνθρωπος πλάστηκε από τον ίδιο το Θεό, κατ' εικόνα Θεού, με προορισμό να φτάσει στο καθομοίωση, που σημαίνει ο άνθρωπος, αν το θελήσει, μπορεί να γίνει ένα, να γίνει όμοιος με το Θεό. Κάποια στιγμή όμως, όπως γνωρίζουμε από την Αγία Γραφή, ο άνθρωπος προτίμησε την αποστασία. Θεώρησε ότι θα γίνει Θεός χωρίς το Θεό. Από εκείνη την ώρα αρχίζει η τραγικότητα. Το κατεξοχήν, το κορυφαίο δημιούργημα του Θεού, η ίδια η εικόνα του Θεού, αρχίζει ένα ταξίδι αυτοκαταστροφής, ένα ταξίδι φθοράς, ένα ταξίδι το οποίο οδηγεί στο θάνατο. Όμως, ο ίδιος ο ουράνιος πατέρας βάζει σε εφαρμογή το σχέδιο της σωτηρίας του ανθρώπου. Έρχεται ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, σε αυτόν τον κόσμο και δίνει στον άνθρωπο πλέον μια άλλη πορεία, την πορεία της επιστροφής στο πατρικό σπίτι. Αυτή η πορεία της επιστροφής στο πατρικό σπίτι, που ονομάζεται και μετάνοια, είναι το α και το ω, για να μπορέσει ο άνθρωπος να ξανάρθει στο κατ' εικόνα και στο καθομοίωση, να ξαναγίνει παιδί του Θεού, να ξαναγίνει όμοιος με τον Θεό. Γι' αυτό άλλωστε και σε ένα τροπάριο της Εκκλησίας λέμε ότι τον Αγίον ο χορός έβρε πηγήν της ζωής και θύραν παραδείσου. Έβρω καγώ, Κύριε, την οδόν δια της μετανοίας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να ολοκληρωθεί ο άνθρωπος. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να φύγει από το αδιέξοδο και την τραγικότητα, παρά μόνο ένας. Είναι αυτό το οποίο έλεγε και ο προφήτης Δαβίδ. Κύριε, είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπον μου και άφες πάσα στα αμαρτίας μου. Η μετάνοια είναι το εισαγωγικό μυστήριο μέσα στην Εκκλησία. Διότι όταν ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως την δύναμη του βαπτίσματος, λέμε ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Όμως το βάπτισμα δεν μπορεί να επαναληφθεί. Είναι εν βάπτισμα. Επαναλαμβάνεται με έναν άλλον τρόπο, δια της μετανοίας, δια της εξομολογήσεως, όταν ο άνθρωπος συνειδητοποιεί ότι αμαυρώνει αυτόν το φωτεινό χιτώνα που έλαβε την ημέρα της βαπτίσεώς του. Και πλέον, δια των δακρύων, δια της μετανοίας, έρχεται να ξαναπλύνει, έρχεται να ξανακαινουργώσει αυτόν το φθαρμένο χιτώνα που πήρε την ημέρα που βαπτίστηκε ο Ορθόδοξος Χριστιανός. Όμως, όταν ο προφήτης Δαβίδ έλεγε «Είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου», ουσιαστικά περιέγραφε όλο το περιεχόμενο της μετανοίας. Η μετάνοια δεν είναι μία λέξη. Η μετάνοια δεν είναι μία ιδέα. Η μετάνοια είναι ένας τρόπος, μάλλον έκανα λάθος, είναι ο μοναδικός τρόπος ζωής. Δεν υπάρχει περίπτωση ο άνθρωπος να ζήσει αν δεν ζήσει ως μετανοών. Κατά τα άλλα, αν θεωρήσει ότι μπορεί να ζει χωρίς να μετανοεί, έρχεται και εφαρμόζεται εκείνο που διαγιγνώσκει η Αποκάλυψη του Ιωάννου. Όνομα έχεις ότι ζεις και νεκρώσει, δηλαδή κατ' όνομα είσαι ζωντανός, στην ουσία είσαι νεκρός. Η πνευματική λοιπόν ζωή συνοψίζεται στη μετάνοια. Το κήρυγμα του Κυρίου μας ήταν κήρυγμα μετανοίας. Ήρξα το κηρύσιν και λέγειν μετανοείται ήγκη και γάρι βασιλεία των ουρανών. Έτσι ξεκινάει το κήρυγμά του και στο τέλος καταλήγει τη Μεγάλη Παρασκευή επάνω στο Σταυρό, να δέχεται τη μετάνοια ενός ληστού, τον οποίο μάλιστα καθιστά πρώτο πολίτη του Παραδείσου, όταν του λέει ότι σήμερον μετεμού έσυ εν το Παραδείσο. Είδε την ταπείνωσή μου λοιπόν και τον κόπον μου. Η ταπείνωση είναι το ένα από τα περιεχόμενα της μετανοίας. Το να μπορέσει ο άνθρωπος να καταλάβει ότι έχει όρια, ότι πάνω από αυτόν υπάρχει δημιουργός Θεός, ότι πάνω από αυτόν υπάρχει ουράνιος πατέρας. Αν υπάρξει αυτονόμηση, αν λείψει η ταπείνωση, τότε επαναλαμβάνεται η τραγικότητα και το δράμα του Αδάμ και της Εύας, οι οποίοι θεώρησαν ότι μπορούν να γίνουν θεοί χωρίς το Θεό. Επίσης όμως χρειάζεται και ο κόπος, που σημαίνει τι? Η έμπρακτη εφαρμογή των εντολών του Θεού. Είναι εύκολο κανείς να λέει ότι πιστεύω στο Θεό, πιστεύω ότι υπάρχει Θεός πάνω από εμένα, όμως στη ζωή του να μην κάνει απολύτως τίποτε για να εφαρμόσει τις εντολές του Θεού. Θυμόμαστε όμως ότι ο ίδιος ο Κύριος μας είπε ότι ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστί ο αγαπών μου. Αγάπη προς το Θεό, πίστη προς το Θεό, δεν είναι απλώς η απαγγελία κάποιων γραμμών. Αγάπη και πίστη προς το Θεό είναι η εφαρμογή του Θείου Θελήματος. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι όταν ο προφήτης Δαβίδ μιλούσε περί μετανοίας,
όταν παρακαλούσε τον Θεό λέγοντας άφες πάσας αμαρτίας μου, όταν έλεγε είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου και έδινε το περιεχόμενο της μετανοίας, ουσιαστικά μιλούσε για αυτήν την ολοκληρωμένη πίστη και ζωή. Ο άνθρωπος χρειάζεται αφενός μεν να σκύβει ταπεινά το κεφάλι προς τον ουράνιο πατέρα του, αφετέρου δε εν υπακοή να εφαρμόζει, να αγωνίζεται να εφαρμόσει τις εντολές του Θεού. Και όταν έρχεται η ώρα για την αυτοκριτική, να λέει εκείνο που έλεγε και ο Απόστολος Παύλος, ότι ακόμη και όταν όλο τον νόμο εφαρμόσω, πάλι αχρίως δούλος είμαι. Ήρθε ο Θεός λοιπόν να μας αξιώσει αυτής της ζωής, της ζωής με ζήτα κεφαλαίο, γιατί η ζωή μόνο ένα περιεχόμενο μπορεί να έχει. Η ζωή είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αν ο άνθρωπος θελήσει να ενωθεί με αυτό το πρόσωπο, τότε χρειάζεται να έχει ταπείνωση και αγωνιστικότητα, φιλοπονία. Με αυτόν τον τρόπο, διάγων εν μετανοία, γίνεται ένα με τον Ιησού Χριστό και καταφέρνει αυτό που είναι η όντως ζωή, δηλαδή να νικήσει το θάνατο, το πνευματικό, και μετά βεβαίως και τον άλλο θάνατο, το σωματικό, ο οποίος θα νικηθεί την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας, όταν θα σημάνει η σάλπιγγα του Αγγέλου και θα καλέσει όλους τους ανθρώπους να έρθουν και να λάβουν εκείνα για τα οποία εδούλευσαν. Εμείς λοιπόν ήθελα να δουλεύουμε για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και αυτό να κραυγάζουμε διαρκώς, το πρόσωπον σου, Κύριε, ζητήσω.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 26. Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου, τι να φοβηθήσω με. Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου, από τίνος δηλιάσω. Εν το εγγύζειν επ' εμέ, κακούντος του φαγήν τα σάρκας μου, οι θλίβοντές με και οι εχθροί μου, αυτοί στένισαν και έπεσαν. Εάν παρατάξετε επ' εμέ παρεμβολή, ού φοβηθήσετε η καρδία μου. Εάν επαναστεί επ' εμέ πόλεμος, εν ταύτη εγώ ελπίζω. Μίαν η της άμην παρακυρίου, ταύτην εξητήσω, του κατοικήν με ενίκον Κυρίου πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Του θεωρήν με την τερπνότητα Κυρίου και επισκέπτεστε τον αόν των Άγιων αυτού. Ότι έκρυψέ με εν σκηνή αυτού εν ημέρα κακών μου. Εσκέπασέ με εν αποκρύφω της σκηνής αυτού εν πέτρα ύψωσέ με. Και νυν ιδού ύψωσε κεφαλήν μου απ' εχθρούς μου. Εκύκλωσα και έθισα εν τη σκηνή αυτού θυσίαν αλλαλαγμού. Άσο με και ψαλώ το Κυρίο. Εισάκουσον, Κύριε, της φωνής μου, είσαι και έκραξα. Ελέησόν με και εισάκουσόν μου. Σύ είπεν η καρδία μου, Κύριον ζητήσω. Εξεζήτησέ σε το πρόσωπόν μου, το πρόσωπόν σου, Κύριε, ζητήσω. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και μη εκλίνεις ενοργή από του δούλου σου. Βοηθός μου γενού, μη αποσκορακίσεις με και μη εγκαταλείπεις με ο Θεός ο σωτήρ μου. Ότι ο πατήρ μου και η μήτηρ μου εγκατέλειπών με. Ο δε Κύριος προσελάβε το με. Νομοθέτησόν με, Κύριε, εν τη οδό σου και οδήγησόν με εν τρίβο ευθεία ένεκα των εχθρών μου. Μη παραδώσ με εις ψυχάς θλιβόντων με, ότι επανέστησαν μη μάρτυρες άδικοι και εψεύσατο η αδικία εαυτή και πιστεύω του ειδήν τα αγαθά Κυρίου εν γη ζώντων. Υπόμεινον τον Κύριον, ανδρίζω και κρατεούστο η καρδία σου και υπόμεινον τον Κύριον.
0: Ψαλμός 26. Ο ύμνος συντέθηκε από τον Δαβίδ πριν Χριστή βασιλεύς όλων των φυλών. Ο Κύριος είναι το φως μου μέσα στο σκοτάδι και στην άγνοια της παρούσης ζωής. Ο Κύριος είναι ο σωτήρας μου. Ποιον λοιπόν έχω να φοβηθώ? Κανένα. Ο Κύριος υπερασπίζει την ζωή μου από κάθε κίνδυνο. Από τις απειλές ποιού έχω να δηλιάσω? Ενώ με πλησίαζαν ορμητικοί ή κακοποιοί άνθρωποι για να με κατασπαράξουν και σαν άγρια θηρία να καταφάγουν τις σάρκες μου, αυτοί που με έθλιβαν και με τέτοιες εχθρικές διαθέσεις επέρχονταν εναντίον μου, κλονίστηκαν και έπεσαν συντετριμένοι κάτω στο χώμα. Τους είχε χτυπήσει ο Κύριός μου και ο σωτήρας μου. Εάν λοιπόν και παραταχθεί ολόκληρο στράτευμα εναντίον μου, δεν θα δηλιάσει καθόλου η καρδιά μου. Και αν εξεγερθεί πόλεμος εναντίον μου, και στην περίπτωση αυτή εγώ θα έχω στηριγμένες τις ελπίδες μου στον Κύριο. Μία παράκληση δια της προσευχής υπέβαλα στον Κύριο. Μία χάρη του ζήτησα και του ζητώ, να κατοικώ στον οίκο του Κυρίου όλες τις ημέρες της ζωής μου, για να βλέπω και να απολαμβάνω τα θέλγητρα του Θεού μου και να επισκέπτομαι ως ευλαβής και ταπεινός λάτρης τον Άγιο Ναό Του. Αυτοί οι πόθοι πλημμυρίζουν την καρδιά μου, διότι σε περίοδο μεγάλων κινδύνων ο Κύριος με έκρυψε και με ασφάλισε στην σκηνή του μαρτυρίου Του. Και σαν να ήμουν σε ψηλό βράχο, με ανύψωσε ασφαλή, με δόξασε, με έσωσε. Και τώρα πιστεύω στην παντοδύναμη προστασία του και διακηρύττω ότι ανύψωσε την κεφαλή μου εναντίον των εχθρών μου. Με ανέδειξε ανώτερό τους. Γι' αυτό και σε ευλαβή λιτανία θα κάμω κύκλο γύρω από το θυσιαστήριό του. Θα προσφέρω στη σκηνή ευχαριστήριο θυσία με αλλαλαγμούς χαράς. Θα τραγουδώ τα μεγαλεία του και θα παίζω μουσικά όργανα προς δόξαν του Κυρίου μου. Κύριε, άκουσε τη φωνή της προσευχής μου με την οποία κραυγάζω τώρα σε εσένα. Λέησέ με και κάμε δεκτή την παράκλησή μου. Προσέ στρέφεται η καρδιά μου και λέγει «Εσένα, τον Κύριο ποθώ και αναζητώ πάντοτε». Η καρδιά μου, Κύριε, με πόθο αναζητεί και θα αναζητεί το πρόσωπό σου, την επικοινωνία μαζί σου. Μη γυρίσεις αλλού το πρόσωπό σου από μένα. Μην απομακρυνθείς οργισμένος από εμένα των δούλων σου. Γίνε βοηθός μου. Μη με αποπέμψεις ως ενοχλητικό και φορτικό. Θεέ μου και σωτήρα μου, μη με εγκαταλείψεις. Διότι ενώ ο πατέρας μου και η μητέρα μου με εγκατέλειψαν, ο Κύριος με προσέλαβε και με ανέλαβε υπό την προστασία του. Σύ, Κύριε, γίνε ο νομοθέτης μου, δίδαξέ με τον δρόμο των εντολών σου, οδήγησέ με σε ευθεία οδό των εντολών σου, ένεκα των εχθρών που με απειλούν. Μη με παραδώσεις στα χέρια εκείνων, οι οποίοι έχουν σκοπό να με καταθλίψουν, γιατί κατά τον καιρό αυτό σηκώθηκαν εναντίον μου συκοφάντες, διατύπωσαν ψευδείς κατηγορίες και συκοφαντίες εναντίον μου, για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά τους. Εγώ όμως πιστεύω ότι θα σωθώ από τους κινδύνους που με απειλούν. Θα ζήσω και θα δω τα αγαθά του Κυρίου στη γη αυτή μαζί με τους άλλους ανθρώπους. Ω ψυχή μου, υπόμεινε και επίμενε στο θέλημα του Κυρίου. Περίμενε τον Κύριο, έχε θάρρος. Ας ενισχύεται η καρδιά σου. Υπόμεινε τον Κύριο στις θλίψεις σου και περίμενε τη λυτρωτική επέμβασή του.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος

Ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.

Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Μαριάνθη Χρήστου διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.

Σήμερα θα διαβάσουμε τον βίο των Αγίων Οκτώ Παρθενομαρτύρων των Εναγκύρα, Αλεξανδρίας ή Αλεξάνδρας, Εφρασίας, Θεοδότης, Ιουλίας, Κλαβδίας, Ματρώνης, Τεκούσης Φαϊνής και Θεοδότου, τους συναυτές αθλήσαντος.

Όταν διαβάζουμε τα βασανιστήρια των Αγίων Μαρτύρων, βρισκόμαστε μπροστά σε δύο διαφορετικούς και αντίθετους κόσμους. Από το ένα μέρος βρίσκεται η σατανική εφευρετικότητα και η απάνθρωπη σκληρότητα των βασανιστών και από το άλλο η υπομονή και η καρτερία των Αγίων Μαρτύρων. Όσο περισσότερο άγριοι γίνονται οι βασανιστές, τόσο περισσότερο άγιοι αναδεικνύονται οι μάρτυρες. Αυτά μας θυμίζουν οι 8 Άγιες Παρθενομάρτυρες. Ζούσαν στην Άγκυρα της Γαλατίας, στην αρχή του 4ου αιώνα και ήσαν αφιερωμένες στον Χριστό, ζώντας με παρθενία και άλλα έργα αρεστά στον Κύριο, όπως τα έργα της φιλανθρωπίας και της αγάπης. Παράλληλα, εργάζονταν και αιραποστολικά. Μιλούσαν κυρίως στις γυναίκες για την πίστη στον Χριστό, για την αγνότητα της ζωής και τον αγώνα κατά των παθών. Οι 8 αυτές Άγιες γυναίκες ασκούσαν ένα πολύπλευρο έργο και κυρίως δίδασκαν την αλήθεια του Ευαγγελίου. Έτσι, η διδασκαλία του Χριστού και η Εκκλησία μέρα με τη μέρα αυξάνονταν. Στα έργα της φιλανθρωπίας τους είχαν και πολλούς συμπαραστάτες. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο Θεοδωτός, ο οποίος ήταν ανιψιός της Τεκούσας. Ο Θεοδωτός, αν και ήταν έγκαμος και είχε υποχρεώσεις, εμπορευόταν σύτων και από τα χρήματα που συγκέντρωνε έδινε για τη φιλανθρωπία των Αγίων γυναικών. Επιπλέον, ζήμωνε ψωμιά, πρόσφερε στους πεινασμένους, αλλά κατόρθωνε και έμπαινε και στις φυλακές, όπου βρίσκονταν πολλοί χριστιανοί και τους ενίσχυε με άλλα.

Το διάστημα αυτό έμαθε ο ηγεμόνας για τη χριστιανική δράση των 8 γυναικών. Αμέσως έστειλε τους στρατιώτες του να τις συλλάβουν και να τις οδηγήσουν ενώπιόν του για ανάκριση, όπου με παρησία διατράνωσαν την χριστιανική τους πίστη. Τότε καταδικάστηκαν να μαστιγωθούν άγρια και να κλειστούν στη φυλακή. Εδώ στη φυλακή, με ακμαίο το φρόνημα, τις βρήκε ο Θεοδωτός και θέλησε με κάθε τρόπο να τις ανακουφίσει από τα δεινά. Όμως εκείνες με γενναιότητα και ηρωισμό του είπαν ότι ο αγώνας για τον Χριστό δεν έχει ανακούφιση, αλλά να προσεύχεται για αυτές, ώστε να φτάσουν νικηφόρα στο τέλος.

Μετά από λίγες ημέρες, ο ηγεμόνας κάλεσε και πάλι τις 8 χριστιανές γυναίκες για νέα ανάκριση. Περίμενε πως θα έχουν μεταμεληθεί, αλλά διαπίστωσε το αντίθετο. Ο ηγεμόνας, ακόλαστος και εμπαθής όπως ήταν, βλέποντας ότι έχει μπροστά του νεαρές γυναίκες και μάλιστα παρθένες, επιχειρεί να τις κάνει να λυγίσουν χτυπώντας την αγνότητά τους. Προστάζει οι δολολάτρες στρατιώτες να τις ατιμάσουν. Οι Άγιες Παρθένες προσευχήθηκαν ζητώντας από τον Κύριο να μην επιτρέψει να ατιμαστεί ο ναός του σώματός τους. Ο Κύριος άκουσε την ηκεσία και τη σκέπασε με την Θεία Χάρη Του. Έδωσε στους στρατιώτες που τις πλησίαζαν ένα πάγωμα της σαρκικής επιθυμίας ώστε να μην θέλουν να τις ατιμάσουν. Έτσι, με τον θαυματουργικό αυτό τρόπο διαφυλάχθηκαν αγνές όπως το ζητούσαν. Μετά από όλα αυτά, ο ηγεμόνας νικημένος προστάζει τους δήμιους να τις πνίξουν στην παρακείμενη λίμνη. Με χαρά και ύμνους ανέβηκαν και οι 8 πάνω στη βάρκα που τις μετέφερε στο βαθύτερο σημείο της λίμνης. Οι δήμοι εκεί, μία-μία, με μια βαριά πέτρα δεμένη στο σώμα, τις έριξαν στα νερά και πνίγηκαν όλες. Έτσι οι ψυχές τους, αγνές και καθαρές, ανήλθαν στον νυμφίο Χριστό από τον οποίο και στεφανώθηκαν. Τα μαρτυρικά τους λείψανα, τα νερά τα έβγαλαν στην ακτή όπου τα βρήκε ο Θεοδωτός και μαζί με κάποιους άλλους χριστιανούς τα ενταφίασε. Η πράξη του μαθεύτηκε και ο ηγεμόνας άρχισε να αναζητά εκείνον που τις ενταφίασε, συλλαμβάνοντας διάφορους ως υπόπτους. Ο Θεοδωτός, όταν το άκουσε, έτρεξε και παρουσιάστηκε στον ηγεμόνα, όπου με θάρρος ομολόγησε την πράξη του. Ο ηγεμόνας τον προστάζει να προσκυνήσει τα είδωλα. Ο Θεοδωτός δίνει την ομολογία του. «Λατρεύω και προσκυνώ τον Χριστό ως τον μόνο αληθινό Θεό». Θηρίο ανήμερο έγινε ο ηγεμόνας και αμέσως δίνει εντολή στους δήμιους να κρεμάσουν τον Θεοδωτό στην πλατεία της πόλης και εκεί μπροστά σε όλους παραδειγματικά να του ξεσκίσουν τις σάρκες. Το φρικτό μαρτύριο ο Θεοδωτός το υπέμεινε με τέτοια καρτερία που τους κατέπληξε όλους, ώστε πολλοί από αυτούς να ομολογούν πως μεγάλη είναι η πίστη των χριστιανών. Ακούγοντας αυτά, ο ηγεμόνας τόσο οργίστηκε που έδωσε εντολή να αποκεφαλιστεί αμέσως ο μάρτυρας. Έτσι ο Θεοδωτός νικητής ανέβηκε στον ουρανό. Τέτοιο ήταν το μίσος του ηγεμόνα Θεοτέκνου που πρόσταξε να ξεθάψουν και τα λείψανα των 8 Αγίων γυναικών και να τα κάψουν, πιστεύοντας ανοήτως πως έτσι του στερεί την ελπίδα της εκ νεκρών Αναστάσεως.

Κι όμως, όσο και να υπήρξε μεγάλο το βάραθρο της κατάπτωσης των ειδωλολατρών, απροσμέτρητο υπήρξε και το ύψος των χριστιανών. Νικούσαν με τη δύναμη του Χριστού τους δικαστές, τους ηγεμόνες και ακόμη και αυτό το θάνατο. Η πίστη τους ήταν παντοδύναμη, ώστε με παρησία να ομολογούν «Αύτη εστίν η νίκη, η νικήσασα των κόσμων, η πίστης

Όντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

«Γέροντα, πόσο στόλισμα μπορεί να βάλει κανείς σε ένα ναό?» Στην εποχή μας, όσο πιο απλό είναι κάτι, ακόμη και σε ένα ναό, τόσο πιο πολύ βοηθάει, γιατί δεν ζούμε τώρα στο Βυζάντιο. Στο τέμπλο λόγου χάρη, τι σχέδιο είναι καλό να κάνουμε? Σχέδιο καλογερικής. Όσο μπορείτε, όλα να είναι σεμνά, απλά. Όσιος Παχώμιος στράβωσε την κολόνα για να μην θαυμάζουν τα έργα του οι άνθρωποι. Θυμάστε το περιστατικό? Είχε φτιάξει ναό στο μοναστήρι με πολλή επιμέλεια και τις κολόνες τις είχε κάνει με πλίνθους. Τον έβλεπε πόσο ωραίος ήταν και χαιρόταν. Αλλά μετά σκέφτηκε ότι το να χαίρεται για το ωραίο έργο που έφτιαξε δεν ήταν κατά Θεόν. Έδεσε λοιπόν τις κολόνες με σχοινιά και αφού προσευχήθηκε, είπε στους αδελφούς να τις τραβήξουν ώσπου στράβωσαν οι κολόνες. «Εκεί στο κελί κόβω κάθε χρόνο λαμαρίνες και βάζω στη σκεπή. Στα παράθυρα, γιατί είναι χαλασμένα και μπαίνει αέρας, βάζω και σανίδια, νάιλον και τα κλείνω. Θα μου πεις, γιατί δεν φτιάχνεις διπλά παράθυρα?» «Και εγώ το ξέρω αυτό, μαραγκός είμαι. Αν ήθελα, μπορούσα να φτιάξω παράθυρα και με τρεις πατούρες, αλλά μετά φεύγει η καλοκαιρική. Ο τείχος είναι τελείως χάλια. Μπορούσα και από άλλους να ζητήσω να με βοηθήσουν και να βολέψω το καλύβι μου, αλλά και έτσι βολεύομαι. Να κάνω αυτό το έξοδο για τον τοίχο ενώ υπάρχει αλλού τόση ανάγκη, δεν μου βοηθάει αυτό. Αν έχω κανένα πεντακοσάρικο, προτιμώ να πάρω σταυρουδάκια, εικονάκια και να τα δώσω σε κανένα πονεμένο για να βοηθηθεί. Εγώ χαίρομαι με το να δίνω και ανάγκη να τα έχω, δεν τα ξοδεύω για μένα. Όπως όταν ξεκινά κανείς για πνευματικά, δεν χορταίνει ποτέ, έτσι και όταν ξεκινά για τα όμορφα, δεν χορταίνει ποτέ. Τώρα ξέρεις τι πρέπει να γίνεται. Να μην φροντίζεις για τα καλοφτιαγμένα κτίρια, να φτιάχνεις τα απαραίτητα και να στραφείς τη δυστυχία του κόσμου με προσευχή όταν δεν έχεις να δώσεις και με ελεημοσύνη όταν έχεις. Να κάνετε προσευχή και τα πιο απαραίτητα από δουλειές. Όλα αυτά που κάνουμε δεν έχουν πολύ ζωή. Και αξίζει να δίνουμε τη ζωή μας και να δυσκολεύονται ζωές και να πεθαίνουν από την πείνα άλλοι? Τα απλά κτίρια και τα ταπεινά μεταφέρουν στους μοναχούς νοερά στις σπηλιές και τα απέριτα ασκητήρια των Αγίων Πατέρων μας και έτσι ωφελούνται πνευματικά, ενώ τα κοσμικά θυμίζουν τον κόσμο και κάνουν τους μοναχούς κοσμικούς στη ψυχή. Πρόσφατα έγιναν ανασκαφές και βρέθηκαν στην Νητρία τα πρώτα κελιά των μοναχών, τα ασκητικά. Στη συνέχεια βρέθηκαν και λίγα μεταγενέστερα που ήταν λίγο κοσμικά και κατόπιν τα τελευταία που έμοιαζαν με τα σαλόνια των πλουσίων εκείνης της εποχής, με κάδρα και ζωγραφιές στους στίχους κτλ, τα οποία έφεραν την οργή του Θεού. Τα λίστεψαν και τα κατέστρεψαν οι κακοποιοί. Ο Χριστός μας γεννήθηκε στη Φάτνη. Αν αναπαυόμαστε

τα κοσμικά, θα μας φτύσει ο Χριστός που δεν έφτυσε κανένα. Εγώ δεν είχα τίποτα, θα πει. Όλα αυτά τα βρήκατε γραμμένα στο Ευαγγέλιο. Τα είδατε σε μένα. Κοσμικοί δεν είστε. Καλόγεροι δεν είστε. Τι να σας κάνω. Πού να σας βάλω. Τα ωραία και τέλεια είναι κοσμικά και τους πνευματικούς ανθρώπους δεν τους αναπαύουν. Τα ντουβάρια θα γκρεμιστούν όλα. Η ψυχή. Μια ψυχή αξίζει περισσότερο από όλο τον κόσμο. Τι κάνουμε για τη ψυχή? Να ανοίξουμε δουλειά πνευματική. Να μπει η καλή ανησυχία. Ο Χριστός θα ζητήσει από μας σε τι βοηθήσαμε τον κόσμο πνευματικά και τι πνευματική δουλειά κάναμε, όχι την ντουβάρια φτιάξαμε. Αυτά ούτε θα τα αναφέρει. Για την πνευματική μας πρόοδο θα μας ζητήσει λόγο. Θέλω να καταλάβετε το πνεύμα μου. Δεν λέω να μην γίνονται κι αυτά, χτίσματα κτλ. Ή να μην γίνονται καλά. Αλλά πρώτα τα πνευματικά και ύστερα όλα τα άλλα, με πνευματική διάκριση.

Οι κοσμικοί λένε «Καλότυχοι αυτοί που ζουν στα παλάτια και έχουν όλες τις ευκολίες». Αλλά όμως, μακάρι είναι αυτοί που κατόρθωσαν να απλοποιήσουν τη ζωή τους και ελευθερώθηκαν από την θηλιά της κοσμικής αυτής εξέλιξης των πολλών ευκολιών, ίσως των πολλών δυσκολιών καλύτερα, και απαλλάχθηκαν από το φοβερό άγχος της σημερινής εποχής μας. Αν δεν απλοποιήσει τη ζωή του ο άνθρωπος, βασανίζεται, ενώ αν την απλοποιήσει, δεν θα έχει αυτό το άγχος. Ένας Γερμανός μια φορά στο Σινά είπε σε ένα βεϊδουνάκι που ήταν πανέξυπνο «Εσύ είσαι έξυπνο, μπορείς να μάθεις γράμματα». Και μετά, τον ρωτάει εκείνο, «Μετά θα γίνεις μηχανικός». Και μετά, θα ανοίξεις ένα συνεργείο αυτοκινήτων. Και μετά, θα το μεγαλώσεις. Και μετά, θα πάρεις και άλλους να δουλεύουν και θα έχεις πολύ προσωπικό. Δηλαδή, του λέει, να έχω ένα πονοκέφαλο, να βάλω άλλο ένα πονοκέφαλο και μετά να βάλω και έναν άλλο. Δεν είναι καλύτερα τώρα που έχω ήσυχο το κεφάλι μου? Ο περισσότερος πονοκέφαλος είναι από αυτές τις σκέψεις. Να κάνουμε αυτό, να κάνουμε εκείνο, να κάνουμε το άλλο. Αν ήταν πνευματικές οι σκέψεις, θα ένιωθε κανείς πνευματική παρηγοριά και δεν θα είχε πονοκέφαλο. Τώρα και στους κοσμικούς τονίζω πολύ την απλότητα. Γιατί πολλά από αυτά που κάνουν δεν χρειάζονται και τους τρώει το άγχος. Τους μιλάω για τη λιτότητα και την ασκητικότητα. Συνέχεια φωνάζω. Απλοποιήστε τη ζωή σας για να φύγει το άγχος. Και τα περισσότερα διαζύγια από εκεί ξεκινούν. Πολλές δουλειές, πολλά πράγματα έχουν να κάνουν οι άνθρωποι και ζαλίζονται. Δουλεύουν και οι δύο, πατέρας και μητέρα. Αφήνουν και τα παιδιά εγκαταλειμμένα. Κούραση, νεύρα, μικρό θέμα, μεγάλους καυγάδες φέρνει. Αυτόματο διαζύγιο μετά. Εκεί φθάνουν. Αν απλοποιούσαν όμως τη ζωή τους, θα ήταν και ξεκούραστοι και χαρούμενοι. Αυτό το άγχος είναι καταστροφή. Μια φορά βρέθηκα σε ένα σπίτι που ήταν όλο πολυτέλεια και καθώς συζητούσαμε, μου είπαν «Ζούμε στον παράδεισο, ενώ άλλοι άνθρωποι στερούνται». «Ζήτε στην κόλαση», τους λέω. «Άφρον ταύτη τη νυχτή», είπε ο Θεός τον πλούσιο. Αν ο Χριστός με ρωτούσε «Πού θέλεις να σε βάλουμε, σε μια φυλακή ή σε ένα σπίτι σαν αυτό», θα έλεγα «Σε μια σκοτεινή φυλακή», γιατί η φυλακή θα με βοηθούσε. Θα μου θύμιζε το Χριστό, θα μου θύμιζε τους Αγίους Μάρτυρες, θα μου θύμιζε τους ασκητές που ήταν στις σοπές της γης, θα μου θύμιζε καλογερική. Η φυλακή θα έμοιαζε και λίγο με το κελί μου και θα χαιρόμουν. Αυτό το δικό σας τι θα μου θύμιζε και σε τι θα με βοηθούσε? Γι' αυτό οι φυλακές με αναπαύουν καλύτερα, όχι μόνο από ένα σαλόνι κοσμικό, αλλά και από ένα ωραίο κελί μοναχού. Χίλιες φορές στη φυλακή παρά σε ένα τέτοιο σπίτι. Κάποτε που είχα φιλοξενηθεί στην Αθήνα σε ένα φίλο μου, με παρακάλεσε να δεχτώ έναν οικογενειάρχη πριν φωτίσει, γιατί άλλη ώρα δεν ευκαιρούσε. Ήρθε λοιπόν χαρούμενος και συνέχεια δοξολογούσε το Θεό. Είχε και πολύ ταπείνωση και απλότητα και με παρακάλεσε να εύχομαι για την οικογένειά του. Ο άνθρωπος αυτός ήταν περίπου 38 ετών και είχε 7 παιδιά. 2 το ανδρόγυνο και άλλοι 2 οι γονείς του, εν όλοι 11 ψυχές και έμεναν όλοι σε ένα δωμάτιο. Μου έλεγε με την απλότητα που είχε «Όρθιους μας χωράει το δωμάτιο, αλλά όταν ξαπλώνουμε δεν μας πειράζει. Είναι λίγο στενάχωρα. Δόξα τω Θεώ, τώρα κάναμε ένα υπόστεγο για κουζίνα και βολευτήκαμε. Εμείς έχουμε και στέγη, πάτερ μου, ενώ είναι άλλοι που μένουν στην Ήπεθρο». Η εργασία του ήταν σιδερωτής. Έμενε στην Αθήνα και έφευγε πριν φωτίσει, για να βρεθεί εν καιρό στον Πειραιά όπου εργαζόταν. Από την ορθοστασία και τις πολλές υπηρεσίες, τα πόδια του είχαν κυρσούς και τον ενοχλούσαν.
αλλά η πολλή αγάπη του προς την οικογένειά του τον έκανε να ξεχνάει τους πόνους και τις ενοχλήσεις. Ελεηνολογούσε μάλιστα τον εαυτό του συνέχεια και έλεγε ότι δεν έχει αγάπη, γιατί δεν κάνει καλοσύνες σαν χριστιανός, και πενούσε τη γυναίκα του ότι εκείνη κάνει καλοσύνες, γιατί εκτός από τα παιδιά και τα πεθερικά της που φροντίζει, πήγαινε και έπαιρνε τα ρούχα από τους γέρους της γειτονιάς, τα έπλαινε, τους συγύριζε και τα σπίτια, τους έφτιαχνε και καμιά σούπα. Έβλεπε κανείς το πρόσωπό του καλού αυτού οικογενειάρχη, ζωγραφισμένη τη Θεία Χάρη. Είχε μέσα του το Χριστό και ήταν γεμάτος χαρά και το δωμάτιό του γεμάτο από παραδεισένια χαρά. Ενώ αυτοί που δεν έχουν μέσα τους το Χριστό είναι γεμάτοι από άγχος, και δύο άνθρωποι να είναι, δεν χωράνε μέσα σε 11 δωμάτια, ενώ οι 11 αυτοί άνθρωποι με το Χριστό χωρούσαν μέσα σε ένα δωμάτιο.

Ακόμη και πνευματικοί άνθρωποι, όσους χώρους και να έχουν, βλέπεις να μην χωρούν, γιατί μέσα τους δεν έχει χωρέσει ο Χριστός ολόκληρος. Αν οι γυναίκες που ζούσαν στα Φάρασα έβλεπαν την πολυτέλεια που υπάρχει σήμερα, ακόμη και σε πολλά μοναστήρια θα έλεγαν «Θα ρίξει ο Θεός φωτιά να μας κάψει». Εκείνες μάζευαν τις δουλειές τάκα-τάκα. Πρωί-πρωί έπρεπε να βγάλουν τα γίδια, μετά να σημάσουν το σπίτι, ύστερα πήγαιναν στα εξοκλήσια ή μαζεύοντας τις σπηλιές, και μια που ήξερε λίγα γράμματα διάβαζε το συναξάρι του Αγίου της ημέρας. Μετά δώστου μετάνοιες, δώστου προσευχές. Έλεγαν και την ευχή και δούλευαν, κουράζονταν. Μια γυναίκα έπρεπε να ξέρει να ράβει όλα τα ρούχα του σπιτιού και τα έραβαν με τα χέρια. Μηχανές του χεριού λίγες είχαν σε κάποια πόλη, στα χωριά δεν είχαν. Αν υπήρχε στα Φάρασα όλο και όλο μια μηχανή του χεριού, έραβαν ακόμη και του άνδρα τα ρούχα και ήταν πιο άνετα και τις κάλτσες τις έπλεκαν στο χέρι. Είχαν γούστο, μεράκι, αλλά τους περίσευε και χρόνος γιατί τα είχαν όλα απλά. Οι φαρασιώτες δεν κοιτούσαν λεπτομέρειες. Ζούσαν τη χαρά της καλογερικής. Κι αν, για παράδειγμα, η κουβέρτα δεν ήταν καλά στρωμένη και κρεμόταν λίγο από τη μια πλευρά, «Σιάξε την κουβέρτα», θα σου έλεγαν. «Σε εμποδίζεις την προσευχή σου?» Αυτή τη χαρά της καλογερικής οι άνθρωποι σήμερα δεν τη γνωρίζουν. Νομίζουν ότι δεν πρέπει να στερηθούν, να ταλαιπωρηθούν. Αν σκέφτονταν οι άνθρωποι λίγο καλογερικά, αν ζούσαν πιο απλά, θα ήταν ήσυχοι. Τώρα βασανίζονται. Άγχος και απελπισία στη ψυχή. Ο τάδε πέτυχε που έφτιαξε 2 πολυκατοικίες ή που έμαθε 5 γλώσσες κτλ. Εγώ δεν έχω ούτε ένα διαμέρισμα, δεν έχω ούτε μια ξένη γλώσσα. Ω, χάθηκα. Έχει κάποιος ένα αυτοκίνητο και αρχίζει. Ο άλλος έχει καλύτερο, να πάρω κι εγώ. Παίρνει καλύτερο, αλλά πάλι δεν χαίρεται, γιατί κάποιος άλλος έχει ακόμη καλύτερο. Παίρνει το καλύτερο, ύστερα μαθαίνει ότι οι άλλοι έχουν αεροπλάνο, ατομικά αεροπλάνα, και πάλι βασανίζεται. Τελειωμό δεν έχουν, ενώ άλλος που δεν έχει αυτοκίνητο, όταν δοξάζει το Θεό χαίρεται. Δόξα το Θεό, λέει, ας μην έχω αυτοκίνητο. Έχω γερά τα πόδια μου και μπορώ να περπατήσω. Πόσοι άνθρωποι είναι με κομμένα πόδια, δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν, να βγουν ένα περίπατο. Θέλουν έναν άνθρωπο να τους υπηρετεί, ενώ εγώ έχω τα πόδια μου. Και ένας κουτσός που λέει, και άλλοι που δεν έχουν και τα 2 πόδια, και αυτός χαίρεται με το ένα πόδι. Η αχαριστία και η απληστία είναι μεγάλα κακά. Ο κυριευμένος από υλικά πράγματα είναι κυριευμένος πάντα από στεναχώρια και άγχος, γιατί πότε τρέμει μην τα πάρουν όλα και πότε μην του πάρουν την ψυχή. Μια μέρα ήρθε ένας πλούσιος από την Αθήνα και μου λέει «Πάτερ, έχασα την επαφή με τα παιδιά μου. Έχασα τα παιδιά μου». «Πόσα παιδιά έχεις», του λέω. 2. Τα μεγάλωσα με του πουλιού το γάλα. Τι ήθελαν και τι δεν το είχαν. Ακόμη και αυτοκίνητο τα πήρα. Από τη συζήτηση βγήκε ότι είχε και αυτός δικό του αυτοκίνητο και η γυναίκα του δικό της και τα παιδιά δικό τους. «Ευλογημένε», του λέω. «Εσύ αντί να λύσεις τα προβλήματά σου τα μεγάλωσες. Τώρα θέλεις ένα μεγάλο γκαράζ για τα αυτοκίνητα. Ένα μηχανικό να τον πληρώνεις τετραπλάσια για να τα διορθώνει. Χώρια που κινδυνεύετε και 4 κάθε στιγμή να σκοτωθείτε. Ενώ αν είχες απλοποιήσει τη ζωή σου, θα ήταν ενωμένη η οικογένειά σου, θα καταλάβαινε ο ένας τον άλλο και δεν θα είχαν αυτά τα προβλήματα. Δε φταίνε τα παιδιά σου τώρα. Εσύ φταίς που δεν φρόντισες να δώσεις άλλη αγωγή στα παιδιά σου. Μια οικογένεια, 4 αυτοκίνητα, έναν γκαράζ, έναν μηχανικό κτλ. Κτλ. Ας πάει ο άλλος λίγο αργότερα. Όλη αυτή η ευκολία γεννάει δυσκολίες».

Άλλη φορά ήρθε ένας άλλος οικογενειάρχης στο καλύβι. Ήταν 5 άτομα η οικογένειά του και μου λέει: «Πάτερ, έχουμε ένα αυτοκίνητο και σκέφτομαι να πάρουμε άλλα 2. Θα μας διευκολύνει». «Και πόσο θα σας δυσκολέψει, το σκέφτηκες?» του λέω. «Το ένα το βάζεις εκεί σε μια τρύπα. Τα 3 πού θα τα βάλεις? Θα θέλεις ένα γκαράζ και μια αποθήκη για καύσιμα. Θα διατρέχεις 3 κινδύνους. Καλύτερα να έχετε ένα και να περιορίσετε τις εξόδους σας. Θα έχετε χρόνο να δείτε τα παιδιά σας. Θα έχετε την ηρεμία σας. Η απλοποίηση είναι το παν. Δεν το σκεφτήκατε αυτό?» «Όχι, γέροντα, δεν το σκέφτηκα». «Γέροντα, μας είπε κάποιος ότι 2 φορές δεν μπορούσε να σταματήσει το συναγερμό του αυτοκινήτου. Τη μια φορά γιατί είχε μπει μια μύγα και την άλλη γιατί είχε μπει ο ίδιος αντικανονικά στο αυτοκίνητο. Μαρτυρική είναι η ζωή τους, γιατί δεν απλοποιούν τα πράγματα. Οι περισσότερες ευκολίες, δυσκολίες προξενούν. Οι κοσμικοί πνίγονται από τα πολλά. Έχουν γεμίσει ευκολίες, ευκολίες και έκαναν τη ζωή τους δύσκολη. Αν δεν απλοποιήσει κανείς τα πράγματα, μια ευκολία γεννάει ένα σωρό δυσκολίες. Όταν ήμασταν μικρά, κόβαμε το καρούλι στις άκρες, βάζαμε μια σφίνα μέσα και κάναμε ένα ωραίο παιχνίδι και χαιρόμασταν με αυτό. Τα μικρά παιδιά χαίρονται με ένα αυτοκινητάκι πιο πολύ από ότι ο πατέρας τους όταν αγοράζει Mercedes. Αν ρωτήσεις ένα κοριτσάκι τι θέλεις, ένα κουκλάκι ή μια πολυκατοικία, να δεις θα σου πει ένα κουκλάκι. Και τελικά τα μικρά παιδιά γνωρίζουν τη ματιότητα του κόσμου. Γέροντα, τι βοηθάει περισσότερο για να καταλάβει κανείς αυτή τη χαρά της λιτότητας? Να συλλάβει κανείς το βαθύτερο νόημα της ζωής. Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού. Η απλότητα από εκεί ξεκινάει και κάθε σωστή αντιμετώπιση από εκεί ξεκινάει.

Ένας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης με τον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας στην Καπαδοκία. Ανδρουλάκης, έχουμε ευθύνη να διατηρήσουμε τις μνήμες ζωντανές. Ο Τραμπ αναδημοσίευσε συνέντευξη του Παπασταύρου για την ενεργειακή διπλωματία. Πρόεδρος Βενζινοπολών Αττικής, πάνω από 2,10 ευρώ η βενζίνη. Κυρανάκης, σύστημα τεχνητής νοημοσύνης θα ελέγχει σε πραγματικό χρόνο τις συνομιλίες στα τρένα. Χίος Κύθυρα ΠΑΣ 2026, λίγουν σήμερα οι αιτήσεις για τα βάουτσερ των 300 και 250 ευρώ αντίστοιχα. Ξεκίνημα για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της Επικράτειας. Το Ιράν ανακοίνωσε νέα αρχή για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ. Λίβανος, νεκρή ο ηγέτης της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ και άλλοι 6 σε Ισραηλινές επιθέσεις. Αναβλήθηκε ξανά η ακροαματική διαδικασία στη δίκη διαφθοράς του Νετανιάχου. Σεισμός 5,2 ρίχτερ στη Νότια Κίνα με 2 νεκρούς, κτίρια που πέσανε και απομακρύνθηκαν χιλιάδες άνθρωποι στην περιοχή του Γκουάνγκσι. Και ο καιρός στην Αττική Έθριος με τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και στα βόρεια, έως 26 βαθμούς υδρομοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Προσκυνηματική επίσκεψη στην Καπαδοκία πραγματοποιεί από το Σάββατο έως σήμερα το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος μαζί με τον προσκεκλημένο του Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας κύριο Ιωάννη. Οι δύο προκαθήμενοι μαζί με τους συνοδούς τους αφήχθησαν στο αεροδρόμιο της Νέα Πόλεως Καπαδοκίας και στη συνέχεια επισκέφθηκαν εθιμοτυπικώς τον Ομάρχη και τον Δήμαρχο της πόλεως, τα πρόσωπα των οποίων ο Παναγιώτατος εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τις τοπικές αρχές για όλες τις διευκολύνσεις του στο πλαίσιο της διοργάνωσης του Συλλήτουργου στον Ιερό Ναό του Αγίου Θεοδόρου Μαλακοπής, καθώς και του Εσπερινού που τελέστηκε στον Ιερό Ναό της Παναγίας και κυρίως για τη θερμή υποδοχή όλων των προσκυνητών που ταξίδεψαν από την πόλη, την Ελλάδα και από αλλού για να συμμετάσχουν στο προσκύνημα. Ανάμεσά τους και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος παραβρέθηκε χθες στο Συλλήτουργο που το έλεσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδόρων. Τη Θεία Λειτουργία τέλεσαν ο Οικουμενικός Πατριάρχης και ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Ιωάννης σε έντονα συγκινησιακό κλίμα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του κόμματος. Σε βίντεο, μάλιστα, που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, αφηγείται τις στιγμές της αναβίωσης της χριστιανικής παράδοσης. Μπορεί να πέρασε ένας αιώνας από τον εκτοπισμό των χριστιανών, αλλά οι ρίζες τους είναι ακόμη εδώ, στις εκκλησίες, στα έρημα χωριά, στα σοκάκια που κάποτε έσφιζαν από ζωή, στο Προκόπι, στη Νεάπολη, στη Μαλακοπή. Θέλω να ευχαριστήσω για αυτό το μοναδικό διπορικό τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Σήμερα μας έδωσε την ιδιαίτερη χαρά να παρευρεθούμε στη δοξολογία στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδόρων Μαλακοπής. Εδώ βρίσκεται ένα κομμάτι της ιστορίας του ελληνισμού. Έχουμε ευθύνη να διατηρήσουμε τις μνήμες ζωντανές, γιατί οι λαοί που ξεχνούν την ιστορία τους χάνουν την ταυτότητά τους, αναφέρει ο κύριος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ αναδημοσίευσε στο κοινωνικό δίκτυο Truth Social αποκλειστική συνέντευξη του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας κυρίου Σταύρου Παπασταύρου στο Breitbart News. Ο Παπασταύρου τόνισε το ρόλο της ενεργειακής διπλωματίας στις διεθνείς σχέσεις και περιέγραψε τη στρατηγική της Ελλάδας στην αξιοποίηση υδρογονανθράκων και ανανεώσιμων πηγών, ακολουθώντας τη ρεαλιστική προσέγγιση Τραμπ. Σύμφωνα με τον Υπουργό, ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει κάνει την ενεργειακή διπλωματία σήμα κατά τεθέν, χρησιμοποιώντας συμφωνίες για την προώθηση των Αμερικανικών συμφερόντων τόσο με συμμάχους όσο και με αντιπάλους.
Η ανάρτηση υπογραμμίζει τον τρόπο με τον οποίο οι ΗΠΑ, υπό την ηγεσία του Τραμπ, συνδυάζουν τις ενεργειακές συμφωνίες με γεωστρατηγικούς στόχους, ενισχύοντας σχέσεις με χώρες όπως η Ελλάδα, η Κύπρος και το Ισραήλ, αλλά και αντιμετωπίζοντας αντιπάλους όπως το Ιράν, η Βενεζουέλα, η Κίνα και η Ρωσία. Ο Έλληνας Υπουργός στη συνέντευξή του υπογράμμισε πως η Ελλάδα ακολουθεί τη ρεαλιστική προσέγγιση του Τραμπ, συνδυάζοντας υδρογονάνθρακες και ανανεώσιμες πηγές, όπως δήλωσε. «Με όρους στρατηγικής, ο πρόεδρος Τραμπ είπε πως πρέπει να αξιοποιήσουμε και να αναπτύξουμε τους δικούς μας πόρους με τη μορφή που έχουμε στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται μόνο για άνεμο ή ήλιο ή για τους υδρογονάνθρακες, αλλά για όλα. Άνεμος, ήλιος, υδρογονάνθρακες, υδροηλεκτρική ενέργεια, γεωθερμία, όλα. Για την Ευρώπη αυτό είναι ένα ξύπνημα, γιατί η Ευρώπη είναι ο μεγαλύτερος πελάτης των ΗΠΑ, εισάγοντας αμερικανικό LNG. Ταυτόχρονα, αρκετά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν διστακτικά ή αμφίσιμα σχετικά με την ανάπτυξη του δικού τους φυσικού αερίου. Η Ευρώπη είναι εξαρτημένη από το φυσικό αέριο, αλλά δεν ήταν διατεθειμένη να αποδεχθεί ένα ενεργειακό μείγμα όπου το φυσικό αέριο θα είναι μέρος για τα επόμενα χρόνια», και ο πρόεδρος Τραμπ. Ρεαλισμός. Αυτό βλέπουμε και στην προσέγγιση της Ελλάδας. Έχουμε ήλιο, έχουμε άνεμο. Πρέπει να κινηθούμε ταχύτερα όσον αφορά την αποθήκευση. Η αποθήκευση είναι πολύ σημαντική. Ο Υπουργός Ενέργειας τόνισε πως η συνεργασία με τη ΗΠΑ μέσω επενδύσεων και στρατηγικών συμφωνιών ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια και τη γεωπολιτική σταθερότητα στην περιοχή, ενώ η Ελλάδα λειτουργεί ως κόμβος διανομής ενέργειας για την ευρύτερη νότιο-ανατολική Ευρώπη. Παράλληλα, υπογράμμισε πως η Ελλάδα προχωρά ταχύτερα στην ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την αποθήκευση, ενσωματώνοντας τον συνδυασμό υδρογονανθράκων και καθαρών τεχνολογιών στην Εθνική Ενεργειακή Στρατηγική. Για τις τιμές τώρα που θα δουν οι καταναλωτές στα πρατήρια καυσίμων, μίλησε ο πρόεδρος Βενζινοπολών Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου, τονίζοντας πως η τιμή της βενζίνης θα ξεπεράσει τα 2,10 ευρώ αυτήν την εβδομάδα. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην ανασφάλεια και την αβεβαιότητα που επικρατεί στην περιοχή του κόλπου. Την ίδια ώρα το πετρέλαιο κίνησης βρέθηκε σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρώπης, κοντά στα 1,80 ευρώ που θα παραμείνει τις επόμενες μέρες. Ο κύριος Παπαγεωργίου σημείωσε πως θεωρεί απαραίτητη την παράταση των μέτρων στήριξης, καθώς είναι αρκετά πιθανό το σενάριο οι τιμές να παραμείνουν σε αρκετά υψηλά επίπεδα το καλοκαίρι, ανεξαρτήτως της έκβασης του πολέμου. Αυτό συμβαίνει καθώς η αγορά θα χρειαστεί τουλάχιστον 3 μήνες προκειμένου να επανέλθει στην παραγωγή προηγούμενων ποσοτήτων. Με μια νέα παρέμβαση για την ενίσχυση της ασφάλειας στο σιδηρόδρομο αναφέρθηκε μιλώντας στην τηλεόραση ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, παρουσιάζοντας ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης το οποίο θα παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις επικοινωνίες μεταξύ σταθμαρχών και μηχανοδηγών. Όπως εξήγησε, το νέο σύστημα αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη ώστε να μετατρέπει άμεσα σε κείμενο τους διαλόγους που πραγματοποιούνται μέσω του συστήματος ενδοεπικοινωνίας στον σιδηρόδρομο. Παρουσιάσαμε το Σάββατο κάτι καινούριο, το οποίο θεωρώ πως είναι μια επίσης πολύ σοβαρή δικλίδα ασφαλείας και αλλάζει την νοοτροπία χαλαρότητας που υπήρχε παλιά στο σιδηρόδρομο, ανέφερε ο Υπουργός. Σύμφωνα με τον ίδιο, η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορεί να αναγνωρίζει εάν οι συνομιλίες ακολουθούν τα αυστηρά πρωτόκολλα που προβλέπονται για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας ή αν καταγράφονται άσχετες συνομιλίες. Η τεχνητή νοημοσύνη καταλαβαίνει αν αυτό το κείμενο είναι τα αυστηρά πρωτόκολλα που πρέπει να έχουν οι δύο πλευρές για τη ρύθμιση κυκλοφορίας και δεν μιλάνε για άσχετα πράγματα όπως διαλόγους της ντροπής που ακούσαμε μετά τα Τέμπη, σημείωσε. Ο κύριος Κυριανάκης τόνισε πως το σύστημα θα επιτρέπει στο κέντρο ελέγχου να παρεμβαίνει άμεσα όταν διαπιστώνεται απόκληση από τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα επικοινωνίας. Το σύστημα λοιπόν καταλαβαίνει αν πρέπει το κέντρο ελέγχου να επέμβει για να βάλει τάξη. Είναι μια επιπλέον δικλίδα η οποία δεν υπήρχε και η οποία εκπέμπει σε πραγματικό χρόνο και όχι διαπιστωτικά, όχι δηλαδή για διερεύνηση κατόπιν ατυχήματος. Παράλληλα, ο Υπουργός έστειλε μήνυμα
για αλλαγή νοοτροπίας στον τρόπο λειτουργίας του σιδηροδρόμου, τονίζοντας πως όσοι εμπλέκονται στη ρύθμιση της κυκλοφορίας διαχειρίζονται ανθρώπινες ζωές. Το μήνυμά μας είναι πως εδώ αλλάζουν τα πράγματα και τα πρωτόκολλα πρέπει να είναι αυστηρά. Όσοι ρυθμίζουν κυκλοφορία στα τρένα πρέπει να καταλάβουν πως διαχειρίζονται ανθρώπινες ζωές. Άρα θα γίνουν στρατιωτικού τύπου οι επικοινωνίες, ανέφερε ο κύριος Κυρανάκης. Μέσω του vouchers.gov.gr οι πολίτες θα μπορούν έως σήμερα, Δευτέρα, τελευταία μέρα, να υποβάλουν αιτήσεις για το Χίος Κύθυρα ΠΑΣ 2026. Πρόκειται για σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην οικονομική στήριξη της τουριστικής δραστηριότητας της Χίου, που επλήγει από τις πυρκαγιές του Ιουνίου και του Αυγούστου της περασμένης χρονιάς, καθώς και των Κυθύρων, που επίσης επλήγησαν από τις πυρκαγιές τον Ιούλιο του 2025. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Τουρισμού, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εντάσσεται στο πλαίσιο της κρατικής αρρωγής και αποσκοπή στην ενίσχυση του εγχώριου τουρισμού, καθώς και στην οικονομική και κοινωνική στήριξη των τοπικών κοινωνιών της Χίου και των Κυθύρων, αξιοποιώντας σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία.

συνολικά 6.600 δικαιούχοι έως την τελευταία ημέρα της επιλεχθής φάσης για δαπάνες διαμονής, εστίασης και τοπικών μεταφορών στις πληγήσες περιοχές. Ειδικότερα πρόκειται να εκδοθούν 3.000 κάρτες των 300 ευρώ για το Δημοχείου και 3.600 κάρτες των 250 ευρώ για το Δήμο Κηθήρων. Αξίζει να σημειωθεί πως οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση τόσο ψηφιακά όσο και μέσω των ΚΕΠ σε ολόκληρη τη χώρα. Την έναρξη περίοδου εξετάσεων στα λύκεια της επικράτειας σηματοδοτεί η σημερινή ημέρα, καθώς οι μαθητές και μαθήτριες της πρώτης και δευτέρας λυκείου αρχίζουν τις προαγωγικές τους εξετάσεις και οι μαθητές και μαθήτριες της τρίτης λυκείου τις απολυτήριες. Πιο συγκεκριμένα, οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και δευτέρα λυκείου θα διεξαχθούν μέχρι την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026, με τη 19η Ιουνίου να έχει οριστεί ως η καταληκτική ημερομηνία έκδοσης των αποτελεσμάτων. Οι απολυτήριες εξετάσεις, ονομαζόμενες και ενδοσχολικές, της τρίτης λυκείου θα διεξαχθούν ως τη Δευτέρα, του Μαΐου του 2026. Καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων για τις απολυτήριες εξετάσεις είναι η 27η Μαΐου. Υπενθυμίζεται πως οι πανελλήνιες εξετάσεις θα αρχίσουν στις 29 Μαΐου για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων και στις 30 Μαΐου για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων, με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας και το μάθημα των νέων ελληνικών αντίστοιχα. Σε ό,τι αφορά τα γυμνάσια, η ημερομηνία λήξης μαθημάτων έχει οριστεί η Παρασκευή 27 Μαΐου. Η διεξαγωγή των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων των γυμνασίων έχει προγραμματιστεί από το Υπουργείο Παιδείας κατά το διάστημα 2 έως 15 Ιουνίου του 2025. Με ελεύθερη είσοδο σήμερα και ειδικά σχεδιασμένες δράσεις όπως εκπαιδευτικά προγράμματα, θεματικές περιηγήσεις, ομιλίες, προβολές, εγγένεια εκθέσεων, βιωματικά εργαστήρια, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και άλλες εφάνταστες εκδηλώσεις που εκτείνονται πέραν της συγκεκριμένης ημερομηνίας, τα μουσεία όλης της χώρας γιορτάζουν. Με την ευκαιρία του εορτασμού, το ελληνικό τμήμα της Ενώσεως των Μουσείων του ICOM, εκτός από τις ποικίλες πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνει τον Μάιο σε ολόκληρη την Ελλάδα, τιμά κάθε χρόνο ένα ή περισσότερα ελληνικά μουσεία όπου πραγματοποιείται η κεντρική εκδήλωση του εορτασμού. Φέτος, το ελληνικό τμήμα του ICOM επέλεξε ως τιμόμενους φορείς για το 26 το Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας και το Μουσείο Ιστορίας Ολυμπιακών Αγώνων της Αρχαιότητας.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, συναντήθηκε με κορυφαίους αξιωματούχους της Ομάδας Εθνικής Ασφάλειας το Σάββατο, προκειμένου να συζητήσουν την πορεία προς τα εμπρός τον πόλεμο του Ιράν, δήλωσε στο CNN, πηγή που γνωρίζει τη συνάντηση. Είχε προηγηθεί η απειλή του στην Τεχεράνη πως είναι καλύτερα να κινηθεί γρήγορα, αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς. Από πλευράς του τώρα, το ανώτατο όργανο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν ανακοίνωσε πριν από λίγο τη δημιουργία νέου φορέα για τη διαχείριση των στενών του Ορμούς, τα οποία η Τεχεράνη έχει ουσιαστικά κλείσει, επιδιώκοντας παράλληλα να επιβάλλει χρεώσεις στα πλοία που θα τα διασχίζουν. Σε ανάρτησή του στον επίσημο λογαριασμό του στην πλατφόρμα X, το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας γνωστοποίησε τη σύσταση της Αρχής Στενών του Περσικού Κόλπου, αναφέροντας πως ο νέος φορέας θα παρέχει ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο για τις επιχειρήσεις στα στενά του Ορμούς και τις τελευταίες εξελίξεις. Βομβαρδισμοί τώρα των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ στο Λίβανο σκότωσαν χθες 7 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένου ηγετικού στελέχους της οργάνωσης Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ, παρά την παράταση της υποτιθέμενης ανακοχής έπειτα από διμερείς διαπραγματεύσεις στην Αμερικανική Πρωτεύουσα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την Παρασκευή τη δεύτερη μέρα των συνομιλιών αντιπροσωπιών του Ισραήλ και του Λιβάνου στην Ουάσιγκτον, με νέα

0: παράταση για 45 ημέρες της ανακοχής που τέθηκε σε εφαρμογή στις 17 Απρίλη, η ισχύ της οποίας εξέπνεε χθες. Η Χεζμπολάχ απορρίπτει τις διαπραγματεύσεις αυτές, τις πρώτες εδώ και δεκαετίες ανάμεσα στα δύο κράτη που δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις. Αφορούν ιδίως μεταξύ άλλων τον αφοπλισμό της οργάνωσης, κάτι που η ίδια αποκλείει. Το Ισραήλ που κατέχει τμήμα του Νοτιού Λιβάνου προστατεύει τις Ισραηλινές κοινότητες ενώ μάχεται με εχθρό που προσπαθεί να γίνει πιο πανούργος από εμάς, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου κατά την έναρξη της εβδομαδιαίας συνεδρίασης του Υπουργικού του Συμβουλίου. Τις τελευταίες εβδομάδες η Χεζμπολάχ χρησιμοποιεί ολοένα πιο συχνά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα τύπου FPV, εφοδιασμένα με οπτική ίνα, ώστε να μην μπορούν να εξουδετερωθούν με μέσα ηλεκτρονικού πολέμου συγκριτικά χαμηλού κόστους για να στοχεύει τις Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις. Σήμερα είμαστε αντιμέτωποι με την πρόκληση να εξουδετερώσουμε αυτά τα drones, σημείωσε ο Νετανιάχου αναφερόμενος σε μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, οι χειριστές των οποίων τα πιλοτάρουν σαν να βρίσκονται στο κόκπιτ τους. Αξιωματικός του Ισραηλινού στρατού δήλωσε εξάλλου νωρίτερα πως η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε κάπου 200 βλήματα εναντίον του Ισραήλ ή Ισραηλινών στρατευμάτων στο Λίβανο το Σαββατοκύριακο. Το κίνημα ανέλαβε την ευθύνη χθες για διάφορες επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών στρατιωτικών στο Νότιο Λίβανο. Οι απευθείας διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ έχουν φέρει τη Λιβανέζικη κυβέρνηση σε αδιέξοδο, που έχει ως αποτέλεσμα τη μία παραχώρηση μετά την άλλη. Στυλίτευσε χθες βουλευτής της Χεζμπολάχ, ο Χουσέιν Χατζ Χασάν, κρίνοντας ακόμη πως οι Λιβανέζικες αρχές δεν είναι σε θέση να ικανοποιήσουν την Ισραηλινή απέτηση να αφοπλίσουν το σιιτικό κίνημα. Στο μεταξύ, η προγραμματισμένη για σήμερα ακροαματική διαδικασία στη δίκη διαφθοράς του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου αναβλήθηκε εκ νέου, έπειτα από επίγοντα αίτημα της υπεράσπισης την τελευταία στιγμή. Σύμφωνα με το επίσημο δικαστικό έγγραφο που κατέθεσε ο συνήγορος του Νετανιάχου, ζητήθηκε η άμεση ακύρωση της σημερινής συνεδρίασης για εμπιστευτικούς λόγους ασφαλείας και πολιτικούς λόγους που, όπως αναφέρεται, δεν επιτρέπουν την παρουσία του Πρωθυπουργού στο δικαστήριο. Το έγγραφο σημειώνει πως συγκεκριμένες λεπτομέρειες δόθηκαν στο δικαστήριο και στην εισαγγελία σε σφραγισμένο φάκελο. Η δίκη που ξεκίνησε το 2020 αφορά τρεις διαφορετικές υποθέσεις με κατηγορίες για δωροδοκία, απάτη και κατάχρηση εμπιστοσύνης. Ο Νετανιάχου κατέθεσε για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 2024, ωστόσο η αντεξέτασή του έχει διακοπεί επανειλημμένα. Κατά τη διάρκεια του 2025 και του 2026, η υπεράσπιση του έχει πετύχει επανειλημμένες αναβολές επικαλούμενοι τις εξελίξεις του πολέμου, επίγουσες διπλωματικές υποχρεώσεις και αυξημένες απαιτήσεις ασφαλείας. Επικριτές του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ωστόσο τον κατηγορούν πως αξιοποιεί τις περιφερειακές γεωπολιτικές εντάσεις προκειμένου να καθυστερεί τη διαδικασία. Σεισμός μεγέθους 5,2 βαθμών προκάλεσε το θάνατο 2 ανθρώπων, την κατάρρευση 13 κτηρίων και οδήγησε στην απομάκρυνση χιλιάδων ανθρώπων σήμερα στην περιοχή του Γκουάνγκσι, στη Νότια Κίνα. Ο σεισμός έπληξε την πόλη Λιουτζού 20 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, όπως μετέδωσε το κινέζικο πρακτορείο ειδήσεων. Τα θύματα, ένα ζευγάρι, ένας 63χρονος άνδρας και μια 53χρονη γυναίκα, ενώ οι αρχές απομάκρυναν περισσότερους από 7.000 ανθρώπους. Βίντεο που μεταδόθηκαν δείχνουν κατοίκους να εγκαταλείπουν πολυόροφα κτίρια, σπίτια να έχουν καταστραφεί και διασώστες να κάνουν έρευνες για τον εντοπισμό θυμάτων σε σωρούς από ερείπια. Σεισμοί σημειώνονται σχετικά συχνά στην Κίνα. Σεισμός που είχε γίνει στην περιοχή του Θιβέτ είχε στοιχήσει τη ζωή σε τουλάχιστον 126 ανθρώπους και είχε προκαλέσει ζημιές σε χιλιάδες κτίρια τον Ιανουάριο του 2025. Αύριο Τρίτη στις 10 το πρωί πραγματοποιείται συζήτηση στην αίθουσα τελετών Αλέξανδρος Παπαναστασίου του παλαιού κτηρίου της Φιλοσοφικής Σχολής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με τίτλο «Σκεπτόμενες μηχανές, προσευχόμενοι άνθρωποι, η τεχνητή νοημοσύνη μέσα από το πρίσμα της Ορθόδοξης Θεολογίας». Συμμετέχουν ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος, ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας Γαβριήλ, ο Αρχιμανδρίτης Αρίσταρχος Γκρέκας, αναπληρωτής καθηγητής της Θεολογικής Σχολής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο καθηγητής Χρήστος Τσιρώνης, που διδάσκει κοινωνική θεωρία σύγχρονου πολιτισμού και χριστιανισμού, και ο δόκτωρ Αλέξανδρος Κατσιάρας, διευθυντής σύνταξης του περιοδικού Θεολογία. Αύριο στις 10, στην αίθουσα τελετών Αλέξανδρος Παπαναστασίου της Φιλοσοφικής Σχολής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Η Ιερά Αγρυπνία για την απόδοση εορτής του Πάσχα έχουμε αύριο στις 9 το βράδυ στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Δήμο Μεταμορφώσεως. Στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Παναγίτσα του Παλαιού Φαλήρου την ίδια ώρα στις 9 και στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής Πολυδενδρίου Αττικής πάλι στις 9 η ώρα το βράδυ. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Μιλωνά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας και καλή εβδομάδα. Γενικά χαρακτηριστικά για σήμερα ο γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις, μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρετικά, με τοπικούς όμβρους στα ορεινά τμήματα, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια, ενώ το βράδυ αραιές νεφώσεις στα βόρεια υπηρετικά, οι οποίες τη νύχτα θα πυκνώσουν. Η ορατότητα τις βραδινές ώρες στα δυτικά υπηρετικά θα είναι τοπικά περιορισμένη, υπάρχει μικρή πιθανότητα και για ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 3-5 μπουφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα δυτικά τους 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα 25-26. Αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας είναι 18 βαθμοί στη Φλόρινα και 19 στην Καστοριά και στα νησάκια Οθονή στο Βόρειο Ιόνιο και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 26 βαθμούς στο Άργο, στη Σπάρτη και εδώ στην Αττική στην Ελευσίνα και 27 βαθμούς στο Λεωνίδιο και εδώ στην Αττική και πάλι στο Σκοινιά και στη Νέα Φιλαδέλφια. Πιο αναλυτικά, Μακεδονία Θράκη, λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι στα ορεινά, κυρίως της Μακεδονίας. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, γενικά αίθριο καιρό, με τοπικές νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά, με πιθανότητα για πρόσκαιρους όμβρους, κυρίως στην Ήπειρο. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά αίθριο καιρό, με τοπικές νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά, με πιθανότητα για πρόσκαιρους όμβρους, κυρίως στη Θεσσαλία. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη, αραιές νεφώσεις πιο πυκνές στην Κρήτη. Με τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, γενικά αίθριο καιρό, με αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα Δωδεκάνησα. Στο Καστελόριζο έχουμε 22 βαθμούς θερμοκρασία, με δυτικούς ανέμους 4 μποφόρ επάνω στο νησί, ενώ στην περιοχή οι άνεμοι είναι βόρειο-δυτικοί 6 με 7 μποφόρ. Τώρα, η Αττική γενικά αίθριο καιρό με αραιές νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα. Ανατολική, νότιο-ανατολική άνεμη 3 με 4 μποφόρ, με την θερμοκρασία στην Αττική να κυμαίνεται από 22 βαθμούς που έχουμε στο Μαραθώνα μέχρι 27 στο Σκοινιά και στη Νέα Φιλαδέλφια. Στο κέντρο της Αθήνας η θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. 23 βαθμούς έχει η Θεσσαλονίκη, με γενικά αίθριο καιρό και πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα γύρω ορεινά, όπου υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Νότιο-ανατολική άνεμη 3 με 4 μποφόρ. Τώρα για αύριο Τρίτη έχουμε προειδοποιήσεις. Πιθανόν ισχυρές καταιγίδες στη Δυτική και τη Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία μεσημέρι και απόγευμα. Στα γενικά χαρακτηριστικά είναι αρχικά στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία και βαθμία και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και όμβρους και κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια σποραδικές καταιγίδες πιθανόν το μεσημέρι και το απόγευμα κατά τόπους ισχυρές. Η υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές. Η ορατότητα στο πρωί στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Υπάρχει πιθανότητα για τοπική ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3-5 μποφόρ, και βαθμοί από το απόγευμα 5 με 6 μποφόρ. Και στα νότια πελάγη, δυτική, βορειοδυτική, πιθανώς τοπικά και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα ανατολικά υπηρετικά και τα 12 στους 25 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές 23 με 24. Πιο αναλυτικά, Μακεδονία Θράκη, στη Μακεδονία ανεφώσει με τοπικές βροχές και όμβρους, αρχικά στην δυτική και την κεντρική Μακεδονία και βαθμία και στην ανατολική. Τα φαινόμενα μεσημέρι και απόγευμα θα ενταθούν και θα σημειωθούν σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν στην δυτική και την κεντρική Μακεδονία κατά τόπους ισχυρές. Στη Θράκη, λίγες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και όμβροι. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και τις βραδινές ώρες θα περιοριστούν στη Θράκη. 10 βαθμοί το πρωί, 24 το μεσημέρι, στη δυτική όμως Μακεδονία η μεγίστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 20 με 21 βαθμούς. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησος, στον Ιόνιο αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές, στις υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα πυκνώσουν και το μεσημέρι και το απόγευμα θα εκδηλωθούν κυρίως στην Ήπειρο και στη Δυτική Στερεά κατά τόπους βροχές και όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. 13 βαθμοί, 23 το πρωί, 23 το μεσημέρι. Στο εσωτερικό όμως της Ήπειρου, 11 βαθμοί το πρωί και το μεσημέρι μέχρι 21. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη Θεσσαλία το μεσημέρι και το απόγευμα πιθανό να είναι κατά τόπους ισχυρά. 14 βαθμοί το πρωί μέχρι 25 το μεσημέρι. Στην Τρίπολη όμως η θερμοκρασία στους 5 βαθμούς το πρωί και το μεσημέρι 19 με 20. Κυκλάδες, Κρήτη, αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές με 15 βαθμούς το πρωί, 23 με 24 το μεσημέρι. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με 14 βαθμούς το πρωί και 25 το μεσημέρι. Στο Καστελόριζο αύριο θα έχουμε δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους 4 με 5 μποφόρ. Η Αττική θα έχει λίγες νεφώσεις οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και πιθανόν στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Νοτιάδες 2 με 4 μποφόρ και το βράδυ βόρειο-δυτική θα ενισχυθούν στα 3 με 5 με 15 βαθμούς το πρωί και μέχρι 25 το μεσημέρι. Ενώ η Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και σποραδικές καταιγίδες, βελτίωση αργά το απόγευμα. Μεταβλητή άνεμη 2 με 3 μποφόρ και αργά το απόγευμα βόρειο-δυτική 4 με 5 με 14 βαθμοί το πρωί και μέχρι 23 το μεσημέρι. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
0: Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Χαίρετε.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τον Τάσο Παπαδημητρίου, ο οποίος φρόντισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη ζώνη η ιστορία μας ακούτε την εκπομπή «Η ιστορία των αρχαίων χρόνων». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Σήμερα θα συνεχίσουμε τις αναφορές μας στα ήθη, έθιμα, τους θεσμούς και τις λατρείες της Μακεδονίας κατά την κλασική περίοδο. Όπως κάθε Δευτέρα λοιπόν, έτσι και σήμερα θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλήσουμε με την κυρία Παυλίνα Γρηγοριάδου, ιστορικό και αρχαιολόγο και τακτική καλεσμένη μας κάθε Δευτέρα. Κυρία Γρηγοριάδου, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν σε μια ακόμη εκπομπή.
1: Χαίρετε κύριε Παπά, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε και για αυτή την αποδοχή της πρόσκλησης. Θα συνεχίσουμε λοιπόν με αυτές τις ιδιαίτερες αναφορές που αναδεικνύουν, θα λέγαμε, και θέματα που έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό της Μακεδονίας. Με πολύ προσοχή λοιπόν σας ακούμε και σήμερα.
1: Σας ευχαριστώ. Θα ξεκινήσω με το θέμα της εκπαίδευσης των νέων, αλλά θέλω να διευκρινίσω ότι θα μιλήσω για την εκπαίδευση των παιδιών των εταίρων και για τους θεσμούς της βασιλικής αυλής, τους θεσμούς τους σχετικούς με την εκπαίδευσή τους. Δεν θα μιλήσω για τον θεσμό του γυμνασίου της πόλης της Μακεδονίας, ούτε για την οργάνωση της εκπαίδευσης των νέων στο πλαίσιο του γυμνασίου, γιατί όσα γνωρίζουμε για αυτό το θέμα αφορούν την ελληνιστική περίοδο.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Όσον αφορά λοιπόν τα αγόρια, τους γιους των ευγενών, τα παιδιά διδάσκονταν γραφή, ανάγνωση, γεωμετρία και μουσική, μελετούσαν τα ομηρικά έπι και φυσικά και άλλα σημαντικά λογοτεχνικά κείμενα. Και πιθανότατα η ανώτερη εκπαίδευσή τους περιλάμβανε και διδασκαλία ρητορικής και φιλοσοφίας. Από μικρή ηλικία τα αγόρια μάθαιναν να υπεύουν και μάθαιναν και πώς να κυνηγούν και να μάχονται έφυποι, πώς να χειρίζονται το δόρυ τους και την κυνηγητική λόγχη και το ξύφος. Τα κορίτσια διδάσκονταν γραφή και ανάγνωση, πιθανώς επίσης χορό και τραγούδι, και όπως θα δούμε ασκούνταν στον δρόμο. Μία ιδιαίτερη περίπτωση είναι η περίπτωση της πρωτότοκης κόρης του Φιλίππου της Κινάνης. Για την κοπέλα αυτή λοιπόν μας παραδίδεται ότι είχε λάβει στρατιωτική εκπαίδευση και ότι είχε διδάξει η ίδια στην κόρη της την τέχνη του πολέμου. Οι γη των εταίρων εκπαιδεύονταν στην βασιλική αυλή υπό την επίβλεψη του Φιλίππου και των βασιλείων που ακολούθησαν μετά τον Φίλιππο, και προετοιμάζονταν για την ένταξή τους στους εταίρους και στο Μακεδονικό στρατό. Γνωρίζουμε ότι οργανώνονταν κατά ηλικίες και υπάρχουν και στοιχεία που δείχνουν πως αυτή τους η οργάνωση είχε ένα μυητικό χαρακτήρα και ότι την πορεία τους προς την ηλικίωση σηματοδοτούσαν τελετές μεταβάσεως. Η πρώτη ηλικιακή κατηγορία ήταν εκείνη των βασιλικών παιδών και αφορούσε τους νέους ηλικίας 14 έως 18 ετών. Και η δεύτερη ήταν εκείνη των βασιλικών κυνηγών και αφορούσε τους νέους ηλικίας 18 έως 20 ετών. Η βασιλική παίδες ήταν ένας θεσμός τον οποίο αρχαίοι συγγραφείς αποδίδουν στον Φίλιππο τον δεύτερο. Βέβαια δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι υπήρχε και κάποια μορφή αυτού του θεσμού και στο παρελθόν, αλλά είναι βέβαιο ότι αν υπήρχε, ο Φίλιππος ήταν αυτός που τον αναδιοργάνωσε ριζικά. Mm-hmm. Από την ηλικία λοιπόν των 14 ετών που τα παιδιά εντάσσονταν στους βασιλικούς παιδες έως τα 18 τους, στέκονταν διαρκώς στο πλευρό του Φιλίππου, στο πλευρό του βασιλέως. Κυριολεκτικά 24 ώρες το 24ωρο, γιατί και το βράδυ όσο εκείνος κοιμόταν, οι παιδες έπρεπε να ξαγρυπνούν για να τον φρουρούν. Στα συμπόσια οι παιδες του σέρβιραν φαγητό και κρασί, ήταν υπεύθυνοι για την φροντίδα του αλόγου του και όταν κυνηγούσε τον βοηθούσαν στην σύλληψη των αναθυραμάτων. Η συμμετοχή του στο βασιλικό κυνήγι και στα βασιλικά συμπόσια έπαιζε πολύ σημαντικό ρόλο στην προετοιμασία τους για τη ζωή τους ως ενηλίκων, γιατί μάθαιναν τον κώδικα συμπεριφοράς και τις αξίες της μακεδονικής αριστοκρατίας, διδάσκονταν πώς θα έπρεπε να συμπεριφέρονται ως άνδρες, όταν θα ενηλικιώνονταν. Και φυσικά συνόδευαν τους βασιλείς και στις εκστρατείες τους. Ο Φίλιππος επέβαλε στους παιδες αυστηρή πειθαρχία και υπακοή σε εκείνον. Τα παραπτώματα των παιδών τιμωρούνταν αυστηρά. Η συνήθις τιμωρία ήταν η μαστίγωση. Μια ιδιαίτερος ατιμωτική τιμωρία, γιατί ήταν η συνήθις τιμωρία των δούλων. Επίσης κάποια από τα καθήκοντα των παιδών, όπως το να σερβίρουν το φαγητό, θύμιζαν καθήκοντα δούλων. Ο εξευτελισμός τους λοιπόν εξαιτίας των καθηκόντων τους και της ατιμωτικής τιμωρίας έχει ερμηνευτεί ως μια προσπάθεια του βασιλέως να εμφυσίσει στους μελλοντικούς εταίρους την ιδέα της υπεροχής του. Το επόμενο στάδιο της εκπαιδεύσεώς τους άρχιζε, όπως είπα, όταν γίνονταν 18 ετών. Πλέον ήταν γνωστή ως βασιλική κυνηγή. Και οι έφηβοι αυτοί αναλάμβαναν νέα καθήκοντα που περιλάμβαναν και την φύλαξη των μακεδονικών οχυρών. Αυτή ήταν μια υποχρεωτική στρατιωτική θητεία που θεωρείται καινοτομία του Φιλίππου. Οι βασιλικοί κυνηγοί βρίσκονταν υπό την προστασία του Ηρακλή Κυναγίδα. Το κύριο ιερό του Ηρακλή Κυναγίδα βρισκόταν στην Βέρεια. Ο Ηρακλής Κυναγίδας προείστατο της μεταβάσεως από την εφηβική στην όριμη ηλικία. Όμως προϋπόθεση για τη μετάβαση από τους βασιλικούς παιδες στους βασιλικούς κυνηγούς ήταν η θανάτωση αγριόχειρου στο κυνήγι μόνο με λόγχη, χωρίς να χρησιμοποιηθεί κυνηγετικό δίχτυ. Αυτό ήταν μια επίδειξη της ανδρείας τους στο κυνήγι. Και ανέφερα στην προηγούμενη εκπομπή ότι μέχρι να συμβεί αυτό δεν επιτρεπόταν σε έναν Μακεδόνα να ξαπλώσει σε ανάκλυντρο στα συμπόσια. Άρα δεν τον αναγνώριζαν οι άνδρες ως ισότιμο, τον αντιμετώπιζαν ως να ήταν ακόμη παιδί. Και μετά από αυτή την πρώτη δοκιμασία, μετά από την θανάτωση του αγριόχειρου και στην πορεία τους προς την ενηλικίωση, συνεχιζόταν η στρατιωτική τους εκπαίδευση και υπό την προστασία του Ηρακλή προετοιμάζονταν για την δεύτερη δοκιμασία τους, η οποία αφορούσε την επίδειξη της ανδρείας τους στον πόλεμο. Ο Αριστοτέλης αναφέρει ότι τα παλαιά χρόνια υπήρχε ένας νόμος που δεν επέτρεπε να φορέσει ένας άνδρας ζώνη πριν σκοτώσει σε μάχη τον πρώτο του εχθρό. Καταλαβαίνουμε ότι αυτός ο νόμος είχε καταργηθεί στις μέρες του, πιθανώς είχε αντικατασταθεί από έναν άλλον, τον οποίο όμως δεν τον αναφέρει. Υπάρχουν πάντως αναφορές σε αγώνες δρόμου και ιππικούς αγώνες, σε επιγραφές που έχουν βρεθεί στη Μακεδονία, και αυτές οι αναφορές έχουν ερμηνευτεί ως τελική δοκιμασία των εφήβων κατά την ολοκλήρωση της θητείας τους ως βασιλικών κυνηγών. Ότι δηλαδή έπρεπε να πάρουν μέρος σε έναν τελετουργικό αγώνα δρόμου, είτε ως πεζή είτε ως υπής. Η έξοδος τώρα από την εφηβεία, από την ομάδα των βασιλικών κυνηγών και η είσοδός τους στην ηλικία της ωριμότητος γινόταν κατά τη διάρκεια της εορτής Ξανδικά. Οι έφηβοι που είχαν ολοκληρώσει τη στρατιωτική τους εκπαίδευση εντάσσονταν τότε επισήμως στο Μακεδονικό στρατό. Τα ξανδικά ήταν μια στρατιωτική εορτή. Τελούνταν πριν από την νεαρινή ημερία, τον μήνα Ξανδικό. Ο Ξανδικός ήταν ο έκτος μήνας του μακεδονικού ημερολογίου. Αντιστοιχεί στον Μάρτιο, τον Απρίλιο, στο δικό μας ημερολόγιο. Κεντρική θέση στα Ξανδικά είχε ένα τελετουργικό που αποσκοπούσε στον καθαρμό του στρατεύματος. Σε έναν ανοιχτό χώρο, πιθανότατα έξω από την πόλη, έξω από την Μπέλα, από την πρωτεύουσα, έστειναν δύο ξύλινους στήλους στα δεξιά και αριστερά ενός δρόμου. Και μετά σκότωναν έναν σκύλο, πιθανώς θηλυκού γένους, και τον έκοβαν στη μέση. Αναρτούσαν τα δύο μέρη του ζώου στους στήλους, το μπροστινό τμήμα με το κεφάλι το στερέωναν στο δεξί στήλο και το άλλο μισό στον αριστερό στήλο. Και κατόπιν περνούσε όλο το στράτευμα ανάμεσά τους. Πρώτος βάδιζε ο εκάστοτε βασιλιάς με τον διάδοχό του και ακολουθούσαν με τη σειρά η βασιλική φρουρά, το βαρύ υπηκό, το βαρύ πεζικό και μετά τα υπόλοιπα σώματα του στρατού. Και μόλις ολοκληρωνόταν η διέλευση μέσα από τους στήλους, γίνονταν στρατιωτικές επιδείξεις και κατόπιν διεξαγόταν και η εικονική μάχη μεταξύ δύο τμήματων του στρατού. Ο διαμελισμός σκύλου με σκοπό τον καθαρμό του στρατού ήταν ένα διαδεδομένο έθιμο στα αρχαία χρόνια, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες περιοχές. Στην ακραία μορφή του το τελετουργικό αυτό τα πολύ παλιά χρόνια μπορεί να περιλάμβαν ακόμη και διαμελισμό ανθρώπου. Για την Ελλάδα αυτό μας παραδίδεται μόνο σε μυθολογικό πλαίσιο. Υπάρχει ένα σχετικός μύθος που μας λέει ότι μετά την κατάληψη της Ιολκού ο πατέρας του Αχιλλέα, ο Πηλέας, διαμέλισε την Αστυδάμια, τη γυναίκα του βασιλέως της Ιολκού, και πέρασε με τον στρατό του ανάμεσα στα κομμάτια του σώματός της. Στην περίπτωση όμως των Περσών, μας παραδίδεται ένα ιστορικό παράδειγμα. Όταν αναχωρούσε από τις Σάρδης για την εκστρατεία του εναντίον της Ελλάδος, ο Ξέρξης διέταξε να κόψουν στη μέση τον πρωτότοκο γιο του Πυθίου, ενός πλούσιου Λιδού, και να τοποθετήσουν τα κομμάτια του στο δεξιό και αριστερό μέρος της οδού και να περάσει διαμέσου αυτόν το στράτευμα. Αυτή η πράξη παρουσιάζεται ως τιμωρία του Πυθίου για την ανέδειά του, αλλά είναι προφανές ότι ο Ξέρξης την εμπνεύστηκε από το συγκεκριμένο έθιμο. Στην αρχαία Μακεδονία η κύρια λατρεία ήταν η λατρεία του Διός. Σύμφωνα με την παράδοση, οι Μακεδόνες κατάγονταν από το Μακεδόνα, το γιο του Διός, επομένως αυτός ήταν ο γενάρχης και ο ιδρυτής του μακεδονικού έθνους, άρα και ο κατεξοχήν προστάτης τους, και λατρευόταν σε όλη τη Μακεδονία. Το σημαντικότερο ιερό του Διός, που ήταν παμακεδονικό ιερό, βρισκόταν στο Δίον, στην πόλη που έφερε το όνομά του. Η δεύτερη πιο σημαντική λατρεία στο Δίον ήταν η λατρεία των Πιερίδων Μουσών. Στο Δίον οι Μακεδόνες τελούσαν μια ετήσια εορτή, τα Ολύμπια, προς τιμήν του Διός και των Μουσών, που την είχε ιδρύσει ο Αρχέλαος γύρω στο 400 π.Χ. Τα Ολύμπια διαρκούσαν 9 ημέρες, κάθε μέρα ήταν αφιερωμένη σε μια μούσα και περιλάμβαναν προσφορές θυσιών και αγώνες γυμνικούς και μουσικούς. Ο πρώτος μήνας του μακεδονικού ημερολογίου έφερε και αυτό το όνομα του Διός, γιατί ονομαζόταν Δίος. Πολύ σημαντική στη Μακεδονία ήταν επίσης η λατρεία του Ηρακλή. Στις δύο πρωτεύουσες, την Παλαιά και τη Νέα, στις Αιγαίες και στην Πέλα, οι βασιλείς τελούσαν τακτικά θυσίες προς τιμήν του Ηρακλή Πατρώου, γιατί οι Τιμενίδες θεωρούνταν απόγονοι του Ηρακλή. Και όπως προανέφερα, η λατρεία του είχε κεντρική θέση και στη ζωή των βασιλικών κυνηγών, αφού ήταν ο προστάτης τους. Ο άλλος θεός που ήταν εξαιρετικά δημοφιλής στην αρχαία Μακεδονία ήταν ο Διόνυσος. Και γι' αυτό το λόγο φυσικά δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι ο Ευρυπίδης έγραψε τις Βάκχες, αυτή την τραγωδία με το αμυγός διονυσιακό θέμα, όταν έζησε στη Μακεδονία. Η λατρεία του Διονύσου ήταν μια πανάρχια λατρεία στη Μακεδονία, γιατί οι Μακεδόνες τον θεωρούσαν προστάτη τους, λόγω του ρόλου του, που απέδιδαν στον Διόνυσο, στα γεγονότα που συνέβησαν επί Αργαίου. Θα σας πω σε λίγο τι ακριβώς συνέβη τότε. Η λατρεία του Διονύσου στη Μακεδονία περιλάμβανε και μύηση σε μυστήρια και συνδεόταν και με τις δοξασίες των Μακεδόνων για την ζωή μετά θάνατον. Οι Μακεδόνες πίστευαν ότι στο πλαίσιο αυτών των μυστηρίων μπορούσαν να εξευμενήσουν την Περσεφόνη, την μητέρα του Διονύσου κατά την ορφική θεογονία, και με αυτόν τον τρόπο να εξασφαλίσουν την μεσολάβησή της, ώστε να ζήσουν μετά θάνατο μία καλή ζωή στην Ίσο των Μακάρων. Η λατρεία του Διονύσου και η λατρεία της Δήμητρας ήταν στενά συνδεδεμένες με τελετές μεταβάσεως και των δύο φύλων. Ο Διόνυσος και η Δήμητρα προστάτευαν τα κορίτσια κατά τη μετάβασή τους από την παιδική ηλικία στην εφηβεία, που για τα κορίτσια η εφηβεία ήταν η ηλικία της ωριμότητας, γιατί θεωρούνταν πλέον έτοιμες για γάμο. Η έξοδός τους από την παιδική ηλικία γινόταν συμβολικά με τη συμμετοχή ομάδων κοριτσιών σε αγώνα δρόμου. Τα κορίτσια αυτά αντιπροσώπευαν όλα όσα βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στην ίδια ηλικία. Πρέπει να είχε προηγηθεί αυτού του ιερού δρόμου μια μυητική θητεία των κοριτσιών στην υπηρεσία της Δήμητρας, αλλά για αυτήν δεν υπάρχουν στοιχεία. Έχει σωθεί όμως μια ιστορική αφήγηση, ή κατά πολλούς ψεύδο ιστορική αφήγηση, η οποία μας λέει με ποιο τρόπο παρθένοι μεταμφιεσμένες σε άνδρες και κρατώντας θύρσους που τους κουνούσαν σαν να ήταν δόρατα, έσωσαν την Μακεδονία με τη βοήθεια του Διονύσου κατά τη διάρκεια εχθρικής εισβολής. Επί Αργαίου συνέβησαν αυτά. Και σε ανάμνηση αυτού του γεγονότος, ο βασιλέας Αργαίος καθιέρωσε τη λατρεία του Διονύσου ψευδάνορος. Ψευδάνορ, δηλαδή ψευδής ανήρ, ψεύτικος άνδρας. Και επίσης ο Αργαίος όρισε τότε οι παρθένοι, που πριν ονομάζονταν κλώδωνες, δηλαδή αυτές που κλώθουν, να ονομάζονται πλέον μημαλώνες, που σημαίνει αυτές που μιμούνται. Επειδή από άλλες περιοχές της Ελλάδος είναι γνωστές παρόμοιες αφηγήσεις και αποτέλεσαν αίτια καθιέρωσης τελετών μεταβάσεων που περιλάμβαναν αμφίεση με ρούχα του άλλου φύλου, έχει υποστηριχθεί ότι αυτό συνέβη και στη Μακεδονία. Δηλαδή τα κορίτσια περνούσαν από το μυητικό στάδιο της ανατροπής της τάξεως μέσω ακριβώς της τελετουργικής μεταμφίεσης. Όσον αφορά τον Διόνυσο, ως ψευδάνορ, αλλά επίσης και ως άγριος και ως ερήκρυπτος, αυτά τα δύο επίθετα θεωρείται ότι παρέπεμπαν στο μυητικό στάδιο της απομόνωσης από την κοινότητα. Με αυτά λοιπόν τα ονόματα, ο Διόνυσος, προείστατο και των αγώνων δρόμου και των υπηκών αγώνων των εφήβων, όταν ολοκλήρωναν την θητεία τους ως κυνηγοί. Στην προηγούμενη εκπομπή ανέφερα ότι οι ιερείς του Ασκληπιού σε μακεδονικές πόλεις ήταν και οι επώνυμοι άρχοντες αυτές τις πόλεις. Αυτό πιθανώς καθιερώθηκε από τον Φίλιππο τον Δεύτερο, και ο ίδιος ο Φίλιππος και ο Αλέξανδρος ο γιος του έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη λατρεία του Ασκληπιού, τον οποίο οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν έναν θεραπευτή θεό, προφανώς επειδή ενδιαφέρονταν ιδιαίτερος για την καλή υγεία του μακεδονικού στρατού. Άλλες θεότητες που καταλαβαίνουμε ότι ήταν δημοφιλείς στην αρχαία Μακεδονία ήταν η Άρτεμις, ο Απόλλων και η Αθηνά. Την Άρτεμη την λάτρευαν κυρίως ως κουροτρόφο θεότητα, ενώ όσον αφορά την Αθηνά έδιναν ιδιαίτερη έμφαση στον πολεμικό χαρακτήρα της και γι' αυτό στην Πέλα οι βασιλείς την τιμούσαν ως αλκίδημο. Όσον αφορά τον Απόλλωνα, έχουμε μυθικές παραδόσεις για τους Τιμενίδες που δείχνουν πόσο σημαντικό ρόλο θεωρούσαν ότι είχε παίξει και στην ίδρυση του βασιλείου αλλά και στην νομιμοποίηση των Τιμενιδών ως ηγεμόνων. Και θα δούμε σε επόμενη εκπομπή Πρώτο Θεός πόσο Φίλιππος συνδέθηκε με τον Απόλλωνα και ανέλαβε και το ρόλο του προστάτη του σημαντικότερου ιερού του Απόλλωνος. Στην λατρεία γυναικείων θεοτήτων φαίνεται ότι είχαν ενεργό ρόλο και σύζυγοι των βασιλέων. Για την Ευρυδίκη και τη μητέρα του Φιλίππου υπάρχουν κάποιες ενδείξεις που μας οδηγούν στην υπόθεση ότι ήταν η αίρια στο ναό της Ευκλίας της Αιγαίας. Και η σύζυγος του Φιλίππου, η Ολυμπιάδα, φαίνεται ότι ήταν η αίρια του Διονύσου. Υπάρχουν σχετικές αναφορές στις πηγές που το υποδηλώνουν αυτό. Φυσικά στη Μακεδονία έχουμε και πολλές άλλες λατρείες, που άλλες ήταν περισσότερο και άλλες λιγότερο διαδεδομένες και είναι πάρα πολλά τα επίθετα με τα οποία λατρεύονταν οι θεοί και πολλές οι τοπικές παραλλαγές όσον αφορά τα έθιμα που αφορούν την λατρεία τους. Τώρα, αν μας επιτρέπει ο χρόνος να πούμε κάτι περισσότερο, κύριε Παπά...
0: Δεν μας επιτρέπει, γιατί πρέπει να ολοκληρώσουμε στο σημείο αυτό. Νομίζουμε ότι είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον και η σημερινή σας αναφορά και στο θέμα της παιδείας και γενικότερο σε ζητήματα του πολιτισμού της Μακεδονίας, όπως είπαμε και στην εισαγωγή της σημερινής μας εκπομπής. Θέλουμε στο σημείο αυτό, αφού υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με την κυρία Παυλίνα Γρηγοριάδου, ιστορικό και αρχαιολόγο, και ακόμα μια φορά, κυρία Γρηγοριάδου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παπά.

0: Στη ζώνη ιστορία μας ακούσατε την εκπομπή «Η ιστορία των αρχαίων χρόνων». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.
1: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealth.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
2: Η ζωή μετά θάνατον, του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larcher. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση, εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. Η ζωή μετά θάνατον, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι

0: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ώρα Ελλάδος, 3.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Θείος έρος, μέρος πρώτο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις των κόσμων ελήλυθα ή να πάσω, πιστεύων εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμεί ου μη περιπατήσεν τη σκοτία, έξε το φως της ζωής. Λόγια από το Ευαγγέλιο του Φωτός, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Το Κύριε φώτισόν μου το σκότος. Πάντοτε στις πρώτες ανάσες στον πρόλογο αυτής της εκπομπής να μαρτυρούν τον σκοπό της που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο είναι και γύρω μας πληθαίνουν. Αυτή δε εστίν η κρίση ότι το φως ελήλυθεν εις των κόσμων και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Αδελφοί μου, ας ευχόμαστε ολόψυχα κανείς να μην πορευθεί εις Ανάσταση κρίσεως, ως πράξα στα φαύλα, να συγκαταρρυθμιθούμε με αυτούς τους ευλογημένους αγαθοποιούντες που θα πορευθούν εις Ανάσταση ζωής, επειδή αγάπησαν με το βίωμά τους το αληθινό φως, αυτό που φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο.

Τέτοιες ευλογημένες ψυχές είναι οι μπροστάριδες μας. Οι άνθρωποι της οδύνισμα και της ελπίδας που βαφτίζουν τον πόνο στην κολυμβήθρα της υπομονής. Ζητάμε συνεχώς να προσεύχονται για μας και στα πετάγματά τους εκεί προς τα ουράνια λιμάνια που έχουν ρηγμένες τις αιώνιας ελπίδας τους στις άγκυρες να περνούν και από εδώ σε κάθε ξεκίνημα εκπομπής να μας μεταδίδουν, να μας χαρίζουν λίγη υπομονή από την υπομονή τους την Χριστοδόρητη και χαρά από την αληθινή χαρά τους την πονεμένη. Τις ευχές μας και την ανυπόκριτη αγάπη μας στους συνεργάτες της εκπομπής, σε όλους τους διακόνους των ουρανίων ραδιοκυμάτων εκεί που η εκπομπή μας μεταδίδεται σε εβδομαδιαία βάση στα προγράμματα των ραδιοφώνων, των Ιερών Μητροπόλεων, των ψηφιακών προγραμμάτων και των ραδιοφώνων της ευλογημένης ομογένειας. Σωτηρίαψυχής.blogspot.com, το ομότιτλο ιστολόγιο μας, εν το φωτί, papakiyahoo.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

Γυρεύω φως, στο σκοτάδι να δω, σφαλισμένα τα μάτια με τον ήλιο να λάμπει. Γυρεύω φως, στο σκοτάδι να δω, τυφλοπάνι δεμένο περιμένει για να βγει. Κι ήρθες εσύ που αγαπάς ως Θεός, τα δεμένα να λύσεις, να μου λάμψεις τη μέρα. Κι ήρθες εσύ, έρωτας μανικός, κλειδωμένα να ανοίξεις, να με πας στο πιο πέρα. Γυρεύω φως, στο σκοτάδι να δω, μου βαφτίσαν το ψέμα ως την μόνη αλήθεια. Γυρεύω φως, στο σκοτάδι να δω, να σωπάσω προστάζουν, να μην ψάχνω βοήθεια. Κι ήρθες εσύ που αγαπάς ως Θεός, τα δεμένα να λύσεις, να μου λάμψεις τη μέρα. Κι ήρθες εσύ, έρωτας μανικός, κλειδωμένα να ανοίξεις, να με πας στο πιο πέρα.

τα δέξια στιχουργήματα μέσα από την ταλαίπωρη ψυχή μας. Ίσως κάποτε να ντυθούν, ίσως και να έχουν ήδη ντυθεί με μια μουσική, να ταξιδεύει σαν προσευχή εκεί ψηλά προς το θρόνο του αγαπημένου νυμφίου. Ακούγοντας τις μουσικές κάποιου που κάποτε ερωτεύτηκε ξαφνικά τον Χριστό. Ο Σταμάτης σε μια σκοτεινή περίοδο της ζωής του, όταν πάλευε με τον εθισμό του στα ναρκωτικά, βρήκε τον Χριστό, τον ερωτεύτηκε και με την πίστη σε εκείνον βοηθήθηκε να ξεφύγει. Μιλάμε για τον Σταμάτη Σπανουδάκη, τον μεγάλο μας αυτό συνθέτη, τον αδελφό μας τον Σταμάτη. Ήταν ροκά στην Αγγλία, νόμιζε όπως ο ίδιος λέει ότι θα γίνει rock star και έφαγε τα μούτρα του. Όταν τελείωσε ο κύκλος του ροκ, πήγε στη Γερμανία, σπούδασε σε αυστηρό κολέγιο μουσική και εκεί έγινε η μεταστροφή του στον Χριστό. Εκεί ερωτεύτηκε τον Κύριο. Πριν από αυτόν τον έρωτα υπήρξε μια δύσκολη περίοδος με ουσίες. Σκεφτόταν ακόμα και την αυτοκτονία με τη γυναίκα του, την Τόρη. Κάποιος του μίλησε για τον Χριστό. Στην αρχή γέλασε. Όταν έφτασε στα πολύ μαύρα σκοτάδια, άρχισε να του μιλάει, να μιλάει στον Χριστό και του είπε «Αν υπάρχεις, δείξ' το μου και εγώ θα σ' ακολουθήσω». Και του το έδειξε. Δεν εξηγείται με λόγια αυτό, λέει ο ίδιος. Την επόμενη στιγμή πίστευα πως υπάρχει. Παράτησα τις σπουδές. Μια Κυριακή είπα δεν αντέχω άλλο και πήγα σε μια μικρή εκκλησία. Πέφτω κάτω στη λειτουργία και αρχίσω να κλαίω και να λέω «Θέλω τον Χριστό, θέλω τον Χριστό». Και προσευχηθήκαμε όλοι μαζί. Σηκώθηκα και ήμουν χριστιανός. Έπειτα διάβαζα τη βίβλο 2 μήνες χωρίς να κουνιέμαι από το σπίτι. Και βρήκα απαντήσεις σε όλα.

Θα ευχαριστήσουμε τον αδελφό μας τον Σταμάτη που πολλαπλασίασε το ταλαντό του και το έκοψε αντίδωρο σε μεριαρρύθμιτα κομμάτια, που έφτιαξε με την δεκάχορδη ψυχή του μουσικά αριστουργήματα. Τέτοιες μελωδίες ακούμε στη σημερινή εκπομπή. Μέσα στην μοναδική τους απλότητα αυτές οι αγγελικές μελωδίες ταξιδεύουν εδώ και χρόνια στο εκκλησιαστικό ραδιόφωνο. Και όχι μόνο. Λόγια ανυπόδητων γεροντάδων, ταπεινών Αγίων του Θεού, φωνών και σιωπών ενετικών προς τον Κύριον των δυνάμεων. Να του πούμε το ευχαριστώ που δεν φοβάται ποτέ να ομολογήσει τον Χριστό μας έμπροσθεν των ανθρώπων, που τυπώνει στο σώμα του το σημείο του Σταυρού σε κάθε περίσταση και κυρίως δημοσία, που γεμίζει με ελπίδα τις καρδιές μας, που δίνει πάντα αφορμή για προσευχή και μυστική ένωση με το Θείο και το Αιώνιο. Για όλα αυτά θέλουμε να σου πούμε το ευχαριστώ, αδελφέ μας, Σταμάτη. Είσαι από αυτούς που μπορούν να μιλήσουν με το βίωμά τους για τον Θείο έρωτα.

Γιατί, αδελφοί μου, είναι απερίγραπτος με λέξεις αυτός ο έρωτας. Σαν σαγίνη και μαγνήτης, σαν ζεστή αγκαλιά της μάνας, μόλις αντικρίσει ο άνθρωπος το πρώτο του φως. Σαν πηξίδα και δρόμος ηλιόφωτος να σε οδηγεί στην πιο ψηλή κορυφή. Σαν δροσιά που απομακρύνει το καύμα. Σαν βάλσαμο που επουλώνει την πληγή. Σαν δάκρυ που ξεπλένει ρήπους ως χθες ακαθάριστους. Σαν μέλι που αν δεν γευτείς, πώς έπειτα να εκφράσεις την γλυκύτητά του. Όσοι τον ένιωσαν, σαν τον σταμάτη τον αδελφό μας, αναγεννήθηκαν, πέταξαν, ελευθερώθηκαν. Νέοι αιώνιοι του ληστή και της Αιγυπτίας ομότροποι και ομόψυχοι. Οι ερωτευμένοι με τον εμφύο Χριστό στην μπαστάδα του ουρανού. Γίνονται ποιητές που δοξολογούν, αγγελόφωνοι μελωδί που υμνολογούν. Χωρίζουν τη ζωή τους το πριν και το μετά. Το πριν τους μελαγχολεί, το μετά τους γεμίζει με εκστατικό ενθουσιασμό μα και με ταπείνωση.

Το μότιτλο με την εκπομπή «Κείμενό μας» μπορείτε να το βρίσκετε και στο ιστολόγιο της εκπομπής. Ο αδελφός μας ο Ελισσαίος ο Καπαδόπουλος που εκφράζεται ποιητικά πάντοτε για τον ερωτά του. Έγραψε κάτι εξαιρετικό και θα σας το διαβάσουμε ευθύς αμέσως. Μια από τις αμέτρητες ποιητικές του αναπνοές. Ο έρωτας για τον Χριστό απού δεν εξηγείται, αρπάζει στα ουράνια ψυχή που συγκινείται. Ο έρωτας για τον Χριστό αστήρευτη κρίνει, απού δροσίζει τον ντουνιά μες των καιρών τη δίνει. Ο έρωτας για τον Χριστό, ο πηγαίος δοτικός, πηξίδα είναι της ζωής, έμπιστος ο οδηγός. Ο έρωτας για τον Χριστό πλάθει την καρδιά θερμή, κατακρεμνίζει σύνορα που την κάμουνε στεγνή. Ο έρωτας για τον Χριστό σαν λάβα παρασέρνει, τα πάντα μπρος στο διάβα του ψυχές διασαλεύει. Ο έρωτας για τον Χριστό φεγγοβολά με λάμψη, που φρόνημα το κοσμικό δεν μπορεί να κάμψει. Ο έρωτας για τον Χριστό είναι που σαγηνεύει και τις καρδιές των χριστιανών σαν χάδι γαλινεύει. Ο έρωτας για τον Χριστό νικά τόπο και χρόνο και γίνεται το βάλσαμο στον χριστιανών τον πόνο. Ο έρωτας για τον Χριστό υπερνικά τη φύση, νόμους, αναγκαιότητες, τα πάθη και τα μίση. Γίνεται πλέον ο Χριστός της καρδιάς ο εραστής, που αναγεννά το πνεύμα μόλις θα τον σεβαστείς. Του Αγίου ερωμένος είναι μόνον ο Χριστός, αναπλάθει την καρδιά του, ίδιος με Αυτόν, φτιστός.

αγνώστου αδελφού λόγος περί της θείας, αλλιώσιος, αυτός που ακολουθεί. Έθελξας, Χριστέ, πόθο την καρδίαν μου και ηλίωσας το είναι μου το θείο σου έρωτη. Της δύναται να διηγηθεί την αλλίωσιν αυτήν. Ο νους αδυνατεί, η γλώσσα φτωχαίνει, αλλά η καρδία αναβλύζει ως πηγή αθάνατος. Ήλθες ως φως εν το σκότι μου κι εγώ, ως σίδηρος ενώπιον του πυρός ηλιώθην. Έλειωσαν τα δεσμά της ακηδείας, εξέλιπον οι φόβοι και η ψυχή εχόρευσεν επί τη αγάπη σου. Ο κόσμος όλος εμικρύνθη κι εσύ έγινες το παν, έρος ουράνιος, πυρ κατά φλέγων, αλλά μη κατά καίων. Γλυκίτης ανεκλάλητος, αλλά και πληγή ανίατος. Ως της γευθύσαι, αποθνίσκει προς τον κόσμον και ζήν μόνον είσαι. Ως νύμφη σεμνή η ψυχή καταφυλεί τα ίχνη σου και ως αδελφός φιλόστοργος ή αγκαλιάζεις το πεδίον σου. Εν τη εκκλησία σου υμνώσε, εν το ταμείο της καρδίας μου μυστικός αναπνέωσε. Κι όπου κι αν στραφώ σήμι έμπροσθεν ως ήλιος, σήμι έσωθεν ως πνοή, σήμι όπισθεν ως φύλαξ, σήμι άνωθεν ως στέφανος. Και λέγω μετά του προφήτου, τι σμή εν ουρανό και παρασού τι θέλησε επί της γης. Αλλά όμως και επί της γης τα πάντα εγένοντο κενά. Η οδύνη ελίγησε, η χαρά εμεγαλύνθη και ο άνθρωπος ο παλαιός εσμικρύνθη έως αφανισμού. Χριστέ μου, έχε με πάντοτε εν τη αλλοιώση ταύτη, διότι μη αγαπών σε νεκρός ημί και αγαπών σε άφθαρτος γίνομαι.

Κάποτε ένας ασκητής ρώτησε τον Άγιο Παΐσιο: «Εσύ, γερό Παΐσιε, πόσες ώρες κάνεις προσευχή? Πόσο κρασί πίνει ο Μέθυσος όταν πηγαίνει στην ταβέρνα?» τον ρώτησε ο Άγιος Παΐσιος. «Μέχρι να μεθύσει. Κάπως έτσι». Ως μελέτη είχε το βιβλίο της παρακλητικής, το οποίο διάβαζε και ξαναδιάβαζε. Έλεγε: «Είμαι ερωτευμένος με την παρακλητική. Έχει τόσα νοήματα». Πολλές φορές έσφιγγε το βιβλίο στην αγκαλιά του λέγοντας: «Αγία μου παρακλητική». Διαβάζοντας τα τροπάρια που αναφέρονται στη Σταύρωση και στην Ανάσταση του Χριστού, καθώς και στους Αγίους Μάρτυρες, ζούσε τη σταυροαναστάσιμη χαρά των Αγίων Μαρτύρων. Φλεγόταν και αυτός από το θείο πυρ που είχε οδηγήσει τους μάρτυρες στο μαρτύριο. Ένιωθε και αυτός την θεία αγαλίαση που μετατρέπει το μαρτύριο σε πανηγύρι. Μερικά τροπάρια που τον συγκινούσαν ιδιαίτερα και τον ξεσήκωναν, τα μάθαινε απ' έξω και τα έψαλε αγγελικά, ερωτευμένος θεϊκά. Ένα από αυτά ήταν και το τροπάριο: «Ζέση της Χριστού πυρούμενη αγάπης, άφλεκτη πυρός διέμειναν εν μέσω οι αθλητέ, πυρπολίσαντες τα σακάνθας της δισεβίας, θεία χάριτη». Όταν το έψαλε, τόνιζε με όλη τη δύναμη της καρδιάς του το «πυρ» στις λέξεις «πυρούμενη» και «πυρπολίσαντες». Έλεγε: «Όταν φουντώσει η αγάπη του Θεού, το κάψιμο της φωτιάς του μαρτυρίου καίγεται από το κάψιμο της αγάπης. Η φωτιά ανακουφίζει καλύτερα από λουτρό. Πόνος δεν υπάρχει, διότι πλημμυρίζει η χαρά». Και σε επιστολή του τον Απρίλιο του 1965 έγραψε: «Και όταν υπομένει κανείς δια την αγάπη του Χριστού ακόμη και μαρτύρια, του πλημμυρίζει η καρδιά από θεία οδύνη, και όταν συναισθάνεται το πάθος του Κυρίου ομοίως. Ο καλός μας Ιησούς επήρε μαζί με όλη την αμαρτία του κόσμου, ως φαίνεται, και τις πίκρες, και μας άφησε την χαρά και αγαλίαση, την οποία αισθάνεται αυτός που έχει εκδυθεί των παλαιών άνθρωπων και ζει πλέον ο Χριστός μέσα του και αισθάνεται μέρος της χαράς του Παραδείσου επί της γης, καθώς λέγει ο Κύριος: «Η Βασιλεία των Ουρανών εντός ημών εστίν». Ο Άγιος Παΐσιος μεθούσε από τα θεία νοήματα των τροπαρίων και εγώταν από τον θείο έρωτα ακόμη και την ώρα που έκανε το εργόχειρό του, το οποίο ήταν ξυλόγλυπτη σταυρή. Αποκάλυψε σε κάποιον: «Όσο σκαλίζω και σχηματίζω το σώμα του Χριστού επάνω στο ξύλο, τόσο ανάβει μέσα μου η αγάπη για τον Χριστό». Από το βιβλίο «Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης», μια έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου, Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, στα Βασιλικά της Θεσσαλονίκης.

Στην ψαλμική ποίηση ο έρωτας μετατρέπεται σε πόθο ζωτικού, σε δίψα που αλλοιώνει τον άνθρωπο. Διαβάζουμε στον 41ο ψαλμό: «Ως επιποθεί έλαφος επί τα σπηγάς των υδάτων, ούτως επιποθεί η ψυχή μου προσέ ο Θεός». Ο πόθος για το νερό γίνεται εικόνα του άσβεστου πόθου της ψυχής για τον Χριστό. «Τις μη εν ουρανώ, και παρασού τι ηθέλησα επί της γης». Η αλλίωση που επιφέρει ο θείος έρωτας οδηγεί σε έκσταση από όλα τα επίγεια. Ο άνθρωπος δεν έχει άλλο θέλημα παρά τον Θεό και μόνο τον Θεό.

Πάμε πολλά πολλά χρόνια πριν να ξεφυλίσουμε ένα θαυμάσιο διαμάντι της αγιορείτικης σοφίας, της γεροντικής θείας εμπειρίας. Στο περιοδικό Προτάτων, Φεβρουάριος 1991, ένας ιερέας που επέζησε τον διωγμόν έγραψε τα ακόλουθα για την κράτησή του. Στους διωγμούς στη Ρωσία θα μεταφερθούμε. Δεν θα πάψω να ευγνωμονώ τον Θεό για τα χρόνια που πέρασα φυλακισμένο σε απόλυτη απομόνωση. Ήμουν για 3 χρόνια σε 10 μέτρα βάθος κάτω από την επιφάνεια της γης. 3 χρόνια δεν άκουσα μία κουβέντα. Δεν είπα μία κουβέντα. Δεν υπήρχαν βιβλία. Οι εξωτερικές φωνές όλες σιώπησαν. Οι φύλακες φορούσαν υποδήματα με λαστιχένιες όλες. Δεν ακουγόταν ο ερχομός τους. Μετά, καθώς ο καιρός περνούσε, σιώπησαν και όλες οι εσωτερικές φωνές. Μας έδιναν ψυχοφάρμακα. Μας έδερναν. Λησμόνησα όλη τη θεολογία, λησμόνησα όλη την Αγία Γραφή. Μια μέρα πρόσεξα πως είχα ξεχάσει ακόμα και το Πάτερ ημών. Δεν μπορούσα να το θυμηθώ. Ήξερα πως άρχιζε με το Πάτερ ημών, αλλά δεν γνώριζα πια πως ήταν η συνέχεια. Κράτησα την αισιοδοξία μου και είπα: «Πάτερ ημών, έχω ξεχάσει την προσευχή, αλλά εσύ σίγουρα την γνωρίζεις. Σε παρακαλώ, βάλε αντί για εμένα έναν άγγελο να την λέει. Και εγώ θα σιωπώ». Για ένα διάστημα η προσευχή μου ήταν: «Ιησού, σε αγαπώ». Και μετά από λίγο και πάλι: «Ιησού, σε αγαπώ». Αργότερα μου ήταν δύσκολο να λέω έστω και αυτό, γιατί μας έδιναν μια φέτα ψωμί για μια εβδομάδα. Ήταν η ξυλοδαρμή και τα μαρτύρια και η έλλειψη φωτός και τόσα άλλα πράγματα. Ήταν πια αδύνατο να συγκεντρώσω το μυαλό μου ώστε να λέω «έστω» και το «Ιησού, σε αγαπώ». Η ψηλότερη μορφή προσευχής που γνωρίζω είναι το ήσυχο κτύπημα της καρδιάς που αγαπά Αυτόν. Ο Ιησούς χρειάζεται απλά να ακούει αυτό τον χτύπο της καρδιάς και να γνωρίζει πως κάθε χτύπημα είναι αφιερωμένο σε εκείνον.

Μιλά ο Άγιος Γέροντας Εφραίμ, ο μακαριστός Γέροντας Εφραίμ, ο Σεραγιώτης. Για να έχει κάποιος θείο έρωτα και πόθο Θεού, πρέπει να είναι πολύ Άγιος. Όσοι έχουν αυτήν την είδους αγάπη, δεν έχουν κανέναν λογισμό. Να σας πω και ένα παράδειγμα ενός τέτοιου ανθρώπου. Είχανε πάει κάποιοι σε έναν γέροντα και του είπανε: «Γέροντα, πέθανε η μάνα σου». Και ο γέροντας τους είπε: «Εγώ έχω πεθάνει πολλά χρόνια πριν από τη μητέρα μου. Εξάλλου η μάνα μου ζει και δείχνει με το χέρι του την Παναγία». Αυτή ήταν η απάντησή του. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αγαπούσε, δεν προσευχόταν και δεν πονούσε για τη μάνα του. Απλά δεν είδε το όλο θέμα συναισθηματικά, αλλά πνευματικά. Αυτός ο τρόπος σκέψεως του γέροντα είναι τόσο ψηλός και ουράνιος που ο νους του δεν κατέβηκε καθόλου κάτω στη γη. Ήταν ένας ουράνιος άνθρωπος.

ακολουθεί εξομολόγηση, η εμπειρία καλύτερα ενός μοναχού που βίωσε τον θείο έρωτα, αλλιευμένο από το θαυμάσιο ιστολόγιο ρήματα ζωής.

Από την αρχή της μοναχικής μου ζωής ζούσα μια ήσυχη, καλή ζωή. Οι ακολουθίες στο μοναστήρι και η μυστηριακή ζωή με θέρμαιναν, με ανάπαυαν. Αυτό μέχρι την ώρα που γεννήθηκε μέσα μου κάτι άλλο. Μέχρι την ώρα που αναπτύχθηκε η εσωτερική ζωή. Ξαφνικά αισθάνθηκα ένα κάψιμο εσωτερικό, ένα κάψιμο θείας αγάπης. Η φυσική και καλή ζωή που ζούσα μέχρι τότε φαινόταν τώρα πολύ σκοτεινή, χωρίς νόημα και περιεχόμενο. Άρχισα να βρίσκω τον χώρο της καρδιάς, το κέντρο της υπάρξεως, τον ευλογημένο εκείνον χώρο που ανακαλύπτεται με την ενχάρητη άσκηση και μέσα στον οποίο αποκαλύπτεται ο ίδιος ο Θεός. Μέχρι τότε τα διάβαζα αυτά στα βιβλία, μα τώρα τα έβλεπα στην πραγματικότητα. Ένιωθα αυτό που λέγει ο Αββάς Παμβώ, «Ή έχεις καρδίαν, δι να σε σωθήνε. Αν έχεις καρδιά, μπορείς να σωθείς». Μα και αυτό που λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, «Θεός Θεής, ενούμενοστε και γνωριζόμενος εν καρδία». Και Απόστολος Παύλος, «Ως έλαμψεν εν τες καρδίες ημών, η καρδιά που είναι τα Άγια των Αγίων της μυστικής ενώσεως Θεού και ανθρώπου, αυτής της εν υποστάτου διαγίου πνεύματος ελάμψεως, ανακαλύφθηκε. Αισθανόμουν την καρδιά σαν ναό μέσα στον οποίο λειτουργούσε ο αληθινός ιερέας της Θείας Χάριτος. Παράλληλα με τον χτύπο του σαρκικού οργάνου της καρδιάς, ακουγόταν και ένας άλλος χτύπος βαθύτερος και γρηγορότερος. Αυτός ο χτύπος συντονιζόταν με την ευχή του Ιησού. Ή μάλλον η ίδια η καρδιά έλεγε την ευχή. Όλη αυτή η κατάσταση συνδεόταν με μερικά χαρακτηριστικά. Αναπτύχθηκε μια ερωτική κοινωνία με τον Θεό. Τότε καταλάβαινα γιατί οι πατέρες ονόμαζαν τον Θεό έρωτα. Ο Θεός έρωσε εστί και εραστών, λέγει ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής. Και ο αιμός έρωσε εσταύρωτε, λέγει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος. Κάθε μέρα αισθανόμουν την περίπτυξη, αυτό το αγκάλιασμα του Θεού. Αυτή η αγάπη εκείνο τον καιρό με είχε τρελάνει. Ο Θεός βιωνόταν ως ελεήμον, ως γλυκασμός. Άναψε μέσα στην καρδιά μου το ευλογημένο πυρ που έκαιγε τα πάθη και δημιουργούσε ανέκφραστη πνευματική ειδονή. Αναζητούσα ησυχία, σκοτάδι, ηρεμία εξωτερική. Τα μικρά κελιά, οι τρύπες των βράχων, ο ανοιχτός ορίζοντας της φύσεως, τα σκοτεινά μέρη με δέχονταν σαν φιλοξενούμενο. Τη νύχτα έβγαινα στις ερημιές του Άθωνα. Μαγεία, ευλογία, μέθη. Στη μοναξιά και στην πολυκοσμία, στην έρημο και στα κοινόβια ζούσα την παρουσία του Θεού, αυτήν την θεία περίπτυξη. Αναπτύχθηκαν τότε άλλες αισθήσεις, αισθήσεις πνευματικές, η νοερά αίσθηση, η νοερά δράση και ακοή. Όλος ο νους ήταν συγκεντρωμένος μέσα στο βάθος της καρδιάς, και άκουγε ένα κορέστο γλυκασμό την ευχή που λεγόταν εκεί μέσα. Όλος ο εσωτερικός κόσμος ενοποιημένος. Όλα έδειχναν ότι γεννήθηκε ένας καινούριος άνθρωπος, ένας καινούριος κόσμος και μια καινή, μια νέα ζωή. Μια θερμότητα έκαιγε τα πάντα. Ουχή η καρδία ημών και ομένη ειν εν ημίν, ως ελάλη ημίν εν τη οδό. Η αίσθηση των μαθητών αυτών υπήρξε δική μου βίωση. Αισθανόμουν καλά τον λόγο του Χριστού. «Πυρ ήλθον βαλήν επί την γην και τι θέλω η ήδη ανήφθη». Και τον όγον ότι ο Θεός πήρε στή κατά να λύσκον. Άλλοτε αυτή η θέρμη και αυτή η φωτιά μετατρεπόταν σε πληγή βαθιά. Αισθανόμουν ότι αυτή η θερμότητα αναγεννούσε την ύπαρξή μου. Πρώτα την ψυχή και μετά επεκτηνόταν και στο σώμα. Η αίσθηση ότι τώρα γεννήθηκα σε άλλον κόσμο ήταν διαρκής. Χοροπηδούσα σαν μικρό παιδί.
Ακόμη υπήρξαν μερικές φορές που ένιωσα και τη σάρκα μου σαν μικρού παιδιού που μόλις βγήκε από την μήτρα της μάνας του. Αυτό δημιουργούσε βαθύτατη ειρήνη λογισμών. Ο νους καθαριζόμενος διαρκώς απέβαλε όλα τα ξένα στοιχεία τα οποία σαν λέπια τον εκάλυπταν. Γινόταν έτσι ελαφρός και πάντοτε έβρισκε καταφύγιο στην καρδιά. Εκεί παρέμεινε και εφρενόταν πνευματικά. Εκεί μερικές φορές άκουγε και τη φωνή του Θεού που ήταν πολύ συνταρακτική και δημιουργούσε πηγές δακρύων. Η γνωριμία με τον Θεό ήταν προσωπική. Η γνώση του Θεού πραγματικό γεγονός. Μερικές φορές βυθιζόμουν σε βαθιά μετάνοια. Ο νους, μπαίνοντας στην καρδιά, εν χάρη τι έβλεπε το σκοτάδι. Την βρωμιά της ψυχής και όλη η ύπαρξη ξεχυνόταν σε καυτά δάκρυα. Έκλαιγε η καρδιά. Τα δάκρυα της καρδιάς ξεχύνονταν επάνω της και την ξέπλαιναν από την αμαρτία. Παράλληλα άνοιγαν και τα μάτια και γίνονταν πηγές δακρύων. Άλλοτε έκλαιγε μόνον η καρδιά και άλλοτε και το σώμα. Θρήνος βαθύς από την αποκάλυψη της ασωτίας. Κλάμα πολύ, αλλά όχι με απελπισία. Ήταν συνδεδεμένο με την αίσθηση της αγάπης του Θεού. Εκείνο τον καιρό όλα ήταν ωραία. Η λέξη ωραία δεν έχει σχέση με την αισθητική, αλλά με την οντολογική πραγματικότητα. Έβλεπα τους λόγους των όντων σε όλη την δημιουργία και αυτό προξενούσε άρρητη εφροσύνη. Όλα εξέφραζαν την αγάπη του Θεού. Η ανάγνωση της γραφής έτρεφε την καρδιά. Οι λέξεις δεν πήγαιναν στη λογική, αλλά εισχωρούσαν στην καρδιά και την ζωογονούσαν. Όπως το μωρό ρουφά το γάλα από τον μαστό της μάνας του και τρέφεται, έτσι αισθανόταν η καρδιά. Τρεφόταν από τον Λόγο του Θεού. Γινόταν μετάγγιση αίματος. Τα βιβλία των πατέρων τα διάβαζα με άλλο πρίσμα. Γνωστά κείμενα τότε τα έβλεπα διαφορετικά. Σαν να είχα αποκτήσει καινούργια μάτια και σαν να είχα μάθει καινούργια γλώσσα. Αισθανόμουν συγγενής πνευματικά με τους πατέρες. Όμως τις πιο πολλές φορές δεν ήθελα να διαβάζω ακόμα και βιβλία πατερικά, σαν να σταματούσαν την προσωπική επικοινωνία με τον Εράσμιο Νυμφίου, σαν να διέκοπταν την ζωντανή επικοινωνία με τον Δημιουργό του Παντός. Τα πάθη δεν ενεργούσαν τότε. Ένιωθα όχι ηθικές αναστολές, αλλά την αναγέννησή μου. Ήμουν τόσο μεθυσμένος, ώστε δεν με ενδιέφερε απολύτως τίποτε. Υπήρχε μέσα μου μια ακατάσχετη αναζήτηση και επιθυμία να μην με αγαπούν οι άνθρωποι. Και μάλιστα ήθελα να με περιφρονούν. Αφού είχα την αγάπη του Θεού, δεν με ενδιέφερε τίποτε άλλο. Ζούσα μια ερωτική ζωή, ζωή δακρύων. Η μόνη απασχόληση, εγώ και ο Θεός. Ζητούσα την μοναξιά που ήταν κοινωνία, ενώπιος ενώπιο, πρόσωπον προς πρόσωπον. Αλλά και όταν βρισκόμουν σε πολυκοσμία, η εσωτερική φωνή ήταν ισχυρότερη. Και όταν κατά τη διάρκεια ακολουθίας ο γέροντας με έβαζε να ψάλω, εγώ συγχρόνως άκουγα και αυτήν την εσωτερική φωνή της καρδιάς να επαναλαμβάνει την ευχή που έγινε το εντρίφημά μου. Αυτή η κατάσταση κράτησε περίπου 4 χρόνια. Μέρα νύχτα έλεγα την ευχή και την ώρα που κοιμόμουν η καρδιά προσευχόταν. Την άκουγα καθαρά να αδολεσχεί με τον Θεό. Όποιος θέλει να διαπιστώσει αν υπάρχει Θεός, ας δοκιμάσει. Θα συναντήσει έναν ζωντανό Θεό. Η χάρη του Θεού με αξίωσε, εμένα το έκτρωμα όλου του κόσμου, να αποκτήσω μια μικρή σταγόνα γνώσεως.

Και ακούστε ένα θαυμάσιο κείμενο που ακολουθεί, γραμμένο από τον κύριο Γρηγόρη Τζιβελέκη, θεολόγο, αλλιευμένο και αυτό στο διαδίκτυο. Πόσο παράδοξη είναι η ζωή του χριστιανού. Ότι μια να ζητάς ακατάπαυστα και με αγωνία ο Θεός να μην αποστρέψει το πρόσωπό του από εσένα, γιατί τότε θα γίνεις όμοιος με αυτούς που κατεβαίνουν στον τάφο, και από την άλλη να υπάρχουν στιγμές που εσύ, νιώθοντας την παρουσία του αποπνικτική απέναντι στο δικό σου θέλω, να του γυρνάς την πλάτη. Με τύψεις για την αμαρτία που πρόκειται να κάνεις. Είναι σαν το φιλί του Ιούδα, ή καλύτερα είναι η στιγμή που οι πρωτόπλαστοι κρύφτηκαν. Όχι γιατί ο Θεός θα τους τιμωρούσε, αλλά γιατί ο νους τους είχε σκοτεινιάσει και δεν ήξεραν πώς να απευθυνθούν στον Κύριό τους. Η ζωή του χριστιανού είναι ένας ακατάπαυστος θείος έρωτας. Ένας αληθινά θείος έρωτας. Με εραστή τον Χριστό και νύφη την ψυχή σου. Έρωτας που σε ζαλίζει, που σε μεθά, που σε τρέφει, που γεμίζει τα κενά σου, που σε ανακαινίζει. Είναι θείος έρωτας που εσύ αυτόβουλα προσδιορίζεις τη ζωή σου σε εκείνον, που αυτεξούσια θέλεις να δώσεις πίσω το μεγαλύτερο δώρο που σου έκανε ο εραστής, τα σά εκ των σών, τη ζωή σου, την ελεύθερη βούλησή σου. Όπως λέει και ένα τραγούδι, όποια ζωή κι αν έχεις διαλέξει, ας την αγάπη σαν αίμα να τρέξει. Δεν είναι τύχη που σε έχω γνωρίσει, ούτε από ανάγκη σε έχω αγαπήσει. Ναι, δεν τον αγαπάς γιατί τον φοβάσαι. Δεν τον αγαπάς γιατί ζητάς από εκείνο να σε λυτρώσει από τον θάνατο. Τον αγαπάς γιατί υπάρχει στη ζωή σου, γιατί σε διάλεξε. Η σωτηρία είναι δώρο και αποτέλεσμα αυτής της αγάπης. Κύριε, συγχώρησέ με για τα λάθη μου, για τις στιγμές που ο νους μου με κάνει να νιώθω μόνος. Σε δίκη μη θελήσεις να με φέρεις, γιατί κανένα ζωντανός δεν είναι δίκαιος μπροστά σου. Από το πρωί κάνε να νιώθω την αγάπη σου, γιατί σε εσένα ελπίζω, όπως λέει ο ψαλμοδός. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα. Δεν θέλω να ζήσω χωρίς εσένα. Η ζωή μου δεν έχει πια νόημα. Είσαι η πνοή μου, το φως, ο σκοπός μου, η πηγή της ζωής, ο μεγάλης βουλής άγγελος των ονείρων μου, ο ματωμένος νυμφίος. Είσαι ο δρόμος μου, η αλήθεια μου, η αγκαλιά που αναζητώ και που εσύ απλόχερα την ανοίγεις πάνω στο σταυρό. Δεν μπορώ τίποτε άλλο να πω παρά Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με.

Και έλεγε ο Άγιος Γέροντας πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος, κάποτε ο Σωκράτης είχε πάει σε ένα φίλο του ζωγράφο που εκείνη την ώρα ζωγράφιζε μια πόρνη γυναίκα η οποία τον προκαλούσε. Και μόλις την είδε ο Σωκράτης της είπε, «Θα ερχόμουν ευχαρίστως εσένα αν δεν είχα μια καλύτερή σου στο σπίτι να με περιμένει. Αν αγαπάς πραγματικά τη γυναίκα σου δεν κοιτάζεις καμιά άλλη ξένη γυναίκα. Και αν αγαπάς τον άνδρα σου δεν κοιτάζεις κανέναν άλλον ξένον άνδρα. Κι έτσι αν αγαπάς πραγματικά τον Χριστό δεν μπορεί να κολλήσει η καρδιά σου σε επίγεια πράγματα».

του κυρίου Κωνσταντίνου Παπαδημητρακόπουλου από τις εκδόσεις Φωτοδότες. Ένα θαυμάσιο κείμενο είναι αυτό που ακολουθεί. Ναι, υπάρχει και ο θείος έρωτας. Ο ανώτερος και ανυπέρβλητος. Ο έρωτας εκείνος που δεν είναι τίποτε άλλο παρά η έντονη και σφοδρή μας αγάπη προς τον Θεό. Ο μέγας και ιερός μας πόθος για εκείνον. Έναν έρωτα που τον θέλει πάρα πολύ από εμάς. Που μας τον ζητά και κάνει τόσα πολλά για να τον έχει. Γιατί όπως θα μας πούν οι πατέρες, ο Θεός είναι η απόλυτη αγάπη. Ο υπερπάντα άλλον εραστός, το μέγα ποθούμενο. Ο υπέρτατος γλυκασμός και επιθυμία. Αυτόν ακριβώς τον έρωτα τον έζησαν μεγάλες μορφές αγιασμένες, που κατέπληξαν τους πάντες τους αιώνες για τον όντο θαυμαστό και τόσο ξεχωριστό τρόπο ζωής τους, που ουσιαστικά δεν ήταν τίποτε άλλο παρά η έκφραση του θείου έρωτα από τον οποίο πυρπολούνταν κυριολεκτικά. Ωστόσο αυτός ο θείος έρωτας δεν είναι μόνο για τους μοναχούς και κάποιες μεγάλες και αγιασμένες προσωπικότητες. Είναι για όλους μας. Ο Χριστός το νέο εκείνο που τον ρώτησε τι να κάνει για να κερδίσει την αιώνια ζωή, του επιβεβαίωσε τον λόγο της γραφής που λέγει πως το πρώτο είναι το να αγαπήσεις τον Κύριο, το Θεό σου, με όλη σου την καρδιά και με όλη σου την ψυχή και με όλη σου την δύναμη. Και ο νέος αυτός δεν ήταν μοναχός. Ένας από το πλήθος ήταν. Επομένως είναι εντολή του Θεού που μας αφορά όλους. Επιπλέον, η αγάπη μας προς τον Θεό είναι έμφυτη και γι' αυτό εύκολη στην εφαρμογή της. Ο δε Θεός ποικιλοτρόπος μας οδηγεί προς Αυτήν. Αυτός που διακατέχεται από αυτόν τον θείο έρωτα χαίρεται. Είναι μοναδικά ευτυχισμένος, προοδεύει πνευματικά, υπερβαίνει κάθε εμπόδιο και δυσκολία. Αγιάζεται, κερδίζει την βασιλεία των ουρανών. Όπως λένε οι πατέρες, αν ο θείος έρωτας ακμάζει μέσα στην ψυχή μας, δεν θα έχουμε καιρό ούτε καν να σκεφτούμε τα πάθη. Και πώς δεν είναι δυνατό να επιτύχουμε αλλιώς την κάθαρση της ψυχής, παρά μόνο με τον θείο φόβο και έρωτα. Όποιος διακατέχεται από τον θείο έρωτα φαίνεται και εκδηλώνεται όπως συμβαίνει και με τον σωματικό και επιπλέον ξεχωρίζει τόσο από τον τρόπο της ζωής του, όσο και από τον τρόπο που αντιμετωπίζει τα πράγματα. Στα αλήθεια, είναι μακάριος κάθε τέτοιος εραστής του Θεού, όποιος διακατέχεται από τον πόθο για τον μόνο αγαπητό. Είναι εκείνο που πρέπει να επιζητούμε στη ζωή μας, το μέγα όραμά μας και ο αγώνας μας. Είναι όντως σπουδαίος τούτος ο λόγος της γραφής. Πλήγωσε στην καρδιά μας με τον πόθο σου.

ο έρωτας προς τον Χριστό, λέγει ο Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης, ο έρωτας προς τον Χριστό είναι κάτι άλλο. Δεν έχει τέλος, δεν έχει χορτασμό. Δίνει ζωή, δίνει σθένος, δίνει υγεία, δίνει, δίνει, δίνει. Και όσο δίνει, τόσο πιο πολύ ο άνθρωπος θέλει να ερωτεύεται. Ενώ ο ανθρώπινος έρωτας μπορεί να φθείρει τον άνθρωπο, να τον τρελάνει. Όταν αγαπήσουμε τον Χριστό, όλες οι άλλες αγάπες υποχωρούν. Οι άλλες αγάπες έχουν κορεσμό. Η αγάπη του Χριστού δεν έχει κορεσμό. Η σαρκική αγάπη έχει κορεσμό. Μετά μπορεί να αρχίσει η ζήλια, η γκρίνια, μέχρι και ο φόνος. Μπορεί να μεταβληθεί σε μίσος. Η εν Χριστώ αγάπη δεν αλλοιώνεται. Η κοσμική αγάπη λίγο διατηρείται και σιγά σιγά σβήνει, ενώ η θεία αγάπη ολοένα μεγαλώνει και βαθαίνει. Κάθε άλλος έρωτας μπορεί να φέρει τον άνθρωπο σε απελπισία. Ο θείος έρος όμως μας ανεβάζει στη σφαίρα του Θεού, μας χαρίζει γαλήνη, χαρά, πληρότητα. Οι άλλες ειδονές κουράζουν, ενώ αυτή διαρκώς δεν χορταίνεται. Είναι μια ειδονή ακόρεστος που δεν την βαριέται κανείς ποτέ. Είναι το άκρον αγαθών. Ήταν κάποτε μια βοσκοπούλα που ζούσε στο βουνό και έβοσκε πρόβατα. Όλη την ημέρα κόπιαζε να βοσκήσει καλά τα πρόβατά της, να τα ποτίσει, να τα φυλάξει από τα γρίμια και το βράδυ να τα φέρει πίσω στο μαντρί, να τα αρμέξει και να τα τακτοποιήσει. Και όταν προχωρούσε η νύχτα και οι γονείς της κοιμώνταν, αυτή, αν και κατάκοπη, πηδούσε κρυφά το φράχτη του μαντριού και έτρεχε μέσα στο σκοτάδι, ανάμεσα από βράχια, από αγκάθια, και έφτανε στην αντικρινή ράχη για να συναντήσει έναν βοσκό που αγαπούσε πολύ. Και όταν τον συναντούσε ήταν πολύ χαρούμενη παρά τους σκόπους και τις θυσίες της. Και μάλιστα επειδή η συνάντηση με τον αγαπητικό της κόστιζε κόπους και θυσίες, ήταν πιο χαρούμενη. Να με συμπαθάτε που καλόγερος εγώ σας μιλώ για αγαπητικούς. Αλλά το κάνω για να με καταλάβετε καλύτερα τι θέλω να πω. Έτσι και η ψυχή πρέπει να έχει τον αγαπητικό της στο Χριστό για να είναι ευχαριστημένη, όπως και η βοσκοπούλα που ερωτεύθηκε το βοσκόπουλο. Και τι είναι οι ανθρώπινοι έρωτες μπροστά στον θείο έρωτα? Περαστική και απατηλή. Ενώ ο θείος έρωτας είναι αιώνιος και αληθινός. Η ψυχή που είναι ερωτευμένη με το Χριστό είναι πάντα χαρούμενη και ευτυχισμένη, οτιδήποτε και αν τη συμβεί. Όσους κόπους και θυσίες και αν τις κοστίσει ο θείος έρωτάς της. Μάλιστα, όσο πιο πολύ κοπιάζει και θυσιάζεται χάριν του αγαπημένου της Χριστού, τόσο πιο πολύ ευτυχισμένη αισθάνεται. Η ψυχή ερωτεύεται το Χριστό όταν γνωρίζει και εφαρμόζει τις εντολές του. Όταν η ψυχή ερωτευτεί το Χριστό, αγαπάει και τους ανθρώπους. Δεν μπορεί να τους μισήσει. Στην ψυχή που είναι ερωτευμένη με το Χριστό, δεν μπορεί να μπει ο διάβολος.

εκείνη η φράση, η συγκλονιστική φράση. Από την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως, «Έθελξα σπόθω με Χριστέ και ηλίωσα στο Θείο σου έρωτη». Μια απλή φράση που όμως αγκαλιάζει όλο το μυστήριο της σωτηρίας. Διότι ο Χριστός δεν προσεγγίζει τον άνθρωπο μόνον ως κριτής ή νομοθέτης, αλλά κυρίως ως νυμφίος. Και η συνάντηση με τον νυμφίο Χριστό δεν είναι μια ηθική διόρθωση ή μια τυπική βελτίωση. Είναι μια αλλαγή, μια αλλίωση, ένα θαυμαστό έργο που ο άνθρωπος ανακαινίζεται όλος, νους, ψυχή και σώμα. Ο Θείος Έρος είναι φωτιά και όπως το μέταλλο όταν θερμανθεί αλλοιώνεται και γίνεται ό,τι και η φωτιά, έτσι και η ψυχή του ανθρώπου όταν αγγιχθεί από το άκτιστον φως, μεταβάλλεται, μεταστοιχειώνεται, γίνεται ολόκληρη φως. Δεν πρόκειται για μια μεταφορική ποιητική εικόνα, αδελφοί μου. 4 χρόνια κράτησε αυτό το θαύμα όπως μας το περιέγραψε εκείνος που το βίωσε. Οι πατέρες, οι ύμνοι και οι σύγχρονοι Άγιοι μιλούν με τη γλώσσα του έρωτα για να δείξουν πως ο Θεός είναι ο αληθινός αγαπημένος, ο οποίος γεμίζει την ψυχή με ανεκλάλλητη χαρά, γλυκύτητα και πόθο. Η Εκκλησία με την υμνολογία της, η Γραφή με το άσμα ασμάτων, οι μυστικοί πατέρες με τους λόγους τους και οι σύγχρονοι Άγιοι με τα βιώματα και τη μαρτυρία τους συγκλίνουν όλοι στην ίδια διαπίστωση. Ο Χριστός δεν αγγίζει εξωτερικά, αλλά αλλάζει τον άνθρωπο όλο. Ο Θείος Έρος γίνεται πληγή και βάλσαμο, φλόγα και δρόσος, φως και μέθη.

Όσοι τον ένιωσαν, αναγεννήθηκαν, πέταξαν, ελευθερώθηκαν. Νέοι αιώνιοι, του ληστή και της Αιγυπτίας ομότροποι και ομόψυχοι, ιερωτευμένοι με τον Ιμφίο Χριστό, στην παστάδα του ουρανού, γίνονται ποιητές που δοξολογούν, αγγελόφωνοι μελωδοί που υμνολογούν. Γνωρίσαμε, με τη χάρη του Θεού, κάποιους τέτοιους ή ξανασυναντήσαμε, για να το πούμε καλύτερα, στη σημερινή μας εκπομπή, το πρώτο μέρος από τις δύο με αυτόν τον τίτλο, «Θείος Έρος». Χωρίζουν τη ζωή τους το πριν και το μετά. Το πριν τους μελαγχολεί, το μετά τους γεμίζει με έναν εκστατικό ενθουσιασμό, μα και με ταπείνωση. Γνωρίζουν πόσο εύκολη είναι η επιστροφή στα δυσόδη λερά και στα διάλυτα σκοτάδια, στις ανοιχτές πληγές, τις θανάσιμες. Έχουν τον θείο έρωτα σαν όπλο του φωτός που αντιστέκεται και κερδίζει μάχες. Με τον αόρατο πολεμήτορα, θείος έρος αντιτατώμενος. Από το άσμα ασμάτων κραυγάζουν στο σωτήρα, εύρον ον ηγάπησεν η ψυχή μου, εκράτησα αυτόν και ουκ αφήσω αυτόν. Μη αποστήσεις, Κύριε. Διαπρεσβειών της Υπεραγίας Μητέρας μας, Κυρίας Θεοτόκου, ο Χριστός μας να φωτίζει τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίου.

εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Νόντα Σκοπετέα.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν με τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξαν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα σου θλίβοντας την ψυχή.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστριψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσες τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου κοεξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχο.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση. Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι τη Δευτέρα, 18 Μαΐου 2026, στις 7 το απόγευμα, στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άρτης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτης με θέμα «Οι ηλεκτρονικές, τηλεφωνικές και άλλου είδους απάτες. Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο. Καλούνται όσοι επιθυμούν να προσέλθουν». Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως. Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την Τρίτη, 19 Μαΐου 2026, στις 9 το βράδυ, επευκαιρία της αποδόσεως της εορτής του Πάσχα, θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία στον Ιερό Ναό των Ισοδίων της Θεοτόκου, Αγίου Μερκουρίου, στη Μητρόπολη, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης, κυρίου Καλλινίκου, εκ της Ιεράς Μητροπόλεως. Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την 21η Μαΐου 2026 η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την Ανάληψη του Κυρίου. Επευκαιρία της εορτής, την παραμονή, Τετάρτη 20 Μαΐου 2026, στις 7 το απόγευμα, στον νεοναγερθέντα Ιερό Ναό της Αναλήψεως του Κυρίου, στο νέο κημητήριο του Δήμου Αρταίων, στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων, θα πραγματοποιηθεί λιτάνευση της εικόνος της Αναστάσεως και αμέσως μετά θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης, κυρίου Καλλινίκου. Ανήμερα της εορτής της Αναλήψεως, 5η 21 Μαΐου 2026, στις 7 το πρωί, θα τελεστεί Θεία Λειτουργία. Όσοι επιθυμούν μπορούν να προσέλθουν. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως. Γίνεται γνωστό στον ευσεβή λαό της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης ότι και φέτος θα εορταστεί με λαμπρότητα η σύναξη των εν Μητροπόλη Άρτης Αγίων. Οι λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν των εν Μητροπόλη Άρτης θα πραγματοποιηθούν στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης κατά το ακόλουθο πρόγραμμα. Το Σάββατο, 23 Μαΐου 2026, στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί Μέγας Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης, κυρίου Καλλινίκου. Την Κυριακή, 24 Μαΐου 2026, το πρωί, θα τελεστούν Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.

Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την 5η, 21 Μαΐου, η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης και πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Λουτρό του Ποάρτης. Το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών έχει ως εξής. Την Τετάρτη, 20 Μαΐου 2026, στις 11 το πρωί θα τελεστεί η Ιερά Παράκληση των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Στις 12 το μεσημέρι θα τελεστεί το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης θα τελεστεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός με Ταρτοκλασίας και Θείου Κηρύγματος και η Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος. Την 5η, 21 Μαΐου 2026, στις 7 το πρωί θα τελεστεί ο Όρθρος και η Πανηγυρική Αρχιερετική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κυρίου Καλλινίκου. Στις 12 παρατέταρτο θα τελεστεί η Ιερά Παράκλησης των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Καλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί όπως προσέλθουν. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.

0: σύγχρονες Αγίες Μορφές. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ. Σύγχρονες Αγίες Μορφές από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε με το βιβλίο της Έστερ Αν Κιμ «Κι ας χαθώ». Την Κυριακή πήγαμε για τη λειτουργία. Μετά από μια απλή και σχετικά σύντομη ακολουθία, πλησίασα τον ιερέα και το ρώτησα αν ο αρχιστράτηγος Χιμπίκη είχε παρευρεθεί στην εκκλησία. Ενώ ακόμη μιλούσα με τον ιερέα, ένας κομψός ηλικιωμένος άντρας με γκρίζα μαλλιά και στρογγυλό πρόσωπο πέρασε δίπλα μας. Ο πάτερ το σταμάτησε και με σύστησε στον άνθρωπο που επιθυμούσα να συναντήσω. Ρώτησα αν θα μπορούσα να μιλήσω για λίγο μαζί του. Με πήρε σε ένα ήσυχο δωματιάκι και μου πρόσφερε κάθισμα. «Παρακαλώ, για ποιο πράγμα θέλετε να μιλήσουμε?» «Είμαι ενθουσιασμένη και πανευτυχής που μπορώ να λατρέψω το Θεό μέσα στην Εκκλησία», ύστερα από τόσον καιρό είπα. «Στη σημερινή Κορέα δεν υπάρχει πια Κυριακή». Στο πρόσωπό του ζωγραφίστηκε η έκπληξη και η απορία. «Τι εννοείται ότι δεν υπάρχει πια Κυριακή στην Κορέα?» «Οι ναοί μας δεν μπορούν πια να φιλοξενήσουν τη λατρεία μας. Είναι σαν να μην υπάρχει Κυριακή». Δεν ήθελα να κλάψω, αλλά δεν μπορούσα και να το αποτρέψω. Εκατοντάδες ναών έχουν γίνει εργοστάσια όπου κατασκευάζονται στρατιωτικές στολές. «Τους έχουν κατάσχει με τη βία», είπα. «Ένας μικροσκοπικός βωμός έχει τοποθετηθεί στο κέντρο του ναού μας και η αστυνομία επιτηρεί τους πιστούς αδερφούς μας, αλίμονο αν δεν υποκληθούν στα είδωλα». Προχώρησα κι άλλο. Είπα ότι οι ποιμένες μας υποχρεώνονται να μιλούν για πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα και όχι για το Ευαγγέλιο. Οι καμπάνες και τα δωρήματα έχουν κατασχεθεί και όσοι χριστιανοί αρνήθηκαν να λατρεύσουν τα είδωλα, αναγκάστηκαν να αυτοεξοριστούν για να μην συλληφθούν και βασανιστούν ή εκτελεστούν. Ο κυβερνητικός αξιωματούχος ανοιγόκλινε τα στρογγυλά του ματάκια και ήταν τόσο ταραγμένος που φώναξε έξαλλος. «Για ποιο πράγμα μιλάτε τέλος πάντων?» Από τότε που ανέλαβε ο κυβερνήτης Μινάμι, έχει λανσάρει ένα πρόγραμμα εξιαπωνισμού της Κορέας. Αναγκάζει τους ανθρώπους να αλλάζουν τα κορεατικά τους ονόματα και να υιοθετούν ιαπωνέσικα και έχει απαγορεύσει τη χρήση της κορεατικής γλώσσας. Το πρόσωπό του είχε γίνει κατακόκκινο από το θυμό. «Ο βλάκας ο Μινάμι, μα είναι τόσο ηλίθιος!» Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι ο αρχιστράτηγος Χιμπίκη, ένας αξιωματούχος πολύ υψηλόβαθμοι αξιωματικοί σέβονταν και αγαπούσαν, ο μόνος επιζήσας από το Ρωσοϊαπωνικό πόλεμο, θα τα βάζε τόσο γρήγορα με τον κυβερνήτη Μινάμι. Ο στρατιωτικός παρουσιαζόταν ανυπόμονος παρά τη μεγάλη του ηλικία. «Πιστεύω ότι σας έστειλε ο Θεός να μου πείτε αυτά, αλλά θέλω να ακούσω και την άλλη πλευρά. Ελάτε, πάμε». Πήγε στο γραφείο, έκανε ένα τηλεφώνημα και φύγαμε από το ναό με αυτοκίνητο με κατεύθυνση την κατοικία του βουλευτή του Κογκρέσου, Τσουνεντζίρο Ματσιγιάμα. «Λοιπόν», μου είπε ο Χιμπίκη, «πείτε του αυτά ακριβώς που είπατε και σε μένα, οτιδήποτε έχετε δει και ακούσει». Σχεδόν δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι δύο πολύ σημαντικοί άνδρες της Ιαπωνίας έδιναν προσοχή στα δικά μου λόγια. Ο Θεός έβαζε τα κατάλληλα λόγια στο στόμα μου. Όση ώρα μιλούσα και οι δυο με άκουγαν λες και τους είχε χτυπήσει κεραυνός. Ήταν φανερό ότι δεν είχαν ιδέα τι συνέβαινε στην Κορέα. «Θα ήθελα πολύ να σας ακούσουν οι ανώτατοι πολιτικοί αρχηγοί», είπε ο βουλευτής. Όταν τέλειωσα, και αυτός όπως ο στρατηγός Σουγκάκι και ο στρατηγός Χιμπίκι ήταν βαθιά ενοχλημένοι από το ενδεχόμενο να συγκεντρωθεί ισχύ στα χέρια του στρατού. «Αυτά πρέπει να τα ακούσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι αντιπρόσωποι πριν είναι αργά». «Ναι», συμφώνησε και ο στρατηγός Χιμπίκι, «το θεωρώ απολύτως απαραίτητο». Οι δύο άντρες στρώθηκαν αμέσως στη δουλειά. Τηλεφώνησαν στους αντιπροσώπους, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν στα σπίτια τους για να προετοιμαστούν για την 74η Αυτοκρατορική Σύνοδο. Τελικά, το πρόγραμμα καταρτίστηκε. Ο στρατηγός Χιμπίκι το έδωσε διοχείρως στο γιο του πατρός, Μπάρκ, ο οποίος παρακολουθούσε ένα σεμινάριο στο Τόκιο. Επιπλέον, του έδωσε οδηγίες για τη συνάντηση. Την επομένη, οι αντιπρόσωποι είχαν τόσο βαρύ πρόγραμμα που δεν προλάβαιναν ούτε να σκεφτούν για πρωινό. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, η πρώτη συνάντηση θα γινόταν στις 5 το πρωί. Αυτό σήμαινε ότι έπρεπε να σηκωθούμε από τις 3 τα ξημερώματα. «Δεν ήταν καθόλου εύκολο να κανονιστούν αυτά τα ραντεβού», μας είπε. «Μην καθυστερήσετε ούτε λεπτό». Μόλις μείναμε μόνοι, έριξα μια ματιά στο πρόγραμμα. Κάθε συνάντηση θα είχε διάρκεια 5 λεπτών. Καταλάβαινα ότι άμα δινόταν η ευκαιρία να δούμε όλους αυτούς, το χρωστούσαμε στην υπόλοιψη και στη φήμη αυτών που διατύπωναν το αίτημα. Για άλλη μια φορά ο Θεός μας έδειχνε ότι Εκείνος οδηγούσε τα πράγματα. Ο γιος του πατέρα Πάρκ πήγε να διανυκτερεύσει στο ξενοδοχείο Διεθνές. Εμείς πήγαμε στο δικό μας. Είχα τόση έγνοια που δεν μπορούσα να κλείσω μάτι. Περιμένοντας να φτάσει 3 τα ξημερώματα προσευχόμουν. Ο πάτερ σηκώθηκε στις 3:30. Βημάτισε μπροστά στην πόρτα του δωματίου μου και έβηχε διακριτικά για να μην με ξυπνήσει.

Απειλούσε ότι μόλις τον έβλεπε θα του άστραφτε ένα χαστούκι. Παρακάλεσα τον Κύριο, αλλά ο νεαρός δεν φάνηκε. Πήγε πέντε, τίποτε. Ένιωθα τόση ντροπή. Δύο τόσοι πολύ άσχολοι άνθρωποι είχαν προσπαθήσει με όλη τους τη δύναμη να βοηθήσουν τη χώρα τους και μας είχα δώσει την ευκαιρία να μιλήσουμε σε εκείνους ακριβώς που είχαν τη δύναμη να αλλάξουν τη ροή των γεγονότων. Και εμείς τους είχαμε απογοητεύσει. Είχαμε αποδειχθεί εντελώς ανεύθυνοι. «Ω Κύριε», φώναξα με αγωνία, «ας πεθάνω τώρα. Δεν υπάρχει άλλη λύση». Με έπιασε δυνατός πόνος στο στήθος. Όλη νύχτα δεν είχα καταφέρει να κοιμηθώ. Τώρα άθελά μου με πήρε ο ύπνος και ξύπνησα από τις φωνές του πατέρα Πάρκ που κατσάδιασε το γιο του. Εξαιτίας του είχαμε χάσει τις τόσο σημαντικές αυτές συναντήσεις. Κοίταξα την ώρα. Ήταν 9 ακριβώς. Εκείνη τη στιγμή χτύπησε το τηλέφωνο. «Μα τι πράγματα είναι αυτά?» ρωτούσε θυμωμένος ο στρατηγός Χιμπίκη. «Ποιον κοροϊδεύετε?» Να πω την αλήθεια, δέχτηκα με ευχαρίστηση τις επιπλήξεις του, για να μην πω ότι θα προτιμούσα να είχε μιλήσει ακόμη πιο σκληρά. Καθώς μιλούσε, έκλαιγα. «Εμπρός, μ' ακούτε?» ρώτησε. «Μ' ακούτε, παρακαλώ?» «Ναι, Κύριε, ναι, σας ακούω». «Και τότε, γιατί δεν μιλάτε?» «Δεν ξέρω τι να πω, εξοχότατε. Θα σας γράψω αμέσως γράμμα και θα το στείλω με ειδικό ταχυδρομείο». «Με ειδικό ταχυδρομείο?» επανέλαβε. Αλλά αυτό δεν μαλάκωσε το θυμό του. Έγραψα ένα γράμμα όπου με σαφήνεια και συντομία εξηγούσα όλα όσα είχα συμβεί. Μετά από 2,5 ώρες το τηλέφωνο ξαναχτύπησε. Σήκωσα το ακουστικό, αλλά δεν άκουσα τίποτε. Άρχισα πάλι να κλαίω. Μερικές στιγμές αργότερα, μια φωνή πνιγμένη στους λυγμούς έλεγε και ξανάλεγε. «Συγχωρήστε με, συγχωρήστε με», ήταν ο στρατηγός Χιμπίκη. Τελικά είπε, «Θα θέλατε παρακαλώ να με επισκεφτείτε σήμερα?» Ήταν μια παράξενη συνομιλία. Έκλαιγε τόσο πολύ που οι λυγμοί του δονούσαν το ακουστικό. Έκλαιγα κι εγώ, τόσο που δεν μπορούσα να του απαντήσω. «Θα έρθετε σήμερα?» ρώτησε. «Σας παρακαλώ, πρέπει να μιλήσουμε για τόσα πολλά. Αποφασίσαμε να συναντηθούμε σε ένα δημοφιλές πάρκο του Τόκιο, κοντά στην Ανατολική είσοδο. Όταν έφτασα εκεί, 81χρονος στρατιωτικός, με στιτό το αδύναμο γέρικο σώμα του, με περίμενε ήδη. Έμοιαζε με τις ποιμένες των κατακομβών που προσδοκούσαν την ημέρα του Κυρίου και περίμενα με γενναιότητα το μαρτύριο. Καθώς υποκλήθηκα ευγενικά, πήρε το χέρι μου και με έβαλε να καθίσω εκεί που καθόταν εκείνος ως την ώρα με περίμενε. Μείναμε για λίγο σιωπηλοί. Οι καρδιές μας όμως συνεννοούνταν τέλεια μεταξύ τους. Τόσο ο θυμός του, όσο και η θλίψη μου προέρχονταν από την ίδια πηγή. Και οι δυο μας θέλαμε να σώσουμε αυτό το λαό, αυτό το έθνος. Είχαμε τον ίδιο πατέρα και λυτρωτή. Μας ένωνε ο ίδιος σκοπός, η ίδια θλίψη. Ωστόσο, μια παρεξήγηση στεκόταν σαν τείχος ανάμεσά μας. «Έχω ζήσει 81 χρόνια», άρχισε. «Ποτέ μου όμως δεν συγκινήθηκα τόσο όσο σήμερα». Έβγαλε ένα μεγάλο ασπρομαντήλι και σκούπισε τα μάτια του. «Δεν μ' αρέσει να κλαίνε οι άντρες. Τα κλάματα είναι για τις γυναίκες. Αλλά σήμερα κλαίω από το πρωί. Αυτό θα πρέπει να είναι έργο του Αγίου Πνεύματος». Έκλαιγα κι εγώ καθώς μιλούσε. «Θέλω να σας ζητήσω μια χάρη. Ορίστε, στρατηγέ. Ο Θεός σας αγαπά και σας χρησιμοποιεί ως όργανό του», συνέχισε. «Θέλετε να γίνετε θετή, κόρη μου? Θα μπορούσατε να σπουδάσετε στο σεμινάριο και να δουλέψετε ακόμη πιο αποτελεσματικά για τη δόξα του Θεού». Δεν ήξερα τι να το απαντήσω. Να γίνω κόρη αυτού του αξιαγάπητου αρχιστράτηγου θα ήταν υπέροχο. Και ακόμη πιο υπέροχο θα ήταν να σπουδάσω στο θεολογικό σεμινάριο και να υπηρετήσω τον Χριστό που τόσο αγαπούσα. Με αυτά ήταν ίσα ίσα όλα όσα είχα ονειρευτεί για τη ζωή μου. Την ίδια στιγμή όμως ήρθα στο νου μου τα λόγια.

λόγια που ο πειρασμός είχε ψιθυρίσει στον Ιησού. «Ταύτασι πάντα δώσω, εάν πεσόν προσκυνήσεις μη». «Ζω μόνος μου», πρόσθεσε. «Με φροντίζει ένας υπηρέτης. Πάντα προσευχόμουν και αναζητούσα έναν τρόπο να υπηρετήσω το Θεό και να διαδώσω το Ευαγγέλιο στο λαό μου. Νομίζω ότι εσύ είσαι αυτή που θα με βοηθήσει να φέρω εις πέρα σε αυτό το έργο». Δεν χρειάζεται να πεθάνεις για να υπηρετήσεις τον Κύριο. Είναι πιο σημαντικό να ζήσεις εν δικαιοσύνη και να πεις στους ανθρώπους ότι η σωτηρία βρίσκεται μόνο στο Χριστό. Ξέρω ότι θεωρείς πολύ δύσκολο τον Ευαγγελισμό των Ιαπώνων. Έχεις όμως πίστη και μια ικανότητα να εντυπωσιάζεις τους άλλους και θα μπορέσεις να πετύχεις πολλά. Και όπως είσαι και τόσο νέα, δεν είναι καθόλου αργά να μπεις στο σεμινάριο. Σταμάτησε. Ήταν η σειρά μου τώρα να απαντήσω. Νομίζετε ότι είμαι ζωντανή, είπα. Η αλήθεια όμως είναι ότι είμαι ήδη νεκρή. Από τη στιγμή που ανέλαβα αυτό το καθήκον, εγώ έχω ήδη πεθάνει. Τι να σου κάνει ένα πτώμα? Ανάμεσά μας έπεσε σιωπή. Σκούπιζε διάκοπα τα μάτια του με το μεγάλο άσπρο μαντίλι. Ο Θεός μου πρόσφερε τη σωτηρία και μου έδειξε όλη την αγαθότητά του, είπε. Ενώ εγώ τι έχω κάνει για Αυτόν? Πώς ντρέπομαι για τον εαυτό μου? Τι έχω κάνει μέχρι σήμερα? Τώρα στη δύση της ζωής μου το μόνο που νιώθω είναι θλίψη, γιατί δεν ανταποκρίθηκα όπως έπρεπε στις ευεργεσίες του προς εμένα. Κλαίγαμε μαζί. Ένιωθα ότι ο Χριστός στεκόταν ανάμεσά μας. Η βραδιά είχε προχωρήσει. Κάθε λεπτό που περνούσε, ο ουρανός σκοτίνιαζε πιο πολύ. Θα πρέπει να ήταν πολύ κουρασμένος. Γι' αυτό σηκώθηκα και βαδίσαμε αργά προς το αυτοκίνητό του.

ήταν 23 Μαρτίου του 1939. Η τελική συνεδρίαση της 74ης Αυτοκρατορικής Συνόδου ήταν έτοιμη να αναβληθεί. Το νομοσχέδιο για τα θρησκευτικά θέματα είχε μελετηθεί από τους νομοθέτες και ήταν έτοιμο για ψήφιση. Ο Πάτερ επέμενε να παραβλέψουμε τους νόμους του κράτους και να αγωνιστούμε παράνομα. Να πάμε στη Σύνοδο, να πετάξουμε από το θεωρείο το προειδοποιητικό μας σημείωμα για να φωνάξουμε την αλήθεια ώστε να την ακούσουν όλοι, έλεγε γεμάτο ζήλο. Θα συλληφθούμε. Χωρίς αμφιβολία θα συλληφθούμε, απάντησε. Και θα μας δικάσουν. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να προσφύγουμε στον νόμο και να αποκαλύψουμε τι είδους αποφάσεις μαγειρεύουν για την Κορέα. Ήμουν εντελώς αντίθετη σε κάτι τέτοιο. Αν ενεργούσαμε αυθαίρετα και παραβατικά, θα περνούσαμε λάθος μήνυμα. Θα μπαίναμε στη φυλακή και η προειδοποίησή μας θα πήγαινε χαμένη. «Ποιος θα ακούσει δύο κατάδικους», το ρωτούσα. «Ποιος θα μπορούσε να μας αναγνωρίσει ως αποστόλους του Κυρίου». Ωστόσο εμέναν αποφάσιστη. Πώς να ισχυριστώ ότι η μέθοδος του πατέρα Πάρκ δεν ήταν το θέλημα του Θεού, μόνο και μόνο επειδή δεν τέριαζε στην ιδιοσυγκρασία μου. Εκατοντάδες πιστός στην Κορέα, προσεύχοντας στο Θεό να μας φωτίσει και να οδηγήσει τα βήματά μας. Ο μόνος ασφαλής τρόπος ήταν να αφήσουμε το ζήτημα στο χέρι του Θεού. Την άλλη μέρα, ο Πάτερ δεν κατέβηκε για πρωινό όπως το συνήθιζε κάθε μέρα. Πήγα στο δωμάτιό του και το βρήκα πεσμένο με τα μούτρα στη δουλειά. Έγραφε με μεγάλα κινέζικα ιδιογράμματα το προειδοποιητικό σημείωμα για τη Σύνοδο. Η Ιαπωνική κυβέρνηση πρέπει να μετανοήσει και να δώσει ένα τέλος στην τυραννία που ασκεί στην Κορέα. Ερευνήστε, ποια είναι η αληθινή θρησκεία, ο συντοϊσμός ή ο χριστιανισμός. Ανάψτε ένα καμίνι και ρίξτε μέσα ένα συντοϊστή και μένα. Εκείνος που δεν θα καεί θα αποδείξει την αληθινή θρησκεία. Βλέποντας τον Πάτερ να επιμένει ότι αυτή ήταν η μόνη ενδεδειγμένη λύση που απόμενε σε εμάς τους Κορεάτες, καταλάβαινα ότι ήταν αποφασισμένος να πεθάνει. Φοβόμουν και για εκείνον και για μένα. Αν όμως είχε έρθει η στιγμή να πεθάνω, την και παραβρίαζα τον Ιαπωνικό νόμο ή θα φυλακιζόμουν. Θα γινόμουν μάρτυρας, όπως το είχα εδώ και τόσο καιρό επιθυμήσει. Θα αντιμετώπιζα άφοβα τους διώχτες μου. Θα πέθαινα για τον Κύριό μου, θυσιάζοντας τον εαυτό μου, τα νιάτα μου, το μέλλον μου, και όχι γιατί ο θάνατος θα ήταν ένας τρόπος να ξεφύγω από τον κόσμο και τα βάσανά του. Ο Ιησούς μας οδηγούσε στην οδό της δικαιοσύνης. Ήταν ο ίδιος η δικαίωσή μας. Θα τα άφηνα όλα στα χέρια του. Εκείνο το πρωί πήγαμε στο κτίριο της Συνόδου, όπου μας είχαν πει ότι θα παίρναμε μια συστατική επιστολή από κάποιον βουλευτή. Ο γραμματέας του βουλευτή Ματσουγιάμα μας εφοδίασε με τα απαραίτητα διαπιστευτήρια. Πέρασα από την ειδική για τις γυναίκες είσοδο. Μια γυναίκα φρουρός μου πήρε ό,τι κρατούσα μαζί μου για να το ελέξει μέχρι να επιστρέψω. Με ψηλάφισε πάνω από τα ρούχα. Εξέτασε τα μαλλιά μου και τα αυτιά μου. Μου άνοιξε το στόμα για να σιγουρευτεί ότι δεν κουβαλούσα τίποτε πάνω μου. Δεν μου επέτρεψε να πάρω ούτε ένα μολύβι ή το μαντίλι μου στο χώρο του κτηρίου. Με ψηλάφισε άλλη μια φορά. Μήπως της είχε ξεφύγει τίποτε. Τόσο επίμονα που άρχισα να γαργαλιέμαι και έβαλα τα γέλια. Ο Πάτερ και γιος του είχαν ήδη περάσει από την άλλη πόρτα και τους συνάντησα στον τρίτο όροφο. Τους ένευσα με το μάτι και καθίσαμε μαζί στην πρώτη σειρά. Παντού γύρω μας υπήρχαν έστολοι φρουροί. Όταν όλα τα καθίσματα γέμισαν, υπό το αυστηρό βλέμμα των αξιωματικών ασφαλείας, ένας από τους φρουρούς μας ενημέρωσε ευγενικά ότι από τη στιγμή που θα άρχισε η συνεδρίαση
θα έπρεπε να παραμείνουμε καθισμένοι. Δεν επιτρεπόταν να κοιτάμε γύρω μας, να ψιθυρίζουμε στο διπλανό μας, να γελάσουμε ή να βήξουμε, ούτε ακόμη και να σηκώσουμε το χέρι μας ή να στρίψουμε το λαιμό μας. Με εντυπωσίασε φοβερά ο λόγος του βουλευτή. «Το πνεύμα της θρησκείας είναι αγάπη και έλεος», είπε, «αλλά είναι κάτι που τα όπλα δεν μπορούν να νικήσουν. Η αριστοκρατική καταγωγή και ο πλούτος δεν μπορούν να δαμάσουν. Το πνεύμα της θρησκείας είναι πανίσχυρο και ατρόμητο. Τολμάει να πάει κόντρα σε χιλιάδες αντίθετους. Ωστόσο, μεταξύ των πιστών σήμερα υπάρχουν πολλοί που αδικαιολόγητα φοβούνται την εξουσία. Έχοντας υπόψη το ζήλο για μαρτύριο που διακατήχε τους μεγάλους συντριτές, και εννοώ τον Βούδα και τον Χριστό, δεν μπορώ παρά να απορώ. Οι σημερινοί πιστοί δεν τρέπονται για τον εαυτό τους. Με την ευκαιρία αυτή θέλω να τους παρακινήσω να αναθεωρήσουν τη θέση τους». Ακούγοντας τον νομοθέτη αυτό να μιλάει, ήρθα στο νου μου τα λόγια του Χριστού για το αλάτι που μοράθηκε και ισχύει για πολλούς. Εκείνη την ώρα ο πάτερ που καθόταν δίπλα μου προσπαθούσε να βγάλει κάτι από το παντσάκι του. Είχε καταφέρει να περάσει μέσα το σημείωμα και προσπαθούσε να το βγάλει από την κρυψώνα του και να εκτελέσει το σχέδιό του. Δεν ήταν όμως σήμερα η κατάλληλη μέρα. Ο βουλευτής Ματσουγιάμα μας είχε διαφοδιάσει με τα κατάλληλα συστατικά συγγράμματα που μας επέτρεψαν την είσοδο στη Σύνοδο. Αν μας συνελάβαναν, πράγμα απολύτως βέβαιο, θα του δημιουργούσαμε μεγάλο πρόβλημα. Έχοντας το νου μου στο φρουρό, κατάφερα να το ψιθυρίσω. «Όχι σήμερα, ας φύγουμε γρήγορα». Δεν του έδωσα καν την ευκαιρία να διαμαρτυρηθεί. Σηκώθηκα αμέσως και έφυγα από το θεωρείο. Από πίσω ακολουθούσε αυτός και ο γιος του. Ο γκριζομάλης σύντροφός μου ήταν θυμωμένος και με μάλωσε επειδή τον σταμάτησα ίσα ίσα τη στιγμή που ήταν έτοιμος να βγάλει το προειδοποιητικό σημείωμα. «Δεν χρειαζόμαστε μια ανίσχυρη θρησκεία», είχε πει ο βουλευτής Σάντο, και είχε απόλυτα δίκιο. Το Ευαγγέλιο του Χριστού ήταν παντοδύναμο, και αν κάποιοι χριστιανοί είναι αδύναμοι, αυτό οφείλεται στην νεκρή τους πίστη. «Ου γάρε πεσχύνομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού, δύναμις γάρ Θεού εστίν η σωτηρία παντί το πιστεύοντι», έγραφε ο Απόστολος Παύλος. Τα λόγια που είχε γράψει ο πάτερ με το πινέλο του ήταν και αυτά μια απόδειξη της μεγάλης του πίστης. Και ήταν η ίδια αυτή πίστη που δυνάμωνε εμένα την ασήμαντη να τολμήσω να ακολουθήσω τον Ιησού χωρίς να φοβάμαι το θάνατο. Σε αυτή την πίστη αναφερόταν και ο βουλευτής. Θα ήθελε να παρακινήσει τον Ιαπωνικό λαό να την αποδεχθεί, αλλά όχι, αντί να την επιζητήσουν την κλωτσούσαν. Το επόμενο πρωί σηκωθήκαμε σχετικά νωρίς και κατεβήκαμε μαζί για πρωινό. Δεν είχα καταφέρει να κοιμηθώ, επειδή ακόμη αντιδρούσα στη λογική της παραβίασης του νόμου. «Πιστεύετε ότι αυτό το δρόμο επιλέγει τελικά ο Θεός?», ρώτησα. Ο πάτερ είχε χάσει την υπομονή του μαζί μου. «Τι, γιατί τότε δεν κάνετε πίσω, αφού δεν θέλετε να πεθάνετε?» Με τα λόγια αυτά έφυγε παίρνοντας μαζί του και το γιο του. Έπρεπε να πάω μαζί τους. Ποιος μπορούσε να πει ότι δεν ήταν αυτός ο δρόμος που ο Θεός είχε διαλέξει για μας? Τους είπα να με περιμένουν μέχρι να φορέσω κάτι πιο ζεστό και να πάρω μαζί μου τη βίβλο μου. Έπρεπε να περάσουμε από την ίδια διαδικασία που ακολουθήσαμε και την προηγούμενη μέρα. Αυτή τη φορά όμως είχαμε τα διαπιστευτήριά μας από τον γραμματέα του Κορεάτη βουλευτή. Το πρόβλημα σε αυτό μάλλον θα το δημιουργούσαμε παρά στον Ιάπωνα φίλο μας. Ο πάτερ και ο γιος του κάθισαν στην πρώτη σειρά. Εγώ κάθισα από πίσω τους. Μόλις τελείωσαν οι ανακοινώσεις, ο πάτερ έβγαλε το χαρτί με την προειδοποίηση και το πέταξε στην αίθουσα κάτω. «Ο Θεός σας προειδοποιεί», φώναξε δυνατά. Το χαρτί εωρήθηκε για λίγο και αργά-αργά προσγειώθηκε στο πάτωμα της αίθουσας. Οι βουλευτές το παρακολουθούσαν να πέφτει. Σήκωναν τα χέρια να το πιάσουν στον αέρα. Μέσα στην αίθουσα σηκώθηκε βουητό. Οι φρουροί άρπαξαν τον πάτερ και τον πήραν σηκωτό.
Ο γιος του τους ακολούθησε. Έκλεισε τα μάτια και προσευχήθηκα. «Κύριε», είπα, «αυτό ήταν, γεννηθείτε το θέλημά σου». Σαν τον Πέτρο, τη νύχτα που οι απεσταλμένοι του αρχιερέα συνέλαβαν τον Χριστό, ακολουθούσα από απόσταση. Όταν οι φρουροί με ρώτησαν αν είμαι μαζί με το γέροντα και το γιο του, απάντησα πως ήμουν. Συνέλαβαν και εμένα. «Κύριε», προσευχήθηκα, «με ήρεμη και ειρηνική την καρδιά μου. Εκπλήρωσα το έργο που με ανέθεσες». Ο αστυνομικός είπε ότι μας μεταφέρουν σε ένα ξενοδοχείο τρίτης κατηγορίας. Αλλά όχι. Η επιγραφή πάνω από την είσοδο έγραφε «Αρχηγείο Μητροπολιτικής Αστυνομίας». Τρομοκρατήθηκα. Δεν είχα ξαναμπεί ποτέ στη φυλακή. Τώρα μου έμελε να μάθω ότι όλες οι φυλακές έχουν την ίδια απέσια ομοιότητα μεταξύ τους. Τα κελιά δεν ήταν πάντα ίδια, υπηρετούσαν όμως όλα τον ίδιο σκοπό, τον περιορισμό. Στο συγκεκριμένο τμήμα το φυλακό, τα κελιά είχαν τείχους οπλισμένους με σιδερένιες μπάρες και σιδερόβραχτες πόρτες. Ήταν διαρρυθμημένα κυκλικά και γύρω-γύρω τα περιτριγύριζε ένας φοβερός μεταλλικός φράχτης. Το φυλάκιο δίπλα στην είσοδο ήταν αρκετά ψηλό και έτσι ο εκάστοτε φρουρός μπορούσε ανεμπόδιστα να επιτηρεί ανά πάσα στιγμή κάθε φυλακισμένο χωριστά. Μου πήραν το παλτό, τη τσάντα μου και ό,τι άλλο είχα εκτός από τη φούστα και την μπλούσα μου και με έκλεισα σε ένα μοναχικό κελί, σε μια μακρινή πτέρυγα. Το ίδιο έγινε και με τον πάτερ και το γιο του. Η παγωνιά της φυλακής, μια παγωνιά που δεν προερχόταν μόνο από το χειμώνα, πλάκωνε την καρδιά μου. Το παγωμένο τσιμεντένιο δάπεδο της φυλακής, οι μπάρες και ο ψυχρός αέρας αποτελούσαν ήδη ένα σκληρό μαρτύριο για μένα. Όλο μου το είναι έτρεμε. Προσπάθησα να το αγνοήσω, αλλά ήταν αδύνατο. Έκλεισα τα μάτια και μίλησα στον Κύριο για την κατάστασή μου. Αγαπητοί ακροατές, εδώ η ώρα μας έχει τελειώσει. Θα είμαστε πάλι μαζί την ερχόμενη Τρίτη, την ίδια ώρα. Χαίρετε.

σύγχρονες Αγίες Μορφές. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ. Σύγχρονες Αγίες Μορφές από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

0: Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Στο πλαίσιο της εκπομπής «Αναγνώσματα», η Δόκτωρ Κλεοπάτρα Νικολάου Βασιλείου, Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας, θα σας διαβάσει αποσπάσματα από το βιβλίο «Η εν Χριστώ ζωή μου. Ιεροί λογισμοί μιας οσίας ψυχής» του Αγίου Ιωάννου της Κροστάνδης, από τις εκδόσεις Παπαδημητρίου.
1: «Η εν Χριστώ ζωή μου. Ιεροί λογισμοί μιας οσίας ψυχής» Αγίου Ιωάννου της Κροστάνδης. Να πιστεύεις και να ελπίζεις ότι ο Θεός γρήγορα θα απαντήσει στα αιτήματα της προσευχής σου όταν την εμπνέει η αγάπη. Παραθεώ πάντα δυνατά εστίν. Πάντα δυνατά το πιστεύωτι. Η ελπής ου κατεσχύνει. Μονάχα η ολιγοπιστία κάνει την προσευχή να αναβαγεί. Και ευθέως κράξας ο πατήρ του παιδίου με τα δακρύων έλεγε: «Πιστεύω, Κύριε, βοήθη μου τη απιστία». Πόσο θλιβερή ήταν η θέση του. Υπέφερε για το άρρωστο παιδί του, αλλά δεν έβρισκε την πίστη που χρειαζόταν για να γίνει καλά το παιδί του. Ξέσπασε έτσι σε κλάματα και ζήτησε από τον Κύριο να του δώσει πίστη μεγαλύτερη. Το ίδιο συμβαίνει και με μας. Μας βρίσκουν θλίψεις και δεν έχουμε πίστη στην καρδιά μας για να τις αντιμετωπίσουμε. Πώς να μην κλαίμε τότε για τη διπλή αυτή συμφορά? Αλλά είναι και μερικοί που έχουν πέτρινη καρδιά και δεν αισθάνονται καν την ανάγκη της πίστεως για να βγουν από τις θλίψεις τους. Γιατί απαγγέλλεται το πιστεύω πριν από τη μεταβολή των τιμίων δώρων? Γιατί το λέγει και ο ιερεύς μυστικά την ίδια ώρα? Για να θυμόμαστε ότι τη μεταβολή την πραγματοποιεί η Αγία Τριάς. Το μέγιστο θαύμα αυτό είναι, ότι ο Κύριος και Δημιουργός μου ανεγέννησε την αχριωμένη μου υπόσταση και την άλλαξε όπως μεταβάλλει τον άρτο και τον ίνο σε σώμα του και αίμα του. Στις ημέρες μας οι γραμματισμένοι άνθρωποι υψώνουν ένα πελώριο είδωλο και προστάζουν όλους να το λατρεύουν, λατρεύοντάς το και οι ίδιοι. Αυτό το είδωλο είναι η φιλολογία της αρνήσεως, το αποκοίημα του απίστου και υπερηφάνου λογικού. Ο αρχαίκακος σοφίστηκε ένα νέο είδος ειδωλολατρείας μέσα στους κόλπους του χριστιανικού κόσμου, μιας ειδωλολατρείας λεπτεπιλέπτου, που ανταποκρίνεται στις πνευματικές ροπές του αιώνος. Τι δύναμη έχει ο Σατανάς? Πώς κατορθώνει να ξεστρατίζει τη φτωχή ανθρωπότητα από την αγνή πίστη του Χριστού? Μα με τι επιδεξιότητα οδηγεί τους ανθρώπους στον Άδη, αφήνοντάς τους να νομίζουν ότι βαδίζουν προς την αλήθεια? Θεέ μου, μας εξοντώνει με μέσον την ίδια τη διάνοιά μας, που την έκτισες για να μας οδηγεί σε σένα, τον αιώνιο, τον ζώντα Θεό. Μας βυθίζει στα δικά του βρωμερά νερά, στερώντας μας το ίδωρτο ζών του λόγου σου, και πίνουμε από αυτά τα ύδατα του θανάτου χωρίς να υποπτευόμαστε την καταστροφή μας. Θυμήσου ότι η ανθρώπινη ύπαρξή σου είναι για τον Θεό μεγάλη, πολύτιμος, αξία. Αλλά ο άνθρωπος, αφού έπεσε στην αμαρτία, έγινε πλάσμα αδύνατο, υποκείμενο σε πολλαπλή φθορά και αχρίωση. Αγάπα και τίμα τον εαυτό σου σαν αξία δοσμένη από το Θεό, αλλά συνάμα να αγωνίζεσαι άσπονδα εναντίον των αμαρτωλών παθών σου. Αγαπήσεις τον πλησίον σου, ο αμαρτωλός τον αμαρτωλό, ως σε αυτόν. Αλλήλων τα βάρη βαστάζεται. Βαρύτιμα είναι αυτά τα λόγια. Βάλε τα βαθιά στην καρδιά σου. Φωταγωγούν την άλλη εκείνη φράση της Κυριακής προσευχής: «Και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών». Μεγάλο και πάντιμο είναι το σώμα της Αγίας Εκκλησίας, που κεφαλή έχει τον Κύριο Ιησού Χριστό. Θυμήσου ότι σε αυτό το πάντιμο και ακριβό σώμα είσαι ένα αδύνατο και ανάξιο μέλος, ότι τα δέχεσαι όλα από την κεφαλή της Εκκλησίας, τον Χριστό, ότι ζεις χάρη στο Πνεύμα Του το Άγιο. Θυμήσου ότι στην Εκκλησία υπάρχουν απειράριθμα ζώντα και ισχυρά μέλη, πρικισμένα αναλόγως της δεκτικότητάς τους με θαυμαστά χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Να υπολείπτεσαι και να τιμάς κάθε χριστιανό σαν μέλος της Εκκλησίας του Χριστού και ναό του Αγίου Πνεύματος. Μην παρασυρθείς από την περηφάνεια και θεωρήσεις μερικούς σαν στερημένους των θείων αληθιών, των δωρημάτων του Πνεύματος, ότι τα πάντα και εν πάση Χριστός. Ο Κύριος δηλαδή φωτίζει όλα τα μέλη του, αναλόγως της δεκτικότητας του καθενός, σε όλα βασιλεύει, όλα τα ζωογονεί. Δεν προσωποληπτεί. Λέγει λοιπόν στον εαυτό σου, είμαι ένα ασήμαντο μέλος στο μεγάλο και πάντιμο σώμα της Εκκλησίας. Άρα πρέπει να βλέπω τα άλλα μέλη της με αγάπη και άκρα υπόλοιψη, σαν αγαπημένα και ακριβά μέλη του Χριστού μου. Αν κοινωνήσουμε αναξίως, όπως επίσης και αν προσευχηθούμε ψυχρά και χωρίς ζήλο, η ψυχή μας δεν νιώθει ευχάριστα. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός δεν εισήλθε στην καρδιά μας, γιατί τον προσβάλαμε με την ολιγοπιστία και την ψυχρότητά μας. Έτσι αφήνει τον πονηρό να μας θλίβει, ώστε να αισθανθούμε τη διαφορά ανάμεσα στην παρουσία της χάριτος και την παρουσία του κακοποιού πνεύματος. Αν έχουμε κάνει συνήθειά μας την προσευχή υπέρ των αδελφών μας και της σωτηρίας τους, το Πνεύμα το Άγιο θα μας δίνει πολλά χαρίσματα. Γιατί το Άγιο Πνεύμα πρώτα-πρώτα θέλει να μας σώσει όλους με κάθε τρόπο, αρκεί να μην του θέτουμε εμπόδια με τη σκληροκαρδία μας. Γιατί αυτό το Πνεύμα υπερτυγχάνει υπερημών στεναγμής αλαλίτης. Είμαι άνθρωπος, ένας στους πολλούς, και η χάρις, η αλήθεια και η δικαιοσύνη του Θεού συνεχώς ενεργούν μέσα μου. Άλλοτε μου θοπεύουν και μου παρηγορούν την ψυχή και άλλοτε με παιδεύουν με τις θλίψεις. Αλλά η γη είναι γεμάτη από ανθρώπους σαν εμένα. Και σε αυτούς ο Θεός φανερώνει το έλεος Του, την αλήθειά Του και τη δικαιοσύνη Του. Ενεργεί τα πάντα εν πάσιν. Στην ψυχή μας φανερώνεται η επιδοκιμασία ή η αποδοκιμασία του Θεού για τους λογισμούς, τις επιθυμίες και τις προθέσεις μας. Ο Θεός, σαν καλός πατέρας ή σοφός δάσκαλος, τη μία φορά τις εγκρίνει και την άλλη τις απορρίπτει. Μας πληροφορεί ότι αυτό είναι καλό ή εκείνο είναι κακό. Μας αμείβει με τη φωνή της συνειδήσεως για το καλό και μας τιμωρεί για το κακό. Το έβγε ή το ουέ ακούγεται μέσα μας. Άρχισε να εκπληρώνεις τις μικρές εντολές του Θεού για να αξιωθείς την εκπλήρωση και των μεγάλων. Τα μικρά πάντοτε οδηγούν στα μεγάλα. Ο πιστός εν ελαχίστο και εν πολλό πιστός εστί και ο εν ελαχίστο άδικος και εν πολλό άδικος εστίν. Ποιος είναι που μεταμορφώνει την ύλη της γης τόσο σοφά, τόσο αυρά, τόσο ωραία σε άνθη? Ποιος δίνει στα λουλούδια τη θαυμαστή θωριά τους? Κύριε και Δημιουργέ, αξίωνέ μας να βλέπουμε σε αυτά την αγαθότητά σου και την παντοδυναμία σου. Παρατήρησε τη διαφορά ανάμεσα στην παρουσία του ζωοποιού πνεύματος και την παρουσία του πονηρού πνεύματος. Όταν οι λογισμοί της ψυχής σου είναι αγαθοί, νιώθεις χαρά και εφροσύνη. Αυτό το αίσθημα είναι καρπός της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Όταν αντίθετα κακοί λογισμοί και αμαρτωλές επιθυμίες σε κατέχουν, Νιώθεις ταραγμένος και γεμάτος άγχος. Αυτό σημαίνει την παρουσία του πονηρού πνεύματος μέσα σου. Αν βρίσκεσαι στην τελευταία περίπτωση, προσευχήσου στο Άγιο Πνεύμα να σου δώσει ζωή και φως. Η σάρκα σε πολλούς ανθρώπους είναι ο τύραννος του πνεύματος. Το κρατεί υποδουλωμένο και δεν το αφήνει να εκπληρώσει τον προορισμό του. Πράγμα που φαίνεται ιδίως κατά τη λατρεία. Ο σαρκικός άνθρωπος τιμά τον Θεό μόνο με τα χείλη του, όχι και με το πνεύμα του, ούτε με την καρδιά του. Έτσι η λατρεία του δεν είναι η αληθινή και πρέπουσα. Και είπε Κύριος ο Θεός, «Ου μη καταμείνει το πνεύμα μου εν της ανθρώπης, τούτης εις τον αιώνα δια το είναι αυτούς σάρκας». Στους Αγίους βλέπουμε την κυριαρχία του πνεύματος πάνω στη σάρκα. Έζησαν σύμφωνα με το πνεύμα και έβλεπαν με πνευματικά μάτια τον κόσμο. Έβλεπαν δηλαδή στον κόσμο τη σοφία, την παντοδυναμία και την αγαθότητα του Θεού. Έβλεπαν σε κάθε φαινόμενο, σε κάθε έργο τη σφραγίδα του πνεύματος. Αντίθετα, στον σαρκικό άνθρωπο, η κυριαρχία της σαρκός πάνω στο πνεύμα πιστοποιείται από τον τρόπο που αυτός ο άνθρωπος βλέπει τον κόσμο. Κατά τη λαϊκή έκφραση, αυτός ο άνθρωπος δεν βλέπει πέρα από τη μύτη του. Βλέπει τον κόσμο σαν ένα άλογο «ον». Δεν ξεχωρίζει τη σοφία, τη δύναμη και την αγαθότητα του Δημιουργού που οι κτήσεις της μαρτυρεί. Όταν διαβάζει ένα ιερό κείμενο, βλέπει μόνο τα ψηφία του. Όταν προσεύχεται, λέγει την προσευχή μηχανικά, χωρίς να διεισδύει στο πνεύμα της. Βρίσκεται έξω από την αληθινή προσκύνηση του Θεού, την εις πνεύματι και αληθεία προσκύνηση. Το σαρκικό φρόνημα είναι επίμονο μέσα στο ανθρώπινο γένος. Ο Υιός του ανθρώπου ελθόν, άρα ευρύσει την πίστην επί της γης. Αρέσει στο Θεό να διακρίνουμε στην καρδιά μας την ενέργειά Του, γιατί ο Θεός είναι φως και αλήθεια. Ο διάβολος όμως δεν το θέλει κάτι τέτοιο, γιατί είναι ο ίδιος σκοτάδι και ψεύδος. Και το σκοτάδι δεν επιθυμεί το φωτισμό από φόβο μήπως αποκαλυφθούν τα έργα του. Ο διάβολος είναι δυνατός μονάχα μέσα στο σκοτάδι και μόνο μέσα στο ψεύδος. Όλο του το έργο εξανεμίζεται όταν έλθει το φως. Αποκοιμίζει την ψυχή μέσα στο σκοτάδι του για να μην βλέπουμε την αλήθεια. Κάνει αόρατο την πραγματικότητα. Έφτεξε στο Θεό. Η αμαρτία σε θλίβει. Φέρε την ταραγμένη σου καρδιά ενώπιον της εσταυρωμένης αγάπης του Κυρίου. Μονάχα αυτή η αγάπη θα σε σώσει. Ένωσε την ψυχή σου με το Θεό δια της πίστεως και θα είσαι ικανός να κατορθώνεις το κάθε τι. Δυνατοί, αόρατοι εχθροί σου επιτίθενται, θα τους νικήσεις. Είναι άλλοι εχθροί, ορατοί και εξωτερικοί, θα τους εξουδετερώσεις και αυτούς. Κινούνται εναντίον σου τα πάθη, θα τα καταπατήσεις. Σε πιέζουν οι θλίψεις, θα τις ξεπεράσεις. Σε καταλαμβάνει δειλία, θα αποκτήσεις θάρρος. Χάρη στην πίστη θα μπορέσεις να επιτύχεις το κάθε τι. Ακόμα και η βασιλεία των ουρανών θα γίνει δική σου. Η πίστη είναι το πολυτιμότερο χάρισμα της ζωής. Ενώνει τον άνθρωπο με το Θεό. Του εξασφαλίζει όλη τη δύναμη της Θείας Χάριτος. Ο κολλόμενος το Κυρίο εν πνεύμα εστίν. Η ζωή της ψυχής είναι ο Θεός. Ζώσα πίστης στο Θεό και αγάπης Αυτόν και στον πλησίον μου. Ιδού η χαρά της καρδιάς μου. Γιατί χωρίς αυτές δεν είμαι παρά ένα έρμεο της αμαρτίας, εχμάλωτος των παθών και η ζωή μου καταναλύσκεται μέσα στην απόγνωση. Και εδώ κάτω, στη γη, ανάπαυσης και χαρά μου είναι ο Χριστός. Πώς λοιπόν να μην πιστεύω ότι μετά την έξοδό μου από αυτόν τον κόσμο με περιμένει η αιωνία ανάπαυσης και χαρά? εδώ κάτω στη γη, χωρίς τον Χριστό, είμαι γεμάτος θλίψη. Πώς λοιπόν να μην πιστεύω ότι χειρότερα θα βασανίζομαι εκεί, αν ο Χριστός με στείλει στο σκοτάδι της κολάσεως? Η τωρινή κατάσταση των ψυχών μας προϊονίζεται τη μέλουσα. Η μέλουσα θα είναι μία συνέχισης και μία αποκορύφωσης. Οι δίκαιοι θα απολαύσουν όλη την αιωνία δόξα. Οι αμετανόητοι αμαρτωλοί όλη τη μέλουσα καταδίκη. Εμεί το προσκολάστε το Θεό αγαθών εστίν, λέγει ο Δαβίδ που είχε γευθεί την γλυκύτητα της αληθινής προσευχής. Το επιβεβαιώνουν και άλλοι πολλοί, μεταξύ των οποίων και εγώ ο αμαρτωλός. Και εδώ κάτω, στη γη, όπου μας περιβάλλει το αμαρτωλό σώμα, η προσκόλληση στον Θεό είναι τόσο καλό και ευλογημένο πράγμα. Πόσο πιο μεγάλη όμως θα είναι η χαρά μας, όταν βρεθούμε ενωμένοι μαζί Του εκεί στους ουρανούς. Ό,τι απλώς προγευθήκαμε εδώ κάτω, θα απολαύσουμε εκεί με όλη την πληρότητα για πάντα. Είδες τι αγαθός, τι ελεήμων είναι ο Δημιουργός σου. Για να σε βεβαιώσει σχετικά με εκείνη τη μακαριότητα που σε περιμένει όταν βρεθείς ενωμένος μαζί Του στην άλλη ζωή, σε αξιώνει να την προγευθείς εδώ, στη γη, όταν προσκολάσεις Αυτόν με όλη σου την καρδιά. Ναι, ακόμη και εδώ η αόρατος ψυχή μου αναπαύεται στον αόρατο Θεό. Η ανάπαυσή μας όμως θα είναι τελεία όταν χωριστούμε από το σώμα. Αγάπα τον εχθρό σου. Αυτό είναι η υψίστη σοφία. Αν καταλαβαίναμε τι θρίαμβος, τι δωρεά είναι να αγαπάμε τους εχθρούς μας, να τους ανταποδίδουμε καλό αντί κακού, γιατί αυτό ακριβώς έκαμε ο Υιός του Θεού. Η αγάπη Του θριάμβευσε κατ' επάνω στον αχάριστο και αχρεωμένο από την αμαρτία ανθρώπινο γένος. Έτσι ακριβώς θριάμβευσαν και οι Άγιοι του Θεού κατ' επάνω στους εχθρούς Των, αγαπώντας Τους και ανταποδίδοντάς Τους καλό αντί κακού. Συνίσθηση την εαυτόν αγάπην εις ημάς ο Θεός ότι έτι αμαρτωλών όντων ημών Χριστός υπέρ ημών απέθανεν. Ήγαρ εχθροί όντες κατηλάγημεν το Θεό δια του θανάτου του Υιού αυτού, πολλό μάλλον καταλαγέντες σωθησόμεθα εν τη ζωή αυτού. Ο αναγεννημένος άνθρωπος κατά την προσευχή συλλαμβάνει το νόημα των λέξεών της, νιώθει το πνεύμα τους, ενώ ο σαρχικός άνθρωπος νιώθει σαν ένα βάρος, μην μπορώντας να τις υποβαστάσει, γιατί του λείπει το πνεύμα. Και είναι ανίκανος να διεισδύσει στο καθαρό πνεύμα τους, γιατί κατέχεται από το σαρκικό φρόνημα. Όλη η δύναμή μας έγκυται στην καρδιά μας. Όταν η καρδιά είναι φως, ο όλος άνθρωπος νιώθει άνετα και ευχάριστα. Όταν η καρδιά είναι βαριά, νιώθει δυστυχισμένος. Στην Εκκλησία ο Θεός αγγίζει τις καρδιές μας, τις καθαρίζει με τη χάρη Του και τις υποτάσσει στον Χριστόν ζυγό Του. Όταν η καρδιά λάμπει στο φως του Θεού, είναι έτοιμος ο άνθρωπος να κινηθεί και να εκδηλωθεί χαροπά. Γι' αυτό τον λόγο και Δαβίδ και Πας Ισραήλ ήσαν παίζοντες εναντίον, δηλαδή απέναντι του Θεού, εν πάση δυνάμη και εν ψαλτοδείς και εν κινήρες και εν ναύλες, εν τυμπάνης και εν κυμβάλης και εν σάλπιγξιν.
0: Στο πλαίσιο της εκπομπής «Αναγνώσματα», η δόκτωρ Κλεοπάτρα Νικολάου Βασιλείου, Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας, διάβασε αποσπάσματα από το βιβλίο «Η εν Χριστώ ζωή μου. Ιεροί λογισμοί μιας οσίας ψυχής» του Αγίου Ιωάννου της Κρονστάνδης, από τις εκδόσεις Παπαδημητρίου.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Χριστός Ανέστη, αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στην Καπαδοκία βρέθηκαν ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος και ο Αρχιεπίσκοπος Τυράννων, Δυραχείου και Πάσης Αλβανίας κύριος Ιωάννης για ένα προσκύνημα στη γενέτειρα μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας. Οι δύο προκαθήμενοι συλλειτουργήσαν χθες στον Ιερό Ναό Αγίου Θεοδόρου του Τύρονο στην Μαλακοπή. Συνεδρίασε σήμερα το ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό. Το βράδυ ο κ. Μητσοτάκης θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Σε Αυστρία και Γερμανία θα βρεθεί αύριο ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης, θα συναντηθεί με τον Αυστριακό ομολογό του και θα επισκεφθεί γερμανική εταιρεία τεχνολογία στο Μόναχο. Ξεκίνησαν σήμερα οι προαγωγικές και οι απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της χώρας. Σημαντική αύξηση δρομολογίων και επιβατικής κίνησης στο πρώτο τετράμινο του 2026, σύμφωνα με έκθεση του ΟΑΣΑ. Η Μόσχα έχει σοβαρές προσδοκίες από την επίσκεψη του Ρώσου Πρόεδρου Πούτιν στην Κίνα. Λίγες νεφώσεις για αύριο στους 25 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αθήνα στους 23 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 8.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Κάμηλος το αχθοφόρον ζώων». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Ζωικό Βασίλειο και στα ζώα που αναφέρονται στην Αγία Γραφή, αγαπητοί ακροατές, εμείς αναφερόμαστε αυτήν την ώρα στην Καμήλα και σήμερα θα μιλήσουμε για την Καμήλα στην Καινή Διαθήκη και στους πατέρες της Εκκλησίας. Θα μας βοηθήσει στην προσπάθειά μας αυτή, σε αυτές τις αναφορές που θα κάνουμε, ο κύριος Θεόφιλος Αμπατζίδης, ο οποίος είναι διδάκτορ θεολογίας και εκπαιδευτικός. Κύριε Αμπατζίδη, χαίρετε, τι κάνετε?
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας, που δεχθήκατε την πρόσκλησή μας να συζητήσουμε σήμερα.
1: Να είστε καλά, δική μου η ευχαρίστηση.
0: Για ένα θέμα που έχει νομίζω ενδιαφέρον και θα θέλαμε έτσι μια πρώτη δική σας τοποθέτηση, μια εισαγωγή έτσι σύντομη, κύριε Αμπατζίδη, για να προχωρήσουμε αμέσως μετά πιο αναλυτικά στο σημερινό μας θέμα.
1: Βεβαίως, εγώ καταρχήν οφείλω να παρατηρήσω έτσι την πολύ μεγάλη χαρά που με διακατέχει για το γεγονός ότι γίνεται μια προσπάθεια να εκτιμήσουμε θεολογικά έναν χώρο τον οποίο θα έλεγε κανείς ότι ήταν κάπως περιθωριοποιημένος. Και βέβαια δεν εννοώ μόνον την εξέταση ενός συγκεκριμένου ζώου όπως η καμήλα, αλλά γενικότερα την προσπάθεια εκθεολόγησης της υλικής κτήσης και της δημιουργίας, η οποία νομίζω συμπεριλαμβάνει και την ενασχόλησή μας με την καμήλα. Είναι κάτι το πρωτοποριακό, είναι κάτι το δύσκολο, δεδομένου ότι όλο μας το υλικό είναι διάσπαρτο και πλημελές, θα έλεγε κανείς. Αλλά αξίζει τον κόπο, διότι φανερώνει ευαισθησίες οι οποίες έχουν να κάνουν με την αποτίμηση, τη θεολογική αποτίμηση σύνολης της δημιουργίας του Θεού, και ευαισθησίες οι οποίες συναντούν, θα λέγαμε, επίκαιρες ανησυχίες, διότι όλοι μας γνωρίζουμε, περισσότερο ή λιγότερο, ότι στην εποχή μας η υλική δημιουργία, ο κόσμος, το περιβάλλον, υφίσταται πολλά δεινά, εκπέμπει SOS, βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση και όλοι μας, ο καθένας από το μετερίζι του, καλούμεθα να συνεισφέρουμε σε μια θεώρηση των πραγμάτων η οποία να μπορέσει να μας βγάλει από αυτήν τη δύσκολη ατραπό. Βέβαια νομίζω πως πριν κανείς ξεκινήσει να πει οτιδήποτε, αξίζει τον κόπο να υπενθυμίσουμε λίγα πράγματα που αφορούν σε μια γενικότερη προσέγγιση, μεθοδολογική προσέγγιση, θα έλεγε κανείς, της υλικής δημιουργίας από την χριστιανική θεολογία, τόσο τη βιβλική όσο και την πατερική.
0: Μάλιστα.
1: Εκείνο το οποίο προκύπτει αβίαστα και νομίζω ότι είναι κοινός τόπος είναι ότι η υλική δημιουργία, ο κόσμος, η κτήση, δεν αποτελεί ένα απλό επεισόδιο στη ζωή του ανθρώπου. Δεν αποτελεί, θα λέγαμε, κάτι το οποίο είναι ερχόμενο και παρερχόμενο στην ανθρώπινη ιστορία. Αλλά για την χριστιανική θεολογία και τη βιβλική αντίληψη είναι προϊόν της ακτίστου ενέργειας του Θεού. Είναι προϊόν της δημιουργικής ενέργειας του Θεού. Διαβάζουμε σχετικά στη Γένεση στο πρώτο κεφάλαιο. «Και επίησεν ο Θεός τα θηρία της γης κατά γένους και τα κτίνη κατά γένους αυτών και πάντα τα ερπετά της γης κτλ. Και είδε ο Θεός ό,τι καλόν». Κατά συνέπεια, για τη χριστιανική αντίληψη, επαναλαμβάνω, τόσο τη βιβλική όσο και την πατερική, η δημιουργία είναι δημιουργία του Θεού. Είναι δημιουργία επειδή τη θέλησε ο Θεός, δηλαδή θα μπορούσε και να μην υπάρχει, και είναι δημιουργία η οποία, να μου επιτρέψετε να πω, έχει και μία αυτόνομη αξία. Μέσα σε εισαγωγικά, αν θέλετε, την λέξη αυτόνομη. Το λέω εννοώντας το εξής, ότι δεν είναι η δημιουργία του Θεού μόνον υπηρετική του ανθρώπου.
0: Uh-huh.
1: Δηλαδή, ο άνθρωπος δεν χρησιμοποιεί εργαλειακά την οικονομία. Δεν κλήθηκε ο άνθρωπος από τον Θεό, τη δημιουργία, συγγνώμη, να χρησιμοποιήσει εργαλειακά τη δημιουργία. Να την χρησιμοποιήσει δηλαδή μόνο προς όφελός του.
0: Uh-huh.
1: Να την εκμεταλλευτεί δηλαδή με την καλή έννοια, ενώ τώρα την εκμεταλλεύεται με την κακή έννοια. Βέβαια, η υλική δημιουργία υπηρετεί τον υλικό άνθρωπο. Ωστόσο όμως, η δημιουργία ως προϊόν της ενέργειας, της ακτής του ενέργειας του Θεού, ως εκχύλισμα της αγάπης του Θεού, όπως είναι όλη η ύπαρξη του σύμπαντος και του ανθρώπου, έχει μια αυτόνομη αξία και καλείται δια του ανθρώπου, έτσι, mm-hmm, να εκπληρώσει το σκοπό για τον οποίο πλάστηκε από τον Θεό.
0: Αυτό το εργάζεστε και φυλάσσιν το βιβλικό, νομίζω, ότι ναι, συνδέεται με αυτά που μας λέτε.
1: Αυτό ακριβώς, βέβαια η δημιουργία του Θεού, η άλογη κτήση, δεν έχει το κατ' εικόνα. Mm-hmm. Αυτό όμως δεν την απαξιώνει τελείως. Αυτό δεν είναι καθιστά, θα λέγαμε, όπως είπαμε προηγουμένως, ένα εργαλείο μόνο στα χέρια του ανθρώπου, το οποίο μπορεί ο άνθρωπος κατά το δοκούν να το μεταχειρίζεται.
0: Uh-huh.
1: Είτε συζητάμε για το α ή β μέρος της δημιουργίας, είτε συζητάμε για το α ή β ζώο, είτε συζητάμε για το περιστέρι ή το φίδι,
0: uh-huh,
1: μπορεί οι βιβλικές και οι πατερικές θέσεις, οι επιμέρους βιβλικές και πατερικές θέσεις, να είναι, να ποικίλουν ανάλογα με το μέρος της δημιουργίας για το οποίο συζητάμε. Ωστόσο, πρέπει να έχουμε αυτή την κεντρική αρχή υπόψη μας, ότι κάθε μέρος της δημιουργίας του Θεού και σύνολη η δημιουργία του Θεού είναι καλή λίαν, είναι φτιαγμένη από τον Θεό και έχει να υπηρετήσει ένα σκοπό, έτσι, στο σχέδιο του Θεού. Άλλωστε, η πατερική αντίληψη ότι ο άνθρωπος είναι μεθόριος κτιστού και ακτίστου, ιερέας της δημιουργίας, έτσι, έχει να κάνει και με αυτό. Ναι. Δηλαδή, ο άνθρωπος καλείται στη σχέση και στην επαφή του με τον Θεό να τραβήξει, θα έλεγε κανείς, να συμπαρασύρει, θα έλεγε κανείς, μαζί του, mm-hmm, ολόκληρη τη δημιουργία.
0: Mm.
1: Και γι' αυτό και ο Παύλος λέει, αν δεν απατώμε, εκεί στο 8ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής, ότι η κτήση συστενάζει και συνοδύνει άχρη του νυν, αναστενάζει και πονάει μέχρι σήμερα μαζί με τον άνθρωπο εξαιτίας της πτώσης και της απαρτίας του ανθρώπου.
0: Mm.
1: Απεκδεχόμεν την απολύτρωση των ιών του Θεού κτλ. Περιμένοντας πότε ο άνθρωπος θα επανακάμψει δια της σωτηριώδου εν Χριστώ οικονομίας, γιατί μέσα αξιοποιώντας, θα λέγαμε, το έργο της οικονομίας του Υιού και Λόγου του Θεού, του σαρκοθέντους Υιού και Λόγου του Θεού, και μαζί του να ανακάμψει, έτσι, να συμπαρασύρει, όπως είπαμε προηγουμένως, ολόκληρη τη δημιουργία. Άρα λοιπόν, είτε συζητάμε για το α ή β ζώο, είτε συζητάμε για τη δημιουργία στο σύνολό της, είτε συζητάμε για την χλωρίδα, είτε συζητάμε για την πανίδα, πρέπει να τα δούμε, και εδώ θα μου επιτρέψετε ίσως να πω ότι αυτό κατά την άποψή μου συνιστά και μια πρωτοποριακή οικολογική αντίληψη που έχει η χριστιανική θεολογία, πρέπει να τα δούμε.
0: Ωραία.
1: Με την αυτόνομη αξία των δημιουργημάτων του Θεού.
0: Να έρθουμε τώρα να αναφερθούμε, επειδή το θέμα μας είναι η Καμήλα, ήταν σημαντική βέβαια η εισαγωγή σας, αλλά να έρθουμε λίγο να μιλήσουμε, επειδή το θέμα μας είναι η Καμήλα σήμερα, στην Καινή Διαθήκη και στους πατέρες της Εκκλησίας. Από πού να ξεκινήσουμε? Υπάρχουν αναφορές στην Καινή Διαθήκη, εκεί όπου ο Χριστός νομίζω αναφέρεται στους Φαρισαίους, οι διηλίζοντες τον κόνοπα, την δε κάμηλον καταπίνοντες. Ξέρουμε για την παραβολή του πλουσίου επίσης, εκεί υπάρχει αναφορά στην Καμήλα, λέει ο ίδιος ο Χριστός, Ευκολότερο είναι να περάσει καμήλα μέσα από βελονότρυπα παρά να μπει πλούσιο στη Βασιλεία του Θεού. Και έχουμε και μία αναφορά από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, που και αυτή έχει ενδιαφέρον, κύριε Αμπατζίδη.
1: Ναι, δείτε, θα ξεκινήσω από το εξής, ότι το συγκεκριμένο ζώο, η καμήλα, έρχεται στην Καινή Διαθήκη και τον ελληνορωμαϊκό κόσμο από πολύ μακριά, μέσα στο χώρο της ιστορίας. Διαμεσολαβείται αυτή η έλευσή του μέσω της Παλαιάς Διαθήκης και φτάνει στην Καινή Διαθήκη, θα λέγαμε, με μια διφορούμενη, έτσι θα λέγαμε, παρουσία. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί μιλώ για διφορούμενη παρουσία? Διότι αφενός η καμήλα είναι ένα ζώο πασίγνωστο, ειδικά στην Ανατολή, η οποία από αρχαιοτά των χρόνων εκεί υπάρχει. Είναι ένα ζώο το οποίο είναι δείγμα πλούτου, δείγμα ευημερίας, δείγμα ισχύως. Σας θυμίζω ότι ο Αβραάμ, ο οποίος ήταν ένας ευκατάστατος άνθρωπος και ηγέτης του λαού του, είχε πολλές καμήλες, έτσι. Ο υπηρέτης του παίρνει καμήλες για να πάει, ξέρω, έτσι. Ο Ιώβ, βέβαια μεταγενέστερα του Αβραάμ, έχει πριν από την δοκιμασία του 3.000 καμήλες, πλούτος και ευημερία. Στο τέλος της δοκιμασίας του, όταν αποκαθίστανται οι σχέσεις του πάλι με τον Θεό,
0: διπλασιάζεται η περιουσία του, ναι, έχουμε αναφερθεί σε αυτά.
1: Ωστόσο, ναι. Όμως, από την άλλη μεριά, έχουμε και μία, θα λέγαμε, θεώρηση αρνητική της καμήλας, έτσι, είτε ως ακάθαρτο ζώο, είτε ως κάτι το οποίο δεν μπορεί, ας πούμε, ξέρω εγώ, να χαρακτηριστεί από το καλύτερο μέρος της πανίδας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτήν την αντίληψη θα έλεγε κανείς την κληρονομεί η Καινή Διαθήκη. Και την κληρονομεί στο μέτρο που κληρονομεί την Παλαιά Διαθήκη, αλλά επίσης την κληρονομεί και στο ποσοστό που δεν μπορεί να ξεφύγει από την παρουσία της καμήλας,

0: έχει να κάνει με την παράδοση.
1: Η Καμίλα, αλλά και αυτό μαρτυρεί ακριβώς εκείνη την ιδιαίτερη και σημαντική και επιβλητική παρουσία της.
0: Mm-hmm.
1: Διότι mm-hmm. είναι ένα μέσο μεταφοράς, είναι σαν να λέγαμε ότι χρησιμοποιεί κανείς σήμερα το αυτοκίνητο. Και ειδικά για τις περιοχές εκείνες της Ανατολίας, όπου εξυπηρετούσε πολύ περισσότερο από τα άλογα ή άλλα μέσα μεταφοράς της εποχής εκείνης.
0: Είναι δείγμα προφανώς πλούτου έτσι και ευημερίας. Είναι όμως και ένα μεταφορικό μέσο, ίσως το πιο σημαντικό, το πλέον σημαντικό και το πιο διαδεδομένο. Για αυτές τις περιοχές, έτσι, όταν μιλάμε για την περιοχή της Μεσοποταμίας, γενικότερα της Αραβικής, της Αραβίας, εκεί είναι... χρησιμοποιείται έτσι.
1: Ακριβώς. Και αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς, ότι και άποψη να έχει για το συγκεκριμένο ζώο.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα βέβαια, εάν έρθουμε πιο κοντά στα βιβλικά κείμενα, έτσι προσπαθώντας να αποτιμήσουμε τη θέση του ζώου αυτού στην Καινή Διαθήκη,
0: mm-hmm.
1: Θα δούμε το απόσπασμα από τον Ματθαίο, από το 19ο κεφάλαιο του Ματθαίου,
0: mm-hmm.
1: στους στίχους 16 με 26, και θα δούμε εκεί τη γνωστή, θα έλεγε κανείς, διήγηση ενός νεαρού Ιουδαίου, ο οποίος mm-hmm. σέβεται και τηρούσε το Μωσαϊκό νόμο και ο οποίος προσεγγίζει τον Ιησού και του λέει: «Διδάσκαλε αγαθέ, τι ποιήσω, είναι ζωή αιώνιων κληρονομήσω. Τι να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή».
0: Uh-huh.
1: Και βέβαια μεταξύ των άλλων, ο Ιησούς του λέει ότι εάν θέλεις να κερδίσεις την αιώνια ζωή, τήρησε τις εντολές. Ζητάει ο νεαρός να γίνει πιο διευκρινιστικός ο Κύριος και του λέει ποιες εντολές είναι αυτές που πρέπει να τηρήσω. Και θα λέγαμε ο Ιησούς του παραθέτει κάποιες, όχι όλες βέβαια τις 10 εντολές, αλλά κάποιες από τις εντολές οι οποίες ήδη είχαν καταξιωθεί στον Ιουδαϊσμό της εποχής ως οι σημαντικότερες και οι πλέον πρόχειρες. Του λέει το ου φωνεύσεις, ου μιχεύσεις, ου κλέψεις, ου ψευδομαρτυρήσεις, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Και τέλος του αναφέρει και την εντολή που λέει να αγαπήσει τον πλησίον του όπως τον εαυτό του. Στην απάντηση που δίνει ο νεαρός ότι μα όλα αυτά τα έχω κάνει, τα τηρώ από την νεότητά μου. Δηλαδή δεν είμαι κάποιος αδιάφορος, ούτε είμαι κάποιος ο οποίος τώρα θέλω να προσεγγίσω τη σχέση μου με τον Θεό κτλ. Αλλά είμαι κάποιος ο οποίος κινούμαι μέσα στο πλαίσιο και το πνεύμα της Ιουδαϊκής παράδοσης και τα τηρώ αυτά έτσι, από την νεότητά μου. Ο Ιησούς του λέει ότι εάν λοιπόν θέλεις να γίνεις τέλειος, εφόσον όλα αυτά τα τηρείς εκ νεότητος, τότε λοιπόν πήγαινε να πουλήσεις τα υπάρχοντά σου, να τα δώσεις στους φτωχούς και θα έχεις πολύ πολύ πολύ μεγάλο θησαυρό, υπερπολαπλάσιο θησαυρό στον ουρανό. Και στη συνέχεια μπορείς να με ακολουθήσεις. Θέλω να με ακολουθήσεις, όπως με ακολουθούν οι υπόλοιποι μαθητές. Στην απάντηση αυτή, έτσι, ο νεαρός φαίνεται ότι αφοπλίστηκε, ότι λυπήθηκε, ότι στεναχωρήθηκε με την κυριολεκτική έννοια του όρου, ότι ένιωσε ο χώρος να στενεύει γύρω του.
0: Uh-huh.
1: Και απήλθε περίλυπος, διότι δεν ήταν σε μια τέτοια θέση που μπορούσε να σηκώσει, να πραγματοποιήσει δηλαδή αυτήν την προτροπή του Κυρίου.
0: Mm-hmm.
1: Σε αυτήν την εικόνα ο Κύριος, ο Ιησούς, ο οποίος βέβαια όπως λέγουν οι ερμηνευτές πατέρες και όπως φαίνεται θα λέγαμε και από το ύφος του κειμένου δεν είναι αρνητικός απέναντι στο νεαρό. Δηλαδή θα λέγαμε συμπάθησε το νεαρό, κατάλαβε έτσι ότι πρόκειται για μια ειλικρινή αναζήτηση και για μια ειλικρινή προσπάθεια, μια ειλικρινή ερώτηση. Σχολιάζει λοιπόν στους μαθητές του ότι δείτε, έτσι, είναι πολύ πιο δύσκολο έτσι, ένας πλούσιος να μπει στην Βασιλεία των Ουρανών και βέβαια πάλι θα σας πω, πάλι δεν λέγω ημίν, ευκοπότερον γάρεστη, να το πούμε έτσι και στο αρχαίο κείμενο, κάμιλον διατριαμαλιάς ραμφίδους εισελθήν ή πλούσιον εις την Βασιλεία του Θεού εισελθήν.

0: Εδώ τώρα προτού δούμε λίγο έτσι το καθ' αυτό θεολογικό κομμάτι της περικοπής αυτής, να παρατηρήσουμε ότι η Κάμιλος τόσο γραμματολογικά όσο και από την άποψη της χρήσης στην κουλτούρα και τον πολιτισμό της εποχής έχει μια διφορούμενη έννοια. Δηλαδή, είτε Κάμιλος με ήττα γραφή, είτε Κάμιλος με γιώτα γραφή, για τους λεξικογράφους και τους ερμηνευτές σημαίνει τόσο το ζώο της Καμήλας όσο και το χοντρό σκηνή. Ίσως ακόμη και αυτό το χοντρό σκηνή που το χρησιμοποιούν τα καράβια, ας πούμε, το παλαμάρι, όπως το λένε, για να πιάνουν λιμάνι, για να δένουν. Και μάλιστα αυτό το βρίσκουμε όχι μόνο στα γενικότερα λεξικά, όπως το Little Scott, αλλά το βρίσκουμε και στο πατερικό λεξικό του Lamb, που το απόσπασμα το έχω μπροστά μου, στη σελίδα 700, όπου ουσιαστικά οι λεξικογράφοι συζητούν για διπλογραφία, δηλαδή λέγουν ότι είτε πούμε ότι η λέξη αυτή αναφέρεται στο ζώο, ναι αναφέρεται στο ζώο, είτε πούμε ότι αναφέρεται στο σχοινί, ναι αναφέρεται στο σχοινί. Και παραπέμπουν βέβαια και στο συγκεκριμένο απόσπασμα του Ματθαίου, καθώς επίσης και στον Κύριλο Αλεξανδρίας, που υπομνηματίζει το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στον 72 τόμο της Πατρολογίας του Μην, 429 ο οποίος και αυτός δέχεται την ερμηνεία της λέξης Κάμιλος με αυτήν την διπλή της, έτσι θα λέγαμε, σημασία. Εδώ βέβαια πρέπει να πούμε ότι οι σημασίες αυτές υπάρχουν και διακρίνονται ίσως επειδή σε μια προγενέστερη φάση ήταν ενοποιημένες. Εννοώ το εξής, ότι φαίνεται ότι υπήρχε ένα κοινό πολιτισμικό υπόβαθρο όχι μόνο στην περιοχή της Αραβίας και της Μεσοποταμίας αλλά και στην περιοχή της Ιουδαίας, όπου όταν οι άνθρωποι ήθελαν να πούν ότι κάτι δεν είναι εφικτό ή κάτι έχει, θα λέγαμε, μία εξωπραγματική διάσταση, χρησιμοποιούσαν μεγάλα ζώα, οι Άραβες τον ελέφαντα, υπάρχει αραβική παροιμία, ας πούμε, που λέει ο ελέφαντας δεν μπορεί να περάσει από την τρύπα της Καμήλας. Εξεβραϊζόμενοι, θα λέγαμε, από την τρύπα της Βελόνας. Εξεβραϊζόμενοι τροποντινά αυτή η παροιμία, λέει η Καμήλα δεν μπορεί να περάσει από την τρύπα της Βελόνας. Στους αρχαίους χρόνους, όπως ξέρουμε, οι πόλεις περιτυχίζονταν και στους τείχους, τους προστατευτικούς των πόλεων, υπήρχαν μεγάλες πόρτες, μεγάλες πορτάρες που επέτρεπαν τη διέλευση έξω και μέσα από την πόλη, οι οποίες το βράδυ έκλειναν. Κατά κάποιους ερμηνευτές, βέβαια αυτές οι πόρτες θα έπρεπε να ανοίξουν κάπως και το βράδυ, γιατί κάμια φορά κάποιος ξεχασμένος, κάποιος που φέρνει κάποιο νέο, κάποιο απόσπασμα στρατιωτικό, κάποιος εν πάση περιπτώσει μπορεί να χρειαστεί να μπει. Οπότε τι συνέβαινε? Το βλέπουμε και όταν υπάρχουν απομεινάρια ακόμα σε κάποια κάστρα. Πάνω στη μεγάλη αυτή πορτάρα υπήρχε μια μικρότερη πόρτα, το βλέπουμε και σε μοναστήρια ακόμα, η οποία αυτή άνοιγε το βράδυ. Η οποία ονομάστηκε έτσι και Βελονότρυπα, τρύπα της Βελόνας, ακριβώς επειδή ήταν πολύ μικρή. Οπότε οι άνθρωποι οι οποίοι θέλαν να μπουν σε μια πόλη, έχουμε τέτοιες φωτογραφίες από μινάρια, θα λέγαμε, αρχαιοτήτων που βρέθηκαν στη Ναζαρέτ και αλλού. Οπότε όταν κάποιοι θέλανε να μπουν στην πόλη, λοιπόν, και ήταν ανάγκη να συμβεί κάτι τέτοιο, άνοιγε αυτή η μικρή πόρτα και βέβαια έμεναν έξω τα ζώα τους, είτε τα πράγματά τους, είτε οι άμαξες τους. Και στην περίπτωση που έπρεπε οπωσδήποτε να μπουν μέσα για να μην τους κλέψει κανείς κτλ., έμπαιναν με πολύ μεγάλο κόπο.
1: Uh-huh.
0: Φανταστείτε τώρα πώς θα μπορούσε να μπει μια καμήλα μέσα από αυτήν την μικρή πόρτα.
1: Μάλιστα.
0: Θα έπρεπε να σκύψει, θα έπρεπε με μεγάλο κόπο τον ανθρώπο να γονατίσει. Ξέρουμε πώς γονατίζουν οι καμήλες, με ένα πολύ μεγάλο τρόπο. Ο λαιμός της, το κεφάλι της κτλ. Οπότε, δείτε, έχουμε λοιπόν το πέρασμα μιας καμήλας από μια μικρή τέτοια πόρτα, η οποία ονομαζόταν το μάτι της καμήλας.
1: Οπότε, ενδεχομένως έχει και αυτήν εδώ αυτό το συμβολισμό, πέρα από το. Όπου μπορεί να πάει πάρα πολύ εύκολα το μυαλό μας. Πώς μπορεί να περάσει μια καμήλα μέσα από, από την τρύπα της βελόνας, ναι.
0: Έτσι. Και έτσι φαίνεται να έχουν ενωθεί αυτές οι δύο έννοιες, η έννοια δηλαδή του μεγάλου σκοινιού, του χοντρού σκοινιού, το οποίο καλείται να περάσει από την τρύπα μιας βελόνας, ή της καμήλας, η οποία καλείται να περάσει από την τρύπα μιας βελόνας. Βέβαια, το θεολογικό μήνυμα το οποίο εισπράττει κανείς μέσα από αυτή τη διήγηση είναι κάτι πάρα πολύ, θα λέγαμε, ξεκάθαρο, διότι ο Χριστός ούτε λίγο ούτε πολύ λέγει ότι κανείς ο οποίος δεν είναι δεμένος με τα στοιχεία της υλικής πραγματικότητας, κανείς ο οποίος δεν είναι δεμένος με τον πλούτο ο οποίος έχει διαστάσεις εγωιστικές, προσωπικής υπεροχής, διαστάσεις εξουσιαστικότητας, διαστάσεις ίσως καταπίεσης και παράβασης κάποιων ηθικών αρχών, βέβαια χωρίς να σημαίνει ότι αυτό είναι πάντοτε δεδομένο, και ότι όποιος είναι πλούσιος έχει παραβεί ηθικές αρχές και αξίες, αλλά σίγουρα μέσα στο πλαίσιο που λειτουργεί η απόκτηση, θα λέγαμε, της μεγάλης περιουσίας και των περιουσιών, πολλές φορές, περισσότερο ή λιγότερο, κανείς φτάνει στο σημείο να δοκιμάζει και τέτοιες μεθόδους. Κανείς λοιπόν που δεν είναι απεγκλωβισμένος, απελευθερωμένος από όλα αυτά, δεν μπορεί να πει ότι αγαπά πραγματικά των πλησίων του ως εαυτόν και δεν μπορεί πραγματικά να πει ότι τηρεί τους νόμους και τις εντολές του Θεού. Γι' αυτό βλέπουμε αργότερα και στην πατερική γραμματεία, να θυμίσω τον Χρυσόστομο, να θυμίσω τον Βασίλειο και πλήθος πατέρων βεβαίως, που λέγουν ότι στον άνθρωπο έτσι, αρκούν τα αναγκαία και τα χρεώδη και ότι όποιος έχει μεγάλο πλούτο, ειδικά μεγάλο πλούτο ή περισσότερα από τα αναγκαία και τα χρεώδη, ουσιαστικά έτσι καταχράτε, θα λέγαμε, κάτι από άλλους ανθρώπους. Ο Μέγας Βασίλειος λέει, εσύ που είσαι πλούσιος, λέει, μοιάζει σαν κάποιον ο οποίος πάει σε ένα θέατρο και θέλει, κάθεται σε μία θέση, σε μία καρέκλα, ας το λέγαμε σήμερα, και θέλει, ας πούμε, να καταλάβει ένα χώρο δίπλα του, ας πούμε, ο οποίος καλύπτει το μισό θέατρο. Εννοώντας βέβαια ότι ακριβώς σφετερίζει σε πράγματα τα οποία ανήκουν σε άλλους. Και βέβαια είναι γνωστό και το του Παύλου ότι έχονται στροφές και σκεπάσματα τούτης αρκεστισόμεθα. Βέβαια όλα αυτά είναι μέτρα και κριτήρια τα οποία κρίνουν σε κάθε εποχή τους χριστιανούς. Είναι λίγο υψηλά μέτρα και κριτήρια, αλλά αυτές είναι λοιπόν και οι εντολές τις οποίες υπάρχουν μέσα στην χριστιανική παράδοση. Βέβαια, νομίζω ότι θα πρέπει να σημειώσουμε το εξής, ότι δεν είναι εύκολο να πει κανείς ότι η Καινή Διαθήκη, η Πατερική Θεολογία, η Ορθόδοξη Θεολογία εν γέννη εισηγείται, θα λέγαμε, μία απόρριψη του πλούτου ως κάτι το de facto αμαρτωλό ή τέλος πάντων ως κάτι που οδηγεί, θα λέγαμε, στην απώλεια και στην μη σωτηρία. Εκείνο το οποίο πρέπει να δούμε περισσότερο ίσως στο απόσπασμα αυτό, στο κομμάτι αυτό της βιβλικής διήγησης, είναι ότι ο πλούτος είναι περισσότερο ένα δείγμα πρόσδεσης με αυτόν τον κόσμο. Και μπορεί η απόκτησή του να μην είναι de facto αμαρτία, η χρήση του όμως είναι εκείνη η οποία, θα λέγαμε, κρίνει τον άνθρωπο, κρίνει τον χριστιανό. Οπότε η χρήση του πλούτου είναι πάρα πολύ σημαντική και στο επίπεδο της πατερικής θεολογίας, αλλά και στο επίπεδο της εχριστός ζωής.
1: Μάλιστα. Και νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα σε λίγο, κύριε Μπατζίδη, εδώ πάτε με την βοήθειά σας, μιλώντας ακριβώς για την Καμήλα στην Καινή Διαθήκη και στους πατέρες της Εκκλησίας, με αφορμή πάντοτε τις αναφορές που υπάρχουν, όπως αυτή εδώ τώρα με την παραβολή του πλουσίου, εδώ που έχουμε στους συνοπτικούς ευαγγελιστές. Θα πούμε σε λίγο περισσότερα, θα κάνουμε μια απαραίτητη σύντομη διακοπή και αμέσως μετά επιστρέφουμε.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Συζητάμε για την Καμήλα στην Καινή Διαθήκη και στους πατέρες της Εκκλησίας, αγαπητοί ακροατές. Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής, περιμένοντας πάντοτε τα δικά σας μηνύματα, τα σχόλια, τις ερωτήσεις σας, αλλά και ό,τι άλλο θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-72-98-222. Είναι κοντά μας σήμερα ο κύριος Θεόφιλος Αμπατζίδης, ο οποίος είναι διδάκτορ θεολογίας και εκπαιδευτικός και μας βοηθά έτσι σε αυτή την προσπάθειά μας. Έχουμε κάτι άλλο εδώ να προσθέσουμε, κύριε Αμπατζίδη, εδώ στην παραβολή του πλουσίου που έχουμε στους συνοπτικούς ευαγγελιστές. Υπάρχει και στο Ματθαίο, στον οποίο αναφερθήκατε, στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, και στο Μάρκο και στο Λουκά, έτσι. Υπάρχει το συγκεκριμένο χωρίο. Ενδεχομένως, ίσως αυτή εδώ η φράση του Χριστού, το πώς ξεκινά και πώς καταλήγει, πόσο δύσκολα θα μπουν στη Βασιλεία του Θεού αυτοί που έχουν τα χρήματα, ευκολότερο είναι να περάσει καμήλα μέσα από βελονότρυπα παρά να μπει πλούσιο στη Βασιλεία του Θεού. Έτσι. Και κάτι άλλο που λέει λίγο πιο κάτω, ότι αυτά που για τους ανθρώπους είναι αδύνατα, για το Θεό είναι δυνατά.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Διότι ακριβώς υπάρχει ότι, τέλος πάντων, οι μαθητές, ακούγοντας αυτό, υπάρχει παρατήρηση ότι οι μαθητές, αφού άκουσαν αυτή την έκφραση, τέλος πάντων, του Κυρίου, ένιωσαν έκπληξη και είπανε, τον ρώτησαν απευθείας, τον ρώτησαν και του είπανε, τι δύνατε σωθήνε, δηλαδή τελικά έτσι πως το λες, ποιος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να σωθεί, αφού και ένας πιστός, καλός Ιουδαίος, ο οποίος στηρεί τα βασικότερα και τα ουσιοδέστερα του Μωσαϊκού νόμου, δεν μπορεί να σωθεί επειδή έχει μια περιουσία, ποιος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να σωθεί. Και βέβαια ο Κύριος απαντά ότι τα αδύνατα της ανθρώπης δυνατά παρά το Θεό εστί, ότι αυτά τα οποία είναι αδύνατα για τους ανθρώπους είναι δυνατά για το Θεό, θέλοντας να τονίσει, να υπομνηματίσει ότι τελικά το ποιος θα σωθεί ή όχι, έτσι, δεν είναι υπόθεση του καθενός, αλλά είναι κάτι το οποίο το αποφασίζει, θα λέγαμε, και το κρίνει εντός ή εκτός εισαγωγικών ο Θεός. Δηλαδή δεν σωζόμαστε ίσως με τα καλά μας έργα ή ίσως με την τήρηση των εντολών μόνον, χωρίς να λέμε ότι αυτά δεν είναι αναγκαία και απαραίτητα, αναγκαίες και απαραίτητες προϋποθέσεις, δεν είναι όμως ένα είδος αξιομισθίας η σωτηρία μας. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι επειδή εμείς τηρήσαμε τις εντολές υποχρεωτικά και θα σωθούμε, αλλά είναι κάτι το οποίο έτσι το αποφασίζει και το κρίνει ο Θεός. Σε ό,τι αφορά το ζώο της Καμήλας, με έτσι βάση την βιβλική ευαγγελική αυτή διήγηση, να πούμε ότι βλέπουμε ότι στην διήγηση αυτή, στο κομμάτι αυτό το καινοδιαθηκικό, η Καμήλα χρησιμοποιείται για τον όγκο της. Χρησιμοποιείται για το μέγεθός της. Ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο την χρησιμοποιεί ο Κύριος, θα λέγαμε απηχώντας έτσι και μια ολόκληρη κουλτούρα που κρατάει αιώνες πίσω του, είναι, πώς το λένε, για να τονίσει ότι ο πολύ πολύ μεγάλος όγκος αυτός εδώ δεν είναι δυνατόν να περάσει από την τρύπα μιας καρφίτσας, άρα λοιπόν τόσο δύσκολο είναι και ένας πλούσιος να σωθεί.
1: Πιο δύσκολο μάλλον είναι να σωθεί ένας πλούσιος, έτσι.
0: Ακόμη πιο δύσκολο.
1: Έχει λοιπόν να κάνει εδώ με τον όγκο της καμήλας, του ίδιου του ζώου, κυρία Μπατζίδη. Οι καμήλες γνωρίζουμε ότι είναι έτσι, μεγάλα ζώα.
0: Ναι.
1: Είναι και ζώα όμως τα οποία αντέχουν, είναι δύστροπα μεν, αλλά αντέχουν στις συνθήκες της ερήμου.
0: Ναι. Mm-hmm. Ναι, αντέχουν στις συνθήκες, γι' αυτό και χρησιμοποιούνται προνομιακά ως μεταφορικά μέσα. Mm-hmm. Βέβαια, η ανθεκτικότητά τους αυτή, νομίζω ότι τα έκανε, θα λέγαμε, και τόσο αποδεκτά στον κοινωνικό και πολιτισμικό περίγυρο. Γι' αυτό και βλέπουμε εμείς τώρα, κάναμε μια πολύ μικρή αναφορά, ας πούμε, ξέρω, στον Υιό, στον Αβραάμ, εδώ στο ευαγγελικό αυτό κομμάτι, αλλά υπάρχουν πολύ περισσότερες αναφορές μέσα στη βίβλο, αλλά και μέσα στην κουλτούρα της περιοχής και της εποχής. Δηλαδή, θα λέγαμε ουσιαστικά αυτή τους η υπομονετικότητα, η ανθεκτικότητα, το γεγονός ότι είναι ένα ζώο που πολύ νωρίς εξημερώθηκε και τα λοιπά, τις επέβαλε, θα λέγαμε, στον τότε κόσμο και γενικότερα και στον θρησκευτικό κόσμο της εποχής. Αν περάσουμε τώρα στην πατερική γραμματεία, βέβαια με τη μορφή του Ιρί στο Εμπαρόδο υπάρχουν πολλές, αρκετές θα έλεγε κανείς, πιθανόν, προσωπικά δεν εντόπισα βέβαια, αναφορές στο ζώο αυτό. Εμείς μένουμε στον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο.
1: Πριν πάμε εκεί, ήθελα λίγο να δούμε αυτό με τους Φαρισαίους, για τους οποίους στους οποίους αναφέρεται ο ίδιος ο Χριστός, οι δηλίζονται στον κόνοπα την 10 μήλων καταπίνοντας. Να πάμε εκεί πρώτα και να μας πείτε για αυτήν εδώ την αναφορά.
0: Ναι, πολύ σωστά. Βλέπετε, πάλι έχουμε, θα λέγαμε, είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος. Πάλι έχουμε μια χρήση αυτού του ζώου στην ίδια λογική. Δηλαδή, πάλι είναι ο όγκος, το μέγεθος αυτού του ζώου, το οποίο το κάνει, το βάζει, θα λέγαμε, στα χείλη του Χριστού, προκειμένου να το χρησιμοποιήσει σαν παράδειγμα. Τι συμβαίνει εδώ? Βρισκόμαστε στο πλαίσιο εκείνο που ο Κύριος επιτιμεί έντονα τους γραμματείς και φαρισαίους. Είναι τα περίφημα «Ουέι μην γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ». Και τους επιτιμεί για 1000 πράγματα, όπως γνωρίζουμε. Στην ουσία τους επιτιμεί για λίγα πραγματάκια, τα οποία θα λέγαμε είναι κοινός τόπος και κοινό χαρακτηριστικό των ψευδεπίγραφων θρησκευτικών τύπων. Γιατί τους επιτιμεί? Τους επιτιμεί για την υποκρισία τους. Τους επιτιμεί για την... τους επιτιμά καλύτερα, με συγχωρείτε, το επανέλαβα και πολλές φορές το επιτιμεί. Τους επιτιμά για την υποκρισία τους. Τους επιτιμά για την αναντιστοιχία λόγων και έργων. Τους επιτιμά, συγγνώμη, για τον εγωισμό και τη ματαιοδοξία τους, θέλοντας να έχουν την πρωτοκαθεδρία στις συγκεντρώσεις, στη συναγωγή, και ίσως θέλοντες να έχουν και την πρωτοκαθεδρία στη σχέση με το Θεό. Και μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο τους ονομάζει τυφλούς οδηγούς, οι οποίοι διηλίζουν, όπως λέει, τον κόνοπα και καταπίνουν την κάμηλο.
1: Δηλαδή
0: περνούν έτσι στην κρίση τους, όταν κρίνουν τους ανθρώπους, διότι από τέτοια παραδείγματα βρίσκει η Καινή Διαθήκη και τα Ευαγγέλια. Έτσι, σε κάποια άλλη συνάφεια θα πει ο ίδιος ο Κύριος ότι εσείς, λέει, έτσι, όταν κάποιος ορκίζεται στο ναό δεν του σας φαίνεται σπουδαίο. Εάν κάποιος όμως ορκιστεί στο χρυσό του ναού, δηλαδή πρέπει να φέρει χρήματα, αυτό σας φαίνεται σπουδαίο. Ή είστε εκείνοι οι οποίοι μιλάτε, ξέρω εγώ, για τις λατρευτικές τελετές και τον τρόπο τέλεσής τους, για την καθαρότητα ή μη καθαρότητα κτλ. Στην λατρευτική πρακτική, αλλά δεν σας ενδιαφέρει η αδικία των χειρών των καταπιεσμένων κλπ. Κλπ. Κατά συνέπεια λοιπόν είστε εσείς οι οποίοι διηθείτε, περνάτε μέσα από ένα διηθητικό χαρτί, το κουνούπι, και καταπίνετε ολόκληρη καμήλα. Mm-hmm. Δηλαδή σας νοιάζουν οι λεπτομέρειες, σας νοιάζουν τα δευτερεύοντα και πολλοστεύοντα στοιχεία, έτσι, της θρησκευτικής ζωής, παραμένετε στους ανούσιους θρησκευτικούς τύπους, ενώ την ουσία, έτσι, την ουσία της πίστης, την ουσία της βιβλικής διήγησης, την ουσία της θρησκευτικής σας παράδοσης, την παραθεωρείτε, την θεωρείτε ότι δεν είναι κάτι, την βάζετε στο περιθώριο, την καταπίνετε.
1: Εδώ έκανε η νήξη ενδεχομένως ίσως και για την τυπολατρία των Φαρισαίων.
0: Ασφαλώς. Ασφαλώς και για την τυπολατρία των Φαρισαίων. Πρωτίστως για την τυπολατρία των Φαρισαίων. Είναι άνθρωποι λοιπόν των τύπων, είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν προσεγγίζουν την ουσία του θρησκευτικού γεγονότος, την ουσία της θρησκευτικής πίστης του Ισραήλ. Τους ενδιαφέρει, ξέρω εγώ, μια μικροπαράβαση τυπικού χαρακτήρα και δεν τους ενδιαφέρει κάτι το οποίο είναι ζήτημα ζωής και θανάτου, όπως τα παραδείγματα που αναφέραμε. Uh-huh. Είναι οι υποκριτές, είναι εκείνοι, θυμηθείτε την διήγηση με τον Τελώνη και τον Φαρισαίο. Λοιπόν, είναι οι υποκριτές, είναι εκείνοι οι οποίοι ζητούν και αναζητούν την καταξίωση την κοινωνική μέσω της θρησκευτικής προβολής, της πρωτοκαθεδρίας. Στα ίδια αυτά ο Ειμήν τα αναφέρει εκεί ο Ιησούς. Mm-hmm. Και είναι εκείνοι λοιπόν οι οποίοι μέσα σε όλα αυτά μοιάζουν με τάφους και κονιαμένους. Είστε, λέει, τάφοι ασβεστομένοι, οι οποίοι από έξω είναι καθαροί και τα λοιπά, mm-hmm. ενώ μέσα γέμουν πάσης ακαθαρισίες. Λέει, Φαρισαίε, τυφλέ, καθάρισε, λέει, πρώτα το εσωτερικό του ποτηριού και της παροψίδους και μετά το εξωτερικό. Μη λάμπει εξωτερικά κάτι το ποτήρι, ας πούμε, και μέσα είναι βρώμικο.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν, μην διηλίζετε τον κόνοπα, ένα μικρό κουνουπάκι, το οποίο ούτε καν φαίνεται, και τα τονίζω όλα αυτά για να πάμε πάλι στη διάσταση του μεγέθους. Mm-hmm. Ενώ καταπίνετε την καμήλα, καταπίνετε δηλαδή, έτσι, οτιδήποτε ουσιώδες, μεγάλο, θεμελιώδες, έτσι, δίνοντας σημασία στα επουσιώδη. Άρα λοιπόν και εδώ πάλι το ζώο αυτό χρησιμοποιείται εξαιτίας του μεγέθους του. Mm-hmm. Εξαιτίας mm-hmm. του μεγέθους του. Mm-hmm. Εάν με την σύμφωνη γνώμη σας πρέπει να περάσουμε στον Ιωάννη
1: Θα περάσουμε και στον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο και στη δική του αναφορά. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, κυρία Μπατζίδη, στο σημείο αυτό της συνομιλίας μας, μια μικρή ανάπαυλα μουσική, και αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ για να συνεχίσουμε με τη βοήθειά σας.

0: Έχουμε περίπου άλλα 13-14 λεπτά στην διάθεσή μας εδώ στην συνομιλία μας με τον κύριο Θεόφιλο Αμπατζίδη, αγαπητοί ακροατές, ο οποίος είναι διδάκτορ θεολογίας και εκπαιδευτικός. Μαζί του συζητάμε για την Καμήλα στην Καινή Διαθήκη και στους πατέρες της Εκκλησίας. Αναφερθήκαμε στις βιβλικές αναφορές, συγκεκριμένα στις αναφορές που έχουμε στην Καινή Διαθήκη για την Καμήλα, μέσα νομίζω από δύο πολύ χαρακτηριστικά χωρία. Η μία είναι η παραβολή του πλουσίου και η άλλη είναι η αναφορά του Χριστού στους Φαρισαίους και τους γραμματείς, η γνωστή φράση «Οι διελίζονται στον κόνοπα, την δε κάμηλον καταπίνοντες». Κύριε Αμπατζίδη, να συνεχίσουμε τώρα, διότι και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αναφέρεται στην Καμήλα. Ποιος είναι ο συμβολισμός εκεί και ποια είναι η αναφορά η συγκεκριμένη, αν θέλετε?
1: Ναι. Ο Ιερός Χρυσόστομος αναφέρεται στην Καμήλα, στην μελέτη του εκεί στο έργο του εις των πρόδρομων, στον 51ο τόμο της Πατρολογίας του Μην, όπου προσπαθεί να μας παρουσιάσει, να μας αναδείξει το προφίλ του Ιερού Προδρόμου, το προφίλ του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, και να δικαιολογήσει, αν θέλετε, την σημαντική, την άκρως υψηλή θέση την οποία κατέχει ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος και στη Χριστιανική Εκκλησία. Δεν είναι απλά ο τελευταίος των προφητών, αλλά, με συγχωρείτε, είναι και ο μεγαλύτερος από τους γεννητούς γυναικών, γεννητής γυναικών μίζων, όπως είπε και ο Κύριος. Στο σημείο λοιπόν που αναφέρεται στην Καμήλα, ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει ότι, μάλλον καλύτερα, προσπαθεί να δικαιολογήσει την ποιότητα των ενδυμάτων του Ιερού Προδρόμου. Δηλαδή παρουσιάζει την ζωή του Προδρόμου, λέει πόσο σκληρά ασκητική ήταν. Λέει ότι ήταν, συγχωρούσε στον εαυτό του να ντύνεται με τρίχινο ένδυμα από καμήλα, και εκεί προσπαθώντας, θα λέγαμε, να το δικαιολογήσει, λέει ότι ναι, η καμήλα λοιπόν είναι αυτή η οποία, έτσι, πολλές φορές η γραφή την παρομοιάζει με τον ίδιο τον διάβολο. Και γιατί την παρομοιάζει με τον ίδιο τον διάβολο? Την παρομοιάζει με τον ίδιο τον διάβολο δια το πολύ όγκον, λέει, και πολύ στρεβλών και βαρημίνιων.
0: Να τις εξηγήσουμε αυτές τις λέξεις.
1: Ναι, βεβαίως. Για τον μεγάλο της όγκο, για τον πολύ της όγκο, πολύ όγκον, για τον μεγάλο της όγκο, για το γεγονός ότι έχει μια φυσιολογία, μια δομή και μια ελαστικότητα που την κάνει να είναι λίγο στρεβλή. Δηλαδή μπορεί να είναι η καμήλα, θα λέγαμε, έτσι, λίγο εύπλαστη και διαστρεβλωμένη. Μπορεί το κεφάλι της, αυτό που είναι τόσο μεγάλος ο λαιμός, να ανεβοκατεβαίνει, ξέρω εγώ, τα πόδια της τα υψηλά να την ανεβοκατεβάζουν, η καμπούρα της με μία ή με δύο ήβη, με μονή ή με διπλή ήβη, να δημιουργούν, θα λέγαμε, μια καμπυλότητα. Άρα λοιπόν είναι πολύ στρεβλή, είναι στρεβλή. Και βαρημίνια, βλέπουμε ότι είναι λίγο βαρύχημη. Είναι λίγο, έτσι, βαρύς χαρακτήρας, θα λέγαμε. Δεν είναι από τα ζώα τα περιχαρή, τα εύστροφα, τα κινητικά, έτσι, είναι λίγο βαρύθιμο ζώο, ας πούμε. Ακόμα και το ύφος του προσώπου της, ας πούμε, μας φανερώνει αυτή την βαρύτητα που έχει σαν ζώο. Για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν, η καμήλα ομοιάζει, παρικάζει κατά τον Ιερό Χρυσόστομο με τον διάβολο. Και μάλιστα λίγο παρακάτω αναφέρει ο ίδιος πατήρ ότι, ανακαλώντας μάλιστα στη μνήμη μας το εσχατολογικό αυτό κομμάτι από την Αποκάλυψη του Ιωάννου, λέγει λοιπόν ότι θα είναι ο διάβολος αναβάτης καμήλου κατά τους έσχατους χρόνους, έτσι, όταν, ας πούμε, ξέρω εγώ, θα έρθει στον κόσμο ο Αντίχριστος. Βέβαια, όπως είπαμε προηγουμένως, ευθύς προηγουμένως, Εδώ προσπαθεί ακριβώς να τονίσει την το ασκητικό προφίλ του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και να δικαιολογήσει αυτήν ακριβώς την τρίχινη, θα λέγαμε, από καμήλα, από τρίχες καμήλας, το τρίχινο αυτό ένδυμά του. Uh-huh. Και το λέει λίγο παρακάτω. Λέει λοιπόν ότι με το τρίχινο αυτό ένδυμά του, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ο Ιωάννης με το κήρυγμα της ευσεβίας, έτσι, νίκησε τους εθνικούς οι οποίοι δίκην τριχών, όπως λέει, κατέστρεφαν την ευσέβεια. Ήδη γάρ το κήρυγμα της ευσεβίας, τους δίκην τριχών καλύπτοντας εθνικούς καταστρέψας. Κάνει δηλαδή μια παρομοίωση εδώ πέρα και θα λέγαμε λίγο, ας πούμε, δεν έχει ιστορική έτσι, και φιλολογική ερμηνεία εδώ ο Ιερός Χρυσόστομος, αλλά προσπαθεί θα λέγαμε να εξυπηρετήσει τους σκοπούς του κάνοντας και άλματα χρονικά και νοηματικά. Έτσι. Και λέει λοιπόν ότι με το κήρυγμά του και με την παρουσία του και με την ασκητική του ζωή ο Ιερός Χρυσόστομος κατέστρεψε έτσι, τις ασέβειες των εθνικών οι οποίοι καλύπταν τα πράγματα δίκη τριχών καμήλου. Έτσι. Και βέβαια αφού κατέστρεψε τους εθνικούς την εκκλησίαν πυκνώσας τη ενότητη της πίστεως το σώμα της εκκλησίας εξυφάνας. Παίζει εδώ ο μεγάλος και δεινός εκκλησιαστικός ρήτορας με τις λέξεις και λέει ότι όπως πυκνές θα λέγαμε είναι οι τρίχες, το τρίχινο ένδυμα αυτό από τρίχες καμήλας που φορούσε ο Ιωάννης, ο πρόδρομος, έτσι λοιπόν πύκνωσε έτσι, και την εκκλησία στην ενότητα της πίστεώς της και θα λέγαμε εξήφανε, έτσι, αν μπορούσαμε να θεωρήσουμε το ένδυμά του σε ένα ύφασμα, αυτό το τρίχινο ένδυμα από τρίχες καμήλου μπορούμε να το θεωρήσουμε ένα ύφασμα, έτσι. Εντελώς τώρα με μια αναφορά παρομοίωσης εξήφανε με την ζωή του, με την ασκητικότητά του, την ενότητα και το σώμα της Εκκλησίας. Εδώ βέβαια βλέπουμε, θα λέγαμε, μια, πώς να την πει κανείς, κακή αντιμετώπιση του ζώου αυτού από τον Ιερό Χρυσόστομο. Μια αντιμετώπιση η οποία το ταυτίζει με τον διάβολο, το παρομοιάζει, παρικάζει λέει το κείμενο με τον διάβολο, μας εξηγεί γιατί, ανακαλεί εσχατολογικές εικόνες στη μνήμη μας και ουσιαστικά λέει ότι η πρόσληψη αυτού του κακού ζώου από τον Ιωάννη τον πρόδρομο, ποια πρόσληψη, το γεγονός ότι από τρίχες καμήλας είχε το ένδυμά του, αλληγορικά το εξαγιάζει διότι με την αλληγορική ερμηνεία αυτές οι τρίχες λοιπόν είναι οι τρίχες των εθνικών που κάλυπταν την ασέβειά τους και με την ευσέβειά του το διέλυσε αυτό ο πρόδρομος και πύκνωσε την εκκλησία και εξήφανε το σώμα της κλπ. Κλπ. Βέβαια πρέπει να πούμε σύντομα ότι οι πατέρες για λόγους ποιμαντικούς, για λόγους που είχαν να κάνουν με ζητήματα επικαιρότητας, οι ανάγκες της εποχής που αντιμετώπιζαν κτλ. Είχαν μια ελευθερία και στην ερμηνεία και στις τοποθετήσεις τους και στην αλληγορία του πράγματος και δεν είναι, θα λέγαμε, κάτι στο οποίο πρέπει να σταθούμε το σημείο αυτό απόλυτα. Διότι με το να λέει αυτά ο Ιερός Χρυσόστομος δεν καταδικάζει το ζώο αυτό σαν ένα ζώο που δεν είναι δημιούργημα του Θεού προφανώς. Ούτε εν πάση περιπτώσει κομίζει μια τελεσίδικη απόφαση επιστημονικού χαρακτήρα κτλ. Απλά κάνει μια ερμηνεία αλληγορική προσπαθώντας να αναδείξει θα λέγαμε την αγιότητα και τη σημασία και την αξία του προσώπου του Ιερού Προδρόμου. Θέλω αν θέλετε στον χρόνο τον ελάχιστο.
0: Έχουμε άλλα τρία λεπτά το πολύ στη διάθεσή μας.
1: Να σας αναφέρω, ναι, δεν θα την αναφέρω τότε αναλυτικά, μόνο θα την, θα την θυμίσω. Μία άγνωστη σελίδα του γεροντικού, μία διήγηση από το γεροντικό που ένας σαββάς και ένας γέροντας στη Φυπαΐδα είχε μία καμήλα λέει για να γυρίζει το πηγάδι εκεί και να αντλεί νερό. να γυρνάει γύρω-γύρω από το πηγάδι και να τλει νερό. Και τη είχε πει, λέει, ότι κάθε φορά που θα χτυπάει το σήμαντρο και θα αρχίζει η εκκλησία, θα σταματάς. Θα σταματάς για να ακούω το σήμαντρο και να πηγαίνω στην εκκλησία και να ακούς και εσύ. Και όταν θα τελειώνει, θα συνεχίζεις. Και αυτό το έκανε, λέει η Καμίλα, το τηρούσε η Καμίλα. Γιατί το τηρούσε η Καμίλα? Γιατί κάποια φορά που δεν το τήρησε, πριν τη το πει ο Αβάς, δεν άκουσε εξαιτίας του θορύβου που έκανε και δεν μπόρεσε να ακούσει το σήμαντρο ο Αβάς για να πάει στην εκκλησία. Και όχι μόνο το τηρούσε η ίδια η Καμίλα, αλλά και κάθε άλλη Καμίλα που άλλαζα, λέει, και έμπαινε εκεί στο ίδιο σημείο για να γυρνάει γύρω-γύρω πάλι και το πηγάδι και να πλύνει νερό, το ήξερε, λέει, από μόνη της, χωρίς να το πει ο Αβάς, και το τηρούσε και αυτή. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι δεν πρόκειται για ένα καλό ή κακό ζώο, πρόκειται για ένα ζώο το οποίο, όπως όλη η χλωρίδα και η πανίδα, όπως όλη η κτήση και η δημιουργία, είναι δημιούργημα του Θεού, είναι καλό λίαν δημιούργημα του Θεού, και καλείται και αυτό να έχει μια ουσιαστική, θα λέγαμε, συμβολή και συνεισφορά στο σχέδιο της δημιουργίας. Άλλωστε, αν θα πρέπει να δούμε τα ζώα, να αξιολογήσουμε τα ζώα από την συμπεριφορά τους στην πτωτική συνθήκη, δηλαδή μετά την πτώση, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας αυτό που πολύ ωραία λέει ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος, ότι τα θηρία και όλα τα ζώα της γης, όταν είδαν γυμνό, λέει, τον άνθρωπο από την πρώτη του θεία δόξα που είχε πριν την πτώση, τότε τον καταφρόνησαν και τότε έγιναν σκληρά απέναντί του. Είναι από τον πρώτο ηθικό λόγο του Σημεώνος του Νέου Θεολόγου και εξηγεί ίσως με τον πλέον γλαφυρό τρόπο ότι η κτήση και η δημιουργία, βγαλμένη μέσα από τα χέρια του Θεού, είναι, θα λέγαμε, μια προέκταση, θα λέγαμε, της ανθρώπινης υλικότητας, και καλείται δια του ανθρώπου να βρει και αυτή τη θέση της. Μάλιστα. Μέσα στην ιστορία της θείας οικονομίας και της θέωσης.
0: Κύριε Πατσίδη, δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς. Σας ευχαριστούμε όμως θερμά για αυτή τη συνομιλία που είχαμε σήμερα, για όσα μας είπατε στην εκπομπή, και σας ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και εσείς. Σας ευχαριστώ.
0: Χαίρετε. Ήταν η εκπομπή «Κάμιλος του Αχθοφόρων Ζώων». Σήμερα αναφερθήκαμε, αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Ζωικό Βασίλειο, στην Καμίλα, στην Καινή Διαθήκη και στους πατέρες της Εκκλησίας. Ήταν κοντά μας ο κύριος Θεόφιλος Αμπατζίδης, διδάκτορ θεολογίας και εκπαιδευτικός. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας, του Μακαριστού Μητροπολίτου Λεοντοπόλεως Σοφρονίου Εστρατιάδου. Το κλασικό επίτομο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας αποτελεί μια ευσύνοπτη καταλφαβητική σειρά παρουσίαση του βίου και των αθλημάτων των Αγίων. Η επανέκδοση με νέα ευανάγνωστη στοιχειοθεσία κατακλείεται με επίμετρο του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου κ. Αγαθαγγέλου. Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
2: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
3: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι 7.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.

ότι θύη συνέφθηκεν επί ουεσιν αυτού περιπατών επτερίων ανέμων, ο ποιόν του αγγέλου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό λόγα, ο θεμελιών τη γη επ' την ασφάλεια αυτή που κληθήσεται ει τον αιώνα του αιώνο, άβυσο ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώ σου φεύξονται από φωνή γροντή σου δηλιάσουση, αναβαίνουν στην όρη καταβαίνουν στην παιδεία, ίσω τόπον όνε θεμελίωση αυτά. Όριον έθωγου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψους ή καλύψε τη γη. Ο εξαποστέλων πηγάς εφάραξεν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσι πάντα τα θηρία του αυρού προσδέξονται όνεγροι εις δίψανα αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνή. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σου ορταστήσεται η γη. Ο εξαναντέλων χώρων της

ασύλα του παιδίου, εκέντρη του λιβάνου άνσε φίδευσας, εκεί στρουθεί ενός εύσωση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών, όρη τα υψηλά της ελάφης,

σκύμνιουριό μου του ερπάσε και ζητήσε παρά του Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήκθησαν και ίσες μαύρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσετε

Γρήγορος. Εκεί ερπετάνουν και συναριθμούν ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δραγόνου του ανέπλαζα σε βέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσδοκώσει δούνε την τροφή να αυτών εισέφερον, δόντο σου αυτή η λέξουση. Ανοίξε τόσο τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητο. Αποστρέψε το δε στο πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντενελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξεποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού που επιβλέπουν επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμην ο απτόμων σων ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίου εν τη ζωή μου, ψαλώ του Θεό μου έως υπάρχω. Ειδηθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπηδα αμαρτωλή από τη γη και αν ομοιώστε μη υπάρχει ναυτούς, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έδωνε τη δύση ναυτού έθνου σκότος και γένετε ο νύξ.

Ελπίσαμεν επί σε, ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φώτισσόν με τις δικαιώμασή σου, Κύριε το ελεός σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις, συ πρέπει

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αείχε αιώνα στον αιώνα μη. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε Λάσσα αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημή. Άγιε επίσκεψε και ίας της ασθενείας ημών, ένεγε το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αείχε αιώνα στον αιώνα μη. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστείου το όνομά σου, Θεέ τη βασιλείας σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον. Και άφεση μη τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίε με τσοφλέτσιμον, και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίση μας από του πονηρού.

0: πνεύματον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, σε γεύ του Εκκλησία τη Ιεράμονη ταύτη, πόλη ταύτη, σε αιώνα σε αιώνα.
1: Περαγία Θεοτόκια, σώσον ημάς.
2: Την τιμιωτέρα του Χιουβίμ, και εν δοξωτέρα να σηκείτε στου Σεραφείμ, την αδιαφθόρο Θεολόγων, τεκούσαν την όντω Θεοτόπων σε μεγαλύνομεν. Δόξα πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και Ιησούς αιώνας των αιών να μην. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτρε Άγιε, ευλόγησον.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, επίσημον δόξα σε Αναστάσεις εθνικών Χριστός, αληθινός Θεός ημών, δεσπεζής Παναχών και επομογής του Μητρός και δυνάμει, νομίζω ποιού σταυρούν, ως εσδημίων ερμηνάμων σωμάτων, οικιστομίων δόξων,

Πατρών και Άνης. Δόξα ονομάτιρος Πατρική Επισκόπου Πλούσης, εις εν αυτό, όντιν τελούμε και πάντων Αγίων. Ερεύσε μας ως αθώς άνθρωπος και ρήγον Θεός.

0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχοι πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα του Νικηφόρου Βρετάκου από την ποιητική συλλογή «Η εκλογή μου», ποίηματα 1933-1991, εκδόσεις Ποταμός, Αθήνα, 2017.

εσύ τρως τα σπλάχνα μου. Φλόγες μου, σύσμε καίτε. Τη νύχτα της καταστροφής μου γέννησε το φως. Κι αν μέσα μου όλες μπήχτηκαν οι λόγχες της νυχτός. Ήλιε, σύ τρως τα σπλάχνα μου. Φλόγες μου, σύσμε καίτε. Πήρε φωτιά απ' τ' άστρα του και καίγεται ο ουρανός.

Επιστροφή. Με σπαραγμό κρατώντας τη βαριά καρδιά μου, βρήκα το πατρικό μου σπίτι να κοιτάζει μέσα από τις φιλοσιές, σαν άλλοτε τη δύση. Με σπαραγμό κρατώντας τη βαριά καρδιά μου, γοργά το τζάκι η μάνα μου τρέχει να ανάψει, κι ενώ απ' την πόρτα βλέπω τις γλυκές του λάμψεις. Με σπαραγμό κρατώντας τη βαριά καρδιά μου, δεν μπαίνω μέσα. Απ' έξω κάθομαι και κλαίω.

Ιερή μνήμη. Στο Θέμο Αμούργη. Ήθελα, πριν μες στο άπειρο σιωπήσω, στο αιώνιο φως δυο στίχων να σε κλείσω. Κι όταν οι αιώνες που έρχονται αλλοιούν και μηδενίζουν τα όσα βλέπεις μπρός σου, φύλακες μπρος τον ήλιο να γρυπνούν και με υψωμένες λόγχες να φρουρούν. Δυο στίχοι μου, τον τάφο το δικό σου.

Το λυπημένο τραγούδι της νιώτης μου. Είμαι κι εγώ μια μικρή λεπτομέρεια μέσα στην τραγική ιστορία του σύμπαντος. Τα κύτταρά μου διεχώρισα σε άπειρα πολλοστιμόρια για να τα αγαπήσω όλα. Όσα κινούνται στη γη, όσα στον θαλασσόν τα βάθη αναπαύονται και όσα στα αχανή μου διαφεύγουν. Μα δεν βρέθηκε τίποτε μέσα στα άπειρα πλάσματα, μια αχτίδα του ήλιου να μου βάλει στο μέτωπο. Χάνομαι τόσο νωρίς στη γλαυκή απεραντοσύνη, γιατί δεν μ' αγάπησε τίποτε.

μεταρσίωση. Το πνεύμα μου, σαν ουρανός, σαν ωκεανός, σαν θάλασσα, λύνεται απόψε στο άπειρο, χωρίς να βρίσκει αναπαμό. Τις ζώνες γύρω του έσπασε και ανατινάζεται θερμό. Το πνεύμα μου, σαν ουρανός, σαν ωκεανός, σαν θάλασσα. Σαν γαλαξίας απέραντος, το σύμπαν σέρνω στο χορό. Ήλιο τον ήλιο γκρέμισα, θόλο το θόλο χάλασα, κι είμαι σαν μια απέραντη πλατιά γαλάζια θάλασσα, που η στενή πάνω μου ουρανή δε μου σκεπάζουν το νερό.

Η επιστολή του Κύκνου. Φίλοι μου, μόνος, κατάμονος, χωρίς καταφύγιο, κοιτάζω με σπασμένα μάτια τον απέραντο ουρανό. Ζητώ άσυλο στις λίμνες των ματιών σου. Ζητώ στέγη στους κάμπους της ψυχής σου. Μα το πρόσωπό σου, που μπαίνοντας μέσα μου, αραιώνει τη νύχτα της υπάρξεώς μου, μόλις μου στέλνει μια αναλαμπή από το σπίτι των αγγέλων. Βουνά που ταξιδεύουν στους ορίζοντες οι αιώνιες συννεφιές, φαντάσματα που χορεύουν πατώντας στα λεπίδια των κεραυνών, τόξα τεντωμένα που παραφυλούν «Μη βγω και δω τον ήλιο», σαν τον ωκεανό που ταραγμένος περιστρέφεται, μελανιασμένος απ' τη δίνη της καρδιάς του, γυρεύω να αναρριχηθώ πατώντας τα γαλάζια δάχτυλα, να σπάσω τον νεφόν το τείχος και να λαλάξω εμπρός τον ήλιο. Μα πέφτω με σπασμένο στήθος, φεύγει ο καπνός απ' τα συγκρουσμένα σπλάχνα μου, η σελήνη της μορφής σου ρίχνει λάδι στις πληγές μου. Ακόμη από το διάστημα μου απλώνουν το χέρι τους η θωπία των θαλασσών και η ευλογία των άστρων. Μα η σκοτεινή οροσειρά του τα ηγέτου, άκαμπτη και ζωντανή, σαν παραταγμένος θάνατος, φρουρεί μες στα σύννεφα το σιωπηλό μου ερημητήριο, αναφέροντας τους ουρανούς όταν δει ο ήλιος την κατάσταση του εκπτώτου. Όρη μεγαλοπρεπή που οι λευκές κορυφές σας κοιτάζουν μέσα από τα γαλάζια πρίσματα το μεγαλείο της δημιουργίας. Ωκεανέ που αρχίζεις από τον ουρανό και συνεχίζεσαι στάπυρο της ψυχής μου, στολίζοντας τη δυστυχία μου με τα μαργαριτάρια των αφρών σου, ρόδα των δύσεων που σβήνατε στα ποτήρια των αγγέλων και στην ψυχή μου όλα όσα χορέψαμε μαζί στο λευκό γάμο της ενώσεώς μου με το σύμπαν. Γιατί δεν γυρίζετε στην πρωτινή κατοικία σας? Γιατί εγκαταλείψατε την παιδική μου ψυχή? Είμαι η τύψη του αγγέλου που αδίκησε ο Θεός.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311 29 55 00.
1: Το μεταθετό των επισκόπων του Μητροπολίτου Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφίας, Ηρακλείου και Χαλκιδόνος, Γαβριήλ Παπανικολάου. Ο συγγραφεύς παρουσιάζει αναλυτικά το πάντοτε επίκαιρο ζήτημα του μεταθετού των επισκόπων και τις αναγκαίες νομοκανονικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή του. Το μεταθετό των επισκόπων από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένα συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
4: Η ώρα είναι 8.

Χριστός Ανέστη, αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στην Καπαδοκία βρέθηκαν ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος και ο Αρχιεπίσκοπος Τυράννων, Δυραχείου και Πάσης Αλβανίας κύριος Ιωάννης για ένα προσκύνημα στη γενέτειρα μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας. Οι δύο προκαθήμενοι συλλειτούργησαν χθες στον Ιερό Ναό Αγίου Θεοδόρου του Τύρονο στην Μαλακοπή. Συνεδρίασε σήμερα το ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό. Το βράδυ ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Η ενίσχυση της διμερούς αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας, Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και διεθνή ζητήματα άμυνας και ασφάλειας συζητήθηκαν κατά τη συνάντηση του Υπουργού Εθνικής Αμήνης με τον Υπουργό Επικρατείας των Εμμυράτων. Σε Αυστρία και Γερμανία θα βρεθεί αύριο ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης, θα συναντηθεί με τον Αυστριακό ομολογό του και θα επισκεφθεί η Γερμανική Εταιρεία Τεχνολογίας στο Μόναχο. Ξεκινά την Τετάρτη στην Βουλή η ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών του Διοικητή της ΕΕΠ και του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Ξεκίνησαν σήμερα οι προαγωγικές και οι απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια όλης της χώρας. Σημαντική αύξηση δρομολογίων και επιβατικής κίνησης το πρώτο τετράμινο του 2026 σύμφωνα με έκθεση του ΟΑΣΑ. Αυξημένα μέτρα ασφαλείας από την ελληνική αστυνομία για το Final Four της Ευρωλίγκα στο μπάσκετ το επόμενο Σαββατοκύριακο. Η Μόσχα έχει σοβαρές προσδοκίες από την επίσκεψη του Ρώσου Πρόεδρου Πούτιν στην Κίνα. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται για αύριο στους 25 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αθήνα στους 23 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 10. Απόγευμα στον 89,5. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210 72 98 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, απόγευμα στον 89,5 και σήμερα κοντά σας θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 9 περίπου. Εσείς μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Σε μια εποχή στην οποία η ψηφιακή τεχνολογία καταργεί όλο ένα και περισσότερο τα όρια του χώρου και της φυσικής παρουσίας, ο άνθρωπος φαίνεται, αγαπητοί ακροατές, να ζει ταυτόχρονα παντού αλλά και πουθενά. Οι σχέσεις, η εργασία, η επικοινωνία, ακόμα και η θρησκευτική εμπειρία αποκτούν συχνά έναν ατοπικό χαρακτήρα, εντός του οποίου η φυσική κοινότητα και η βιωμένη παρουσία υποχωρούν μπροστά στην ταχύτητα αλλά και την ευκολία της ψηφιακής διασύνδεσης. Μέσα σε αυτήν την νέα πραγματικότητα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον να διερευνήσει κανείς πώς αντιλαμβάνεται η κανονική παράδοση της Εκκλησίας στην έννοια του τόπου, της κοινότητας, της εδαφικότητας και της εκκλησιαστικής παρουσίας. Είναι άραγε ο τόπος απλώς μια γεωγραφική συνθήκη ή είναι μια βαθιά θεολογική και εκκλησιολογική πραγματικότητα, και πώς μπορεί να συνομιλήσει η εκκλησιαστική παράδοση με τον σύγχρονο ψηφιακό κόσμο χωρίς να χάσει τον πυρήνα της γνώσης και της εμπειρίας της. Αυτά τα επίκαιρα και ουσιαστικά ερωτήματα και άλλα ακόμη θα συζητήσουμε στη σημερινή εκπομπή με τον πατέρα Σέργιο Μαρνέλο, επίκουρο καθηγητή κανονικού και εκκλησιαστικού δικαίου στο τμήμα θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χαίρετε, πατέρα Σέργιε.
1: Χαίρετε. Είναι χαρά μου να βρίσκομαι στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Πατέρα Σέργιε, γιατί η έννοια του τόπου κατέχει κεντρική θέση στην κανονική παράδοση της Εκκλησίας?
1: Η έννοια του τόπου είναι ζωτική σημασίας για την Εκκλησία. Αυτό το βλέπουμε ήδη από την Αγία Γραφή, από την Καινή Διαθήκη, όπου έχουμε τις τοπικές εκκλησίες. Έχουμε την τοπική εκκλησία της Θεσσαλονίκης, την τοπική εκκλησία της Κορίνθου και τις άλλες τοπικές εκκλησίες, όπως στέλνει τις επιστολές του Απόστολος Παύλος. Κεντρική η θέση λοιπόν του τόπου στην κανονική παράδοση, διότι η εκκλησία δεν κατανοείται ως αφηρημένη, άειλη ή γενικώς μία πνευματική πραγματικότητα, αλλά ως συγκεκριμένο σώμα πιστών που ζει και ενεργεί μέσα στην ιστορία. Η κανονική παράδοση, οι ιεροί κανόνες της Εκκλησίας μας δηλαδή, συνδέει την εκκλησιαστική ζωή με τη γεωγραφική, τη λειτουργική και ποιμαντική πραγματικότητα ενός τόπου, στον οποίο υπάρχει βεβαίως συγκεκριμένος ναός, ενορία, επισκοπή, επίσκοπος και βεβαίως το πίμνιο, το συγκεκριμένο πίμνιο. Τόπος δεν είναι λοιπόν εξωτερικό πλαίσιο, αλλά στοιχείο συγκρότησης της ίδιας εκκλησιαστικής ζωής. Επιπλέον θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο τόπος έχει κέρια σημασία, επειδή μέσα σε αυτόν φανερώνεται η ευχαριστιακή ενότητα της Εκκλησίας. Η τοπική σύναξη, η λειτουργική κοινότητα και η υπεύθυνη ποιμαντική ευθύνη δεν είναι δευτερεύουσες οργανωτικές λεπτομέρειες, αλλά εκφράσεις, θα λέγαμε, του τρόπου με τον οποίο η Εκκλησία υπάρχει ως σώμα Χριστού. Γι' αυτό και η κανονική παράδοση προστατεύει τον τόπο από την αποδιάρθρωση, την αυθαιρεσία, την υπέρβαση των γεωγραφικών ορίων, ακριβώς για να διαφυλάξει την ενότητα, την τάξη και την αυθεντικότητα της εκκλησιαστικής ζωής, να διαφυλάξει την ίδια τη θεολογία της.
0: Πατέρα Σέργιε, πόσο συνδέεται η εκκλησιαστική ζωή με την φυσική παρουσία και τη συγκεκριμένη κοινότητα ανθρώπων?
1: θα λέγαμε ότι η εκκλησιαστική ζωή συνδέεται άρρηκτα με τη φυσική παρουσία, επειδή η Ορθόδοξη Εκκλησία κατανοεί τον άνθρωπο ως ψυχοσωματική ύπαρξη και όχι ως πνευματική συνείδηση ή διαδικτυακή ταυτότητα. Η συμμετοχή στη λατρεία, στη Θεία Ευχαριστία ιδιαίτερα, στην κοινή προσευχή, στη μυστηριακή ζωή, δεν μπορεί να νοηθεί επαρκώς χωρίς το σώμα, το χώρο, τον χρόνο και βέβαια την άμεση συνάντηση των προσώπων, την κοινωνία των προσώπων. Η κοινότητα της Εκκλησίας δεν είναι νοητική κατασκευή, είναι πραγματική σύναξη ανθρώπων που βρίσκονται μαζί ενώπιον του Θεού. Η συγκεκριμένη κοινότητα ανθρώπων είναι επίσης ουσιώδης, διότι η Εκκλησία προτάσει πάντοτε το πρόσωπο. Δεν υπάρχει ως απρόσωπο σύνολο πιστών, διάσπαρτον σε όλο τον κόσμο, αλλά ως ένα τοπικό σώμα που συγκροτείται γύρω από τον κοινό τόπο και την κοινή λατρεία. Η ενορία έτσι, ο ναός, η επισκοπική κοινότητα, περιφέρεια, δεν είναι απλώς διοικητικές μορφές, αλλά τρόποι κοινωνίας και σχέσεις. Η φυσική παρουσία επιτρέπει τη δημιουργία εμπιστοσύνης, αλληλογνωριμίας, υπεύθυνης συμμετοχής, πραγματικής συμμετοχής. Στοιχεία που δεν μπορούν να αποδοθούν μέσω μιας εξαποστάσεως, μέσω μιας ψηφιακής συμμετοχής.
0: Μπορούμε να κατανοήσουμε την Εκκλησία έξω από την έννοια της τοπικής σύναξης?
1: Η απάντηση δεν μπορεί παρά να είναι αρνητική.
0: Όχι.
1: Η Εκκλησία κατανοείται πρωτίστως ως τοπική σύναξη, δηλαδή συγκέντρωση πιστών σε ένα συγκεκριμένο τόπο, γύρω από τον Επίσκοπο, στη Θεία Ευχαριστία. Η καθολικότητα της Εκκλησίας δεν είναι αφηρημένη οικουμενικότητα χωρίς συγκεκριμένη μορφή. Φανερώνεται μέσα στην τοπική κοινότητα. Η Εκκλησία υπάρχει πάντοτε εν τόπο και όχι ως ιδέα, θα λέγαμε, αποσπασμένη από το λειτουργικό και κοινοτικό της σώμα. Αν επιχειρήσουμε να κατανοήσουμε την Εκκλησία έξω από την τοπική σύναξη, τότε κινδυνεύουμε να τη μετατρέψουμε σε μια αφηρημένη πνευματικότητα, σε ένα δίκτυο επικοινωνίας χωρίς να είναι πραγματικά ενσώματη κοινότητα. Όμως κατά την Ορθόδοξη παράδοση, η Εκκλησία δεν είναι απλό σύνολο μελών με κοινές, θα λέγαμε, πεποιθήσεις, αντιλήψεις, αλλά είναι πρωτίστως ευχαριστιακό γεγονός. Έτσι, η τοπική σύναξη είναι ο τρόπος με τον οποίο η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία φανερώνεται ιστορικά, υπαρκτικά, μέσα στον κόσμο.
0: Πατέρα Σέργιε, σε ποιο βαθμό η ψηφιακή εποχή μεταβάλλει τον τρόπο με τον οποίο βιώνουμε την κοινότητα και τη σχέση?
1: Ναι. Η ψηφιακή εποχή, η οποία συνεχώς εξελίσσεται βέβαια, έτσι, και μας φέρνει μπροστά σε νέα διλήμματα και σε νέες καταστάσεις και σε νέους ορίζοντες, όχι απαραίτητα αρνητικούς, μεταβάλλει όμως σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο με τον οποίο βιώνουμε την κοινότητα, τη σχέση. Αλλάζει βασικά μέσα της επικοινωνίας, αλλά και το ίδιο το νόημα της παρουσίας. Η κοινότητα μπορεί πλέον να συγκροτείται χωρίς κοινό τόπο. Και όχι πραγματικά η κοινότητα. Ο καθένας μπορεί να συμμετέχει από οποιοδήποτε μέρος του του κόσμου. Ενώ βέβαια η επαφή γίνεται συχνά μεσολαβημένη, έτσι, από οθόνες, πλατφόρμες, διάφορες εφαρμογές, τους υπολογιστές μας, τα κινητά μας και το καθεξής. Αυτό δημιουργεί βέβαια νέες δυνατότητες, αμεσότητα, έτσι, ευκολία, πρόσβαση, προσβασιμότητα, αλλά ταυτόχρονα όμως αδυνατίζει την εμπειρία της σωματικής εγκύτητας και της σταθερής συνύπαρξης. Η σχέση, έτσι, στην ψηφιακή εποχή κινδυνεύει να γίνει πιο λειτουργική μεν, αλλά και πιο επιφανειακή. Ο καθένας μπορεί να είναι παρόν ως εικόνα, μήνυμα, αλλά όχι ως πλήρη προσωπική παρουσία που απαιτεί χρόνο, υπομονή, δέσμευση, παρουσία. Η ψηφιακή κοινότητα μπορεί να δημιουργεί την αίσθηση της συμμετοχής βέβαια, όμως δεν προσφέρει την ίδια ποιότητα, θα λέγαμε, κοινωνίας με τη φυσική κοινότητα. Και βεβαίως θα λέγαμε ότι η ψηφιακή εποχή δεν αλλάζει μόνο τα μέσα, αλλά και την ίδια ανθρωπολογική κατανόηση της σχέσης. Πρέπει να δούμε βέβαια και το άλλο δεδομένο, ότι ξέρετε, αυτή τη στιγμή μιλάμε στο ραδιόφωνο και βεβαίως χρησιμοποιούμε την ψηφιακή τεχνολογία και στο ραδιόφωνο. Άνθρωποι μας ακούνε από το ένα άκρο της γης ως το άλλο. Ο ραδιοφωνικός σταθμός, άλλα μέσα θα αναπαράγουν τη Θεία Λειτουργία. Αυτό

0: έχει στα μυστήρια. Είμαι πολύ προβληματισμένος ως προς αυτό. Βεβαίως εξυπηρετεί ανθρώπους, εργαζόμενους, ανθρώπους που δεν μπορούν να μετακινηθούν για διάφορους λόγους, υγείας και όχι μόνο, αλλά ουσιαστική μετοχή δεν μπορεί να λέγεται.
1: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Πατέρα Σέργιε, η έννοια της ατοπικότητας είναι απλώς, θα λέγαμε, ένα τεχνολογικό φαινόμενο ή μια βαθιά ανθρωπολογική αλλαγή?
1: Η ατοπικότητα, βέβαια δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι απλώς τεχνολογικό φαινόμενο,
0: ναι,
1: αλλά είναι μια ανθρωπολογική ουσιαστική αλλαγή. Η τεχνολογία προσφέρει τα μέσα για να εργάζεται, να επικοινωνεί, να κοινωνικοποιείται ο άνθρωπος χωρίς σταθερό τόπο. Όμως το ουσιαστικό ζήτημα είναι ότι ο άνθρωπος μαθαίνει να σκέφτεται τον εαυτό του ως «ον», χωρίς ρίζες, χωρίς σταθερή κοινότητα, χωρίς μόνιμη αναφορά σε συγκεκριμένο χώρο. Έτσι θα λέγαμε ότι αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο ρίζεται το ανήκειν κάπου. Αλλάζει ο τρόπος, αλλάζει η μνήμη, η ευθύνη. Αυτή η αλλαγή είναι ανθρωπολογική, γιατί ο άνθρωπος δεν βιώνει πλέον τον τόπο ως τόπο κατοικίας, συναναστροφής, σχέσεων, αλλά ως ένα απλό σημείο μέσα σε ένα δίκτυο διαρκούς κίνησης. Η ατοπικότητα, να προσθέσουμε, γεννά μια νέα εμπειρία του εαυτού, όπου η μετακίνηση, η αποστασιοποίηση, η εικονική παρουσία θεωρούνται φυσιολογικές. Αυτό βέβαια έχει συνέπειες όχι μόνο στην κοινωνική ζωή, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο κατανοούμε το σώμα, την κοινότητα και την εκκλησιαστική συμμετοχή.
0: Πώς συνομιλεί η κανονική παράδοση με μια πραγματικότητα στην οποία ο άνθρωπος εργάζεται, επικοινωνεί και κοινωνικοποιείται, πατέρα Σέργιε, χωρίς έναν σταθερό τόπο?
1: Ναι, η κανονική παράδοση της Εκκλησίας,
0: ναι,
1: η οποία βεβαίως ανάγεται στην πρώτη χιλιετία της Εκκλησίας,

0: ιεροί κανόνες είναι κύμα της Εκκλησίας της πρώτης χιλιετίας. Και κάποιος θα έλεγε ότι ίσως έχει περάσει η μπογιά τους, ίσως δεν ανταποκρίνονται στη σημερινή πραγματικότητα. Και όμως οι ιεροί κανόνες έχουν να μας δώσουν πολλά στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να δούμε με νυφαλιότητα και με κριτικό πνεύμα όλες αυτές τις προκλήσεις. Έτσι η κανονική παράδοση συνομιλεί με αυτή την πραγματικότητα, με διάκριση θα λέγαμε, και κριτικό πνεύμα. Δεν αγνοεί ότι ο σύγχρονος άνθρωπος ζει σε συνθήκες βέβαια κινητικότητας, δικτύωσης, αποτοπικοποίησης. Ούτε βέβαια αρνείται ότι η ψηφιακή τεχνολογία διευκολύνει την επικοινωνία και την πρόσβαση. Ωστόσο όμως δεν αποδέχεται ότι αυτά μπορούν να αντικαταστήσουν την ενσώματη και τοπική φύση της Εκκλησίας, της εκκλησιαστικής ζωής, του εκκλησιαστικού βίου. Η Εκκλησία αναγνωρίζει, θα λέγαμε, τη Νέα Συνθήκη, αλλά την αξιολογεί με βάση τη θεολογία της, την ευχαριστιακή και κανονική της εμπειρία. Στο πλαίσιο αυτό, η κανονική παράδοση υπενθυμίζει με πολλούς τρόπους ότι η εκκλησιαστική ζωή δεν είναι απλώς επικοινωνία ιδεών, συναισθημάτων, αλλά πάντοτε έχει το στοιχείο της σωματικής παρουσίας και συμμετοχής, κυρίαρχα στο λατρευτικό βίο, σε συγκεκριμένο σώμα και τόπο. Η εργασία, η κοινωνικοποίηση και η επικοινωνία χωρίς σταθερό τόπο μπορεί να είναι, θα λέγαμε, τα χαρακτηριστικά της σύγχρονης ζωής. Όμως η Εκκλησία επιμένει ότι η σωτηρία βιώνεται μέσα σε πραγματική κοινότητα. Γι' αυτό συνομιλεί με την νεωτερική πραγματικότητα, όχι αφομοιώνοντας την άκρητα, αλλά διακρίνοντας ποια στοιχεία εξυπηρετούν την ποιμαντική αποστολή και ποια απειλούν την εκκλησιαστική αλήθεια.
1: Υπάρχει κίνδυνος η ψηφιακή διασύνδεση να δημιουργήσει μία ψευδαίσθηση σχέσης και κοινότητας, πατέρα Σέργιε?
0: Βεβαίως. Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος. Ζούμε στην εποχή της ευκολίας, ζούμε στην εποχή των κοινωνικών δικτύων, των social media κτλ. Βεβαίως υπάρχει κίνδυνος η ψηφιακή διασύνδεση να δημιουργήσει ψευδαίσθηση σχέσης και κοινότητας. Το γεγονός ότι κάποιος βλέπει, ακούει, αλληλεπιδρά με άλλους μέσω της οθόνης, δεν σημαίνει ότι υπάρχει πλήρης κοινωνία προσώπων, ουσιαστική κοινωνία προσώπων. Η ψηφιακή επαφή μπορεί να δίνει την εντύπωση συμμετοχής, ενώ στην πραγματικότητα ο άνθρωπος παραμένει απομονωμένος, χωρίς την εμπειρία της πραγματικής εγκύτητας, της σωματικής παρουσίας, της κοινής ζωής, της όντως ζωής. Η κοινότητα γίνεται έτσι κάτι που μοιάζει με σχέση, αλλά δεν έχει το βάθος της σχέσης, την ουσία της σχέσης.
1: Ναι.
0: Η ψηφιακή παρουσία δεν ταυτίζεται, όσο και να το θέλουμε, με την πραγματική παρουσία. Μας εξυπηρετεί, μας βουλεύει όλους μας. Δεν είναι το ίδιο πράγμα να μιλάω με τον αδερφό μου στην Αγγλία μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας από το να είμαστε μαζί στον ίδιο τόπο και να βλέπουμε ένας τον άλλον κατάματα. Η σχέση στην οθόνη είναι άνετη, γρήγορη, πολλές φορές και αναστρέψιμη. Αλλά δεν υπάρχει ο ίδιος βαθμός προσωπικής έκθεσης. Δεν υπάρχει αμοιβαιότητα, δεν υπάρχει η φυσική παρουσία, δεν υπάρχει το στοιχείο της θυσίας πολλές φορές. Γι' αυτό ο κίνδυνος της ψευδαίσθησης δεν είναι απλώς τεχνικός, είναι υπαρξιακός, είναι εκκλησιολογικός. Ο άνθρωπος θα λέγαμε ότι νομίζει ότι μετέχει σε κοινότητα με τον τρόπο αυτό, ενώ στην ουσία τι είναι, είναι περιορίζεται σε ένα δίκτυο επαφών.
1: Γιατί στην ορθόδοξη παράδοση η ενορία δεν είναι μόνο διοικητική μονάδα, αλλά ένας τρόπος ύπαρξης και κοινωνίας?
0: Η ενορία, καταρχάς να πούμε ότι οι ενορίες ουσιαστικά έχουμε μετά τον 3ο αιώνα, μετά που πληθαίνει ο αριθμός των πιστών στην Εκκλησία και παρουσιάζεται η ανάγκη της εν τόπο τέλεσης της ευχαριστίας, όχι μόνο από τον Επίσκοπο. Κάτι το οποίο επεκτείνεται και στους πρεσβυτέρους, το έργο αυτό το λειτουργικό, και αρχίζει η δημιουργία, θα λέγαμε, αυτών των κοινοτήτων, των κυτάρων όπως λέμε, της Εκκλησίας. Το κύτταρο που λέγεται ενορία δεν είναι μόνο διοικητική μονάδα βέβαια, είναι ο τόπος όπου τελείται η Θεία Ευχαριστία. Εκεί που ο πιστός ζει τη σχέση του με τον Χριστό, κοινωνεί τον Χριστό και κοινωνεί με τους άλλους ανθρώπους. Δεν είναι απλά ένας οργανωτικός θεσμός που θα λέγαμε ότι εξυπηρετεί πρακτικές ανάγκες, αλλά είναι ο τόπος όπου η Εκκλησία γίνεται ορατή ως προσευχητική, ευχαριστιακή κοινότητα. Ο πιστός δεν χρησιμοποιεί την ενορία σαν υπηρεσία. Ανήκει σε αυτήν ως μέλος του σώματος αυτής. Ως τρόπος ύπαρξης, η ενορία διαμορφώνει ήθος, ταυτότητα, ευθύνη. Εκεί ο άνθρωπος ζει ουσιαστικά, μαθαίνει να ζει όχι ως άτομο, αλλά κοινωνικά, σε σχέση με τον άλλο, με τον συνάνθρωπο, με τον πλησίον. Όχι αποσπασματικά, αλλά σταθερά. Όχι εξ αποστάσεως, αλλά με πραγματική συμμετοχή. Η ενορία είναι το πεδίο όπου η πίστη γίνεται καθημερινή ζωή. Λατρεία, σχέση, συνύπαρξη, υπέρβαση όλων εκείνων που μας χωρίζουν, πραγμάτωση όλων εκείνων που μας ενώνουν. Με αυτή την έννοια η ενορία δεν διοικεί απλώς, συγκροτεί τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος ανήκει και βεβαίως εκκλησιάζεται, γίνεται μέλος της Εκκλησίας.
1: Στο σημείο αυτό θα διακόψουμε να ακούσουμε την ώρα και συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Απόγευμα στον 89,5 μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-7298-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Για όσες και όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, συνομιλούμε στη σημερινή εκπομπή με τον επίκουρο καθηγητή κανονικού και εκκλησιαστικού δικαίου στο τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον πατέρα Σέργιο Μαρνέλο. Και το θέμα της σημερινής εκπομπής έχει να κάνει με την σημασία του τόπου στην κανονική παράδοση μέσα στους νέους δρόμους της ατοπικότητας της ψηφιακής τεχνολογίας. Πατέρα Σέργιε, πόσο σημαντικό είναι το ανήκειν σε έναν συγκεκριμένο εκκλησιαστικό τόπο στη ζωή του ανθρώπου?
0: Βεβαίως είναι πολύ σημαντικό. Το ανήκειν ή το συν ανήκειν μαζί με τους υπόλοιπους, τους συγκεκριμένους υπόλοιπους. Είναι εξαιρετικά σημαντικό γιατί προσφέρει στον άνθρωπο την εκκλησιαστική του ταυτότητα. Ο κόσμος είναι ρευστός, είναι κινητικός. Ο τόπος λειτουργεί όμως ως σημείο αναφοράς, όπου ο άνθρωπος δεν είναι απλώς επισκέπτης, είναι μέλος μιας κοινότητας που τον γνωρίζει και τον αναγνωρίζει. Ανήκει σε μια κοινότητα, οπημένα στις κοινότητας, όπως λέει και ο Χριστός, γνωρίζει το ποιμνιό του και το ποιμνιό του γνωρίζει και αναγνωρίζει τον ποιμένα του. Το ανήκει λοιπόν δεν είναι τυπικό, είναι βιωματικό, είναι λειτουργικό. Και βεβαίως στην ορθόδοξη ζωή, στο βίωμά μας, το ανήκειν συνδέεται με τη Θεία Ευχαριστία, τη συμμετοχή στη λατρεία, την υπαγωγή σε συγκεκριμένη ποιμαντική φροντίδα, μέρημνα και ευθύνη. Αλλά και ο κάθε πιστός, ο κάθε άνθρωπος έχει την ευθύνη του απέναντι στα πρόσωπα της κοινότητας. Ο άνθρωπος, όπως γνωρίζουμε πολύ καλά, δεν σώζεται μόνος του, αλλά ως μέλος του σώματος, ο ένας με τον άλλον. Επομένως, το ανήκειν σε συγκεκριμένο τόπο δεν μας περιορίζει, δεν είναι περιορισμός. Θα λέγαμε το ακριβώς αντίθετο, είναι δυνατότητα σχέσης, υπέρβασης του ατομισμού. Είναι κοινωνία και είναι ευχαριστιακή ολοκλήρωση.
1: Πατέρα Σεργέ, μπορεί η ψηφιακή παρουσία να υποκαταστήσει ουσιαστικά την βιωματική εκκλησιαστική εμπειρία?
0: Η ψηφιακή παρουσία δεν μπορεί να υποκαταστήσει ουσιαστικά τη βιωματική εκκλησιαστική εμπειρία. Το βίωμα, το ίδιο ως έννοια, ως λέξη, δεν περιορίζεται και δεν μπορεί να περιοριστεί σε μία οθόνη. Μπορεί να προσφέρει η ψηφιακή παρουσία βοήθεια, πρόσβαση σε ένα γεγονός, μπορεί να προσφέρει ενημέρωση για όσους αδυνατούν να παρευρεθούν κάπου, αλλά δεν είναι όντως μετοχή, ζωντανή συμμετοχή. Η βιωματική εκκλησιαστική εμπειρία απαιτεί σώμα, κοινό χώρο, χρόνο, ήθος, μυστηριακή συμμετοχή. Άραγε, ας σκεφτούν οι ακροατές, είναι το ίδιο πράγμα να ακούει κάποιος την Θεία Λειτουργία, να την ακούει και να τη βλέπει σε μία οθόνη ή να βρίσκεται ο ίδιος εντός του ναού. Με όλες τις αισθήσεις του και να μετέχει στην πράξη αυτή του αγιασμού, του καθαρμού, της μετοχής στη Βασιλεία του Θεού. Και να αναρωτηθούμε και το άλλο. Αν κάποιος πιστεύει έστω ότι μετέχει στο εκκλησιαστικό γεγονός μέσω της οθόνης, που εντάξει, είπαμε για λόγους εξαιρετικούς, μπορεί κάπου να βοηθήσει έναν άνθρωπο να ζήσει κάποια πράγματα, να συμμετέχει σε ένα εκκλησιαστικό γεγονός, αλλά δεν είναι όντως συμμετοχή. Μία αυτή λειτουργία, την οποία παρακολουθούμε σε live streaming, ζωντανά θα λέγαμε, αν την επαναλάβουμε, είναι πάλι συμμετοχή? Ανοίγουμε πάλι τη Βασιλεία, είναι συμμετοχή στη Βασιλεία? Κατά πόσο μετέχουμε στη Θεία Χάρη, κατά πόσο μετέχουμε στις Θείες Ενέργειες? Δεν πρέπει να μας απασχολεί αυτό. Είναι, θα λέγαμε, μία μερική σχέση, μία αποσπασματική σχέση με την Εκκλησία. Η ψηφιακή παρουσία έχει βάθος. Η ψηφιακή παρουσία δεν έχει το ίδιο, συγγνώμη, βάθος με τη φυσική παρουσία. Δεν περιλαμβάνει το βάρος παρουσίας του σώματος, της συμμετοχής με όλες τις αισθήσεις, το άγγιγμα της εικόνας, τη μυρωδιά του λιβανιού, την μετέχει όλος ο άνθρωπος, αλλά και η αίσθηση, να μην ξεχνάμε, του λειτουργικού μαζί επί το αυτό. Δεν μπορεί να σταθεί ως ισότιμο υποκατάστατο λοιπόν η ψηφιακή παρουσία, αλλά ως ένα ουσιαστικά θα λέγαμε βοηθητικό μέσο και μάλιστα υπό προϋποθέσεις. Η ουσία της εκκλησιαστικής ζωής παραμένει πάντοτε ενσώματη, τοπική.
1: Τι κάνει ο άνθρωπος όταν η σχέση του με τον άλλον γίνεται κυρίως μέσω της οθόνης και όχι σωματική και προσωπική, πατέρα Σέργιε?
0: Αυτό το βλέπουμε στις μέρες μας ιδιαίτερα.
1: Ναι.
0: Η επαφή να γίνεται μέσω της οθόνης, μέσω των κοινωνικών δικτύων, και πολλοί άνθρωποι βρίσκονται κυρίαρχα μέσα από την ψηφιακή τεχνολογία και όχι πραγματικά και ουσιαστικά. Ο άνθρωπος όμως χάνει την εμπειρία της παρουσίας του άλλου ως πρόσωπο. Η σωματική σχέση περιλαμβάνει πολλά πράγματα, έτσι. Περιλαμβάνει το βλέμμα, τη φωνή, την αφή, την παύση, τη σιωπή, τον κοινό χώρο. Επιστήμονες θα λέγαμε ότι ο άνθρωπος επικοινωνεί ακόμα και με τη σωματικότητα και ακόμα και με τη μυρωδιά του σώματος επικοινωνεί με τον άλλον. Αυτά όλα τα στοιχεία και άλλα πολλά δημιουργούν μια πληρότητα που δεν μεταφέρεται βέβαια σε ψηφιακό περιβάλλον. Η οθόνη διευκολύνει την επικοινωνία, αλλά απογυμνώνει τη σχέση από την αμεσότητα, τη σωματικότητα. Και έτσι ο άλλος γίνεται εικόνα, γίνεται πληροφορία, γίνεται επαφή, όχι ζωντανή παρουσία.
1: Μήπως... ναι, ναι, σας ακούμε.
0: Ναι, ναι. Επιπλέον θα λέγαμε ότι ο άνθρωπος χάνει τη δυνατότητα της βαθύτερης σχέσης, της αμοιβαιότητας, της σχέσης που χτίζεται με χρόνο, την κοινή ζωή. Η προσωπική σχέση απαιτεί σταθερότητα, εμπιστοσύνη, εσωτερική εμπλοκή. Η ψηφιακή διαμεσολάβηση, έτσι, επιτρέπει την οδηγεί στην αποστασιοποίηση πολλές φορές. Η απώλεια λοιπόν δεν είναι μόνο συναισθηματική, είναι και πνευματική. Γιατί η ενσώματη παρουσία είναι ουσιώδης για τη χριστιανική κατανόηση του προσώπου, αλλά και ευρύτερα της κοινωνίας των προσώπων.
1: Πατέρα Σέργιε, μήπως η εποχή στην οποία ζούμε δυσκολεύεται να βιώσει τη σιωπή, τη σταθερότητα, αλλά και την μόνιμη παραμονή σε έναν τόπο?
0: Ναι. Ξέρετε, επειδή προέρχομαι από μια οικογένεια που μετακινούνταν συνέχεια, εγώ πάντοτε επιθυμούσα να έχω ένα σταθερό τόπο. Η εποχή μας φαίνεται να δυσκολεύεται έντονα να βιώσει τη σιωπή, τη σταθερότητα που είπατε και τη μόνιμη παραμονή στον τόπο, σε έναν τόπο. Η συνεχή συνδεσιμότητα, η ταχύτητα της πληροφορίας, οι μετακινήσεις, οι διαρκείς μετακινήσεις καλλιεργούν μια νοοτροπία, θα λέγαμε, όπου η ηρεμία μοιάζει αδράνεια και η παραμονή μοιάζει ένας περιορισμός. Ο άνθρωπος συνηθίζει να αλλάζει συνεχώς ερεθίσματα, περιβάλλοντα και σχέσεις, με αποτέλεσμα πολλές φορές να δυσκολεύεται να ριζώσει σε ένα τόπο και σε μια κοινότητα. Η σιωπή και η σταθερότητα είναι ουσιώδης όμως για την πνευματική ζωή. Μέσα στη σιωπή θα γεννηθεί η προσευχή. Μέσα στη σταθερότητα του τόπου καλλιεργείται η σχέση, καλλιεργείται η εμπιστοσύνη, καλλιεργείται και αναπτύσσεται η αληθινή κοινωνία. Η αδυναμία παραμονής συνδέεται, θα λέγαμε, με την απώλεια του εκκλησιαστικού ρυθμού της ζωής και την αποσύνδεση από τη σχέση, θα λέγαμε.
1: Πατέρα Σέργιε, πώς αντιμετωπίζει το κανονικό δίκαιο τις νέες μορφές ψηφιακής παρουσίας και επικοινωνίας?
0: Το κανονικό δίκαιο δεν θα μας μιλήσει,
1: ναι,
0: αμέσως, με άμεσο τρόπο για την ψηφιακή τεχνολογία. Είναι κάτι που αγνοεί βέβαια η πρώτη χιλιετία και αγνοούσαμε και πριν 15, 20, 30 χρόνια. Όμως μα δίνει όλα εκείνα τα στοιχεία με τα οποία μπορούμε να κατανοήσουμε τις δυνατότητες και τις προκλήσεις βέβαια της ψηφιακής τεχνολογίας. Χρειάζεται, είπαμε και πιο πριν, διάκριση, όχι απόλυτη αποδοχή, αλλά και ούτε αδιάκριτη απόρριψη. Το κανονικό δίκαιο αναγνωρίζει ότι η τεχνολογία μπορεί να υπηρετήσει την επικοινωνία, σαφώς, την ενημέρωση και βεβαίως μπορεί να εξυπηρετήσει και την ποιμαντική μέρημνα. Την ενοριακή ποιμαντική μέρημνα, την επισκοπική ποιμαντική μέρημνα και το καθεξής. Όμως θα λέγαμε ότι αν η χρήση της παραμένει μέσα στα όρια της εκκλησιαστικής τάξης, αν δεν υποκαθιστά το πρόσωπο και τον τόπο τη λειτουργική σύναξη, τότε βεβαίως μπορούμε να μιλήσουμε για την ψηφιακή τεχνολογία και να κάνουμε χρήση αυτής. Ενδιαφέρεται το κανονικό δίκαιο πρωτίστως για τη διαφύλαξη της τοπικής φύσης εκκλησίας. Έχουμε πάρα πολλούς κανόνες που μας μιλούν για τον ιερό τόπο, για τη μετοχή στον ιερό τόπο, στη σύναξη. Πέρα από τους ιερούς κανόνες που αφορούν βέβαια την οργάνωση της εκκλησίας γενικότερα, αλλά περισσότερο σε ποιμαντικό, θα λέγαμε, επίπεδο και σε επίπεδο βίωσης της εκκλησιαστικής εμπειρίας, το κανονικό δίκαιο έχει να μας πει πολλά και υπάρχουν πάρα πολλοί κανόνες για την ανάγκη αυτή της ενσώματη παρουσίας στο ναό, στην κοινωνία της εκκλησίας. Ενδιαφέρεται λοιπόν το κανονικό δίκαιο πρωτίστως για τη διαφύλαξη της ενσώματης και της τοπικής φύσης εκκλησίας. Γι' αυτό και λέμε ότι οι ψηφιακές μορφές πρέπει να εντάσσονται ως βοηθητικά μέσα και όχι ως νέα κανονικότητα που ακυρώνει την τοπική ευχαριστιακή ζωή. Η θέση είναι ότι η Εκκλησία υπάρχει σε τόπο, με σώμα, πρόσωπο και μυστήρια και δεν είναι ένα άειλο δίκτυο σχέσεων.
1: Μπορεί να υπάρξει πραγματική εκκλησιαστική κοινότητα χωρίς κοινό τόπο και κοινό λειτουργικό βίωμα?
0: Ναι, πολύ ωραία η ερώτηση. Μια τέτοια κοινότητα δεν μπορεί να υπάρξει πλήρως ως πραγματική εκκλησιαστική κοινότητα, καθώς εκκλησία δεν είναι ένα απλό σύνολο ανθρώπων με κοινές ιδέες, με κοινές αντιλήψεις, πνευματικές διαθέσεις θα λέγαμε, αλλά σώμα που συγκροτείται στη Θεία Ευχαριστία, στη συγκεκριμένη τοπική σύναξη. Ο κοινός τόπος και το κοινό λειτουργικό βίωμα δεν είναι καθόλου δευτερεύοντα στοιχεία, είναι ο πυρήνας εκκλησιαστικής ύπαρξης. Χωρίς αυτά η κοινότητα χάνει το ευχαριστιακό και ενσώματο περιεχόμενό της. Βεβαίως η ψηφιακή επικοινωνία μπορεί να δημιουργήσει συνδέσεις, όμως δεν δημιουργεί από μόνη της το λειτουργικό επί το αυτό. Είμαστε στον ίδιο τόπο, στην ίδια κατάσταση, στον ίδιο σύνδεσμο μεταξύ μας, στην ίδια σκέπη του Θεού και ούτω καθεξής. Η πραγματική εκκλησιαστική κοινότητα χρειάζεται κοινή προσευχή, μετοχή, κοινή σιωπή, μια που το αναφέρατε και πιο πριν, σιωπή, κοινή παρουσία στον ίδιο χώρο. Έτσι, χωρίς κοινό τόπο και κοινό βίωμα, μπορεί να υπάρξει μορφή επικοινωνίας και ενδιαφέροντος, αλλά δεν είναι η πληρότητα της εκκλησιαστικής κοινωνίας.
1: Μουσική ανάπαυλα, και όταν επιστρέψουμε θα περάσουμε στο τελευταίο μέρος της συνομιλίας.

0: Πατέρα Σέργε, τι μπορεί να προσφέρει σήμερα η ορθόδοξη εκκλησιαστική παράδοση απέναντι στην εμπειρία της απορίζωσης και της ατοπικότητας?
1: Πραγματικά ζούμε σε έναν τόπο, σε έναν χρόνο μάλλον, απορίζωσης και ατοπικότητας όπως αναφέρεται. Και βεβαίως η ορθόδοξη παράδοσή μας, η εκκλησιαστική παράδοση, μπορεί να προσφέρει ένα σταθερό πλαίσιο σχέσης και ευχαριστιακής ταυτότητας. Ο κόσμος μας, ο οποίος συνεχώς αλλάζει και αποκτά νέες μορφές, θα λέγαμε ότι γίνεται ένα περιβάλλον όπου ο άνθρωπος αισθάνεται συχνά απορριζωμένος, μετακινούμενος, διασκορπισμένος. Η παράδοση της Εκκλησίας υπενθυμίζει ότι η ζωή ολοκληρώνεται στην κυκλοφορία πληροφοριών. Δεν ολοκληρώνεται στην κυκλοφορία πληροφοριών, αλλά στη συμμετοχή στην κοινότητα. Ο τόπος, ο ναός, η ενορία είναι χώροι θεραπείας της αποξένωσης. Η λατρεία αποκαταστά τη σχέση με τον άνθρωπο. Είπα και πιο πριν, στον ναό θα σταθούμε και θα κληθούμε να υπερβούμε τις αδυναμίες μας, να δούμε κατάματα τον Θεό και τους συνανθρώπους μας. Θα δούμε το γείτονα με τον οποίο δεν μιλάω, αλλά θα πρέπει να μιλήσω κάποια στιγμή. Θα πρέπει να υπερβώ τον εγωισμό μου, την περηφάνεια μου, την όποια ψευδέστηση του εαυτού μου έχω και να συνυπάρξω με τους άλλους αγαπητικά, να ζήσω τη συγχωρητικότητα στην πράξη. Έτσι θα λέγαμε ότι η Ορθόδοξη Παράδοση προσφέρει μια θεώρηση του ανθρώπου ως προσώπου που ανήκει, μετέχει, κοινωνεί. Την ατοπικότητα δεν πρέπει να τη βλέπουμε. Δεν απαντά δηλαδή η Εκκλησία στην ατοπικότητα με νοσταλγία για το παρελθόν, για κάποιο παρελθόν. Αλλά είναι μια ζωντανή, πάντοτε μια ζωντανή πρόταση εκκλησιαστικής ζωής. Το ζητούμενο δεν είναι να απορρίψουμε την τεχνολογία, αλλά να επιβεβαιωθεί ότι η αληθινή κοινότητα, η αληθινή κοινωνία προσώπων, το σώμα του Χριστού, χρειάζεται πραγματικά σώμα, τόπο, μυστηριακό βίωμα. Αυτή είναι, θα λέγαμε, η ουσιαστική δύναμη της παράδοσης απέναντι στην ρευστότητα της εποχής.
0: Μπορεί ο τόπος να λειτουργήσει όχι μόνο σε γεωγραφία, αλλά και ως χώρος μνήμης, σχέσης και ταυτότητας.
1: Βέβαια, αυτό είναι ο τόπος. Ο τόπος είναι, ξέρετε, βλέπουμε αυτές τις ημέρες, ζούμε και τις επαιτειακές εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου. Ο τόπος, αμέσως ο τόπος Μεσολόγγι μας φέρνει στο νου τη μνήμη, μας φέρνει στη μνήμη μάλλον όλα τα γεγονότα του τόπου εκείνου. Μας δίνει την ταυτότητα του τόπου, μας δίνει τη σχέση που έχουμε εμείς με αυτόν τον τόπο. Έτσι θα λέγαμε ότι ο τόπος λειτουργεί σαφώς ως χώρος μνήμης, σχέσης και ταυτότητας. Δεν είναι μόνο γεωγραφική συντεταγμένη, είναι ο χώρος στον οποίο ο άνθρωπος ζει εμπειρίες, έτσι. Δημιουργεί δεσμούς, οικοδομεί την αυτοσυνειδησία του. Στον εκκλησιαστικό βίο, ο τόπος φέρει μνήμη λατρείας, κοινωτικών γεγονότων, προσώπων, πνευματικής διαδρομής. Έτσι ο ναός και η νορία δεν είναι ουδέτερα σκηνικά, είναι φορείς αυτής της ιστορίας, αυτής της μνήμης, της σχέσης και της ταυτότητας. Αυτή η διάσταση του τόπου είναι ιδιαίτερα σημαντική, γιατί ο άνθρωπος χρειάζεται ένα περιβάλλον στο οποίο να θυμάται ποιος είναι και με ποιους βέβαια συνδέεται. Η ταυτότητα δεν σχηματίζεται σε κενό, αλλά μέσα σε συγκεκριμένους χώρους που την υποδέχονται και την καλλιεργούν. Γι' αυτό και θα λέγαμε ότι ο τόπος στην Ορθόδοξη θεώρηση γίνεται χώρος αναγνώρισης και κοινωνίας. Η μνήμη δεν είναι παρελθόν, αλλά είναι ζώσα εμπειρία. Δεν έχουμε τη μνήμη ως μουσιακή κατάσταση. Είναι ζώσα εμπειρία.
0: Εν κατακλείδη, σε μια εποχή εντός της οποίας όλα μοιάζουν, πατέρα Σέργιε, ρευστά και μετακινούμενα, γιατί ο άνθρωπος εξακολουθεί να αναζητά έναν τόπο για να ανήκει πραγματικά? Ένα λεπτό έχουμε για να ολοκληρώσουμε.
1: Πολύ σημαντική η ερώτηση. Κάποια στιγμή κατασταλάσσει ο άνθρωπος και βεβαίως μπορεί να αναζητά την ψηφιακή επαφή, την επικοινωνία δεξιά και αριστερά, το άνοιγμα των ζώντων, αλλά θέλει και τη σταθερά του. Εξακολουθεί να αναζητά το όπου να ανήκει. Είναι μέσα του υπαρξιακή κατάσταση. Δεν αντέχει η ύπαρξή του να είναι συνεχώς ασταθής, αφηρημένη, αποσπασματική. Χρειάζεται το πλαίσιο για να ριζώσει, να αναγνωριστεί, να αγαπήσει. Έτσι ο τόπος έχει συνέχεια, έχει μνήμη, έχει σταθερότητα. Ο άνθρωπος ζητά την κοινότητα να ανήκει κάπου. Το είπαμε και πιο πριν.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε είναι μια αναζήτηση με βαθιά θεολογικό περιεχόμενο, γιατί η Εκκλησία τελικά και το ανήκει στην Εκκλησία, στον τόπο της Εκκλησίας, δεν προσφέρει μια αφηρημένη πνευματικότητα, αλλά μια ζωντανή κοινωνία με μνήμη και λειτουργική παρουσία.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης.
0: Συνομιλήσαμε στη σημερινή εκπομπή με τον επίκουρο καθηγητή κανονικού και εκκλησιαστικού δικαίου στο τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον πατέρα Σέργιο Μαρνέλο. Απόγευμα στον 89,5. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ήταν ο Τάσος Παπαδημητρίου. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
2: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας, εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά, στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν, με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealth.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
0: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο. Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210 95 95 6 92.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716.
4: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Ώρα Ελλάδος, 9.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αρχίατρος των ψυχών και των σωμάτων, ο διημάς εν ανθρωπή σας, ή να ιάσεις το μέγα τραύμα των άνθρωπων, ο μη καταφρονή σας τους ανιάτος νοσίσαντας 10 λεπρούς, αλλά τη σωστική χάρητή σου καθαρίσας αυτούς, ο διελθόν ως θεάνθρωπος τα σημέρας της επιγής παρουσίας σου ευεργετών και ιόμενος πάντα στους αρρωστούντας και κακώς έχοντας, ο ευεργετής σας και αποκαταστής σας υγιένοντας, παραλυτικούς, τυφλούς, βαραίως ημαρτικότας, δαιμονιώντας και εμπαθείς κατάμφο, ήγουν εν δυσαρκή και τον νοή, πρόσδεξε ευμενός την δέηση ημών και φυγάδευσον τη δυνάμη σου, τον φωνευτήν ιών, τον σχήμα κορώνας φέροντα και προκαλούντα φοβίας ή και θάνατον εις ασθενείς και αναξιοπαθούντας. Και ήμεν δια τας πολλάς αμαρτίας ημών επέτρεψα στον πειρασμόν τούτων, οικετεύω μένση ως ελεήμων, ή να άρισα αυτών αφημών και από πάσης της οικουμένης. Είδε διαδοκιμασίαν της πίστεως οκονόμησας την επικράτησην αυτού, παύσον των τάραχων των ασθενών από της επιδημίας αυτού. Είδε υπό της κακουργίας του αντικειμένου ή και αμελίας των επιπολαίων ανθρώπων ούτως διαδόθη, θράψον την ισχύν αυτού ως Θεός παντοδύναμος. Φύλαξον την νεότητα και περιφρούρισον τους ασθενήσαντας και τους εν γύρα τιώντας εκ του επαράτου Ιού θεράπευσον και πάντας απάλλαξον εκ της συνοχής της καρδίας και αντί ταύτης δώρησε ημίν υγείαν, άνεσιν και πλατισμόν πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς.
Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι σπάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και τις τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας. Χάρισέ μη το πολλά σιπτές αντί δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανον μου την ψυχήν το σώ τιμίο αίματι από της πικρίας ίν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν μου τον νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα, και ανάγαγέ με εκ του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προς ιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με τον νουν εν της βιωτικής πάθεση και ούκ ισχύω ατενή σε προσέεν οδύνη, ού δύναμε θερμανθήνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησε με μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της σεις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις, έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου. Συναρρύθμισόν με τις προβάτης της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, ο των χυμαζωμένων λιμήν, ρίστηστε και σωτήρ, ομοίεον ημάς πειραστήνε υπέρο δυνάμεθα, ο ποιόν συν το πειρασμό και την έκβαση του δύναστε ημάς υπενεγγύν, πρόσδεξε πάντας ημάς προσπίπτοντας εν μετανία της εκτιρμής σου. Πολλέ γαρθλίψεις και οδύνε εύρον ημάς και πικρία πολύ συνεχόμεθα, αλλά μη παραδώσει μας εις τέλος ο των Πατέρων Θεός. Επάκουσον της δεήσεως ημών, και ρίσε ημάς από πάσης ασθενίας, λιμούτε και θλίψεως, ότι επισήπε πείθαμεν το ζώντι Θεό. Σον γαρεστεί το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας.

0: Αμήν.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω ο θάνατον πατή σας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατή σας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω ο θάνατον πατή σας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρηστον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
4: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν.
6: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
7: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψουν. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτίκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες συζητούνται σε ο Θεός

0: Ελεγέτος αν δι' απαντός, μεγαλυνθείτο ο Κύριος, οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δε εισήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε ιέμονο γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιωμασίες σου. Κύριε, το έλαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα ηγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντε στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ουκέστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
3: Και συν τία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εμ θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
4: Αλληλούια.
3: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προσύν εκείνος έφησε εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε, προσήλυψην τη επιρρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρών υπέδειξεν νηδίν άπαση, της θέλουσης θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
4: Αλληλούια.
3: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν, ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμαμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε ορά των εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείς αγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτο οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτό βοώντες, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Είδον παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτόν ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δώρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Κήρυκε θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντε τον Ηρώδην ω λυρώδη, μη ειδό τα ψάλιν, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Λάμψασεν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέη μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζον, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
1: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξα ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολύ. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
1: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν, ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων,
5: χαίρε φιλοσόφουσα σόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγουσα λόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Σώσε θέλων τον κόσμον ο των όλων κοσμήτων προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και ποιμήν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει Αλληλούια.
3: Αλληλούια.
6: Τείχος ή των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε. Οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντας η προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνες θεσπεύδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφερομένσι βασιλεύ άγιε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν, τη σύβοόσιν Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
6: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρα ήλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπή τας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλή της ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
6: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύρονται τρόπαια. Χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία. Χαίρε ψυχής της εμή σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Ω πανύμνητε μήτερ η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
5: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
6: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
5: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
6: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
5: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
6: Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας. Και της μελούσης λύτρος εκολάσεως, του σύβοόντας Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. και σύντι ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψ, χαίρε διείς η αρά εκλείψ, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβας ηλίτρωσης, χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
7: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν, δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τα αύτη τα σεντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
8: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
6: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόνυμφε Δέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού Μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέησιν. Και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. και πάρε σώμια Υιός ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος. Εν μέν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίς και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσιμην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας, παύσον τα σωρμάς των παθών, σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλων και παν γιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές σου όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
6: Επίση χέρι και χαριτωμένη, πάσα η κτήσης, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησιν και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
0: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε από στις απεμούδια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέθλιψα πάσας τας ημέρας της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
9: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του εν Αγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιεματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων εν δόξων νέων μαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
10: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
11: Κύριε ελέησον.
10: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
11: Κύριε ελέησον.
10: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
11: Κύριε ελέησον.
10: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού.
11: Κύριε ελέησον.
10: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
11: Κύριε ελέησον.
10: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
11: Κύριε ελέησον.
10: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
11: Κύριε ελέησον.
10: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξής εύχεσθε υπέρ αυτών.
11: Κύριε ελέησον.
10: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
11: Κύριε ελέησον.
10: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
11: Κύριε ελέησον.
10: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
11: Κύριε ελέησον.
10: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
11: Κύριε ελέησον.
10: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βός κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
11: Αιωνία η μνήμη αυτών.
10: Είπομεν και υπέρε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Θα μου επιτρέπετε να χαιρετήσω με τον χριστιανικό χαιρετισμό, χαίρετο εν κυρίω. Αυτό θα ήθελα να το πάρω από μια μας καθημερινή υπόσχεση, όπως τα λέγαμε, την οποία τα χριστιανή ορθόδοξη διαμέσου της Εκκλησίας συνετούμε, συζητάμε και κατά κάποιον τρόπον ομαδικό. Κυρίως έτσι κλειός μέσα στον οποίο κινείται ο άνθρωπος θα πρέπει να είναι η Εκκλησία. Και θα λέει ο Χριστός, μένει ο άνθρωπος. Και το μέλος αυτό θα πρέπει να είναι οργανικό συνδεδεμένο με τον κορμό και με την κεφαλή των Χριστών. Καθημερινώς ευχόμεθα δια της Εκκλησίας και ζητάμε πολλά πράγματα. Εγώ τώρα έρχομαι με ωραίες μέσα στην Εκκλησία και θέτουμε μπροστά στις εκκλησίες τα πράγματα αυτά που ζητάμε από τον Θεό. Θα έχετε υπόψη σας ότι όταν αρχίσει ο ιερός και πει το ευλογημένο βασιλείο κλπ. Έπειτα παρουσιάζει μια συναπτή εκεί που λέγει υπέρ της άνωθεν ειρήνης, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, υπέρ του Αγίου Οικουτούτου, υπέρ των Εσπευών, υπέρ του Αρχιεπισκόπου, υπέρ των Βασιλέων κλπ. Υπέρ της πόλεως τάσης, υπέρ ευκρασίας των καρπών και αέρων της γης κλπ. Υπέρ πλέον των οδηφορούν των εσύντων, υπέρ του ρυθμίνου λιμάς κλπ. Αντιλαβού σώσαν και τα πιάσαν. Όλα αυτά είναι γενικά, μας παίρνει και εμάς μέσα, αλλά περισσότερο για τους άλλους, γενικότερα για όλους. Για την πόλη, για το βασιλιά, για τους αρρώστους, για τους αεροπορούντας που λέμε και για τους ταξιδεύοντας, γενικά μας θεσικώνει. Όταν προχωρήσουμε όμως πιο κάτω και μιλούμε τα Άγια όπως λέμε, έπειτα όταν τη μέσα κάνει πάλι μία συναπτή και εκεί κατά κάποιον τρόπο τα περιορίζει τα θέματα. Έρχεται το ατομικό όπως θα λέγαμε. Και εφόσον λέγει υπέρ των προτεθέντων του μείων δώρων και τα πιάστα, υπέρ του Αγίου Οίκου τούτου, του ρυθμίνου ημάς από πάσης θλίψης, αντιλαβού κλπ. Αρχίζει τώρα τα ατομικά. Και η πρώτη αίτηση, η οποία λέγεται είναι την ημέρα, πάσης, τελείαν, αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον, παρά του Κυρίου επιτέμεθα. Παρά του Κύριε, λέγει ο Σάλτης, για λογαριασμό μας, εμείς δηλαδή. Άγγελον ειρηνής, τους των οδηγών φύλακα και λοιπά, παρά του Κύριε. Ναι, να μας δώσει, άγγελον ειρηνής. Συγγνώμη και άφηση των αμαρτιών και λοιπά, ναι, παρά του Κύριε, να μας δώσει, συγγνώμη και λοιπά. Τα καλά και συμφέροντα της ζωής σημαίνει τις αδειάσεις, ναι, παράσκηση, να μας το δώσει, το θέλουμε. Τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής σημαίνει, ναι, παράσκηση κλπ. Χριστιανά τα τέλη της ζωής σημαίνει, παράσκηση, ναι, ναι, όπως το λέει, έτσι να γίνει. Τα λέω καλά, τα λέμε αυτά τα πράγματα, δεν τα λέμε. Τα λέμε, είναι εδώ, είναι δικά μου, εγώ τα μπροστά μου έχω σήμερα της Εκκλησίας. Έχουμε τώρα, εγώ όταν τα ακούω αυτά, όταν άρχισα και ξύπνησα δηλαδή, και λέω, τι λέω τώρα αυτά, και ξέρω τι ήταν να πει, να του λες του Θεού, την ημέρα, τελεία, αγία, ειρηνική, αναμάρτητη, αγάπητη, ναι, τι θέλω, και να μην κάνω τίποτα με αυτό, άγγελο, μυρίζει και λοιπά, και να μην αφήνουν να μιλήσει. Συγγνώμη και τα πιάστα. Ούτε να σ' ακούω. Χριστιανά καθέλη. Για ζήτηκε στο Θεό Ιωάννη Κόρα, σε λένε παράδεισο. Και να σ' αποκρούω. Δηλαδή είναι ένα πράγμα πολύ αναχώρησο. Πολύ απρόσπεκτο. Και φτάνει στο σημείο ότι εμπέζουμε κατά κάποιον τρόπο των Θεών. Από το ένα μέρος δια της ψάλτης λέμε ναι, το θέλουμε, καλό είναι αυτό, και από το άλλο μέρος να μην κάνουμε καμία προσπάθεια για την εφαρμογή αυτού. Εκεί είναι το ανακόλουθο λόγο. Είναι λιγάκι εξήμερο. Και δεν ξέρω, εγώ να μου επιτρέψετε, ένα να θίξω μόνο το πρώτο αυτό απόψε, να θέσω τον εαυτό μου πρώτα αντιμέτωπον αυτού του αιτήματος και εσείς θέσω το δικό σας με τον τρόπο. Αν πράγματι σας πηγαίνει και σας αυτό το μέτρο, το οποίο θα παρουσιάσει. Λέμε παραδείγματι, δρόμεθα παρακαλούμε. Κύριε, την ημέρα πάσαν, τελείαν, αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτησαν παρά του Κυρίου επισόμεθα, λέει ο διάκονος Κύριε. Συμφωνείτε? Ναι, παράσταση. Δεύτερον. Πάσαν την ημέρα. Να είναι, λέει, ολόκληρη την ημέρα και κάθε ημέρα. Τελεία, αγία, ειρηνική, αναμάρτητο. Έναντι αυτή τη αιτήσεω, τι γίνεται με εμάς? Είναι με εμάς η ημέρα τελεία? Πράγματι η ημέρα μας είναι αγία? Είναι ειρηνική? Είναι αναμάρτητο? Και αν δεν είναι, γιατί δεν είναι? Και αν δεν είναι, πώς σκεπτόμεθα, θα συνεχίσει να μην είναι? Γιατί βλέπετε, το τέρμα της ζωής ενός εκάστου είναι άδειο. Δεν γνωρίζει ο άνθρωπος ποια ώρα θα φύγει και πλάσμα δευτερόλεπτου υπάρχει όπως είναι ταξιδέψει. Και μάλιστα ένα ταξίδι που δεν έχει επιστροφή. Τι θα κάνει στην περίπτωση αυτή? Θα βρεθεί? Η εντολή είναι να γίνουμε τέλειοι. Τέλειοι γίνεστε, όπως εγώ τέλειος είμαι. Άγιοι γίνεστε, όπως εγώ άγιος είμαι. Αλλού, άγιοι γίνεστε, όσο πατήρ μου άγιος εσύ. Εδώ ο άνθρωπος, αν θα θελήσει να εμβαθύνει, γιατί εμείς όλα αυτά δεν τα μελετούμε, τα διαβάζουμε. Και δεν σας έχω πει άλλοτε, το διάβασμα είναι περνάω και το περπατώ. Δεν εμβαθύνω. Ρε τι λέω? Τι ζητάει αυτός ο Θεός? Να είναι η ημέρα με πάσα ημέρα τελεία. Γιατί λέει πάσα? Δεν είναι θα έχω τις πέντε, δεν θα έχω τη μία. Θα έχω τις οχτώ, δεν θα έχω τις δύο. Εδώ ο άλλος που δεν έχει καμιά καθαρή, εγώ δεν είμαι καλύτερα από αυτόν. Ούτε ο ένας, ούτε ο άλλος. Πάσαν την ημέρα μου. Και όχι μόνο την ημέρα, και πάσαν ημέρα. Και πάσαν ημέρα. Και η ημέρα γίνεται αγία, ειρηνική, αναμάρτητο, από τον άνθρωπο. Δεν είναι αθεαστή τη ημέρα. Η ημέρα καθεαστή, ο ίδιος που βγαίνει και το τώρα θα πέσει μας ο ίδιος ημέρα, ούτε καλή είναι, ούτε κακή είναι. Λέγεται καλή, αν εμείς την κάνουμε καλή. Και λέγεται κακή, αν εμείς την κάνουμε κακή. Από τα περιστατικά. Λέγε παραδείγμα του στο Μάρκο 13:32. Η ημέρα εκείνη. Χριστέ, εκ ημέρα εκείνη. Αλλού λέγει ημέρα εκδικήσε. Είναι η ημέρα εκδικήσε. Κατά την ημέρα που θα εκδικηθεί ο Θεός. Λέγει στο Λουκά, στο Δέλτα, που το έχει πάρει από το Ισαΐα. Ημέρα πειρασμού. Λέγει στο Εβραίο. Ημέρα πονηρά. Λέγει στη Σοφοστή. Ημέρα καθ' αυτή. Εμείς θα την κάνουμε με τι θα είναι. Αν είναι αγία ή αν είναι αμαρτωλός. Αν είναι κακή, αν είναι καλή. Αν είναι πονηρή, αν είναι αγία. Εμείς θα την κάνουμε. Αυτό συζητάει την ημέρα και την έλεγχα. Πρόσεξε την. Ολόκληρα θα μου την παραδώσει το βράδυ. Αγία, καθαρή, ειρηνική και αναμάρτητον. Έτσι, κατά κάποιον τρόπο, προϋποτίθεται ότι περπατάς ασφαλώς προς το κυβούρκο. Εάν για τον Α ή Β λόγο μπήκε τρικλοποδιά, όπως λέμε, στην έτσι, και δεν είναι αγία, και δεν είναι ειρηνική, δεν είναι αναμάρτητος, τι θα λέγαμε, καλύτερα να μην το δείτε η ημέρα αυτή. Γιατί και μία ημέρα είναι ικανή τον άνθρωπο να τον κολλάσει. Και μία ημέρα είναι ικανή τον άνθρωπο να τον σώσει. Και να μην πω ημέρα, δευτερόλεπτο είναι ικανό τον άνθρωπο να τον κολλάσει και δευτερόλεπτο είναι ικανό τον άνθρωπο να τον σώσει. Γιατί λέγει σε ένα μέρος, θα το έχετε βρει και εσείς αυτό το πράγμα, ότι είναι γραμμένο, λέγει σε ένα μέρος, δεν βρήκα όμως πού είναι γραμμένο, ότι όπου ευρώσε και κρυμάστε, δηλαδή σε ό,τι κατάσταση σε βρει ο φωτογραφικός σακός του θανάτου, εκεί θα είσαι πάντοτε. Και αν εμένα τώρα με βρει εν πτώση, θα είμαι εν πτώση πάντοτε. Και αν με βρει εν ευρυγόρση, εν μετανία, θα είμαι πάντοτε ταυτοποιημένος. Αν λοιπόν ο άνθρωπος σκεφτεί αυτό, πρέπει να φοβάται. Εγώ θα μου πει κάποιος ότι δεν μου είναι εύκολο αυτό να το εφαρμόσω. Ναι, όχι δίκιο. Φοβάστε όμως για αυτό που γίνεται, που λαμβάνει χώρα μου. Φοβάστε. Αλλά ας ξεκινήσουμε πιο πίσω. Το υπελόγησες ποτέ αυτό που το ζητάς από το Θεό? Το υπελόγησες. Υπελόγησες ότι ο Θεός το θέλει αυτό και είναι για το συμφέρον και για αυτό το θέλει. Και ακόμα πιο πίσω. Επήρε την απόφαση ποτέ ότι θα βγάλω μια μέρα με τη βοήθεια του Θεού καθαρή από τη βέλευτε. Πότε. Ήθε να είμαι υπερβολικός που το λέω ποτέ. Να μου επιτρέψετε και ποτέ. Να ξανατοπώ. Ότι ποτέ δεν σκοτήκαμε ένα πρωί και να πούμε, Κύριε, σήμερα θα προσέξω η μέρα σου να είναι σύμφωνη με εκείνη που σου ζητάω στην Εκκλησία και μου ζητάς εσύ. Θα είναι τελεία, αγία, ειρηνική και αναμάρτητο. Ναι. Ποιος την πήρε την απόφαση αυτή? Δεν πήρε κανένα την απόφαση. Και φέτος δεν παίρνει κανένα απόφαση. Δεν παίρνει σε εκείνο που έκανε την Παναγία. Με τα σπουδί θα πάει επάνω να γιώ. Και πήγε στην ορμή πολυμίδα με τα σπουδί. Πώς είναι δυνατόν ποτέ, πως αν δεν έχεις αφαιμιώσει, δεν έχεις χωνέσει, τι είναι αυτό που ζητάς, τι είναι αυτό που υπόσχεσαι και λες παράσχου Κύριε, και από το άλλο μέρος δεν το εφαρμόσεις, πως αν ακόλουθες είσαι και είναι. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να πάρεις την απόφαση αυτή, πως αν καν δεν το έχεις. Και τι, ότι το ζητούει αυτό το πράγμα ο Θεός, και τον άνθρωπο, να είναι τελεία η ημέρα. Πώς μπορεί να είναι τελεία η ημέρα? Πώς μπορεί να είναι τελεία η μέρα που ο άνθρωπος δεν λογαριάζει το Θεό, δεν σκέφτεται το διάβολο και την αδυναμία τη δικιά του, είναι αδύνατο ποτέ να είναι τελεία η μέρα. Εάν ο άνθρωπος δεν δοκιμάζει και δεν εμπορείται και δεν μέσα του δεν έχει αυτή τη θεία, ότι πάνω είναι ο Θεός που βλέπει τα πάντα, δίπλα είναι ο διάβολος που πιτυλίζει και με ένα λεφτάρι που κοιτάζει να σε ρίξει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ελόγω εν διανία. Θα διαρρήξει ως περιστροπτικό, κοιτάζει από τις πέντε, από τα πέντε ζευγάρια των παρασύρων των ευθύσεων να ανοίξει και να μπει. Για να κάνει μπουλιέτο, να μην αφήσει τίποτα. Αν αυτό ο άνθρωπος ξεκινήσει από εκεί να το σκεφτεί, Δεν είναι δυνατόν να πει ότι θα συνεχίσει η μέρα που να είναι Αγία, να είναι ειρηνική και αναμάρτητο. Και θα χρειάζεται στη συνέχεια της ισορχή πώς σκέπτεται ο Θεός για μένα και πώς δολιοφορεί ο διάβολος για μένα, γιατί επίσης αν ο άνθρωπος δεν γνωρίζει την δύναμη και την πανουργία του Εσύ, είναι αδύνατο να σταθεί. Γνωρίζετε ότι οι στρατοί, τα κράτη, οι εχθροί έχουν τις προπαγάνδες τους, έχουν τους ανθρώπους που δημιουργούν μέσα στα αντιμαθόμενα στρατόπεδα, φτάνουν να δουν τα συνήθεια των, τη δύναμή του, πώς ενεργούν κλπ. Για να πάρουν προφυλακτικά μέτρα. Αυτό ακριβώς πρέπει να συμβαίνει και στον πιστό. Ο πιστός πρέπει να γνωρίζει δια πνεύματος Αγίου και από αυτά που διαβάζει και ακούν τα τεχνάσματα του Σατανά για να μπορεί να φυλαχθεί. Διότι διαφορετικά η ημέρα του είναι να αρκοστοκιμώνει από το πρωί. Μόλις ανοίξουν τα μάτια του, μπροστά του υπάρχουν νάρκες βαλμένες. Διαβάστε τον Άγιο Αντώνιο, να δείτε ότι όταν περπατήσε πρωί-πρωί του ευγενέστε, αλλού έστειλε, αλλού παρακατιανίτη. Τι είναι γέροντα, μα δεν βλέπετε τα τεχνάσματα. Δεν βλέπετε τις σφαγίδες του Σατανά. Εμείς δεν βλέπουμε τις σφαγίδες του Σατανά. Γιατί δεν έχουμε τα μάτια τα κατάλληλα για να τις δούμε. Δεν έχουμε την φέρνηση για να δούμε. Δεν έχουμε εκείνο το δέντρο, το ραντάρ, το ανάλογο, για να πέσουμε στη Σατανά τα πράγματα. Και εφόσον αυτόν δεν τον λογαριάζουμε, δεν τον υπολογίζουμε, βλέπουμε εχθρούς ανθρώπους, δεν βλέπουμε διάβολο πίσω από τους εχθρούς τους ανθρώπους, γιατί ο Σατανάς δεν μας βάζει απευθείας, μας βάζει για τον οργάνο του που είναι άνθρωποι αδύνατοι, που τους έχει στο χέρι βάλει, μπορεί να είναι και παιδί.

만만 가족이나 던수신했어. 아, 소리들 요거 떼어지면, 어느, 어느, 어느, 어느, 땅, 역시, 고소소, 고소리, 고수소지사면, 저 뒤에서 바깥으로 ποτέ, 그 που θα μας πει κάποιος ότι δεν το μπορώ να το εφαρμόσω, είναι μια αίσθηση ανεφάρμοστο δύσκολη, τότε θα πούμε πότε σου κίνησε να το εφαρμόσει και δεν το εφαρμόσει. Ουδέποτε πήρε απόφαση ο άνθρωπος ότι σήμερα θα προσέξει. Δεν θα το πιάσω το τηλέφωνο να το κολλήσω στα σύνορα και να μιλάω πέντε ώρες. Πρωί-πρωί. Και να μιλήσω για τη γειτόνισσα και να μιλήσω για τον άλλο και να μιλήσω για το δίκτυο. Δεν θα καθίσω να διαβάσω την εφημερίδα ή να ακούσω το ραδιόφωνο τόσες ώρες και λοιπά. Και πολλές φορές η δουλειά θα μου κάνουν, καλό δεν θα μου κάνουν. Αν προσέχουμε πέντε λεπτά ή κάνουμε να τα βρω από έξω την πόρτα, θα κάνω ένα τέταρτο. Μη και ένα, το διαθέστε προσέχει. Θα προσέξω σε φυλακτό να μην πω ψέματα. Το μάτι μου να κοιτάξει κάτω, να βλέπει μόνο το δρόμο, να μην βλέπει προς τα έξω και προς τα δέσω. Αν με καλέσουν που πίναμε δυο ή δυο τρία, δεν θα πάω σήμερα. Αν κάπνιζα, δεν θα το κάπνισω σήμερα. Αν έκανα, δεν θα το κάνω σήμερα. Λακά αφήσω να κάνω έναν περιορισμό, να πεθύνω από ό,τι έκανα, χωρίς να τα προσθέσω και δεν χρειάζεται. Το κάτω-κάτω του γραφείου, να κάνω, να θέλω, δεν κάνω. Να ξεκινήσω να κάνω μια προσπάθεια. Δεν έχει γίνει τέτοια προσπάθεια. Και πώς δεν γίνεται καν προσπάθεια, δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος να φτάσει. Εγώ τώρα μιλάω και λέω τώρα φτάσει στα Ιμαλάια. Δεν λέω δεν ξεκινήσει να πάει στους πρόποδες, να ρωτήσει 20 μέτρα από άλλο. Πώς θα φτάσει στα Ιμαλάια. Δεν θα φτάσει. Άμα ξεκινήσει όμως, έστω και με μια ανάπαυλα σε δρόμο, έστω και με λίγο ότι σε δρόμο κλπ. Αλλά ο σκοπός είναι θα πάει στα πάνω, κάτι θα φτιάξει μια μέρα. Θα σε βρει δηλαδή ο Χριστός την ανηφοριά να ταξιδεύει και τότε θα σε πάρει μέσα, όπως λέει στην παραβολή των 10 παρθένων, θα σε πάρει και θα γυρίζει αυτός από τη γάμη και όταν σε βρει και εσένα θα σε πάρει μαζί ως αγωνιζόμενο. Αν λείπουν 100 χιλιόμετρα να φτάσεις εσύ στην κορφή και αν λείπουν 5 και αν λείπουν 200, αυτό δεν πειράζει τόσο. Υπάρχει ένα παρηγορητικό αυτό, θα πάνε στα σωστό. Αν διαβάσετε το οποίο συνέβη όταν ο Χριστός μας είπε στους μαθητάς να φύγουνε και να περάσουνε το πέραν, όταν έχαμε τον πολλαπλασιασμό των πεντακοσιμίων άνων κινήσεων και τους διέλυσε αμέσως, γιατί σκέφτηκαν να τον κάνουν βασιλέα, τους μόνοι μαθητάς του λέει το καΐσι και περάσει το πέρα, εσείς διαπαστήσετε. Και αυτό ήταν εδώ στο όρο και προσήκεται. Τέλει τα ξημερώματα, περπατώντας επί της θαλάσσης, έφτασε. Είδε ο Πέτρος, είδαν οι άλλοι, τρομάξαν. Εγώ είμαι, μη φοβάσαι. Εάν είσαι εσύ, πείτε μου να κατέβω κάτι. Κατέβα. Κατεβαίνει ο Πέτρος. Άρχισε να καταποντίζεται ο Πέτρος. Πάνε να μπεμπάρουν τώρα το Χριστό. Το πιάνει ο Χριστός. Έντε μεταξύ, πάνε να πάρουν το Χριστό το καΐ. Το πάνε. Και λέγει ο Ιωάννης, ότι το καΐ του, παρότι ήταν κάνει 6 μίλια μόνο όλη νύχτα, ευρώθηκε το λιμάνι που πηγαίνανε αυτομάτω. Αν παραδεχτούμε ότι ο Χριστός τους έφτανε ένα μίλιο από την ώρα που φύγανε, από βράδυ, ένα μίλιο. Πάλι το καΐκι θα πήγαινε αυτομάτως εκεί. Αν αυτοί είχαν πάει 50 μίλια, πάλι το καΐκι θα πήγαινε αυτομάτως εκεί. Αν είχε πιέλει περισσότερο ένα μίλιο, αυτομάτως το καΐκι θα πήγαινε εκεί. Δεν πειράζει τόσο. Το δεύτερο μου θέλει να σε βρει και να με βρει να αγωνιζόμαστε. Πράγμα το οποίο εμεί δεν κάνουμε. Δεν κάναμε ποτέ τα σοβαρά στο μυαλό μα ότι πρέπει τουλάχιστον εκείνο που ζητάμε έτσι στα νυχτά και επίσημα. Τώρα μου κύριε και καλαματιανά, έτσι φιλοκρεμαστά κλπ. Τουλάχιστον αυτό τα συζητάει. Δεν έχουν περνάει να παρατηρήσει από εμά. Δεν τα έχουμε. Δεν τα έχουμε λάβει σοβαρέ υπόψη και αυτό ακριβώ. Ουδεμία σχεδόν ημέρα ημών είναι τελεία όπως θα πρέπει να είναι, δηλαδή Αγία, Ειρηνική και Αναμάρτητο. Ούτε Αγία είναι, δεν είναι καθαρά, διότι φιλερώνουμε εμείς. Με τα λόγια μας, με τα στόχια, με τις ομολογίες,
να πάτησα λούμου, να πάτησα κούσουμε, να πάτησα μεταφέρου.

¿no? Yo veo que están a cerrar de la machina, que están a globos, que están a perdórgima, que están a huequita, que están a la, la, la, la, y yo veo que no está más de esto que más de esto. Y aquí, para que me traigan a este cristianismo, ¿no? Y por una cosa, tres a su poder, por eso tanta cosa, por tanta cosa. A todos los meros aquí, para que se me ha meros aquí, a que se atrás me tatarazo, ¿no? A que cristiano, a que cristiano, tarazo me atrás me tan. A Martín me tan. A ti a menos que se sobró mi hijo y se hace mi poder me tal, se hace para ti. Se dice, trato de meros aquí, a cristianita. Se cristianita, a la vida Martín me tan, una vez un epifanatío que un fanoma. La misma situación que el juez que venía, el guapo que, y mi mano epifanatía aquí. ¿Qué está Martín Matar y Parque? No está hasta andrógeno, hasta corita, hasta pesada, ¿qué? No. Y aquí, y aquí el guapo que se la va a enseñar es, ¿qué está Martín? ¿Qué está pesada? ¿Qué está pesada? Y aquí, antes, se van a le toco aquí, y se vino, cuando me estuvo, no me está. Que entre que se fue de despierto, que a veces que no hay por qué matar a mi mamá, bueno, que si le estaba a 14 casas. Ahora, desde luego, ver a todos que tocan a su hijo en mi día, casi una testa, casi una testimista, casi una carne. Es una vista de la vista de luz, a la gente va a ir, casi a carne. De esa casa en su día, de esa no hay día, de esa no a la marcha se puede estar leyendo, ahora, casi una carne, hombre. Pero los propios principios para evitar lo hace en tal ley. Ley de su palacio se hace ley. A ver, ¿por qué se formó una acá? Acá, ¿por qué se formó una acá? Pues bueno, mi hermana y mi hermana. Pues bueno, que el juego, juego haga tres juegos, que hasta tres juegos. Este hombre, este más corregir, más que se examinará. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace este dinero? ¿Qué es lo que se hace este una casina de grosa? Pues, yo tengo hasta tres modelos, que no se hará, que no se hará, que no se hará, que no se hará. Que a partir de que llamas un salmo, y que a partir de salmo, que no es la cama, que se ve el plano, ni una puerta. Ahora, tú llamaste a tal, ¿no? ¿Qué no es una cosa menos? ¿Cuál es la vida? ¿Tú lo mismo? ¿La que trae morir a eso? ¿Por qué tú tan aquí no te traigo? ¿Qué traigo tú? ¿Qué traigo tú también? Ya se escucha tú, que tú tenías que hacer eso, ¿sabes? ¿Qué me han hecho tú? Y tú no sabes una tallada que tú no has vino, que pasa en la pana de Pernahón, y si es mi verdad en algunos panas. Y para que tú, que a tu cosa, ¿no? ¿Qué no es una palma? Y a nosotros aquí no estamos de todo eso. Pero si no estamos de todo, no te veré yo ni me toco a morar. ¿Qué demonios no saben? ¿Qué te haces a morar? ¿Qué me continúa a morar? Si yo soy pensando en tu amor, que yo te quito esto que sí, no estoy. Mi amor, yo soy mi tía. Yo soy mi... Aquí, por lo menos, tenemos que faltó como antes a morar. Primero, tenemos que faltó que hay familia. Tenemos que faltó y a ti que es un duro. Tenemos que faltó y a ti que es un duro. Que tu vergüenza en la parte que no vale de frente y te regalan una tecla. Que te casemos y algo que te castigaron. Tenemos que faltó y a ti que se juegan a tu tristeza que no vale de tus hijas y no me casaron en Sibilano. ¿Qué tal yo para matar a un nativo antropo? Que tiene ángeles que tiene su catacracia en todo. Es el plus este sin fin a dar el plus. Que es lo que ha dado. Lo que tiene su ángeles, casi lo guardado, casi cerrado. Casi, casi cerrado. Y a ser, hasta el proceso no hacen. Hasta el proceso. Que te proceso no te conocen. Que te enfilaito no te conocen. Que te embrolambanto no te conocen. Que tenga noche que tenga otro con este concepto. Tenga noche que tenga otro con este concepto. Ahora se inicia antes. Para este fiel sin último, que el claro de los problemas, que no se justificó a la primera que tenga otro que no es tan sucesor de la otanga, es que atribuye un don que regala.
Όταν ο άνθρωπος λοιπόν ξεκινήσει κατά αυτήν την έννοια, θα έχει μια διαφορετική ημέρα. Θεέ μου, φύλαξέ με σήμερα να φυλάξω τα μάτια μου. Φύλαξέ μου το στόμα μου να μην πω, μα να μην φυρίξω, να μην τραγουδήσω. Γιατί ξέρετε, ο άνθρωπος, όταν θα έρθει η εποχή να αλλάξει η φρουρά, να φύγουν από μέσα οι διαβόλοι και να μπουν άγγελοι, δεν μπορεί ούτε να μιλήσει πολλές φορές. Δεν έχει σκέψει να πει τίποτα. Και έφερε τόσο τα χάλια του και τόσο την καταστασή. Έχει μέσα ένα πέμπτο. Σαν να έχει μια κηδεία μέσα. Δεν έχει σκέψει για τίποτα. Πάει να τραγουδήσει κανένα φορά και αμέσως κόβεται. Φοβάται να τραγουδήσει. Έχει κάτι για τον ελέγχο. Γιατί αυτομάτως από μέσα του λέει δεν είναι δικό μας αυτό. Άστο, είναι για άλλους. Αν ήταν λόγω ο άνθρωπος ξεκινήσει να πει σε όλη σήμερα μια άλλη μέρα θα ήθελα, όχι σαν τη σύστηνη, όχι σαν την πρώτη σύστηνη, ή σαν τις μέρες ολοκλήρου της ζωής μας, δεν θα επιτύχει 100%, θα επιτύχει 1%. Αύριο θα επιτύχει 2%. Την άλλη θα επιτύχει 3%. Γίνεστε, είπε, γίνεστε. Και όλα γίνονται. Ξεκινούν από αύριο και ερμάζουν σιγά σιγά και γίνονται προτάσεις και βρόσιμα έπειτα και κατάγγυλα. Έτσι και ο άνθρωπος ερημάζει. Πώς ερημάζει δεν ξέρει. Πώς μεγαλώνει το ρηματικό δεν ξέρει. Μήπως ξέρει πώς ύψεσαι και πώς τώρα δεν ξέρει. Μήπως ύψεσαι διότι δεν τρώει τον μπάιζι μάνα του. Τα ράτια μικρά και τρώει τα κόκαλα που είχαν το φόσφορο. Τώρα τρώει τούσο καλυστέρα και δεν μεγαλώνει. Και δεν μεγαλώνει τώρα. Δεν πέθανε αυτός. Η μάνα που έδωσε εντολή και τα τελωνάτια κάνει να τρίβει από τη μέση του. Αν δεν έρθει ποτέ να τρίβει ότι μεγαλώνει ο Γιώργος τώρα. Δεν το ξέρει. Έτσι και η ψυχή του ανθρώπου προβιβάζεται. Έτσι και η αίρεση πνευματική του ανθρώπου. Έτσι και τα πάντα η αίσθησή του. Ωραία το έχει η εκκλησία που λέγει «Πάσα ψυχή ζωούτε, καθάρτη υψούτε λαμπρύνεται, τη τριαδική μονάδη η αεροκρισία». Ιεροκρισίες, λέγεται. Εγώ που σας μιλώ τώρα αυτά, αν σας τα μιλήσω του χρόνου, θα σας τα μιλήσω καλύτερα. Αν τα μιλήσω επί κάποιο ένα χρόνο, θα σας τα μιλήσω ακόμη πιο καλύτερα. Εγώ ίδιο. Και αν σας μιλήσω επί κάποιο άλλο χρόνο, θα σας μιλήσω ακόμη πιο καλύτερα. Και αν απόψε να ακούσετε μια λέξη και κρατάτε μία, του χρόνου θα κρατήσετε πέντε. Την άλλη θα κρατήσετε δέκα, την άλλη θα κρατήσετε κάτω. Τι μητρόπολο ξέρω. Ποιος φτιάχνει τα ράφια. Ποιος θα τοποθετεί τα ράφια της ψυχής του νεός, δεν ξέρω. Αυτή είναι μια εργασία που την κάνει το πνεύμα του Άγνου, κατά αναλογία της θελήσεως του ανθρώπου. Μέσα σε όταν μιλήσει ο Παύλος στην Καβάλα. Το πνεύμα του Άγιο αν μιλήσει την καρδία αν την υγεία. Το πνεύμα του Άγιο. Χριστός εκεί μέσα και τώρα είναι εδώ. Παράκλητος είναι εδώ, Χριστός είναι εδώ. Και ανοίγει και τοποθετεί στο καθενός την ψυχή όσο του επιτρέπει. Πολλοί έχουν τόσο λιγάκι ανοίξει που δεν χωράει να περάσουν έτσι. Και κοιτάει απ' έξω να του δώσει τίποτα με το σταγονόμετρο. Αν ανοίξουμε και να αφήσουμε να περάσουν μέσα, τα πράγματα αλλάξουν. Και πολλοί άνθρωποι που πολλά χρόνια πιστεύουν, θα πρέπει να ομολογήσουν ότι πολλά πράγματα, παρότι τα έχουν διαβάσει πολλές φορές και τα έχουν ακούσει πολλές φορές, δεν είναι έλθαν όμως ποτέ τους, τι είναι αυτά τα οποία και διάβασαν και ήξεραν. Και έρχεται τώρα στο μέτρο μηνυκίας, και αρχίζει και καταλαβαίνει. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, είναι μια εργασία που την κάνει το πνεύμα του Άγιου. Είναι μια εργασία που την κάνει αυτό ο Χριστός. Και εργάζεται πάνω στον άνθρωπο, όσο του επιτρέπει. Αν δεν του επιτρέπει τον άνθρωπο, ή από εγωισμό ή από άλλε αιτίε, ο κόσμο πάλι δυσκολεύει τον άνθρωπο, ή θα δυσκολεύει τον άνθρωπο και κατεπέστρεψε στον Χριστό, και εγώ το συμφέρον, ο διάβολο, όλα αυτά είναι εμπόδια, και στον άνθρωπο και στον Χριστό, τότε ο άνθρωπο μένει όσο εκεί ένα απελέκτητο. Μάρμαρα χωρίς να μπορεί να γίνει χαλωτά. Πρέπει να χτυπηθεί, να γίνει και τότε θα γίνει χαλωτά. Θα γίνει κοιμωμένη τότε. Τότε θα έχει κάποια αξία στα μάτια του Θεού. Γιατί ακατέργα θα είναι. Γι' αυτό οι πατέρες έλεγαν το ακατέργα στέμι. Το ακατέργα στέμι. Κι άλλοι έλεγαν χώθηκε μου και σκότω. Σκέφτηκε εδώ το σκοτάδι μέσα του. Όλοι νομίζουμε ότι είμαστε ανοιχτομάτες. Και ακτίβες. Φωτί, φωτί. Τα πνευματικά, εδώ στην πρώτη ημέρα θα είναι και μία, Αγία, ειρηνική και αναμάχη.
Εφόσον εμείς έχουμε καταργήσει το σημείο κάθε μας αναπνοή και μία παρακόλληση. Κάθε αναπνοή και μία παρακόλληση. Εάν υπήρχε ταχογράφος να γράφει τις αμαρτίες, τα παραπτώματα, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν διανύα, τα ειδικά μας, κατά να βρω θα ήταν. Κατά να βρω, δεν υπάρχει τίποτα. Και εντύπου να φανέρεται και να στερνέται. Ο άνθρωπος λοιπόν λέγω που δεν ξεκινάει κατά αυτήν την έννοια με τον θέλον του Θεού, υπολογίζεται στο Θεό και λογαριάζεται στον διάβολο, όταν τον συναντήσει θα πέσει οπωσδήποτε στο λάθο. Ακόμη θα πρέπει για να κρατήσει την ημέρα να είναι τέλεια, να είναι αγία, να είναι ειρηνική, να είναι αμάρτητο, θα πρέπει να προσδίσει να πάρει και τα φάρματα. Γιατί έχει φάρματα ο Θεός. Πώς ξέρω ότι ο άνθρωπος θα αμαρτάνει. Τότερο ο άνθρωπο θα τιμώνει, τότερο ο άνθρωπο θα μυριάζει, τότερο ο άνθρωπο θα υποσχεί τη φιλοσοφία από το σαντανά. Τι συμφάρμαζα. Οι μοναστοί έχουν ένα χαρτί και γράφουν και συλλογισμού στακών και το βράδυ εκτομολογούνται και συλλογισμού στακών. Εγώ ένα άνθρωπο που είχε 70 χρόνια και δεν έχουν εκτομολογάτων. Ο ένα ενδιαφέρεται να μην είναι ούτε λογισμό, δηλαδή ούτε σκόνη. Ούτε σκόνη για τη λογισμό είναι σκόνη. Ούτε σκόνη να μην είναι, θα ρίξουν μετά. Αν φρακωρηθεί, και σου λέει, μα κάνει μέσα και άλλη θα γίνει. Το σκόπι θα δεν έχει. Καταλάβατε. Έχει λοιπόν την εξομολόγηση. Έχει την συγγνώμη. Την συγγνώμη. Η οποία λύπη. Λύπη. Η συγγνώμη δεν ξεκινάει από τον πατά. Ξεκινάει από το πρόσωπο με το οποίο άλλα στη γλώσσα. Μπορείτε σε προσφυγή. Για τις πτήσεις. Από τι ξεκινάει. Θα βάλει το γλώσσα σε αυτόν πρώτα. Και αυτό γίνεται στα μοναστήρια. Κανένα δεν πάει για ύπνο. Αν δεν βάλει γλώσσα. Κανένα δεν πάει για μάτια του να κοιμηθεί με πικρία. Θα βάλει γλώσσα. Αδιαφέρον θα είναι θέμα έτσι και θα φτάσουν στο μολόγιο. Εγώ έρθω σε προσφυγή με τον Μεχρυστάριο. Και αυτοί ήταν τα γέλα τους, τέλος θα τους πάνε και μετά. Το βράδυ σε βλέπετε. Και μετά είναι, κύριμα ένα και λοιπά, για να κοιμηθούν. Πώς θα γίνει. Και ο δίκης. Στην πάρτα και θέση. Πού θα. Πού θα. Πάζανε σε λίγο και πάζανε στο κύριο. Πού θα, πού θα βρεθεί. Και σε περιμένει. Και σε δεχτεί. Πού πηγαίνει. Πού είναι τα τίμες πιο μέσα. Οι αγνιδές, πού είναι οι δημόσεις, πώς πρέπει να ενεργήσει. Θα ενεργήσει από εκεί. Θα είναι τόμα, θα φτάσει στον εκτομολόγο. Έτσι, θα το πει γενικό σου. Αλλά θα φύγει από εκεί. Διαφορετικά πώς θα γίνει. Πού είναι, πάντα στην Παπενόπουλα. Και σε δένισε, με ένα λόγο, με ένα μέτρο, με ένα ξέρω εγώ τι. Τι θα γίνει, θα μείνει κάτω. Θα ξεκινήσει από εκεί. Αλλά πρέπει να υπάρχει τα τίμες. Αν δεν υπάρχει καρκίνο, δεν μπορεί. Και η μέρα δεν θέλει. Και αν σου χαλάσει την ημέρα ολόκληρο σε τώρα, θα έρθει να αντιστάσει το βράδυ. Και δεν θα ρέξω. Και τι είναι την ειρήνη. Διότι όταν δεν υπάρχει γυμνάσια ειρήνη στην ψυχή του ανθρώπου, δεν βλέπει ο άνθρωπος σε αυτή τη μέρα της ψυχής του τα γαλακτοκούτια και τα παλαιστέφανα που υπάρχουν. Έλα το σιγναλίνι σε έναν τύπο. Και να φυσάει απλώς όλα αυτά, να κάνει ένα τέτοιο λίγο να καθαρώνει. Δεν βλέπετε κάτι. Όταν είναι γυμνάστα, βλέπετε όλα τα σκάρτα που υπάρχουν κάτι. Έτσι πρέπει να ανησυχεί και ανθρώπου, ώστε να βλέπει τα όλα τέματα, να βλέπει τα λάθη, να τα προσδιορίζει και δυνατόν να τα βγάλει. Να τα πετάξει μια μέρα που καθαρίζει. Αυτή η ψυχή, αυτά που έχει μέσα, χρειάζεται. Έτσι λοιπόν πρώτος στο Θεό. Δεν είναι αυτή η θελία, ούτε η αγία η ημέρα, εάν ο άνθρωπος δεν κοινωνεί. Αν ήταν δυνατόν ο άνθρωπος να κοινωνεί κάθε μέρα. Αν ήταν δυνατόν να σε πει, να κοινωνεί στο σπίτι και να κοινωνεί σε μόνο του κάθε μέρα. Γιατί όχι θα αγιάσει την ημέρα. Γιατί είναι ο αγιασμός του μόνο Χριστός. Δεν μπορεί να κοινωνήσει. Τα μέσα τα άλλα δεν. Μια φορά την εβδομάδα δεν φτάνει στην επικοινωνία. Για του ανθρώπου που δεν είναι σωστά. Δεν μπορεί. Είναι απαραίτητο ο χριστιανισμό. Απαραίτητο η προσευχή. Η επικοινωνία είναι απαραίτητο. Η συγγνώμη. Συγχώρηση.
η εξομολόγηση. Αυτά πρέπει να είναι καθημερινές. Όπως υπάρχει ο Ιησούς και πλέον η γυναίκα μια, δύο, τρεις, πέντε φορές απέχα τη γυναίκα και βλέπεις και αστράψουν όλα και είσαι δουλεύεις στην κουζίνα να μπεις μέσα. Έτσι ακριβώς πρέπει να υπάρχει στην κουζίνα. Και δεν υπάρχει δυστυχώς στην κουζίνα πολλών ανθρώπων. Τώρα και ότι έτσι υπάρχει ένα σταντιγί. Υπάρχει μια επιφάνεια όπως θα λέγαμε, αλλά μέσα όμως δεν είναι. Ακόμη για να γίνει Αγία ημέρα πρέπει να υπάρξει η ευκαιρία. Η ευκαιρία. Και αυτή η ευκαιρία δεν υπάρχει στον Ιστοφέρο. Επειδή εμείς εγώ δεν είμαι ενάσης στην αδέση. Δεν σου δείξω στην αδέση εκατομμύρια δολάρια. Δύο δεκάρες δεν μπορεί να δώσει. Να βάλει και άλλους δύο δεκάρες, και άλλους δύο δεκάρες να φτάσει να φτάσει μια τόση ξέρω. Δύο τα γράφημες δεν μπορεί να δώσει. Μπορείς. Τότε δεν μπορεί να δώσει. Μπορείς. Και 50 μπορεί να δώσει, και 100 μπορεί να δώσει, και 500 μπορεί. Γι' αυτό σε ποτέ φορεί. Γιατί άσε ποτέ σου το Θεό να λάβει και αγαθά και να σου πει τι θα πάει να αγαθέργει. Το δικαιούρο του είναι δεν ξέρω κανένα στο χώρο, σου λέω με κλειστού. Και εμείς, εν πλήρη κοστέων, που τρώνε γάτες και σκύλοι, υπάρχουν άνθρωποι που υποφέρουν. Υπάρχουν σκύλοι, υπάρχουν σαμά, υπάρχουν άνθρωποι εγκαταλειμμένοι από τους δικούς τους, από τα παιδιά τους, από τους ειδήλους και ούτω καθεξής. Και υπάρχει περιθώριο αν θέλει άνθρωπος να αγαπηθεί. Η ρεμοσύνη είναι μεγάλο πράγμα, αγαπητοί. Μεγαλώνει δε ακόμη πιο πολύ όταν είναι ελεημοσύνη από την ιστορία του. Όταν η νοικοκυρά από τα πέντε πιάτα που θα βγάλει, βγάλει πρώτα το ένα του Χριστού. Από τα τρία βγάλει το ένα, από τα δέκα βγάλει το ένα. Και το μεγαλώνει ακόμη πιο πολύ. Βεβαίως το μύθο απαρωτούσε να δώσει. Και να δώσει πώς την ώρα, αν είναι δυνατόν. Να ζάζεται η μέρα του με ευκαιρία. Είτε λίγα, είτε πολλά. Μου είχε δώσει μια ευκαιρία επάνω σε αυτό και βρήκα τον ψαλμοδό του εξή, τον 37ο ψαλμό του 27. Όλην την ημέρα ελεεί και δανείζει και το σπέρμα του εις ευλογίαν έστω. Ο χριστιανός, ο πραγματικός, όλην την ημέρα ελεεί και δανείζει. Ελεεί και δανείζει. Έλεος είναι αυτό που θα βοηθήσει να το πάρει και τα μικρά είναι αυτό που θα διευκολύνει κάποιον στη δύσκολη στιγμή του και θα σπέσει πρώτα. Και το σπέρμα του αυτού ευλογία μας το. Θελούμε, παρά τα σαζασταλίας μας, παρακολουθιόμεθα πώς ο Θεός μας ανέφεται. Είναι το έλεος εργομένο. Είναι η Παλαιστίνη εργομένο. Είναι η ελευθερία που υπάρχει εκεί για το ζαπιστή από αυτά που έχουν κάνει οι γονείς μας από αυτά. Ελεημοσύνη λέει ότι ας το γάμα 29 εξυλάσσεται αμαρτία. Ακούτε. Και εμείς γνωρίζουμε ότι η αμαρτία υπάρχει εκτομολόγηση. Μετάνοια αναγνώριση εκτομολόγηση. Ότι ενδύσεις έμεινε έχετε τόσο βοηθητική που να καθαρίσει δηλαδή αμαρτίες που πιθανόν να τις έχεις σε εσάς. Οι άνθρωποι πιθανόν είναι δυνατόν ο άνθρωπος να δημιουργεί τώρα τη ζημιά που έχει κάνει στη ζωή. Η αμαρτία έρχεται βοηθητικό και εξυλάσσεται και λέει αμαρτία. Το δίκαιο λέγει το εξής το 19. Ελεημοσύνη ρίεται εκ θανάτου. Όχι θα πεθάνει, από κόλλα. Δηλαδή τον άνθρωπο, από την κόλλα για να τον πάρει η ελεημοσύνη. Τόσο μεγάλο πράγμα. Και βρήκα και ένα άλλο χωρίς να βρω ποιος το λέει. Να σας πω τι θα το βρείτε. Λέει το εξής. Τι ενδεχότερον του ελεήν και σώζουν τον άνθρωπο από παντός κακού. Του ελεήν και σώζουν. Διότι δεν είναι μόνο αν θα δώσει δύο δεκάρι, αν θα δώσει ένα ρούχο, αν θα δώσει ένα πιάτο σαΐ, αν πληρώσει ένα νύχι και δεν πληρώσει, αν πληρώσει ένα σταγραμμάτι και του βγάλει μια φιλιά. Δεν είναι μόνο αυτό. Τέλος, αλλά και να τον σώσει.
что все жены надо плясить, а это был мир. Надо взялись от этого мартия, надо взялись от пищи, на то, что мы с нашим психологическим, на агапусе, на уролетском, на плясу скату, я на то, что мы не запитаться на салате, я не ротару. Там же наши сила. Что-то, что и сила по нашим, что тоже столицы, пусть там азия. Он хочет не слышать все, что стоит у той сосу, эти стата, например, Эльфира, на эти процессы имеются стата знания для позитив, а потом стоит у мосты Тора. Он рома, кубосы, пора потом на стиле, а потом ститосы, а потом ститосы, а потом звучит, что не так. Все, я вот что-то с вами нет, я писал какая-то пьянка, что она там испытывала, что имела вонную пылья, вонную лья, вонную лицу, вонную мать. Что это она спросит? Я дам мне свою тату. Имела уже там нет. Ну, на пробуз на писание. Я даже до самого вчера, когда мне уже иду, что раз, росту, и разницу, добродать, что помогу, θα πεθάνεις μια μέρα και θα νέσουμε. Πρέπει να πεθάνεις τώρα, να μην φοβάσαι τον θάνατο εκεί. Αλλά για να πεθάνει ο άνθρωπος, να μην ευρεθεί, να μην φωνάσει, να καταπτύει το παράξενο, να συγχωρήσει το παράξενο για τα διάστα, χρειάζεται ταπείνωση. Και δεν δουλεύει η ταπείνωση. Όλα είναι το εκεί πριν από το φοβείο, η ταπείνωση δεν υπάρχει που θέλει να σταλεί, θα το βάλουμε να πέσει ταπείνωση. Ο ταπεινών εαυτών υποτίθεται. Διαφορετικά θα λέγαμε, τι είναι ένα κιλό ταπείνω, δεν υπάρχει ταπείνω. Εν πάση περιπτώσει, χωρέστε μου για τον πρώτο μίλησα και για το θέμα που μίλησα. Απλώς το έφυξα, έτσι, γιατί μόνο μου έκανε αίσθηση με τη χάρη του κυρίου ότι πολλά πράγματα ήταν τόσο δεν τα εφαρμόζουμε και έτσι θέλουμε να ξεκινήσουν να εφαρμόσουν. Με τη βοήθεια βέβαια του κυρίου θα το επιτύχουμε. Έτσι μιλωμένως θα ξεκινήσουμε για να φτάσουμε στο 10 έτσι θα λέγαμε με ένα πράγμα το οποίο έρθαμε και αλλήλους και ουστάντες για πρώτη δόση από το βράδυ μετά τη διαδοχή. Αμήν.

Ο άνθρωπος πλάστηκε από τον ίδιο το Θεό, κατ' εικόνα Θεού, με προορισμό να φτάσει στο καθομοίωση, που σημαίνει ο άνθρωπος, αν το θελήσει, μπορεί να γίνει ένα, να γίνει όμοιος με το Θεό. Κάποια στιγμή όμως, όπως γνωρίζουμε από την Αγία Γραφή, ο άνθρωπος προτίμησε την αποστασία. Θεώρησε ότι θα γίνει Θεός χωρίς το Θεό. Από εκείνη την ώρα αρχίζει η τραγικότητα. Το κατεξοχήν, το κορυφαίο δημιούργημα του Θεού, η ίδια η εικόνα του Θεού, αρχίζει ένα ταξίδι αυτοκαταστροφής, ένα ταξίδι φθοράς, ένα ταξίδι το οποίο οδηγεί στο θάνατο. Όμως, ο ίδιος ο ουράνιος πατέρας βάζει σε εφαρμογή το σχέδιο της σωτηρίας του ανθρώπου. Έρχεται ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, σε αυτόν τον κόσμο και δίνει στον άνθρωπο πλέον μια άλλη πορεία, την πορεία της επιστροφής στο πατρικό σπίτι. Αυτή η πορεία της επιστροφής στο πατρικό σπίτι, που ονομάζεται και μετάνοια, είναι το α και το ω, για να μπορέσει ο άνθρωπος να ξανάρθει στο κατ' εικόνα και στο καθομοίωση, να ξαναγίνει παιδί του Θεού, να ξαναγίνει όμοιος με το Θεό. Γι' αυτό άλλωστε και σε ένα τροπάριο της Εκκλησίας λέμε ότι τον Αγίον ο χορός έβρε πηγήν της ζωής και θύραν παραδείσου. Έβρω καγώ, Κύριε, την οδόν δια της μετανοίας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να ολοκληρωθεί ο άνθρωπος, δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να φύγει από το αδιέξοδο και την τραγικότητα, παρά μόνο ένας. Είναι αυτό το οποίο έλεγε και ο προφήτης Δαβίδ: «Κύριε, είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου και άφες πάσα στα αμαρτίας μου». Η μετάνοια είναι το εισαγωγικό μυστήριο μέσα στην Εκκλησία, διότι όταν ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως την δύναμη του βαπτίσματος, λέμε «ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών». Όμως το βάπτισμα δεν μπορεί να επαναληφθεί, είναι εν βάπτισμα. Επαναλαμβάνεται με έναν άλλον τρόπο, δια της μετανοίας, δια της εξομολογήσεως, όταν ο άνθρωπος συνειδητοποιεί ότι αμαυρώνει αυτόν τον φωτεινό χιτώνα που έλαβε την ημέρα της βαπτίσεώς του. Και πλέον, δια των δακρύων, δια της μετανοίας, έρχεται να ξαναπλύνει, έρχεται να ξανακαινουργώσει αυτόν τον φθαρμένο χιτώνα που πήρε την ημέρα που βαπτίστηκε ο Ορθόδοξος Χριστιανός. Όμως, όταν ο προφήτης Δαβίδ έλεγε «είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου», ουσιαστικά περιέγραφε όλο το περιεχόμενο της μετανοίας. Η μετάνοια δεν είναι μία λέξη. Η μετάνοια δεν είναι μία ιδέα. Η μετάνοια είναι ένας τρόπος, μάλλον έκανα λάθος, είναι ο μοναδικός τρόπος ζωής. Δεν υπάρχει περίπτωση ο άνθρωπος να ζήσει αν δεν ζήσει ως μετανοών. Κατά τα άλλα, αν θεωρήσει ότι μπορεί να ζει χωρίς να μετανοεί, έρχεται και εφαρμόζεται εκείνο που διαγιγνώσκει η αποκάλυψη του Ιωάννου. Όνομα έχεις ότι ζεις και νεκρώσει, δηλαδή κατ' όνομα είσαι ζωντανός, στην ουσία είσαι νεκρός. Η πνευματική λοιπόν ζωή συνοψίζεται στη μετάνοια. Το κήρυγμα του Κυρίου μας ήταν κήρυγμα μετανοίας. Ήρξα το κηρύσιν και λέγειν μετανοείτε ήγκη και γάρι βασιλεία των ουρανών. Έτσι ξεκινάει το κήρυγμά του και στο τέλος καταλήγει τη Μεγάλη Παρασκευή επάνω στο Σταυρό, να δέχεται τη μετάνοια ενός ληστού, τον οποίο μάλιστα καθιστά πρώτο πολίτη του Παραδείσου, όταν του λέει ότι σήμερον μετεμού έσυ εν το Παραδείσο. Είδε την ταπείνωσή μου λοιπόν και τον κόπο μου. Η ταπείνωση είναι το ένα από τα περιεχόμενα της μετανοίας. Το να μπορέσει ο άνθρωπος να καταλάβει ότι έχει όρια, ότι πάνω από αυτόν υπάρχει Δημιουργός Θεός, ότι πάνω από αυτόν υπάρχει ουράνιος Πατέρας. Αν υπάρξει αυτονόμηση, αν λείψει η ταπείνωση, τότε επαναλαμβάνεται η τραγικότητα και το δράμα του Αδάμ και της Εύας, οι οποίοι θεώρησαν ότι μπορούν να γίνουν θεοί χωρίς το Θεό. Επίσης όμως χρειάζεται και ο κόπος, που σημαίνει τι? Η έμπρακτη εφαρμογή των εντολών του Θεού. Είναι εύκολο κανείς να λέει ότι πιστεύω στο Θεό, πιστεύω ότι υπάρχει Θεός πάνω από εμένα, όμως στη ζωή του να μην κάνει απολύτως τίποτε για να εφαρμόσει τις εντολές του Θεού. Θυμόμαστε όμως ότι ο ίδιος ο Κύριος μας είπε ότι «ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστί ο αγαπών μου». Αγάπη προς το Θεό, πίστη προς το Θεό, δεν είναι απλώς η απαγγελία κάποιων γραμμών. Αγάπη και πίστη προς το Θεό είναι η εφαρμογή του Θείου Θελήματος. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι όταν ο προφήτης Δαβίδ μιλούσε περί μετανοίας,
όταν παρακαλούσε τον Θεό λέγοντας άφες πάσα της αμαρτίας μου, όταν έλεγε είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπον μου και έδινε το περιεχόμενο της μετανοίας, ουσιαστικά μιλούσε για αυτήν την ολοκληρωμένη πίστη και ζωή. Ο άνθρωπος χρειάζεται αφενός μεν να σκύβει ταπεινά το κεφάλι προς τον ουράνιο πατέρα του, αφετέρου δε εν υπακοή να εφαρμόζει, να αγωνίζεται να εφαρμόσει τις εντολές του Θεού. Και όταν έρχεται η ώρα για την αυτοκριτική, να λέει εκείνο που έλεγε και ο Απόστολος Παύλος, ότι ακόμη και όταν όλο τον νόμο εφαρμόσω, πάλι αχρίος δούλος είμαι. Ήρθε ο Θεός λοιπόν να μας αξιώσει αυτής της ζωής, της ζωής με ζήτα κεφαλαίο, γιατί η ζωή μόνο ένα περιεχόμενο μπορεί να έχει. Η ζωή είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αν ο άνθρωπος θελήσει να ενωθεί με αυτό το πρόσωπο, τότε χρειάζεται να έχει ταπείνωση και αγωνιστικότητα φιλοπονία. Με αυτόν τον τρόπο, διάγων εν μετανοία, γίνεται ένα με τον Ιησού Χριστό και καταφέρνει αυτό που είναι η όντως ζωή, δηλαδή να νικήσει το θάνατο, τον πνευματικό και μετά βεβαίως και τον άλλο θάνατο, το σωματικό, ο οποίος θα νικηθεί την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας, όταν θα σημάνει η σάλπικα του Αγγέλου και θα καλέσει όλους τους ανθρώπους να έρθουν και να λάβουν εκείνα για τα οποία εδούλευσαν. Εμείς λοιπόν ήθε να δουλεύουμε για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και αυτό να κραυγάζουμε διαρκώς το πρόσωπον σου, Κύριε, ζητήσω.

Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση. Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι τη Δευτέρα, 18 Μαΐου 2026, στις 7 το απόγευμα, στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άρτης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτης με θέμα «Οι ηλεκτρονικές, τηλεφωνικές και άλλου είδους απάτες. Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο. Καλούνται όσοι επιθυμούν να προσέλθουν». Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως. Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την Τρίτη, 19 Μαΐου 2026, στις 9 το βράδυ, επευκαιρία της αποδόσεως της εορτής του Πάσχα, θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία στον Ιερό Ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου, Αγίου Μερκουρίου, στη Μητρόπολη, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης, κυρίου Καλλινίκου, εκ της Ιεράς Μητροπόλεως. Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την 21η Μαΐου 2026 η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την ανάληψη του Κυρίου. Επευκαιρία της εορτής, την παραμονή, Τετάρτη 20 Μαΐου 2026, στις 7 το απόγευμα, στον νεοναγερθέντα Ιερό Ναό της Αναλήψεως του Κυρίου, στο νέο κημητήριο του Δήμου Αρταίων, στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων, θα πραγματοποιηθεί λιτάνευση της εικόνος της Αναστάσεως και αμέσως μετά θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης, κυρίου Καλλινίκου. Ανήμερα της εορτής της Αναλήψεως, 5η 21 Μαΐου 2026, στις 7 το πρωί, θα τελεστεί Θεία Λειτουργία. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να προσέλθουν. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως. Γίνεται γνωστό στον ευσεβή λαό της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης ότι και φέτος θα εορταστεί με λαμπρότητα η σύναξη των εν Μητροπόλη Άρτης Αγίων. Οι λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν των εν Μητροπόλη Άρτης θα πραγματοποιηθούν στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης κατά το ακόλουθο πρόγραμμα. Το Σάββατο, 23 Μαΐου 2026, στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί Μέγας Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης, κυρίου Καλλινίκου. Την Κυριακή, 24 Μαΐου 2026, το πρωί, θα τελεστούν Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.

Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

0: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
1: Χαίρετε αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές, μια ακόμα εκπομπή μας σήμερα αφιερωμένη στις απομαγνητοφωνημένες ομιλίες του μακαριστού πατρός Σιμεών Κραγιοπούλου, οι οποίες εδόθησαν τουλάχιστον αυτή η σειρά που έχουμε μπροστά μας σε φοιτητές και φοιτήτριες της δεκαετίας του 70, αλλά από ό,τι βλέπουμε αποδεικνύονται πραγματικά προφητικές, διότι περιγράφουν τα προβλήματα των ανθρώπων του καιρού μας, που δεν είναι άλλα από τα προβλήματα των ανθρώπων εκείνων των καιρών, γιατί ο άνθρωπος παραμένει ίδιος. Λοιπόν, μόνο οι συνθήκες αλλάζουν. Βρισκόμαστε σε δύο βασικά θέματα που αφορούν στο θέμα των λογισμών και αφορούν τον αρχάριο στην πνευματική ζωή, διότι οι κουβέντες γίνονται περί λογισμών και περί νοεράς προσευχής. Ο άπειρος λοιπόν, ο αρχάριος, λίγο πολύ δεν θα τα καταφέρνει και γι' αυτό πρέπει να είναι πολύ ταπεινός, να ρωτάει και να μην έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Όχι ότι ο άλλος, ο πεπειραμένος, θα βασιστεί στον εαυτό του. Όχι. Αυτός έχει στη διάθεσή του τη δύναμη του Θεού, καθώς έπαυσε να έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Ο άπειρος, ο αρχάριος, δεν έμαθε ακόμη να μην έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Έτσι εύκολα μπορεί να εμπιστευτεί στον εαυτό του και να την πάθει, γιατί εμπιστευόμενος κανείς τον εαυτό του είναι σαν να απλώνει τα χερούλια από τα οποία θα βιαστεί ο διάβολος. Ο αρχάριος λοιπόν καλό είναι να ρωτάει. Γι' αυτό και στα παλαιότερα χρόνια αλλά και σήμερα όλοι όσοι πρόκοψαν πνευματικά, αληθινά όμως, όχι απλώς έγινε κάτι στην ψυχή τους, έκαναν υπακοή, πήγαν και μαθήτευσαν κάπου. Χωρίς υπακοή δεν μπόρεσε κανείς να προχωρήσει. Τυφλός καθώς είσαι εσύ, πρέπει κάποιος να βλέπει για να σου πει: μην πατάς εδώ, μην πατάς εκεί, πάμε από εδώ, πάμε από εκεί, έως ότου και τα δικά σου μάτια ανοίξουν. Αυτό είναι το ένα που θα έχει υπόψη του ο αρχάριος. Το άλλο είναι αυτό που είπαμε, όσο μπορούμε να μην αφήνουμε λαβές, γιατί ο διάβολος δεν μπορεί αλλιώς να μας κάνει κακό. Εμείς συνεργαζόμαστε μαζί του χωρίς να το καταλαβαίνουμε, γιατί μας φαίνονται ευχάριστα αυτά που μας υποβάλλει. Σε όλους αρέσει το φούσκωμα, το να υπερηφανευτεί κανείς, να επαρθεί. Οπότε έρχεται ο διάβολος και χρησιμοποιεί αυτή τη διάθεση, αυτή την τάση που υπάρχει μέσα μας και μας κάνει ό,τι θέλει. Θα έχετε ίσως διαβάσει το περιστατικό εκείνο που ένας άγγελος σταλμένος από τον Θεό πήγε σε έναν ασκητή και του είπε: «Ο Θεός με έστειλε να σου πω το και το». Και ο ασκητής του απάντησε: «Μήπως σε έστειλε αλλού και κάνες λάθος». Δεν πήγαινε το μυαλό του ασκητού ότι ήταν άξιος να έλθει σε αυτόν άγγελος Θεού. Καθόλου. Καθόλου δεν πήγε το μυαλό του. Τόσο ταπεινός ήταν, τόσο από αυτής της απόψεως ήταν ελεύθερος. Ο άλλος όμως, ο οποίος λίγο πολύ νομίζει πως κάτι είναι και ότι ο Θεός θα του κάνει και καμιά χάρη, μόλις εμφανιστεί ο διάβολος ως άγγελος φωτός, σαν να του λέει: «Καλώς ήλθες, εσένα περίμενα». Νομίζει ότι είναι άγγελος ενώ είναι διάβολος. Και έτσι την παθαίνει κανείς. Μιλώ με βάση το περιστατικό με τον ασκητή. Όχι ότι θα γίνει έτσι. Με άλλον τρόπο έρχεται ο διάβολος. Εμφανίζεται ως άγγελος φωτός, καθώς έρχεται με μια ευχάριστη σκέψη, με έναν ευχάριστο λογισμό. Ο ταπεινός δεν πρόκειται να το πάθει αυτό. Εκείνος ο οποίος αδιαφορεί προς αυτά και δεν έχει σε υπόλοιψη τον εαυτό του, δεν θα το πάθει αυτό. Να αναφερθούμε τώρα και στις διάφορες εμφανίσεις που γίνονται σε ορισμένους και ο Α λέει ότι του φανερώθηκε η Παναγία. Από τέτοια είμαστε πνιγμένοι. Του φανερώθηκε ο τάδε Άγιος, στην άλλη φανερώθηκε η Παναγία της προάλλης, ναι, και την άλλη μέρα δεν έλεγε καλημέρα στη διπλανή της. Φανταστείτε ποια Παναγία της εμφανίστηκε, για να μην λέει την άλλη μέρα καλημέρα στη διπλανή της. Ναι, το προϊόν στην ψυχή της αυτής της οράσεως ποιο ήταν? Ήταν μια δαιμονική συμπεριφορά, ακριβώς διότι η ώρα ήταν δαιμονική. Πρέπει να ξέρετε πως οι πατέρες, αν δεν απατώμε ο Άγιος Μάρκος ο ασκητής, αλλά και άλλοι πατέρες, τονίζουν ότι και αν ακόμη πράγματι εμφανιστεί Άγιος ή πράγματι εμφανιστεί η Παναγία, που είναι πολύ απίθανο, είναι ελάχιστες φορές που ο Θεός το κάνει αυτό και ο Θεός ξέρει πότε το κάνει και εσύ κάνεις πως δεν κατάλαβες τίποτε και δεν δώσεις σημασία. Δεν πρόκειται να θυμώσει μαζί σου ο Άγιος ή η Παναγία ή ο Χριστός, γιατί ξέρουν τις παγίδες που στείνει ο διάβολος. Επομένως, είναι πάντοτε κανείς σίγουρος με το να μην δέχεται. Χρειάζεται να προσέξουμε αυτό που είπα, ότι όσα φέρνει ο διάβολος είναι ανυπόστατα και αρχίζουν να υπάρχουν, αρχίζουν να λαμβάνουν υπόσταση μόλις κολλήσουν επάνω μας, μόλις εμείς τα δεχτούμε, μόλις τους πούμε καλημέρα και αρχίσει μια σχέση μας με αυτά. Αλλιώς είναι ανύπαρκτα. Ενώ η παρουσία του Θεού είναι υπαρκτή άσχετα από μας, δεν υπάρχει επειδή υπάρχουμε εμείς ή επειδή θα κουμπίσει σε μας. Όπως λένε οι πατέρες, αυτά που φτιάχνει ο διάβολος, πολύ προχωρούμενα τέλος πάντων, ας τα ξέρετε και αυτά, που εμφανίζεται δηλαδή ως φως, που εμφανίζεται ως κάτι και νομίζει κανείς πως είναι χάρη Θεού, νομίζει, παρουσία Θεού, νομίζει. Νομίζετε πολύ, προσέξτε. Αυτά όλα τα του διαβόλου παράκυνται, είναι πλάι στον άνθρωπο, προσέξτε το ρήμα, παράκυνται, δίπλα στον άνθρωπο. Τα του Θεού όμως δεν είναι πλάι στον άνθρωπο. Ο Θεός δεν είναι πλάι στον άνθρωπο. Είναι μέσα στον άνθρωπο. Τα του Θεού έγκυνται στον άνθρωπο. Παράκυνται τα του διαβόλου, δίπλα από τον άνθρωπο, έξω από τον άνθρωπο. Τα του Θεού ενικούν μέσα στον άνθρωπο. Και όχι απλώς είναι μέσα του. Επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα. Όπως μέσα σε ένα κυβότιο είναι κάτι τοποθετημένο, αλλά είναι μέσα στον άνθρωπο με την έννοια ότι τον εμποτίζουν ολόκληρο τα του Θεού, τον άνθρωπο. Όπως το ηλεκτρικό ρεύμα είναι μέσα στο καλώδιο, όχι σαν να έχει το δικό του χώρο εκεί μέσα, αλλά το καλώδιο είναι εμποτισμένο με τον ηλεκτρισμό και είναι ηλεκτρισμένο, έτσι είναι θεωμένος όλος ο άνθρωπος. Ο διάβολος, όταν κάνει ο άνθρωπος αυτό που σας λέω, όταν δηλαδή δεν του δώσει λαβές, τότε είναι φανερό ότι παρά κείται, μένει έξω. Κείται παρά από τον άνθρωπο, κοντά στον άνθρωπο. Δεν είναι μέσα του σαν να είναι ένα πράγμα τα δύο, το οποίο λέγεται σύγκραση. Αυτά ως προς την πρώτη ερώτηση.

ανθρώπινη και θεία παρηγορία. Η δεύτερη ερώτηση του σημειώματος. Με ποιον τρόπο θα φτάσει κανείς στο σημείο να αποστρέφεται την ανθρωπίνη παρηγορία και να ζητεί μόνο τη θεία παρηγορία? Είναι νομίζω απλό το πράγμα. Πάντως είναι βασικό και η γράψασα το σημείωμα φαίνεται πως έχει κάποια πείρα από αυτά τα πράγματα ή έχει έναν αγώνα ίσως πάνω σε αυτά και γράφει το σημείωμα για να δει τι ξέρουμε εμείς ή γιατί θέλει να μάθει λίγα περισσότερα. Το πράγμα είναι απλό. Όταν αποφεύγεις την ανθρωπίνη παρηγορία θα βρεις τη θεία παρηγορία. Αν το κάνεις όμως χάριν της θείας παρηγορίας, προσέχετε. Αυτά βέβαια είναι λίγο βαριά. Για τα νιάτα που θέλουν να χαρούν τη ζωή είναι αυτά τα πράγματα? Λέγονται τέτοια πράγματα στα νιάτα? Λέγονται και παραλέγονται και είναι πολύ βασικά. Αν μάθεις να αποφεύγεις την ανθρωπίνη παρηγορία χάριν της θείας, θα βρεις τη θεία παρηγορία. Αν όμως δεν θέλεις καθόλου να χάσεις την ανθρωπίνη παρηγορία, δεν θα σου έρθει η θεία. Και προσέξτε, όταν λέμε παρηγορία, δεν εννοούμε κάτι αμαρτωλό, όχι. Εννοούμε κάτι καλό. Και μολονότι εσείς είστε νέοι και δεν τα σηκώνετε αυτά τα πράγματα, πρέπει όμως να το πούμε. Δεν θα γίνεις χριστιανός όταν απλώς πεις «αυτό είναι κακό», «εκείνο είναι κακό», «το άλλο είναι κακό» και γι' αυτό τα αφήνω και θα κάνω μόνο το καλό. Δεν μπορείς να γίνεις έτσι καλός χριστιανός. Χριστιανός θα γίνεις όταν τα πάντα και τα καλά και όχι μόνο τα κακά θα τα αφήσεις και θα πεις όχι αυτό που θέλω εγώ αλλά αυτό που θέλει ο Θεός. Γεννηθεί το θέλημά σου, λέμε με το στόμα, και από μέσα η καρδιά λέει το δικό μου θέλημα, όχι το δικό σου, το δικό μου να γίνει. Αυτό να το λέμε και από μέσα, λέει εδώ ο πατήρ Σίμεων. Ο ίδιος ο Κύριος είπε «Ου ζητώ το θέλημα το αιμών, αλλά το θέλημα του πέμψαντος με πατρός». Και έτσι υπάρχει ο Υιός. Αυτός είναι ο τρόπος ύπαρξης του Υιού. «Ου ζητώ το θέλημα το αιμών, αλλά το θέλημα του πέμψαντος με πατρός». Ο Χριστός είναι Άγιος, Πανάγιος. Ούτε παλαιό άνθρωπο έχει, ούτε κακό θέλημα έχει. Ούτε να το διανοηθούμε. Είναι ο τέλειος άνθρωπος, ο Άγιος άνθρωπος, ο αναμάρτητος άνθρωπος. Και όμως αυτός ο Άγιος, ο χωρίς αμαρτία, ως άνθρωπος λέει και δίνει σε εμάς υπόδειγμα, γι' αυτό το λέει ως άνθρωπος. Λοιπόν, δεν κάνω το θέλημα το δικό μου και εννοεί το ανθρώπινο θέλημά του που όμως είναι Άγιο, διότι δεν ήταν δυνατόν να σκεφτεί αμαρτωλά και να κάνει αμαρτία ο Χριστός, αλλά το θέλημα του πέμψαντος με πατρός. Ούτω αιμών, αλλά το σον. Έτσι μπορούμε να καταλάβουμε αυτό που λένε οι πατέρες, ότι δεν θα αφήσουμε απλώς τα μη καλά. Αυτό φαίνεται καθαρά και ο καθένας μπορεί να το καταλάβει. Αλλά θα αφήσουμε και ό,τι άλλο, έστω και καλό, που όμως αρέσει σε μας, που είναι θέλημα δικό μας και επιθυμία δική μας. Εδώ μέσα μπορούμε να καταλάβουμε τώρα τι σημαίνει να αποφεύγεις την ανθρωπίνη παρηγορία και να ζητάς τη θεία η οποία θα σου δοθεί. Η θεία παρηγορία δεν τρέφει τη φιλαυτία, δεν φουσκώνει τον άνθρωπο και δεν τον κάνει να επέρεται. Αυτή δίνει ταπείνωση και κατάνοιξη στον άνθρωπο. Έχοντας τη θεία παρηγορία κανείς προσγειώνεται, γίνεται αληθινός άνθρωπος και ελευθερώνεται από το θέλημά του. Η ανθρωπίνη παρηγορία μπορεί να είναι καλή, αλλά θα θρέψει την έπαρσή σου. Δεν ξέρω άλλον τρόπο να φτάσει κανείς στο σημείο να την αποστρέφεται και να ζητά μόνο τη θεία, από το να αρχίσει απλά-απλά να λέει «αυτό είναι ανθρωπίνη παρηγορία και χάρη της θείας δεν το θέλω». Ο Θεός δεν γίνεται αυτό που εμείς θέλουμε. Αυτά τα πράγματα

Γιατί και ακόμα τη Θεία Παρηγορία τη ζητάμε, έτσι, θα λέγαμε, με όρους ανθρωπίνους. Θέλουμε να μοιάζει με ανθρώπινη παρηγορία, η Θεία Παρηγορία. Δηλαδή να κατεβάζουμε τον Θεό στην κατάντια μας, όχι να ανεβαίνουμε με τη χάρη Του στο δικό Του μεγαλείο. Ενώ θα πρέπει να πούμε, Θεέ μου, και τώρα που είμαι στενοχωρημένος και τώρα που μου συνέβη αυτό, πάλι θέλω να είμαι δικό Σου και να γίνει το Άγιο θέλημά Σου. Εγώ βέβαια ως άνθρωπος δεν το αντέχω αυτό και θα ήθελα να το πάρεις, αλλά όπως είναι το θέλημά Σου. Αν είναι θέλημά Σου να μείνει και άλλο, να μείνει. Δώσε μου μόνο υπομονή. Αν σκεφτείς έτσι, απλά-απλά, και αυτά πεις στην προσευχή, είσαι στην αλήθεια. Αν όμως πεις, Θεέ μου να μου κάνεις αυτό, και ξανά και πάλι επιμένεις κατά έναν αρρωστημένο τρόπο, ούτε θα παρηγορηθείς, ούτε θα πιστείς, ούτε θα αισθανθείς την παρουσία του Θεού, ούτε θα ωφεληθείς, και μάλιστα θα μείνεις και με την πεποίθηση ότι δεν ακούει ο Θεός. Δεν πρόκειται ο Θεός να πάει με τα δικά Σου τα νερά. Ο Θεός θέλει να σε τραβήξει στα δικά Του τα νερά. Δεν θα εξανθρωπίσουμε, αν επιτρέπετε να πω έτσι, να το πω αυτό, να εξανθρωπίσουμε το Θεό, να το φέρουμε στα μέτρα μας. Να το πω και λίγο πιο κοινωνιολογικά. Δεν θα εξαντλήσουμε πολιτισμικά τον Χριστό. Αλλά θα αφήσουμε τον Χριστό να αγιάσει και να ζυμώσει τον πολιτισμό μας και αυτό που κουβαλάει ο καθένας μέσα του. Εμείς τον Θεό όχι, αλλά ο Θεός θα θεώσει εμάς. Πολλές φορές όμως κανείς στέκεται ενώπιον του Θεού και τον παρακαλεί, σαν να θέλουμε ο Θεός να γίνει εμείς. Ο Θεός δεν γίνεται αυτό που εμείς θέλουμε. Ο Θεός θα κάνει εμάς όπως είναι εκείνος. Αν σε πάρα πολλές περιπτώσεις σκεπτόμασταν έτσι, αμέσως θα ερχόταν μια ανακούφιση. Δηλαδή θα γλιτώναμε από το άγχος. Πρέπει να γίνει αυτό, πρέπει να το ξεπεράσουμε, δεν το αντέχω άλλο. Θεέ μου, να πούμε, εσύ ξέρεις εμένα, ξέρεις τι μου συμβαίνει, ξέρεις και εκείνον που μου το έκανε αυτό. Έχεις τον λόγο Σου που το άφησες να γίνει έτσι. Βλέπεις, Θεέ μου, πόσο αδύνατος είμαι και ότι θα ήθελα έτσι και έτσι να γίνει, αλλά όπως είναι καλύτερα, ας γίνει το Άγιο θέλημά Σου. Φεύγει αμέσως και η αγωνία και το άγχος, άμα σκέπτεσαι έτσι και προσπαθείς αυτά να εντεννοείς, έτσι καρδιακά, όχι με το μυαλό και το στόμα μόνο. Πότε θα έρθει τώρα η Θεία Παρηγορία, ξέρει ο Θεός. Η Θεία Παρηγορία έρχεται όταν δεν βλάμπτει την ψυχή. Γιατί υπάρχει περίπτωση να παρηγορηθούμε άωρα και άγουρα και να οδηγηθούμε σε πλάνη. Να θεωρήσουμε δηλαδή την παρηγοριά αποτέλεσμα των κόπων μας και της αρετής μας. Αυτό εννοεί εδώ. Αν υπάρχει κίνδυνος να βλάψει την ψυχή, δεν θα έρθει η παρηγορία, μολονότι λέγοντας αυτά που είπαμε προηγουμένως, φαίνεται ότι σωστά τοποθετούμεθα απέναντι του Θεού. Από απόψε να αρχίσουμε. Από τώρα που θα φύγουμε από εδώ, έως ότου να κοιμηθούμε, αλλά και αύριο και μεθαύριο και κάθε μέρα, να αρχίσουμε όμως από απόψε να δούμε πόσες φορές θα προτιμήσουμε να στερηθούμε μια κάποια ανθρώπινη παρηγορία. Και ίσως μέχρι την ώρα που θα κοιμηθούμε να έχουμε 5-6 ευκαιρίες. Οπότε την ώρα εκείνη στην πράξη επάνω θα φανεί αν είστε εδώ αυτή την ώρα που τα λέμε αυτά ή δεν είστε. Με συγχωρείτε που το λέω έτσι. Εδώ πετάγεται ένας φοιτητής και ρωτάει, συγγνώμη, εγώ προσωπικά δεν κατάλαβα τι είναι ανθρωπίνη παρηγορία. Πατήρ Σημεών, κατάλαβα ότι δεν κατάλαβες. Μπορεί να πάει κανείς ακόμη και να εξομολογηθεί από διάθεση να βρει ανθρώπινη παρηγοριά. Και ξέρετε σε τι μεγάλη δυσκολία μας φέρνουν πολλοί χριστιανοί. Σε μεγάλη δυσκολία. Έρχεται και σου λέει κάποιος τα βασανά του, τον πόνο του. Βέβαια έχει ο άνθρωπος τον πόνο του. Και φυσικά θα τον ακούσει κανείς και ο πνευματικός θα τον ακούσει. Και χρειάζεται να στηριχθεί αυτός ο άνθρωπος και ψυχικά να στηριχθεί. Πολλές φορές όμως πάει κανείς να εξομολογηθεί. Όχι γιατί συναισθάνθηκε καμιά αμαρτία. Όχι γιατί συναισθάνθηκε ότι έφταιξε. Αλλά γιατί είναι πολύ πληγωμένος, πολύ πικραμένος από τους άλλους, χωρίς να έχει κάποια αίσθηση του δικού του λάθους. Και πάει στον πνευματικό με όλη τη διάθεση να εξομολογηθεί, ενώ στην πραγματικότητα πάει να βρει ανθρώπινη παρηγορία.
ένα άλλο

Παράδειγμα, είσαι στο δωμάτιό σου και μελετάς και έχεις τη διάθεσή σου λίγη ώρα ή να κάνεις λίγη προσευχή ή να διαβάσεις ένα άλλο βιβλίο για να ωφεληθείς πνευματικά. Ξέρεις ότι οπωσδήποτε θα είναι καλύτερα να κάνεις έτσι. Κι όμως σκέπτεσαι. Δεν πάω καμιά βολτίτσα. Και προτιμάς τη βόλτα. Βέβαια υπάρχουν περιπτώσεις που έχει κανείς ανάγκη από κάτι τέτοιο. Δεν γίνεται αλλιώς. Όπως έχει ανάγκη να φάει. Πολλές φορές όμως τρώει κάποιος. Όχι γιατί έχει ανάγκη να φάει, αλλά για να παρηγορηθεί. Να παρηγορηθεί βαθύτερα, να παρηγορηθεί υπαρκτικά, διότι έχει κενό ψυχικό. Υπάρχει η παρηγοριά της γεύσης. Όταν πεινάς, έτσι παρηγοριέσαι που γεύεσαι το φαγητό. Εδώ δεν εννοεί αυτή την παρηγοριά. Εννοεί να τρως και να πίνεις άμετρα από ψυχολογικό κενό. Και να προσπαθείς να βρεις παρηγορία στο φαΐ και στο πιωτό. Ή να κάνουμε άλλα πράγματα, για τον ίδιο λόγο.

Τι σημαίνει τώρα αρνούμε την ανθρωπίνη παρηγορία για να έρθει η θεία? Με αφορμή αυτά που είπαμε την περασμένη Κυριακή για την ανθρωπίνη και τη θεία παρηγορία, Κυριακές γίνονταν αυτές οι ομιλίες. Μου έδωσε κάποιος συνάδελφός σας το εξής σημείωμα. Θα σας παρακαλούσα να κάνετε ορισμένες διευκρινήσεις περί θείας και ανθρωπίνης παρηγορίας. Ότι όταν λέτε αρνούμε την ανθρωπίνη παρηγορία για να έρθει η θεία, τι εννοείτε? Ότι Φερρυππίν μου δίνεται η ευκαιρία να παρακολουθήσω ένα ενδιαφέρον κινηματογραφικό έργο και αρνούμε για να προσευχηθώ? Αυτό? Ή να ακούσω μια καλή μουσική, ή τέλος πάντων να διασκεδάσω ανθρώπινα και συνετά? Και τα αρνούμε όλα αυτά για να αφοσιωθώ στο Θεό με προσευχή ή μελέτη των θείων γραφών? Μέχρι ποιου σημείου πρέπει, είναι δηλαδή ανάγκη, να φτάσει αυτή η αφιέρωση για να εκτελώ σωστά το καθήκον μου ως χριστιανός? Μήπως πρέπει να αρνούμε και την συντροφιά των συνανθρώπων μου? Πριν αποτελειώσω το σημείωμα, εντελώς παρεπιπτόντος, να αναφέρω εδώ ότι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέει κάπου, χωρίς να το εφαρμόζει πάντοτε ο ίδιος, ότι και με πνευματικούς ανθρώπους να συζητάς είναι κάπως χάσιμο χρόνο. Πιο καλά είναι να μιλάς με τον Θεό. Ο ίδιος όμως την έπαθε, αν επιτρέπετε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη λέξη κάποια φορά, εδώ στη Θεσσαλονίκη, αν δεν απατώμε, ήταν εορτή κάποιου Αγίου και όλοι οι άλλοι μοναχοί ήταν στην πανήγυρη, ενώ αυτός δεν πήγε, αλλά προσευχόταν μόνο στο κερί του. Παρουσιάστηκε όμως ο Άγιος και του είπε: «Να πας και εσύ μαζί με τους άλλους, μην μένεις μόνος». Και σηκώθηκε και πήγε. Συνεχίζω το σημείωμα. Μήπως πρέπει να αρνούμε να δέχομαι τη χαρά που μου προσφέρεται από τα απειράριθμα δημιουργήματα του Θεού, ουρανός, θάλασσα κτλ., και να αναζητώ μόνο τη χαρά την εκ Θεού κατευθείαν, αφιερώνοντας κάθε στιγμή τη συνειδητή ζωή μου στην προσευχή και στη μελέτη των θείων γραφών? Μήπως τέλος είναι σφάλμα μου που σπουδάζω και αφιερώνω ένα σημαντικό μέρος του χρόνου μου στο να αποθησαυρίζω γνώσεις που δεν συντελούν στην έλευση της θείας παρηγορίας και χάριτος? Μέτρο των ενεργειών μας ποιο θα είναι, λέτε? Οι ενέργειές μας να μην μας θερούν τη θεία παρηγορία. Όλα μπορεί ο άνθρωπος να τα κάνει, εφόσον αυτά χρειάζεται να γίνουν, και εφόσον αυτά δεν τον πλανούν, δεν τον βγάζουν από τη θεία παρηγορία, δεν του στερούν τη θεία παρηγορία και δεν τον ξεγελούν. Ο άνθρωπος, παραδείγματος χάρη, έχει ανάγκη να φάει, γιατί έτσι είναι φτιαγμένος από τον Θεό, και μπορεί να φάει ως άνθρωπος του Θεού. Δηλαδή, με τη συνέστηση ότι εκείνη την ώρα υπακούει στο θέλημα του Θεού, διότι ο Θεός τον έφτιαξε να τρώει. Επίσης, μπορεί να φτιάχνει το φαγητό έτσι που να τρώγεται ευχάριστα και όχι απλώς να τρώγεται. Βλέπετε, δεν μας έφτιαξε ο Θεός κατά τρόπο που βάζουμε στο στομάχι μας τις τροφές, όπως θα έβαζε κανείς σε ένα τσουβάλι σανό ή όπως βάζει στο τεπόζιτο του αυτοκινήτου πετρέλαιο ή βενζίνη που αφαιρεί το πόμα και γεμίζει με βενζίνη. Μας έχει φτιάξει ο Θεός έτσι ώστε να αισθανόμαστε τι βάζουμε μέσα μας, είτε είναι ψωμί, είτε είναι φρούτο, είτε είναι γλυκό, ή αισθανόμαστε αν είναι ξινό το φαγητό, αν είναι πικρό, αν τρώγεται, αν δεν τρώγεται. Επομένως, θα έλεγε κανείς ότι είμαστε σύμφωνοι με το θέλημα του Θεού, με τη δημιουργία του Θεού, όταν όχι απλώς θα φάμε που έχουμε ανάγκη να φάμε, αλλά όταν θα φάμε έτσι που να το αισθανθούμε το φαγητό, δηλαδή να μας ευχαριστήσει το φαγητό. Αν τα γευστικά όργανα πάθουν κάτι, οπωσδήποτε πρέπει να πάμε στο γιατρό ώστε να μπορούμε να καταλαβαίνουμε, επαναλαμβάνω, πότε τρώμε γλυκό, πότε ξινό, πότε το φαγητό είναι εύγευστο, πότε δεν είναι. Από τη γεύση καταλαβαίνουμε ότι κάτι είναι μήλο, η πορτοκάλι, η σούπα και τα λοιπά. Είναι ανάγκη λοιπόν και επιβάλλεται να πάμε στο γιατρό αν κάτι πάθουν τα γευστικά μας όργανα
και όχι απλώς να σπρώχνουμε την τροφή μέσα στο στομάχι χωρίς να καταλαβαίνουμε τι τρώμε. Αν ήταν έτσι, να βάζουμε με ένεση την τροφή στον οργανισμό μας και να μην έχουμε σχέση με μασήματα και με τέτοια πράγματα, ούτε με την τροφή καθεαυτήν, να τη χαρούμε δηλαδή την τροφή. Επίσης, ο άνθρωπος έχει ανάγκη όταν κουραστεί να αναπαυθεί. Μάλιστα μπορεί να φροντίσει κανείς να ξαπλώσει σε ένα κρεβάτι που να έχει στρώμα και όχι σουβλιά ή καρφιά ή βόλους ή τέτοια πράγματα. Όπως επίσης χρειάζεται ο άνθρωπος να κοιμηθεί. Και βλέπετε, ο ύπνος δεν είναι απλώς μια αναισθησία, αλλά έχει τη χάρη του. Τα έχει φτιάξει έτσι ο Θεός ώστε να μας αρέσει να κοιμηθούμε. Και καθώς ξυπνήσαμε τη νύχτα, να μας αρέσει να μας ξαναπάρει ο ύπνος και τον χαιρόμαστε. Το έφτιαξε ο Θεός έτσι. Και την ανάπαυση μετά την κούραση την έφτιαξε ο Θεός έτσι ώστε να την απολαμβάνουμε. Άλλοτε η κούραση είναι τέτοια που δεν βγαίνει τίποτε μόνο με το να ξαπλώσουμε στο κρεβάτι, αλλά χρειάζεται περπάτημα. Και μάλιστα χρειάζεται περπάτημα λίγο πιο έξω από τους κατοικημένους χώρους, όπως είναι οι πόλεις με τα καυσαέριά τους. Όπως λέει και το σημείωμα, ο Θεός τα έφτιαξε όλα αυτά και μάλιστα τα έφτιαξε για τον άνθρωπο. Μερικοί το θεωρούν πολύ εγωιστικό να πούμε ότι όλα ο Θεός τα έφτιαξε για τον άνθρωπο. Έτσι πάντως λέει ο Θεός, ότι όλα τα έφτιαξε για τον άνθρωπο, στη Γένεση, διαβάστε. 1 κεφάλαιο 1, 26-30, η στίχη. Ο Θεός δεν έχει καθόλου ανάγκη από αυτά. Όλα είναι για μας, για τον άνθρωπο, για αυτό το μικρό όν που είναι μεγάλος Θεός στο σύμπαν. Για τον άνθρωπο που είναι σε αυτή τη μικρούτσικη γη έγιναν όλα αυτά. Επομένως, θα έλεγε κανείς ότι είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού να βγούμε έξω για να δούμε τον ουρανό, για να χαρούμε το φεγγάρι, τα άστρα και να μην καθόμαστε μόνο μέσα σε έναν κλειστό χώρο. Θυμάμαι μια φορά στο Άγιον Όρος, καθώς περπατούσαμε με έναν μοναχό, κάθε φορά που εκτείνονταν μπροστά μας λόφοι, πλαγιές, κάποια χαράδρα, αυτός έκανε σαν τρελός. «Κοίταξε», μου έλεγε. «Τι έβλεπε?» «Εγώ δεν έβλεπα, αλλά εκείνος έβλεπε». Έβλεπε βέβαια το πνεύμα του Θεού που πλανάται πάνω σε αυτά, ωστόσο όμως χρειάζονταν αυτά οι λόφοι, οι θάμνοι, οι όλες ομορφιές του τοπίου για να δει μέσα από αυτά εκείνο το άλλο που έβλεπε. Είδατε τι ωραία που είναι τον Απρίλιο και το Μάιο. Σε ορισμένα μέρη είναι πάρα πολύ ωραία. Όλες οι κεντήτριες του κόσμου αν είχαν μαζευτεί, δεν ήταν δυνατόν να κάνουν τόσο ωραίο έστω ένα μικρό λιβάδι, μέσα σε πράσινο φόντο και εντυμένο πραγματικά με λογιών-λογιών χρώματα. Τι να αποδώσουν? Κάπου είναι γραμμένο για έναν ερημίτη που περπατούσε μέσα σε ένα λιβάδι, ότι κάποια στιγμή άργησε να μιλάει με τα λουλούδια. «Πάψτε, πάψτε, δεν μπορώ να σας ακούω». Ένιωθε όλα αυτά να μιλούν, να τραγουδούν, να ψάλουν, να υμνούν τον Θεό. Το έλεγε για να εκδηλώσει όλη εκείνη τη χαρά που ένιωθε, καθώς τα αισθανόταν αυτά να υμνούν, να ψάλουν τον Θεό. Οι λόγοι των όντων, που λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Αυτό είναι. Όταν η ψυχή είναι δεκτική, ευαφής, απαλή, ταπεινή, λοιπόν, της ανοίγει τα μέσα αυτιά ο Θεός και ακούει τους λόγους των όντων. Καταλαβαίνει ότι τα όντα που βλέπουμε, τα ζώα, τα φύτα, είναι σκέψεις του Θεού ντυμένες στην ύλη και οι σκέψεις μιλάνε, έχουν λόγο. Έρχεται λοιπόν ώρα που αισθάνεται ο άνθρωπος την ανάγκη να βγει έξω. Θα κάνει πάρα πολύ καλά και θα είναι μέσα στο θέλημα του Θεού να δει τον ουρανό, να δει τα βουνά, τη θάλασσα, τα πουλιά, να ξαπλώσει το χορτάρι, να πάει στο ριάκι, να μιλήσει λιγάκι με αυτά. Μια γιαγιά που μένει σε ένα κτήμα μόνη της, το Φεβρουάριο προς το Μάρτιο, που αρχίζουν να μπουμπουκιάζουν τα πρώτα δέντρα και να βγαίνουν τα λουλουδάκια, η αμυγδαλιά μάλιστα, όπως ξέρετε, ανθίζει πολύ νωρίς, πηγαίνει και λέει στην αμυγδαλιά: «Βιάστηκες, θα βγει καμιά παγωνιά και θα σου τα κάψει τα λουλούδια». Και λέει η γιαγιά ότι σ' απαντάει η αμυγδαλιά: «Εκείνος μου έφτιαξε να βγάζω τόσο νωρίς τα λουλούδια, θα φροντίσει. Μη ζηνιάζει σένα». Αν την ακούσει κανείς θα πει: «Είναι στα καλά της?» «Είναι και παρά είναι». Ένας ασκητής στο Άγιον Όρος, όπως γράφει ο ίδιος σε ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε, είχε μια μέρα την επίσκεψη ενός Αγίου. Ξέρει εκείνος πώς τον επισκέφτηκε.
Έκανα γράφει σαν τρελός και φοβήθηκα μην τυχόν με επισκεφθεί κανένας εκείνη την ώρα και πει «Τι έπαθε αυτός, τρελάθηκε». Ενώ εγώ δεν κρατιόμουν από τη γλυκύτητα, την αγαλίαση, τη χαρά που μου είχε δώσει η επίσκεψη ενός Αγίου. Ο Άγιος είχε χρηματίσει και ιερεύς και αυτός βάπτισε τον ασκητή όταν ήταν μικρό παιδί. Πρέπει να είναι η σχέση του Αγίου Παϊσίου με τον γέροντά του, τον Άγιο Αρσένη του Καπαδόκη.

Έχουμε κάποιες ανάγκες επειδή είμαστε φτωχοί πνευματικά. Θα τα κάνει λοιπόν κανείς όλα αυτά. Θα πάει να δει και ένα κινηματογραφικό έργο. Ας πάει για να παρηγορηθούν όσοι τυχόν φοβήθηκαν. Να ακούσει μουσικές, ακούσει. Να διασκεδάσει ανθρώπινα, διασκεδάσει. Το θέμα όμως είναι, γι' αυτό είπα όλα εκείνα τα παραδείγματα, όταν τα κάνει κανείς όλα αυτά, να έχει δύο πράγματα υπόψη του. Πρώτον, πολλές φορές κάνει κανείς ορισμένα πράγματα που δεν του χρειάζονται. Αν ήταν λίγο προχωρημένος πνευματικά δεν θα του χρειάζονταν. Αν ήταν λίγο ψηλότερα πνευματικά. Τα κάνει κατά ανάγκη και επομένως να πει «Τι φτωχός που είμαι ακόμη και έχω ανάγκη από τέτοιου είδους παρηγοριές». Πιο συγκεκριμένα, να αναφέρω το εξής παράδειγμα. Κάποιος είναι ανάπηρος για τον έναν ή τον άλλον λόγο. Έτσι αλλιώς έσπασε το πόδι του ή και τα δυο πόδια του ή του έκοψαν το πόδι ή κάτι έπαθε η μέση του. Αυτός ο άνθρωπος οπωσδήποτε έχει ανάγκη από πατερίτσες ή από ξύλινο πόδι ή από κάτι άλλο. Πάντως, του χρειάζεται κάτι που ένας άλλος δεν το έχει ανάγκη. Στον άλλον που έχει υγεία, που έχει γερά τα πόδια του, γερή τη μέση του, που είναι αρτιβελής, δεν χρειάζονται πατερίτσες ή καρότσι ή κάποιος άλλος για να τον στηρίζει. Αυτός όμως έχει ανάγκη και δεν θα είναι στα καλά του αν δεν χρησιμοποιήσει ό,τι του χρειάζεται. Δεν γίνεται αλλιώς να τα χρησιμοποιήσει. Θα είναι λοιπόν ανόητος αν δεν χρησιμοποιήσει τις πατερίτσες, αλλά θα είναι λίγο παραπάνω ανόητος αν καθώς τις χρησιμοποιεί θα κορδώνεται σαν να μην τις έχει. Πώς να το κάνουμε? Έχει πατερίτσες. Θα ξέρει ότι τις έχει και δεν θα κάνει σαν την Αλεπού που καθώς πιάστηκε στην παγίδα της κόπηκε η ουρά και ύστερα έλεγε στις άλλες αλεπούδες ότι είναι ωραία, πάρα πολύ ωραία χωρίς ουρά. Αυτός λοιπόν που έχει πατερίτσες δεν θα πει «Ξέρεις τι όμορφα είναι να είσαι με πατερίτσες και να μην έχεις καλά τα πόδια σου». Θα είναι αυτό μεγάλη ενοησία. Έτσι λοιπόν μπορεί κανείς να καθίσει ένα απόγευμα να ακούσει μουσική ή να πάει σε έναν κινηματογράφο να δει κάποιο έργο. Ούτε λόγος να γίνεται εάν εκεί πρόκειται να δει αμαρτωλά πράγματα. Όχι. Ούτε να το συζητούμε αυτό. Μιλούμε για ένα έργο το οποίο είναι μια ψυχαγωγία. Αισθάνεται την ανάγκη να πάει να δει ένα έργο, ας πάει. Ή να ακούσει μουσική. Με ρωτούσε αυτές τις ημέρες κάποιος που επρόκειτο να παντρευτεί σε ένα χωριό αν μπορούν να χορέψουν. «Χάμος είναι, αν χορέψετε δεν πειράζει», απάντησα. «Εγώ δεν θα χορέψω», μου είπε. «Και εσύ αν χορέψεις δεν πειράζει», του είπα. «Κοιτάξτε μόνο πώς θα χορέψετε, τι θα χορέψετε και να μην το παρακάνετε. Μην πιάνουμε και τ' άκρα. Να ακούσεις μουσική, να δεις ένα έργο, επαναλαμβάνω, ούτε λόγος να γίνεται. Όταν πρόκειται για αμαρτία, όχι. Τελείωσε. Μιλούμε για κάτι που είναι μια ψυχαγωγία, αγωγή της ψυχής και νομίζεις ότι θα σε ξεκουράσει. Το ένα που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι αυτό, ότι έχει κανείς ανάγκη από κάτι από το οποίο ένας άλλος δεν έχει ανάγκη. Ή και εσύ ο ίδιος δεν θα είχες αν ήσουν λίγο προχωρημένος πνευματικά. Έχεις σπασμένο το πόδι σου και έχεις ανάγκη από πατερίτσες. Ενώ ο άλλος που δεν έχει σπασμένο το πόδι του δεν τις έχει ανάγκη. Ούτε τον κοροϊδέψεις επειδή δεν έχει και αυτός πατερίτσες και να κάνεις, επαναλαμβάνω, σαν την Αλεπού, ούτε να νομίζεις ότι εσύ τα βλέπεις καλύτερα τα πράγματα ενώ εκείνος δεν τα βλέπει και στερείται. Επειδή δεν πάει να δει ένα κινηματογραφικό έργο ή δεν ακούει μουσική ή δεν ξέρω τι άλλο. Βέβαια από κακή εκτίμηση μπορεί και αυτός να στερείται, γεροντά μου, που δεν πηγαίνει. Έτσι, στον κινηματογράφο και στη μουσική όπου αλλού, δεν ξέρω, και σε χώρο διασκέδασης και να το παίζει πνευματικός και να μην είναι πνευματικός. Έχουμε, και αυτό βέβαια το λέει παραπάνω με τον δικό του τρόπο ο πατήρ Σημεών, αλλά για να μην ερμηνεύσουμε το κείμενο μονότροπα, όπου υπάρχει αγωγή της ψυχής μέσα από την τέχνη και τα λοιπά, νομίζουμε ότι όλα αυτά είναι βέβαια ευκταία. Ο άνθρωπος κινδυνεύει από δύο πράγματα, από τον εαυτό του και από την αμαρτία. Αυτό μας λέει βέβαια και ο γέροντας.

0: η ανθρωπίνη παρηγορία να γίνεται όχημα και να μας οδηγεί στη Θεία Παρηγορία. Το ένα είναι αυτό που θα έχουμε υπόψη μας και το άλλο είναι ότι και αυτά ακόμη πρέπει να οδηγούν στη Θεία Παρηγορία. Βέβαια, είναι ανθρωπίνη παρηγορία, δεν χωράει αμφιβολία. Αν όμως σκεφτεί κανείς, κρίμα που έχω ανάγκη και από αυτό, ας ταπεινωθώ λιγάκι. Μέσα από αυτό θα φτάσει στη Θεία Παρηγορία. Όπως είπα προηγουμένως, πάει κανείς και βλέπει ένα βουνό. Πάει και ο ένας, πάει και ο άλλος. Ο ένας είναι φυσιολάτρης και καμαρώνει το βουνό αλλά μένει σε αυτό. Ο άλλος βλέπει το ίδιο βουνό αλλά το βλέπει με άλλα μάτια. Θυμάστε, για να είμαστε μέσα στο θέμα μας περί νοηράς προσευχής που κάποια φορά λέγαμε περί θεωρίας των όντων. Δηλαδή, όταν η χάρη του Θεού εναργώς και αισθητά αρχίζει να επισκέπτεται μία ψυχή, καθαίρεται η ψυχή, φωτίζεται και αρχίζει να βλέπει. Βλέπει αυτά που φαίνονται, αλλά όλα αυτά αποκτούν μια διαφάνεια και τρόπον τεινά δεν τα βλέπει όπως τα βλέπουν οι άλλοι. Βλέπει το βουνό, βλέπει το δάσος, βλέπει τη θάλασσα, αλλά τι βλέπει? Βλέπει τον Θεό μέσα από αυτά. Και όταν λέμε ότι βλέπει τον Θεό, δεν εννοούμε ότι βλέπει κανένα σχήμα, κάποιο πρόσωπο, κάποια χέρια. Δεν λέγεται αυτό που βλέπει, δεν λέγεται. Βλέπει όμως. Είναι η θεωρία των όντων. Θεωρία εδώ σημαίνει όραση. Σαν να φοράει ας πούμε ένα δεύτερο ζευγάρι μάτια αόρατα. Λοιπόν, που τον οδηγούν στον αόρατο. Και βλέπει τον αόρατο. Δηλαδή μέσα από τα έργα του τον βλέπει τον αόρατο. Κάποτε στο Άγιον Όρος μια ομάδα επισκεπτών από τον κόσμο κάθονταν προς το δειλινό σε ένα μπαλκόνι και έβλεπαν τους λόφους, τις πλαγιές και όλα αυτά που εκτείνονταν μπροστά τους. Ήταν τόσο όμορφα καθώς κατέβαινε ο ήλιος που τα θαύμαζαν, τα απολάμβαναν. Και καθώς ήταν εν θαυμασμό και εν εκπλήξη, ένας μοναχός που τους άκουγε τους πλησιάζει κάποια στιγμή και τους λέει: «Αυτά είναι σκιά». Συνήθισε τώρα το μυαλό μου, συνήθισε ο πατήρ Θεόκλητος Διονυσιάτης, ο λογιότατος αυτός μοναχός στην Ιεράμονη Διονυσίου, και έκανε τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Λοιπόν, κάποτε με είχε πλησιάσει και μου λέει: «Εσύ νεαρέ, με τι σπουδάζεις?» Τώρα και του λέω: «Κοινωνιολογία». «Κοινωνιολογία, πεπτοκία φύσης», μου λέει. «Εδώ θα μαθηθείς την κοινωνιολογία μέσα από την κοινωνία με τον Θεό και με τους αδελφούς, τους μοναχούς. Τι όμορφο που το είχε θέσει». Έτσι λοιπόν, πρέπει αυτός να είναι ο πατήρ Θεόκλητος που λέει σε αυτούς εδώ: «Αυτά είναι σκιά». Δηλαδή, αυτοί έβλεπαν τη σκιά, η οποία τι είναι? Άλλο είναι το δέντρο και άλλο είναι η σκιά του. Καμιά φορά παίρνουμε είδηση ότι έρχεται κάποιος από τη σκιά που βλέπουμε. Άλλο είναι η σκιά και άλλο είναι εκείνο το οποίο τη ρίχνει. Είναι η σκιά και άλλο είναι εκείνο από το οποίο αυτή προέρχεται. Άλλο το δέντρο, άλλο η σκιά του. Αυτοί λοιπόν έβλεπαν τη σκιά σύμφωνα με τον μοναχό. Ο μοναχός όμως και αυτά οπωσδήποτε τα έβλεπε, αλλά πέρα από αυτά έβλεπε την ουσία. Αυτά είναι σκιά και πέρα από αυτά είναι εκείνος που τα έφτιαξε. Το θέμα δεν είναι ότι φιλοσοφεί κανείς, ότι κάνει συλλογισμούς πως από κάποιον έγιναν. Όχι, θεάται, βλέπει. Βλέπει τον αόρατο αφάτος, με τρόπο που δεν μπορεί να περιγραφεί. Αυτή είναι η θεωρία των όντων. Το δεύτερο λοιπόν που πρέπει να έχει κανείς υπόψη του είναι αυτό. Να κάνει ό,τι κάνει, να δει ό,τι δει, να απολαύσει ό,τι απολαύσει, με αυτή τη σκέψη. Έχω ανάγκη και από αυτά, γιατί ακόμη είμαι πολύ καθυστερημένος πνευματικά. Ο Θεός μου τα έδωσε σαν μια πρώτη παρηγορία για να στηριχτώ λιγάκι. Είναι δηλαδή πατερίτσες. Και σιγά σιγά ακόμα και αυτά που κάνουμε στην προσευχή, να έχουμε ένα σκαμνάκι, να πιάνουμε το κουμποσκήνι, να κανονίζουμε την αναπνοή μας, η εισπνοή, η εκπνοή, η εκπνοή, μπαίνει ο νους στην καρδιά κτλ. Όλα αυτά δεν τα θεωρούμε ουσία, λένε οι πατέρες, είναι τα μέσα έτσι που μας βοηθούν περισσότερο έτσι λίγο στη συγκέντρωση του νου. Έτσι, μην τα κάνουμε αυτά καθεαυτά αξίες. Γιατί τότε πλανιόμαστε. Ο νόμος να οδηγούν στο Θεό, να οδηγούν στην προσευχή. θα αρχίσει, μάλλον αυτός λοιπόν, καθώς θα παίρνει ταπεινή θέση και λέει «Πατερίτσες χρειάζομαι ακόμα» και θα ξέρει καλά τι του γίνεται και δεν θα κουμπάζει ούτε θα φωνάζει και στους άλλους «Έλατε να πάρετε και εσείς πατερίτσες». Θα αρχίσει μέσα από αυτά να βλέπει κάτι άλλο, το οποίο πιο πολύ θα το επιθυμήσει, θα το ποθήσει. Έτσι θα αρχίσει λίγο-λίγο να αφήνει τις σκιές και να πηγαίνει στην ουσία των πραγμάτων. Οι σκιές θα είναι απλώς αφορμή που θα τον οδηγούν στην ουσία των πραγμάτων. Με αυτή λοιπόν την έννοια μπορεί κανείς να κάνει τούτο, να κάνει εκείνο, μπορεί να δει το ένα, να δει το άλλο, μπορεί να πάει εδώ ή να πάει εκεί. Επομένως, οι ανθρώπινες παρηγορίες είναι σαν πρώτα σκαλοπάτια και επειδή είμαστε άνθρωποι έχουμε ανάγκη, όπως είπαμε, από φαγητό, έχουμε ανάγκη από ίσιο και από ανάπαυση, έχουμε ανάγκη να δούμε, να πάμε, να έρθουμε. Όλα όμως αυτά πρέπει να μας οδηγούν στη Θεία Παρηγορία. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότιδος.

Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση. Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι τη Δευτέρα, 18 Μαΐου 2026, στις 7 το απόγευμα, στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άρτης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτης με θέμα «Οι ηλεκτρονικές, τηλεφωνικές και άλλου είδους απάτες. Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο. Καλούνται όσοι επιθυμούν να προσέλθουν». Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως. Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την Τρίτη, 19 Μαΐου 2026, στις 9 το βράδυ, επευκαιρία της αποδόσεως της εορτής του Πάσχα, θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία στον Ιερό Ναό των Ισοδίων της Θεοτόκου, Αγίου Μερκουρίου, στη Μητρόπολη, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης, κυρίου Καλλινίκου, εκ της Ιεράς Μητροπόλεως. Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την 21η Μαΐου 2026 η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την Ανάληψη του Κυρίου. Επευκαιρία της εορτής, την παραμονή, Τετάρτη 20 Μαΐου 2026, στις 7 το απόγευμα, στον νεοναγερθέντα Ιερό Ναό της Αναλήψεως του Κυρίου, στο νέο κημητήριο του Δήμου Αρταίων, στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων, θα πραγματοποιηθεί λιτάνευση της εικόνος της Αναστάσεως και αμέσως μετά θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης, κυρίου Καλλινίκου. Ανήμερα της εορτής της Αναλήψεως, 5η 21 Μαΐου 2026, στις 7 το πρωί, θα τελεστεί Θεία Λειτουργία. Όσοι επιθυμούν μπορούν να προσέλθουν. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως. Γίνεται γνωστό στον ευσεβή λαό της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης ότι και φέτος θα εορταστεί με λαμπρότητα η σύναξη των εν Μητροπόλη Άρτης Αγίων. Οι λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν των εν Μητροπόλη Άρτης θα πραγματοποιηθούν στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης κατά το ακόλουθο πρόγραμμα. Το Σάββατο, 23 Μαΐου 2026, στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί Μέγας Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης, κυρίου Καλλινίκου. Την Κυριακή, 24 Μαΐου 2026, το πρωί, θα τελεστούν Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.

Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την 5η, 21 Μαΐου, η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης και πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός στο λουτρό του Ποάρτης. Το πρόγραμμα των ιερών ακολουθιών έχει ως εξής. Την Τετάρτη, 20 Μαΐου 2026, στις 11 το πρωί θα τελεστεί η Ιερά Παράκληση των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Στις 12 το μεσημέρι θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης θα τελεστεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός με ταρτοκλασίας και Θείου Κηρύγματος και η Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος. Την 5η, 21 Μαΐου 2026, στις 7 το πρωί θα τελεστεί ο Όρθρος και η Πανηγυρική Αρχιερετική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κυρίου Καλλινίκου. Στις 12 παρατέταρτο θα τελεστεί η Ιερά Παράκληση των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Καλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί όπως προσέλθουν. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.

Αγιασμένες Μορφές, μια εκπομπή που παρουσιάζει τη ζωή και τη διδασκαλία συγχρόνων Αγίων της Εκκλησίας μας. Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Ναός του Θεού, Σκεύος Εκλογής. Την εκπομπή παρουσιάζει η δημοσιογράφος Όλγα Κοκκίνου από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Συνεχίζουμε από το κεφάλαιο «Επιστολές». Επιστολή προς μοναχή Βριέννη. Άγιον Όρος, τη 15η Δεκεμβρίου 1947. «Και πάλιν και πολλάκις την αγαπητή μου Βριέννη, τα σπλάχνα μου της ψυχής, σύν τη ευλογημένη ψυχούλα του γέροντος, τη καλίστη και αγαθή μου γεροντισούλα, όπου ως άτλας βαστάζει τα πολυπίκυλα πάθη σας, τα υπερβαίνοντα του Σισύφου το βάρος και τη καλίστη και αγαθή συνοδεία. Και την μεν Βριέννη μου δίνω τον ασπασμό ως αίμα και σάρκα μου, τον δε γέροντα βάζω μετάνοια και αλλάζω του Χριστού το φιλιματάκι, την δε γερόντισα ζητώ ευλογίαν και δίνω. Και εύχομαι πάσα στας αδελφάς, και ζητώ να με εύχονται έστω και εμέ ο λίγον, και ούτως πληρούτε αδελφός υπαδελφού βοηθούμενος», κλπ. Και ούτως πάλι να αρχίζω να λέγω με την αγαπητή μου Βριέννη. «Ω τέκνον εμών, ω σπλάχνα μου της ψυχής, δια τι αθυμείς και δια τι απελπίζεσαι τόσον εύκολα? Αλείς μονάς ότι έχεις εμένα εδώ? Αφήνω ότι έχεις αυτού τον πνευματικό σου πατέρα και Αγίαν Μητέρα, και μόνον ανφότερη θα διαλεχθόμεν. Δε γνωρίζεις ότι είμαι έτοιμος να ρυφθώ εις την κόλαση και να σε αρπάσω ως αετός από τους οδόντας του δράκοντος? Και πως λέγεις εις την δακρυρωούσαν γερόντισσα ότι εχάθης χωρίς ελπίδα? Και εγώ τι κάμνω εδώ, ο δραγάτης? Σε αφήνω μικρόν στους κόρακας να σε τσιμπήσουν, να ειδείς την ταπείνωση, να φύγει η περηφάνεια, να ταπεινωθεί η καρδία σου, να μάθεις ότι είσαι άνθρωπος, το γνώθεις αυτόν, να συμπαθήσεις τους αμαρτάνοντας, να μην κατακρίνεις, καν βλέπεις την αδελφή να αμαρτάνουσα. Πώς θα γνωρίσεις της φύσεως την ασθένεια, αν δεν σε εξυπνήσουν οι κόρακες? Εάν ο γλυκής Ιησούς δεν συστήλει την χάριν του, πώς εσύ θα μάθεις της τέχνης την επιστήμην πασών των τεχνών? Τώρα μανθάνεις την τέχνη, τώρα έχεις μισθόν, τώρα δεικνύεις ότι αγαπάς τον Χριστόν, όχι όταν είναι χάρις. Ποιαν χάριν θα δείξεις όταν είναι χάρις? Αυτή τότε φωνάζει αλαλήτως υπέρ αυτής: «Αβά ο Πατήρ». Η χάρις φωνάζει τον δωτήρα της χάριτος. Τότε λέγεις: «Τις δυνατέ με χωρίς Ιησού μου εκ της αγάπης σου». Η χάρις λέγει αυτά, η ενικούσα δύναμης διαμέσων του οργανικού στόματος, όχι η σάρκα. Καθώς και ένας δαιμονισμένος υβρίζει και βλασφημίδια του στόματος του ανθρώπου. Η δε σάρκα χωρίς την χάριν, όπως ο Παύλος διασαργάνης, χαλάει το τείχος και φεύγει. Και πού η δύναμη του Χριστού? Η σάρκα μειούσης της χάριτος αρνείται τον Ιησούν. Φωνάζει αλέκτορ, μιμνίσκεται, κλαίει ο Πέτρος πικρός, φωνάζει το ήμαρτον, αλλά κρύπτεται πάλι στο υπερόον. Φοβείται τους Ιουδαίους. Ο σαν ποντικός χτυπάει η καρδιά του, αισθανόμενος τους γάτους απ' έξω. Συνσύ λέγει: «Καν δέοι αποθανήν με, δεν σε αρνούμε όταν είναι ο Χριστός». Αλλά τρεις τον αρνείται όταν φεύγει ο Χριστός. Βλέπεις λοιπόν, εννοείς τι μέγα μυστήριον κρύπτεται εδώ μέσα στον λόγον? Ώστε μόνον ο Χριστός εν την χάνει υπέρ αυτού. Δι' αυτό όταν έρχεται γινόμεθα ρήτορες, οι ψαράδες διδάσκαλοι, οι πόρνοι σοφρονούν, οι κλέπτε δεν κλέπτουν και όλοι μετανοούν. Και ποιος ενήργησεν όλα αυτά? Ο μόνος ειδός, ο αγαθός κυβερνήτης, ο γλυκής, η μόνη αγάπη, ο Ιησούς. Τότε ο άνθρωπος συμπαθάει τους ομοιοπαθείς του ανθρώπους όταν γίνει παθών. Πώς λοιπόν θα μάθεις αυτήν την πάσης γνώσεως επιστήμην όταν δεν μας συνειάσει ο πειρασμός? Αφού όταν φύγει η χάρις, όχι εσύ κι εγώ, αλλά μήτε οι Απόστολοι δεν θα ήσαν Απόστολοι. Πώς δύναται ο πυλός το κεράμιον να κρατήσει το είδωρ όταν δεν ψηθεί στη φωτιά?
Τι ούτως μας ζητεί ο Θεός να μας κάμει, ως αν τον παιχλιβάνει στο θέατρον ή ως αν την μπάλα που παίζουν. Σε ανεβάζει στους ουρανούς, σου δείχνει ή αοφθαλμός εμπαθούς ανθρώπου ούκ είδε και ακοή μεριμνώντος την ύλην ούκ ήκουσε. Και χωρίς να πτέσεις ποσός, γυρίζει το φίλον και σε ρίπτει στα καταχθόνια και χαίρεται να σε βλέπει ως σαν αθλητή να παλεύεις με όλα τα τάγματα των δαιμόνων. Και πιάσε πάλι τον Παύλο και άφεσε μένα, αφού ανέβει στο τρίτον στερέωμα και είδε και είκοσε άρρητα, πάλιν φωνάζει «Εδόθημη σκόλοψ του Σατάν» κλπ. Ταύτα κάμνει ο κρατεός τη δυνάμει, μέχρι ότου καταστήσει τον άνθρωπο να ανεβαίνει να θεωρεί, να κατεβαίνει και να μοχθεί και να τα έχει ως πράγμα κοινών και το μεν και το δε, χωρίς να του κάμνουν αίσθηση εκείνε αλλοιώσεις. Και τα δύο είναι σου λέγει για μένα. Δεν θέλεις να πάσχεις, μην θέλεις να ανεβαίνεις. Ήτις δεν θέλει να υπομένει τα στλίψεις, μήτε χάρη να μην του ζητεί. Δι' αυτό λοιπόν σου επήρε τη χάρη, δια να γίνεις σοφή. Και πάλιν θα έλθει, δεν σε αφήνει. Είναι νόμος Θεού, αλλά πάλιν θα φύγει, μα και πάλιν θα έλθει. Αρκεί να μην πάβεις να την ζητείς, μέχρι ότου σε καταστήσει τελεία. Είναι γνωστόν, οπόταν κανείς εμπαθής διδάξει έτερον πάσχοντα, ευθύς η χάρις αναχωρεί και πίπτει στα ίδια, διότι δεν του εδόθη τι ούτων οφήκιον. Όχι όμως ότι είναι αυτή η όλη αιτία όπου σε άφησε ο Θεός, καθότι και αυτό να μην ήταν, η χάρις απαραίτητος θα έφευγε εις αυτό το διάστημα. Δεν ενθυμίσαι εις τα σαρχά σου, όπου σε είπον ότι αυτά όπου λέγεις τώρα, θέλω να μου τα λέγεις με τα τέσσερα έτη. Ψηλάφισον τας πρώτας επιστολάς μου και θα το ειδείς. Είναι νόμος Θεού απαράβατος, με τα τρία τέσσερα και σπάνιον πέντε έτη, να αναχωρήσει η χάρις, για να γυμνάσει τον έχοντα και αν θέλει να τον κάμει σοφόν. Μην λυπήσαι λοιπόν, είναι κοινών το ποτήριον. Μελέτησον τον Άγιο Ανδρέα δια Χριστών Σαλών, να ειδείς τι έλεγεν όταν του έδιδε ο Χριστός το πικρόν. Αυτό διόλους μας είναι. Υπόμεινον την άλυσον του νυμφίου σου. Κλείε το στόμα σφιχτά και λόγον μην βγάζεις. Δίδε θάρρωση στον εαυτό σου λέγον. Τι λυπήσε ψυχή και τι αθυμείς. Ουδέν κακό σι εγένετο. Έφυγεν ο Χριστός δια να πάει να φέρει ωραιότερον ένδυμα. Άργησεν ο λίγον, διότι τον υπασχόλησεν ο πατήρ Ιωσήφ να σε ταπεινώσει λιγάκι. Και πάλιν θα τον αφήσει και νάτος θα έλθει μικρούλη στη φάτνη. Αχ καημένη Βριέννη, έχεις τόσους όπου προσεύχονται και εσύ αθυμείς. Δεν έχω Χριστούλη μου λύπη και αν έπεσα πάλιν σηκώνομαι. Κάν και 77 την ημέρα, οι Άγιοι σου τόσα υπέφεραν, εγώ τίμια γένετο. Έχω τον θείον μου, τον παππούλη μου, όπου με βαστάζει ακούραστα. Πηγαίνετε πειρασμοί σε αυτόν να σας κανονίσει όπου εξεύρει τον τρόπο. Έτσι λέγον να παρακαλείς την ψυχή σου και όχι να θυμείς, διότι οι πειρασμοί, αυτή είναι η χαρά τους, να βλέπουν ότι λυπήσαι και αθυμείς. Και όταν έλθει η χάρις και φύγει, τότε μανθάνεις τον πόλεμον και δεν σου κάμνει εντύπωση, αλλά τόσον θα χαίρεσαι όπου θα λέγεις «Δοκίμασον με Χριστέ μου και πείρασον ως το αργύριον». Τότε κάμνεις ρίζες βαθιά όπως τα δέντρα, όπου όσον τα φυσά ο αέρας, τόσον ριζώνουν βαθιά. Και μάρτης μου ο Θεός, ότι εις τους μεγαλυτέρους μου πειρασμούς, εύρον την μεγαλυτέραν παράκληση. Ανδρίζου λοιπόν και ίσχυε εν Κυρίω υπομένων τους πειρασμούς και έρχεται πάλιν η χάρις. Περί τούτον εγώ πριν 15 έτη έχω γράψει βιβλιαράκι χειρόγραφων, έμπνευσης η δική μου
και πρώτον το ήχο ανώνυμον, κατόπιν είπα να το τυπώσω και μόνος μου έβαλα όνομα, η πνευματοκίνητος Σάλπινγκς. Και πριν του πολέμου το έστειλα έξω. Είχον δύο χειρόγραφα, το ένα ή το όλο στιχάκια, άλλης φύσεως της Αγίας Γραφής, το δε άλλο ή των υπτικών, 10 λόγοι. Αυτό εάν θέτε, ζητήσατε από την Κυριακή και Θεοδούλη. Εις τον Ποδονύφτην το έστειλα να ωφεληθούν, αφού δεν το ετύπωσα. Δια την φιλοκαλίαν θα ρωτήσω στα σκαριάς. Εγώ είχον πολλά, αλλά τα εμοίρασα προπολού, ό,τι βιβλίων κι αν είχον. Παρακαλώ τα σχηματάκια φροντίσατε, μην τύχει ανάγκη, διότι δεν είμαι θα καθόλου καλά και ίσως θα έχουμε πλέον χειρότερα από όσα περάσαμε. Και αν τύχει ανάγκη να τους κάνουμε μοναχούς τους δόκιμους. Ήρχεσαν πάλι να πουλάνε με είδος και όλα ακρίβηναν, διπλά από ό,τι πολλούσαν. Δι' αυτό και τους σταυρούς όπου στέλνω προσθέσατε κάτι στην τιμήν όσον ευρίσκεται εύλογον και δια την Αγίαν Βριένην. Σταυρούς μου εζήτησες 6 διπλούς, εγώ ευλογίαν θα σας το στείλω, μόνον γράψτε να παραγγείλω. Προχθές σας έστειλα γράμμα δι' αυτήν την υπόθεση και φροντίσατε να μου δώσετε είδησιν. Βιάζουν να κάμνεις υπακοήν. Αχ, δεν είδον εγώ γλυκύτερον ύπνον και ψυχής ανακούφισιν όπως είδον όταν είχα υπακοή. Και μακάριε είστε, μόνον τη γερόντισά σας πονώ,

προς μοναχή Βριέννη. Άγιο Όρος, 16 Μαρτίου 1948. Το πνευματικό μου πατέρα, την ευλαβεστάτη καθηγουμένη, τη Ιερά Συνοδεία και τη αγαπητή μου Βριέννη, ημείς υγιένομεν και την κατάμφο υγείαν ημών επιποθούμεν. Πολύς παρήλθε καιρός, όπου πλέον η χελιδόνα μου έπαυσε να λαλεί, και βλέποντας χελιδόνας όπου με την άνοιξη ήλθον, εμνήστη να υπομνήσω και την πνευματική μου χελιδόνα και αγαπητή μου Βριέννη, ζητών να μάθω τα της υγείας σας. Άνοιξον σου το στόμα λοιπόν τη ευλογία της γεροντήσης και είπατε μη τα της πνευματικής και σωματικής σας υγείας. Και δια τι έπαυσες να λαλείς? Προμιάς εβδομάδος μας ήλθεν και ο παπά Βαρθολομαίος με τον παπά Σιμεών και μας επεσκέφθη προ δύο ημέρας ο πατήρ Βαρθολομαίος και μας είπεν ότι είστε καλά. Τον παπά Σιμεών ακόμη δεν είδα. Μας έφεραν και τα ζωστικά όπου ήφαναν και μας έραψαν τα ευλογημένα χεράκια σας. Και πολύ σας ευχαριστούμε και απείρως ευχόμεθα να σας δώσει ο Κύριος τον μισθόν εις τους ουρανούς. Εγώ σας είχον γράψει σε μία επιστολή δια το Άγιο Λείψανον, εάν θέλετε να σας στείλω. Δια την Αγίαν Βριέννην, ας σας ήρεσε το μέτρο να παραγγείλω. Σας είχον βάλει το μάγεθος μέσα. Έγραψα να κρατήσετε το αγιασματάρι, εάν σας κάμνει. Ευλογία. Σας έστειλα και άλλο δέμα με εργόχειρον. Διόλα ταύτα δεν έγραψες. Έλαβον 100.000, έλαβον 250.000, δεν έλαβον τα 50 όπου είχατε στείλει πριν τα 100 διακομποσχήνη. Ζητήσατε τους δια να μην χαθούν. Δια τους σταυρούς μην στεναχωρήστε. Αφήσατε τους και σιγά σιγά θα πουληθούν. Θα στείλω και έτερο δέμα και αντί να μείνουν εδώ ας μένουν αυτού. Διότι εμείς εδώ διατρέχομεν κίνδυνον, εάν θα επιτρέψει η γλυκιά μας μανούλα. Και δια τούτο ας μένουν αυτού και αν αποθάνομεν κάμνετε ευχήν δια την ψυχήν μας. Οι κομμουνιστέ ήλθαν στο βατοπέδι και τους πήραν ανθρώπους 18 και τρόφιμα. Το χιλιαντάρι εγύμνωσαν, εις του εσφιγμένου επήγαν, εις του φιλοθέου εσκότωσαν ένα και κάθε ημέρα μανθάνομεν πιο μεγαλύτερα. Δι' αυτό περιμένομεν. Σας είχον γράψει για δύο σχηματάκια και δεν γνωρίζω εάν τα φροντίσατε. Τώρα εις την ανάγκη, όταν έλθει κοντά το κακό, θα τους φορέσομεν δύο παλιά όπου φοράμε επάνω μας. Πολυσταύρια βρήκα καινούρια. Να ειδούμε. Το θέλημα του Κυρίου να γίνει. Εμείς περιμένουμε έτοιμοι. Ίσως μας σφάξουν και τελειώσουν τα βάσανα της μοχθηρής βιωτής. Να αναπαυθούμε για πάντα. Δια την φιλοκαλία εγύρεψε ο Θανάσης παντού εις όλο το Άγιο Όρος και βρήκε σε σπίτια και την ζητάνε άλλος 200, άλλος 180.000. Εάν ζούμε μετά το Πάσχα και μου έλθουν λεπτά, θα σας πάρω και αυτήν ευλογία. Θέλω να στείλω δια να έχω και εγώ κάτι στην μονή μας. Να με εύχεστε οπόταν διαβάζετε, αλλά να δούμε αν ζήσομεν. Καλύτερα είναι να μας σκοτώσουν. Αλλά όπως θέλει ο Κύριος, σεις εάν έχετε ετοιμάσει τα σχηματάκια χωρίς πολύ.

Σταύρη, στείλτε τα αεροπορικώς. Η Εργίνα γνωρίζει και αν προφθάσουν να έλθουν, έχει καλός. Αλέως, αν τύχει ανάγκη, θα τους βάλουμε τα παλιά. Είναι φόβος διότι τους παίρνουν εις τα βουνά και πλέον πήγαινε να τους βρεις να τους φορέσεις το σχήμα. Δι' αυτό φοβούμεθα να τους βγάλουμε έξω προτού φορέσουν το σχήμα. Όταν είναι καλόγερος δεν μας στεναχωρεί. Ένας θάνατος είναι. Ή μπροστά ή ο πίσω. Όσον γρήγορα τόσον καλύτερα. Μια φορά δεν είμαστε καθόλου καλά. Το θέλημα του Κυρίου να γίνει. Λοιπόν, γράψτε μας εάν είναι ευλογημένον διό σας ερωτώ. Και αν δεν ξαναγράψομεν, καλήν αντάμωση μέσα εις τον Παράδεισο. Σας εύχομαι εξ όλης ψυχής την μετάνοιά μου εις τον Γέροντα, ελάχιστος Ιωσήφ μοναχός.

προς μοναχή Βριέννη. Αγιώρος, 6 Απριλίου 1948. Ηγαπημένων μου τέκνων Βριέννη, μεταπατρός και ιεράς σου μητρός και πάσης της αγαθής συνοδείας, ευχόμεθα να είστε όλοι καλά, ψυχήτε και σώματι. Τεκνίων, τα σπλάχνα μου της ψυχής, έλαβον μίαν επιστολήν σου Μαρτίου μηνός και είδον όσα μου γράφεις, αλλά τώρα είμαι άρρωστος και δεν δύναμε να σου δώσω απάντηση. Μόνο με τα βία σου γράφω δύο λέξεις προς ησυχίαν σου, να μάθεις ότι έλαβον την επιστολήν σου. Εγώ δεν σε αλυσμόνησα, αλλά επειδή έγραψα να ζητήσετε ένα χειρόγραφο βιβλιαράκι, ησύχασα, ηξεύρον ότι από εκείνο θα εξαντλήσεις πολύν την ωφέλεια και θα αρκέσει η τροφή δια πολλήν χρόνων. Δια τούτο ησύχασα. Φροντίσατε λοιπόν σύ και η αγαθή σου χαιρόντισα και δεν θα σας γίνει ζημιά και μόλις θα γίνω καλά πάλιν θα γράψω. Εγώ το βιβλίο το έστειλα στην Θεοδούλην, πρώην Λουκίαν, εις τον Ποδονύφτη. Είναι δια τους ασκητάς. Έβαλα μόνος μου όνομα, η πνευματοκίνητος Σάλπινγκς, αλλά δεν μου αρέσει το όνομα. Είναι 10 λόγοι. Γράφω την λεπτομέρεια επειδή τους έχω στείλει και άλλα. Τώρα σας έστειλα και άλλο δέμα, μεγάλο, με σταυρούς. Όταν λάβετε, μου γράφεις. Το γράμμα σου ήταν ανοιχτό, τελείως σχισμένο από δύο μέρη. Τα σπόρια τα πήραν. Άλλα να στείλεις. Δεν γνωρίζω, πολλά γράμματα μου ανοίγουν εδώ οι πατέρες. Από περιέργεια, τι είδε. Διαταργόχειρα μην στεναχωρήσε, όποτε θα ευλογήσει ο Κύριος να πουληθούν. Τους κομμουνιστάς τους εξόντωσαν όλους από το Άγιον Όρος. Μας φυλάγει ακόμη η Παναγία. Ήλθε πολεμικό πλοίο, αεροπλάνο, στρατός και τους αφάνισαν έξω από το Άγιο Όρος. Λοιπόν, έχει υπομονή, έχει υπακοή, έχει ταπείνωση. Κι εγώ μόλις να γίνω καλά θα σε παρηγορήσω. Τώρα είμαι πάλι ασθενής. Αρκή. Σας εύχομαι εξ όλης ψυχής την μετάνοιά μου εις τον Πατέρα, ελάχιστος Ιωσήφ μοναχός. Τες 50.000 διακομποσχήνη ζητήσατε πίσω, εγώ έλαβα μόνον 100 και 200.000.

προς μοναχή Βριέννη, Άγιο Όρος, 1η Μαΐου 1948. Τεκνίων ηγαπημένων Βριέννη, τα σπλάχνα μου της ψυχής, η ευωδία του γένους μου και η μόνη χαρά μου. Εύχομαι όλοι εν τιμονή να είστε εν πλήρη υγεία, χαρά και πνευματική θυμηδία. Τεκνίων της ψυχής μου ηγαπημένων, σήμερον έλαβον την της 14ης Απριλίου επιστολήν σου. Έλαβον και τον Βαΐον την εβδομάδα τα σχήματα. Εκάναμεν και τον έναν δόκιμον μοναχών. Δια τα σχήματα δεν έχω πει ανευχαριστία να αποδώσω εις όλους σας εν τη Αγία Μονή μας. Τούτο δε ας πληροφορήσει τον γέροντα, την γερόντισσα και όλην τη συνοδεία ότι αφή στιγμής όπου εισήλθες αυτού, τόσον ευγνωμονώ και υπερευχαριστώ την προϊσταμένην αρχήν της μονής, όπου ως η δικήν μου μονήν θεωρώ. Και όσοι να χαριστεί ανεξαγνωσίας έδειξεν η Εργίνα, ταύτην μετά προσθήκης αντιθέτως αγάπην πληρώ. Έγνω καγάρ δια πικράς πείρας, πώς είναι ευθύνην και βάρος αναλαμβάνει αυτός ο θήτης, καθηγητής και η υγειασμένη γερόντισσα και πώς απάσχει ως ότου εξ αναξίου ποιήσει αξίαν μιαν ψυχήν και την εισαγάγει στον παράδεισον και μάλιστα όταν τύχει σκληράς φύσεως όπως το γένος μας. Δια τούτο λοιπόν φρονώ ότι είμαι χρεός της εις ημάς, την αρχήν μυρίων χρεών και ή εδυνάμινο σαν χελιδόνα όσον υπάρχω εν τη ζωή να προσφέρω επάνω της γλώσσης μου σταγόναν ζωηρού ύδατος διαλόγου και ή δυνατόν χρησιμεύσει αντί αληφής εις καμίαν πληγωμένην ψυχήν. Ως εκ τούτου και μονήν μου καλώ και ως ήδη ασπλάχνα πονώ και ως μύρμινξ δια της προβοσκίδος μου θέλω κάτι να προσφέρω, φιλοκαλίαν και ό,τι άλλο είναι ανάγκη δια να προξενήσω φέλιαν τις αγαπημένες μου αδελφές, όπου αμφότεροι διένα σκοπών τον γλυκύτατον Ιησούν και την αυτού ηγαπημένη μανούλα αγωνιζόμεθα να αγαπήσομεν, εξών παραυτών ηγαπήθημεν και αχώριστη εκείθεν να είμεθα, ενωρώντες διαπαντός την απόρριτον δόξα και τα άρρητα κάλλη αυτού, όπου διημάς ετοιμάσθησαν. Είδον γάρα αληθώς αδελφών και ού ψεύδομαι, όπου ήλθεν εις έκστασιν, καθήμενος εν νυχτή πανσελίνο, εν βαθυτάτη ερημία, άκρα σιγή, μηδενός ανθρώπου ή καλύβης εκείθεν, και αγρυπνών και ευχόμενος, του εφάνει φωνή πτηνού λιγυρά και του ήλκησε όλον τον νουν και του πήρε πάσαν την αίσθηση και ακολούθη ο πίσω αυτής να ειδεί πόθεν εξέρχεται αυτή η τόσον γλυκία φωνή. Και κοιτάζον ένθεν κακήθεν ως έξαλλος, πλην όχι με πόδας και οφθαλμούς, αλλά εν εκστάση, βλέπει και περιπατεί, και προχωρών είδεν υπέρλαμπρον φως, πλήρης χάριτος και ευωδίας, και αφήσαστο κελάιδημα του πουλιού, υψώθη ή μάλλον ηχμαλωτίσθη εις την θεωρίαν του απλέτου φωτός. Και βαδίζον ως άλλος σαλός, εμβήκεν εις μίαν οδόν ως η χιώνα λευκήν και ένθεν κακήθεν τα τείχη ήσαν αδαμάντινα, όλα εκείθεν απόρριτα διηγήσεως. Έσωθεν δε επιβλέψας, είναι παράδεισος ωραιότατος, με άνθη παντία και κοσμημένος, όλα χρυσόφυλλα, όπου δεν δύναται γλώσσα ανθρώπου να τα υπεί καθώς ήσαν. Αλλά ως αν παλαβός τα κοιτάζει και όλος εχμάλωτος τα θαυμάζει και προχωρώνει στο μέσον, είναι μέγα χιονόλευκον ουρανομίκης παλάτιον και εις την θύρα ίστατο η γλυκία μας μανούλα, η βασίλισσα των αγγέλων, η μόνη αναψυχή μας, η άρρητος ευωδία και η παράκληση πάσης ψυχής χριστιανού. Βαστάζουσα ως χιόνα το χιονόλευκον βρέφος εις την αγκάλιν της και λάμπον υπέρ μυρίους ήλιους. Και αφού επλησίασεν εκείνος ο αδελφός, έπεσεν
ως Υιός τη μητρή του, όλος φλεγόμενος έρωτη, και τον ενηγκαλίστη ως γνήσιον τέκνον και κατεφύλησεν. Ω έρος αγάπη Θεού, ω αγάπη μητρός προς Υιόν, εισπάστη ως τέκνοντης, τον εγέμισεν άρητον ευωδία, και με είπεν εκείνος ο αληθής, ότι μέχρι όλα τα έτη του ενθυμούμενος την θεωρίαν, αισθάνεται ευωδίαν και γλυκασμόν εις την ψυχήν του. Τον εχαΐδευσεν εις το πρόσωπο με το παχουλό του χεράκι εκείνο το άρρητο και γλυκύτατο βρέφος. Επληροφορήθη εξ αυτής και μυστήριον όπου θερμός την εδέετο επί ημέρας πολλάς. Και ούτως πάλιν τον είπεν ότι δια να απολαύσεις τη αυτήν χαράν πρέπει να αγωνίζεσαι πάσχων εφόρου ζωής. Και ούτως πάλιν εκείθεν αναχωρών εξήρχετο όθεν εισήλθεν, χωρίς να θέλει. Και όσον εμάκρυνε, πάλι νίκουσε την φωνήν του πουλιού και κοιτάζον επάνωθεν, είδε ένα μεγάλο πουλί όπου εσκέπαζε όλον εκείνον τον παράδεισο με τα πτερά του, μυριόχρωμον και γύρωθεν θρόνι. Και κάθιντο μικρά πουλιά, ομοιόμορφα, και έκαμναν εκείνην την άρητον μελωδίαν και διεσκέδαζαν όσοι ήταν εκείθεν. Ο δε ορακός πάλιν ήλθεν εις τον εαυτόν του και ήταν εκεί όπου ήτο προτού να τα ειδεί. Λοιπόν, δια ταύτα ακούσε, υπομένετε πάσαν θλίψιν παντοδαπίν, δια τα τόσα αγαθά όπου μέλη να λάβομαι, διότι ως είπα, εδώ τα φαινόμενα ωραία, εμπρόσεις εκείνα σκότος και κόλασης. Και δια τον Αββά Ισαάκο που γράφεις, δεν λέγει μόνον εκείνον ότι θα τον βάλει ο Θεός με τον τέλειον εάν βιάζεται και δεν φτάσει, αλλά και με τα μαρτύρων θα βάλει τα λείψανα του λέγει εάν πέσει στον αγώνα και απεθάνει. Και δια τον Μιλτιάδη όπου είδεν οι αδελφοί έτσι είναι. Οι γονείς ευλογούνται από τα τέκνα τους εάν θα σωθούν και γίνεται λίχνος εις αυτούς. Τους δίδεται χάρις και μέχρι 7 γενεάς προσδοκούν γενεαλογικώς να λάβουν βοήθεια. Και πολλοί σώζονται εξ ημών, εάν πολιτευόμεθα καθώς αρέσει ο Θεός. Δι' αυτό πρέπει αγώνας μέχρι θανάτου, υπομονή και υπακοή. Τώρα βλέπεις ότι ήλθεν πάλιν η χάρις. Πρόσεχε ότι πάλιν θα φύγει και αν φεύγει, ανδρεία, υπομονή, τελεία υπακοή και πάλιν θα έλθει. Σε είπον ότι τα Χριστούγεννα ήθελεν έλθει, ήλθεν, αλλά δεν ήσουν εντάξει και δεν εστάθη. Τώρα ήλθεν, αλλά πάλι θα φύγει, για να σε καθαρίσει από τα πάθη, μέχρι ότου γέννης καθώς σε θέλει ο Κύριος. Λοιπόν, έχει επίστη τελείαν στην ευλογημένη γερόντισσα και υπόμενε τα θλίψεις χωρίς γονγκισμό, δια να αξιωθείς τα αγαθά του Κυρίου και να σωθούν και άλλοι από εσένα όταν γίνεις καλή. Εγώ μία φορά είδα τον ιερέα όπου μας βάπτισεν όλους εις την πατρίδα όπου ήτο Άγιος άνθρωπος εφύλαγε παρθενία, έκανεν πολλά σε λεημοσύνας και εις τον ύπνον μου λέγει «Εγώ λέγει όταν ήμουν εις τη ζωή ενόμιζα ότι μόνον οι λειτουργίες ευγάζουν ψυχήν από τον Άδη». Αλλά τώρα όπου απέθανα είδα εμπράκτος ότι και προσευχές όπου κάμνετε ευγάζουν ψυχάς κολασμένας. Λοιπόν, μην πάβετε να προσεύχεστε υπέρ των ψυχών, διότι ο ελεήμων Θεός αιτίαν γυρεύει δια να σώσει ψυχήν. Αρκεί λοιπόν, διότι κουράστηκα, μόνον φροντίζετε να απολαύσομεν των Χριστών. Μην κάμνετε λογαριασμούς εις εμένα δια τα αργόχειρα, μόνον εσείς σας εξεύρετε. Εγώ έχω εμπιστοσύνη, την μετάνοιάν μου εις τον γέροντα. Σας εύχομαι όλας ως αδελφός, ταπεινός Ιωσήφ. Έμαθαν ότι μία αδελφή πηγαίνει και βοήθησε την Εργίνα και πολύ ευχαριστώ τον γέροντα και την γερόντισσα. Η Αγία Θωμαΐδα έγινε και τους είπα να την στείλουν. Τώρα εξακολουθών θα σου ετοιμάσω άλλη διδακτική επιστολή,
σύ δε φρόνιζε να βάλεις αρχήν, να κάμνεις τελείαν υπακοήν.

Αγιασμένες Μορφές, μια εκπομπή που παρουσιάζει τη ζωή και τη διδασκαλία συγχρόνων Αγίων της Εκκλησίας μας. Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Ναός του Θεού, Σκεύος Εκλογής. Την εκπομπή παρουσιάζει η δημοσιογράφος Όλγα Κοκκίνου από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Παιδιά, φίλοι, καλώς ήρθατε όλοι σε μία ακόμα συνάντηση που κάνουμε για να μελετήσουμε ένα από τα μυστήρια της Εκκλησίας που λέγεται Θεία Λειτουργία. Κατά βάση αυτό είναι το μυστήριο μέσα στην Εκκλησία. Και προτού μπω στο θέμα, ήθελα να σας πω ότι όποιος έχει αυτήν την όρεξη όποιος έχει την όρεξη για το Λόγο του Θεού, σημαίνει ότι έχει και μια πνευματική υγεία. Θα σας το πω αυτό με ένα παράδειγμα. Βλέπετε τον αθλητή. Υπάρχει ο αθλητής ο οποίος έχει μπει με στίβο και ξεκινάει να κάνει την προσπάθειά του, έτσι. Λοιπόν, φαντάζεστε αυτό τον αθλητή ότι για να πετύχει αυτό που έχει ως σκοπό βάλει, ως στόχο του, θα πρέπει να αγωνιστεί πάρα πολύ πριν. Έτσι, να κάνει προετοιμασία, προπόνηση κτλ. Αυτό βέβαια την προπόνησή του θα την αναλάβει ένας έμπειρος προπονητής. Έτσι, πρέπει να εμπιστευτεί την ψυχή του. Εγώ το έχω δει αυτό σε αθλητές, οι οποίοι ακούνε ας πούμε τον προπονητή, σε εισαγωγικά, σαν Θεό, σε αυτά που θα του προτείνει. Με ακούς, Ανδρέα, έτσι. Ναι. Σαν Θεό θα τον. Σαν Θεό τον ακούει. Τη συμβουλή του δηλαδή. Πώς θα τον κατευθύνει. Και του λέει, ας πούμε, πρέπει να κάνεις ένα, δύο, τρία πράγματα. Ένα από αυτά του λέει πρέπει να φροντίσεις, ας πούμε, τη διατροφή σου. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί ένας άνθρωπος να πάει να ασκηθεί, να κάνει 5 ώρες προπόνηση και να γυρίσει στο σπίτι και να μην τηρεί το άλλο που του είπε. Θα αποτύχει. Αυτό, σας το έφερα σαν παράδειγμα, αυτό ισχύει και για τον πνευματικό αγωνιστή, ο οποίος δεν μπορεί να κάνει μια επιλογή και να πει «Εμένα μου αρέσει, ας πούμε, να πηγαίνω την Κυριακή στην εκκλησία όταν δεν υπάρχει κανένας». Δικό του. Όχι, μπορεί να πάει και στην εκκλησία όταν δεν υπάρχει κανένας, αλλά κατά βάση θα πάει τότε που υπάρχει σύναξη. Τότε που γίνεται η Θεία Λειτουργία, τότε που είμαστε όλοι. Καταλαβαίνετε τι λέω. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να μην κάνεις εσύ την επιλογή από μόνος σου για το τι, πώς θα προχωρήσεις, διότι το πιθανότερο είναι ότι δεν θα πας καλά. Δεν θα βγεις εκεί που πρέπει να βγεις. Σε ένα λιμάνι ήσυχο. Λοιπόν, το ίδιο συμβαίνει και για τη μελέτη αυτή που κάνουμε εμείς τώρα. Λέει, ας πούμε, βγαίνει η ανακοίνωση έξω από την Εκκλησία. Σήμερα έχουμε σύναξη μελέτη Αγίας Γραφής 5 με 6. Ποιος πάει τώρα. Γίνεται ευχέλαιο. Τρέχει ο κόσμος. Γιατί πας το ευχέλαιο και εδώ που θα ερμηνεύσουμε και το ευχέλαιο. Γιατί δεν είναι μόνο η τελετή. Δεν είναι αυτό που γίνεται μέσα στο ναό. Πρέπει να ξέρουμε, έχουμε πει, τι γίνεται μέσα στο ναό. Τα λέω όλα αυτά διότι θέλω με καλό τρόπο να σας επενέσω. Δηλαδή να πω ότι καλώς πράξατε και κάνετε την κίνηση να έρχεστε για να πούμε κάποια πράγματα και μακάρι να δημιουργούνται και απορίες με αυτά που λέμε. Ή και εσείς αν έχετε να καταθέσετε κάτι σε αυτά που λέμε να το κάνετε. Έτσι. Να ξέρουμε ότι μας έχουν δείξει πριν από εμάς, πολλά χρόνια πριν από εμάς οι Άγιοι, πώς πρέπει να πορευτούμε για να φτάσουμε σε αυτό που λέει σωτηρία της ψυχής, που είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Έτσι. Αυτό είναι το ένα που θέλω να σας πω. Το δεύτερο είναι ότι, μάλλον όχι το δεύτερο, μπαίνοντας τώρα στην ουσία της συνάντησής μας, θέλω να σας πω ότι προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε τη Θεία Λειτουργία εδώ, έτσι. Σε αυτή την προσπάθεια που έχουμε κάνει, έχουμε φτάσει στο σημείο που έχουμε ανοίξει μία παρένθεση και τι κάνουμε σε αυτές τις τελευταίες συναντήσεις?
1: Ερμηνεύουμε το πιστεύω.
0: Καλά που είσαι και εσύ. Ναι, αυτό κάνουμε. Τις τελευταίες συναντήσεις ερμηνεύουμε το πιστεύω, το σύμβολο της πίστεως. Αυτό κάνουμε. Έχουμε ανοίξει λοιπόν αυτή την παρένθεση και είπαμε ότι δεν μπορούμε να το περάσουμε γρήγορα. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Θα σταθούμε λίγο και έχουμε κάνει 3 ή 4 συναντήσεις και εξηγούμε το πιστεύω, το σύμβολο της πίστεως. Και σήμερα θα μπούμε σε ένα από τα, σε, μία, σε ένα από τα άρθρα προς το τέλος του Συμβόλου της Πίστεως που λέει για την Εκκλησία. Και θα σας μιλήσω για την Εκκλησία. Θα σας πω τι είναι η Εκκλησία. Πώς λέει εκεί πέρα το πιστεύω για την Εκκλησία. Εις μίαν,
1: μπράβο, καθολική
0: και αποστολική Εκκλησία. Εις μίαν, Αγίαν, καθολική και αποστολική Εκκλησία. Ναι. Για αυτά θα σας πω εγώ τώρα. Αλλά προτού πω για αυτά, θέλω να σας πω λίγο για την Εκκλησία την ίδια. Αλήθεια, ποια γνώμη έχει ο κόσμος για την Εκκλησία, τι είναι η Εκκλησία για τους ανθρώπους? Αν ρωτήσεις δηλαδή τι είναι η Εκκλησία για τους ανθρώπους. Ένα είναι ότι έχει ταυτίσει την Εκκλησία με τους κληρικούς. Και λένε εσείς την Εκκλησία, μας λένε. Δηλαδή δεν θεωρεί τον εαυτό του μέλος της Εκκλησίας. Ή κατηγορεί την Εκκλησία και δεν καταλαβαίνει ότι όταν κατηγορεί την Εκκλησία, κατηγορεί τον εαυτό του και τον εαυτό του.
1: Η λέξη είναι σύνθετη από το «ε» και το
0: «καλό». Καλό. Mm. Ναι. Εσύ λες για τη λειτουργία. Το λίτος είναι για τη λειτουργία. «Εκ και καλό» σημαίνει η Εκκλησία. Ναι. Πρώτο όμως θέλω να πω αυτό. Η άποψη που έχει μεγάλο μέρος των ανθρώπων είναι ότι η Εκκλησία είναι κάτι έξω από μας. Δεν είναι αυτός η Εκκλησία, ότι είναι κάποιοι κληρικοί, ανώτεροι, ανώτατου, ανώτερου και κατώτατου βαθμού, οι οποίοι αυτοί κάνουν το έργο. Δεν είναι αυτό η Εκκλησία. Κάποιος λέει η Εκκλησία είναι ένας κοινωνικός φορέας, είναι και αυτός. Χρειάζομαι ένα πιστοποιητικό, θα πάω στην Εκκλησία να μου το δώσει. Έτσι. Λοιπόν, σαν χριστιανοί πρέπει να ξέρουμε ποια είναι η Εκκλησία. Τι είναι η Εκκλησία? Και η Εκκλησία είναι Εκκλησία, για δείτε το, αν το πάμε λιγάκι με τον ήχο. Εκκλησία δεν σημαίνει αυτό που είπαμε πριν, εκ και καλό, καλό. Είναι μια αγκαλιά η Εκκλησία, θα το πω απλά. Μια αγκαλιά είναι, στην οποία εκεί χωράμε όλοι, όσοι θέλουμε να είμαστε σε αυτήν. Χωράμε σε αυτήν την αγκαλιά. Ή μπορούμε να το πούμε και με μία άλλη έκφραση. Η Εκκλησία είναι η οικογένεια. Είναι η οικογένεια του Θεού. Στην οποία και εκεί πάλι οικειοθελώς πάω, επειδή το θέλω, και γίνεται βέβαια ένα μυστήριο που λέγεται βάπτισμα. Μπορεί να μας δοθεί η ευκαιρία να μιλήσουμε γι' αυτό. Και με αυτό το μυστήριο μπαίνουμε μέσα στην Εκκλησία. Λέγεται εισαγωγικό μυστήριο αυτό. Είναι αυτή η οικογένεια του Θεού. Σε αυτήν την οικογένεια του Θεού τι κάνουμε? Πάμε στο σπίτι του Θεού και έτσι, τι ωραία, απλά θέλω να τα πω, απλά θέλω να μιλήσω. Πάμε στην οικογένεια του Θεού που βρίσκεται μέσα στο ναό του Θεού και εκεί πέρα καθίστε, καθίστε, δεν χρειάζεται κάτι. Ναι, αλλά γίνεται.
1: Προσευχόμαστε.
0: Ναι, δεν προσευχόμαστε μόνο, προσευχόμαστε και στο σπίτι μας αν θέλουμε. Εκεί είναι κάτι άλλο. Στην Εκκλησία πάμε για κάτι άλλο. Εκεί αισθανόμαστε ότι είμαστε αδέλφια. Και εδώ θέλω να σταθώ. Αν το αισθανόμαστε. Δηλαδή αν αυτό που λέμε ενορία, αν αυτό που λέμε Εκκλησία, το αισθάνεσαι. Ή βλέπεις τον διπλανό σου σαν έναν ξένο άνθρωπο. Δεν τον ξέρεις καν. Οπότε τι επικοινωνία να έχεις με εκείνον? Δεν υπάρχει καμία επικοινωνία. Κανένα ενδιαφέρον. Σου είναι αδιάφορος αυτός που ήρθε και κάθισε δίπλα σου. Ενώ στην πρώτη εκκλησία, στα πρώτα χρόνια μετά την Ανάσταση, που έχουμε έτσι, ζωντανή την πρώτη εκκλησία, είχαν μέριμνα οι άνθρωποι ο ένας για τον άλλον. Είχαν μέριμνα. Όχι μόνο μέσα στην εκκλησία και εκτός εκκλησίας. Είχαν μέριμνα για το αν έχεις να φας, για το αν είσαι μόνος σου, για το αν φοβάσαι. Για τόσα πράγματα που σήμερα οι άνθρωποι υποφέρουν. Υποφέρουν και κάνουν ουρά στους ψυχολόγους και ψυχιάτρους. Αυτά τα είχαν λύσει τότε, από την εποχή εκείνη, το είχαν λύσει αυτό το θέμα, με το ζήτημα, με την ενότητα που είχαν μεταξύ τους. Εκκλησία. Υπήρχε, θυμάστε, και παλιά έννοια στην αρχαία Ελλάδα, εκκλησία του Δήμου, λέγανε. Πάλι ήταν αυτή η σύναξη των πολιτών. Εμείς λοιπόν έχουμε Εκκλησία, την η Εκκλησία είπαμε είναι η οικογένεια του Θεού, είναι εκεί που συναζόμαστε, είναι εκεί που τρώμε μαζί. Τρώμε μαζί και μάλιστα από το ίδιο σκεύος, τη λαβίδα που λέμε, το ίδιο πράγμα τρώμε, σώμα και αίμα πίνουμε Χριστού. Εκεί ζούμε όλες τις χαρές μας, το γάμο, τις λύπες μας, την κηδεία. Εκεί η οικογένεια αυτή ζει όλα τα γεγονότα. Καταλαβαίνετε λοιπόν σε αυτή τη βάση τι είναι ένας πολιτικός γάμος. Μην το παίρνουμε έτσι, είναι αμαρτία και αυτή, είναι εκτός κλίματος κάτι τέτοιο. Ή τι είναι να μην βαπτίσεις το παιδί σου και να πάει να του δηλώσεις ένα όνομα σε ένα ληξιαρχείο. Τι είναι αυτό. Είσαι εκτός κλίματος, δηλαδή, πού είναι, έφυγες από την οικογένεια. Δεν είσαι στην οικογένεια. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτή. Αλλά να ξέρουμε να τα εξηγούμε. Όχι να λέμε ή να ρίχνουμε πέτρες σε όποιον κάνει αυτό το πράγμα, που είπαμε δεν είναι σωστό. Αλλά δεν θα του ρίξουμε πέτρες, γιατί άμα του ρίξεις πέτρα, δεν θα ξανάρθει. Τι θα πρέπει να κάνω, λοιπόν, θα πρέπει να εξηγώ και να επιχειρηματολογώ. Και αυτός ο άνθρωπος μπορεί κάποια στιγμή, αυτό το σπόρο που θα ρίξω εγώ, να καρποφορήσει μέσα του. Αλλά να το κάνω από αγάπη. Να νιώθει ότι το κάνω από αγάπη. Αυτό που πάλι δεν γίνεται στην παιδαγωγική. Είτε είσαι δάσκαλος, είτε είσαι γονιός. Άμα αισθάνεται το παιδί ότι δεν το κάνεις από αγάπη, αλλά το κάνεις επειδή νευρίασες, δεν θα το εισπράξει. Δεν θα περάσει αυτό που θέλεις. Το παιδί θα ακούσει όταν νιώσει ότι το αγαπάς και του μιλάς. Πήγα λίγο την κουβέντα παρακάτω. Αλλά όλα αυτά είναι οικογένεια και όλα αυτά είναι εκκλησία. Άρα εκκλησία είναι αυτό που σας είπα. Είναι η οικογένεια του Θεού. Και σε αυτήν την οικογένεια πρέπει να νιώθουμε ότι είμαστε ενταγμένοι. Να το νιώθουμε ότι είμαστε ενταγμένοι. Και τότε δεν θα νιώθεις καθόλου μόνος. Θυμάστε που σας είχα πει ένα παράδειγμα εκείνης της γυναίκας η οποία είχε ένα παιδί και έγινε ένα τροχαίο και το παιδί της ήταν στην εντατική και ξέρετε στην εντατική είναι 2 ώρες το πρωί και το βράδυ πας. Όλες τις άλλες ώρες τι θα κάνει αυτή η γυναίκα. Πήγε λοιπόν στην ενορία της και το είπε στον ιερέα, στον πατέρα, τον πνευματικό πατέρα και είπε πάτερ υποφέρω. Και λέει θα καλέσω όλη την ενορία να προσευχηθούμε για το παιδί σου. Και έκανε μια ωραία παράκληση και ήρθαν όλοι οι χριστιανοί και προσευχήθηκαν για αυτόν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι οικογένεια. Όταν λειτουργεί έτσι. Εμείς πολλές φορές ή δεν θέλουμε καν να τους το πούμε γιατί λένε θα μας σχολιάσουμε, καταρχήν θα το μάθουν. Θα το μάθουν. Είμαστε σε τέτοιο σημείο που λες όταν έχεις μία αρρώστια προσοχή μην το μάθει κανείς. Δεν το κάνετε αυτό. Ναι καλά δεν μιλάτε. Ό,τι και να λέτε εγώ ξέρω την απάντηση. Η ερώτηση που σας κάνουν είναι ρητορική. Το ξέρω ότι είναι έτσι. Λέει ούτε να το μάθει. Φανταστείτε σε τι σημείο είμαστε σε σχέση με τους άλλους. Αυτό δεν είναι πνευματική υγεία όμως. Γιατί να μην το μοιραστώ με τον άλλον. Λοιπόν, το πρώτο που ήθελα να πω είναι αυτό. Να σας πω με απλά λόγια την Εκκλησία. Και εν τέλει, αν κάποιος δεν θυμηθεί από αυτά που είπα κάτι, αν κάποιος σας πει τι είναι η Εκκλησία, πηγαίνετε σε μια Εκκλησία και δείχτε την. Πήγαινε στην ενορία και δείχτε την. Πες ποια είναι η εκκλησία αυτή, δείξτε αυτήν. Με το που θα το δείξετε, λέτε πάρα πολλά πράγματα με αυτόν τον τρόπο. Λέτε ότι είναι το σπίτι μου εκεί, λέτε ότι εκεί είναι τα αδέλφια μου και μόνο με μία κίνηση. Αλλά είπαμε να το νιώθεις και να το πιστεύεις. Και να βοηθάει και ο ιερέας, και να βοηθάει και ο ιερέας να το νιώσεις αυτό, γιατί πολλές φορές έχουμε προβλήματα από πολλούς παράγοντες. Που μπορεί να γίνεται αιτία να φεύγεις μακριά από την ενορία ή γενικά από την εκκλησία. Μου έλεγε κάποιος ότι υπάρχουν λέει και από εσάς, με κατηγορούσε, δηλαδή εννοούσε γενικά τον κλήρο. Υπάρχουν λέει μερικοί από εσάς που στέκεστε έξω από την εκκλησία και λέτε καλώς τους, καλώς ήρθατε, περάστε μέσα. Και είναι λέει και κάποιοι άλλοι οι οποίοι λένε τι δουλειά έχεις εδώ. Με τον τρόπο τους λέω τώρα. Τι δουλειά έχεις εδώ. Προσπαθούμε. Πρέπει να προσπαθούμε να είμαστε στην πρώτη κατηγορία. Πάμε να δούμε τώρα τα χαρακτηριστικά αυτά που λέγαμε για την Εκκλησία. Είπαμε γενικά τι είναι η Εκκλησία. Πάμε να δούμε τι χαρακτηριστικά δίνει το πιστεύω για την Εκκλησία. Άρα, ποιο ήταν το πρώτο που ήθελα να πω. Πρέπει να προσέξω πάρα πολύ το τι θα πω και γενικά να προσέχουμε όλοι μας όταν μιλάμε για θέματα σοβαρά της πίστης, όπως είναι το σύμβολο της πίστεως. Έστω και μία λέξη να πεις λάθος, μπορεί να οδηγηθεί σε λανθασμένα συμπεράσματα. Θυμάστε με μία λέξη που την είχαμε πει, που μπορεί να εννοήσεις πολύ διαφορετικά πράγματα. Ναι, είχαμε πει για την έννοια ομοούσιος και ομοιούσιος. Ομοούσιος, ο πατήρ και ο Υιός έχουν την ίδια ουσία, ακριβώς την ίδια ουσία. Ομοιούσιος μοιάζουν. Καμία σχέση το ένα με το άλλο. Εδώ υπήρξε ολόκληρη οικουμενική σύνοδος για να δογματίσει περί του θέματος αυτού. Είναι λοιπόν ομοούσιος για ένα γράμμα. Άρα και εγώ πρέπει να είμαι πολύ προσεκτικός τώρα, ιδιαίτερα που μιλάμε για το πιστεύω. Έχουμε όμως, είμαστε πολύ τυχεροί διότι έχουμε πλέον πάρα πολλά βιβλία, πληθώρα βιβλίων που μου είναι πολύ βοηθητικά για το έργο αυτό. Έχουμε καθηγητές, έχουμε επισκόπους, ιερείς, θεολόγους, καθηγητές του Πανεπιστημίου, οι οποίοι μας έχουν αφήσει τώρα σπουδαία παρακαταθήκη, που εμείς πρέπει να μελετούμε και από εκεί να αντλούμε και να λέμε, δηλαδή σίγουρα πράγματα. Βρήκα στη βιβλιοθήκη, ψάχνοντας για το θέμα που θέλω να μιλήσω, ένα πόνημα, λέγεται «Σύνοψη της δογματικής διδασκαλίας της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας» του καθηγητού Ιωάννου Καρμύρη, σπουδαίος καθηγητής, ο οποίος, πού καταλαβαίνεις ότι είναι κάποιος σπουδαίος, λέει κάποιος ξεκινάει να μιλήσει και δεν κατάλαβες τίποτα εσύ από κάτω. Το έχετε παρατηρήσει ότι συμβαίνει μερικές φορές? Πάλι δεν μιλάτε. Καλά. Το έχετε παρατηρήσει. Λοιπόν, το έχετε παρατηρήσει λοιπόν ότι μιλάει κάποιος και όταν τελειώνει ή μπορεί να πεις «Ωραία τα είπε, αλλά δεν κατάλαβα τι είπε» ή μπορεί να πεις «Δεν κατάλαβα τίποτα». Αυτό είναι και αυτό ένα ζήτημα. Μπορεί βέβαια να χρησιμοποιήσει ωραίες λέξεις, επίθετα, εκφράσεις, αλλά να μην δώσει να εννοήσει ο άλλος τι θέλεις να πεις. Αυτό δεν είναι επιτυχία για τον ομιλητή. Κοιτάξτε πώς δίδαξε ο Χριστός. Παίρνοντας παραδείγματα από την καθημερινή ζωή.
1: Τις παραβολές.
0: Με παραβολές. Και κατανοούσε ο αγρότης, ο ψαράς, ο φαρισαίος,

0: παράδειγμα των Αποστόλων και σαν το παράδειγμα των Αγίων. Βλέπω σε αυτή τη σειρά των βιβλίων του Γέροντα Παΐσιου, του Οσίου Παϊσίου, κάντε ένα κόπο έτσι, κάντε με ένα έξοδο να πάρετε τους 5 τόμους. Είναι πολύ σημαντικό για τη βιβλιοθήκη σας, για τα παιδιά σας, για τα εγγόνια σας. Να πάρετε τη σειρά αυτή, τους λόγους του Οσίου Παϊσίου, του Αγιορείτη. Είναι 5 βιβλία, τα εκδίδει η Μονή της Σουρωτής στη Θεσσαλονίκη. Είναι οι λόγοι ακριβώς του Γέροντα, όχι όπως εγώ εννόησα, πήγα εγώ στο Γέροντα Παΐσιο, μιλήσαμε και από αυτό που κατάλαβα το έγραψα. Όχι. Αυτή είναι η δική σου γνώμη για το Γέροντα Παΐσιο. Εγώ θέλω ακριβώς το λόγο του. Αυτό το κάνει μόνο η σειρά αυτή των βιβλίων που σας είπα. Γιατί? Γιατί πήγαινε στη Σουρωτή, στο μοναστήρι, μιλούσε στις μοναχές και εκείνες τι έκαναν, τους ταχυγράφους. Ταχυγράφους έγραφαν και νομίζω, χωρίς να είμαι βέβαιος, ότι ίσως και ηχογραφούσαν τις ομιλίες αυτές. Οπότε είμαστε βέβαιοι για τον λόγο του Γέροντα Παΐσιου. Ναι, αυτό το είπε και το είπε με τον τρόπο αυτό και αυτό καταγράφτηκε, αυτά καταγράφτηκαν στα βιβλία. Αλλά δίνουμε μεγάλη σημασία σε αυτό. Κάντε μία οικονομία, έτσι βάλτε σε μία σειρά, σε ένα κουμπαρά που λέμε, κάντε μία μικρή αποταμίευση και αν μπορέσετε αυτούς τους 5 τόμους να τους πάρετε. Και μετά να ξεκινήσετε σιγά σιγά να τους διαβάζετε. Μεγάλη ωφέλεια θα λάβετε. Τι ωφέλεια? Το διαβάζουν άνθρωποι και αλλάζει η ζωή τους. Αλλάζει η ζωή τους. Διαβάζεις μια εφημερίδα 1-2 φορές. Δεν έχει να σου πει τίποτα άλλο. Διαβάζεις αυτά τα βιβλία και λες, καλά, για μένα τα έχει γράψει. Για μένα τα έχει γράψει αυτά. Μα είναι σε ένα σημείο εδώ και με βλέπει. Αυτό το μεγάλο δώρο το έχουμε και γενικότερα για την πνευματική ζωή, αλλά και στα κείμενα των καθηγητών μας και άλλων θεολόγων που μιλούν για την πίστη μας, για το πιστεύω. Το ξέρω λίγο σας κούρασα, αλλά είναι για μένα πάρα πολύ σημαντικά αυτά να υποθούν. Λοιπόν, πάμε να πούμε το πρώτο. Λέει, εις μίαν Αγίαν. Το Ισμίαν, να μείνουμε στο Ισμίαν. Γιατί είναι μία η Εκκλησία? Ισμίαν Αγίαν. Κάπου πρέπει να τα στηρίζουμε όλα αυτά. Το ξέρουμε, το πιστεύουμε, το λέμε έτσι, αλλά δεν πρέπει να ξέρουμε και κάποια πράγματα γιατί το λέμε. Εγώ, ας πούμε, είμαι ένας αιρετικός και έρχομαι και σου λέω, γιατί λες Ισμίαν Εκκλησία? Ένας είναι ο Θεός, Ναι.
1: Γιατί είπαμε στην αρχή και πιστεύω εις έναν Θεό, δηλαδή.
0: Όχι, εντάξει, σύμφωνοι, αυτό το πιστεύουμε και το λέμε, αλλά εμείς πρέπει να δώσουμε κάποια επιχειρήματα. Πού το λέει αυτό? Το λέει κάπου Καινή Διαθήκη? Έχουμε κάποια αναφορά από κάποιον Άγιο? Καταλαβαίνετε τι λέω? Αυτή την έννοια.
2: Μία Εκκλησία των Αποστόλων.
0: Μία Εκκλησία των Αποστόλων, αυτό πάει μετά που λέει η Αποστολική Εκκλησία, Και αυτό. Η Εκκλησία είναι μία, διότι έχει μόνο μία κεφαλή. Αχ, να το αυτό. Αυτό θέλω να το θυμάστε. Σώμα, ακριβώς. Σώμα είναι όλη η Εκκλησία με κεφαλή τον Χριστό. Άρα για να υπάρχει μία, να είναι ομοιόμορφο ας πούμε αυτό και στη λογική ακόμα είναι ένας ο Χριστός, μία η κεφαλή και το σώμα του εμείς η Εκκλησία. Άρα η Εκκλησία σώμα Χριστού και κεφαλή ο ίδιος ο Χριστός. Ένα αυτό. Εν σώμα Χριστού. Μία πίστη. Γιατί έχω μία Εκκλησία. Γιατί μία είναι η πίστη. Είναι δεδομένη η πίστη. Δεν υπάρχουν πολλές. Εν βάπτισμα. Ένα είναι το βάπτισμα. Μία η αρχή που έγιναν τα πάντα και ένας ο σκοπός μας. Λέει κάπου ο Χριστός, λέει κάπου για το θέμα αυτό ο Άγιος Ιγνάτιος, ο Αντιοχίας. Είναι μία η Εκκλησία, να αυτό που έλεγε ο Γιάννης, ειν η οποία ιδρύσαντο οι Άγιοι Απόστολοι από περάτων έως περάτων εν το αίματι του Χριστού. Μία γάρεστη η σάρξ του Χριστού, ένα το σώμα του Χριστού. Και εν αυτού το αίμα

το σώμα. Ένα το αίμα. Έτσι. Να λοιπόν, είπε ωραία πράγματα εδώ. Γιατί ονομάσαμε μία την Εκκλησία. Γιατί είναι μία η Εκκλησία. Να, για όλα αυτά που σας είπα τώρα. Και μπορώ να σας πω και άλλα. Λέει κάπου ο Απόστολος Παύλος. Μπορώ να σας λέω και τις αναφορές, αλλά έχω καταλάβει ότι δεν τις θυμάστε. Γι' αυτό όταν αυτά θα βγουν γραπτός κάποια στιγμή, θα τα έχετε όλα μπροστά σας. Στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Ο Παύλος λέει, διαβλέπει την ενότητα της Εκκλησίας και εν τη κοινωνία του ενός σώματος και αίματος του Σωτήρος, ότι εις άρτος, από έναν άρτο, δηλαδή από ένα σώμα Χριστού που γίνεται, άρτος που γίνεται σώμα Χριστού, και εν σώμα οι πολλοί εσμέν, είμαστε πολλοί αλλά κοινωνάμε από ένα σώμα. Οι γαρ πάντες εκ του ενός άρτου μετέχομεν. Όλοι που θα πάμε στην εκκλησία την Κυριακή, ενώ είμαστε πολλοί, θα κοινωνήσουμε από τον έναν ίδιο άρτο.

0: Ας θυμάστε αυτό για το Αγίαν. Εις μίαν, μάλλον για το εις μίαν, για το μίαν. Εις μίαν. Θυμηθείτε αυτό που σας είπα. Δύο πραγματάκια. Να πάω στο δεύτερο. Η Εκκλησία είναι Αγία. Εις μίαν Αγίαν. Όλοι συμφωνείτε. Απλώς τώρα πάλι να δούμε γιατί το λέμε αυτό. Αγίαν. Πρώτον μεν, γιατί, να το είπα πριν, οντολογικά είναι Αγία. Αφού έχει κεφαλή της στο Χριστό που είναι ο Άγιος, τι θα είναι η Εκκλησία. Αγία θα είναι και η Εκκλησία. Πρώτον μεν καθεαυτήν, ήτι, λέει ο καθηγητής, οντολογικός, καθώς είναι θείας προελεύσεως Άγιον σώμα, έχουν κεφαλήν μεν των Χριστών, ψυχήν δε το Άγιο Πνεύμα. Ούτω δε είναι ηνωμένη με το του Παναγίου Θεού. Η Εκκλησία είναι ενωμένη με τον Χριστό. Ο Χριστός είναι Άγιος, άρα και η Εκκλησία είναι Αγία. Δύο, ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησία και αυτόν παρέδωκεν υπέρ αυτής. Τι έκανε ο Χριστός που αγάπησε την Εκκλησία? Έδωσε τον ίδιο τον εαυτό του. Είναι αυτήν αγιάσει για να την κάνει Αγία. Καθαρίσα στο λουτρό του ύδατος ερήματι. Ή να παραστήσει αυτήν εαυτόν ένδοξον την Εκκλησία. Έτσι. Ώστε ο μόνος Άγιος Κύριος υγείασε την Εκκλησία του μετέχουσα της Θείας Ζωής αυτού. Και τι κάνουμε μες στην Εκκλησία? Ζούμε το Χριστό. Και άρα εκεί μέσα στην Εκκλησία, τώρα θέλω να βάλω ένα ερώτημα. Εκεί μέσα στην Εκκλησία υπάρχουν και αυτοί που έγιναν Άγιοι. Αυτό είναι το μεγάλο γεγονός για την Εκκλησία. Ότι κάνει Αγίους. Υπάρχουν πάρα πολύ καλοί άνθρωποι έξω στην κοινωνία που έχουν αλληλεγγύη. Θα δουν ένα φτωχό, θα πάνε να βοηθήσουν. Σύμφωνοι. Είναι καλοί άνθρωποι αυτοί. Εδώ όμως δεν μιλάμε γι' αυτό. Εδώ μιλάμε για τη βάση που το κάνεις αυτό. Εγώ θέλω να είναι αυτό που κάνεις ένας καρπός αγιότητας. Η Εκκλησία κάνει Αγίους. Αν ακολουθείς αυτό που λέει η Εκκλησία, γίνεσαι Άγιος. Δηλαδή ενώνεσαι με το Θεό. Ενώνεσαι με την αγιότητα. Αυτό δεν γίνεται αλλού. Καταλαβαίνετε τι λέω? Δηλαδή έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχει αγιότητα. Και αυτό που υπάρχει σε σχέση με τους άλλους, αυτούς που δεν πιστεύουν ας πούμε στο Θεό ή που λένε ότι δεν πιστεύουν. Λέει κάποιος, πήγε στο Άγιον Όρος. Του λέει, βλέπω ότι βρίζεις το Θεό. Λέει, ναι τον βρίζω. Σε έχω δει όμως δύο φορές που είχες πρόβλημα, έκανες το σταυρό σου. Ναι λέει, πιστεύω αλλά και δεν πιστεύω. Πολλοί άνθρωποι που λένε ότι δεν πιστεύουν, μέσα τους πιστεύουν. Αλλά από έναν εγωισμό πολλές φορές δεν παραδέχονται ότι πιστεύουν. Υπάρχει ένας τέτοιος άνθρωπος που μιλάω και προσπαθώ να του πω έτσι για την πίστη και εκεί που πάμε να προχωρήσουμε καλά, του λένε οι φίλοι του, τι είναι αυτά που κάνεις, πού πας, και για να ξαναγυρίζει πάλι πίσω.
1: Η Εκκλησία είναι Αγία γιατί μέσα από αυτήν έχουμε δυνατότητα να γίνουμε Άγιοι.
0: Μπορούμε να γίνουμε Άγιοι. Μπορούμε να γίνουμε Άγιοι. Έχουμε παραδείγματα τελευταία τώρα. Τώρα πριν λίγα χρόνια. Όσιος Παΐσιος, Όσιος Πορφύριος. Δηλαδή δεν είναι η εποχή, δεν είναι η Εκκλησία των Αγίων των πρώτων αιώνων. Και τον πρώτο και το δέκατο και το δωδέκατο και το δέκατο έκτο αιώνα. Μέχρι και σήμερα έχουμε Αγίους. Η Εκκλησία κάνει Αγίους. Δεν μπήκα στην Εκκλησία για να γίνω καλός άνθρωπος. Τι καλός άνθρωπος να γίνω? Άγιος θέλω να γίνω. Και τα παιδιά σας και τους φίλους σας. Έτσι, γι' αυτό να προσεύχεστε, να γίνουν Άγιοι. Λέει ο άλλος, γίνονται βαπτίσια, γίνονται αυτό. Να ζήσει, να ζήσει. Καλά, να ζήσει. Να ζήσει, να κάνει τι? Για κάποιο λόγο να ζήσει. Να ζήσει, να γίνεις Άγιος. Για φανταστείτε εδώ από την παρέα να βγει ένας Άγιος. Δεν σας βλέπω ενθουσιασμένους. Δεν το βλέπω να έχετε τέτοια ελπίδα και πίστη. Κι όμως κανένας Άγιος όταν ήταν Άγιος, δηλαδή όταν ήταν στην Εκκλησία, δεν είχε την αίσθηση ότι ήταν. Μπορεί να έρθουν όμως και χρόνια μαρτυρίου, που μπορεί να πεις εκεί ή θα πιστέψεις στον Χριστό ή θα προδώσεις. Και εκεί πέρα θα μπουν διλήμματα πολλά για τους ανθρώπους. Και θα δοκιμαστεί η πίστη των πολλών και εκεί θα δούμε Αγίους. Γιατί είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν τους βλέπεις, δεν εκδηλώνονται τόσο, αλλά έχουν μέσα τους πίστη. Και φαίνεται μέσα από την ίδια τους τη ζωή αυτή, αυτό. Μου λέει, επιτέλους μου λέει, Πάτερ, πόσα πράγματα θα έρθουνε. Ήρθε το ένα πρόβλημα, ήρθε το άλλο, ήρθε το τρίτο, ήρθε το τέταρτο. Και τον βλέπεις να έχει μια υπομονή, ένα κουράγιο. Τι νομίζει, δικό του ήταν το κουράγιο? Δεν ήταν δικό του. Κάποιος τον ενίσχυσε με υπομονή και κουράγιο. Και αυτό είναι ο Θεός, έχει όνομα. Έτσι. Το δεύτερο για το οποίο μιλάω είναι εις μίαν Αγίαν. Θα θυμάστε λοιπόν κάτι και για το Αγίαν. Έτσι. Τι είπαμε απλά? Ότι η Εκκλησία είναι Αγία επειδή η κεφαλή της είναι ο Χριστός, ο οποίος είναι Άγιος, αγιάζει την Εκκλησία. Μέσα στην Εκκλησία, λέει, το διαβάζει κάποιος, λέει εις μίαν Αγίαν Εκκλησία, και βλέπει κάποιους που είναι μέσα στην Εκκλησία οι οποίοι δεν είναι Άγιοι. Αντίθετα είναι πολύ ιδιότροποι. Και λέει, μα τι λένε? Μα τι λένε? Λένε ότι στην Εκκλησία είναι, λέει, Αγία. Μα εγώ αυτό που τον βλέπω μέσα στην Εκκλησία νομίζω ότι είμαι καλύτερος από αυτόν, λέει. Ναι, μην μπεις σε αυτή τη διαδικασία της κρίσης καλύτερα. Δεν θα σε οδηγήσει στο σωστό σημείο. Αυτός παλεύει. Θα μπορούσε να είναι το πρωί της Κυριακής στο κρεβάτι του και να ξεκουράζεται, γιατί μία Κυριακή του μένει. Και όμως σηκώνεται και πάει εκεί. Δεν ξέρω αν έχει σωστή τοποθέτηση, αλλά κάνει έναν αγώνα που ο Θεός δεν το αφήνει αυτό. Δεν κλείνει τα μάτια του σε αυτό που κάνει. Θυμάστε που σας έλεγα για αυτό το παιδί που ξενυχτούσε όλο το βράδυ, αλλά το πρωί ερχόταν εκκλησία. Τον βλέπανε, του κλείναν τα μάτια, έβερε μέσα. Αφού τον έβλεπα και έκανα αυτό, λέω, ας μπει κάπου εκεί πέρα, παιδί μου, στο ιερό, κάπου να καθίσει. Δεν μπορούσε να σταθεί καθόλου. Αλλά κάτι μέσα του έλεγε ότι μην πας και στο σπίτι έτσι. Σήμερα είναι Κυριακή, βγαίνει από τον Κύριο η λέξη αυτή. Πρέπει να πας στο ναό. Πήγαινε έστω στο τέλος. Αυτό μην νομίζετε δεν το υπολογίζει ο Θεός. Το υπολογίζει. Ασφαλώς θα ήταν καλύτερο να μην είχε ξενυχτήσει και να ήταν και από το πρωί να ακούσει τον εξάψαλμο, έτσι, το πρώτο μέρος του όρθρου, αλλά δεν είναι όλοι έτσι, ή μπορεί να μην είναι η ώρα του ακόμα. Λοιπόν, εις μίαν Αγίαν. Τώρα θα μιλήσουμε για το καθολικήν. Δεν θα πω αυτό που φοβάμαι ότι δεν ξέρετε, δηλαδή ότι καθολική εννοούμε την καθολική εκκλησία, τη δυτική εκκλησία, έτσι, την παπική εκκλησία. Καθολική σημαίνει ότι αφορά όλο τον κόσμο. Καθολική, όλο τον κόσμο. Και αν είσαι εδώ, σε αυτήν τη χώρα, και αν είσαι σε αυτό το χωριό, και αν είσαι σε αυτήν την πρωτεύουσα, και αν είσαι σε αυτή την Ήπειρο, και αν είσαι σε ένα άλλο πλανήτη και δεν σε ξέρουμε. Λοιπόν, όπου και να είσαι, είσαι και εσύ πλάσμα του Θεού. Έτσι. Θα το διαβάσω όπως το λέει ο καθηγητής, γιατί μ' άρεσε. Τρίτον, η Εκκλησία είναι και καθολική. Πρώτον μεν, ως άνευ τοπικών και χρονικών περιορισμών. Άνευ τοπικών και χρονικών περιορισμών. Δηλαδή, αυτοί που ζήσαν πολύ πριν από μας, αυτοί που ζουν τώρα και αυτοί που θα ζήσουν μέχρι τη Δευτέρα του Κυρίου Παρουσία. Πανταχού του κόσμου και του χρόνου διαδεδομένη, αποσκοπούσα να περιλάβει στους κόλπους της άπαντας, ανεξαιρέτως τους ανθρώπους και ενώσει και ανακεφαλαιώσει τα πάντα εν το Χριστό, τα επί της ουρανής και τα επί της γης. διαβάζω και ένα κείμενο από τον Κύριλο, Άγιο Κύριλο Ιεροσολύμων. Καθολική μεν καλείται, διότι καθόλου του κόσμου διακεχημένη υπάρχει. Δια το κατά πάσης είναι της οικουμένης από περάτων γης έως περάτων. Δια την ένωση των απανταχού διασκορπισμένων. Έτινες πάσε τον συνδέσμο του Παναγίου Πνεύματος μία και καθολική να αποτελούσε. Λοιπόν, άρα καταλάβατε και το, για ποιο είπα Κώστα τώρα, για ποιαν. Για την καθολική. Για την καθολική. Το ξέρω ότι σε εξάφνησα. Καθολική, για το καθολική. Έχουμε μιλήσει για τρία μέχρι τώρα.
1: Μία,
0: Αγία, καθολική. Και μένει άλλη μία. Αποστολική Εκκλησία. Γιατί πάλι το λέμε αυτό. Εις μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Ονομάζεται Καθολική, το είπαμε αυτό. Ονομάζεται τώρα... Καθολική, υπάρχουν και άλλοι λόγοι που ονομάζεται. Απλά θέλω να συγκρατήσετε μερικούς. Λέω κάποια από αυτά. Ο καθηγητής αναφέρει και άλλους λόγους που ονομάζεται Καθολική. Η Εκκλησία λέγεται και Αποστολική ως ιδρυθήσα υπό του Κυρίου, του πρώτου και μεγής του Αποστόλου. Ποιος ήταν ο πρώτος και μεγαλύτερος Απόστολος? Ο Χριστός. Ο Χριστός είναι ο πρώτος. Και ιδιαίτερα ως επικοδομηθήσα επί των θεμελίων των Αποστόλων. Και αυτή είναι τα θεμέλια της Εκκλησίας. Έχετε δει τον Απόστολο Πέτρο και τον Παύλο που είναι μαζί σε μία εικόνα και τι κρατούν ανάμεσά τους?
1: Ένα ναό, την Εκκλησία.
0: Την Εκκλησία κρατάνε. Αυτοί είναι οι πυλώνες. Οι πυλώνες της Εκκλησίας. Μάλιστα. Αυτοί λοιπόν οι Απόστολοι είναι που κράτησαν, έλαβαν από τον Χριστό αυτό το χάρισμα και αυτή την εντολή τι να κάνουν για την Αποστολική Εκκλησία, ποιος είναι ο σκοπός των Αποστόλων.
1: Κύριος, πηγαίνετε και κηρύξτε στα...
0: Πέρατα της Οικουμένης. Τι να κάνουμε? Να πείτε αυτά που είδατε και αυτά που ακούσατε. Και τι άλλο να κάνουμε? Βαπτίζονται σε αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι το έργο των Αποστόλων. Αλλά το έργο των Αποστόλων σταματάει τότε ή συνεχίζεται μέχρι και σήμερα?
1: Υπάρχει αποστολική διαδοχή.
0: Τι σημαίνει αποστολική διαδοχή? Οι Απόστολοι είχαν μαθητές. Οι μαθητές είχαν δικούς τους μαθητές. Και αν τώρα, ας πούμε, ερευνήσουμε τη δικιά μας ιεροσύνη, από πού την πήραμε, και πάμε προς τα πίσω, θα δούμε. Σε χειροτώνησε ο Μητροπολίτης Μεγάρων Βαρθολομαίος. Ποιος χειροτώνησε τον Μητροπολίτη Βαρθολομαίο? Τον Οτάδε. Και πάμε προς τα πίσω, Ξέρετε που φτάνουμε?
1: Στους Αποστόλους.
0: Και στο τέλος? Τον ίδιο τον Χριστό. Διανοήστε τι είναι κάποιος να είναι ιερέας. Να έχει πάρει δηλαδή αυτό που έχει, να το έχει πάρει από τον Χριστό, ο οποίος είναι ο πρώτος αρχιποιμένας. Αυτός είναι ο πρώτος. Οι Απόστολοι, οι μαθητές τους, οι διάδοχοι των Αποστόλων μέχρι και σήμερα. Ποια μεγάλη ζημιά μπορεί να γίνει σε αυτήν την πορεία που έγινε, λυπάμαι που το λέω και είναι κρίμα που γίνεται, αλλά ποια είναι η αλήθεια ότι τι έγινε μέσα σε αυτήν την πορεία των χρόνων? Το σχίσμα. Ναι, το ότι κάποιοι αποφάσισαν οικειοθελώς μόνοι τους να βγουν από αυτή την αλυσίδα και να την κόψουν. Δεν είναι φοβερό να κοπεί αυτή η αλυσίδα? Έκοψε την αλυσίδα και βγήκε εκτός. Άρα αυτό που κάνει μετά μπορεί να φοράει ράσα, αλλά αυτό που κάνει δεν έχει χάρη. Είναι άκυρο. Δεν έχει χάρη. Ο άλλος είναι αμαρτωλός παπάς, λέμε, είναι, αλλά έχει κανονική ιεροσύνη. Το ότι θα σε βαπτίσει, θα σε βαπτίσει, και το βάπτισμα είναι έγκυρο Και η Θεία Κοινωνία που θα σου δώσει είναι Θεία Κοινωνία. Άλλο τώρα τι μπορεί να γίνει σε προσωπικό επίπεδο με την ψυχή του. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Ότι μπορεί, ας πούμε, να μην σωθεί ο κληρικός αυτός. Άλλο αυτό. Το ζήτημα όμως είναι ότι είναι, έχει την αποστολική διαδοχή. Είναι σε αυτήν την συνεχόμενη αλυσίδα. Γι' αυτό λοιπόν λένε κάποιοι, δεν είναι και τίποτα αυτό που έγινε το σχίσμα εκεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και δεν μπορώ να διανοηθώ πώς μερικοί πάνε σε κάποιες παρατάξεις του παλαιού ημερολογίου και βαπτίζουν τα παιδιά τους και είναι νέοι άνθρωποι αυτοί. Σε κάποιες παρατάξεις του παλαιού ημερολόγιου, γιατί υπάρχει το παλαιό ημερολόγιο, θα το έλεγα αυτό το ορθό, έτσι, με το οποίο πηγαίνει το Άγιον Όρος, τα Ιεροσόλυμα, η Ρωσία, οι χώρες της Βαλκανικής, το οποίο είναι και εμείς έχουμε κοινωνία μαζί τους. Πάω εγώ να λειτουργήσω στη Σερβία, θα λειτουργήσω κανονικά με τους πατέρες εκεί, έρχονται αυτοί εδώ. Ή ανεβαίνουμε στο Άγιον Όρος, λειτουργούμε, ή έρχονται αγιορείτες και λειτουργούν. Καταλάβατε τι λέω. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Λοιπόν, είπα και μερικά πράγματα και να σας πω και κάτι, ότι το σύστημα αυτό λειτουργίας, ας πούμε, της Εκκλησίας είναι συνοδικό, το λέμε. Συνοδικό. Εμείς δεν λέμε ένας θα γίνει αυτό και αποφασίζει. Αλλά πώς βγαίνει πάντοτε η απόφαση για τα πράγματα? Μέσα από
1: Οικουμενικές συνόδους.
0: Οικουμενικές συνόδους και μέσα από γενικά συνόδους ή τοπικές συνόδους. Σήμερα στην Εκκλησία της Ελλάδος έχουμε την ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος, την οποία ποιοι διοικούν εκεί, ποιοι μετέχουν και διοικούν? Όλοι οι Μητροπολίτες της Ελλαδικής Εκκλησίας. Θα κατέβουν και θα συνεδριάσουν στην πρωτεύουσα και θα λάβουν αποφάσεις. Η Εκκλησία μιλάει μέσα από τις αποφάσεις αυτές. Και όταν η Εκκλησία έτσι συνοδικά αποφασίζει, πρέπει να σεβόμαστε τις συνοδικές αυτές αποφάσεις. Έτσι, πρέπει να σεβόμαστε. Το είπε η Εκκλησία. Το είπε η Εκκλησία. Και η Εκκλησία έχει κύρος. Και ο Θεός έρχεται και ευλογεί όλοι και το Άγιο Πνεύμα φωτίζει όλους αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται μέσα στις συνόδους. Και αυτό που θα βγάλει ως αποτέλεσμα είναι όντως αυτό που θέλει ο Θεός. Αυτά πρέπει να τα πιστεύουμε. Έτσι. Αν στις περιπτώσεις που δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο, κοιτώντας προς τα πίσω την εκκλησιαστική ιστορία, τότε έχει έρθει άλλη σύνοδος η οποία διόρθωσε κάτι που πιθανώς για το οποίο δεν αποφάνθηκε σωστά, ή σε προσωπικό επίπεδο ένας εκ των ιεραρχών, έτσι. Αλλά η Εκκλησία για μείζον θέμα συγκαλείται και αποφαίνεται, και εμείς θα έχουμε σεβασμό σε αυτό που λέει η Εκκλησία. Δεν ξέρω αν έχετε εσείς να ρωτήσετε κάτι. Έχω φτάσει σε αυτό το άρθρο, εις μίαν Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Και μετά ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση αμαρτιών και η ζωή αιώνια και θάνατον. Αμήν. Ναι. Μετά μιλάει για το βάπτισμα, μήπως να το κλείσουμε σήμερα το κεφάλαιο με το πιστεύω. Μιλάει για το βάπτισμα. Ένα είναι το βάπτισμα. Ένα είναι το βάπτισμα. Μία φορά λαμβάνεται το βάπτισμα. Ενώ από τη Θεία Κοινωνία μπορούμε πολλές φορές. Πάμε και κοινωνάμε πολλές φορές. Το βάπτισμα γίνεται μία φορά. Να πω και κάτι πάνω σε αυτό. Μία φορά για τους ανθρώπους που έχουν επίγνωση. Για κάποιους που δεν έχουν επίγνωση, έχουμε σε κάποια προσκυνήματα μερικά τέτοια στρεβλά πράγματα. Οι οποίοι έρχονται κάποιοι που συγκατοικούν σε κάποιες περιοχές, οι οποίοι χάριν δώρου από την Ονά για το Σταυρό και χάριν άλλων πραγμάτων βαπτίζουν τα παιδιά τους 2-3 φορές. 2-3 φορές το κάνουν αυτό. Για άλλους λόγους, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, όχι. Ομολόγω. Η Εκκλησία δεν το γνωρίζει όταν γίνεται αυτό. προσπαθούν με κάποιους τρόπους να φέρουν κάποια έγγραφα τα οποία δεν είναι έγκυρα και μπορεί να γίνει κάποιο λάθος, χωρίς να το γνωρίζει ο κληρικός το κάνει αυτό. Σε προσκυνήματα γίνεται αυτό γενικώς, δηλαδή όχι σε μια ενορία που ξέρει ο ιερέας ποιοι είναι στην ενορία του. Τι θα ήθελες να πεις?
1: Αν κάποιος αποκοπεί από την εκκλησία, προσχωρήσει στην καθολική εκκλησία, μετά γίνεται...
0: Ναι, εκεί έχουμε, όταν κάποιος έρχεται από άλλα δόγματα, υπάρχει μέριμνα γι' αυτό. Σε άλλους γίνεται πάλι βάπτισμα, όταν έχει αποχωρήσει και επανέρχεται. Και σε άλλους γίνεται μόνο χρίσμα. Ξέρετε το χρίσμα ποιο είναι, που...
1: ναι.
0: Μετά το βάπτισμα. Σε άλλους γίνεται έτσι. Ναι. Υπάρχουν και εκεί πέρα... Υπάρχει μέρημα σχετικά με αυτό, γιατί είναι μεγάλη υπόθεση κάποιος να έμπλεξε στα δίχτυα κάποιας αίρεσης, έτσι, και να τον δεχόμαστε τον άνθρωπο αυτόν. Είπαμε, η εκκλησία είναι αγκαλιά και είναι οικογένεια και θέλουμε πίσω τον άνθρωπο που μπορεί για κάποιο λόγο να μην πρόσεξε και να οδηγήθηκε σε κάποιους δρόμους έτσι σκοτεινούς. Λοιπόν, πάρα πολύ σας ευχαριστώ που ήρθατε και σήμερα και συναντηθήκαμε και είπαμε αυτά τα πράγματα. Εύχομαι και εσείς να γίνεστε με το λόγο σας καμπάνες και ό,τι ακούτε εδώ και το μπορείτε να το μεταφέρετε και σε έναν άλλον άνθρωπο να το κάνετε. Έχουμε και μία ευθύνη πάνω σε αυτό, έτσι. Κάποιον άνθρωπο που βλέπετε ότι έχει μια καλή διάθεση στη δουλειά σας, στη συναναστροφή σας, που είναι δεκτικός, μπορείτε να μιλάτε για όλα αυτά. Να του πείτε, ξέρεις τι είναι αυτό, έμαθα αυτό το πράγμα. Αυτό είναι καλό και για εσάς. Θα εμπεδώνετε μέσα σας τη γνώση. Αν δηλαδή εσείς τώρα πάτε στο σπίτι και πείτε, ας πούμε εσείς τον αδερφό σου, και του πεις, θα σου πω σήμερα τι έμαθα, αν πας και το πεις αυτό, μετά δεν το ξεχνάς. Εμπεδώθηκε μέσα. Θυμήθηκε και από άλλα πράγματα, το σχολείο, που είχαμε έτσι μαθήματα που θέλουμε να γνωρίζουμε. Και μετά από αυτό, αφού γνωρίζεις έτσι τη γνώση, ας το πω εγκεφαλικά, μετά πας και στην ουσία. Να νιώσω ότι είναι Αγία η Εκκλησία, να νιώσω ότι είναι καθολική, ότι είναι μία κτλ. Καλή επιστροφή στα σπίτια σας.
2: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε με το βίο του Αγίου Λουκά του Ιατρού. Με την απόλυση, ο επίσκοπος Λουκάς ευχαρίστησε τον ποιμενάρχη του Κρασνοιάρσκ, Αμφιλόχιο και τους πιστούς. Δεν είχε πλέον άλλο χρόνο. Έξω από το ναό, ένα αυτοκίνητο τον περίμενε. Ξεκίνησε για το σταθμό, μαζί του και ο Τσούντινφο. Στα μισά του δρόμου, σαν να τρόμαξαν, ένας αστυνομικός έκανε σινιάλο να σταματήσουν. Αγωνία για τους συνεξόριστους. Το αυτοκίνητο σταμάτησε και τότε συνέβη κάτι το αναπάντεχο. Ο νεαρός αστυνομικός ανέβηκε στο αυτοκίνητο, αγκάλιασε τον επίσκοπο και τον ασπάστηκε. Κοιτάχτηκα για λίγο στα μάτια. Ο επίσκοπος τον αναγνώρισε. Ήταν ο ίδιος αστυνομικός που συνόδευσε τον επίσκοπο Λουκά από το Τουρουμεχάνσκ ως το Πλάχινο. Τον αποχαιρέτησε βουρκωμένος. Το αυτοκίνητο συνέχισε ως το σταθμό. Εκεί ένα πλήθος ανθρώπων τον περίμενα για να τον αποχαιρετήσουν. Το τρένο ξεκίνησε. Ο επίσκοπος έπρεπε να διανύσει τεράστιες αποστάσεις. Πρώτα επισκέφτηκε τους γέροντες γονείς του και τον αδελφό του Βλαδίμηρο στην πόλη Τσερσκάνση κοντά στο Κίεβο. Στην πόλη Όμσκ είχε μια άλλου είδους περιπέτεια. Κατέβηκε για να τηλεγραφήσει στο Τσερκάσι. Η στάση ήταν σύντομη. Ώσπου να τηλεγραφήσει, το τρένο είχε φύγει μαζί και τα πράγματά του. Τηλεγράφησε τότε στο Τσούντινφο να αφήσει τα πράγματά του στην επόμενη στάση, όπου και τα παρέλαβε. Λυπήθηκε όμως που δεν αποχαιρέτησε τον καλόκαρδο συνταξιδιώτη και συνεξόριστό του, ο οποίος πήγαινε στην περιοχή του Αρχαγγέλου. Και βέβαια δεν έτυχε να τον ξαναδεί ποτέ. Το μακρύ ταξίδι ως το Τσερκάσι τελείωσε. Ήταν άκρο συγκινητική στιγμή της συνάντησης του επισκόπου με τους ηλικιωμένους γονείς του. Είχα χρόνια να τον δουν. Τον άφησαν νέο γιατρό και τώρα τον υποδέχονταν ως επίσκοπο και διάσημο καθηγητή της ιατρικής. Με δάκρυα του φίλησαν το χέρι. Εκεί έμαθε και για το θάνατο της αδερφής του Όλγας, στην οποία τέλεσε επιμνημόσυνη δέηση. Κοντά τους έμεινε πολύ λίγο. Η καρδιά του λαχταρούσε να δει το πίμνιό του και τα τέσσερα παιδιά του μακριά στην Τασκένδη. Αποχαιρέτησε τους γονείς του και αναχώρησε για την Τασκένδη. Τέλος του Ιανουαρίου του 1926 ξαναγύρισε επιτέλους στην Τασκένδη, στην οικογένειά του και το πίμνιό του. Με πολύ χαρά διαπίστωσε πως η οικογένειά του ήταν πολύ καλά και αυτό χάρη στις προσπάθειες και την αυταπάρνηση της Σοφίας Ερκέγευνα Βαλένσκαγια. Όλον αυτόν τον καιρό στάθηκε σαν μητέρα στα ορφανά παιδιά του. Αναπάντηχα, οι πρώτοι που ήρθαν να το συγχαρούν ήταν τα τέσσερα μέλη της κοινότητος βαπτιστών. Ήταν ανεξήγητος ο σκοπός της επίσκεψής τους. Όπως αποδείχθηκε, είχα λάβει τηλεγράφημα από τον πρεσβύτερο της κοινότητας των βαπτιστών της Πετρούπολης με την εντολή να τον υποδεχτούν ως καινούριο μέλος τους. Όπως ήταν φυσικό, ο επίσκοπος Λουκάς τους απαγοήτευσε. Ο επίσκοπος Λουκάς ανέλαβε και πάλι τα αρχιερατικά καθήκοντά του. Στο πανεπιστήμιο όμως δεν του έδωσαν θέση γιατί δεν τον θεωρούσαν έμπιστο στο κόμμα. Ο καθεδρικός ναός είχε γκρεμιστεί. Έμενε ο ναός του Οσίου Σεργίου του Ραντονές, όπου θα μπορούσε πλέον να λειτουργεί. Δεν πρόλαβε να ηρεμήσει και νέα προβλήματα παρουσιάστηκαν εκ των ένδων αυτή τη φορά, που ανέτρεψαν πολλά πράγματα και αναστάτωσαν τη ζωή του. Πριν όμως προχωρήσουμε, ας ρίξουμε μια ματιά στην πολιτική και εκκλησιαστική κατάσταση της περίοδου αυτής. Το κομμουνιστικό καθεστώς από τον Οκτώβριο του 1917 πέρασε αρκετούς κλειδονισμούς. Ο εμφύλιος πόλεμος που ακολούθησε βύθισε τη χώρα σε απέραντη θλίψη. Η τρομοκρατία έγινε το κυριότερο όπλο των επαναστατών. Οι ηθήνοντες καθιέρωσαν την πιο νόμιμη τρομοκρατία που γνώρισε η ιστορία. Υπολογίζεται ότι τουλάχιστον 10 εκατομμύρια Ρώσοι έχασαν τη ζωή τους στα τρία πρώτα χρόνια που επακολούθησαν την επικράτηση του Λένιν στη Ρωσία. Η τρομοκρατία έγινε ως νόμιμο όπλο του κράτους καθεστώς στην κομμουνιστική Ρωσία. Μετά τον εμφύλιο, το καθεστώς άρχισε σιγά σιγά να σταθεροποιείται.
αλλά η κατάσταση στη χώρα ήταν τραγική. Γράφει η Αλεξάνδρα Κολοντάι, μέλος του κόμματος. 3 χρόνια μετά την Επανάσταση, το πρώτο εργατικό κράτος βρίσκεται στα πρόθυρα της αποσύνθεσης. Ο παραγωγικός μηχανισμός έχει σχεδόν καταρρεύσει. Η βιομηχανία καταράει σε ποσότητα το 20% της προπολεμικής παραγωγής και σε αξία το 13%. Η παραγωγή του σιδήρου είχε πέσει στο 1,6% και το χάλιβο στο 2,4%. Το 1920 τα συνδικάτα θεωρούν ότι τα απόλυτα αναγκαία έξοδα ενός εργάτη είναι 2,5 ή 3 φορές μεγαλύτερα από το μισθό του. Το 1921 η βιομηχανία της Ρωσίας ήταν σε τέλεια αποδιοργάνωση. Πέρα από την τραγική αυτή κατάσταση, μέσα στο καθεστώς που είχε πλέον ισχυροποιηθεί, άρχισαν να διαφαίνονται οι αντιθέσεις, οι διαφοροποιήσεις, αλλά και προσωπικές φιλοδοξίες, οι υπονομεύσεις. Ο ισχυρός άνδρας ο Λένιν από το 1922, μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο, αρχίζει να χάνει το έδαφος κάτω από τα πόδια του. Η υγεία του επιδεινώνεται. Κάποιος καραδοκεί. Δεν είναι άλλος από τον Στάλιν, ο οποίος προετοιμάζεται. Ο Λένιν καταλαβαίνει την παγίδα, αλλά είναι ανίκανος να αντιδράσει. Τελικά τον Ιανουάριο του 1924 πεθαίνει. Ο Στάλιν γίνεται κύριος της κατάστασης, παραμερίζοντας και εξοντώνοντας τους πάντες. Η Ρωσία έμπαινε σε μια άλλη τραγικότερη φάση. Νέοι νόμοι έρχονται να ισχυροποιήσουν τον νέο ισχυρό άνδρα. Αναφέρουμε μόνο ένα, το νόμο του 1926 με το περιβόητο άνθρωπο 58, με το οποίο εκατομμύρια άνθρωποι καταδικάστηκαν και εξοντώθηκαν. Ο κώδικας του 1926 κατασκευάστηκε κατά ένα μέρος σαν ταξικό όπλο στα πρώτα αγωνιστικά χρόνια του νεοσύστατου Σοβιετικού κράτους. Έκανε διαχωρισμό ανάμεσα στα κοινά και τα αντεπαναστατικά πολιτικά εγκλήματα και καθόριζε για τα δεύτερα ποινές πολύ αυστηρότερες. Όλη η ιστορία της ζωής του Στάλι ήταν μια αλυσίδα εγκλημάτων. Ο σύντροφος και συναγωνιστής του Τρόσκι, πως γνωστό, βρήκε φρικτό θάνατο από συνεργάτες του Στάλιν, έγραφε. Πάνω από 10 χρόνια προτού γίνουν οι περίφημες δίκες της Μόσχας, γύρω στα 1935 ο Στάλιν είχε εξομολογηθεί στους Κάμενεθ ότι έβρισκε τη μεγαλύτερη χαρά στη ζωή του με το να παρακολουθεί στενά κάποιον εχθρό του να ετοιμάζει το κάθε τι με κόπους, να εκδικείται ανελέητα και κατόπιν να πηγαίνει για ύπνο. Από την αγριότητά του δεν ξέφυγε και η Εκκλησία, που μπήκε πλέον στη χειρότερη περίοδο της ιστορίας της. Ο Πατριάρχης Τείχων, αν και δέσμιος του καθεστώτος, αγωνίζεται απεγνωσμένα. Έχει 2 μέτωπα να αντιμετωπίσει, το άθεο καθεστώς και τη σχηματική ζωντανή Εκκλησία. Με τις ενέργειές του αρκετές ενορίες επανήλθαν στους κόλπους της κανονικής Εκκλησίας. Η ζωντανή Εκκλησία προσπάθησε να αναδιοργανωθεί. Το κράτος συνέχιζε να την προστατεύει παρόλη τη λαϊκή αντίδραση. Γνώριζε μια ανάκαψη, αλλά ήταν προσωρινή. Με τον καιρό οδηγήθηκε στην αποσύνθεση, έχοντας βέβαια προκαλέσει βαθύ τραύμα στο σώμα της Εκκλησίας. Η υγεία του Πατριάρχη Τείχωνα είχε κλονιστεί. Τον Ιανουάριο του 1925 χρειάστηκε να εισαχθεί στο νοσοκομείο. Μετά 3 μήνες, στη γιορτή του Ευαγγελισμού, έσβησε ψιθυρίζοντας τα προφητικά λόγια. Η νύχτα θα είναι πολύ μακριά και πολύ σκοτεινή. Στην κηδεία του συγκεντρώθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες λαού. Στη συνείδηση των πιστών άρχισε να τιμάται ως Άγιος. Πρόσφατα ανεκηρύχθηκε επίσημα. Διάδοχος του ανεδείχθη ο Μητροπολίτης Κρουτίνσκι, Πέτρος, δεν έμεινε για πολύ. Η ζωντανή Εκκλησία προσπάθησε να τον προσετεριστεί. Παράλληλα δέχθηκε πιέσεις από την κυβέρνηση. Μη υποκύπτοντας, στις 10 Δεκεμβρίου του 1925 συνελήφθη και εξορίστηκε στη Σιβηρία. Σύμφωνα με τις οδηγίες του, ο επίσκοπος Σέργιος Στραγκορόνσκι έγινε αντικαταστάτης του τοποτηρητή του Πατριαρχικού Θρόνου. Ο επίσκοπος Σέργιος ήταν βαθύς θεολόγος και διευθυντής της Θεολογικής Ακαδημίας της Πετρούπολης, αλλά και αυτός, παρά τις προσπάθειές του να εναρμονίσει τις σχέσεις Εκκλησίας και κράτους, συλλαμβάνεται για να απολυθεί ύστερα από 2 μήνες.
Η αποφυλάκησή του έγινε κατόπιν υποσχέσεων ότι θα προσπαθήσει να εναρμονίσει τις σχέσεις εκκλησίας και κράτους με κάθε τρόπο, αλλά οι ελπίδες αυτές του επισκόπου Σεργίου ουδέποτε δικαιώθηκαν, γιατί οι άνθρωποι του κόμματος, ενώ υπόσχονταν παραχωρήσεις στην εκκλησία, ουδέποτε τις πραγματοποίησαν. Αντίθετα, την 8η Απριλίου του 1929 το κράτος δημοσίευσε ένα νέο νόμο για την άσκηση των θρησκευτικών καθηκόντων, ο οποίος διέλυε κυριολεκτικά τη Ρωσική Εκκλησία. Με το νόμο αυτό χιλιάδες εκκλησιών κλείστηκαν ή γκρεμίστηκαν. Ιερείς και πιστοί χριστιανοί συνελήφθηκαν, εξορίστηκαν ή εκτελέστηκαν. Από το 1929 ως το 1934 επικράτησε στη Ρωσία μια τέτοια μανία καταστροφής κάθε θρησκευτικού και εκκλησιαστικού πράγματος που ανάλογή της δεν συναντά κανείς στην ιστορία. Θησαυροί της λατρείας και της χριστιανικής τέχνης εξαφανίζονται από τη μανία των ανίερων και βέβυλων κομμουνιστών. Μοναστήρια, καθεδρικοί ναοί, πραγματικά μνημεία τέχνης καταστρέφονται οριστικά. Μόνο στη Μόσχα την περίοδο αυτή κατεδαφίστηκαν γύρω στους 50 ναοί. Χιλιάδες πολύτιμες ιερές εικόνες και λειτουργικά βιβλία φορτώνονται στα φορτηγά αυτοκίνητα για να χρησιμεύσουν σαν καύσιμη ύλη. Καμπάνες ιερών ναών μαζεύονται κατά εκατοντάδες για να μεταβληθούν στα χιτήρια σε άψυχο ψυχρό σίδερο. Ο Νικήτα Στρούβε μας δίνει ανετριχιαστικές λεπτομέρειες για την κατάσταση της Εκκλησίας και ιδιαίτερα των ιερέων που βρέθηκαν σε δεινή θέση.

Με την εξαπόλυση το 1929 του πρώτου πενταετού σχεδίου και την κολεκτικοποίηση της γεωργίας, η Σοβιετική Αρχή ανέλαβε μια ανοιχτή ήρμοναπίθεση κατά της Εκκλησίας. Την αναγνώριση της Εκκλησίας διαδέχεται σχεδόν άνευ μεταβατικού σταδίου η διάλυσή της. Στις 8 Απριλίου δημοσιεύθη ένας θεμελιώδης νόμος περί της θρησκείας, ο οποίος επαναλάβανε μεν την ισχύουσαν ήδη νομοθεσία, αλλά ετόνιζε τον έλεγχο της πολιτείας επί της ζωής της ενορίας. Οι τοπικοί αρχαίοι έχουν το δικαίωμα να ανακαλούν άνευ προσχημάτων τα μέλη των εκτελεστικών οργάνων των ενοριών και προσέθεται νέους περιορισμούς εις τη δραστηριότητά των δια της απαγορεύσεως ιδιαιτέρως κάθε μορφής αγαθοεργίας και κοινωνικής ή παιδαγωγικής δράσεως. Στις 22 του επομένου μηνός Μαΐου, η τροποποίηση του άρθρου 13 του Συντάγματος αντικαθιστά την ελευθερία της θρησκείας και της αθεΐας δια της ελευθερίας της θρησκευτικής πίστεως και αντιθρησκευτικής προπαγάνδας. Εν άλλες λέξεις, η ελευθερία της θρησκευτικής προπαγάνδας, της οποίας τα όρια είναι αρκετά δύσκολο να προσδιοριστούν, καθίστε το έγκλημα κατά του κράτους, όπως επάσχιζε να το διασαφηνίσει εν επίσημων σχόλιων. Εφείς πάσα προπαγάνδα η κίνησης εκ μέρους των εκπροσώπων της θρησκείας και της Εκκλησίας δεν δύναται και δεν πρέπει πλέον να θεωρείται επιτρεπομένη παρά του νόμου. Απέναντίας εξέρχεται των ορίων της ελευθερίας της θρησκευτικής ομολογίας, την οποία θέτει ο νόμος και, πατάσεται υπό του ποινικού και αστικού κώδικος. Επράξεις αυτές κολλάζονται αυστηρώς υπό τον άθρον 58-10 και 59-7 του ποινικού κώδικος. Η αναθεώρηση του άνθρου σημαίνει ότι η δραστηριότητα των θρησκευτικών ενώσεων πρέπει να περιοριστεί στο εξής, εις την άσκηση της λατρείας. Ουδε μία άλλη δραστηριότητα υπερβαίνουσα τα όρια της ικανοποιήσεως των θρησκευτικών αναγκών επιτρέπεται και αυτή η θρησκευτική προπαγάνδα δεν εγκρίνεται. Η εβδομάδα συνεχούς εργασίας, προβλεπομένη παρά του διατάγματος της 27ης Αυγούστου, απείλυφε την Κυριακή και κάθε άλλη μέρα της εβδομάδας ως ημέρα κοινής αργίας. Η λειτουργή της λατρείας και η οικογένειά των εξομοιώθησαν προς τους πλούσιους γεωκτήμονες και τους αφαιρέθησαν τα πολιτικά τους δικαιώματα. Τούτο εσήμαινε ότι δεν είχαν πλέον δικαιώματα εις τα δελτία τροφίμων εχρήση των καιρών αυτών της σιτοδίας εις την ιατρική περίθαλψη ως και στην φαρμακευτική εις τους δημοτικούς οίκους. Επιπλέον επιβαρύνοντο αμεδιάζοντος επαχθείς φόρους και τα παιδιά των δεν εγίνοντο δεκτά εις τα γυμνάσια και τα πανεπιστήμια. Πολυάριθμη οικογένεια ιερέων διαλύθησαν. Μητέρες προτίμησαν να απαρνηθούν τους συζύγους των παρά να ειδούν τα παιδιά των να αποθνίσκουν εκ της πείνης ή εξελίψεως φαρμάκων. Η Σύνοδος χρειάστη μάλιστα να λάβει μέτρα για να σταματήσει τα πλαστά διαζύγια των ιερέων οι οποίοι αποχωρίζουν τον νομίμως μεν των συζύγων των αλλά όχι και

του Διοκλητιανού. Στην Τασκένδη ο επίσκοπος Λουκάς πολύ σύντομα μπήκε στη δίνη νέων προβλημάτων. Στο ναό του Αγίου Σεργίου είχε λειτουργήσει μερικές φορές ένας εξόριστος επίσκοπος που τον καιρόν της εκτόπισής του είχε προχωρήσει στο σχίσμα της ζωντανής εκκλησίας. Ο ναός θεωρήθηκε μολυσμένος από τον πρεσβύτερο Μιχαήλ Αντρέβε, με τον οποίο ο επίσκοπος Λουκάς είχε μοιραστεί όλες τις δυσκολίες και τα προβλήματα της εξορίας. Επέμενε λοιπόν φορτικά στον επίσκοπο να κάνει οπωσδήποτε αγιασμό στο ναό. Ο επίσκοπος δεν το έκρινε σκόπιμο. Το έβλεπε ως υπερβολή και ως μια ενέργεια που έκρυβε φανατισμό και που μόνο προβλήματα μπορούσε να δημιουργήσει στην Εκκλησία σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο. Αυτή η διαφωνία έγινε η αρχή πολλαπλών προβλημάτων. Ο πατήρ Μιχαήλ, διακατεχόμενος από ένα ζήλο ου κατεπίγνωση, ένα ζήλο παιδαριώδη και ανώριμο που συχαίει τα ουσιώδη με τα επουσιώδη και που τόσα προβλήματα είχε δημιουργήσει στην Εκκλησία στη θησιλιατή πορεία της, αλλά και δημιουργεί ως σήμερα, προχώρησε στο δικό του σχίσμα. Βγήκε από τη δικαιοδοσία του επισκόπου του και δημιούργησε δική του εκκλησία. Τελούσε τις λειτουργίες σπίτι του με μια μικρή ομάδα οπαδών του. Είναι να απορεί κανείς για πόσο ασήμαντες αφορμές, για πόσο δευτερεύοντα και ανούσια πράγματα μερικοί άνθρωποι δημιουργούν σχίσματα στο σώμα της Εκκλησίας εν ονόματι της Ορθοδοξίας και της αλήθειας που κατέχουν μόνο αυτοί. Θωρούν τους εαυτούς τους σωτήρες της Εκκλησίας και μενόμενοι αγωνίζονται για την υπεράσπιση και για να τη σώσουν, αλλά τόσο μοιοπικά. Ο πατήρ Μιχαήλ σαν αλυσμόνησε τι ήταν ο επίσκοπος Λουκάς, το πόσο αγωνίστηκε εναντίον των πραγματικών σχισματικών, τι υπέφερε στις εξορίες. Όχι μόνο τον αποκήρυξε, αλλά έγινε και ο χειρότερος εχθρός του. Άρχισε να στέλνει επιστολές στον επίτροπο του Πατριαρχείου, Μητροπολίτη Σέργιο, κατηγορώντας τον επίσκοπο Λουκά. Ακόμη και ο ίδιος επισκέφθηκε τον Μητροπολίτη Σέργιο με σκοπό να διώξει τον επίσκοπο Λουκά από την Τασκένδη. Ο επίσκοπος Λουκάς αντιμετώπιζε με ηρεμία τις κατηγορίες του πρώην συνεργάτη, συνεξόριστου και συλλειτουργού. Όπως έλεγε μια ενωρίτησά του, η Μεντίτσεβα, ο Σεβασμιότατος πάντα έλεγε πως δεν πρέπει να κρίνουμε κανένα και αναφερόμενος στον πατέρα Μιχαήλ τόνισε μετά τη Θεία Λειτουργία: «Αδελφοί μου, σήμερα δεν προσευχήθηκα για σας, αλλά για τον αδελφό μας. Σας τονίζω, μην κρίνετε ποτέ τον κλήρο. Καλύτερα να κατακρίνετε τον κόσμο όλο παρά έναν κληρικό». Τελικά ο πατήρ Μιχαήλ πέτυχε το σκοπό του. Το Σεπτέμβριο του 1926 ο επίσκοπος Λουκάς έλαβε 3 διαδοχικές επιστολές στις οποίες του ανακοίνωσαν τη μετάθεσή του σε άλλες επαρχίες. Η πρώτη για την πόλη Ρίλσκ, η δεύτερη για την πόλη Γελέτς και η τρίτη στο Ίζεβεσκ. Πολύ πιθανόν η απόφαση του Μητροπολίτου Σεργίου να ήταν και αποτέλεσμα πιέσεων της Σοβιετικής εξουσίας. Ο επίσκοπος Λουκάς, αν και πικραμένος, δεν είχε διάθεση να επαναστατήσει. Όπως τονίζει ο ίδιος, ήθελε να κάνει απόλυτη υπακοή στην εντολή του Μητροπολίτου Σεργίου. Κάποιος όμως τον επηρέασε και η απόφαση που πήρε τον οδήγησε σε νέες περιπέτειες. Στην Τασκένδη έμενε τότε εξόριστος ο Μητροπολίτης Νόβγκοροντ Αρσένιος Σπαντνίσκι, με τον οποίο ο επίσκοπος Λουκάς είχε αναπτύξει φιλική σχέση. Ο Αρσένιος ήταν ένας από τους 3 υποψηφίους για τον Πατριαρχικό Θρόνο της Συνόδου του 1917. Ο επίσκοπος Λουκάς εξέθεσε το πρόβλημά του στον έμπειρο ιεράρχη και αυτός του συμβούλεψε να μην δεχτεί τη μετάθεση, να παραμείνει στην Τασκένδη και να παραιτηθεί από την επισκοπική του έδρα και να υποβάλει τα χαρτιά του για σύνταξη. Πράγματι, άκουσε τη συμβουλή του Μητροπολίτη Αρσένιου, υπέγραψε την παραίτησή του και βγήκε στη σύνταξη και όπως ομολόγησε αργότερα, έτσι έβαλα την αρχή του δρόμου της παρακοής και των τιμωριών που ακολούθησαν. Η παραίτηση έγινε δεκτή το 1927, οπότε τον αντικατέστησε ο νέος επίσκοπος Τασκένδης Νίκανδρος.

Από τη χρονιά αυτή ο επίσκοπος Λουκάς ιδιωτεύει τις Κυριακές και γιορτές λειτουργεί στο ναό του Αγίου Σεργίου, ενώ εξασκεί την ιατρική σπίτι του. Καθημερινά δεχόταν πάρα πολλούς ασθενείς. Για να εξυπηρετηθούν όλοι γίνονταν κάποιες μέρες εγγραφή στη λίστα αναμονής. Τις μέρες αυτές ο κόσμος μαζευόταν κάτω από τα παράθυρα του σπιτιού από τα μεσάνυχτα. Η εγγραφή άρχιζε στις 5 το πρωί και σε 2 ώρες είχαν εγγραφεί για τον επόμενο μήνα 400 άτομα. Δεχόταν όλους τους ασθενείς δωρεάν, χωρίς διακρίσεις και με πολλή αγάπη. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο πρωτοπρεσβύτερος Μιχαήλ, που τόσο το λύπησε και τον αναστάτωσε, συνελήφθη και εξορίστηκε. Όταν έληξε η εξορία του και γύρισε ταλαιπωρημένος, βασανισμένος, άρρωστος, κατέφυγε στον πονετικό επίσκοπο για να τον εξετάσει και να τον βοηθήσει. Εκείνος το δέχτηκε με ελεαθινή αγάπη, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα, και τον βοήθησε ουσιαστικά. Όταν τελείωναν τις δουλειές τους, έτρεχα στο γραφείο του επισκόπου όλοι οι άνθρωποι της εκεί περιοχής. Παρά την κόπωσή του, ρωτούσε με ενδιαφέρον για τη ζωή τους, τα προβλήματά τους, για τις νέες ανακαλύψεις ενδεών, για τα βιβλία που είχα διαβάσει. Με πολλή αγάπη συμβούλευε και καθοδηγούσε. Ράινα πολύ αργότερα, σε μεγάλη ηλικία, θυμόταν ζωηρά τα λόγια του. Το κυριότερο στη ζωή είναι να κάνεις πάντα το καλό. Αν δεν μπορείς να κάνεις τους ανθρώπους μεγάλο καλό, προσπάθησε να κάνεις τουλάχιστον μικρό. Η ίδια συμπληρώνει: οποιαδήποτε συζήτηση και να κάναμε, στο τέλος τόνιζε πάντα την αξία του ανθρώπου ως εικόνος Θεού και τη σημασία που έχει το ήθος στη ζωή του ανθρώπου. Στην Τασκένδη ζούσαν πολλοί Ουσμπέκοι, οι οποίοι σέβονταν πολύ τον επίσκοπο γιατρό. Είχαν πολλές φορές εξεταστεί και θεραπευτεί από τον ίδιο. Η Σούρα γνώρισε τη γλώσσα τους και έκανε το διερμηνέα. Όχι μόνον οι Ουσμπέκοι, αλλά και όλοι οι κάτοικοι της πόλης εκτιμούσαν βαθύτα τον επίσκοπο Λουκά. Έρχονταν να τον δουν και να τον συμβουλευτούν, όχι μόνο για ιατρικά θέματα, αλλά και για οικογενειακά ή καθημερινά τους προβλήματα. Μετά τη Θεία Λειτουργία, τον επίσκοπο τον συνόδευαν ως το σπίτι του ένα πλήθος ανθρώπων. Πολύ συγκίνηση έζησε τη 18η Οκτωβρίου, η μέρα της γιορτής του. Έγινε στο ναό του Αγίου Σεργίου πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Ο ναός γέμισε σφιχτικά. Πολλοί δε χωρούσαν και έμειναν απ' έξω. Από το ναό ως το σπίτι του ο δρόμος ήταν στρωμένος με λουλούδια και το σπίτι του εσωτερικά και εξωτερικά ήταν στολισμένο με χρυσάνθεμα. Αγαπητοί ακροατές, εδώ ο χρόνος μας ολοκληρώθηκε. Μέχρι την επόμενη φορά, ο Θεός μαζί σας.

αγιασμένες μορφές. Μια εκπομπή η οποία πραγματεύεται τη ζωή και τη διδασκαλία συγχρόνων Αγίων της Εκκλησίας μας. Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, ο γέροντας των δακρύων και της προσευχής. Διαβάζει η δημοσιογράφος

Συνεχίζουμε από το κεφάλαιο στη Νέα Σκήτη. Παναγία Παντάνασα. Πριν την κοίμηση του οσίου γεροντός του, είχε για παρηγοριά του μια θαυματουργό εικόνα της Παναγίας. Αλλά όταν του την ζήτησε ο πνευματικός αδελφός του Εφραίμ, του την έδωσε με χαρά, αφού πάντοτε προς όλους ήταν γεμάτος αγάπη. Χάνοντας όμως μια τέτοια ευλογία, ήταν και λυπημένος, αφού δεν είχε πλέον την μεγάλη παρηγοριά της. Η Παναγία μας όμως δεν άργησε να τον επιβραβεύσει με νέα μεγάλη ευλογία. Τον Μάιο του 1960 ο γέροντας μας Ιωσήφ έγραφε: «Πέτυχα με μεγάλη μου χαρά μίαν εικονίτσα της Παναγίας μας, πολύ παλαιάν, με μεγάλη ιστορία και θαύματα που δεν μπορώ να συγκρατήσω τη χαρά μου. Όλοι οι δικοί μας που την είδαν έμειναν κατενθουσιασμένοι. Προς της άλλης χαρίς μας όπου έχει, η οποία είναι σχεδόν ζωντανή, ευωδιάζει ολόκληρη κατά φύσιν, όχι εκ προσθήκης εξωτερικών αρωμάτων». Η καλύβη των Αγίων Αναργύρων, στην οποία παρέμενε ο γέροντας στη Νέα Σκήτη, ήταν γειτονική με την καλύβη του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, όπου κατοικούσαν οι γέροντες Παρθένιος και Σιμεών. Αυτοί, όταν αντιλήφθηκαν ότι ήταν ευλαβής και αγωνιστής, έκριναν σκόπιμο να του εμπιστευθούν την εικόνα αυτή που απεικόνιζε την Παναγία, ένθρονη με αγγέλους. Είχε περιέλθει σε αυτούς διαδοχικά από προγόνους τους από την Μικρά Ασία. Ο γέροντας Ιωσήφ γράφει στον πατέρα Παντελεήμονα ένα από τα πρώτα θαυμαστά γεγονότα που η εικόνα έδειξε ενώπιόν του σε κάποιο νέο. Λέει ο γέροντας: «Σ' αυτόν έκαμε ένα θαύμα φοβερό η εικονίτσα της Παναγίας μας, όπου σου έγραψα πως έχω και είναι θαυματουργός. Δεν είναι καιρός να σου γράψω ακόμη πολλά, αλλά ίσως εις το θαύμα αυτό θα οφείλεται η αλλίωση του νέου, γιατί το πρόβλημά του ήταν δύσκολο πολύ. Δεν ξεχνώ όμως το θαύμα της Κυρίας μας που συνέβη μπροστά στα μάτια μου και με συνεκίνησε ολόκληρο, αλλά και η ευωδία της όσο προβαίνει γίνεται περισσότερα». Για τον νέο αυτόν μας είχε διηγηθεί ο γέροντας ότι όταν πήγε να προσκυνήσει την εικόνα, όπως την είχε αναρτημένη στο ναό της καλύβης του, λίγα βήματα πριν έλθει μπροστά της, ακούστηκε κρότος. Ένα δυνατό φως σαν ήλιος τον ακούμπησε στο στήθος και ο νέος έπεσε κάτω. Μετά από αυτό το γεγονός, ο νέος συνετρίβει εσωτερικά. Με τις νουθεσίες του γέροντός μας μετανόησε και ομολόγησε ότι ασχολείται με τη μαγεία. Το γεγονός αυτό συνέβη ενώπιον του γέροντος Ιωσήφ. Την Κυριακή του Θωμά το 1963, ο γέροντας έγραφε στον πατέρα Παντελεήμονα: «Εδώ είχα τώρα το Πάσχα και έναν Κύπριο εγκατεστημένο στην Αγγλία, πολύ καλόν και ευσεβέστατον άνθρωπο. Γνωρίζει τον πατέρα Σοφρόνιο, τον γνωστό γέροντα που ήταν στο Έσεξ, και πηγαίνει συχνά στο μοναστηράκι του μαζί με την οικογένεια. Σε αυτόν είχε κάμει η αγαθότης του Θεού μας ένα πολύ μεγάλο θαύμα και τον έστρεψεν δωρεάν από την αγνωσία και των αμαρτωλών βίων. Η γυναίκα του είναι Αγγλίδα, αλλά τη βάπτισε και έτυχε να είναι και αυτή η ευλογημένη σκεύος εκλεκτών και αμιλούνται μεταξύ τους στην ευσέβεια και την προθυμία. Δεν πίστευα ποτέ μου να ειδώ ή να ακούσω τόσην χάριν και ευλογίαν του Θεού μας σε τέτοιους τόπους και καιρούς. Και όμως ο Χριστός Κύριος πάση της επικαλουμένης το όνομα αυτού. Τον πήγα λοιπόν αυτόν στην εκκλησία μας τους Αγίους Αναργύρους και τον άφησα εκεί να προσκυνήσει και να προσευχηθεί και έφυγα. Του είπα σχετικά με την Παναγία μας ότι εδώ σε εμάς τους Αγιορείτες είναι κάτι το ιδιαίτερο. Σε λίγο ήλθε κάτω και μας βρήκε στο εργαστήριο που ήμουν με τον παπά Ιωάσαφ, που έτυχε τότε να ήταν κοντά μου. Ήταν μεγάλη εβδομάδα. Τον είδα λίγο ταραγμένον και το ρωτήσαμε τι έχει. Το όνομά του είναι Οδυσσέας. Μας είπε το εξής: «Θέλησα να πάρω λίγο λάδι με το δάχτυλό μου από το κανδύλι της Παναγίας να χρήσω το μέτωπό μου και πήρα. Ύστερα, λέει, πριν αληφθώ, είπα να βάλω πρώτα μετάνοιες και ύστερα
Κι έτσι έκαμα. Όταν λοιπόν σηκώθηκα και έβλεπα την Παναγία μας πολύ κοντά στο καντιλάκι της, έξαφνα άναψε μόνο του το καντιλάκι, ενώ ήταν σβηστό από πρωτήτερα. Και γι' αυτό είμαι σαν τρομαγμένος, παρόλο που είμαι γεμάτος χαρά. Πήρε ύστερα φωτογραφίες έγχρωμες και μαύρες με πολλή ευλάβεια και αν πετύχουν θα μας στείλει, είπε. Τέλος αυτά. Επίσης, σε ένα καρκινοπαθή, ο οποίος βρισκόταν στα τελευταία στάδια της ασθένειάς του και ανθρωπίνως δεν είχε ελπίδα, αφαίρεσε εντελώς τον καρκίνο. Αυτός με δυσκολία είχε έλθει στην καλύβη μαζί με τους συνοδούς του και αγκάλιασε την εικόνα της με δάκρυα και προσευχήθηκε με περισσή ευλάβεια. Αυτές ήταν οι πρώτες εμπειρίες του γέροντος που είδε προσωπικά την εικόνα αυτή της Παναγίας να θαυματουργεί και να επαληθεύονται τα λόγια των γερόντων που του την έδωσαν ως πολύτιμη παρακαταθήκη. Τα θαύματα της Αγίας αυτής εικόνας, η οποία αργότερα ονομάστηκε Παντάνασα, συνεχίστηκαν και συνεχίζονται ασταμάτητα μέχρι τις ημέρες μας που βρίσκεται στη Μονή Βατοπεδίου και θαυματουργεί σε όσους με πόθο ζητούν την αντίληψή της. Οι απαρχές των συνοδιών, απαρχές επανδρόσεως του Αγίου Όρους. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηναγόρας είχε πει εμφαντικά το 1963 κατά τους εορτασμούς της χιλιετηρίδος του Αγίου Όρους. Μαζί με τη χιλιετηρίδα εορτάζουμε και τα λίσθια του Αγίου Όρους. Το Άγιο Όρος την περίοδο αυτή έπασχε από μεγάλη λειψανδρία. Αποτελεί ένα σύγχρονο μεγάλο θαύμα της Παναγίας μας, της Οικουμένης του Αγίου Όρους, η επάνδρωσή του με νέους μοναχούς. Στη σημερινή αυτή ευλογημένη επάνδρωση συνέτειναν κυρίως ο γέροντας Σοφρόνιος της Ιεράς Μονής του Τιμίου Προδρόμου στο Έσεξ Αγγλίας με το περίφημο βιβλίο του για τον Άγιο Σιλουανό τον Αθωνίτη, ο Όσιος Παΐσιος, ο ασκητής με τη χαριτωμένη παρουσία του στον Ιερώνυμο τόπο και κατά πολύ η υποτακτική του μακαρίου γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Ο παπά Εφραίμ και ο παπά Χαράλαμπος δημιουργούν τις απαρχές της συνοδείας τους από το τέλος του 1963 που άρχισαν να έρχονται νέοι για δόκιμοι. Σύμφωνα με την πρόρηση του μεγάλου γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, οι συνοδείες αυτές θα σηματοδοτούσαν και την απαρχή της επανδρώσεως του Αγίου Όρους. Ο γέροντάς μας Ιωσήφ, σε επιστολές του, αναφέρεται σε αυτήν τη νέα πνευματική συγκομιδή. Τον Δεκέμβριο του 1963 έγραφε: «Στον παπά Εφραίμ ήρθε ακόμα ένα παιδί και νομίζω ότι θα έλθουν και άλλα», όπως έγραψαν. Τον Φεβρουάριο του 1964 έγραφε για το ίδιο θέμα: «Στον Εφραίμ είχαμε μανούβρες, γιατί ένα παιδί που έχει έξω από τη Θεσσαλονίκη ήλθαν οι γονείς του να το πάρουν και επειδή δεν πήγε, οργάνωσαν συμμορία κακοποιών να το πάρουν δια της βίας. Έδωσε σήματα η αστυνομία και κινήθηκαν διοικητέ και εξουσία κλπ. Ούκο λίγη φασαρία. Τώρα περιμένει και ο Παπαχαράλαμπος κανένα δυο να έρθουν». Και τον Μάρτιο του 1964 έγραφε πάλι: «Μόλις τελειώσαμε την εορτήν στον παπά Εφραίμ όλοι μαζί και ο μικρός Ιωσήφ ο δικός σου, είχαμε καλογυρικήν, γιατί έκαναν τον Απόστολο μεγαλόσχημο και τον ονόμασαν Εφραίμ». Εννοεί τον μετέπειτα καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Ξηροποτάμου. «Ήλθε δε και στον Παπαχαράλαμπο ένα καλό παιδί και στους Αγίους Αναργύρους έβαλα ένα καλό καλογέρι με τον Πάτερ Θεοφύλακτο και έτσι έφυγε από πάνω μου το βάρος το τι θα γινόταν το καλύβι αυτό. Γίναμε πολλοί, τώρα είμαι θα 12 και όλο ανεβαίνουμεν. Ο Θεός να βάλει το χέρι του να πάνε όλα κατά Θεόν και το άξιον θαυμασμού είναι που η Μονή πολύ μας ευνοεί». Παράλληλα όμως με την πνευματική προκοπή πλήθαιναν και οι πειρασμοί. Η μεταξύ τους όμως ενότητα που τους παρήχε το Άγιο Πνεύμα ήταν ένα σημείο παρηγοριάς και βεβαιότητας. Έγραφε ο γέροντας Ιωσήφ προς τον αγαπητό του πατέρα Παντελεήμονα:
Όλοι μας είμεθα μαζί, γι' αυτό λυσά ο διάβολος εναντίον μας, θέλοντας να εμποδίσει την ωφέλιαν και προκοπή. Τώρα, μαζί με τις μοναχούλες, είμεθα καμιά τριανταριά και παραπάνω και το μέλλον φωτεινό. Αυτό χτυπάει να κόψει, αλλά ή ο Θεός υπερημών, τις καθημών. Αμήν. Ο γέροντας σας εύχεται με πολύ στοργή και όλοι μας και κατά μόνας και ομού. Ταυτόχρονα, την ίδια εποχή, μαζί με την προσπάθεια να βιωθεί η πατερική παράδοση και να επανδρωθεί το Αγιώρος, φρόντιζαν ώστε και η τέχνη να επιστρέψει στις βυζαντινές τις ρίζες. Έγραφε ο γέροντας. «Βρέθηκε δε και ένα καλό παιδί και τον έβαλα στους Αγίους Αναργύρους για να αμεριμνήσω. Είναι μοναχός, Ανανίας λέγεται, από την Συνοδεία των Ανανέων στην Αγία Άννα και είναι καλός ζωγράφος. Τώρα προσπαθώ να του οικονομήσω λίγα εργαλεία να δουλεύει και η προσπάθειά μου είναι να γυρίσει στη βυζαντινή τέχνη γιατί έχει τάλαντον και θα μάθει καλά». Ο πνευματικός αγώνας συνεχίζεται και παράλληλα στην ζωή της ησυχίας προστέθηκε και το έργο της Ιεραποστολής. Ενωμένοι με μια καρδιά και ένα πνεύμα, μακριά από ανθρώπινες μικρότητες, καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την επανάκαμψη του Ορθοδόξου Μοναχισμού και της Πατερικής Παραδόσεως. Γράφει ο γέροντας Ιωσήφ. «Τώρα που σου γράφω, βρίσκομαι στις Ινούσες με τον Παπά Εφραίμ για 2 ημέρες και αύριο πρωί φεύγουμε για τον τόπο μας. Ήλθαν και μας πήραν από την Σκήτη και εγώ πήγα για συντροφιά του Παπά Εφραίμ, επειδή θα γυρίζαμε αμέσως. Ο σκοπός είναι για να μεταφέρουν τις μοναχές του Βόλου στο μοναστήρι στις Ινούσες. Τέλος αυτά θα τα μάθεις αργότερα, όταν συμφωνήσουν και γίνει κάτι υπέρ ή κατά». Τον Ιούνιο του 1964 έγραφε. «Στον Παπαχαράλαμπο ήλθε και το δεύτερο καλογέρι που περίμενε και τώρα έχει 2. Εγώ ακόμα παλεύω με την καλύβη μου, αλλά δόξα σου ο Θεός, κοντεύω να την τελειώσω. Περιμένω τώρα έναν Κύπριο να έρθει για να μείνει μαζί μας». Ο γέροντας Ιωσήφ είχε γνωριστεί με τον γέροντα Σοφρόνιο, τον μαθητή και βιογράφο του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου, που εκείνη την περίοδο ίδρυε τη δική του μονή στο Έσεξ Αγγλίας. Ο γέροντας Σοφρόνιος επισκεπτόταν τον μεγάλο γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή όταν ήταν στην Μικρά Αγία Άννα και στη Νέα Σκήτη και διατηρούσε πάντοτε αγαθές αναμνήσεις από τις επισκέψεις του αυτές. Εκεί στην Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου στο Έσεξ κατέβαλε κάθε προσπάθεια και με τον βιωματικό του τρόπο και λόγο προσήλκε πολλούς ανθρώπους της Δύσης στην Εκκλησία. Πολλοί ευλαβείς χριστιανοί, μαθαίνοντας για το Άγιο Όρος από τον γέροντα Σοφρόνιο, έφταναν μέχρι τα ταπεινά σκητικά καλυβάκια της Νέας Σκήτης. Τα παιδιά και οι γονείς μιας κατηχημένης από τον γέροντα Σοφρόνιο οικογένειας αναζητούσαν στον μοναχισμό τα ζωηφόρα νάματα της Ορθοδοξίας. Έγραφε ο γέροντας σχετικά. «Το παιδάκι, Γιαννάκης λέγεται, δεν τελείωσε ακόμα το δημοτικό σχολείο και θα έρχεται κάθε χρόνο στις διακοπές του να μένει μαζί μας, να μάθει ελληνικά γράμματα, γιατί δεν ξέρει καθόλου, επειδή η μητέρα του είναι Αγγλίδα. Πολύ όμως ευσεβής γυναίκα, την βάπτισαν. Και ο πατέρας του Κύπριος είναι πολύ ευλαβής. Αλλά βλέπεις, δεν μπορούν να μελετήσουν τίποτε, να κινηθεί ο ζήλος τους, να παραδειγματιστούν. Μόνον ο Παπά Σοφρόνιος τους παρηγορεί, που πηγαίνουν πάντοτε κοντά του και εκκλησιάζονται και τους ενθαρρύνει. Έχουν κάνει μίαν δράση στον κύκλο τους και έκαναν πολλούς δικούς μας, ιδίως Κυπρίους, να μεταβάλουν ζωή. Για το μοναστήρι της Κατίνγκος ο Εφραίμ θα κάνει τον πνευματικό μόνο όταν θα βγαίνει για δικές του καλογραίες. Έκαναν την Ματρόναν Ηγουμένη και την Μαρίαν Μοναχήν, την ονόμασαν Ειρήνη, με καμιά 2 ακόμα δόκιμες. Τώρα έστειλαν ακόμη κάτι νέες κοπέλες από τη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω αν δεν πρόλαβαν να πάνε. Του Βόλου το μοναστηράκι πολύ πρόοδευσε και σε αριθμό και σε ποιότητα. Επίσης και εδώ, σε μας, έρχονται παιδιά, κυρίως μορφωμένα, τα οποία καμιά φορά απαγοητεύονται, μη βρίσκοντας όπως προσδοκούσαν παρηγορία.
τους δικούς μας παπάδες ζητούν στην Αγίου Παύλου, στην Διονυσίου, στη Γρηγορίου για πνευματικούς τους. Δεν υπάρχουν πνευματικοί και ο κόσμος δεν βρίσκει παρηγοριά, έγραφε ο γέροντας Ιωσήφ. Η πνευματική πείρα και γνώση ενίσχυαν τον γέροντα να συνεχίσει το πνευματικό του έργο. Είχε πλήρη επίγνωση των πειρασμών οι οποίοι επρόκειτο να συμβούν και στον ίδιο, όπως και σε κάθε άνθρωπο που επιθυμεί και δύναται να ωφελήσει τον πλησίον του. Έτσι έγραφε. Εάν πιστεύομεν, καθώς είναι και η αλήθεια αυτή, ότι κάθε μας ενέργεια και πρόθεσης, εν γνώση, εν ονόματι του Θείου Θελήματος γενωμένη, με σκοπόν την προς αυτόν τον Θεόν και τον πλησίον αγάπη, φυσικόν είναι τώρα να δοκιμάσουμε τα συνεπίας των αντιδράσεων για να επιτεθεί η σφραγή της νομιμότητος παρά της απολύτου δικαιοσύνης και να δοθεί τη ψυχή μυστικός η χάρη της προαγωγής και αυξήσεως και στο θέμα της πρακτικής η πείρα. Εδώ είναι όλη η σοφία και η σύνεση, σπλάχνο μου αγαπητών. Δεν είναι τόσον κόπος να πράξει κανείς μίαν εντολήν, τόσον μερικήν, όσον και περιεκτικήν, ή και να προσδιορίσει τους τρόπους της επιτυχίας της, όσον είναι να την αποπερατώσει μέχρι του υλικού της σκοπού. Και συνεχίζει ο γέροντας Ιωσήφ. Εδώ είναι όλη η σοφία και η σύνεση, σπλάχνο μου αγαπητών. Δεν είναι τόσον κόπος να πράξει κανείς μίαν εντολήν, τόσο μερικήν όσον και επιρρεκτικήν, ή και να προσδιορίσει τους τρόπους της επιτυχίας της, όσον είναι να την αποπερατώσει μέχρι του ολικού της σκοπού και να δεχθεί το καύχημα της καρδίας, που είναι ο καρπός της πείρας και της υπομονής. Όστις θέλει να ωφελήσει άλλους, θα αναδεχθεί τους πειρασμούς τους, ανάλογα με το μέτρο της ενεργίας του. Και συνεχίζει. Κατά τρεις τρόπους, τους κυριωτέρους, λέγουν οι πατέρες, κοινωνεί της με τους πειρασμούς των άλλων. Ή όταν τους αποστερεί η δικήν των ηλικήν ή ηθικήν υπόσταση, ή όταν τους συκοφαντεί και διασύρει, ή όταν διαγάπην θέλει να τους προσάξει το Θεό. Τις τρίτης περιπτώσεως παράδειγμα σαφέστατον είναι ο Κύριος μας, και οι Άγιοι αυτού μαθητέ, όπου ανέγκλητοι και ανέτοιοι και ανεύθυνοι ως προς εαυτούς, δια την ειδική μας επιστροφή και σωτηρίαν, υπέμειναν τις πάση γνωστά, τα οποία ήσανε συνέπεια των ειδικών μας αμαρτιών. Είναι λίγο βαρύ, γιατί ο μου με το αισθητόν χειμώνα ήλθε και ο νοητός, αλλά δυνατός ο Θεός να μην μας αφήσει περισσότερον της δυνάμεώς μας. Καμιά φορά δυναμώνουν οι πειρασμοί πάλιν όταν το υποενέργεια δεν είναι θέλημα του Θεού και αφήνει αβοήθητον η χάρη στον άνθρωπο για να βαρεθεί και υποχωρήσει και έτσι να γλιτώσει από μεγαλύτερους πειρασμούς. Κόποι πνευματικοί, κόποι και σωματικοί. Εκτός από την προσπάθεια της φιλοξενίας που κατέβαλε ο γέροντας μόνος του, φρόντιζε επίσης να δημιουργεί υποδομές και να μαθαίνει εργόχειρο ακόμα και στους νέους μοναχούς των συνοδιών των πνευματικών αδελφών του, αφού οι ίδιοι οι γέροντες ήταν παράλληλα ιερείς και πνευματικοί και τα καθήκοντά τους αυξημένα. Φρόντιζε πάντοτε και για τον γέροντα Εφραίμ στα Κατουνάκια, που εκτός από την αρρώστια του έπρεπε να διακονεί και τρεις γέρους. Έγραφε «Ο παπά Εφραίμ Κατουνακιώτης, από υγεία είναι καλύτερα, αλλά από το γέροντά του σηκώνει ένα σταυρόν που δεν περιγράφεται. Τι να πω, κρίματα του Θεού, άβυσσος πολύ». Ο ίδιος ο γέροντας Ιωσήφ ποτέ δεν ζητούσε κάτι για τον εαυτό του. Συμμετείχε στο χτίσιμο των νέων κελιών και λοιπόν αναγκαίων κτηρίων που χρειάζονταν, καθώς οι συνοδείες των πνευματικών αδελφών του πλήθαιναν. Έγραφε σχετικά. «Τώρα θα μάθουν και του παπά Εφραίμ τα καλογέρια να κάνουν σφραγίδια», άρχισα να τους δείχνω. «Μεγάλη ευκολία τώρα με τη μηχανή, μετά που τους έκανα. Ολόκληρο εργοστάσιο τους έφτιαξα και τώρα όλα είναι μηχανοκίνητα. Τώρα κόβουν, σχίζουν, ξεγυρίζουν, τορνεύουν, όλα με τα μηχανήματα.
Εγώ σχίζω και στους ξένους πατέρας σαν ίδια δωρεάν, για να εύχονται και αυτοί, και πράγματι είναι πολύ μεγάλη ευκολία. Κόπος, αδελφέ μου, με τα χέρια. Δεν είμαι θα τώρα για τέτοιες δουλειές, και ιδίως η νέα γενιά. Τώρα φτιάχνω στους Δανηλαίους ένα τέτοιο εργαστήρι και για τον κόπο μου τους είπα ότι θα κόβει ο παπά Εφραίμ στα κατουνάκια τα ξύλα του για σφραγίδια, και έτσι συμφωνήσαμε. Τέλος, για τις άλλες μας υποθέσεις, μόνο ο Θεός να μας σκεπάσει, αδελφέ μου, γιατί πράγματι οι μέρες είναι πονηρές. Όλη τη μεγάλη εβδομάδα είχα ξένους και παρατεταμένες ακολουθίες των Αγίων Παθών δεν με άφησαν να γράψω συντομότερα. Πολύ κουράστηκα και 2 μέρες σχεδόν κοιμόμουν συνεχώς για να συνέλθω. Κάναμε το Πάσχα με ομογενείς εξ Αγγλίας και με κάποιον Παναγιώτη της σχολής σας που σπούδαζε εδώ και τώρα τελείωσε και θα φύγει για εκεί τον Αύγουστο. Καλό παιδί και πολύ σας γνωρίζει και σας αγαπά. Δεν ανήκομε στον εαυτό μας, αλλά στον υπερημών αποθανόντα και αναστάντα Ιησούν. Αυτός λοιπόν μας παραγγέλει ότι θα μας συμβούν ότι και σε αυτόν συνέβησαν, και δού όπου τα βλέπομεν, για να έχομεν παρηγορίαν. Και πάλιν, αν δια τας αμαρτίας μας ως είδος παιδείας μας συμβαίνουν τα θλιβερά, πάλιν έχομεν παρηγορίαν. Η παιδεία σου, λέγει, ανόρθωσέ με εις τέλος, και όχι κατέστρεψε. Και πάλιν, παιδεύον επέδευσέ με ο Κύριος, και το θανάτο ού παρέδοκέ με. Αν λοιπόν αναλογιστούμε τα θλίψεις, τους διωγμούς, τας περιπετίας και πολλάκι στους θανάτους των Αγίων της στρατευωμένης μας Εκκλησίας, θα δούμε ότι πολύ απέχομεν και μάλιστα υπό τέτοιων σαθρών και άπιστων καθεστώς. Αυτό που μας υπολείπεται είναι η μέχρι τέλους υπομονή, διότι μόνον τότε λαμβάνει κανείς τους καρπούς των πόνων του. Ένα μόνον η χάρις του Θεού δεν αναγνωρίζει, την βιασύνην και ανυπομονησία, και γι' αυτό ο αείμνηστος γέροντάς μας ο Ιωσήφ ο ησυχαστής έλεγε ότι «Εις το τέλος της εξαντλητικής υπομονής έβρισκα κάθε αντίληψη όπου μου συνέβαινε». Ας γράψουν τα παιδιά λίγες λέξεις να μάθουμε πώς είστε και ο Θεός δεν θα μας εγκαταλείψει, επικαλουμένους διαρκώς το Πανάγιο του όνομα. Διαβάστε το τελευταίο κεφάλαιο του Οσίου Εφραίμ εις το τέλος του 4ου τόμου του Ευεργετινού και θα δείτε πόσον παρήγορον είναι. Όλο έρχονται νέα παιδιά και γι' αυτό ζηλεύουν και μας πολεμούν», κατέληξε ο γέροντας Ιωσήφ. Η πρόοδος των συνοδιών, αντί χαράς σε κάποιους, προκάλεσε φθόνο, πράγμα όχι σπάνιο στη ζωή της Εκκλησίας. Τον πόνο αυτών και τις διάφορες δυσκολίες αντιμετώπιζε καρτερικά με πνευματική γνώση. Λυπόταν όμως όταν διαπίστωνε πνευματική άγνοια ή πόρωση σε μοναχούς. Το μαρτύριο του μεγάλωνε, αλλά και προσευχή του γινόταν μαρτυρική όταν προσευχόταν υπέρ των επηρεαζόντων και διωκόντων. Έγραφε σε επιστολή του: «Όμως δεν περιμένω άλλο παρά πειρασμούς και περιπέτειες. Τι να πω, εβασίλευσεν ο διάβολος με τα όλα του κατά την κοινή φράση και η ζωή των θεοφοβουμένων έγινε μαρτύριο. Δεν πιστεύω κι εσείς εκεί να έχετε ειρήνη. Όποιος θέλει να βοηθήσει τον άλλον να σηκωθεί από χαμέ, θα δοκιμάσει σε κόρον όλη τη λύσα του σατανά και των οργάνων του και γενικά οτιδήποτε θελήσει να κάνει καλόν. Χρειάζεται εδώ να είναι ένας επιδέξιος ιστορικός να γράψει τα γεγονότα. Με λίγα λόγια έσβησε τελείως το πνεύμα του Χριστού και η αγάπη, το ευγενέστερο νόημα της χριστιανικής πράξεως και θεωρίας, δεν έχει καμία θέση. Δεν έχω δύναμη, αδελφούλη μου, να στείλω δάκρυα αντί το άψυχο αυτό χαρτί, να εκφράσω τον πόνο και την ανησυχία μου για το πού βαίνομεν και τι μας περιμένει. Δεν πρόκειται ότι είμεθα εμείς τα θύματα. Τούτο δεν είναι σημασίας. Πρόκειται περί της γενικής πορώσεως, όπου τόσον κατέχει, ώστε να μην βρίσκεται κανένας να σκεφτεί λογικά. Τι άλλο σημείο να μας πείσει ότι εγγύσες την επιθύρας και ουκ εστι μήκος χρόνου?
Και συνεχίζει ο γέροντας Ιωσήφ στην επιστολή του. Ύστερα, με κάμποσους κόπους και επιφυλακές και προετοιμασίες, στείλαμε στις Ινούσες 3 κορίτσια από αυτά που ετοιμάζαμε από καιρό με νόμιμον ηλικία. Τι νομίζεις ότι έγινε? Σαν να επρόκειτο περί της μυθικής απαγωγής της Ελένης του Τροϊκού πολέμου. Σαν να βρισκόμαστε στις πρώτες ημέρες του χριστιανισμού, που ήταν η ευσέβεια εκτός νόμου και ήταν το κακόν η νόμιμος λατρεία της κοινωνίας. Τώρα όμως χρειάζεται υπομονή, υπεράλλοτε ποτέ, και η φρόνησης, γιατί και η απροσεξία καμιά φορά βαρύνει πολύ των κλειών. Ευτυχώς μεταξύ μας επικρατεί ειρήνη πολύ και αγάπη, και οι νέοι ίδιοι βιάζονται και προσέχουν, ώστε αυτό να μας ξεκουράζει από τους εξωτερικούς πειρασμούς. Πολύ με αναπαύει και η στάση και η διαγωγή του παπά Εφραίμ. Θέλει μεγάλη προσοχή, αδελφούλη μου, ιεροσύνη και οι θέσεις του πνευματικού. Οι άνθρωποι σήμερα δεν είναι αληθείς, ούτε ειλικρινείς, και στο πνευματικό τους μέρος έχουν πάντοτε σκοπιμότητα και ζητούν να εκμεταλλευτούν την γνώμη του πνευματικού για να εφαρμόσουν το δικό τους θέλημα με την ανάπαυση της συνειδήσεως. Και για σένα πολύ ανησυχώ, γνήσιο μου Σπλάχνο, που είσαι ακόμα νεότερος και η ψυχούλα σου είναι γεμάτη αγάπη, μήπως σε παρασύρουν από κάπου και σου πικράνουν τη ζωή. Εύχομαι συνεχώς με τας πτωχάς μου δυνάμεις, όπως ο άγγελός σου σε φωτίζει στις κρίσεις σου, γιατί ο άνθρωπος τι είναι αν δεν τον φωτίσει ο Θεός? Μόλις και με τα κόπου της τα εν χερσί ψηλαφά και τα εν ουρανής τι σε ξιχνιάσει? Μη λυπηθείς Πλάχνο μου που φαίνεται να σε διδάσκω, ενώ εγώ είμαι σκοτισμένος και δυστυχής. Ο Θεός να σε πληροφορήσει πόσον σε αγαπώ και ότι η αγωνία μου είναι γνησία και πραγματική για όλους σας και ιδίως εσένα που είσαι μέσα στη ξενιτιά και χωρίς κανέναν αισθητών σημείων παρηγοριάς. Τα σημεία των καιρών όλο και φαίνονται και ίσως γι' αυτό και ο διάβολος λύσαξε να μας καταπιεί. Ο Παπαχαράλαμπος έκανε ένα καλόγυρο από τη συνοδεία του στην εορτή του και ο Παπα Εφραίμ θα κάνει 2 τη Σαρακοστή. Αν είναι εύκολο, μετάφρασέ μας κανέναν βίο νοσιακών για τα παιδιά της Αγγλίας να τα ενισχύσουμε στον μοναχισμό. Δεν βρίσκουν, βλέπεις, τίποτε στη γλώσσα τους, τα οποία να τα συγκινήσει. Αυτά που μου έφερες και τους έστειλα, πολύ τα ζωγόνησαν και πήραν νέες αποφάσεις. Ο γέροντας, εδώ εννοεί τον γέροντα Αρσένιο, είναι καλά και σας εύχεται. Σε ασπάζομαι με πολύν αγάπη, ο πτωχός Ιωσήφ. Ευλαβείς γονείς εμπιστεύθηκαν τα παιδιά τους στη διάκριση του γέροντος Ιωσήφ και αυτός, έχοντας πλήρη αίσθηση της ευθύνης, φρόντιζε με κάθε τρόπο να ολοκληρωθεί ορθά η αφιέρωσή του στο Θεό. Έτσι, άρχισε να επισκέπτεται την Ιερά Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στις Ινούσες, προκειμένου να καταρτιστούν πνευματικά και οι ηγουμένοι και οι μοναχές, εφόσον η Μονή ήταν νέα και δεν υπήρχε εκεί προηγούμενη μοναστική παράδοση.

αγιασμένες μορφές. Μια εκπομπή η οποία πραγματεύεται τη ζωή και τη διδασκαλία συγχρόνων Αγίων της Εκκλησίας μας. Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, ο γέροντας των δακρύων και της προσευχής. Διαβάζει η δημοσιογράφος